0: ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογίων. Δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο Ανογίων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δομές του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα, όλα καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριο σήμερα θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος καιρός με κατατόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εβδομάδα Ρούμπιο.
1: Εβδομάδα Ρούμπιο. Έρχεται αύριο το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναντήσεις την Τετάρτη στην Αθήνα. Σίγουρα Υπουργός Εξωτερικών, σίγουρα Πρωθυπουργός. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και ραντεβού με άλλους υπουργούς. Υπάρχουν αιτήματα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα η λίστα ποιοι θα καταφέρουν να το δουν. Έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και ο Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να κάνει στάση στην Άγκυρα. Έχει και αυτό την σημασία του. Άλλες δύο φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Να έρθει Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην πάει στην Άγκυρα. Η τελευταία ήταν το 2019 με τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα έρχεται από την Ισλανδία, μετά θα πάει στην Πορτογαλία. Σημαντική προσωπικότητα γενικότερα, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η ασφάλεια, είναι η ενέργεια, είναι το σχήμα 3-1 με την Κύπρο και το Ισραήλ που συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι οι απειλές για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ατζέντα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λίγο την Τετάρτη να προσέχουμε τις μετακινήσεις, φαντάζομαι. Δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Εκεί στο κέντρο της Αθήνας, ναι, ναι. Σε αυτά τα σημεία.
0: Δεν έχουμε ακόμα ώρες για συναντήσεις και τέτοια.
1: Όχι. Κοίτα, ώρες δεν υπάρχει και ακριβές πρόγραμμα. Γιατί σου λέω μένει να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους υπουργούς. Σίγουρα με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν απόγευμα, γιατί το πρωί ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Split. Γιατί υπάρχει η Μεσογειακή, το Μεντενιά. Άρα θα έρθει το απόγευμα και θα συναντηθούν στο Μεγάλο Μαξίμου.
0: Χθες καλά τα πήγαμε με την Εθνική, έτσι. Λίγο λαχταρίσαμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο σκληρή η Γερμανία, αλλά τα καταφέραμε. Πήραμε την ισοπαλία που θέλαμε με 3 βαθμούς. Είμαστε οι πρώτοι ή οι δεύτεροι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι σίγουρα όμως στην επόμενη φάση, γιατί είσαι εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
0: Εντάξει, είναι απίστευτη αυτή η ομάδα, είναι καταπληκτική. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, έχουμε πάρα πολλά
1: γενέθλια,
0: πράγματα.
1: Γενέθλια σήμερα, 52 χρόνια, δεν είναι λίγα.
0: Και εγώ τα καλά μου βλέπεις.
1: Μπράβο, Αντώνη. Πρέπει να το γιορτάσεις.
0: Σε βλέπω πιο επίσημο σήμερα.
1: Εντάξει, δεν γιορτάζουν όλοι, εσύ γιορτάζεις. Ωραία. Το κρατάμε, το σημειώνουμε αυτό.

2-10-0-0-170 έως 174 εκεί που απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης επικοινωνία μπορούμε να έχουμε και μέσω του Viber 698-123-1003. Στο ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: αγαπητέ Γιάννη, για δηλώσεις που προκαλούν. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στον εξώστη, γιατί έχουμε πολύ πολύ πράγμα σήμερα.
1: Και ξεκινάμε με Αντώνη Σαμαρά και Νίκο Τσούσια, δηλαδή.
0: Το γνωστό δίδυμο.
1: Ναι, υπάρχει ο πρωταγωνιστικός ρόλος και υπάρχει και ο δεύτερος ρόλος, που πολλές φορές μπορεί και να επισκιάσει και τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή, η ερμηνεία Νίκου Τσούσια σε αυτό το βίντεο είναι επίσης πάρα πολύ καλή.
0: Αυτή η αθόρμητη κουβέντα που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, αυτό που βγαίνει από μέσα τους, δηλαδή, καθόλου στημένο.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Πέτρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες.
2: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
3: Ποιο κόμμα?
2: Για εμάς τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η Γαλαζόνα υπουργή του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Τελικά έχω απορία, έφυγε.
0: Εγώ νομίζω πως δεν έφυγε τελικά. Ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να το κόψω, αλλά δεν κόβεται αυτό. Πρέπει να παίζει ολόκληρο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχει μια αιμονή με το ποτάμι, έτσι.
1: Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπήρχε μια δήλωση το Σάββατο. Έβαλε ένα θέμα που ο καθένας το αξιολογεί, το θέμα των Σκοπίων, το θέμα με τα ιερά κοιμήλια που γύρισαν από τη Βουλγαρία, ότι εμείς τους δώσαμε το Σαμουήλ που τα οστά που θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα πράγματα. Οκ, κρίνεται. Το χθεσινό και μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει και αρκετή δόση λαϊκισμού, εγώ θα πω μέσα, όταν βάζεις το ποτάμι, το μπάζωμα από έναν πρωθυπουργό ο οποίος βίωσε στο πετσί του το λαϊκισμό την περίοδο 12-14, θα περίμενα κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Εντάξει, όλος αυτός ο διάλογος δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Εγώ πριν κάνει αυτές τις δύο παρεμβάσεις, το είχα λίγο σημειώσει ότι είχαμε καιρό να τον δούμε, αλλά προφανώς περίμενε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως θέλω να σου πω ότι φτάσαμε 5 Οκτωβρίου και ακόμα δεν είδαμε. Κάποιος πάει να κερδίσει ένα στοίχημα.
1: Καλά, έχεις χάσει ήδη άλλο ένα, οπότε είμαστε πάτσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τις εκλογές.
0: Okay, για τις εκλογές. Που ήταν λίγο.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Είχα πει ότι ήταν μέσα στο ρίσκο.
1: Άρα... Λοιπόν, εδώ πέρα χτύπησε μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς. Θα χτυπήσει και μια μέρα μετά. Γιατί την Τρίτη θα μιλήσει σε ένα συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα. Που εκεί αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και νομίζω ότι και εκεί θα δούμε πολλές επιθέσεις στην κυβέρνηση και με μια ατζέντα η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν θα περιορίζεται στα εθνικά θέματα, εκεί όπου συνήθως πυροβολεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
0: κ. Σαμαρά.
1: Και Τετάρτη ο κ. Καραμαλής, την μέρα που ο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, το Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ, θα είναι στην Αθήνα. Ο κύριος Καραμαλής θα πάει να μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας.
0: Πάντως, ρε Γιάννη.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του, που επίσης θα απουσιάζει από τα γενέθλια, προφανώς.
0: Τι γενέθλια θα είναι αυτά. Εντάξει, ο Σαμαράς απουσιάζει. Ο Καραμαλής θα απουσιάζει, θα μιλήσει την επόμενη μέρα. Μεϊμαράκης δεν θα είναι, από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης ενθουσιάστηκε από την επαναφορά του Πυρσού.
0: Ναι.
1: Η αιτιολογία είναι ότι θα βρίσκεται στο Στρασβούργο, έχει ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ήταν Σαββατοκύριακο, μπορεί και να ήταν εδώ. Εγώ εκτιμώ. Δεν λέω ότι ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι και Σαββατοκύριακο να ήταν πάλι ο κ. Μεϊμαράκης δεν θα ήταν στα γενέθλια. Δεν ήταν ούτε το 24 που έγινε η γιορτάση κατά 50 χρόνια στη Ριγίλη κανένα εκ των τριών.
0: Δεν τα γιορτάζουν πολύ καλά τα γενέθλια. Δεν τα χαίρονται. Ούτε ο Δένδιας θα είναι. Θα είναι στη Βενετία.
1: Ο κ. Δένδιας θα είναι εκεί ως υπουργός άμυνας, γιατί συνεδριάζει η πρωτοβουλία για την Αδριατική Ιωνίου, λέγεται, και είναι υπουργή άμυνας των χωρών της Αδριατικής και του Ιωνίου.
0: Δεν μπορούσε
1: Ιωνίου.
0: Να στείλει κάποιον να την αντικαταστήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, ο κύριος Δένδιας έκανε πολύ ηχηρά προεόρτια.

0: θα σου πω εγώ. Την Παρασκευή έκανε μια εκδήλωση στα νότια προάστια στον Άλυμο, όπου έγινε κόσμος ηρωή. Υπήρχε κόσμος έξω από την εκδήλωση. Υπήρχαν πολλοί και συνυποψήφοι του που πήγαν, γιατί έχει και αυτό την σημασία. Ήταν και ο κύριος Κερανάκης, ο κύριος Πανάκης, από τα νότια ενός συνυποψήφοι, η κυρία Βούλτεψη. Ήταν επίσης ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Αυτιάς.
1: Γιατί ανταγωνισμός ήταν... δεν υπάρχει, ξέρουν ότι αυτός θα είναι πρώτος. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά.
1: Και με διαφορά.
0: Στο νότιο τομέα. Αλλά ήταν και ένα και μήνυμα, εγώ θα πω, για το πόσο. Δυνατός είναι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Δένδιας, γιατί πλέον όλα αυτά προσμετρούνται, Αντώνη.
1: Ναι, πάμε να τον ακούσουμε, γιατί μίλησε και για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και το είπε κάπως ωραία, ακούστε.
2: Ό,τι είχα να πω, ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοπέλα σε 52.
1: Όμορφη κυρία. Όμορφη κυρία. Εντάξει, κοπέλα, γιατί πλέον οι 52 άρες είναι.
0: Όχι, δεν το λέω κακό. Εντάξει. Αλλά 52 κυρία.
1: Προσαρμοσμένα στην εποχή μας.
0: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι πολλά κόμματα. Εγώ δεν ξέρω άλλο στην Ελλάδα, μάλλον. Που είναι 52 χρόνια. Έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή 7 χρόνια συνεχόμενα εξουσίας και έχει αυτή την δυναμική. Ακόμη και η εκδήλωση το απόγευμα που θα κάνει στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, το ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει έτσι όπως εκτιμούν 2 με 3.000 κόσμου, δείχνει τη δυνατότητα να μπορεί να κινητοποιήσει έναν μηχανισμό. Άσε που τα γενέθλια έχουν επαναφέρει τον Πυρσό από τη μία για να πιάσει συναισθηματικά τους άλλους.
1: Το κάνανε, ναι, για να πιάσει
0: συναισθηματικά
1: το πιο δεξιό κοινό.
0: Και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας για να δημιουργήσει μια συσπήρωση.
1: Το κόλπα, τέλος πάντων.
0: Σε έναν κόσμο. Ναι. Θα έχει και πολλές τέτοιες. Θα έχει διάφορες πρωτοβουλίες και νεοτερισμούς. Ας πούμε, θα έχει μπασκέτες για μπάσκετ.
1: Θα έχει.
0: Θα είναι ένα event. Θα έχει μια έκθεση. Θα έχει μία έκθεση. Μπασκέτα θα κάνει.
1: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, θα έχει
1: και
0: quiz.
1: Τρίποντα, δηλαδή.
0: Θα έχει quiz για το.
1: Τώρα. Γελάει και ο Κώστας.
0: Θα έχει quiz για το πόσο.
1: Πόσο θα αντέξει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία.
0: Για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούν να απαντάνε συμμετέχοντες. Θα υπάρχουν εκεί ο κύριος Καραμάλης και ο κύριος Σαμαράς μέσα από διάφορες προβολές που θα γίνονται. Δεν κοπήκανε.
1: Δεν κοπήκανε. Υπάρχει μοσαϊκό στο πρόσωπο.
0: Στο συνέδριο είχαν κοπεί, αλλά και στο βιντεάκι που βγήκε χθες στα social δεν είχαν κοπεί.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ έχω μείνει με τις μπασκέτες.
0: Ναι, θα
1: έχει τίποτα goal post να βάζεις και.
0: Όχι,
1: goal.
0: Όχι. Μπασκετικό μόνο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα ήθελα μια εξήγηση για τις μπασκέτες, αλλά θα τη ζητήσω από κάποιον νεοδημοκράτη. Βέβαια, υπήρχε και αναφορά του κυρίου Δένδια ότι εγώ δεν πάω στα παράθυρα των συνεντεύξεων, έτσι, των καναλιών. Απάντηση σε αυτούς που του λένε ότι απουσιάζει από τα δύσκολα. Ότι έχω να πω, το λέω στο συνέδριο.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι κάπου θα βγει τώρα σιγά-σιγά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, γιατί και αυτά μετράνε.
1: Πάντως έχουν ξεκινήσει όλοι τις προεκλογικές εκστρατείες και νομίζω ότι τον μεγαλύτερο στόμφο και την μεγαλύτερη ένταση και έμφαση σε αυτά που έλεγε την έδωσε ο Δημήτρης Κερίδης.
3: Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Και με ήλιο και με βροχή.
1: Και με ήλιο και με βροχή. Θα βαράμε σουτάκια και με ήλιο και με βροχή στις μπασχέτες στα γενέθλια.
0: Και στα εύκολα και στα δύσκολα, Αντώνη.
1: Νομίζω θα πάνε πολλοί οι πιτσιρικάδες εκεί πέρα για να παίξουν μονάκια.
0: Θα έχει και. Μα. Προσπαθείς να προσεγγίσεις και τους νέους. Γι' αυτό έχει παίξει ρόλο και η ΟΝΕΔ στην διοργάνωση.
1: Οκ. Okay. Επίσης και από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει όλα τα βιντεάκια. Πρέπει να ακούσουμε Λευτέρη Καρχημάκη με τραγουδιστική διάθεση.
4: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Πάμε στη γραμμούλα νούμερο 1 για φέτος και για τη βδομάδα. Καλό το τετραήμερο, το 13ωρο θα το καταργήσετε. Ναι, θα καταργήσουμε το 13ωρο. Τι νομίζετε, ότι θα δουλεύουμε 50 ώρες, 4 μέρες, 14 ώρες τη μέρα.
1: Επειδή το τραγουδιστικό δεν του πήγε πολύ καλά, μετά άρχισε να απαντάει σε ερωτήσεις ο κύριος Καρχημάκης για το 13ωρο.
0: Εντάξει. Εκεί και στο Πασόκ σφαγεί και στα δυτικά.
1: Βέβαια έχει σφαγεί.
0: Με την κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Είναι δύσκολα.
0: Αλλά
1: είναι
0: τουλάχιστον.
1: Πολλά δίδυμα πολύ δυνατά.
0: Είναι όμως και ένα διακριτό δίδυμο ο κύριος Καρχημάκης με την κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Ναι,
0: και σε θέσεις και σε απόψεις.
1: όπου η κυρία Γιανακοπούλου, προκειμένου να βγει μπροστά και για να διαχωρίσει τη θέση της, όπως θα έλεγε ο Μάνος Βουλαρίνος, βρέθηκε σε ένα τηλεπαράθυρο με τον κύριο Λοβέρντο, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρντο, και τα άκουσε για τα καλά ο κύριος Λοβέρντος. Για πάμε να ακούσουμε.
5: Η αποτυχία καταγράφεται.
6: Η αποτυχία τέλος, καταγράφεται όταν στελέχη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρντο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι. Την κάνουν με ελαφρά επιδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει τον Κυριακή και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά κόμμα, που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
5: Λυπάμαι. Δεν μοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
0: Η εμφύλη είναι χειρότερη, Αντώνη.
1: Ναι, δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Λοβέρντος, έτσι. Και σκέψε ότι όντως ήταν παλιά μαζί, έτσι τον στήριξε.
0: Όντως τον είχε στήριξει, ναι, κυρία Γιανακοπούλου. Κοίτα να δεις, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και πας σε ένα άλλο και έχεις μια ιστορία σε ένα κόμμα, δεν είναι απλώς κάποιος που πέρασε ένα φεγγάρι, ο κύριος Λοβέρντος από το Πασόκ, προφανώς τα παλιά στελέχη δεν ξεχνάνε.
1: Ναι. Υπουργός τόσα χρόνια, υποψήφιος πρόεδρος με αξιώσεις κιόλας.
0: Ο οποίος επίσης ήταν στα δυτικά.
1: Ναι, σωστά.
0: Με την παλιά Β' Αθήνας και τα λοιπά.
1: Τώρα που θα κατέβει ο...
0: Στο νότιο τομέα.
1: Στο νότιο τομέα.
0: Έχει ήδη ανοίξει τα γραφεία, ναι, στη Δάφνη.
1: Τα νομίζω, έχω δει. Τα συμβουλευμένες έκανα... πάνω είναι.
0: Ναι, και έκαναν και μια επίθεση στο γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα, το είχαμε δει.
1: Και για να κλείσουμε αυτό το μισάωρο και να επανέλθουμε και το επόμενο και με καινούργια ηχητικά, θα κλείσουμε με Μαρία Καρισιανού σήμερα το πρωί στο Μέγκα, αισιόδοξη όπως πάντα, Γιάννη.
0: Μα να σου πω κάτι, όταν πας για την πρωτιά, Αντώνη, πρέπει να είσαι αισιόδοξη.
1: Και όταν το βλέπεις αυτό από τον κόσμο που σου μιλάει.
0: Το βλέπεις να έρχεται.
7: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
0: Τώρα το κατάλαβε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος, κυρία Καριστιανό, όταν ήταν μαζί. Τι ήταν όλα καλά.
1: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι είναι αντισυστημικό το κόμμα της.
0: Ναι. Το όλα τα λεφτά είναι ότι πάει για την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανό.
1: Και το λέει συνέχεια και το πιστεύει.
0: Γιατί έχει πρόγραμμα. Καταρχάς πιστεύει ότι έχει πρόγραμμα.
1: Ναι. Καταρχάς πιστεύει ότι θα βγει πρώτο.
0: Άμα το ψάξει, το βρει, θα το βρει. Αν βρει κάτι γενικό λόγιο θέση στο site του κινήματος.
1: Άρα αποκλείσαμε άλλη μια πιθανή συνεργασία που μπορεί να λες ότι κάτσε μπορεί να τα βρούνε. Η κυρία Καριστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαν μια πολύ καλή σχέση, τα λέγανε, αλλά τώρα βλέπεις ότι εδώ πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ.
0: Αντώνη, όταν μπαίνει κάλπη στη μέση.
1: Χαλάνε οι καλύτερες φιλίες.
0: Χαλάνε φιλίες, χαλάνε σπίτια. Δεν είναι τόσο απλό.

0: Λοιπόν, στο επόμενο μισάωρο θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα σου πω ποιον είδα το Σάββατο να ψωνίζει στη Γλυφάδα, που ράβει καινούριο κουστούμι και επιβεβαιώνεται αυτό από τις εξελίξεις σήμερα. Γενικότερα πολλές μεταγραφές στην κεντροαριστερά. Έχετε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνηστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με αφορμή το στεγαστικό η προσφυγή Σάντσεθ στις προώρες εκλογές που ανακοίνωσε φινιδιαστικά πριν από λίγο. Γίνονται πραγματάκια στην Ισπανία. 9 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Για πότε τις έβαλε?
0: Άμεσα, δεν βλέπω εδώ την ημερομηνία, ακριβή ημερομηνία. Αλλά τις... 29 Νοεμβρίου.
1: Εντάξει, είδε ότι προφανώς ήταν τόσο μεγάλο το κύμα των διαδηλώσεων.
0: Σε 1,5 μήνα.
1: Και μεγάλο πρόβλημα που δεν έπαιρνε άλλο. 29 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου στα γενέθλιά μου.
0: Στα γενέθλιά σου, Ισπανίας εκλογές. Έκανε λάθη, λέει. Δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα έχει θέσει ως στόχο.
1: Εντάξει, είναι μια αυτοκριτική που οδηγεί στις κάλπες. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Καλώς ορίσατε στον Εξώστη για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Στον μικρόφωνο Αντώνης Σατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Και πάμε, επειδή έχουν γενέθλια σήμερα η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος από μικρό σε αυτή την παράταξη. Οπότε δικαιόμαστε να σου πούμε, κύριε Οικονόμου, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Θα αποδεχόμαστε όλο τον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια σημαντική μέρα για μας σήμερα.
0: Τώρα το όλος δεν ξέρω. Γιατί βλέπω κάποιες απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση, αυτό το πάρτι γενεθλίων.
2: Άλλο το άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα επετείου, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, από την 4η Οκτωβρίου, και νομίζω ότι δικαιόμαστε να είμαστε όλοι περήφανοι και χαρούμενοι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει το μεγαλύτερο εκλογικά κέντρο-δεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, που συνδέεται πιο πολύ με τη σημερινή μέρα. Αυτά τα 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να λέει ότι κατάφερε να πάει τον τόπο και τους ανθρώπους του μπροστά. Συνολικά νομίζω το αποτύπωμα είναι απολύτως θετικό, με μεγάλες επιλογές που έχουν καθορίσει τη μοίρα αυτού του τόπου, με λάθη τα οποία μας χρέωσε ο ελληνικός λαός κατά καιρούς, αλλά πέφτοντας ξανακαταφέραμε να στηθούμε πάλι στα πόδια μας, έχοντας ως βασικό πυλώνα τις φιλελεύθερες αρχές και τις συντηρητικές αξίες μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το αναδεικνύουμε και να το θυμόμαστε ιδιαίτερα σήμερα, και να αποτείουμε και τον αναγκαίο φόρο τιμής όλους αυτούς που δημιούργησαν, έφτιαξαν, κράτησαν όρθια τη Νέα Δημοκρατία και έφτιαξαν ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούμε να κτίζουμε, μπορούμε να προσελκύουμε ανθρώπους από άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, να εξελισσόμαστε και σαν ζωντανός πολιτικός οργανισμός να διαδραματίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουμε και στη χώρα σήμερα.
0: Πώς αισθάνεστε όμως εσείς που τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, από μια τέτοια μέρα γιορτής όπως την περιγράφεται, θα απουσιάζουν? Και εντάξει, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί, αλλά θα ήθελα γι' αυτό ένα σχόλιο. Ο κύριος Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, τηρώντας όμως αποστάσεις. Ο κύριος Μεϊμαράκης επικαλείται ότι θα είναι στην Ευρωβουλή, αλλά θυμίζω ότι και οι τρεις δεν ήταν ούτε στα γενέθλια των 50 χρόνων στη Ριγίλης.
2: Κύριε Καντέλη, τα ζητήματα αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και μέρες άλλες, οι οποίες δεν έχουν την επενδυτική τους διάσταση. Πιστεύω ότι σαφώς προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, γιατί διαχρονικά η μήτρα αυτής της παράταξης είναι η Νέα Δημοκρατία, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης, για τη διεκδίκηση μιας νέας αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη ο χρόνος, με βάση το διακύβευμα, το οποίο διακύβευμα είναι μεγάλο, το διακύβευμα είναι η πατρίδα, όλοι να αναλάβουν ρόλους πιο ουσιαστικούς και να συνεργαστούν, να βάλει ο καθένας από το δικό του μετερίζει την ενέργεια, τις δυνάμεις, την προσπάθεια που απαιτείται, για να πετύχουμε τους στόχους μας αυτούς.
1: Κύριε Οικονόμου, όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο υπήρχε μια μουρμούρα για την αλαζονία, υπήρχαν κάποιες ατυχείς δηλώσεις. Όλα αυτά πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει πίσω πια?
2: Νομίζω ότι ο καθένας παίρνει τα μηνύματά του, ξανακοιτάζει την στάση του και οφείλει να προσαρμόζεται τα μέτρα, είτε αυτά αφορούν την ιδεολογία, είτε αφορούν το ύφος, είτε αφορά τη στάση, είτε αφορά τη στοχοπροσύλωση και την παραγωγή αποτελέσματος, που χαρακτηρίζουν αυτήν την παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ ευρύτερο από μεμονωμένες φωνές. Όσο και αν κάποιες στιγμές οι φωνές αυτές έχουν προσελκύσει πάνω στα φώτα της δημοσιότητας, έχουν καταστεί διάσημες και νομίζουν ότι μπορούν να καλύπτουν με τη σκιά τους τον ευρύτερο πολιτικό οργανισμό, δεν συμβαίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το οποιοδήποτε στέλεχος και από την οποιαδήποτε μεμονωμένη προσωπικότητα.
1: Έχει πάρει.
2: Είναι η βάση, είναι το υπόστρωμα, είναι ο κορμός που επιτρέπει τον καθέναν που δραστηριοποιείται μέσα στη Νέα Δημοκρατία να έχει δημόσιο λόγο, να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα για την πατρίδα. Αυτή η παράταξη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το ύφος και την έκφραση και θα πρέπει όλοι να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλούμε προς την κοινωνία.
1: Πιστεύετε πως έχει πάρει και η κυβέρνηση τα μηνύματά της, γιατί από τη ΔΕΘ και μετά υπήρχαν κάποιες μουρμούρες σχετικά με τα μέτρα, ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την ακρίβεια και να έσκασε τώρα το θέμα των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζει πάρα πολύ όλο τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν θα ήθελε πάντοτε να δίνει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τις μεγάλες ανάγκες των πολιτών. Το ζήτημα κυρίως στην οικονομική πολιτική δεν είναι ότι τι θέλεις να κάνεις, αλλά κάθε φορά τι μπορείς να κάνεις. Και βλέπετε ότι εδώ ζούμε σε μια συνθήκη, παγκόσμια συνθήκη, η οποία συνεχώς βάζει μεγαλύτερες προκλήσεις και εντονότερα προβλήματα. Οφείλεις να κρατάς εφεδρείες. Το έχω πει και άλλες φορές, η οικονομική μας πολιτική έχει μια ακολουθία όλα αυτά τα χρόνια. Δημιουργεί ωφέλιμο χώρο και αυτόν τον ωφέλιμο χρόνο τον επιστρέφει πίσω ως μέρισμα στον πολίτη. Αυτό βέβαια δεν αντιλέγει, δεν μπορεί να αναιρέσει, διότι όταν έχεις ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις, πρέπει ορισμένες φορές να σκέφτεσαι και μέτρα και λύσεις έξω από το κουτί, στο βαθμό βέβαια που αυτά δεν διαταράσσουν ένα γενικότερο σχεδιασμό, δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και βέβαια είναι και σύμφωνα με το πλαίσιο το ευρωπαϊκό μέσα στο οποίο κινούμαστε. Ξέρετε τις πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει ο Πρωθυπουργός και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και άλλες χώρες, και όσο περνάει ο καιρός και ακόμη περισσότερους, θα στοιχηθούν με την ανάγκη να παρθούν πρωτοβουλίες και από εκεί. Η ενεργειακή κρίση είναι τεράστιο ζήτημα για τη συντριπτική πλειοψηφία, θα έλεγα, της ελληνικής, της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αφορά μη ελαστικές δαπάνες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, το να ζεσταίνεται κανείς, το να κάνει τη δουλειά του και να παρέχει προϊόντα σε τιμές ανταγωνιστικές. Το να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει, το γιο ταχύτητα, το αυτοκίνητό του, το οτιδήποτε, για να κάνει τις καθημερινές του λειτουργίες, οι οποίες επίσης είναι ανελαστικές, είναι υπαρξιακές, συνδέονται με το ρυθμό και τη λειτουργία της οικογένειάς του, δεν έχει μεγάλα περιθώρια να κόψει, να περιορίσει. Άρα εκεί, σε περιόδους σαν και αυτή που έχουμε, έξαρσης των τιμών και αβεβαιότητας, νομίζω ότι όπως είχε γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θυμάστε, και μείζονες κρίσεις που είχαν ως συνέπεια τις αυξήσεις στην ενέργεια, θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλα μέτρα. Δεν είναι συνηθισμένη η συγκυρία, οπότε ενδεχομένως καλό θα είναι να το καταλάβουν όσο δυνατόν νωρίτερα όσοι μπορούν να δώσουν χώρο και παραπάνω εργαλεία στις κυβερνήσεις να το πράξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πλευρό της κοινωνίας.
0: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνύουν όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, πιστεύετε ότι μπορεί να στοιχήσει στην Νέα Δημοκρατία και τον στόχο που έχει θέσει τον εκλογικό για την αυτοδυναμία ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα? Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται και από τα δεξιά της, γιατί μπορεί να μιλάμε για την συσπήρωση που επιδιώκει και μέσα από τη σημερινή εκδήλωση. Ωστόσο, το κόμμα Σαμαρά εωρείται εκεί στα δεξιά. Μένει να δούμε αν πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί.
2: Υπάρχουν δύο πράγματα που προφανώς και συνδέονται. Το πρώτο είναι ανάγκη να επανασυνδεθούμε με ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού και πολιτικού και ιδεολογικού, μας τα έλεγα εγώ, ακροατηρίου, έναν κόσμο συντηρητικό, ο οποίος από τις ευρωεκλογές και μετά κρατά μία απόσταση. Δεν μας έχει εγκαταλείψει, δεν έχει πάει απέναντι, δεν φαίνεται να στηρίζει οτιδήποτε άλλο έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, να συγκινείται από κορώνες που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μένει σε μία ζώνη αναμονής, θα την πω εγώ έτσι, για να μην την χρωματίσω. Είναι κυριαρχό, είναι βασικό, είναι πολύ σημαντικό να επαναποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν τον κόσμο. Και για να την επαναποκαταστήσουμε, για να αυτό και στο δεύτερο, τι χρειάζεται? Χρειάζεται το σωστό ύφος, η σωστή ρητορική, η ενσυναίσθηση, η αίσθηση του σε ποιο κόσμο απευθύνεσαι και σε ποια παράταξη είσαι, από τη μια. Και δεύτερον, η ακόμα πιο αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση και απάντηση στις προσκλήσεις, στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα και κυρίως η μεσαία τάξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι ο μονόδρομος που έχουμε συνολικά ως κυβέρνηση και ως κόμμα για να διευρύνουμε τα όρια του κόμματος και να προσεγγίσουμε τα όρια της παράταξης, επαναπροσεγγίζοντας έναν κόσμο συντηρητικό που κρατά μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους σήμερα. Και δεύτερον, για να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες η κυβέρνηση πράγματι κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί και ότι αν κάποια κυβέρνηση ή αν κάποιοι πολιτικοί μπορούν να αποτελέσουν την εγγύηση κάποιων λύσεων, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, αυτοί ανήκουν στο δικό μας χώρο και στη δική μας παράταξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο νομίζω ότι είναι το εργαλείο και ο δρόμος για να διευρύνουμε την εκλογική μας επιρροή και να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Και δεν έχετε γίνει ποτάμι, όπως λέει ο κ. Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα κόμμα με πολύ ισχυρές ρίζες και με ξεκάθαρη πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία. εμένα δεν με ενοχλεί η διεύρυνση και η πρόσθεση δυνάμεων. Ένας πολιτικός οργανισμός που δεν εξελίσσεται, κυρίως στις μέρες μας, έτσι με τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει και απονομοποίηση που αντιμετωπίζει η πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκόσμια, δεν θα μπορεί να έχει φιλοδοξίες για να διαδραματίζει κέριο και καθοριστικό ρόλο. Οφείλεις λοιπόν να διευρύνεσαι, οφείλεις να προσελκύεις ανθρώπους, οφείλεις να αξιοποιείς δυνάμεις οι οποίες ταυτίζονται με τη δική τους τοποθέτηση και τον προσανατολισμό που έχεις, όχι όμως να μεταλλάσσεσαι. Εκεί χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, το μέτρο. Και το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, που αντιλαμβάνονται ότι εδώ είναι το πεδίο που μπορούν να θρήσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουμε πράγματα για την πατρίδα και τους Έλληνες. Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αν έρχονται από άλλους χώρους ή να κρατήσουμε μια καθαρότητα και να πούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία θα είμαστε μόνο όσοι ήμασταν στην ΟΝΕ, κατά την αναφορά και σε μένα πριν ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το φαν κλαμπ.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα σας πιέσει πολύ?
2: Δεν το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος και θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος, ξέρετε, γιατί είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι μισηγενές εν τη γενέση του. Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή τη λογική. Οι φύλλα προσκύμενοι θα πούνε ότι εμείς έχουμε στοιχεία που θα πάνε πάρα πολύ καλά, άλλοι θα πούνε ότι δεν θα πάει. Δεν θέλω να το βάλω αριθμητικά. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να έχει προοπτική. Πέραν της μίας, ενδεχομένως και μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που φυσιολογικό είναι να πιεστεί ακόμη περισσότερο. Άρα είναι ένα εγχείρημα θνησιγενές εν τη γενέση του. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να μην γίνει. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ολέθριο λάθος για μια σειρά από λόγους. Αν και όταν γίνει, πιστεύω ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης του είναι να αντιπαρατεθούμε πολιτικά πάνω σε αξιακά και προγραμματικά πλαίσια. Για να καταλάβει ο κόσμος εάν αξίζει τον κόπο να του δώσει μια ευκαιρία, να δώσει μια ευκαιρία σε αυτό το καινούργιο πολιτικό εγχείρημα ή όχι.
1: Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Αντώνη, 2,2 δις ευρώ τα μέτρα στον προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Για τη στήριξη.
1: Ωραία.
0: Δεν φτάνουν.
1: Okay. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν και το καταλαβαίνεις και στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνεις συνήθως κυρίως όταν πας να βάλεις
0: βενζίνη. Πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλα όσα γίνονται τώρα είναι για να μειωθούν λίγο και οι επιπτώσεις της κρίσης. Να φύγουν τελείως. Όταν υπάρχει αυτή η παγκόσμια κρίση, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην κέντρο αριστερά, γιατί όπως σου είπα, είχα μια πληροφορία που όντως επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε μεταγραφές στο Πασόκ. Και Σάββατο το πρωί ήμουν στη Γλυφάδα για ψώνια και βλέπω, ποιον βλέπω, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη να είναι με μια τσάντα στο δρόμο, να έχει ψωνίσει και να λέω ράβει κουστούμι. Επιβεβαιώνει την πληροφορία. Και επιβεβαιώθηκε, γιατί ήρθε η ανακοίνωση ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα δει τον Ανδρουλάκη στη Βουλή.
0: Και θα φορέσει το καινούριο κουστούμι που πήρε ψώνισε χθες.
1: Δεν ξέρω, επειδή ήταν συγκεκριμένη μάρκα.
0: Κουστούμια για υπουργεία.
1: Ναι, επειδή ήταν. Εντάξει, εντάξει. Παραλίγο να γίνει και υπουργός κυβέρνησης, θυμίζω.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είχε ανακοινωθεί. ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, φλέρταλε λίγο και με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλήξαμε στο κέντρο, στο Πασόκ που είναι safe. Και δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν και μέσα στην εβδομάδα, ακούσουμε τα νέα από την κυρία Κασιμάτη, Β' Πειραιάς, και αυτή στο Πασόκ. Μυρτό Κοροβέση, που είναι ανεξάρτητη βουλευτής, θυμίζουμε, είχε πάρει τη θέση του κυρίου Καραμέρου, και μένουν ακόμα η Γιώτα Πούλου και η Θεοδώρα Τζάκρη. Αυτή είναι ακόμα τέσσερις, έτσι θα φτάσει 36-37 βουλευτές στο Πασόκ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μετάει.
0: Επιμένει τότε το σενάριο με την Τζάκρη.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι επιμένει, απλώς καταλαβαίνω ότι ίσως πάει προς το τέλος, γιατί γνωρίζω ότι οι αντιδράσεις θα είναι πολλές.
0: Και μέσα στο κόμμα, δηλαδή για να πάρεις 10.000, εγώ σου έλεγα για την προηγούμενη φορά. Θα πας να πάρεις 10.000 ψήφους στην Μπέλα.
1: 11.000. Όταν ο δεύτερος είχε τρεις τέσσερις.
0: Ναι, ναι, στην Μπέλα δεν είναι,
1: ναι,
0: κυρία
1: Τζέκα. Ναι, στην
0: Μπέλα. Για να χάσεις 50 και 60.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Θα χάσεις 50-60.000 από την Τζάκρη. Εντάξει, το θεωρώ λίγο υπερβολή.
0: Και πολλά στελέχη του κόμματος δεν τη θέλουν την κυρία Τζάκρη. Και δίνεις και λάθος μηνύματα.
1: Νομίζω γι' αυτό θα ανακοινωθεί προς
0: δηλαδή
1: το τέλος.
0: Ο Γιώργος Παπαδρέου πώς θα αισθανθεί όταν ακούσει ότι επιστρέφει η κυρία Τζάκρη, που τον έχει λούσει κανονικά.
1: Και είναι ένα Κασιμάτι τον έχει λούσει κανονικά.
0: Και γίνει. Ωραία. Μα καταπιεί το ένα, καταπιεί το δεύτερο.
1: Εντάξει, νομίζω
0: θα με δώσει το φάρμακο.
1: Νομίζω θα τα καταπιούν και δεν πολύ ασχολείται και ο Γιώργος Παπανδρέου, άλλωστε η αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα θα έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, γιατί τα βλέπουν και αυτά στην Ελλάδα. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αναμένουμε τους πρώτους που θα παραιτηθούν το επόμενο διάστημα. Χατζηγιαννάκης αναμένεται να δει κόσμο, γραμματέας του κόμματος. Με τους Μαμουλάκη, Ζαμπάρα και Καλαματιανό να είναι οι επόμενοι που θα ποτούν το κουμπί και θα φεύγουν από τη Βουλή. Μαθαίνω πως και η Καλλιόπιτη Πιβέτα έχει επικοινωνήσει για να κατέβει στην Κοζάνη. Και βέβαια νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα πει και ο Πολάκης. Θέλω εκλογές. Εκλογές τώρα.
0: Και στην Ελλάδα, από αυτά που μου λες, τους παλιούς περιμένουν για να λίγο να δραστηριοποιηθούν και να βγουν μπροστά.
1: Εντάξει, ρε.
0: Γιατί με τους καινούργους δεν τραβάει πολύ.
1: Ναι, είδες τι έγινε. Υπάρχουν κάποιοι καινούργοι που θα μείνουν, θα προσθεθούν και άλλοι καινούργοι. Είναι τις τέσσερις έτοιμοι. Και
0: αυτούς τους ετοιμάζουν καλύτερα. Μήπως είναι πιο βελτιωμένη η εκδοχή από τους πρώτους.
1: Θα είναι αυτή η λίστα που σου είπα.
0: Δεν
1: μιλάμε για θηρίδες, δεν μιλάμε για. Τους δίνουν τη λίστα. Θα πρέπει να είναι εντατικά τα μαθήματα σίγουρα, γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα πάνελ έμπειρους και πολύ έμπειρους από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και από το Πασόκ πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Α, δεν φταίνει οι άλλοι. Οι ίδιοι τα λένε.
1: Όχι, δεν φταίνει οι άλλοι, αλλά όταν στριμώχνεις.
0: Τα βγάζουν από μέσα τους.
1: Και θες κάτι να πεις. Δεν τα λες καλά.
0: Τα νιώθουν.
1: Ναι, δεν τα λες καλά. Το καθησυχαστικό, Γιάννη, είναι ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέληξε στη γιορτή της Γίδας. Πλαταμόνας Νέστου, έκανε ο ίδιος ανάρτηση.
0: Δεν την έχασε αυτή τη γιορτή Γίδας.
1: Όχι.
0: Γιατί στην προηγούμενη είχε ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορούσε να πάει επειδή είχε πέσει το μοιράζ.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει, τι γιορτή Γίδας είναι αυτή. Οι Γίδες θα κλαίνε, γιατί τις Γίδες τρώνε έτσι.
0: Σε αυτές τις γιορτές, ρε Αντώνη, τι να τρώνε.
1: Εντάξει, απλώς για τις κακομοίρες τις Γίδες εγώ σκέφτομαι.
0: Να σόγια, μπιφτέκια σόγιας ήθελες να τρώνε.
1: Όχι ρε παιδί, μα τρώνε και ένα χοιρινό. Να αφήσουν τις Γίδες, αφού γιορτάζουν οι Γίδες, μην τρώμε τις Γίδες σήμερα.
0: Όχι, εμείς γιορτάζουν αυτοί που τις τρώνε.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν, αυτό είναι το ακριβές.
1: Μην το λέμε γιορτή Γίδας.
0: Γιορτή Γίδας, γιατί γιορτάζεις τρώγοντας τη Γίδα, Αντώνη. Δεν καταλαβαίνουμε.
1: Και έκανε και ανάρτηση, μια όμορφη διοργάνωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της υπαίθρου κτλ.
0: Το σημαντικό είναι ότι τα κατάφερε τελικά και σε αυτή τη γιορτή πήγε.
1: Και εμείς μείναμε ήσυχοι. βράδυ θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι.
0: Προφανώς βουλευτής δεν είναι.
1: Τον περιμένω να καρφώσει τις μπασκέτες.
0: Αν έχει φαγητό, δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
1: Θα τα έχει βαρύνει, ε.
0: Αλλά ξέρεις, ό,τι λες και ό,τι κάνεις, σε κυνηγούν.
1: Το είναι παρελθόν. Είναι νόμος.
0: Το παρελθόν σε κυνηγά.
1: Είναι νόμος.
0: Το ένιωσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
3: Έλα τώρα,
2: πώς είναι τα
0: Είχε πάει να συμπαρασταθεί στους αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμαρτύρονται για τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και για το ότι τουρκικές βάρκες ψαράδικα πάνε και ψαρεύουν σε ελληνικές περιοχές και δυσκολεύουν τους ίδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγε ο κ. Τσίπρας να συμπαρασταθεί, του λέει ο ψαράς, του λέει, εσύ έλεγες δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, έχεις ευθύνη για αυτό που γίνεται.
1: Προπαγάνδα, του λέει ο Τσίπρας.
0: Και δεν το έχει πει.
1: Έπρεπε να έχει ο ψαράς του ηχητικό Γιάκου. Κατάλαβες τώρα. Πρέπει να πηγαίνεις προετοιμασμένος.
0: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Αλλά προσπαθείς να κάνεις rebranding. Όσο και να προσπαθείς, αυτά που έχεις πει έχουν γράψει. Και όταν έχουν γράψει τόσο πολύ, δεν σώζεσαι. Δεν πιστεύω να πάει και σε καμιά διαδήλωση για τα Σκόπια.
1: Ναι, όχι, για τα Σκόπια σε διαδήλωση δεν θα πάει.
0: Α, δεν το φτάσει τόσο πολύ.
1: Αυτό το υποστηρίζει. Το υποστηρίζει ακόμα. Και το υποστηρίζει η κυβέρνηση, άλλωστε, οπότε.
0: Ναι.
1: Πιο θερμά από τον Τσίπρα.
0: Βέβαια, και ο κ. Σαμαράς, όπως το είπε στη δήλωσή του Σαββάτου, σαν λέει ότι αυτό που κάνατε εσείς τώρα με το να βγαίνει η Φόντερ Λάιν και να λέει για τα Σκόπια και τη μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, είναι χειρότερο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας που υπέγραψε συμφωνία.
1: Αυτά για σήμερα, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο στις 10 πάλι θα είμαστε εδώ στον Εξώστη.
0: Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, ενώ ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μία σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στο μεταξύ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ένα διελιστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του Βασιλείου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και ακινητοποίησε 3 πλοία που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Τις τελευταίες 12 εβδομάδες η CENTCOM κατέστρεψε 13 εμπορικά πλοία που παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή ήταν μέρος του δικτύου σκιάς πολλών δισεκατομμυρίων των φρουρών της Επανάστασης, όπως ανέφερε στο X. Στο μεταξύ, δεξαμενόπλοιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το Ορμούζ. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα, ο κύριος Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμός σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Heathrow.

0: Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJET, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογείων. Δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ανογείων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα, όλα καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Και δεν θα αποχωρήσει.
2: Έτσι. Πολύ κεφάτο σε βλέπω.
0: Τι να κάνω, αυτό είναι με
2: μέσα στο καζανί.
0: Εντελώς. Αντί να είσαι εσύ κεφάτο που έλειπε και πέρασε και πολύ καλά.
2: Είμαι στεναχωρημένο ότι γύρισα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ξεπέρασε το. Να σου πω, ξεπέρασε το αυτό.
0: Επίσης, επειδή ήσουν πολύ στον ήλιο, σε βλέπω έχει κοκκινήσει. Πήρε χρώμα,
2: στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Στην
1: μουσική
2: επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης.
1: Στις
2: μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-4. 6-98-1-2-3-1003 είναι ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
0: Λοιπόν, πες μας πώς πέρασε.
1: Πώς είναι η επαρχία, πώς κινείται η επαρχία.
2: Όλα είναι πολύ ωραία. Ιδιαίτερα αν πας στην ελληνική επαρχία που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πήγα εκεί στα Μετέωρα, μετά πήγα στη λίμνη Πλαστήρα. Έκανα 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα ποδήλατο.
0: Έλα ρε.
1: 50.
2: 50. Ναι.
0: Μπράβο.
2: Ηλεκτρικά ποδήλατα είναι πάνε λίγο.
1: Α, ηλεκτρικά. Λίγο κι εγώ 50 χιλιόμετρα ποδήλατα δεν κάνω, είναι η κανονική.
0: Δεν χρειαστήκατε φόρτιση.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Είναι τα
1: πέπτα. Μόλις έφτανε και έλεγε empty battery, σταμάταγα. Τέλος εκδρομής. Δεν κάνω, είναι η κανονική.
0: Δεν χρειαστήκατε φόρτιση.
2: Όχι.
1: Όχι.

0: φάγαμε. Τι, ποιο ήταν το καλό.
1: Εντάξει, πολύ ωραία, ωραία. Κρεατάκι, ωραία. Δεν κάνουμε, δεν κάνουμε όλη την εκπομπή. Μια ώρα την έχουμε.
0: Αυτές είναι, αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο.
2: Πες μας και πώς κινούνται στην επαρχία οι άνθρωποι, παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
1: Γιατί.
2: Λέω εκεί που πήγες, παιδί μου. Τα μέσα μεταφοράς που τους είπε.
1: Με ένα μισό ερχόντουσαν με λεωφορεία ξένοι για δύο μέρες και φεύγανε. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Πάνε στους Δελφούς, πάνε στα Μετέωρα, δεν ξέρω πού αλλού πάνε. Ακόμα έχει πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
2: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και η Αθήνα επίσης έχει πολλούς.
1: Ευτυχώς είμαστε μια ωραία χώρα και έρχονται ο κόσμος να μας δει. Άμα μας γνωρίσει περισσότερο.
0: Φεύγουνε.
1: Τρέχοντας.
0: Όχι, ρε, μια χαρά είμαστε.
2: Όσο έλειπες, να ξέρεις, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις. Χαμός έχει γίνει.
1: Το θυμάμαι. Το Πασόκ, το είχαμε και λίγο σχολιάζει κιόλα.
2: Το οποίο το είχε προτείνει το Πασόκ, αλλά στις αρχές του μήνα. Που το αρνούνταν η κυβέρνηση και μετά το.
0: Το Πασόκ δεν το έχει προτείνει στις αρχές του μήνα.
1: Όχι,
0: το Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο.
2: Εδώ και ένα χρόνο και στις αρχές του μήνα ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
0: Και στις αρχές του μήνα και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν αρνηθεί τις 120 δόσεις.
2: Λέγοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι άλλωστε δεν υπήρχε πολλή κόσμο που μπήκε σε 72 για να μπήκε σε 120.
0: Άρα όμως το κάνουν.
2: Αυτό λέω.
1: Είδα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δηλώσεις.
0: Με τσούτσια.
1: Με τσούτσια. TikTok.
0: TikTok νομίζω.
2: TikTok είπε ότι την κυβέρνηση την έχει πάρει το ποτάμι.
1: Το ποτάμι.
2: Γιατί του είπαν και καλά ότι θα κάνεις κόμμα για να κλείσει, να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσεις. Λέει, με ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας και όχι ποιος θα χάσει την κάρεκλα του. Και είπε ότι τους έχει πάρει το ποτάμι και δεν μπορούν να τον μπαζώσουν πια. Αυτό προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι πώς το λέει αυτό ο Σαμαράς, που όταν την περίοδο των Ντεμπών κτλ. Κτλ. Ήταν βουλευτής και δεν είχε εκφράσει τίποτα τέτοιου είδους απόψεις σαν και αυτές που εκφράζει τώρα.
0: Σε αυτό το κλίμα η Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζει 52,
1: Μεγαλοκοπέλα, ναι.
0: Μεγαλοκοπέλα,
2: λες. Εσύλληξη.
0: Η ηλικία είναι ένας αριθμός, νότι, σύμφωνα με τη νέα ατζέντα.
1: Άμα πούμε και πώς νιώθει, άσε την καλύτερα.
0: Πώς νιώθει, λες.
1: Θα είναι οι τρεις πρόεδροι, λέει, θα λείπουν. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
1: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
2: Θα λείπουν.
0: Ο Μεϊμαράκης είναι
2: αλήθεια.
0: Έχει Βρυξέλλες υποχρεώσεις.
2: Κάποια υποχρέωση έχει ο κ. Μεϊμαράκης. Ο κ. Καραμαλής θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο κ. Σαμαράς τόσο ή άλλως δεν.
0: Ο κ. Σαμαράς που θα βρίσκεται
2: σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, αν δεν κάνω λάθος. Και θα σου πω ακριβώς.
0: Άρα προτίμησε να πάει στην Κινέζικη Πρεσβεία. Προσεκλήθησαν και... αυτοί όλοι που λέτε.
2: Τι είναι προσεκλήθησαν.
1: Στέλνουν μια πρόσκληση και λέει.
2: Ενημέρωσε μας αν μπορείς.
1: Στείλε μου πρόσκληση να έρθω εκεί γιατί πρέπει να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα πήρε ο Καραμαλής στους Κινέζους και τους είπε παιδιά κανονίστε μια εκδήλωση εκείνη τη μέρα γιατί ναι.
2: Ναι. Θα λείπει και ο κύριος Δένδιας από ό,τι μαθαίνω.
0: Και ο κύριος Δένδιας.
2: Έχει μια υποχρέωση στο εξωτερικό.
0: Πού πήγαν όλοι, τι γίνεται ναι. Παιδιά.
2: Όχι, ρε παιδί μου σου λέω, επειδή μια και λέμε για τις απουσίες. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τόσο ή άλλως δεν θα ήταν.
0: Καλά γιατί, για τον Σαμαρά. Μην μας λες για τον Σαμαρά. Πες μια για τους άλλους που δεν.
2: Σου είπα, ο Καραμαλής θα είναι σε μια εκδήλωση της
0: Κινέζικης
2: Πρεσβείας. Κάτσε να σου πω και ακριβώς.
1: Εντάξει, ρε παιδί. Η ουσία είναι ότι δεν τρελαίνουν όλοι να πάνε στην εκδήλωση. Έτσι είναι.
2: Δεν τρελαίνουν, δεν τρελαίνουν.
1: Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία παίρνει γύρω στο 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι να κάνουμε. Να λέμε ψέματα.
2: Με ή χωρίς αυτούς λες.
1: Χωρίς αυτούς τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης. Παίρνει 27, 26, 28.
0: Νομίζω 30 ότι αυτά είναι... στο Μητσοτάκη πιστώνεται η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι.
0: Έχει κάνει μεγαλύτερη νίκη η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορά με τον δεύτερο.
1: Όχι.
2: Α, σαν ποσοστό έχει κάνει παραπάνω.
0: Σαν ποσοστό, ρε φίλε, παίρνει 47-48.
2: Σε διαφορά με τον δεύτερο, όχι.
1: Και εξακολουθεί να έχει την δεύτερη διαφορά. Δηλαδή, λέμε, αλλά έτσι ότι προφανώς κάνουν λάθη. Προφανώς πολλοί δεν μπορούν να τον βλέπουν τον Μητσοτάκη για 8 χρόνια συνέχεια.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Εξακολουθεί να έχει 25-30% και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω.
0: Έτσι, το πιο σοβαρό ερώτημα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Τάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, έχει ανακοινωθεί πότε αφυκνείται ο Ρούμπιο για να αποφύγω το κυκλοφοριακό κομφούζιο αύριο.
1: Αύριο το βράδυ λένε πως έρχεται.
0: Αύριο βράδυ είμαστε καλά.
2: Νομίζω έξι είναι.
1: Αύριο το βράδυ έρχεται από την Ισλανδία.
0: Ας έρθει από όπου θέλει, τι μας ενδιαφέρει. Να μην ταλαιπωρηθούμε, μας ενδιαφέρει δηλαδή.
1: Αλλά η κακή μέρα θα είναι Τετάρτη.
0: Γιατί θα είναι κακή μέρα.
1: Θα πάει να συναντήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μητσοτάκη. Τρέχα γύρευε. Ακίνητοι θα είμαστε.
0: Θα ψωνίσουμε τίποτα, λες.
1: Ε?
0: Θα ψωνίσουμε τίποτα.
1: Τι να ψωνίσουμε.
0: Εκτός από τα F-35, τίποτα άλλο θα φέρει.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε.

0: Κάτσε γιατί ο Γιάννης από τόση ώρα έχει, είναι στο
1: ψαχτήρι. Θα είναι στην Βενετία για τη συνάντηση πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Σύντηλες, από το Πασόκ δεν έλειπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
0: Όχι όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
1: Τώρα που δεν κυβερνούσε.
0: Όταν κυβερνούσε το Πασόκ, όταν έλειπε ο Σιμίτης, ας πούμε, επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν τον είχε διαγράψει, ήταν πολύ μεγάλο θέμα. Σήμερα είναι απλώς Δευτέρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας καίει είναι το καύσιμο. Είναι η ενέργεια. Βλέπετε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν ενέργεια.
2: 5,1 ο πληθωρισμός.
0: 5,1 ο πληθωρισμός. Και αναμένονται και άλλες αυξήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει τι προβλέψεις έχει για τον πληθωρισμό του χρόνου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος κυκλοφορεί έξω, έστω και λίγο, το αντιλαμβάνεται. Επίσης έχουν νιώσει στο πετσί τους και οι άνθρωποι. Οι επαγγελματίες όλο αυτόν τον πληθωρισμό, δηλαδή εμείς λέμε κάποιοι από εμάς λένε γεμάτα τα μαγαζιά, δεν είναι ακριβώς γεμάτα τα μαγαζιά.
1: Δεν είναι έτσι, και όποιος έβαλε πετρέλαιο και βενζίνη αυτές τις μέρες μπορεί να είδε τη μείωση, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Γεμάτα τα μαγαζιά είναι στο κέντρο της Αθήνας, τέλος. Και καμία κλειφάλα.
1: Και πουθενά αλλού.
0: Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω, έχω φίλους μου εστιατόρες που είναι περιφερειακοί εστιατόρες.
1: Στα προάστια δηλαδή.
0: Και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι στη γωνία στο Κουκάκι, κοντά στη Χιαμοστέρνα.
1: Τόσο
0: κέντρο. Δεν είναι κέντρο-κέντρο.
2: Και είναι δύσκολα.
0: Πάρα πολύ. Και δίπλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και ένα μπαρ και μια καφετέρια και ένα αυτό και ένα ζαχαροπλαστείο, όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πάμε στον κύριο Κώστα Σταμπολή, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Μετεωρολογικής Ευρώπης, που ξέρει αυτά τα θέματα, τα ενεργειακά, όσο κανένας άλλος. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και τους ακροατές.
0: Αυτό.
2: Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος, μαζί μας.
1: Γεια σας. Παρέα όλοι μαζί.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κύριε Σταμπολή, καταρχήν, πώς βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχετε κάνει κάποια προβολή ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα? Γιατί κάπως έτσι προετοιμάζεται και η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω προβολή. Όμως αισθάνομαι.
1: Εκτίμηση έχετε.
3: Αισθάνομαι τη γύρω ατμόσφαιρα. Ότι η κρίση. Να πάρουμε τα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και δεύτερον, οι επιπτώσεις στις τιμές. Η κρίση πράγματι είναι σε εξέλιξη και δεν βλέπουμε να μειώνεται, από την άποψη των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο που γίνονται διεθνώς, αλλά και το τι γίνεται επί του πεδίου στον κόλπο. Δηλαδή βλέπουμε το Ιράν δεν έχει διάθεση να διαπραγματευτεί σοβαρά, διότι θέτει από την αρχή το θέμα ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των στενών.
1: Διόδια,
3: και μάλιστα λέει ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε κύριε, έχω φτιάξει ολόκληρη υπηρεσία διαχείριση.
1: Ναι, τον χάσαμε τον κύριο Σταμπολή.
2: Χάσαμε.
1: Θα τον ξανακαλέσω.
2: Πράγματι, το Ιράν δεν ανοίγει τα στενά του ορμούς. Θέλει να πάρει διόδια και βέβαια δεν θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το κάνει πριν τις εκλογές που περιμένει να χάσει ο κύριος Τραμπ.
1: Να χάσει ο Τραμπ. Άρα μέχρι τις εκλογές της ΗΠΑ θα έχουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μα αν γίνει αυτό, εντάξει, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων που μας αφορούν πάρα πολύ και οι τιμές της ενέργειας εκείνου
2: σώκει.
1: Εντάξει, αλλά πειράζει όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι. Αν και πεινάνε πολύ δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν πολλά εμπάργκο κατά της χώρας. Αλλά πάντως το πετρέλαιο εκεί πάει. Αν και άκουσα ότι θα δώσουν τα αποθέματα, θα απελευθερώσουν πολλά αποθέματα στην Ευρώπη, και γι' αυτό ήταν φέτος.
1: Η Ευρώπη να πω τα δικά της αποθέματα. Αλλά να δούμε πόσα είναι αυτά.
2: Είναι
1: να δούμε πότε η Ευρώπη θα ξυπνήσει για να τα διαθέσει, αν τελικά αυτή είναι η στρατηγική της και η απόφασή της, και τι αυτό θα σημάνει για τη δική μας τσέπη.
0: Λοιπόν, γεια σου Ελευθερία, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Μάριος μας έχει στείλει ένα σκασμό φωτογραφίες εδώ. Είναι φωτογραφίες της ΚΝΕ και του ΧΟΧΟΕ που λέει Rubio Go Home. Ναι, με ένα απαγορευτικό, και αναρωτιέται ποιος έχει δώσει το ελεύθερο στο ΚΚΕ να γεμίζει την Αττική με αφίσες. Αυτό υποτίθεται ότι θα το είχαν τερματίσει.
1: Ότι είχε απαγορευτεί, εγώ νομίζω.
0: Έχω την εντύπωση ότι η αρμόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα είναι η περιφέρεια. Έχω την εντύπωση. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι.
2: Και δεν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Κλίντον που κάνανε τότε δίκη στους δρόμους.
0: Τον Κλίντον, επειδή είναι πολύ παλιά, εκείνο το βράδυ είναι από τα εφιαλτικότερα που έχω περάσει. Με έχει ψεκάσει ως κατσαρίδα ένας αστυνομικός, γιατί ήμουν μπροστά. Κανονικά με ψέκασε, δηλαδή έπεσα κάτω και ήμουν στον Αντένα τότε και μετά πήγα να συνέλθω στα γραφεία του Αντένα και με το που έφυγα από τα γραφεία του Αντένα και τρέχαμε στην Αθηνά, με το που βγαίνω στην Αθηνά, καλύπταμε τις κάμερες, έσκασε άλλο ένα δακρυγόνο μπροστά στα πόδια μου και ευτυχώς.
2: Κύριε Σταμπόλη, σας χάσαμε.
3: Ναι, λοιπόν, συγγνώμη και εγώ συνέχισα να μιλάω. Ήθελα να πω ότι στο πεδίο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τώρα έχουν μπει και οι Χούτι, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται σταδιακά οι ροές από τον κόλπο, αλλά με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή δεν έχουμε μια προβλέψιμη ροή. Και αυτό διότι ένα μέρος πηγαίνει μέσα από τα στενά με κάποια μικρά πετρελαιοφόρα που περνάνε με προστασία και πηγαίνουν και ξεφορτώνουν σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν, και απ' την άλλη μέσω των αγωγών, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται φθορές και δολιοφθορές όπως έχουμε δει. Αυτό κρατάει τις τιμές ψηλά. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν ένα μέρος επιπλέον των στρατηγικών αποθημάτων. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαρτίου είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση όπου έγινε αποδέσμευση από στρατηγικών αποθεμάτων 400 εκατομμύρια τόνοι, τώρα άλλα 100. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά, διότι θα καλύψει κάποιες ελλείψεις. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά δηληστήρια τα οποία εισάγουν δίζελ, είναι εισαγωγής δίζελ, καλύπτουν περίπου το 35% των αναγκών του σε δίζελ, το εισάγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα μέσω της αποδέσμευσης των αποθεμάτων και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις τιμές. Δηλαδή οι τιμές την Παρασκευή στο δίζελ πέσανε στο χρηματιστήριο. Μένει να δούμε αν θα πέσουν και εδώ.
2: Ναι. Έχουμε άλλη επιλογή. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο, λέμε χρόνια τώρα ότι θα φύγουμε από το πετρέλαιο, θα πάμε στο φυσικό αέριο, στη ΣΑΠΕ κτλ. Αλλά το πετρέλαιο είναι το βασικό, νομίζω, καύσιμο όλων μας, ή όχι?
3: Είναι, διότι το πετρέλαιο εξακολουθεί και καλύπτει 35% των παγκόσμιων αναγκών και στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει αυξηθεί τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό του πετρελαίου στην οικονομία, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκινήτων. Ναι. Η Ελλάδα λόγω τουρισμού έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Άρα είναι κάτι και παρότι μπαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει από το πετρέλαιο και να πάει στο ρεύμα, ξέρω, να ζεσταίνεται με το ρεύμα το καλοκαίρι, τώρα που θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο φτηνό.
3: Δεν είναι πιο φθηνό το να ζεσταίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Απλούστατα μπορείς να το ελέγξεις καλύτερα με τα κλιματιστικά, διότι τα βάζεις όποτε εσύ νομίζεις και τα λοιπά, ενώ σε ένα κεντρικό σύστημα που έχουν τα περισσότερες κατασκευές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να λειτουργήσει κάποιες ώρες και για να θερμανθεί ο χώρος.
1: Κύριε Σταμπολή, εκτιμάτε ότι μπορεί κάθε κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του, ή, γιατί έχουμε δει κάποιες κινήσεις από κράτη, ή επιτέλους θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια κοινή απόφαση όπως είχε κάνει και σε άλλες κρίσεις τύπου COVID κτλ. Και γιατί καθυστερεί αυτό?
3: Η κρίση είναι αρκετά μεγάλη.
1: Ναι.
3: Και έχει μια δυναμική που αυτό απαιτεί μια κοινή αντιμετώπιση. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποια μέτρα, είτε αυτό λέγεται μείωση της φορολογίας, δηλαδή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά μείωση της φορολογίας και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το CO2, διότι εδώ οι τιμές είναι στα 80 ευρώ το τόνο. Αυτές είναι πολύ ψηλές τιμές.
1: Ναι.
3: Αν μπορέσουν αυτές οι τιμές που περιοριστούν μέσα κάτω στα 50-40, τότε θα υπάρχουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό και άρα θα πέσει και η τιμή.
1: Μες.
3: Άρα οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρηξικέλευτες αποφάσεις που να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 6 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή.
1: Καλησπέριζουμε κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν την άφηξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνηστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν χθες ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη. Χθες βράδυ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε διελιστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι. Μία και 32 πρώτα λεπτά.
1: Δάγκωσε τα αυτή της.
0: Ναι, ναι, δάγκωσε
2: το αυτή. Το έκοψε, δεν το δάγκωσε απλά. Της έκοψε κομμάτι. Σε κόψε κομμάτι.
0: Δεν καλά, παιδιά.
2: 34χρονο, έφτασε έξω από το σπίτι του, τη είπε δεν πιάνει το POS. Του λέει καλά, ρε Χριστιανέ μου, να πάμε λίγο παρακάτω να πληρώσει. Αλλά αφού ξέρει ότι έξω από το σπίτι σου δεν πιάνει το POS, καλύτερα να έχει μετρητά. Τι ήθελε και και το είπε. Έξαλλο αυτό, τη δάγκωσε. Τη γυναίκα.
0: Δάγκωσε τη γυναίκα τώρα.
2: Για το μετροκάματο, ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν κυκλοφορείτε εκεί έξω, δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα. Το βλέπεις από την επιθετική οδήγηση. Από την επιθετική οδήγηση. Το βλέπεις από το πόσες φωνές ακούς στους δρόμους. Ναι. Το άντερε πάει σύννεφο.
0: Εγώ έχω αλλάξει την. Δεν
2: χρόνια
0: μιλάω,
2: τώρα. Χρόνια.
0: Δεν μιλάω με κανέναν. Δεν αυτό λέω. Μάλιστα έχετε δίκιο. Παρακαλώ, περάστε. Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, ναι, συνεχίστε.
0: Κάνει όλο. Δεν γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγει. Δηλαδή να πει μια κουβέντα στον άλλον. Άντερε, εσύ φύγει από εδώ πέρα γιατί έκανε λάθος. Και να έχει κάνει λάθος. Και να μείνει χωρί αυτή, χωρί μύτη, χωρί δεν ξέρω τι.
1: Ή να έχει κανένα κουμπούρι.
2: Ή να έχει κανένα κουμπούρι, κανένα κατσαβίδι.
0: Μην γελάτε, παιδιά. Μην γελάτε
1: καθόλου.
0: Ο Δημήτριο. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, με το μήνυμα του Δημήτριου. Αγαπητοί, για θέρμανση εντός της οικίας απαιτείται φανελάκι ισχυρού ψύχους και μπουβάν. Τέλος τα πετρέλαια και τα λοιπά. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, θα κρεμάζουν οι για την υγρασία.
3: Ξεκινάμε προμήθειες, εντάξει. Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω. Το δικό μας είχαμε θέρμανση που ήταν για τα πολύ βασικά, δεν ήταν για όλες τις ώρες.
0: Σωστό,
2: δεν άναβε όλες τις ώρες, ναι.
0: Έτσι είναι.
3: Αυτή η ιστορία ότι πρέπει να έχουμε το θερμοστάτη με τους 20 βαθμούς αδιαλείπτως.
1: Με κοντομάνικο σε σπίτι, δεν χρειάζεται, ναι. Πράγμα.
3: Είναι όλοι με κοντομάνικα, βάλτε κάτι πάνω σας, αυτό φώναζαν οι μανάδες μας και
0: φωτάνε.
3: Εντυθείτε
2: και αγκαλιαστείτε.
1: Και με το που έβγαινε από το δωμάτιο, έπρεπε να σβήσω και το φως. Γιατί με έστελνε η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινε να σβήσει το φως που το άφησες πίσω.
0: Αλλιώς σπίριζε η παντόφλα.
3: Αυτό το είχε αναλάβει ο πατέρας μου εμένα. Τώρα το έχω αναλάβει εγώ στο σπίτι και λέω Παναγιά μου, έχω γίνει ίδιος. Αυτό. Με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Σβήστε τα φώτα.
1: Τι λέει ο προϋπολογισμός?
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Και να μην, εγώ δεν θέλω να αφήνουμε αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά. Γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία? Ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε, φίλε μου, να ανησυχείς.
0: Δεν έχουμε ψαχτεί.
2: Νίκο μου, για πάμε για στο
0: βιβλίο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η θρησκεία του και η καταγωγή του. Διότι άμα δαγκώνει την αυτή, είτε είναι έτσι, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι Ινδουιστής, είτε είναι άθεος, είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έλα, βρε Νίκο, για πες για τον προϋπολογισμό.
3: Λοιπόν, προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στους καιρούς, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων. Έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω.
0: Από
3: είναι προϊόν της ανάπτυξης, λέει η κυβέρνηση.
0: Από πού είναι αυτή η φόρη, ότι θα αυξηθεί η δραστηριότητα?
3: Ακριβώς. Μαζί η ανάπτυξη κουβαλάει πάντα και αύξηση. Κάθε χρόνο αυξάνει το ποσό που μπαίνει στα δημόσια ταμεία ως φόροι και είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και οι συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών μας.
1: Και ο πληθωρισμός να αυξάνει τους φόρους και των πραγμάτων.
3: Σαφέστατα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος μάλιστα για το 2026, καλώς το λες Νότι, αναθεωρείται στο 3,6%, έχει αναθεωρηθεί κανένα δύο φορές προς τα πάνω πάντα. Πλέον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 προβλέπεται στο 3,6 για να υποχωρήσει το 27, προφανώς θα πάνε καλά τα πράγματα, στο 2,4. Άρα η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού με 89 παρακαλώ δολάρια το βαρέλι είναι για πληθωρισμό 2,4, ανάπτυξη 2,3 από 2%, μεγαλύτερη δηλαδή, η οποία έχει ένα προσγειωμένο, λίγο πιο ρεαλιστικό ποσοστό επενδύσεων, γιατί συνήθως κάθε χρόνο βάζαμε στον προϋπολογισμό ένα 12-13% αύξηση των επενδύσεων. Το πετυχαίναμε, πηγαίναμε στο 7,5%. Και ήταν πολύ καλό, γιατί είναι πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων της Ελλάδας. Τώρα βάλανε 7,9. Εκεί θα βασιστεί η μικρότερη κατανάλωση, λογικό είναι αυτό, περισσότερες εξαγωγές, κοντά στο 4,5-5% αυξημένες εξαγωγές. Πλεώνασμα πρωτογενές 3% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε για το 26 είναι 3,6% του ΑΕΠ, ενδεχομένως για να φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ, και μείωση του χρέους, αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα είναι στο 137%, λίγο κάτω από το ιταλικό παρεμπιπτόντος, και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130%. Είναι πιθανό να δούμε να κινείται και κάτω το γαλλικό στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
0: Κάτω το γαλλικό.
3: Το οποίο τρέχει πάνω από 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η εικόνα που εμφανίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εκεί να συμμαζευτεί ούτε το έλλειμμα ούτε το χρέος, άρα ενδεχομένως να πάνε και χειρότερα δηλαδή οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της μείωσης του χρέους και της αποπληρωμής
1: ακριβώς.
3: Αυτό είναι το περιβάλλον. 2,8 δις, να πούμε ότι είναι τα μέτρα, τα θετικά, δηλαδή μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών που προβλέπονται, είναι 2,2 δις η φετινή ΔΕΘ για το 27 και 600 εκατομμύρια η περσινή ΔΕΘ για το 27.
0: Τα υπόλοιπα.
3: Ναι, είναι κατά κύριο λόγο, επειδή γίνεται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται στην εκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών. Η εκαθάρισή τους θα γίνει με τη φορολογική δήλωση που θα κατευθεί
0: το 27.
3: Αρχές καλοκαίρι του 27, και θα δουν τότε το όφελος από την κλίμακα, την ελαφρυμένη, την οποία εμείς τη βλέπουμε επειδή γίνεται από την 1η-1η το έχουμε δει οι μισθωτοί, επειδή προπληρώνεται ο φόρος μας.
0: Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, Νίκο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, γιατί ακούω την πρόβλεψη του 89 που είπε στο Βαρέλη, επειδή δεν κοιτάνε δηλισμένο προϊόν, όπως μας έχεις μάθει να κοιτάμε αυτές τις μέρες, αλλά κοιτούν το Βαρέλη τώρα έχει 103.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω και δεν υποχώρησε μετά την απόφαση του G7.
1: Λίγο. 99 κάτι τέτοιο είδα. Αλλά...
3: Ναι, εκεί λίγο ήταν. Υπάρχει και δεύτερη πιο καλή εξέλιξη από αυτήν. Το γεγονός ότι οι ροές από την Σαουδική Αραβία και από τον κόλπο κινήθηκαν για 4 από τις 7 ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Πάνω δηλαδή από την 27η Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε οι εχθροπραξίες. Άρα έχουμε περισσότερες ποσότητες καυσίμων από εκεί. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πλέον τα αντιμετωπίζει όλα με πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία. Δεν έχει πιστεί ούτε καν ότι για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους και να μην προχωρήσει την απαγόρευση του ντίζελ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία πολεμική εν ώψη της 4ης Νοεμβρίου. Να το πω πολύ απλά. Μετά τις 3 Νοεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει λόγο για επιθέσεις, για κλιμάκωση των επιθέσεων. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία ότι τότε θα σταματήσουν οι ροές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα ζήτημα με το ευρώ, το οποίο η ιστορία των ομολόγων πέρασε στο ευρώ, το οποίο υποτιμάται σε σχέση με όλα τα νομίσματα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως σε σχέση με το δολάριο. Είναι στο 1,11, είναι χαμηλό Μαρτίου του 25. Αυτό τι προκαλεί? Προκαλεί επιβάρυνση στις εισαγωγές, άρα και στις εισαγωγές καυσίμων. Κάνει ακριβότερο δηλαδή το καύσιμο που εισάγεται. Και κατά δεύτερο, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Αυτό το στις εισαγωγές, αυξημένοι τιμές και φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση εδώ για την ελληνική αγορά, η οποία ούτως ή άλλως κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, πλέον και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, γιατί είδαμε τώρα ότι πέφτει. Ο Σάντσες είπε πάω σε εκλογές με την ιστορία αυτή με τα σπίτια.
3: Ναι, εντάξει, ο Σάντσες, από ό,τι κατάλαβα, δεν του βγήκε.
1: Του λείπουν 770.000 σπίτια, λέει, του λείπουν.
3: Γενικώς, όποιος ποντάρει πάντως σε καλά σενάρια, ενώ δημοκρατικών εξελίξεων κτλ., να δει τις εκλογές στη Βραζιλία χτες, που ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο, ο φίλος του Τραμπ, επειδή θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ιτηθεί ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Και φαίνεται από πολλές κινήσεις, οι οποίες στην Ισπανία, για παράδειγμα, προηγούνται επίσης δεξιοί και ακροδεξιοί. Και επίσης έχει πρόβλημα να φέρει προϋπολογισμό, έχει να ψηφίσει 3 χρόνια προϋπολογισμό ο Σάντσες. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει την πλειοψηφία για να το κάνει. Ανακοινώνει μέτρα μπρος πίσω και έχει θέμα κάθε φορά να το ψηφίσει. Γενικώς υπάρχει πολιτική αναταραχή στην Ευρώπη, εξαπλώνεται.
1: Η δημοσκοπήση δείχνει ότι η Λεπέν σε δεύτερο γύρο και νικάει τον Μελανσόν, αν κατέβει, εν πάση περιπτώσει, που θα κατέβει. Οπότε και εκεί πάμε
0: Δεν επελάβνει στη Γερμανία. Ο Σάντσεφ.
3: Η Γαλλία πάει με ταχύτητα για τα βράχια. Η Γαλλία.
2: Η Γαλλία, ναι.
3: Η Γαλλία φοβούνται όλες τις αγορές παντού. Απλώς είναι πολύ μεγάλη χώρα για να μην γίνει κάτι. Αυτό έτσι λέμε πάντα βέβαια. Και ίσως τώρα να μην μπορεί να γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για ένα προϋπολογισμό που δεν μπορεί να ψηφιστεί.
2: Ναι.
3: Όταν μιλάμε για προεδρικές εκλογές που είναι αμφίβολο ότι θα γίνει και τις τρέμουν όλοι, η Λαγκάρ, ξέρετε, θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί για να διευκολυνθεί η εκλογή νέου προέδρου Συνεκουτού. Δηλαδή το Δεκέμβριο θα είναι η τελευταία της μάλλον παρουσία, η τελευταία της συνέντευξη τύπου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα δει, προφανώς περιμένει και αυτή τις εξελίξεις για να δει μήπως προκύψει η κυβερνησία και τη φωνάξουν να αναλάβει
0: τη Γαλλία.
3: Αναλάβει, ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί το σενάριο ότι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αυτά τα 700 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση των φόρων από τα καύσιμα να χρησιμοποιήσει.
3: Θα έχει ζητήσει.
1: Ναι, θα περάσει αυτό, έχουμε δηλαδή, ξέρουμε κάτι αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει.
3: Πολύ πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποιο είδους παραχώρηση προς την Ελλάδα, το αιτείται το ίδιο η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
0: Βρες Νίκο να σε ρωτήσω κάτι. Άμα το κάνει μόνος του, παιδιά πει γεια σας, εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια τα οποία σας ζητάω να τα χρησιμοποιήσω, κολλησιεργείτε, δεν μου λέτε τι να τα κάνω, εγώ θέλω να τα δώσω υπέρ των πολιτών και θα τα δώσω. Τι θα συμβεί?
3: Είναι παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας και ξεκινάει η διαδικασία κυρώσεων και προειδοποιήσεων.
0: Ναι.
3: Μπαίνει σε πόλεμο με την Κομισιόν. Τι σημαίνει ο πόλεμος με την Κομισιόν? Σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζεις μια σειρά από κυρώσεις, από κινδύνους αντίστοιχες με αυτές των απίθαρχων χωρών. Θα αρχίσουν να έρχονται προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις θα σου ανεβάσουν το κόστος του δανεισμού. Mm-hmm. Το κόστος του δανεισμού θα σου επιβαρύνει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε πολλά λεφτά από τις αγορές, αλλά θα σου επιβαρύνει την εικόνα δανεισμού όλων των εταιριών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα σου φέρει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από
0: την
3: Ευρώπη.
0: Είναι κανένας που το έχει κάνει αυτό στην Ευρώπη?
3: Όχι. Όχι, κανένας. Ούτως
2: δεν τολμάει κανένας.
1: Ο Όρμπαν μπορεί να το είχε κάνει, αν θυμάμαι κάτι.
3: Ο Σάντσεφ το επιχείρησε την άνοιξη και έφαγε κάρο προειδοποιητικές και το μάζεψε.
1: Ναι.
3: Και τώρα που είναι τα πράγματα χειρότερα, έχει τον ΦΠΑ εκεί που είναι και τώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων λίγο πριν προκηρύξει εκλογές, αντίστοιχο των ελληνικών, δηλαδή 20 λεπτά στην Αντλία.
0: Ναι. Εσύ ως μέτρο, τι θα βλέπεις, ρε Νίκο?
3: Η πρώτη λύση είναι να μην πάμε σε υπερβολές. Δεν μπορεί να πας σε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή η λύση θα ήταν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Δηλαδή η ιστορία δεν δίνει κανένας για να μην εκτεθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι μια ανοησία. Με την ίδια λογική, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 έως το 2018, θα έπρεπε οι υπόλοιπες χώρες να μην χαλάνε λεφτά. Μέχρι να ανακάμψει η Ελλάδα. Εντάξει τώρα, όλο αυτό είναι μια ανοησία. Απλώς την επιβάλλουν οι ισχυροί οι οποίοι έχουν τους πολιτικούς λόγους. Γιατί η Γερμανία και η Γαλλία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμα και να δοθεί η ρήτρα διαφυγής να χρηματοδοτήσουν αυτό που θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους και μαζί κόβονται και η Ελλάδα. Μα δεν συζητάμε να γίνει οι τιμές να γυρίσουν εκεί που ήταν πέρσι.
2: Ναι.
3: Ζητάμε για μια πιο ζωηρή λίγο επιδότηση. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορούμε. Να το πω πολύ απλά. Είναι σαν να έχουμε λεφτά από βρύ από μια γεώτρηση και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι ευχάριστο.
0: Έμεσος τρόπος υπάρχει χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών?
3: Τα συγκεκριμένα χρήματα περνάνε μέσα από τον προϋπολογισμό. Όχι, έμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός προτείνει το Πασόκ, το καταλαβαίνω, σκάει πάνω στην οροφίδα πάνω. Το ίδιο πράγμα λέει το Πασόκ ως κατάληξη με το Μητσοτάκη. Απλώς λέει αν το κάνουμε μόνιμο. Αν το κάνουμε μόνιμο πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει. Μα εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε προσωρινό. Πώς θα το συμφωνήσουμε μόνιμο?
2: Ναι.
3: Διαπραγματεύσει για 100 εκατομμύρια και 200 που κάθε φορά εξασφαλίζονται και λέμε ότι είναι δημοσιονομικός χώρος, κρατάνε στο παρασκήνιο κάθε εξάμηνο κάθε φορά.
0: Ναι. Και για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, αν έχουμε ένα παρασκήνιο, γιατί εγώ το έχω μεγάλη απορία αυτό το πράγμα.
2: Για πες το.
0: Έχω μεγάλη απορία τι έχει συμβεί με τις 120 δόσεις πραγματικά.
3: Γιατί?
0: Διότι στις αρχές Σεπτέμβρη και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης το είχαν αρνηθεί. Τι συνέβη ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες?
1: Είναι ένα πιο φιλολαϊκό μέτρο και θέλει να το πάρει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω.
3: Νομίζω ότι είναι το δικού σας πεδίο περισσότερο παρά οικονομικό.
1: Έτσι και όλα.
3: Είναι πιο πολιτικό.
0: Μα μάλιστα. Είναι καμία δημοσκόπηση?
3: Νομίζω ότι ήταν τα μέτρα των μικρομεσαίων, δεν προπάθησαν.
0: Δεν προπάθησαν αυτό. Είναι το δημοσκόπηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου,
2: να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο Νίκος, θέλω να το πω, δεν πειράζει. Τον κλείσαμε για να μην τα ακούει γιατί ντρέπεται. είναι πιο βαθύς γνώστης από διάφορους τύπους οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τους αναλυτές και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
2: Και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
1: Και έχει και μια γενικότερη άποψη όλων των θεμάτων. Οπότε μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα.
0: Και ξέρει και πού να μιλήσει και πού να σταματήσει να μιλάει. Ο Λεωνίδας απευθύνεται στο Γιάννη.
2: Μάλιστα.
0: Γιαννάκη λέει.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα. Αντί για να λύσεις, ναι, δεν θα ήταν καλύτερα να παίζεις το ταυλάκι στους 825 μέτρα υψόμετρο με το μηχανόβιο συνάδελφό σου, δηλαδή με τον Νότι? Γιατί εγώ μηχανόβιος δεν είμαι.
2: Μάλιστα. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα.
0: Ξέρεις ταύλι.
2: Ε? Ξέρεις Νότι? Όχι, αν ξέρεις.
0: Είναι πιστικός.
2: Αν ξέρεις.
1: Λαμποτό και πόρτες.
0: Λαμποτό και πόρτες. Εντάξει, περνάει.
2: Χαιρετίσματα εκεί στους μηχανόβιους. Για πες. Ξέρεις. Λίγο όμως.
1: Λίγο.
0: Λοιπόν, η δήλωση της μέρας έρχεται από την κυρία Καριστιανού, διότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει τον πύχη ψηλά. Πόσο ψηλά?
1: Αυτό δεν είναι ψηλά. Απλώς.
0: Πολύ ψηλά. Θα ακούσετε τώρα.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία και όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Και μετά λέμε γιατί είναι πρώτη ο Μητσοτάκης, έτσι.
1: Γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
0: Έχει δεσμευτεί για το πρόγραμμα, έτσι.
2: Σου λέει, ρε παιδί μου και αυτή η γυναίκα, αν το δικό μου το πρόγραμμα, για ό,τι έχω δεσμευτεί εγώ, δεν μπορώ να το υλοποιήσω άμα έχω κι άλλο. Να είμαι μόνη μου,
1: σωστά,
2: με το επιτελείο μου, να τα κάνω τα πράγματα όπως το υπολογίζω.
0: Μετά.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρει τι είναι.
0: Μετά λένε γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
2: Προφανώς και.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, γιατί το λένε. Γιατί να το λένε
1: κάποιοι. Γιατί οι αντιπολίτευση είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα λέμε.
2: Μα όταν η κυρία Καριστιανού μιλά για αυτοδυναμία, ένα κόμμα που μετριέται. Μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή.
0: Τι να πω, δεν ξέρω,
2: παιδάκι. Που ήταν εκεί που ήταν και έχει μια πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είναι η πτώση της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Περισσότερο από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα κτλ.
1: Καλά, ήταν μια άνοδο, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι κάποιων όν.
2: Ήταν όμως για 2-3 μήνες.
1: Όχι, δεν μπορώ.
2: Ήταν για 2-3 μήνες. Έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη πτώση. Έχουμε φτάσει στον μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Και λέμε τώρα θα είμαστε αυτοδύναμοι.
0: Θα
2: κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς οι τρεις και άλλοι είμαστε αυτοδύναμοι.
0: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται και τρομερές αναλύσεις πάνω.
2: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
0: Ναι,
2: έχει προβλήματα.
0: Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος,
1: έχει προβλήματα, αλλά βλέπει ότι πολύ λίγοι έχουν να προτείνουν κάτι, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε στα πολιτικά είναι ότι
1: ο Ρούμπιο που έρχεται αύριο είναι πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Εντάξει, είπαμε το Ρούμπιο.
1: Γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίο.
0: Ποιος Ρούμπιο, ρε Συνώτη? Δεν τα άμαθες. Ποιος Ρούμπιο τώρα? Εντάξει, καλός ο Ρούμπιο, δεν λέω.
1: Ο Ρούμπιο είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
0: Και μπορεί να είναι και υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκτός από υπουργός εξωτερικών, μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Μα θέλουμε το Ρούμπιο, φίλος μας.
1: Άρα έχει σημασία.
0: Όχι, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Ναύαρχος πήγε στο Πασόκ σήμερα.
1: Α, σωστά, δεν το χάσα.
2: Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης προσχώρησε στο Πασόκ.
1: Δεν το καιρό.
0: Είχε πάει στη
1: ΔΕΗ.
2: Το επίσημο σου λέει έγινε.
0: Το επίσημο.
2: Έγινε το επίσημο. Σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και επισημοποιήθηκε κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Πασόκ.
1: Αν εξαιρέσει αυτά που πήγαινε εκεί και έκανε με τον. Πώς το λέγανε, τον άλλον που πήγαινε.
0: Στον Κασελάκη. Πήγαν στη Μακρόνηση.
1: Είναι ένα άνθρωπο.
0: Όχι απλώ πήγανε, ο ίδιο. Ο Ναύαρχο ήταν ο οδηγό. Όχι ότι και ότι.
1: Κράτο το μυαλό.
0: Επίση διαβάζω τώρα τη παραπολιτική, αλλά σε κάτι ιστοσελίδε. Αναστάτωση λέει στο Μαξίμου από τι?
2: Από τι, από καμία υποψηφιότητα?
0: Όχι.
2: Α.
0: Από ένα like της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
2: Μα πού το έκανε η κυρία?
0: Η κυρία Guilfoyle έκανε ένα like στο Instagram στο Mega, σε ένα απόσπασμα από το Mega που είχε τη δήλωση Σαμαρά.
2: Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια και πανικό.
0: Έτσι διάβασα σε κάτι στις σελίδες.
2: Πολιτική με τα likes. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Αύριο στη μία.
0: Γεια σας.

0: 100,3. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μία σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της 5ης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο, το διελιστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέι, που ελέγχεται από τους Χούθη. Ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Μπεζεσκιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα λόγο με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ενώ ακινητοποίησε 3 πλοία που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, είτε η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει εκείνη κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδηλήματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού σήμερα στην Αθήνα, ο κύριος Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμός σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Ο Γενικός Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα 2 μέρες πριν την επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 αλλοδαπούς 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμη μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου του 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως μας ξέρετε, και σιγά σιγά εδώ, όπως μπαίνουμε και συνδέεται ο καθένας εδώ με το ραδιόφωνο του Sky, στην πρώτη ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, έτσι ώστε να έχετε όλη την πληροφόρηση, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως στο νέο πρωινό. Όπως ξέρετε, τον Sky, με 24-24 οι ειδήσεις, με όλα αυτά τα οποία έχετε να ακούσετε, με όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούσετε για να είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό είναι το πρώτιστο το οποίο έχουμε και φροντίζουμε να κάνουμε καθημερινά εδώ, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλες αυτές οι οποίες καθημερινά εδώ παρουσιάζονται και έχετε γνώση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Στην πολιτική, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο κοινωνικό ρεπορτάζ, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ που συνδιαμορφώνουν τις ειδήσεις του Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν σε όλες και σε όλους με όλα αυτά τα οποία έχουμε Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026 με την επικαιρότητα να κινείται στην άφηξη του κυρίου Ρούμπιο το βράδυ σήμερα εκεί γύρω μετά τις 8. Οπότε λοιπόν υπολογίστε από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη από αργά σήμερα το μεσημέρα απόγευμα και την Πέμπτη το μεσημεράκι. Αν χρειαστείτε γιατρούς, δικηγόρους εκεί στο τρίγωνο της Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλία, Σύνταγμα και όλα αυτά, κάντε τα μέχρι το μεσημεράκι σήμερα. Μετά μην κατεβείτε, δεν θα υπάρξει κανένας λόγος γιατί να ταλαιπωρηθεί. Δικηγόρους εκεί στο τρίγωνο της Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλία, Σύνταγμα και όλα αυτά, κάντε τα μέχρι το μεσημεράκι σήμερα. Μετά μην κατεβείτε, δεν θα υπάρξει κανένας λόγος γιατί να ταλαιπωρηθείτε, γιατί να πάρετε και το αυτοκίνητό σας τώρα, αν θέλετε, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

αυτά και θέλετε λίγο έτσι, πάρτε κανένα ρεπό ή πάρτε καμιά άδεια, διότι πραγματικά θα ταλαιπωρηθείτε. Και τι να πούμε και για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εξωτερικών και όλων των υπολείπων, και όσους θα δει και αν δει και όπου τους δει τους υπόλοιπους, με τους βουλευτές ή μάλλον με τους υπουργούς που πιθανόν να έχει και άλλες συναντήσεις. Φυσικά λοιπόν έχουμε αυτό για σήμερα. Έχετε λοιπόν στο πρόγραμμά σας από σήμερα το μεσημέρα απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προφανώς και μεταεροσκάφος το οποίο θα προσγειωθεί και η Αττική Οδός το βράδυ, και όλα αυτά έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Αθήνα των ημερών αυτών. Τρεις ημέρες είναι, οφείλουμε προφανώς βεβαίως να επιδείξουμε κάθε πειθαρχία και βεβαίως να είμαστε οι καλύτεροι οικοδεσπότες για τον οποιοδήποτε έρχεται στην χώρα μας και βεβαίως επισήμως με το ταξίδι το οποίο κάνει. Στα υπόλοιπα είχαμε χθες και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε σε αυτές τις επαφές που θα έχει ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο με τις σειρά επαφών και συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Θα πλησωθεί και η επίσκεψη στην χώρα του κύριου Ρούμπιο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια πολύ εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί τουλάχιστον με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενώ σχεδιάζει να εκφωνήσει και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο ραντεβού και στις ημέρες που θα παραμείνει εδώ στην χώρα μας. Την ίδια ώρα έχουμε εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενσωματώνει το προσχέδιο του προπολογισμού, το οποίο παρουσιάζεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνος Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν το παρουσίασε χθες ο κύριος Πιερακάκης. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί και το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Είναι κάποια από τα στοιχεία. Την ίδια ώρα έχουμε και αύξηση 2,8 για όλους τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυτά προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε χθες το προσχέδιό του εχθές Δευτέρα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. 52 ετών έγινε η Νέα Δημοκρατία εχθές με μία γιορτή στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Γκάζι, στο παλιό σταθμαρχείο και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Οπότε λοιπόν ένα έως χώρος για τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου ήταν όλοι με τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Μαϊμαράκη. Το καλό είναι σε αυτές, μάλλον νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να μετράς τις παρουσίες, να μετράς το κλίμα, να μεταδίδεις αυτό που θέλεις να μεταδώσεις. Και οι απουσίες για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, ο καθένας μπορεί να τις έχει, είναι και κυρίως και για αυτούς οι οποίοι είναι οι απόντες. Η ιστορία πάντως γράφεται με τους παρόντες. Όπως και να έχει, πάντως είναι δείγμα και το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Κάτι όμως το οποίο αφορά και το σωκοματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και όλα αυτά τα οποία έχουμε και θα συζητήσει ο Άρης Πορτοσάλτε μετά τις 8 και 10 με την κυρία Σότη Τριανταφύλου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Γαλλία. Έχουμε μια πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στην Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα εχθές, κρότου λάμψης. Σήμερα λοιπόν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση, ίσως την κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε και των διαμαρτυριών. Οι μαθητές ζητούν, όπως ακούσατε και χθες, ακούστε και παραπάνω σχόλια και κρίσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Γαλλία από την κυρία Τριανταφύλου. Ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση όλων των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πολιτάρχη πραγματικά για τα ζητήματα παιδείας στην Γαλλία. Την ίδια ώρα ο κύριος Σάντσεθ έχει προκηρύξει εκλογές για τον Νοέμβριο. Όλα αυτά βεβαίως με αποκορύφωμα την πολιτική για τη στεγαστική, για το στεγαστικό πλαίσιο. Όλο αυτό για το οποίο εδώ μας τα λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κάνετε το όπως η Ισπανία. Το βλέπουμε. Η Ισπανία πάει σε εκλογές. Μεγάλη καταστροφή στην Κρήτη αποτυπώθηκε χθες και με τις σκέψεις που γίνανε, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με την πολύ πολύ γρήγορη αποκατάσταση αυτών των ζημιών, τις μελέτες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν σήμερα, και φυσικά με τις αποζημιώσεις όλων των κατοίκων, όλων των πληγέντων. Προφανώς είναι σε πολλά σημεία ολοκληρωτική, προφανώς όμως πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή, το καταλαβαίνετε αυτό. Γιώργο Βραχνό, στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές συνδέσεις του χθες με το σήμερα και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν και θυμόμαστε πράγματα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος

0: Μωραή της 210-4800-170-174. Επίσης, μέσω του διαδικτύου στη σελίδα του Sky.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε και πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα και ειδήσεις, μπαίνετε στην ενότητα ραδιόφωνο. Υπάρχει ένας κίτρινος φάκελος που λέει πες την άποψή σου, γράφετε και έρχεται το δικό σας μήνυμα εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Την ίδια ώρα, μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός του Viber, στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, σχόλια, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, φωτογραφίες αν κάτι συμβαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους και όχι μόνο, και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως εδώ στην πρώτη αναλυτική ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σύνδεση των ειδήσεων και της επικαιρότητας με όλα τους τίτλους, όπως επιμελήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης, και συνέχεια η ακρόαση και το ρεπορτάζ και των δηλώσεων και η σύνδεσή μας με την πρώτη εικόνα και την τηλεόραση και την Μάρο και τον Νίκο. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και, όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπι θα συναντηθεί αύριο με τον ομολογό του το πρωί, Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ αργά το απόγευμα, μετά τις 7, θα γίνεται εκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή των εχθές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι, ή θα συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε επίσης ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εσύ, καλημέρα και στους ακροατές, παιδιά.
0: Βέβαια, πάνω απ' όλα. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή με συνάντηση με την πρώτη εικόνα με τον Νίκο και την Μάρο. Με τη Μάρο και τον Νίκο. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται?
1: Είμαστε καλά. Λέγαμε κατά του καιρού, λίγο Δημήτρη, πριν ότι σαν κάπως να ψιλοζέστανε ξαφνικά,
2: ναι,
1: πάλι.
2: Κάπως μας
0: ήρθε. Το μεσημέρι κοντομάνικο και είσαι και μια χαρά, δεν το συζητάμε.
2: Ωραία μέρα χθες.
1: Ωραία.
0: Φανταστική. Να σας πω, έχετε κανονίσει κάτι για το απόγευμα?
1: Όχι.
0: Ωραία. Μην κανονίσετε τίποτα μέχρι και την Πέμπτη, διότι απροσπέλασε το κέντρο λόγω Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε το ξέρετε αυτό, το λέμε και στους ακροατές μας. Ναι. Μέσα από μαζικής μεταφοράς, ή μπαστώσει, εγώ θα σε έλεγα δικηγόρους, γιατρούς, διαζύγια και όλα αυτά, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται μέχρι το μεσημέρι αύριο. Μετά μην κάνετε τίποτα, δεν χρειάζεται. Είναι απαραίτητο να μην ταλαιπωρηθούμε όλοι και φυσικά να μην ταλαιπωρηθείτε κι εσείς. Οπότε λοιπόν θα ακούτε Sky, Κολιομιχάλη και Κίνηση, οπότε θα ξέρετε τι ακριβώς γίνεται.
1: Έτσι, να μαθαίνουμε τι γίνεται, παιδιά, γιατί τρεις μέρες, εντάξει, δικηγόροι, γιατροί, διαζύγια, παιδιά, χρειάστα να
0: είναι. Ο Δημήτρης Οικονόμου κατεβαίνει τώρα κάτω μαζί με τον Πιταρά. Κατεβαίνουν κάτω και εδώ πειράζουν το ενιδρύο εδώ του Sky.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι έγινε με τα γενέθλιά του.
0: 52 χρόνια καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία. 52 χρονών η κυρία. Είχαμε πολλά, παίξανε μπάσκετ. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έβαλε 4-4, το ακούσατε αυτό?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης Καντέλης εκεί σημείωνε και έκανε όλες τις σημειώσεις του, διότι έχουμε μετά να τα πει όλα στον εξώστη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο το πρωί στις 10. Και είχαμε απουσίες, αλλά εγώ, όπως έλεγα και νωρίτερα, νομίζω ότι η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
2: Έτσι είναι.
1: καλά, εξαρτάται βέβαια ποια ονόματα είναι τα αυτά τα οποία δεν πήγανε. Δηλαδή είναι και η βαρύτητα του ονόματος που το καθιστά σφαλή.
0: Σωστό, Μάρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά εντάξει, ο ένας είχε να πάει με τους Κινέζους, διότι είναι και αυτός ο οποίος έφερε και τους Κινέζους. Ο άλλος θα τα πει, όπως λέγαμε και χθες, σήμερα και αύριο, για όλα αυτά τα οποία έχει να πει με το κόμμα, το οποίο αν θα κάνει και θα κάνει στους διαλόγους αδένας, όπως σήμερα μιλάει και ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την εκδήλωση. Αλλά όπως και να έχει, πάντως το θέμα είναι ότι γίνανε 52 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συμβάλει πολλά, έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, όπως όλοι προφανώς σε αυτή την πολιτική σκηνή στην χώρα μας. Εγώ έχω να σας πω και στο προϋπολογισμό της οικονομίας πολύ γρήγορα, αν θέλετε, διότι
1: ναι,
0: μαθαίνω και σήμερα από τον Νίκο Φιλιππίδη που μίλαγα εχθές ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και το βράδυ στο ΣΕΒΟ, που εκεί περιμένουμε αύξηση του ποσού για το ρεύμα στη βιομηχανία, και θα είναι σημαντικό το πόσοι περισσότερο θα ωφεληθούν. Είναι και αυτό, το ξέρετε, το λέγατε και εσείς, το λέτε και στα ρεπορτάζ που παρουσιάζετε, αλλά και το δικό σας σχολιασμό, ότι είναι και η βιομηχανία, η ενεργοβόρα βιομηχανία. Οπότε σήμερα μου πονίκωσε ότι θα έχουμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό στον ΣΕΒ.
2: Έχουμε και ένα προμήνυμα για τους αλληλείς που λέγαμε και πριν.
0: Ναι, έβλεπα.
1: Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι για
0: σωστά.
1: Την συνεχόμενη μέρα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Εγώ επίσης να σας πω ότι καλά είδαμε και τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβαρχο. Δεν φόρεσε την τσεράδα όμως, ήταν το κουστούμι γιατί είχαν τον αγιασμό στη Βουλή. Πήγε στο Πασόκ, εντάξει, μια χαρά. Δύο ειδησούλες θα σας δώσω εγώ ακόμα, αν θέλετε, έτσι σε αυτό το πρωινό. Η Τζόρτζια Μελόνι, τι νομίζετε ότι έκανε πέραν των άλλων που την ακούμε συχνά να κάνει? Η Τζόρτζια Μελόνι έδωσε τη φωνή της, ναι, και την αποθήκευση, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να την πάρει και να τη χρησιμοποιήσει ως AI. Όλα
1: αλήθεια?
0: Αυτά, ναι, βεβαίως. Τέσσερα δευτερόλεπτα είπε και είπε: Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά στο Γραφείο Πνευματικής Διοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνεται δηλαδή κάτι τέτοιο, παιδιά. Δηλαδή μπορείς να πας να κλειδώσεις τη φωνή σου.
2: Κυρία Μελόνι, μπράβο.
0: Ναι, άλλος...
1: είναι κοντά σε αυτά και ξέρει τι γίνεται.
0: Άλλοι καλλιτέχνες, πώς το λένε, ασφαλίζουν τη φωνή τους, τους γοφούς τους.
1: Τα μοντέλα τα πόδια.
0: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και σαν σήμερα το έτσι το ένα κάτι.
1: Φυσικά.
0: Σας άρεσε και στον κύριο Τσακανίκα που μας παρακολουθεί. Συνδέεται με μια έτσι ας πούμε προβολή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Γιώργο Μαζονάκη και με τους δίθεν γιατρούς. Στην αρχαία Αίγυπτο, Νίκο και Μάρο, αν ο ασθενής πέθαινε στη διάρκεια του χειρουργείου, ο γιατρός ακροτηριαζόταν και στα δύο χέρια.
2: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ μια άλλη αυτό. Ηθική, άλλα χρόνια, άλλοι αιώνες, αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχετε στην πρώτη εικόνα σήμερα που πάμε?
1: Κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα μετά έχουμε την Ειρήνη Γκβασιάδη να μας πει για το Ρούμπιο.
0: Πολύ
1: όλες
0: ωραία.
1: Όλες τις πληροφορίες φυσικά. Έχουμε ωραία viral, οπότε να μας παρακολουθήσει εκεί παρά 10.
0: Τα βλέπουμε.
1: Δεν θα σου κάνουμε spoiler, θα τα δεις τώρα γιατί έχουμε ωραίες εικόνες.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Με τα παιδιά. Με τον Γιώργο Τσελίκα που έχει τους φανς του. Αλλά μέχρι στιγμή θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σας χαιρετούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα από το ραδιόφωνο.
2: Μια
0: χαρά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και με την Μάρο και τον Νίκο, και εμείς να συνεχίσουμε όμως τη ροή μας και τους τίτλους μας. Είχαμε μείνει στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και πάμε στα της οικονομίας. Ανάπτυξη λοιπόν στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές πλεώνασμα 3,3% και συνολικό πλεώνασμα 0,3%. Ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος προβλέπει αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Ολοκληρώθηκαν εχθές οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμός σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Heathrow. Σημείωμα που προειδοποίησε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σαλνιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Καθαρό και ασφαλέ είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προ το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογείων. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαζώσει μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ανογείων σήμερα, καθώ παραμένουν προβλήματα στην μεταφορά των μαθητών. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κροτουλάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτίριων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας και ενότητας εκπαίδευσης με αντικείμενο την αξιολόγηση κατάστασης, τα αιτήματα των μαθητών και τα φαινόμενα βίας. Και στην αθλητική μας ενημέρωση, για τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nation League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέφρε Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basket League, ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας, στην αναμέτρηση με τον Άρη, σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στα σχετικά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Τη σημασία λοιπόν που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα, από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ρεπορτάζ Μαρία Τσιλνίκου.
3: Σε μια συγκυρία όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε.
3: Το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη, ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.
4: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
3: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
5: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
6: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
3: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τηλεφορή Χουριέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
0: Οπότε είπαμε από σήμερα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, αφήστε το κέντρο, αφήστε, είπαμε, ξέρετε, σε όλο αυτό το τρίγωνο του κέντρου είναι οι δικηγόροι, είναι οι γιατροί, είναι τα πάντα. Οπότε λοιπόν αφήστε το, κάντε ό,τι να κάνετε μέχρι το μεσημέρι, μετά καλύτερα να τα αφήσετε, μην ταλαιπωρηθείτε. Όχι ότι θα μπορείτε να πάτε, αλλά γιατί να ταλαιπωρηθείτε, παιδί μου, αυτό εννοούμε. Ο πατέρα μου θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προφανώς και στην Αττική Οδό, καθώς θα έρθει το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου, υπολογίστε ότι όσο θα κινείται και θα πηγαίνει από Υπουργείο στο Μεγάρο Μαξίμου ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση έχει να πάει, θα υπάρχουν και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 5:30 ο Στέφανος Νικολαίδης με ό,τι νεότερο και επιστρέφουμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν χθες ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη. Χθες βράδυ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε διυλιστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ο διάλογος με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του. Πρόσθεσε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Τρίτη, επαναλαμβάνουμε, 6 Οκτωβρίου, 5 και 32 πρώτα λεπτά ακριβώς. Καλημέρες, καλό πρωινό, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλό πρωινό, Σωτήρη από τα Μελίσια. Να σε καλά, λες και εύχεσαι καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Είναι στο Μιστρά σήμερα ο Σωτήρης. Τι ωραία βόλτα, με ωραίο καιρό, τώρα στο Μιστρά, καταπληκτικά. Καλημέρα, Λαζαρέ Γιαννούδη, μέσω του Viber. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στον Νίκο Εποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου και Βίμπου Γυριακή Γεργιστέχτρια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και Θεοδόση Πάνου, για σένα είναι σήμερα και οι τρεις επιλογές της Κωνσταντίνας, διότι καταρχάς να δούμε ποιοι γιορτάζουν, μην ξεχάσουμε κανέναν. Είναι το Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου, Θωμάς, Τόμ, Θωμαΐ, Ανατολή του Ηλίου 7:25 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 1 λεπτό μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα σε σήμερα στη Νέα Υόρκη. 1951 Θεοδόσιο Στάλιν ανακοινώνει τη Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων και ξεκινάει αυτή η μεγάλη ιστορία. Σαν σήμερα το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ γεννιέται, ο Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1887 γεννιέται ο Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ, Γκρι, το πραγματικό όνομα του Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτον, ενώ το 1974 σήμερα γεννιέται ο Αλέξης Γεωργούλης, ηθοποιός, πολιτικός, σαν σήμερα όλα αυτά το 1974. Το 1989 φεύγει από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1999 ίσως η μεγαλύτερη έτσι εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, τη μουσική, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Αμάλια Ροντρίγκες.

Και από την Πορτογαλία και τα Φάντος πάμε στο Θεοδόση που θα το αρέσει περισσότερο. Είναι και στα ακούσματά του και στον Τάκη από το Λαγονίσι θα αρέσει. Διότι σαν σήμερα το 2020, σε ηλικία 65 ετών, φεύγει τη ζωή ο Έντι Βαν Χάλεν. Ένας από τους πιο ταλαντούχους, αυθεντικούς και επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής. Δυναμώστε, ξυπνήστε, καλημέρες, καλό πρωινό.

Και από τον Βαν Άλεν στην μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, σε μια από τις μεγάλες κυρίες του κινηματογράφου, που σαν σήμερα έφυγε από την ζωή και μιλάμε.

0: χέρι το μπεβιλέρι.
1: Και έτσι λοιπόν, με αυτές τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου που θυμίζει βεβαίως η Μέργαν Μπούλ με τη φωνή της και τα τραγούδια της, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή. Τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεώνασμα στην ανάπτυξη. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανένα, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
1: Τώρα, με συμβολισμούς, απουσίες, αναμενόμενες θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και με τον Πυρσό που έχει επιστρέψει και επέστρεψε για τα 52 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, γιόρτασε μισό αιώνα και το έκανε σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση αλλά και την δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα, είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων στην εκλογική βάση, είναι και το κόμμα Σαμαρά Ενόψη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Πινέλο Μπεγκάλιο.
3: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο, με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία. Μπάσκετ, 360 μοιρών φώτο μπούθ και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
2: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
3: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
4: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιο επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
3: Οι απουσίες των πρώην πρόεδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
5: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
6: Και το Σαμαρά, και εμείς, παρότι λέει όλα αυτά.
5: Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
7: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
3: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
8: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
3: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
9: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
3: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
1: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι παρόν, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
10: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
0: με αυτό που...
10: με εμάς την αντιπολίτευση. Που... Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
1: Τώρα πάμε στην Κρήτη, και σε όλη αυτή την εικόνα όπου καταγράφει και η οποία δεν μπορεί προφανώς και να κρυφτεί. Η ένταση της κακοκαιρίας στην Κρήτη ήταν ακραία και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών θα μπορούσε να έχει περιοριστεί εάν είχαν ολοκληρωθεί οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν έπειτα από τις προηγούμενες καταστροφές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τι έγινε χθες και με το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο βρέθηκε στο νησί έχει επιμεληθεί του ρεπορτάζ η Μαρία Δούρδη.
11: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5 με 6.000 στρέμματα στον κάμπο.
12: Χώρια το κυπέδι.
11: Κοίτα να βγούμε από το χράβο, δεν μπορούμε.
13: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιδίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
14: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο αεροπέδιο του Λασιδίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
15: Μεγάλοι καλλιεργητές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε γεωπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
13: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του οροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
16: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
17: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
13: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
18: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος στους γεωπόνους, με χρέος σε όλα.
13: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
19: Εδώ είναι μικρός κλήρος, δεν υπάρχουν εγχειαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
20: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματα.
21: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλες το νερό μέσα.
13: Η επόμενη μέρα της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
22: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
23: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
24: Τώρα θα δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά, γιατί εμείς τέσσερις μέρες περάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
13: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κυπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
1: Σαν της οικονομίας τώρα και στην Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής προφανώς κρίσης αλλά και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος για τη ρήτη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού. Ξέσταμος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
25: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
26: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
27: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
25: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων στα καύσιμα, διότι αφορά όλους και επαγγελματίες και μη. Την ανάγκη λοιπόν τήρηση δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, όπου δέχεται πολύ πολύ έντονη πίεση για την ακρίβεια και τα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Και κόντρα συνεχίζεται. Γιώργος Παπακοσταντίνος, το ρεπορτάζ.
0: Το ενεργειακό κόστος να ανεβάσει και το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
2: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
0: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
2: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
4: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
0: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδωρήματος.
6: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
0: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
25: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
7: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στη διάκρανα θα αποτύχει.
8: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
0: Πίεση πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
9: Μείωση θετικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης όπως το ντίζελ κίνησης.
0: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
1: Αυτά λοιπόν πολύ πολύ σημαντικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα καύσιμα, επαναλαμβάνω, αγγίζουν και αφορούν όλους μας, είτε επαγγελματίες είτε μη επαγγελματίες, πόσο μάλλον τους επαγγελματίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην κατάσταση που έχουμε στο σήμερα, σε μια πραγματικά παγκόσμια κρίση, όλα αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην σωστή τους και στην πραγματική τους βάση. Πολλά περισσότερα που θα μπορέσετε να ακούσετε και πάλι μετά τις 8.30 με την κυρία Σωτηρίδα Φίλου, που θα μιλήσει με τον Άρη για τα ζητήματα της Γαλλίας, με τον Νίκο Φιλιππίδη, αναλύοντας ακριβώς όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με την πρόταση του Πρωθυπουργού και βεβαίως με την επιστολή που έστειλε. Τα θυμίζουμε, τα λέγαμε και χτες για το ότι δεν πρέπει να υποτιμούνται αυτές οι επιστολές και οι κινήσεις του εκάστοτε Πρωθυπουργού από τους υπολείπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως καθένας κρίνει πώς πρέπει να κάνει την κριτική του και πώς πρέπει να την ασκήσει. Αλλά και βεβαίως ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας πει όλα ακριβώς αυτά τα σενάρια και όλες αυτές οι αλλαγές ή όλα αυτά τα οποία προτείνει και η αντιπολίτευση. Διότι τον ακούγατε και χθες, αλλά και σε επανάληψη τώρα το πρωί, πριν έρθουμε εμείς στο ζωντανό πρόγραμμα και ανοίξουμε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΣΚΕ, με τον Νότι Παπαδόπουλο και τον Τζούνο και τον Κούτρα, όπου έλεγε ότι το ίδιο πράγμα προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, μόνο που το ΠΑΣΟΚ το λέει για μόνιμο, το οποίο μόνιμο πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρώπη για να το κάνει, ενώ ο Μητσοτάκης λέει για κάτι το οποίο θα είναι προσωρινό και διεκδικείται προσωρινά. Μόνο σου το εξήγησε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στα ζητήματα αυτά. Διότι θα έρθουν επιστολές, προειδοποιήσεις, θα έρθουν καμπανάκια, καμπάνες, καμπαναριά ολόκληρα, όπως και ο Σάντσεθ, ο οποίος τελικά το πήρε πίσω και κάνει ακριβώς τα ίδια μέτρα με το Μητσοτάκη. Αυτά με την Ελλάδα. Αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην πραγματική τους διάσταση, χωρίς κανένα πρίσμα κάποιου κόμματος ή κάποιας άλλη, διότι κάποια άλλη οπτικής γωνίας. Τα πράγματα και οι αριθμοί και οι κανόνες είναι για να ισχύουν για όλους και δεν χωράει πρίσμα αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι απλά πολύ μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. 11 θα κάνουν ποτέ, ούτε κανένα άλλο αποτέλεσμα θα βγει από το 1-1. Κυρία Βούλα, μας από τον Παγκράτη, καλημέρα. Μέσω του Πέτρου Μωραήτη, στην κυρία Αφροδίτη επίσης από τα Βρυλίσια, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γέρακα, στην Τάνια την Κυψέλη, καλημέρες, καλό πρωινό. Ερχόμαστε, Τάνια, θα ασχοληθούμε και με την Κυψέλη και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε, την εγκατάλειψη την οποία λες. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Και καλημέρες στην κυρία Μαρία Μαχρύσλα από το Χαλάνδρη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Στην Αστόρια, καλημέρα, καλό πρωινό στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αυστραλία, να είστε καλά, αγαπητοί όλες και όλοι με τα μηνύματα. Και τις καλημέρες. Και πάμε σε αυτό το οποίο θεωρητικά μιλάμε για τους γιατρούς. Ακούσατε στην Αίγυπτο ότι αν κάποιος αποτύχανε γιατρός στο χειρουργείο, το κομπότουσαν και τα δύο χέρια. Εδώ θα μου πεις άλλα ήθη, άλλα έθιμα και άλλες νοοτροπίες και άλλοι αιώνες. Προφανώς. Εδώ όμως πάμε σε αυτούς τους δίθεν γιατρούς. Θα το αποδείξει στο τέλος η διαδικασία του δικαστηρίου. Στην υπόθεση λοιπόν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αρχίζουν να μιλούν τα πιστήρια και τα ψηφιακά ίχνη διαγραφές επικοινωνιών, ζητήσεις για προποφόλη και απορίες για την πτώση της πίεσης μετά την μέθη. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Μανιαράκη.
3: Παρά τις προσπάθειές της να διαγράψει αναζητήσεις, κλήσεις και μηνύματα, τα ψηφιακά ίχνη από το κινητό της γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη καταρρύπτουν βασικούς της ισχυρισμούς. Τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ο γιατρός αναζητά απαντήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τις παρενέργειες και τον τρόπο επαναφοράς από ισχυρές κατασταλτικές ουσίες.
10: Τρόποι επαναφοράς από μέθη. Παρενέργειες προποφόλης. Συνδυασμός προποφόλης με μηδαζολάμη.
11: Η προποφόλη είναι μια βαριά κατασταλτική ουσία που χρησιμοποιείται σε νοσοκομιακό χώρο. Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρείο και χωρίς αναισθησιολόγο. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παρανομία, για εγκληματική πράξη.
3: Σε άλλες αναζητήσεις της, η γιατρός διερευνά αν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού, αλλά και πληροφορίες για τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών για καταστολή σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κατάθεση της αναισθησιολόγου που κάλεσαν αναζητώντας αντίδοτο στην προποφόλη.
10: Μου τηλεφώνησε η νοσηλεύτρια, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο. Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ ιατρός, ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο, ότι γίνεται χρήση προποφόλης.
3: Από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι σε ομαδική συνομιλία εργαζόμενοι στο ιατρείο της Καρνεάδου σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη.
12: Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει να γίνονται τέτοιες πράξεις σε ιατρείο.
3: Μέσω πληρεξούσιο δικηγόρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέα έγγραφα για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ζήτησε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους και για ψευδή δήλωση.
14: Τον Σεπτέμβριο του 2025 παραπληκτικά ενημερώνει το Σύλλογο Περιαγοράς Μηχανήματος Προσαρτήματος Οζωνοθεραπείας.
3: Μέχρι την Παρασκευή, ο ανακριτής θα έχει στα χέρια του και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
1: Σε μια σημαντική όμως και ωραία είδηση, και αυτό το οποίο πραγματικά λες ότι οι γιατροί και οι επιστήμονες πραγματικά μπορούν να κάνουν και τη διαφορά, διότι το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, οι οποίοι με την έρευνά τους οδήγησε στη δημιουργία εργαλείων όπου χρησιμοποιώντας το φως αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Γιώργο, για σένα τα λέω. Η οπτογενετική λοιπόν έχει ανοίξει νέα εποχή στην Ευρωεπιστήμη. επιστήμη με αιχμή στην προκειμένη περίπτωση, την αποκάλυψη ενός διακόπτη, σε εισαγωγικά πάντα, όπου ελέγχεται με το φως και ενεργοποιεί την ή επενεργοποιεί νευρικά κύτταρα και κυκλώματα στον εγκέφαλο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. Η έρευνα στον εν λόγω τομέα έχει πια αρχίσει να αποκαλύπτει τις οδούς που οδηγούν σε συγκεκριμένες περιφορές καθώς και σε ασθένειες, αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα για την χθεσινή βράβευση με Νόμπελ λογοτεχνίας. Και είναι το όργανο το οποίο είναι το δυσκολότερο και το λιγότερο το οποίο κανείς μέχρι στιγμής έχει καταγράψει και έχει ανιχνεύσει. Είναι από τα πιο δύσκολα και γι' αυτό είναι και πολύ, πολύ, πολύ έτσι περίπλοκο. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με όλα όσα έγιναν χθες στη δίκη των Τεμπών. Γεωργία Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
15: Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
16: Θυμός και ανάγκη για δικαίωση στο όνομα των παιδιών τους που σκοτώθηκαν, αλλά και στιγμές έντονης συγκίνησης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ξεκίνησε την κατάθεσή της δείχνοντας μία φωτογραφία του παιδιού της. Όπως είπε, εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκε η ζωή τους.
17: Σηκώθηκε από τη θέση του για να πάρει ένα νερό από το κηλικείο. Αυτό το νερό το πλήρωσε με τη ζωή του. Με βασανίζει, με στοιχιώνει. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες στιγμές? Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου 23 χρονών? Ήταν απανθρακωμένος πλήρως. Ήταν κάρβουνο.
18: Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας. Φυσικά αναφερθήκαμε στην παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, γιατί το μπάζωμα ήταν καθοριστικό.
16: Η 23χρονη Αγάπη Τσακλίδου ήταν η μοναχοκόρη της Ελένης Βασάρα και του Γιώργου Τσακλίδη. Οι δύο γονείς περιέγραψαν τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το άκουσμα της φωνικής σύγκρουσης.
19: Παρακαλούσαμε να βρούμε την κόρη μας τραυματισμένη σε ένα νοσοκομείο. Δεν ήταν πουθενά η Αγάπη.
20: Μας ήρθε η σωρό σε σακούλα. Δεν ξέρουμε αν έζησε από την σύγκρουση ή αν πέθανε μετά από αυτή.
16: Ο 23χρονος Νικήτας Καραθεοδόρου, που χάθηκε το μοιραίο βράδυ, ήταν πυροσβέστης. Όπως είπε σήμερα ο πατέρας του, είναι άλλο να χάνεις τον γιο σου στο καθήκον και άλλο έτσι, χωρίς νόημα.
21: Θεωρούσαμε το τρένο το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Παραλάβαμε μία κάσα και αυτό που παραλάβαμε δεν ξέρουμε τι είναι.
16: Ο Νικήτας ήταν η χαρά του σπιτιού, είπε η μητέρα του, τονίζοντας ότι ο πόνος και η αγανάκτηση παραμένουν άσβηστα.
22: Οι αρμόδιοι φορείς, οι πολιτικοί γνώριζαν όλοι για το κακό δίκτυο. Μας διαβεβαίωναν πως ο σιδηρόδρομος ήταν απόλυτα ασφαλής.
16: Στη σημερινή συνεδρίαση ακούστηκαν και ηχητικά ντοκουμέντα με συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων.
1: Αυτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης στο Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο πολυλογάς Γιώργος Φιάλτης είναι ήδη εδώ. Και μεταξύ άλλων, με τον κύριο Λίτσα θα μιλήσει για το τι ακριβώς περιμένουμε με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε με την επίσκεψη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο εδώ. Είπαμε 8 η ώρα η κυρία Σωτήρα Τριανταφύλου για τα της Γαλλίας. Πολύ σημαντική ημέρα σήμερα με πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης και όλα τα υπόλοιπα στο Sky 100,3. Εμείς ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
28: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Τον ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων συνεργασία, καθώς και περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Βασιλείου ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιν, που ελέγχεται από τους Χούθη. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλεί με κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού συναλλάσσεται με το Ιράν. Οι ξένοι οργανισμοί που συνεχίζουν να επιδίδονται σε συναλλαγές με Ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και πρέπει να λάβουν αμέσως μέτρα για να τερματίσουν αυτές τις δραστηριότητες, διεμήνυσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνη. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι συνολικά 650 ντρόουν κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά κοντά στην πρωτεύουσα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους, όπως είπε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 άτομα, 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Ψάλτη.

τελείωσε κιόλας. Α, καλημέρα σας. Καμαρούλα μια, καμαρούλα μια σταλιά. Σαρδάμ πρωί-πρωί. Λοιπόν, είναι και ακριβές οι καμαρούλες τώρα, δεν μας παίρνει. Θα μιλήσουμε και για τα σπίτια λίγο αργότερα. Λοιπόν, αλλά θα μιλήσουμε και για πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο? Έχει 6, καλά, όχι 6, 6, ναι, 6, 6. 6 σήμερα, 6. Σήμερα λέει Θωμά Αποστόλου, αλλά δεν γιορτάζει ο Θωμάς. Ερωτιείδος μάρτυρος. Μακαρίου νεομάρτυρος και κενδέαος Ιού. Χρόνια πολλά για καλά, κυρίες και κύριοι. Καλά, είχε δροσούλα, 14 βαθμούς ξεκινήσαμε εμείς εκεί από τα Βουπού, που λέγει ένας νεαρός φίλος μου. Αλλά κατεβαίνοντας προς τα νότια, βρήκαμε και 17-18 βαθμούς Κελσίου. Φωταγωγημένη η Αμερικανική πρεσβεία στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Χαμός! Μέτρα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων κλπ. Μας έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα. Λοιπόν, μια κινητικότητα περίεργη είχε τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί. Είδα αρκετά περιπολικά. Δεν ξέρω. Ήτανε. Και εγώ που κυκλοφορώ κάθε μέρα εκεί κατά τις 4, να ξέρετε. Να ξέρετε, και την ώρα κυκλοφορώ. Περίεργη είχε τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί. Είδα αρκετά περιπολικά. Δεν ξέρω. Ήτανε. Και εγώ που κυκλοφορώ κάθε μέρα εκεί κατά τις 4, να ξέρετε. Να ξέρετε, και την ώρα κυκλοφορώ εγώ. Αυτοί που γυρίζουν τη νύχτα, αν γυρίζουν τη νύχτα, που έχουν

όταν περνάω, έρχεται ένα υπηρεσιακό και παίρνει τους οδηγούς τα λεωφορεία τώρα για να πάνε, ξέρετε, τους μαζεύει όλους και τους πάει στα μαξοστάσια για να μπουν να ξεκινήσουν 4 ώρα το πρωί. Και βλέπω εκεί τα παλικάρια τους οδηγούς. Ωραία, λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Να μπει στις έπιασε πρωί-πρωί. Τι να με πιάσει και εμένα, τα δικά μου λέω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα και τους φίλους μου τους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και δίνουν το παρόν με τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας, τα ξέρετε, αλλά βλέπω έχουμε ανοίξει περισσότερο το βάρος στο Viper, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μου στέλνετε από εκεί και μας δίνετε τη δυνατότητα να ψάξουμε και θέματα τα οποία μερικές φορές περνάνε κάτω από το δικό μας ραντάρ, η αλήθεια είναι. 698-123-1003 είναι το τηλεφωνό μας στο Viber. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να δω όμως τα μηνύματα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο που στέλνετε. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον υπολογιστή, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλά, είναι πολύ πλούσια η θεματολογία, η επικαιρότητα που λέμε, την οποία θα κουβεντιάσουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, καταρχήν, χθες Associated Press, γνωστό μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο, είχε ρεπορτάζ για τον Κάλαμο. Τον ξέρετε τον Κάλαμο? Έψαχνα να στο χάρτη να βρω. Είναι ένα μικρό νησίλι το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο. Και έχει, λέει, μόλις 2 μαθητές στο δημοτικό σχολείο και αναμένεται να κλείσει, λέει, όταν τα παιδιά αυτά, λέει, πάνε στο γυμνάσιο και αναγκαστούν να μετακινηθούν στην ηπειρωτική χώρα. Και όπως λέει το Associated, η εικόνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζουν, λέει, πολλές χώρες της γυραιάς Ηπείρου της Ευρώπης. Η κυρία Χρύσα Νταλάκα είναι η δασκάλα, είναι μοναδική εκπαιδευτικός, λέει, στο τελευταίο σχολείο του νησιού. Κάθε φθινόπωρο αντικρίζει μειωμένο αριθμό μαθητών. Φέτος, λέει, 2 παιδιά, ενώ το νηπιαγωγείο κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών. Η μείωση, λέει, του μαθητικού πληθυσμού δεν αφορά μόνο βεβαίως τον Κάλαμο, λέει το ρεπορτάζ, και αναφέρεται στα 75 σχολεία τα οποία έκλεισαν και σε περισσότερα, λέει, από 400 άλλα σχολεία που είχαμε αναστολή, λέει, ή ενοποίηση τμήματων, όχι γιατί υπάρχουν λίγα παιδιά κλπ. Κλπ. Ο Κάλαμος έχει, λέει, μόλις 80 κατοίκους. Πριν από μια δεκαετία, τα παιδιά, λέει, που φοιτούσαν στα τοπικά σχολεία και στον δημόσιο παιδικό σταθμό ήταν 40. Σήμερα 7 έφηβοι, λέει, στο νησί μετακινούνται καθημερινά με πλοίο προς τον Μύτικα της Αιτωλοκανανίας για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα, δηλαδή, πάνε και έρχονται με πλοίο, με βαποράκι. Βέβαια, θα μου πεις, γιατί, ρε Σιψάλτη, άμα πας στα Δωδεκάνησα, δεν είναι εκεί που πάνε από το ένα νησί στο άλλο νησί κάθε μέρα τα παιδιά? Και εντάξει, να έχει καλό καιρό. Άμα δεν έχει καλό καιρό, τι γίνεται? Και αναλύει μετά το Associated τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δείκτης γονιμότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,34. Πολύ κάτω, λέει, από το 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί, λέει, σταθερός πληθυσμός. Στη χώρα μας είναι ακόμα πιο κάτω. Αν πεις, γιατί σε πιάνει μιζέρια, Ψάλτη? Γιατί σε πιάνει μιζέρια? Σωστό και αυτό. Ας τα δούμε τα πράγματα ανάποδα. Και ποια είναι τα ανάποδα, θα μου πείτε. Καλά τώρα, εντάξει, ποια είναι τα ανάποδα. Διότι πέστε μου, αλήθεια, άμα ο άλλος έχει μυαλό, μάθατε την ιστορία, για το πλυντήριο με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωραία φάση. Μιλάμε, ρε παιδί μου, αυτός που το σκέφτηκε. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό το παλικάρι δεν είναι μόνο για χειροκρότημα, Γεώργιε. Δεν είναι μόνο για χειροκρότημα. Νομίζω, ρε παιδί μου, χαμένος δεν πάει. Πάει, εντάξει, αλλά ελπίζω να το αρεστάτω. Ελπίζω. Αλλά τι σκέφτηκε αυτός, για εσάς που δεν ξέρετε? Είχε κάνει, προφανώς ήθελε να είχε μαύρο χρήμα, ήθελε να το ξεπλύνει. Είναι, πώς θα το ξεπλύνω, πώς θα το ξεπλύνω. Ένας τρόπος που βρήκε ήταν και ωραιότερος. Πλήρωνε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή αντί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στο ρεύμα, έβαζε κατά λάθος 5.000 ευρώ. Και έλεγε, πω λάθος, πάτησα ένα κουμπί παραπάνω. Παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, να μου το επιστρέψετε στον τάδε λογαριασμό, άλλο λογαριασμό από αυτό που τα βάζει, λέει. Οπ, το ξέπλυμα κυριλάτο. Σου λέει, εγώ λάθος είχε γίνει, βάλτε λεφτά. Κανείς δεν ρώταγε πού τα βρήκε τα λεφτά και τι έκανε και τι δεν έκανε. Λοιπόν,

0: πλήρωνα, λέει, 10.000 ευρώ για λογαριασμό ενός χιλιάρικου. Σου λέει, έκανα, πάτησα ένα μηδενικό, παρά έχει γίνει και σε μένα. Ανάποδα όμως. Πλήρωσα λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό, λέει, αποκαλύφθηκε από την αρχή καταπολέμησης εσόδων, λέει, από εγκληματικές δραστηριότητες. Ρε, τι γατόνια είναι αυτά που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Ωραία σκέψη. Πέστε μου τώρα, ωραία. Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ. Έξυπνη, το ωραία δεν πάει, δεν πάει. Εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη μονάδα, λέει, της αρχής καταπολέμησης, μέσω, ακούστε, της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων, AI δηλαδή, καλά δεν λέω. Λοιπόν, εντόπισε πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Εντάξει, αυτά είναι τα καταλάβατε. Όπως είναι γραμμένα στα κείμενα. Το κολπάκι πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό έχω να πω μόνο. Έμεινα έκπληκτος, γιατί πάντα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μείνεις έκπληκτος. Είτε θετικά είτε αρνητικά δεν έχει καμία σημασία. Όπως, ας πούμε, τώρα μου λέγει ο Γιώργος απέναντι, ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Βραχνός, μου λέει, καλά, μου λέει, υπήρχε τόσος πολύς κόσμος στην πυραμίδα των κρυπτονομισμάτων που προφυλακίστηκαν οι εγκέφαλοι. Πόσοι, 10.000 ήταν? Λίγοι. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι. Διότι ήταν η γνωστή ιστορία, σου έταζε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διπλασίαζες τα χρήματα τα οποία θα βάζεις μέσα. Και κρυπτονομίσματα. Τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, ξέρετε. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά. Ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, θα δούμε. Και όλος, σου λέει, υπήρχε η πλεονεξία, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πλεονέκτη, σου λέει, βάλουμε για δυο λεφτά. Χώστα μέσα. Πού τα βάλει τα λεφτά, ηλιόδη. Λοιπόν, ή δεν είχαν και σου λέει, ένας τρόπος είναι να σωθούμε μέσω αυτής της ιστορίας. Ήταν υπόθεση χρόνου να εντοπιστεί. Πάντως, κάπου πήρε το μάτι μου και κάτι γραφεία που είχαν φτιάξει. Εντυπωσιακό. Και με πινακίδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Είναι αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που ζει σε έναν παράλληλο κόσμο, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Υπάρχουν οι πολλοί, κατά την άποψή μου, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα της τρέλας. Όταν σας λέω της τρέλας δεν υπάρχει. Ειδικά αν είσαι σε μεγάλη πόλη, καλή ώρα Αθήνα. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, που είναι αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο λειτουργεί εκτός ορίων. Μάλιστα, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τώρα θα πάμε και στην Κρήτη αργότερα, γιατί η Κρήτη, παιδιά, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Πραγματικά έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Κάπου έβλεπα πού το. Κάθεστε να δείτε πώς το λένε, λέει, αυτό. Ναι. Λοιπόν, η εκρηκτική κυκλογένεση, λέει, του Ατλαντικού έφερε την καταστροφή στην Κρήτη. Μη γελάτε, ρε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, αυτό είναι, λέει, η ανακοίνωση της ασυνήθιστης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία, λέει, επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι δεδομένα τα οποία προέκυψαν από μια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, τα καιρικά συστήματα και οι αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη κινούνται κυρίως, λέει, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ελλάδα αυτή η κυκλοφορία ευνοεί βροχοπτώσεις συνήθως, λέει, στα δυτικά. Θα έχουμε, λέει, τώρα μέσα στην εβδομάδα το κλασικό κομμάτι. Φέτος όμως η εικόνα, λέει, ήταν τελείως διαφορετική. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπλόκαρε. Είχε κίνηση πολύ, φαίνεται, ανάψαν τα φανέρια, μπλόκαρε. Κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Οι ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνθηκαν, λέει, από την βόρειο-ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο, και οι βροχοπτώσεις μετατοπίστηκαν, λέει, προς την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα. Σημειώθηκε, λέει, τέλη Σεπτεμβρίου και η εκρηκτική κυκλογένεση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι ειδικοί τα ξέρουν, με πολύ γρήγορη ενίσχυση βαρομετρικού χαμηλού. Και έριξε τη βροχή που δεν πέφτει, λέει, ούτε σε ένα χρόνο στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, βλέπω στοιχεία τώρα βροχή, εντάξει, θα τα έχετε ακούσει, αλλά είναι εντυπωσιακά ως δεδομένα. Πού είναι ο χάρτης? Εδώ είναι, νάτος ο αεροχήμαρος, να ο αντικυκλώνας, να και το χαμηλό πάνω από την Κρήτη, και έβγαλε 840 χιλιοστά βροχή στη Σαμαριά, στη θέση, λέει, Ξυλόσκαλο. 840 σημαίνει 840 τόνοι νερού σε ένα στρέμμα γης. Πόσο νερό να απορροφήσει η έρμη γη? Άντε πες ότι είναι ξηρή ένα χρόνο, δύο χρόνια, 640 χιλιοστά στα Ανώγια Ρεθύμνου. στο οροπέδιο Λασιθίου 448 χιλιοστά βροχής. Το μοναδικό καλό στις μεγάλες καταστροφές οι οποίες έγιναν είναι λέει, που κατά γενικό βαθμό φόρτωσαν, γέμισαν οι χώροι που υπάρχουν γιατί δεν είχαμε νερό καθόλου. Ό,τι φράγματα κλπ. Τώρα, στις πατάτες λέει, ακούστε, στο Λασίθι έχουν χαθεί λέει, 21 τόνοι προϊόντων. Πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα και το κάθε στρέμμα λέει έβγαζε 3,5 τόνους πατάτας. Κηπευτικά, τα οποία θα τα πληρώσουν, θα καταλαβαίνετε τώρα, όσο λείπουν, με κάποιον τρόπο θα αναπληρωθούν. Θα κάνουν εισαγωγές, θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά ελπίζω να μην τσιμπήσουν πολύ ψηλά οι τιμές. Βέβαια, να το ξαναπώ και αυτό, κάποια παλικάρια θα τις πρόξουν τις τιμές προς τα πάνω. Κηπευτικά λοιπόν, κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργειών, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κλπ. Στις ελαιοκαλλιέργειες υπάρχουν λίγοι ελαιώνες στον Μιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς, που ουσιαστικά καταστράφηκαν. Στα Αμπέλια επίσης έχουμε ζημιά στο Μιλοπόταμο και στα Κάστανα, στο Δήμο Πλατανιά, λέει στα Χανιά, όλη η παραγωγή φαίνεται να είναι κατεστραμμένη. Αυτά για την ιστορία της Κρήτης. Α, δούμε τώρα πότε θα αρχίσουν. Είδα και κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν αναφορικά με το ζήτημα της καταγραφής των ζημιών, οριοθετημένες, και πότε και πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα περπατήσει η ιστορία των αποζημιώσεων των αγροτών εκεί. Τώρα που λέω και για αποζημιώσεις, να το πω και αυτό, γιατί το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό χθες στη συνάντηση που έκανε με τον Λιθουανό ομόλογό του. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τους αλλοιείς, έτσι, τους ψαράδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται από την πρώτη του μηνός, έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει γιατί δεν ψαρεύουν, λόγω του κόστους κυρίως, όσον αφορά το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από τα καΐκια τους για να κάνουν τα ψαρέματά τους κλπ. Φαίνεται ότι το ζήτημα το βλέπει η κυβέρνηση, από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρξει μια αποζημίωση ή μέχρι τώρα πάντως αποζημίωση, από ό,τι ρώτησα και έμαθα από την πλευρά των αλλιέων, δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουν πιο ουσιαστική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τεράστια έξοδα τα οποία έχουν τα καΐκια, για να σχεδόν έχει τριπλασιαστεί λέει, το κόστος των μηχανών που δουλεύουν για να πάνε και να έρθουν εκεί που κάνουν τα ψαρέματά τους. Τριπλασιασμός. Είναι εντυπωσιακό, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, και επειδή άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γιαννίρη, τον Δημητράκη, για τα ζητήματα του Νόμπελ ιατρικής που δόθηκε. Λοιπόν, ο Αμερικανός, καμιά πενταριά χρονών, 50 και κάτι, οι δύο Γερμανοί, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, 70, 74-75. Λοιπόν, ουσιαστικά λέει σε αυτό το Νόμπελ για την οπτογενετική, προσπαθούσα να καταλάβω, έβαλα εκεί πέρα στο AI να μάθω τι είναι η οπτογενετική κι εγώ. Τέλος πάντων, επιτρέπει λέει αυτή η μέθοδος τον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου. Άρα, πάνε πιο κοντά λέει στο να, εντάξει, όχι να θεραπεύσουν, αλλά να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την άνοια. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλη ιστορία είναι η άνοια τα τελευταία χρόνια. Άλλοι τη λένε, τέλος πάντων, όπως τη λένε, αλλά άνοια τη λέμε γενικότερα, όπως επίσης λέει και την νόσο του Πάρκινσον. Αυτή τη δουλειά την έκαναν κατά κύριο λόγο λέει δύο Γερμανοί, αλλά ήρθε λέει το μυαλό ο Ντάισροθ, ο Καρλ Ντάισροθ, ο οποίος είναι 54-55 και βρήκε καλύτερους δρόμους για αυτό τον περίφημο λέει διακόπτη. Το σημαντικότερο λέει πλεονέκτημα αυτής της οπτογενετικής είναι λέει η πρωτοφανής ακρίβεια. Ακούστε να δείτε τώρα τι βρήκαν αυτά τα μυαλά. Σε αντίθεση λέει με τα ηλεκτρόδια που επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου ή τα φάρμακα που συχνά έχουν βραδύτερη και λιγότερο στοχευμένη δράση, το φως, άκου να δεις φίλε ακροατή, μπορεί λέει να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συγκεκριμένων νευρώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το φως, τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε μάρμακα, ούτε τίποτα. Το φως, είναι καταπληκτικό, μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, η τεχνολογία, λέει, έχει διαμορφώσει την έρευνα ήδη για τον εγκέφαλο. Χρησιμοποιείται, λέει, στη μελέτη κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση, τον εθισμό, το άγχος, τον πόνο, την κατάθλιψη και τον ψάλτη. Όχι, ο ψάλτης δεν είναι αρρώστια, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αρρώστια. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ρε παιδί μου. Και πώς ακόμα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε όσον αφορά την εξέλιξη της επιστήμης. Μπράβο σε αυτά τα μυαλά. Μένει σε αυτό που λέμε με το στόμα ανοιχτό στην κυριολεξία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Ναχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. 7 και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, δηλαδή σε μία ώρα ακόμα σκοτάδι πίσω έξω. Και θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. 2-10-48-0-0-170-174. Μελίνα Σαμαραδέλη, Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Πού είναι τα ιταλικά και τα γαλλικά τραγούδια, δεν μου αρέσουν σήμερα αυτά. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3, Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα, λέει, για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
11: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους, τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Θέλω το ρυθμό, παιδιά, το ρυθμό και το λίκνισμα πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. 6 και 33, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για το πρωινό σου δρομολόγιο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, τι γίνεται σήμερα με τον καιρό? Νομίζω ότι βγήκε ήλιος. Αστεγνώσετε για να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα, στο Λευκαντή, 9 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν είδα θερμοκρασίες. Κάτσε να δω. Έχεις δίκιο, Σατόπουλες. Παρά αυτά, βλέπω 8 στην Αλεξανδρούπολη, 10 η Θεσσαλονίκη, 6 στα Σέρας και στη Δράμα. Τι λες? 0 η Φλόρινα, Γιωργάκη. Δεν πάμε στη Φλόρινα. Έχει ψύχρα. Δεν γίνεται δουλίτσα. 4 στην Καστοριά, 11 ο Βόλος, 15 η Πρέβεζα, 17 τα Χανιά, 18 το Ηράκλειο, 20 όμως η Κάρπαθος. Πω πω, παιδιά, είδατε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε στις Μενέτες? Μενέτες, καλά δεν λέω το χωριό, παιδιά, υπέροχο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο χωριό. Πολύ όμορφο. Και πήγε εκεί στην εκκλησία που είχε φάτσα από πίσω, λέει, στην πλάτη τα σπίτια. Πάρα πολύ όμορφο. Από τα ομορφότερα χωριά που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 17 βλέπω στην Μπάρο και εδώ στο Λεκανοπέδιο για να δούμε και θερμοκρασίες. 19 βλέπω στη Ραφίνα, την πατρίδα μου, αλλά 12 στο Βενιζέλο. Κοίταξε να δεις, στα Μεσόγεια έχει ψύχρα. Εδώ στα Νότια 18-19 είχαμε και ένα πλοίο, λέει, κάπου σε Σαλαμίνα πήγε και βρήκε ένα πλοίο που μετέφερε, λέει, αυτοκίνητο, ε. Λοιπόν, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Κώστας, πάμε μετά να βρούμε τον, πριν τα πούμε με τον φίλο μου, το Ανέση τον Ντόκα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με σχετικές φωτογραφίες, βίντεο μάλλον, που μου λέει ότι στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου εκεί είχαμε και ζητήματα, λέει, με αλλοιωμένη τροφή των φαντάρων, και κοριούς, λέει, να κάνουν βόλτες στα στρώματα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο φαντάρος του 2030. Εντάξει, να κάνουμε τα δύο, δεν λέω, αλλά προφανώς είναι θέμα δημόσιας υγείας, πέρα από το τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να μην πούμε αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί. Αλλά εκεί τι γίνεται αλήθεια στο στρατόπεδο της Θήβας? Εντάξει, να πηγαίνουν τα παιδιά, φαντάρι, το καταλαβαίνω πολύ, έτσι πρέπει να γίνει κλπ. Αλλά οι υποδομές και οι συνθήκες δεν πρέπει να είναι κατάλληλες? Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, για να δω ακόμα κάποια μηνύματα. Α, όχι, έχω τον Ντόκα, οπότε δεν θα δω κανένα μήνυμα. Να μην περιμένει ο κύριος Ντόκας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη, πώς πάμε εκεί πέρα? Παρά την κρίση, βλέπω δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι νέα?
1: Εντάξει, το χρηματιστήριο, ναι, είχε την προηγούμενη εβδομάδα δύο πτωτικές συνεδριάσεις, πέμπτη Παρασκευή. Χθες ψιλοανέκαμψε, δεν ήταν, είναι αδύναμη γενικά η αγορά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα εμείς πληρώνουμε την αναβάθμιση, γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Φεύγουν τα βραχυπρόθεσμα φάντα, έρχονται τα μακροπρόθεσμα, ρευστοποιούν.
0: Ναι.
1: Έχουν βγάλει καλά κέρδη, αυτή είναι αλήθεια, κυρίως από τραπεζικές συμμετοχές. Οπότε είμαστε πάλι εκτός του κάδρου των διεθνών αγορών, οι οποίες έχουν μπροστά τους τα δύο μεγάλα προβλήματα, πληθωρισμό και επιτόκια.
0: Να σου πω, κάπου διάβαζα σήμερα ότι ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, παρέμβαση και της ΕΚΟΥΤΟΥ για το ζήτημα των ομολόγων. Δηλαδή, λόγω της πίεσης που ασκούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα να ξαναμπούμε.
1: Ο αδύναμος πύργος είναι η Γαλλία. Έτσι. Το δεκαετές το γαλλικό πλέον προσεγγίζει το 4,8%.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι στα επίπεδα, έχει επιστρέψει πίσω 20 τελευταία χρόνια. Υπάρχει το φοβερό έλλειμμα της Γαλλίας.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βγήκε και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Άμα θα γίνει, λέει, δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, η Γαλλία είναι πολλαπλασιαστής του προβλήματος αυτού.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αφήσουν ούτε τη Γαλλία, ούτε την Ιταλία, ούτε τη Γερμανία. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Πειραματόζω, το οποίο τράβηξε μέχρι το τέλος όλη την ιστορία. Και
0: όποια ξέρω... με το ποτήρι μέχρι τελευταία σταγόνα, κύριε Ντόκα, η αλήθεια είναι. Να σου πω, άρα δηλαδή είναι ανοιχτό, δηλαδή κυκλοφορεί, ναι, ότι...
1: Περιμένει η Λαγκάρ τώρα να δει πώς εξελιχθεί. Κοίταξε τώρα, τα πάντα παγώνουν εν όψη των εκλογών στην Αμερική, που είναι καθοριστικό τώρα να δουν δηλαδή...
0: Μέχρι τον Νοέμβριο,
1: Ναι, οπότε και επιχειρηματικά, αλλά δεν, σε κάθε περίπτωση όμως τα ομόλογα είναι ο μεγάλος ασθενής. Δηλαδή, όταν βλέπετε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις, η παγκόσμια οικονομία τρέμει. Ό,τι και να συμβαίνει και με το πετρέλαιο, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα τα ομόλογα. Γιατί έχει να κάνει με το δανεισμό. Δηλαδή, ακριβένει το χρήμα. Το χρήμα πλέον πάει στο ιδιωτικό δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και εμείς χθες ο προϋπολογισμός του κ. Πιερακάκη είναι για να ξεχνιόμαστε. Δεν είναι για να προετοιμαζόμαστε για το 27. Δηλαδή, βάζει κάτι νούμερα τα οποία πού ξέρεις ότι θα έχει την ανάπτυξη αυτή που λες.
0: Ναι.
1: Ή το πετρέλαιο, το έχει βάσει τον προπολογισμό στα
0: 87 δολάρια.
1: Ναι. Όταν θα ξανανεύει πάλι, εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, ακριβένει το χρήμα. Αυτό χτυπάει τις τράπεζες, χτυπάει τους έρευσες, χτυπάει τους ανθρώπους που χρωστάνε σε ταμεία, ασφαλιστικές ενημερώτες. Φοβούνται νέο κύμα κόκκινο δανείο. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μεν προετοιμασμένη χώρα για το δημόσιο χρέος, γιατί θα πληρώνουμε όλοι λόγω ΦΠΑ και ειδικών φόρων, αλλά από την άλλη. Τον κόσμο δεν τον βοηθάς. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει: χάνει τη δουλειά του τώρα. Τι θα κάνει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, η κατάσταση παραμένει δύσκολη.
0: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ακόμα είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός είναι με βάση κάποια πράγματα τα οποία γράφεται, αλλά στην πορεία μπορεί να αλλάξουν είτε αρνητικά, στην περίπτωση της περίοδου που περπατάμε τώρα, είτε θετικά.
1: Προφανώς, δηλαδή, άρα... 27 νομίζω επειδή είναι και χώρα εκλογών και ξέρουμε όλοι τι γίνεται, τα πράγματα είναι κινούμενοι άμμος. Δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο μετριοπαθή τα πράγματα. Εμάς είπαμε τώρα μας σώζει ότι έχουμε δανειστεί τα 8 δις το πρώτο τετράμινο, ας είναι καλά ο κύριος Τσάκωνας και τα υπόλοιπα στελέχη του ΟΔΙΧ. Θα πάμε σε ένα δανεισμό του χρόνου πάλι, αλλά και εμείς τώρα χειροτερεύει το 14. Θυμίζω ότι είμαστε στο 4,56.
0: Ναι.
1: Εκεί που βέβαια όλοι λένε δανείσαι λιγότερο από την Αμερική, τη Γαλλία.
0: Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ναι, είναι
1: αυτή η καραμέλα όμως, εμείς πάμε για ένα ΕΠΑ ας πούμε, στα 272 δις του χρόνου, όταν οι άλλοι είναι πάνω από ένα 3. Δηλαδή δεν μπορούμε και να συγκριθούμε κιόλας στην αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα το ενδιαφέρον είναι στο Μέγαρο Μουσική.
0: Στο ΣΕΒΕ. Θα πει εκεί ο Πρωθυπουργός.
1: Θα πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Πάμε για ένα πακέτο 100 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν στους μικρούς που είναι 600 εταιρείες με αναδρομικότητα τα χρήματα αυτά.
0: Να εξηγήσουμε, Ανέστη, μισό, να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για το ενεργειακό κόστος και τις ανακοινώσεις.
1: Εκτός ρεύματος, αναδρομικά, θα χρησιμοποιηθούν δύο ευρωπαϊκά πακέτα, το ΣΥΣΑΦ και το ΜΕΤΣΑΦ. Επιδοτούμενη τιμή, μέχρι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι μικρές εταιρείες θα την πάρουν για όλο το 26 τη χρηματοδότηση. Οι μεγάλες θα την πάρουν από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, και πέρυσι το ΣΕΒ. Δεν πειράζει. Τώρα πέρασε ένα χρόνο, σιγά τα αυγά τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Λοιπόν, τώρα επιχειρηματικά να σας πω, αύριο η κεφαλαγορά εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας Capital Marinine του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη. Είναι η πρώτη εταιρεία που μπαίνει αυτόνομα ως εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας.
0: Α, δεν είναι στο παράλληλο δηλαδή, είναι αυτόνομα.
1: Είναι η τρίτη εταιρεία που βάζει ο κ. Μαρινάκης, έχει μία στη Νέα Υόρκη, μία στο Όσλο και βάζει μία ξεχωριστή που είναι 36 πλοία, μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ και θα γίνει δημόσια εγγραφή μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το Νοέμβριο θα έχουμε εισαγωγή ξανά της ΜΕΤΚΑ, της θηγατρικής του Μήλου Μυτιλινέου που είχε βγει, θυμίζω, από το χρηματιστήριο, θα την ξαναβάλει πάλι ο κύριος Μυτιλινέος. Αυτή η δημόσια εγγραφή θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσης την εξαγορά, από ό,τι φαίνεται, της ACS Company του κυρίου Φέσα από τους Γερμανούς, της DLS. Έχουν 20% θα πάρουν και το υπόλοιπο 60%, θα πάρουν το 80%, είναι κάτι το οποίο το περιμένει η αγορά. Και υπάρχουν και δύο αυξήσεις κεφαλαίων, η DotSoft, η οποία από την ελλακτική αγορά πηγαίνει στην Κύρια, και η Audiovisual, συμφερόντο του κυρίου Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία θα κάνει αύξηση κεφαλαίου. Αυτά σας περιέγραψα είναι τι περιμένει η χρηματιστηριακή αγορά από χρήματα που θα εστρέψουν και από τους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν και στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις εισαγωγές.
0: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα όμως, είδες, σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοίταξε τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε με τη σημερινή έχουμε 61 εργάσιμες για να φύγει το 26, έτσι τέλειωσε η χρονιά.
0: Τα μετράς ανάποδα, δεν σε φαντάρωσε.
1: Δεν μετράμε ανάποδα γιατί έχουμε τις ημερομηνίες. Ναι, μαζί με αργίες είμαστε 61 συνεδριάσεις. Έχουν γίνει 100. Αυτή τη στιγμή έχουμε 148.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και άλλες 61 συνεδριάσεις και τελειώσαμε και
0: για αυτές. Μάλιστα, κυρία μου. Μάλιστα. Okay.
1: Και πάω στο γνωστό σου αγαπητό θέμα με τις χρυσές λίρες.
0: Τι γίνεται, αλήθεια, Ανέστη, θα πάρουμε καμία χρυσή λίρα, για πες.
1: Λοιπόν, ρευστοποιεί ο κόσμος.
0: Α, ρευστοποιεί.
1: Το εξάμηνο, ναι. Ρευστοποίησαν 21.014 χρυσές λίρες και αγοράσανε μόλις 2.706 και το τελευταίο τρίμηνο του καλοκαιριού 7.064 πουλήσανε, 611 αγοράσανε. Η τιμή είναι 984,56 ευρώ. Βέβαια έχει πάει, θυμίζω, και 1.120.
0: Βέβαια, συμφωνώ.
1: Όντως ο κόσμος να τις ρευστοποιεί γιατί οι ανάγκες είναι πολλές, Γιώργο, και πρέπει να καλυφθούν υποχρεώσεις.
0: Σχεδόν 1.900 ευρώ η λίρα.
1: Είναι 984,56, αλλά σου θυμίζω ότι το Φεβρουάριο είχαν κάνει το ιστορικό υψηλό 5.460. Τώρα η χρυσή λίρα είναι 4.117.
0: Τίποτα. Τώρα βλέπω εγώ σε πραγματικό χρόνο 4.155, να ξέρεις.
1: Αλλά η λίρα δεν είναι αντοχή, υπομονή.
0: Ναι.
1: Είναι σε βάθος χρόνου. Δεν είναι. Τώρα, αν έχεις κάποια ανάγκη, ας πούμε, εντάξει, θα ρευστοποιείς να κάνεις. Αλλά γενικά.
0: Τις κοιτάς.
1: Τη μοναδική χρονιά από το 2000 μέχρι σήμερα. σήμερα που οι Έλληνες αγόρασαν λίρτα μόνο τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
0: Τι λες, παιδί μου, σοβαρά.
1: Τις αστοκομακαρονάδες και το δανεισμό αγοράζαν και πολλές χρυσές λίρες. Τώρα δυστυχώς το.
0: Το γυρίζουμε ανάποδα. Το γυρίζουμε ανάποδα.
1: Επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα με το θέμα των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει φόβος μετά τα τελευταία γεγονότα και την.
0: Ναι, το κύκλωμα που πιάστηκε. Ναι, για πες, για πες.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι κατά των κρυπτονομισμάτων, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Μια
0: την οικονομική. Πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι ένα μοντέλο οικονομικό. Σε μεγάλα παιδιά απευθυνόμαστε. Πηγαίνετε σε αυτούς οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έχει ακριβώς στο site της ποιες εταιρείες έχουν πάρει άδεια. Αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το μαγικό κόσμο, όχι στο γνωστό. Είναι πολύ δύσκολο τα κρυπτονομίσματα. Θέλει πολύ διάβασμα. Αλλά όπως το έχω πει, Γιώργο, υπάρχει μια, δεν θα πω τώρα, μια στοά ανθρώπων οι οποίοι κάθε Σάββατο συγκεντρώνονται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της Κηφισιάς,
0: ναι,
1: 300 άτομα και κάνουν trading, το κρυπτονόμισμα.
0: Σώπα, ρε παιδί.
1: Εκεί αν θες πας, γίνεσαι μίστη, σε μειούνε και γίνεσαι γνώστης, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να πάρει το στόμα σε στόμα αυτό, ξέρεις.
0: Ναι. Επίσης πρέπει να έχεις και λεφτά, η αλήθεια είναι, για να πας έτσι ως μίστης, γιατί δεν είναι τώρα να βάλεις 100 ευρώ.
1: Όταν ξεκινάει η μίση, να δουν αν είσαι σοβαρός και δεν είσαι μαρτυριάρης.
0: Και εσείς πού τα μάθετε, άμα δεν είναι, τέλος πάντων. Δεν έχουμε
1: καλέσει, αλλά εντάξει, δεσμεύομαι να πάω.
0: Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ευχαριστούμε, Ανέστη, καλή παραγωγή. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή και σε εσένα. Ανέστη, Ντόκα, συνάδελφος, καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής 7 με 9, το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, ξαναλέω, χρόνια ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά νέα αλλά και τα χρηματιστηριακά. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στη γειτόνισά μου, την Εύη. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει: οι φωτιές και οι πλημμύρες έργο λέει ξένων μυστικών υπηρεσιών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Βασίλη μου. Αλήθεια τώρα, εκείνη η φωτιά στα βόρεια που ήρθε από τη Βουλγαρία, τι γίνεται ακόμα, ρώταγα το πρωί, είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πω και τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην σας αφήσω παραπονεμένους και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη και τον Μασοντίνο στο Γαρδίκι. Διαφημίσεις.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Αυτή η ατάκα είναι πάρα πολύ καλή. Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία. Βέβαια, γιατί εσύ κοιμάσαι και άλλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να σας πω, δύο νούμερα θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι το προϋπολογισμό, με βάση αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο Ντόκας, για το ότι κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ρε παιδί μου, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ιδιόρυθμα για τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Το 2027 τα φορολογικά έσοδα, δηλαδή οι φόροι που προϋπολογίζουμε ότι θα μαζέψουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι γύρω στα 78 δισεκατομμύρια. Φέτος ήταν 75,7. Του χρόνου θα είναι 77,9. Σε καλό δρόμο. Επίσης άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω, γιατί λέμε για την Τουρκία και αυτό και εκείνο και πώς το λένε, και με η συμφωνία της Μέκας και όλα. Και έχει πληθωρισμό, λέει η Τουρκία, 29,7, έχει βελτιωθεί. Είχε, λέει, 32 τον Αύγουστο και τώρα έχει 29,7. Για υπολογίστε, εμείς μιλάμε για 5,1 και είμαστε στα ψιλοκάγγελα. Οι άλλοι έχουν 29,7, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις ίδια. Όχι, δεν είναι ίδια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που θέλω να σας πω. Τώρα, χθες είχαμε και τα 52, μάλλον το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, εντάξει, εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, είπε κάποια πράγματα κλπ. Okay. Κρατάω όμως ότι στην κουβέντα που έκανα με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ, όλοι μου λέγανε για τις απουσίες. Δηλαδή, πέρα από τον Σαμαρά, αυτονοήτως, και ο Καραμαλής, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει, σήμερα ή αύριο, σε ένα ελληνοκινέζικο συνέδριο, ο κ. Μεϊμαράκης ήταν στις Βρυξέλλες και δεν ήταν ούτε ο Δένδιας. Ο Δένδιας είχε πάει στην Ιταλία, ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι, για το οποίο άκουσα όμως και τον αντίλογο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να στείλει, ας πούμε, εκεί, ως υποχρέωση δηλαδή, τον υφυπουργό άμυνας και να είναι ο υπουργός εδώ. Βέβαια, λένε κάποιοι. Λοιπόν, okay. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα καύσιμα και μετά θα δούμε τις καλημέρες και τα σχόλια, τα οποία πάντοτε είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου είναι το ραντεβού της Τρίτης για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Χθες με εντυπωσίασε ο κύριος Ασμάτογλου για την τιμή των καυσίμων. Θα σας πω γιατί όμως, διότι σήμερα το πόσο είναι, 100 εκατοστάρα 100, 100,7 το Brent. Αλλά να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι το κόστος τόσο του βαρελιού, όσο το κόστος μεταφοράς και διήλυσης. Διαβάζω ότι οι ναύλοι, λέει, στα δεξαμενόπλια από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία έχουν ξεπεράσει, λέει, το 1,2 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως για τα λεγόμενα πολύ μεγάλα πλοία. Άρα αυτό το κόστος πέφτει πάνω στη τιμή του καυσίμου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος, ξυπνάτε πρωί. Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? 2.030 μου λέγατε χθες το κίνησης,
1: Ναι, κάπου λοιπόν έχει σταθεροποιηθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αν θέλουμε να τη συσχετίσουμε. Αλλά τελικά, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί έχουμε δει ότι παρά το γεγονότος ότι μπορεί η διεθνή τιμή να είναι κάπου σταθερή, μπορεί να αυξάνεται ένα προϊόν όπως η αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
1: και ένα άλλο προϊόν να μειώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλέπουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, η οποία μας έρχονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σχεδόν στο ίδιο επίπεδο από την προηγούμενη, γιατί το 102,5 ήταν την Παρασκευή που το αφήσαμε, 101 βρίσκεται σήμερα. 101,5 ήταν χτες κάπου το βράδυ, μετά ξανά επανήλθε στο 100 και κάτι που έχει ξεκινήσει σήμερα. Αυτό που βλέπουμε και η προβλέπεις που για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή λίγο κάτω το πετρέλαιο σήμερα, λίγο κάτω το πετρέλαιο αύριο επάνω, ή λίγο κάτω η βενζίνη αύριο, λίγο πάνω σήμερα, σε μικρές όμως αυξομοιώσεις.
0: Ναι, διακυμάνσεις δηλαδή σχεδόν σταθερές, ας πούμε.
1: Που δεν θα δούμε διαφορά στο κίνα και στο τιμό των πρατήριων.
0: Βέβαια, έβλεπα, σας το έλεγα και χθες. Βέβαια, εγώ κοιτάω τα νυχτερινά πρατήρια που είμαι λίγο πιο ήρεμος που κατεβαίνω. Έβλεπα, ας πούμε, το κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση που ξαναλέω έχει ειδικό βάρος σε σχέση με τη βενζίνη για τη μεταφορά και προϊόντων κλπ. 2.11-2.12. Μου είπατε όμως, είδα όμως και πρατήριο με 2.03.
1: Ναι, κοιτάξτε με. επειδή το πεντάλεπτο αυτό ήρθε και προσθέθηκε από την πρώτη του μηνός,
0: ναι,
1: και πιθανότατα το πρατήριο που είδατε
0: το πεντάλεπτο της έκπτωσης, λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Το πεντάλεπτο είναι το επιπλέον που προσθέθηκε,
0: ναι,
1: το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μείωση. Τα πρατήρια λοιπόν δεν παίρνουν όλα την ίδια στιγμή. Μπορεί το πρατήριο που είδατε να μην έχει αγοράσει.
0: Καλά, μπορεί να κρατάει και πιο ψηλά τις τιμές, Ασμάτων.
1: Μπορεί να έχει και διαφορετική, και διαφορετική αγορά.
0: Ναι, μπορεί να έχει και άλλα. Αλλά καταρχήν δεν υπάρχει πλαφόν, σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πλαφόν, είναι θέμα και αγοράς. Όλα τα πρατήρια δεν αγοράζουν στην ίδια τιμή.
0: Ναι, και όλα δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Σωστό. Γι' αυτό και δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
0: Ναι, να πω και στην ίδια τιμή να αγοράσουν, δεν πουλάνε όλα την ίδια τιμή.
1: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: ναι,
1: η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο.
0: 2,03 λοιπόν τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει και αυτή η τιμή, ας πούμε.
1: Υπάρχει και αυτή η τιμή, 2,030.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά το λέτε.
0: Πάντως,
1: τώρα βέβαια στην περιφέρεια και στην υπηρετική Ελλάδα και στην ισιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω.
0: Α, καλά, ναι. Okay.
1: Αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανση εδώ.
0: Ναι, 14 του μηνός. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτωλου. Καλημέρα, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν τελειώσω, υπάρχει μια είδηση αποκλειστική στον Guardian που λέει ότι καύσιμα, λέει, προσέξτε, δεν έχει καύσιμα και κλείνουμε πρατήρια στη Ρωσία. Και λέει η αποκλειστική αυτή η είδηση ότι καύσιμα, λέει, από τη Νότια Κορέα μεταφέρονται στη Ρωσία λόγω του γεγονότος ότι ο Ουκρανικός πόλεμος συνεχίζεται από δεξαμενόπλια, λέει, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, γράφει ο Guardian. Σκεφτείτε τι γίνεται και πού ψάχνει να βρει τώρα καύσιμα η Ρωσία για να καλύψει τις ανάγκες της σε βενζίνες, δηλισμένα προϊόντα δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, την Μελάνια, τον άνθρωπό μας. Ξέρετε τώρα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα στα Sky 100,3.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά! Θράκων!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμός σήμανε χθες επτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Χίθρου μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή, στο Καματερό Σαλαμίνας προσέραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών απόψε στη χώρα μας. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο θα πλαισιωθεί με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Σε δηλώσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας πως η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργά στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεχτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ευάμφθιση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζί. Μεταφοράς. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: Αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
2: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση. Με αυτό που... Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Στο σφοδρό κύμα καγκουγερίας που έπληξε την Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πλήγησες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι ασφαλές. Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την καγκουγερία. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
4: Και ο τρόπος δεν μπορεί να πάει, κύριε Υπουργέ, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά.
0: Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλιεία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της φορολογικής και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκόμενων προσώπων.

0: Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμό σήμαν εχθές επτήσεις της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Την ίδια ώρα, σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο χθες επεξεργασίας βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ιμαθία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και drones καταγράφηκαν χθες στο FAIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ ενώψει του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο σύνηθες σημείο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Βύρονα. Στο κέντρο της Αθήνας αρχίζουν και δυσκολεύουν το τελευταίο δεκάλεπτο. Και η Βασιλίση Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού όπως κάθε πρωί, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και βεβαίως στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού δεν έχει ξεπεράσει προς το παρόν το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει ανατμήματα ήδη σημαντικό μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και εκεί η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.

0: Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Μαζέψαμε μετά τις επικαιρότητες με την κυρία Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δική μας πορεία μέχρι και τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, κάποια δεν θα τα προλάβω, κάποια δεν θα τα προλάβω. Οπότε θα τα διαβάσω όμως, να ξέρετε. Καλημέρα να πω και καλησπέρα στο Μόντρεαλ και στη φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα στην Ασπασία. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη που λέει άλλη μια μέρα ξημέρωσε, λέει για όλους μας ρουτίνα και υποχρεώσεων με σχετική φωτογραφία με τη μηχανή. Βασίλη, άσχετο, πάνω ένα αυτοκίνητο είναι αυτό. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα. 4 και 4 το ξυπνάει ο Λευτέρης, 5 ώρα κρυονέρι λέει από Νέο Ηράκλειο, σε καλό δρόμο είσαι κι εσύ. Λεβέντη μου κι εσύ, ανήκει στη δικιά μου κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του. Είδα ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή της Κυριακής για τα επιπλωμένα ακίνητα. Τα οποία είναι ακριβότερα, λέει, τα επιπλωμένα. Και αφορούν κυρίως, όχι αποκλειστικά όμως, φοιτητές. Αλλά να δούμε λίγο και τις προϋποθέσεις του σπίτι μου 3, που παραδοσιακά οι μεσίτες αλλά και οι άνθρωποι του χώρου του real estate που λέμε λένε ότι τα προγράμματα αυτά σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και δεν ξέρω, συνεχίζει και με το νέο πρόγραμμα. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε λίγο στα επιπλωμένα πρώτα, γιατί μ' άρεσε αυτό το θέμα. Και ακριβότερα. Αφορούν μόνο την κατηγορία των φοιτητών ή γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση να υπάρχουν επιπλωμένα σπίτια?
1: Όχι, αυτό αφορούσε παλαιότερες περιόδους, παλαιότερα χρόνια με τους φοιτητές, όπου προσφερόντουσαν ακίνητα τα οποία ήταν επιπλωμένα, κυρίως μικρά. Η νέα τάση, να το πω έτσι, των εισαγωγικών, η νέα μόδα είναι ότι ακίνητα τα οποία είτε έχουν προέλθει από παλαιότερη ενασχόληση με βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι θέληση των ιδιοκτητών να τα επιπλώνουν για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα, τα βρίσκει κανείς και σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Έτσι απαλλάσσεται ο υποψήφιος ενοικιαστής
0: από το να ψάξει να βρει και να μεταφέρει και
1: να το επιπλώσει.
0: Πόσο πιο ακριβά μπορεί να είναι, κύριε?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται, έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με το είδος της επίπλωσης καταρχήν. Ναι. Υπάρχει η φτηνή επίπλωση, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η πιο συνήθης, και υπάρχει και η πιο ακριβή που είναι σε άλλα σπίτια, τα οποία είναι για στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία έρχονται για συγκεκριμένο διάστημα στην Ελλάδα για να επανδρώσουν κάποιες εταιρείες.
0: Ναι, αυτό είναι σε άλλη κατηγορία υποψιάζομαι. Και τα ενίκια και λοιπά υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως, ναι. Και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει να κάνει και με την περιοχή.
0: Υπάρχουν τέτοια σπίτια, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή στην αγορά.
1: Βεβαίως, υπάρχουν. Είναι ακριβότερα, γιατί πρέπει να πάρει και την αξία των επίπλων ο ιδιοκτήτης, τη χρήση των επίπλων. Και τώρα, επειδή με ρωτήσατε πόσο πιο ακριβά είναι, είναι σαφώς πιο ακριβά. Δηλαδή, ένα ακίνητο το οποίο έχει, για παράδειγμα, 500 ευρώ χωρίς έπιπλα, αυτό θα το ζητάει κάποιος 700 ευρώ. Mm-hmm. Λέω τώρα μια τάξη μεσαία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή
0: κατάλαβα,
1: μπορεί να είναι 20-30% πιο πάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το άλλο το θέμα με το σπίτι μου 3, τι γίνεται?
1: Το σπίτι μου 3 ακολουθεί την πεπατημένη του σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2. Γιατί η κυβέρνηση αποτελεί ένα παρόγραμμα το οποίο επιδοτεί κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν διαφορετικά ακίνητο και από αυτή τη μεριά αποτελεί μία λύση. Από την άλλη, για την αγορά την ίδια αυτή καθ' αυτή, η οποία ψάχνει και αναζητεί λύσεις προσφοράς κατοικιών, της αφαιρεί και άλλα ακίνητα από εκεί που τα έχει ανάγκη. Δηλαδή, θα επιδοτήσει πάλι μια, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγοράσουν, και μια τη ζήτηση θα την αυξήσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή η οποία είναι πολύπαθη και έχει το σοβαρό πρόβλημα στην αγορά.
0: Τέτοια σπίτια υπάρχουν, πρόεδρε? Δεν θέλω να πω ότι...
1: Είναι περιορισμένα, αυτό λέω ακριβώς, και θα τα κάνουμε ακόμη πιο περιορισμένα. Δηλαδή το μέσο σπίτι των 70, 80, 90, 100 τετραγωνικών...
0: Και κάποιες ηλικίες, έτσι, πλέον σπίτια πλέον.
1: Σαφώς και κάποιες ηλικίες, γιατί εξακολουθεί, τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις, γιατί δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα στην αγορά για να δούμε ακριβώς τις προϋποθέσεις, είναι μέχρι το 2007 ακίνητα. Άρα δημιουργεί πρόβλημα σε συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων, που είναι αυτή που ξαναλέω έχει το βασικό πρόβλημα προσφοράς και δεν τα βρίσκουμε εύκολα.
0: Ναι. Κάπου διάβασα και να κλείσουμε έτσι την στοιχεία αναφορικά με το πόσο καιρό από τη στιγμή που βγαίνει μια αγγελία για ενοικίαση σπιτιού ή πώληση σπιτιού, πόσο καιρό κάνει για να είτε να νοικιαστεί είτε να πουληθεί. Και φαίνεται, λέει, ότι τώρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε σχέση με πιο πριν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ή υπάρχουν και οι τάσεις που κάποιοι αφαιρούν κάποιες αγγελίες και τις επαναφέρουν μετά?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι τιμές ανέβηκαν αρκετά υψηλά τα τελευταία χρόνια, ναι, φυσιολογικό είναι ο χρόνος για να αποσυρθεί ένα κίνητο λόγω του ότι βρέθηκε κάποιος υποψήφιος ο οποίος μπαίνει σε συμφωνία, ναι, είναι πολύ μακρύτερος. Όταν βάζεις κάτι στο ράφι ψηλά, είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι θα το προσεγγίζουν. Άρα φυσιολογικό επόμενο είναι να είναι και η διαπραγμάτευση πιο δύσκολη, εφόσον δεν είσαι τόσο ελαστικός, ναι, και αυτοί που θα το πάρουν, αυτός που θα το πάρει, ο υποψήφιος λοιπόν, να βρίσκεται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, είναι σημάδια κόπωσης της χρηματαγοράς αυτά, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο από επίπεδο τιμών εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, μπορώ να σας πω από τις αρχές του 2026, τώρα ναι, το βλέπει σιγά σιγά η αγορά προς τα έξω, όμως το έχουμε δει. Το αρνητικό είναι ότι δεν υποχωρούν, για τον κόσμο κυρίως, ότι δεν υποχωρούν εύκολα οι τιμές για να μπορέσουν να γίνουν πιο μπροστές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, πρόεδρε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθών Αθηνών Αττικής. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι ο Θωμάς, ο οποίος Θωμάς είναι ειδικευόμενος γιατρός. Την Παρασκευή, λέει, στην εφημερία μου, ένας νέος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Ήρθαν οι γονείς του τη νύχτα, λέει, και έψαχναν να βρουν το παιδί τους. Δεν ήξεραν ακόμη την κατάληξη που είχε. Ήμουν μπροστά, λέει, τη στιγμή που το έμαθαν. Και παρακαλώ πολύ όλους τους συνακροατές, προσέχετε στην οδήγηση. Δώστε οδηγική παιδεία στα παιδιά και από πολύ μικρά. Μάθετε τα να φορούν ζώνη, κράνος, να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ζωή είναι τόσο εύθραυστη και πολύτιμη. Ελπίζω, λέει, να μην σας σκοτεινιάσω, αλλά ακόμα και σήμερα, λέει, που πάω για δουλειά, λέει ο φίλος μου Θωμάς, σκέφτομαι ακόμα τους δύστυχους γονείς. Δίκιο έχεις, Θωμά μου. 100% δίκιο έχεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σας, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ήμινης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δικαστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Τρίτη. Είναι απόψε το βράδυ. Δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί ρωτάτε. Δεν έχει έρθει ακόμα. Μέτρα όμως έχουν ήδη ξεκινήσει να υπάρχουν όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. 55 ετών, διάβαζα λίγο την ιστορία του. Να ξέρετε, λέει ότι ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Δηλαδή έχει δύο ρόλους ο Μάρκο Ρούμπιο. Τελευταία φορά λέει, που είχε γίνει αυτό ήταν με τον ίδιο τίτλο Χένρι Κίσιγκερ ή Κίσιντζερ, όπως κάποιοι το λένε, που ήταν και υπέξ και, ξαναλέω, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ατζέντα, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, βασικά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, για να κάνουμε μια, να μας κάνει μάλλον μια εκτίμηση για την επίσκεψη αυτή. Ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, είναι και αντιπρίτανης πλέον, από ό,τι έμαθα. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Συγχαρητήρια και για τα νέα καθήκοντα.
1: Να είστε καλά. Δέχομαι το σιδεροκέφαλο.
0: Όχι, όπως. Σιδεροκέφαλο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο? Γιατί διαβάζω και ακούω στους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ ότι είναι, λέει, σημαντικό το γεγονός ότι δεν έρχεται σε μία, θα έλεγε κανείς, επίσκεψη Ελλάδα-Τουρκία. Έρχεται μόνο στην Ελλάδα, αν αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει επί της ουσίας η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚ, από ό,τι έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμά του, και αν αυτό το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η επίσκεψη αυτή έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Αρχικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έρχεται ένας σημαντικός παράγοντας, όχι μόνο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά μια προσωπικότητα στην Ουάσιγκτον, που αυτή τη στιγμή, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Και όπως όλα δείχνουν, θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μέλλον για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η επιλογή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω ότι αυτό έχει γίνει με τον Κλίντον και τον Ομπάμα.
0: Οπότε
1: οι αναφορές είναι σαφέστατες, και ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν τεράστιο ρόλο στην σημειολογία
0: και στην εικόνα
1: της δημοκρατίας.
0: Ναι, και στην εικόνα. Και στην εικόνα.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μία πίεση στο εσωτερικό τους από το πολύ δραστήριο ελληνικό λόμπι που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως ψηφίζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα ψηφίσει και στις ενδιάμεσες εκλογές για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
0: Ο κύριος Ρούμπιο, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, έχει συγκεκριμένη άποψη, λέει, για την Τουρκία,
1: ασφαλώς,
0: η οποία ενδεχομένως μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτά που λέει επισήμως ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Δεν ταυτίζεται, ή τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που είχε την δική του πολιτική καριέρα, δεν ήταν τεχνοκράτης ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, νομίζω ότι έρχεται να ισορροπήσει κάποιες, επιτρέψτε μου, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, κάποιες υπερβολές οι οποίες έλαβαν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και από τον εξίσου δραστήριο, αλλά όχι διπλωμάτη, Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ φορώντας και το σακάκι του Υπουργού Εξωτερικών, γιατί ασφαλώς τα ζητήματα που θα συζητηθούν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως στο πλαίσιο του 3-1. Θα εξηγήσω τι είναι αυτό για ίσως κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν τις εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι έρχεται εδώ για να στείλει και ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεταβάλει την στάση τους γύρω από την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα βέβαια μένει να δούμε του είδους η επίσκεψη θα υποστηριχθεί από το Λευκό Οίκο, ή εάν μετά τον αφήσει μετέωρο, γιατί ξέρω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία δική του ιδιόμορφη ιδιότυπη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προσέγγιση στο πώς βλέπει και την γειτονιά μας και γενικότερα το πλαίσιο της άσκησης εξωτερικής.
0: Και των σχέσεών του ενδεχομένως με κάποιους παίχτες της γειτονιάς. Έτσι. Τρία συν ένα για να το μαζέψουμε, είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία και αυτό το έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της και αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο δεν συμφωνεί με αυτόν ως τοποτηρητή της περιοχής. Yeah. Αλλά δεν είναι τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τοποτηρητής μιας δικής της φαντασιακής θέσης που κατέχει στο διεθνές σύστημα. Αυτό ασφαλώς και προβληματίζει κύκλους στην Ουάσιγκτον, ισχυρές πολιτικές, εάν θέλετε, προσωπικότητες, και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι οι επίσημες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο που γνωρίζουμε ότι θα έρθει να δηλώσει.
0: Εντάξει, διπλωματικές οι επίσημες δηλώσεις.
1: Σταθερότητα στην περιοχή. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχουν οι Βρετανοί μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα ήθελα να ήμουν μια μύγα στον τοίχο για να
0: ακούσω τις
1: συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν πέρα από την κάμερα και θα έχουν σίγουρα να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ουσιαστικά με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Μάρκο Ρούμπιο. Γενικότερα είναι μια επίσκεψη η οποία ασφαλώς δείχνει τον σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο που η χώρα μας συνεχίζει να παίζει στην περιοχή. Από την άλλη όμως θα δηλωθεί βέβαια στις κάμερες και υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατασκευή του κάθε του άξονα. Εδώ όμως νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να δείξει και τις δικές της κόκκινες γραμμές, γιατί είμαι σίγουρος ότι η αμερικανική πλευρά, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, θα έρθει και θα δοκιμάσει για τα δικά μας τα νερά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι οι Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη δική τους θέση γύρω από διαδρομή η οποία θα λάβει ο κάθετος άξονας πάνω στο Αιγαίο. Εάν όχι, να το δούμε. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να ακούσουμε και την ελληνική πλευρά.
0: Άρα εσείς λέτε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να το μαζέψουμε, ότι θα πρέπει η Αθήνα πάνω σε αυτό το διάλογο να βάλει και τις, καταρχήν να ενημερώσει για την περιοχή με τη δική της οπτική, αλλά να βάλει και τα δικά της όρια ενδεχομένως.
1: Ασφαλώς, εξωτερική πολιτική δίχως όρια, δίχως κόκκινες γραμμές, ακόμα απέναντι και στους συμμάχους, δεν υφίσταται, δεν νοείται. Και νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και όχι μόνο, έχει τα μάτια της στραμμένα προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Η ψύχος των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κομβικός.
0: Άσωστο μανίκι μας λοιπόν η ιστορία αυτή.
1: Ασφαλώς. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων για μια πρώτη εκτίμηση για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Φόφη στην Ομόνια. Γεια σου Τάκη, στην Καλαμπάκα ο Τάκης. Αλχημιστή δεν ξέρω αν ο Καραμαλής θα ασχοληθεί με συνταγές. Χιουμοράκι νομίζω ότι είναι αυτό. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Και καλημέρα να πω στον Γκάμο και στη Στεφανία και τη Σταματία που έχει στείλει τα μηνύματά τους. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας.
0: Ναι.
2: Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση προς την πλατεία
0: Υποδαμίας.
2: Και ναι, υπό μία έννοια, ναι, και από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει να δημιουργείται πολλή κίνηση.
0: Okay.
2: Η Βάρης Κοροπίου τώρα και στο ύψος της Καλύμνου και στο ύψος της Βάρης, πηγαίνοντας για Κοροπή, έχει καθυστερήσει και θα δυσκολέψει και άλλο το προσεχές μισάωρο. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, πολλά αυτοκίνητα, αλλά και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το γυάλινο δρομέα. Η άνοδος της Αλεξάνδρας αρχίζει Κηφισία σαν ατμήματα, ήδη έχουν αρχίσει Καραμαγκάς, δύο ρεύματα Κηφισού, κυρίως το ανωδικό με μεγάλες καθυστερήσεις, και βεβαίως η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο και μόνο.
0: Χθες ήταν η μέρα πάντως, να ξέρεις, των ατυχημάτων με τα φορτηγά.
2: Ναι.
0: Καλά και... που πέρασε με μηχανή, Δημητράκη. Είχε ένα διπλό, αλήθεια σου λέω, λίγο μετά τα κτέλ, είχε κόψει τις δύο λωρίδες και είχε και ένα φορτηγό εκεί στην έξοδο της Αχαρνών που ξαφνικά του έφυγε το λάστιχο.
2: Έτσι.
0: Έγινε, παιδιά, σμαράγε το λάστιχο του μπροστά μου.
2: Ναι.
0: Και ευτυχώς ο άνθρωπος το μάζεψε, πολύ επαγγελματίας, πήγε στη γωνία για να επιδιορθωθεί η βλάβη. Αλλά ήταν η μέρα με τα φορτηγά τα χαλασμένα.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και σε άλλα σημεία.
0: Ναι, δεν αφιβάλλω. Αυτά που είδα εγώ σου είπα, λέω τώρα. Ναι,
2: έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας καλημέρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη Σχολείο Μιχάλης. Κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον έχετε Nova. Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις κουπονιά αγορών?
18: Εδώ είμαστε!
17: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
18: Εδώ είμαστε!
17: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σε λίγο ελπίζω να έχουμε στην παρέα μας, για να κλείσουμε έτσι την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, με αφορμή τις καταστροφές και τις ζημιές που είχαμε εκεί και το οροπέδιο εκεί στο Λασίθι, που είναι και ένας τόπος που βγάζει πολλά προϊόντα τα οποία θα μας λείψουν. Λοιπόν, έλεγα και στοιχεία νωρίτερα και για τις πατάτες και για τα κυπευτικά και καταλαβαίνετε ότι και αποζημιώσεις γρήγορα πρέπει να τρέξουν αφενός και αφετέρου να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τις ποσότητες οι οποίες θα λείψουν από την αγορά και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές να αναπληρωθούν. Ελπίζω να υπάρξουν και εκείνοι έλεγχοι για τους καλοθελητές οι οποίοι θα πάνε τώρα να χτυπήσουν τις τιμές και να κάνουν παιχνίδια εσχροκερδώντας. Εντάξει, είναι μια έκφραση που ενδεχομένως να ακούγεται υπερβολική, αλλά υπάρχει. Βλέπω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Αυτό που σας είπα πριν από τη Δευτέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στην Κρήτη, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποιες από αυτές έχουν 7 και 8 χρόνια που έχουν ξεκινήσει και κάποιες που έχουν τελειώσει αναζητούνται, λέει, χρηματοδότηση για τις υποδομές. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Προς το παρόν να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αθανασέκη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
19: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πόσο
19: εμείς ευχαριστούμε.
0: Για δώστε μου καταρχήν μια εικόνα, υποδομές, μεγάλες ζημιές.
19: Έχουμε πάρει και στις υποδομές, έχουμε πάρει μεγάλες ζημιές, ειδικά στην ορεινή και στην αγροτική οδοπία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί
19: πρέπει. Βέβαια και η ίδρυυση έχουμε ζημιά, έχουμε περιστατικά. Το μεγαλύτερη ζημιά είναι εκεί που είπα, στην ορεινή οδοπία είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να γίνουν καταγραφές και θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια, να γίνουν μελέτες για την βελτίωση της κατάστασης, προφανώς για να υπάρχει επικοινωνία των κατοίκων εκεί του Δήμου, έτσι δεν είναι?
19: Τώρα εμείς ξεκινούμε προσωρινά να το βελτιώσουμε, διότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πηγαίνουν στις μονάδες
0: τους. Βέβαια.
19: Είναι δύσκολο.
0: Βέβαια.
19: Ξεκινούμε από σήμερα και βελτιώνουμε και μετά έχουμε την καταγραφή.
0: Ναι,
19: το μπορούμε για καταγραφή να καταθέσουμε τέλος πάντων για χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσουμε καλύτερα την αγροτική οδοπία και ό,τι άλλο απαιτείται, διότι είναι πολλά αυτά.
0: Υπήρχαν και σε εσάς, Δήμαρχε, μελέτες για διευθετήσεις ρεμάτων κλπ. Ή όχι?
19: Όχι,
0: δεν είχαμε μελέτες,
19: αν και έπρεπε να έχουν γίνει, ειδικά στον κάμπο μέσα στις λίνιες.
0: Ναι.
19: Οι λίνιες έχουν καταστραφεί, είναι δηλαδή οι λίνιες, να δώσω μια εικόνα, είναι το αποστρατιστικό του κάμπου. Χρόνια τώρα είναι παρετημένο, έχει υποστεί ζημιά και εκεί πρέπει να βελτιωθεί η πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση. Όσο νωρίτερα, όσο το καλύτερο. Είναι βέβαια αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Ναι, υποψιάζομαι ότι τώρα με τις πληγές που άνοιξαν, πρέπει να ξαναμετρηθούν όλα από την αρχή, γιατί βλέπω τα καιρικά φαινόμενα, τα περίεργα, τα δύσκολα, τα βαριά, να είναι και στην περιοχή μας.
19: Εντάξει, αυτή η κακοκαιρία μας έδωσε την εικόνα της πραγματικότητας. Ό,τι κακοτεχνίες είχαν γίνει σε τεχνικά, σε γεφυράκια, ήταν κακοτεχνίες, μιλούμε για κακοτεχνίες, δηλαδή ήταν πολύ στενά τα τεχνικά που δεν παίρνανε το νερό. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε τώρα, να τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή, μπράβο.
19: Για να τα φτιάξουμε όπως πρέπει να φτιαχτούν, με μια σωστή μελέτη.
0: Η κτηνοτροφία Γεωργία εκεί στην περιοχή ζημιές μεγάλες, κύριε Δήμαρχε.
19: Η Γεωργία καταστράφηκε.
0: Ναι.
19: Οι γεωργοί καταστράφηκαν, εντελώς καταστράφηκαν. Η όλη καλλιέργεια είναι μέσα στο νερό, ακόμη και σήμερα.
0: Μιλάμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό, αυτό είναι να φύγει από την περιοχή,
19: Ναι, μα ούτως ή άλλως αυτό είναι σάπιο τώρα. Αυτό είναι καταστραμμένο.
0: Μιλάμε για τα πάντα, κυπευτικά, πατάτες, τα πάντα.
19: Εκεί τώρα χθες είχαμε μία σύσκεψη με το Υπουργικό Συμβούλιο και εδώ στο Δήμο, είχε προηγηθεί στην περιφέρεια.
0: Ναι.
19: Είπαμε να προχωρήσουμε άμεσα σε αποζημιώσεις των αγροτών. Το απόλυτο, στο 100% της καλλιέργειας.
0: Αυτό έγινε αποδεκτό ως αίτημα.
19: Ναι, έγινε αποδεκτό. Τώρα θα προχωρήσουμε να βρούμε τον τρόπο που θα αποζημιωθούν οι αγρότες.
0: Να το ακολουθήσουν ως τη λογική, λέει, του Ντάνιελ στον κάμπο, στη Λάρισα.
19: Ίσως με έναν άλλο μοντέλο καλύτερο.
0: Μακάρι. Το ζήτημα είναι και γρήγορα να γίνει αυτό, δηλαδή.
19: Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει και γρήγορα.
0: Να προλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι να πληρώσουν υποχρεώσεις. Βέβαια, έμαθα ότι ό,τι έχουν σε υποχρεώσεις, φόρους κλπ. Πάνε πίσω.
19: Ή θα αυτά πάνε πίσω.
0: Θα βγει υπουργική απόφαση κλπ. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους, να ζήσουν δηλαδή οι άνθρωποι.
19: Η προτεραιότητα, όπως εδήλωσα εγώ και εγώ στις επισκέψεις στο Ηράκλειο και εδώ, η προτεραιότητα μας είναι τώρα οι αγρότες.
0: Ναι.
19: Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος, αυτό πρέπει να δούμε. Εμείς από τη μεριά του Δήμου και η Περιφέρεια προχωρήσουμε στις καταγραφές. Παρά την υποστελέχωση που έχουμε, το προσπαθήσουμε, θεωρώ,
0: ναι,
19: όταν τα καταφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
19: Η πολιτεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, να δώσει προτεραιότητα στην αποζημίωση, την πληρωμή, όπως να το πούμε εκεί, την οικονομική στήριξη του αγρότη. Γιατί πράγματι είναι σε τραγική κατάσταση ο αγροτικός κόσμος στο Ροπαιδείο.
0: Δεν είχαν προλάβει, από ό,τι μίλησα με κάποιους εκπροσώπους εκεί, κύριε Δήμαρχε, χθες, δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν τίποτα επί της ουσίας. Δηλαδή ήταν η περίοδος που ψιλομάζευαν, αλλά ακόμα δεν είχαν μπει στο φόρτε του μαζέματος.
19: Κοιτάξτε να δείτε, εμάς η καλλιέργεια στο Ροπαίδιο ξεκινάει, αρχίζει ας πούμε τέλος Μαρτίου, Απριλίου και τον Απρίλιο ας πούμε είναι, γίνεται ας πούμε, είναι η δυναμική, είναι η δύναμη ας πούμε της καλλιέργειας.
0: Μάλιστα.
19: Πέρυσι λοιπόν που είχαμε βροχές και το Μάιο, από το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο αυτούς τους μήνες, είχε πίσω η καλλιέργεια.
0: Ναι.
19: Καλλιεργήσανε λοιπόν Ιούνιο και Ιούλιο οι αγρότες.
0: Άρα δεν είχαν μαζέψει.
19: Δεν είχε προλάβει ούτε να ολοκληρωθεί ας πούμε η καλλιέργειά τους. Δεν είχε προλάβει, αυτό ήταν, να ολοκληρώσει την καλλιέργεια. Και είχε αυτό το φαινόμενο 1η Οκτωβρίου που δεν έχει βγει ποτέ στα χρονικά. Το Ροπαίδιο Λαστείου να πλημμυρίσει ο κάμπος 1η Οκτωβρίου. Όχι ότι δεν είχαμε πλημμύρες, αλλά
0: είχατε,
19: το χειμώνα.
0: Ναι, πιο αργά.
19: Το χειμώνα.
0: Ναι, επίσης ένα σημαντικό της όλης της ιστορίας, μέσα στο μεγάλο χαμό που έχει γίνει, ότι υπάρχει πλέον νερό στην Κρήτη, γιατί δεν είχατε και νερό.
19: Να, το νερό τώρα...
0: Τώρα παραέχουμε νερό τώρα, ναι, αυτό μου λέγανε, παραέχουμε. Ναι. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα έχουμε νερό παντού.
19: Κοιτάξτε να είναι, χθες, μέχρι χθες 4 μέρες στην κακοκαιρία, ο Αποσελέμης που τροφοδοτείται από εδώ, από την περιοχή μας τροφοδοτείται το φράμα του Αποσελέμη,
0: ναι,
19: είχε βάλει 5 εκατομμύρια νερό σε 4 μέρες μέσα.
0: Μάλιστα.
19: Και συνεχίζει και βάλει.
0: Ναι, ναι, οι δύο όψεις του νομίσματος τώρα. Από τη μία μεριά οι καταστροφές, ναι, και από την άλλη μεριά ότι το νερό που το είχαμε ανάγκη στην Κρήτη και λέγαμε και θα κάνουμε και νέα έργα και νέο κόστος και νέα αυτά, γέμισαν οι δεξαμενές, μακάρι, σε αυτή την υπόθεση.
19: Και λοιπόν, γεμίσανε και οι δικές μας εδώ.
0: Ναι.
19: Εδώ είναι οι δεξαμενές που έχουμε. Είναι γεμάτες, τώρα είναι φούλ οι δεξαμενές.
0: Το δίκτυο του νερού έχει προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε έτσι.
19: Ναι, έχουμε και ειδικά σε ένα χωριό, στον Αυρακόντες συγκεκριμένα, έχουμε θέμα με την ίδρυψη.
0: Ναι.
19: Από χθες προσπαθούμε να βρούμε τη βλάβη, δεν τα μπορέσαμε να την εντοπίσουμε στο συνεργείο. Τρέχει βέβαια, έχουμε νερά που κατεβάζουν ας πούμε τα ρέματα, δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε, σήμερα επιχειρούμε με το ταπάκι.
0: Μάλιστα.
19: Να τα αποκαταστήσουμε βέβαια το δίκτυο εκεί, θέλει για την κατάσταση που
0: όπου
19: έχουμε προχωρήσει τη μελέτη.
0: Ναι.
19: Και καταθέτουμε μέχρι στις 15. Εμείς βέβαια θα ζητήσουμε μια μικρή παράταση λόγω των αυτών των περιστατικών και της υποστελέχωσης του Δήμου. Άμα μπορούμε να την πάρουμε, πιστεύω να μας τη δώσουν. Να καταθέσουμε για την κατάσταση σε κάποια χωριά που θέλει για την κατάσταση του δίκτυου.
0: Πόσοι είναι οι κάτοικοι για να κλείσουμε στο Δήμο, στο σύνορο του Δήμου, στα όρια?
19: 2.500 περίπου έχουν καταγραφεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
19: Καλή
0: δύναμη. Να είστε καλά. Γιώργος Αθανασάκης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, για τις ζημιές εκεί. Μεγάλες ζημιές, τα ακούσατε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
20: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
23: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
24: Euphoria!
23: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
25: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
26: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
28: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
29: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Βασιλή Σοφίας από το Σύνταγμα, στον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούραρη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφορεί. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, των ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς ποντοπόρο όχημα ταουγό φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία προσάραξε υπό συνθήκες που ερευνώνται σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναφέρει ότι και οι 36 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν χθες το βράδυ από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επεξεργασίας Βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 3ης 6 Οκτωβρίου, καιρός φθινοπορεινός, θαυμάσιος, τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το βράδυ έχει μια σχετική ψύχρα για την εποχή, αλλά το μεσημέρι είναι υπέροχο, ο καιρός μας υπέροχος, θα πάει λέει μέχρι προς το τέλος εβδομάδος έτσι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και για εσάς που συναντιόμαστε εδώ στην ελλαδική επικράτεια και για εσάς που είστε στην παρέα μας από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τα μηνύματά σας. Οπότε φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με 2-3 ζητήματα τα οποία έτσι έχουν έναν χαρακτήρα δικό σας, ενώ τη δική σας συμβολή στην καθημερινότητά μας, η οποία καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, είναι σκληρή εν πάση περιπτώσει, τώρα το πολύ ή λίγο είναι άλλο θέμα, έχει και υποκειμενικές διαστάσεις. Οπότε αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα τρέχοντα. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια δημόσια ανακοίνωση, έτσι για να ξέρετε, διότι και τα δεδομένα μας στον σταθμό τον οποίο επιλέγετε και ακούτε είναι καλό, 2-3 πράγματα και ανεξαρτήτως αν γνωρίζετε ή όχι τα πρόσωπα ή μας ψάχνετε γενικότερα. Λοιπόν, ανακοινώνω λοιπόν ότι στον Sky 100,3, στο ραδιοφωνικό σταθμό, υποδεχθήκαμε χθες την κυρία Κατερίνα Γαλανού, δημοσιογράφο, η οποία αναλαμβάνει την θέση της Γενικής Διευθύντριας του ραδιοφωνικού σταθμού Sky 100,3. Η κυρία Γαλανού είναι μια εξαίρετη δημοσιογράφος, την οποία γνωρίζω από την παρουσία της στα τηλεοπτικά παράθυρα και αργότερα την διάβαζα έως πρότινος στο liberal.gr. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία εμφορείται από φιλελεύθερες αντιλήψεις, μετριοπαθής, η οποία ξέρει να τεκμηριώνει άριστα τη γνώμη της με δεδομένα. Δεν υπάρχει καλύτερο δεδομένο για σας, για όσους και όσες μας ψάχνετε, και πολύ καλά κάνετε, δηλαδή το λέω πάντα με την έννοια ότι είναι ωραίο αυτό να λες ποιος είναι αυτός ο παιδί μου που τον ακούω, τι έχει κάνει αυτός, τι είναι κτλ, τι λέει γενικώς, τι απηχεί πέραν από τον λόγο που διατυπώνει στην δημόσια του εμφάνιση. Η κυρία Γαλανού αρθογραφούσε για χρόνια στο liberal.gr, οπότε αν πάτε στη μηχανή αναζήτησης του Liberal και πληκτρολογήσετε Κατερίνα Γαλανού, θα σας παραθέσει τα άρθρα της, οπότε διαβάζοντας κάποια εξ αυτών μπορείτε να κατανοήσετε λοιπόν την δική μου χαρά και ικανοποίηση και το γεγονός ότι η κυρία Γαλανού συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα εδώ την Σκαϊκή, ενώ του Sky σε επίπεδο ομίλου, όχι μόνο ως ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν στο τιμόνι το κεντρικό του Sky 100,3 ως Γενική Διευθύντρια η κυρία Κατερίνα Γαλανού, έχοντας πλαισιωμένη από τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος είναι δικό μας παιδί, χρόνια εκπαιδευμένος στον Sky ως Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, και επίσης με ένα δικό μας παιδί, πολύ παλιό παιδί, εννοώ κόρη, η κυρία Ποπουλίδου, Τζένι Ποπουλίδου, η οποία είναι στον Sky από το 1988, το μακρινό 88, παιδούλα, και συνεχίζει ως διευθύντρια προγράμματος και άμεση συνεργάτητα, κάνουμε αυτές τις ιστορικές εκπομπές. Συνεπώς, σιδηροκέφαλη κυρία Γαλανού, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας, εννοείται, να παλεύουμε και να προσπαθούμε και εμείς, έχοντας ένα απαιτητικό κοινό, εσάς κυρίες και κύριοι απέναντί μας, και πολύ καλά κάνετε ότι είσαστε απαιτητικοί, και μάλιστα όσο πιο πολύ αγαπάτε τόσο πιο πολύ απαιτητικοί γίνεστε, και σωστά το ίδιο θα έκανα και εγώ, το ίδιο κάνω και εγώ, εννοείται έχεις απαιτήσεις από αυτόν που ακούς, να πληρεί προϋποθέσεις, και πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτές τις προϋποθέσεις και μου τις θέτετε και στις επιστολές τις οποίες παραλαμβάνω από σας, όπως από την κυρία Παναγιώτη, καλά κάνετε και θέτετε αυτές τις προϋποθέσεις και μου τις θέτετε

εδώ δεν φακελωνόμαστε. Λοιπόν, ξεκινώ από τα ετοιμόρροπα ταβάνια λόγω υγρασίας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Πρόβλημα και κίνδυνος για τους μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού, μου λέει ο κύριος Γιώργιος Δαραβέλας, ως απελπισμένος γονέας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Θέλω να αναδείξω το θέμα, λέει ο άνθρωπος. Αιτία του προβλήματος, πριν από μερικά χρόνια υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δενδροφύτευσης στην ταράτσα του σχολείου. Τα φυτά ξεράθηκαν. Το χώμα παρέμεινε με αποτέλεσμα να κατάει τεράστιες ποσότητες νερού και να προκαλεί εκτεταμένη υγρασία. Δεύτερον, το ταβάνι εντός της αιθούσης στη δεύτερη τάξη έχει γεμίσει υγρασία και υπάρχουν ετοιμόρροπα κομμάτια σοβά. Για να αποφευθεί κάποιο ατύχημα, οι δάσκαλοι αναγκάστηκαν να μετακινήσουν τα θρανία των παιδιών στις άκρες της αίθουσας. Η στάση των αρχών, άνω κάτω τελεί, εξαιρετική επιστολή του κύριου Δαραβέλα, δεν το συζητώ, πρόκειται περί συγκροτημένου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαραβέλα. Η στάση των αρχών ανακατελεί, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ο Δήμος Ηλιουπόλεως και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν παντελώς άφαντοι. Η ίδια διευθύντρια του σχολείου σε κατάσταση απόγνωσης σήκωσε τα χέρια ψηλά, ζήτησε τη βοήθεια των γονέων, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Στέλνω αυτό το μήνυμα με την ελπίδα ότι η ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας θα αναγκάσει τους αρμοδίους να κινητοποιηθούν πριν θρηνήσουμε θύματα και πριν πέσει το ταβάνι στα κεφάλια των 7χρονων παιδιών. Κύριε Δήμαρχη Ηλιουπόλεως, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το γνωρίζω, το θέμα της συντήρησης του κτηρίου είναι ζήτημα του οικίου Δήμου εντός του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα. Άρα ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αλλά προσέξτε τώρα, πριν από χρόνια λοιπόν είπανε να βάλουμε πολύ ωραία πράσινο στην ταράτσα. Πολύ σωστό. Αν γεμίζαμε πράσινο στις ταράτσες, δεν θα είχαμε αυτή την αντιαισθητική εφιαλτική εικόνα που έχουν οι ταράτσες μας, που είναι εμετός, με τα συγχωρήσω ως πρωινιάτικα. Αλλά δεν είπαμε να ξεραθεί το χώμα και αν το φάει αυτός που μένει από κάτω, γιατί το ξεραμένο το χώμα θα μαζεύει νερό και αυτό το νερό θα εισχωρεί μέσα στον μπετόν. Είπαμε να το συντηρήσουμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως. Μία έχετε κάποιες από τις δουλειές. Γι' αυτό λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο τελευταίος, να με συγχωρείτε, πάτος της κεντρικής διοίκησης. Κυρία μου, η κυρία Παναγιώτα Παπανικολάου μου έγραφε ένα μήνυμα παρεμφερές. Αυτό τώρα πώς τη θα σέβεται, κυρία Παπανικολάου μου, πώς μπορούμε να κάνουμε να δουλεύουν οι δήμοι? Υπάρχουν δήμοι της προκοπής και οι δήμοι μη προκοπής. Αλλά τι να πάει, να πάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση πάνω από έναν κάθε δήμο και να λέει δήμαρχε εκείνο, δήμαρχε το άλλο? Δεν είπαμε ότι θα αποκεντρώσουμε το κράτος το διεφθαρμένο, το κράτος το άθλιο, το κράτος των μπελχανάδων, το κράτος του οχαβερθισμού, το κράτος της δημοσυπαλληλίας, και θα το αποκεντρώσουμε, θα κάνουμε τις περιφέρειες που είναι μικρό κράτος και θα κάνουμε ακόμη πιο μικρό κράτος τους δήμους μας. Αν λοιπόν ο Δήμος Ηλιουπόλεως έχει χρόνια να πάει στο 11ο Δημοτικό Σχολείο, τι να κάνει, κυρία Παπανικολάου μου? Έχετε δίκιο εσείς που λέτε ότι, βρε παιδί μου, δεν βλέπεις, δεν είναι όλα καλά, δεν έχουμε τίποτα καλό γύρω μας, δεν τα βλέπεις, γιατί με μετράει ότι είμαι εγώ του Μητσοτάκη τώρα και ότι κάνω βάντα στην κυβέρνηση και βάζω πλάτη. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί στο Δήμο Ηλιουπόλεως και να πούμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, παρακαλώ φροντίστε την ταράτσα του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιουπόλεως. Κύριε Δαραβέλα μου, παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με για την εξέλιξη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κινητοποιηθεί. Και εσείς, κύριε της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντά Νότιο-Ανατολικού Τομέα, τι να πω εκεί, της Πρωτοβαθμίου, παρακαλώ, μιλήστε με τον Δήμαρχο και πείτε, Δήμαρχε, ξεράθηκε το χώμα που είχαμε βάλει να κάνουμε οικολογική ταράτσα. Το comedy στην ιστορία είναι η οικολογική ταράτσα, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η κωμωδία εδώ. Ότι βάλαμε το χώμα, ξεράθηκε το χώμα, δεν ασχοληθήκε ποτέ κανείς. Δεν ξέρω, περνάει κανείς από τις σχολικές μονάδες? Δηλαδή όπως περνάει, φαντάζομαι ότι όπως έρχεται η καθαριότητα του Δήμου, λογικά, σε κάποια λογικά διαστήματα, δεν λέω κάθε μέρα, θα πρέπει λογικά να πηγαίνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου απανασχολεί και λένε τι πρέπει να βάψουμε, τι πρέπει να στοκάρουμε, που λέμε ο αρμόστοκος, που λέει και η διαφήμιση, έτσι δεν έχουμε τον αρμόστοκο, τι άλλο έχουμε εκεί, έχει μια πολύ ωραίο. Όταν ακούω αυτή τη διαφήμιση τρελαίνομαι, είναι το Μπετόβλακας, αλλά όχι, είναι ο αρμόστοκος και ο Μπετόβλακας. Λοιπόν,

Περνάμε λοιπόν από τα σχολεία και είδαμε ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, πώς πρέπει να σου λουπώσουμε λίγο όλη αυτή τη μουντζούρα των σχολείων. Δεν μπορούν να ζουν τα παιδιά να μαθαίνουν από την πρώτη δημοτική ότι η ζωή είναι μια μουντζούρα. Δεν είναι μια μουντζούρα η ζωή. Δεν είναι η κανονικότητα η μουντζούρα. Η μουντζούρα που συνηθίζει το παιδί να βλέπει σε κάθε τοίχο, γιατί το κάθε παιδάκι είναι αμολυμένο διότι η μαμά είναι αλλού, ο μπαμπάς αλλού και αν συναντηθούν έχει καλός, αλλά έχουν ξεχάσει το παιδί, δεν είναι η κανονικότητα. Δεν ζουν σε άλλες κοινωνίες στον ευρωπαϊκό χώρο με τη μουντζούρα οι άνθρωποι. Δεν ζουν. Αυτό, αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλοι πράξη, κύριε Δήμαρχε Λιουπόλεως, φροντίστε το κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε και 18, να ετοιμαστεί παρακαλώ η κυρία Τριανταφύλου, μην χάσει το μάθημα. Πάμε. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε την κυρία Τριανταφύλου με Yves Montand.

0: ευκαιρίες δοθήσεις να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε, θα ξέρετε την σοκολατερή Λεωνίντας. Μπράβο. Είναι μια ιδρυθήσα στο Βέλγιο εταιρεία από το 1913 από τον Έλληνα Λεωνίδα Κεστεκίδη. Φαντάζομαι ο Πόντιος Λεωνίδας πήγε στο Βέλγιο και το κατέκτησε. Η εταιρεία αυτή είναι ακόμη και σήμερα στην πέμπτη γενιά σε ελληνικά χέρια. Έχει 1300 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Στις 15 Οκτωβρίου θα εγκαινιαστούν στις Βρυξέλλες ένα υπενσύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο στελεχώνεται σε μεγάλο ποσοστό με Έλληνες του Βελγίου, μου λέει ο κύριος Ιωαννίδης από το Κολονάκι. Και σήμερα στο Λεωνίντας νέο ψυχικό, απέναντι από τον Αλφαβήτα, έρχεται ο σοκολατιέ ο Μέτρ να παρουσιάσει την παρασκευή πραλίνας και την γευσιγνωσία και τα σχετικά. Την ίδια ώρα στο Παρίσι γίνεται ο ξεσηκωμός ο μεγάλος και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνδέσω το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιπόλεως με τις γειτονίες των Παρισίων. Γι' αυτό είναι εδώ η κυρία Σωτριάντα Φίλου να μας τα εξειδικεύσει. Καλημέρα σας, αγαπημένη μου.
1: Καλημέρα. Συνεχίζω από τα χθεσινά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Συνεχίζουμε.
1: Διότι σήμερα θα γίνει η πανεθνική διαδήλωση εκπαιδευτικών μαθητών και συνδικάτων, αλλά βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα, οπότε δεν έχουμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα. Το καινούριο είναι ότι ο υπουργός υποσχέθηκε, ο Edouard Geffray, υποσχέθηκε ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα ικανοποιήσει τα αιτήματα που είναι, όπως λέγαμε, τα κτίρια, μερικά κτίρια, το 10% που έχουν πρόβλημα συντήρησης και βανδαλισμού, να συμπληρώσει τα κενά των καθηγητών, διότι υπάρχουν κάποια κενά σε ορισμένα σχολεία και μερικές φορές και σε πρωτεύοντα μαθήματα. Αυτά υποσχέθηκε.
0: Ναι, τώρα, μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να τα φέρει η κυρία Τριανταφύλου.
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο το θίξαμε χθες, ότι η χώρα αντιμετωπίζει οξία δημοσιονομική κρίση. Είναι πραγματικό το πρόβλημα αυτό της Γαλλίας. Δεν είναι μια φαντασίωση. Ναι. Ούτε το ζήτημα της λιτότητας, το οποίο επανέρχεται στη ζωή μας ξανά και ξανά και παραπονιόμαστε για τη λιτότητα, είναι η σφαίρα της φαντασίας. Χρειάζεται κάποια εγκράτεια στις δαπάνες. Και όπως λέγαμε και χθες, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου είναι πάρα πολύ υψηλός. Το ζήτημα δεν είναι να ρίχνεις στα προβλήματα λεφτά. Το ζήτημα είναι να εκπονείς καλή στρατηγική, δηλαδή καλή κατανομή πόρων. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα στον προϋπολογισμό, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, και γι' αυτό και μας ενδιαφέρει, διότι μπορεί να μας αφορά. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο προϋπολογισμό, ο οποίος φτάνει τα 65 δισεκατομμύρια, 190 όπως λέγαμε μαζί με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δήμων, των περιφερειών κτλ. Αλλά το 85% αυτού του προϋπολογισμού διοχετεύεται στους μισθούς. Άρα μένει λίγο για τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, ας πούμε τεχνικές υποδομές, κτίρια κτλ. Αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα του συνδικαλισμού. Διότι οι καθηγητές πληρώνονται καλούτσικα, θα μπορούσαν να πληρώνονται και πολύ περισσότερο. Πληρώνονται, ας πούμε, περίπου 2.000 όταν είναι στην αρχή της καριέρας τους και μπορεί να φτάσουν τις 3.500 προς το τέλος. Δεν είναι πολλά χρήματα για τα γαλλικά δεδομένα. Δεν είναι και ο μισθός πείνας που όπως τον χαρακτηρίζουν, ας πούμε, οι περισσότεροι καθηγητές. Το δεύτερο θέμα που σχετίζεται με το συνδικαλισμό είναι ότι περίπου 70% των καθηγητών πρόσκειται στην αριστερά. Η αριστερά στη Γαλλία και σε άλλες χώρες δεν πολύ ενδιαφέρεται πλέον για την παιδεία όπως ενδιαφερόταν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα για τους δικούς της λόγους. Ενδιαφέρεται για την κατήχηση στην παιδεία. Γι' αυτό, παρότι είναι δίκαια πολλά από τα αιτήματα των επωνομαζόμενων παιδιών, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που δημιούργησα την ανάφλεξη, αλλά είναι αυτή η κατήχηση. Δηλαδή οι σχολικές τάξεις στη Γαλλία και εν μέρη και στην Ελλάδα είναι λέσχες συζητήσεων πολιτικής. Κάτι που θα έπρεπε Δηλαδή εδώ, εν πάση περιπτώσει, να μην ενθαρρύνεται, αν όχι να απαγορεύεται. Άρα δεν έχουν πολλά περιθώρια οι Γάλλοι να αυξήσουν τον προϋπολογισμό, γιατί προσπαθούν να συγκρατήσουν ελλείμματα και χρέη. Το άλλο θέμα είναι ότι παρατηρείται μια διαστροφή αυτού του κινήματος του μαθητικού, το οποίο άρχισε, όπως είπαμε, από διάφορα αιτήματα των μαθητών, μέσω της ανυπότακτης Γαλλίας, έτσι της άκρας αριστεράς, που χρωματίζει φυλετικά οποιοδήποτε κίνημα. Στη Γαλλία πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Πορτοσάλτε, δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Η Γαλλία δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει παράδοση δουλείας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά ο Μελανσόν, επειδή έχει χάσει το προλεταριάτο, ας πούμε, ψαρέζει τη στήριξη μέσα από τις μεταναστευτικές κοινότητες. Άρα κατασκευάζει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει και προσπαθεί να πείσει αυτές τις κοινότητες ότι βρίσκονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Κάνει δηλαδή αντιγαλλική προπαγάνδα.
0: Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή σας. Η πρώτη παρατήρηση είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα ήθελα, δηλαδή, λίγαν προσεχώς να τα αναλύσετε περισσότερο. Ένα, αυτό που είπατε ότι η αριστερά κάποτε ενδιαφερόταν για την εκπαίδευση, για αυτό που λέμε για την παιδεία.
1: Μα βέβαια, αλλιώς,
0: αλλά τώρα κάνει κατήχηση.
1: Είχε στα χέρια της την εκπαίδευση.
0: Επειδή ακριβώς την είχε στα χέρια της την εκπαίδευση, τώρα είπατε ότι κάνει κατήχηση. Αυτό κάποια στιγμή το σημειώνω να μας το αναπτύξετε.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Πορτοσάλτε. Γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η δεξιά ανάκρουση, η χριστιανοφασιστοειδής σε πολλές πολιτείες, διότι το σχολείο πέρασε στη woke, ας πούμε, ιδεολογία, με αποτέλεσμα σπασμωδικές κινήσεις από την πλευρά γονέων και τέλος πάντων πολιτικών.
0: Ναι. Και το δεύτερο, τι κάνει ο Μελανσόν, είπατε,
1: στρέφει ένα μαθητικό κίνημα σε αντιρατσιστικό, που δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει δηλαδή υλικό υπόβαθρο.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, δεν υπάρχουν διακρίσεις.
0: Και επίσης η αριστερά γενικότερα στη δική μας κοινωνία, τη δυτική, την ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι εξέλιπε το προλεταριάτο όπως ακριβώς δίδαξε και πώς θα το πω τώρα ο Μάρξ, πριν από δύο αιώνες, ακριβώς. Τώρα λοιπόν πρέπει αυτό το προλεταριάτο αντικαθίσταται με από τους μετανάστες.
1: Αυτό έχει συμβεί εδώ και περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά ο Μελανσόν είναι η καρικατούρα αυτού του πράγματος, διότι πλέον απευθύνεται μόνο σε αυτές τις κοινότητες.
0: Των μεταναστών.
1: Ναι, και των προερχόμενων από τη μετανάστευση, έτσι, που είναι μεγάλο ποσοστό πια, γιατί ναι, είναι πολλοί οι προερχόμενοι, όχι είναι οι νεοαφυσέντες.
0: Ναι, ναι. Αυτοί που ήρθαν οι παππούδες τους. Αυτοί που ήρθαν, που είναι σήμερα εγγόνια,
1: ακριβώς,
0: πια των πρώτων αφυσέντων. Μπορούμε να συνεχίσουμε άλλα 5 λεπτά μετά τις 8:30 ή πρέπει να φύγετε?
1: Εντάξει, περιμένω.
0: 5 λεπτά μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Κυρία Σωτριανταφύλου, και εγώ είμαι σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Ψάχνεις για νέο σπίτι και δεν έχεις βρει ακόμη αυτό που θέλεις? Μπορείς να ξεκινήσεις πρώτα από τη χρηματοδότηση. Με τη Φύνθεση και την πλατφόρμα Ιστεγαστικό κάνεις την αίτησή σου, αποκτάς έγκαιρα μια εικόνα για το ποσό του δανείου και τη δόση που μπορείς να υποστηρίξεις. Έτσι, ψάχνεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών μπορείς να δεις ακίνητα που ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Φύνθεση.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησης του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε στείλει ήδη τα μήνυματά σας, την ευαρέσκειά σας, τις καλημέρες σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ έναν έναν ονομαστικά και μία-μία, αλλά θα τελειώνει η εκπομπή μετά όπως καταλαβαίνετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα κύριε Κολομιχάλη, πάμε καλημέρα σας με την δυνατή και γάργαρη φωνή σας.
14: Καλημέρα σας. Δύο ρεύματα Κηφισού Ζόρικα και σήμερα, κι ας είναι καλός ο καιρός. Κι ας είναι στα ύψη η βενζίνη. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, το ίδιο από τον κόμβο Φιλής, χαμός. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Συγκρού και τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισίας Ανατιμάτου, το ξέρετε, πως θα σας καθυστερήσει. Η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική οδό που έχει και δύο τροχιά συμβάντα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως από την Αττική οδό προς την περιφερειακή Ημιτού έχει καθυστερήσεις και βεβαίως η παραλιακή και στον Άλιμο και στο Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά.
15: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην στη ζωή μας, πήγα να πω, και στην συντροφιά μας την πρωινή. Μάλλον μπαίνω εγώ στη ζωή σας. Λοιπόν, η κυρία Σότερη Νταφύλου για 5 λεπτά ακόμη, φίλες και φίλοι, για αυτά που συμβαίνουν στο Παρίσι. Ορίστε, κυρία Τερεταφύλου, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε, συνεχίζω με κάτι που...
0: Στις τρεις παρατηρήσεις έχω μείνει εγώ, διότι έτσι θα σας καλέσω την επόμενη φορά να τα αναλύσουμε περισσότερο.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης της χρηματοδότησης και ίσως να μην υπάρχει και ανάγκη. Αλλά υπάρχει πιθανότατα ανάγκη καλύτερου καταμερισμού των πόρων.
0: Ναι.
1: Αυτού του προϋπολογισμού, του ήδη υπάρχοντος. Επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση και η Προεδρία λήγουν τον Απρίλιο, έχουν πολύ μικρό περιθώριο δηλαδή οι ηγεσίες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, διότι μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει κάτι αρκετά εύθραυστο, διότι προβλέπονται κυβερνήσεις και προεδρίες με πολύ μικρή πλειοψηφία. Όπως βεβαίως ήταν και αυτή του Μακρόν, ο οποίος έχασε στην πραγματικότητα τον έλεγχο ήδη από το 2018 με τα κίτρινα γυλαίκα. Δηλαδή με μια έκρηξη κοινωνικών κινημάτων που μοιάζει λίγο με τη σημερινή κατάσταση.
0: Που διαπιστώθηκε ότι αυτά κίτρινα γυναίκα ήταν κάποιοι ακροαριστεροί με κάτι ακροδεξίως δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, δεν ήταν τίποτα, δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν, γιατί κάποιοι ονειρεύτηκαν ότι επιτέλους ξεσηκώθηκε η γαλλική κοινωνία.
1: Όχι, όχι, ήταν ιδιαίτερα η αφορμή, θα λέγαμε ότι ήταν αντιδραστική, διότι ήταν η αύξηση των καυσίμων, του φόρου στα καύσιμα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, την οποία υποτίθεται ότι όλοι θέλουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά το βραχυπρόθεσμο όφελος ήταν αυτό που έγινε σαν σπίθα, ας πούμε, και πυροδότησε αυτό το πολύ μεγάλο κίνημα εκείνης της εποχής, τα απόνερα του οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε και σήμερα.
0: Πολύ
1: δηλαδή λαϊκής οργής, ας πούμε, για διάφορα θέματα.
0: Ναι. Αφού σας πω ότι η Ελίνα σας απολαμβάνει, στέλνει την καλημέρα της και λέει θα ήταν εξαιρετικό να την ακούγαμε κάθε εβδομάδα για ένα ημίωρο και στέλνει και μια καρδούλα. Λοιπόν, εγώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Λιακέας μου στέλνει το εξής, ένα φωτογραφίες ενός συγκροτήματος το οποίο δεν το έχουμε, δηλαδή εδώ θα έπρεπε να ενωθούν πολλά ονάσια σχολεία μαζί για να φτιάξουν ένα τέτοιο σχολείο, το οποίο στη συνέχεια κατεστράφει. Δεν ξέρω, έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες, κυρία Τερεταφύλου?
1: Κοιτάξτε τι έγινε, ναι. Σε 2-3 σχολεία.
0: Ναι. Τέτοιο σχολείο δεν έχουμε δει βέβαια. Τώρα
1: τα λύκεια, ναι. Τα παιδιά των λυκείων περιέλουσαν πόρτες, πόρτες μόνο, με βενζίνη και έβαλαν φωτιά.
0: Ναι, αλλά τι κάψαν όμως, κυρία Τριανταφύλου, δηλαδή, δηλαδή εσωτερική αυλή, δεν έχω ξαναδεί εγώ, όχι τέτοιο σχολείο, δεν έχω δει τέτοιο κτίριο στην Ελλάδα.
1: Αυτό ναι. Θα έφτανα, όπως σας λέγαμε και χθες, μόνο το 10% των κτίριων έχουν πρόβλημα και Τα προβλήματα είναι σχετικά, κύριε Πορτοσάλτ. Δηλαδή, εννοώ συγκριτικά με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είμαστε δύο πολύ διαφορετικές χώρες σε επίπεδο υποδομών και σε άλλα επίπεδα, μάλιστα, φυσικά. Και τα παράπονα των Γάλλων είναι παράπονα του πρώτου κόσμου. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν θα πάψουμε να το λέμε, γιατί το χάσμα μεταξύ νότου, δύσης, νότου, βορρά και νότου εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σε σχέση με τους βανδαλισμούς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χρεώσει τους γονείς.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ των οποίων υπάρχει εκπληκτικός αριθμός ανεύθυνων και συνενόχων. Εκπληκτικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι περισσότεροι γονείς σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι έχουμε εργαστεί στην παιδεία, υποστηρίζουν τα παιδιά τους ακόμα και όταν τα παιδιά τους κάνουν απίστευτες βλακίες.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν συνέβαινε στις περισσότερες γενιές που... όταν, ας πούμε, γύριζαμε από το σχολείο και λέγαμε μας μάλωσε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, τρώγαμε μια ωραία σφαλιάρα.
0: Yeah.
1: Δεν λέω ότι ήταν σωστό και εκείνο, αλλά αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι πραγματικά μια μορφή παιδοκρατίας του παιδιού βασιλιά, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τις υλικές ζημιές προσπαθεί να τις χρεώσει στους γονείς. Μιλάμε για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο Υπουργός, μπορεί από τότε που το είπε να έχουν αυξηθεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι έχουν συλληφθεί 5.000 ανήλικοι.
0: Μάλιστα.
1: Απορώ πού τους έχουν βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Πού έχουν βάλει 5.000 νοματέως.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τα οποία θα γίνεται χαμός στα κέντρα κράτησης. Και βεβαίως θα τα αφήσουν ελεύθερα, διότι είναι ανήλικοι. Αλλά πού θα βρουν 50.000 γονείς. Είναι αδύνατο δηλαδή αυτό το πράγμα. Προς το παρόν έχουν κληθεί στην αστυνομία 6 γονείς για να πληρώσουν, υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι μια τακτική που προσπαθεί αυτή η Προεδρία και η κυβέρνηση να εφαρμόσει, και μακάρι να μπορέσει να την εφαρμόσει, ώστε πλέον να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι όλες αυτές τις ζημιές που γίνονται κάθε φορά από τους κουκουλοφόρους και από όσους παρασύρονται από τους κουκουλοφόρους. Mm. Διότι η αγέλη για τα πολύ μικρά, για τις μικρές ηλικίες, για τις νεανικές ηλικίες, είναι ένα ένστικτο.
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
1: Δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει ατομικότητα.
0: Το βλέπουμε και εδώ και στη δική μας κοινωνία.
1: Πάντως σε όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι αυτό, είναι ανθρώπινο ένστικτο. Το ζήτημα είναι πώς συγκρατείται το πλήθος, πώς διαχειρίζεσαι.
0: Και πώς η οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά μπαίνουν σε...
1: είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κυρία
1: Τριανταφύλου,
0: θα συνοηθούμε ένα πρωί που δεν θα έχετε μάθημα. Όχι, πρέπει να... αυτά θα αναλυθούν, γιατί προσέξτε τώρα. Επειδή ο γραπτός και ο προφορικός λόγος της κυρίας Σώτης Τριανταφύλου βυθίζει σε νοήματα, καθίσταται εξόχως απολαυστικό και γοητευτικός. Βασίλης Βασιλόπουλος από τη Λάρισα. Παντελής Κουβέλης, καταπληκτική κυρία Τριανταφύλου, Άρη, τέλεια ανάλυση. Γεωργία Παπαδοπούλου, λείπουν φωνές όπως της κυρίας Τριανταφύλου, μας λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, φιλιά στη Σότη.
1: Ευχαριστώ.
0: Εξαιρετικά διαφωτιστική η κυρία Τριανταφύλου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ηλίας Καλτσάς. Και αν το συνεχίσω θα έρθουν και άλλα τόσα, κυρία Τριανταφύλου. Οπότε, συνεννοείστε με τον κύριο Γιαννίδη, βεβαίως σύντομα, ένα πρωί στις 9 να είσαστε για μία ώρα δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα. Κύριε Λιακέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές τις φωτογραφίες τις στέλνει είναι της κυρίας Χουλιάρα, αυτές τις φωτογραφίες για την φωτιά που έγινε σε αυτό το σχολείο, το οποίο είναι ένα πληκτρολογίστα αριστοκηματικό στο Geopolitics και Daily News της κυρίας Χουλιάρα. Από εκεί, αν δείτε τις φωτογραφίες ο κύριος Λιακέας, να δείτε τι κατασκευή ήταν αυτό το σχολείο, αυτή η σχολική μονάδα, δεν υπάρχει σε εμάς, και πώς ακριβώς συνέβη. Και ελπίζω, λέει ο κύριος Λιακέας, η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, με την υποστήριξη των υπηρεσιών που πρέπει να εμποδίσουν τη μεταφορά του φαινομένου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, αγαπητέ κύριε Λιακέα, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Λοιπόν, λίγο Τζίμι Φοντάνα, παρακαλώ, ευχαριστώ. Μιλούσε μιλούσα νωρίτερα για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιουπόλεως. Πιο χαρακτηριστικό έχει αυτό το σχολείο, είναι ετοιμόροπη οροφή και κινδυνεύει να πέσουν οι σοβάδες, μπορεί και ολόκληρη οροφή στο κεφάλι των παιδιών. Γιατί? Διότι όπως μου γράφει ο πατέρας, ένας εκ των γονέων στην επιστολή, είχαν βάλει πριν από χρόνια χώμα στην οροφή, πολύ ωραία, για να την κάνουν οικολογική. Πλην όμως μπήκε μια φορά το χώμα, δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς με το χώμα, ξεράθηκε η πρασινάδα που έβγαζε το χώμα, πέφτουν τα νερά τώρα του πάνω στο χώμα όταν βρέχει, αυτό μουλιάζει και τα νερά εισχωρούν μες στον μπετόν και έτσι επέρχεται η καταστροφή. Ο Στέφανος Πουλατζάς μου λέει κάτι, μου λέει το εξής, μου λέει ανάλογο κόμεντι υπάρχει στην ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί, και εκεί έχει πάνω παρατημένο χώμα πρασινάδας, δεν το ξέρα. Πραγματικά δεν το ξέρα, αγαπητέ Στέφανε. Ναι, θα το δω, ευχαριστώ. Ένας άλλος Στέφανος μου λέει το εξής. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Κολομιχάλης, η βενζίνη στα ύψη αλλά η κίνηση εκεί πίκτρα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πρέπει, αγαπητέ μου Στέφανε, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης να βρεθεί σε διάφορα σημεία της πόλεως έως εδώ το Φάληρο, και άλλοι άνθρωποι ξεκινώντας από το Φάληρο να πάνε πέρα κήθε και ίσως και πιο πέρα από τη γέφυρα Βαριμπόμπης, να πάνε να δουλέψουν νωρίτερα στα Ινόφυτα κτλ. Στη βιομηχανική ζώνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα μέσο μεταφοράς και προφανώς εννοώ που να κινείται επί της λεωφόρου Κηφισού, και παίρνουν όλο το αυτοκίνητό τους. Τι να κάνουν, πώς να βρουν τα πόδια? Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πολύ σωστά μου τα λέει η κυρία Παπα-Νικολάου. Η κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου μου λέει: πού τα βρίσκεις τα ωραία με τον Μητσοτάκη? Εδώ είναι όλα χάλια. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι όλα χάλια, αλλά προσέξτε. Συναντώ ανθρώπους, τώρα ποια είναι η πλάκα στην ιστορία. Εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, απλώς παρατηρώ. Που λέει και ο Σίλας Σεραφείμ. Δεν κρίνω, παρατηρώ. Και εμένα μου αρέσει να παρατηρώ. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, πρέπει να παρατηρούμε. Είμαστε πολυπράγματες, βέβαια, τα ξέρουμε όλα, εννοείται. Εννοείται και ένας εξ αυτών είμαι εγώ. Λοιπόν, παρατηρώ. Και έρχεστε όμως τώρα εσείς, κάποιοι από εσάς, και μου λέτε: ρε παιδί μου, είπες κάποτε πριν από χρόνια, ας μπει ένα λεωφορείο, να δοκιμάσουμε ένα λεωφορείο να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Σε προσδιορισμένη λωρίδα της λεωφόρου Κηφισού, που δεν θα μπαίνει μέσα ούτε ταξί, κανένας δεν θα μπαίνει μέσα, τίποτα, θα αστυνομευτεί και όποιος μπαίνει μέσα θα του παίρνουν και το σκάλπ και το αυτοκίνητο και τις πινακίδες και όλα, και θα έχουμε λεωφορεία τα οποία θα ανεβαίνουν, θα κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να μην μπουν οι άνθρωποι μέσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν δοκιμάστηκε ποτέ. Έστω να δούμε και να πούμε, το δοκιμάσαμε ρε γελίε, ρε έτσι, ρε γιουβέτσι, και απέτυχε. Να το δοκιμάσαμε. Αυτό το πράγμα, προσέξτε, δουλεύω τώρα κάτι αντίστοιχο όπως είχα κάνει, και πρέπει να του ζητήσω και συγγνώμη κάποια στιγμή γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, όπως είχε κάνει με τον Στέφανο Μάνο. Και θυμόμαστε πάντα αυτή την κλασική ατάκα που επικρατεί στην ζωή μας. Αυτό δεν γίνεται. Έρχεται ένας, δεν είναι μια ιδέα. Η πρώτη απάντηση σε αυτή την ιδέα είναι: αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει γιατί δεν γίνεται. Δεν απαντάτε το γιατί. Είναι αξίωμα. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, με αυτό δεν γίνεται, φτιάξαμε μια νοοτροπία μπετόν, βαριά μπετόν, που για να την σκάψεις, πρώτα απ' όλα αυτό δεν γκρεμίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί 50 χρόνια κάτι να μην γίνεται και μετά από 50 χρόνια να αρχίσουμε να λέμε: αχ, δεν μας αρέσει εκείνο, δεν μας αρέσει το άλλο. Αχ, εκείνο θα το φτιάξουμε το άλλο. Όχι. 50 χρόνια έκανες, προφανώς θα είσαι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να σπάσεις πρώτα τη συνείδηση μέσα σου που έχει μπετονάρει ότι αυτό δεν γίνεται. Γιατί το μυαλό όλων των ανθρώπων και εμού συμπεριλαμβανομένων, ότι στην ίδια κοινωνία ζω, είναι ότι η πρώτη αντίδραση είναι: αυτό δεν γίνεται. Ένα λεωφορείο, αν βάζαμε μια γραμμή, αυτό που προσπαθώ να πω, βεβαίως έχουμε μια κάποια συγκοινωνία στην πόλη, αλλά συγκοινωνία δεν έχουμε. Έχει δίκιο εδώ, θα συμφωνήσω με την κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία μου ασκούσε την κριτική της θέση. Σας έχω πάρει σήμερα μονότερμα, κυρία Παπα-Νικολάου μου, έτσι είσαστε το παράδειγμα, το καλό. Λοιπόν, ότι συγκοινωνία ουσιαστική δεν έχουμε, γι' αυτό Στέφανέ μου, οι άνθρωποι είμαστε όλοι κρεμασμένοι σαν αυτοκίνητο. Και είμαστε ένας σε κάθε αυτοκίνητο. Έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε πολλά λεφτά, έχουμε λίγα λεφτά. Δεν μας περισσεύουν, μας περισσεύουν. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει βενζίνη. Διότι πώς θα πάμε αλλιώς στη δουλειά μας. Το έχω ξαναπεί. Για να πάω από τα Βρυλίσια στην Κηφισιά, να ανέβω έναν καφέ, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δεν υπάρχει συγκοινωνία που να τα ενώσει αυτά τα δύο, που είναι αν ξεκινήσεις με τα πόδια θα φτάσει. Μπορεί να κάνεις 2-3 ώρες, θα φτάσει. Με τα πόδια. Μπορεί να κάνεις και μια μισή ώρα, δεν το έχω μετρήσει να σας πω. Θα το δοκιμάσουμε να πάω με τα πόδια. Για να σας πω πόση ώρα είναι με ένα ωραίο γρήγορο περπάτιο να κάνεις την γυμναστική σου. Διάλειμμα εδώ 9 παρά 12 πρώτα λεπτά και δεν έχουμε αρχίσει ακόμη. Να φανταστείτε. Λοιπόν, από την χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φύνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε στηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα στο φύνθεση.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Γιαγιά μου, τι έχεις?
29: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
28: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
29: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
28: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
29: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
28: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
30: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
31: Time out για θράκων.
32: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
31: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
32: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανώς από της ιστορίας του προκύπτει αυτό, σε μια δράση διαρκή 52 ετών, κάτι, ένα κομμάτι μιας μεγάλης παράταξης, αυτής που λέμε δεξιάς και κεντροδεξιάς, η οποία έχει το προβάδισμα στην προτίμηση των πολιτών σε αυτόν τον τόπο. Ενώ μιλούμε για μια αριστερή υπεροχή, ας πούμε στις τέχνες, τα γράμματα, στον πολιτισμό, και μια αριστερή ηθική υπεροχή, έλα που όμως πολιτικά δεν προκύπτει αυτό. Και εκεί που η αριστερά προσπαθεί να πει εγώ είμαι σε όλα αυτά, υστερεί όμως σε αυτό που είναι των μεγάλων ιδεών. Σε αυτόν τον τομέα των μεγάλων ιδεών. Ποιες είναι οι μεγάλες ιδέες? Πρώτα απ' όλα η μετάβαση και η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 μετά τη φυγή των δικτατόρων. Είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του λόγου. Σήμερα φαίνονται αυτονόητα, αλλά αν γυρίσουμε 52 χρόνια πίσω θα δούμε ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Αν απευθυνόμουν σήμερα σε πιτσιρίκια, σε νέους και νέες, θα έλεγα ρωτήστε τον πατέρα σας να ρωτήσει τον πατέρα του πώς ακριβώς ήταν τα ζητήματα τότε ελευθερίας του λόγου. Και εννοείται ότι το κορυφαίο γεγονός που αφήνεται σε αυτήν την παράταξη και στον ιδρυτή της, στον εθάρχη της Κωνσταντίνο Καραμαλή, η ένταξή μας στην Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε γούστα ανατολίτικα, μπορεί να γουστάρουμε τα κεμπάπ και τα, πώς τα λένε, και τα, και εγώ από εκεί έρχομαι, δεν παριστάνω ότι βγήκα από τις Βερσαλίες, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο προσανατολισμός μας είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, τιμούμε την καταγωγή μας, είμαστε σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ότι δεν μπορούμε να μην νιώσουμε και κάτι ενώ στο θυμικό μας από την Ανατολή, γιατί και εκεί οι ρίζες μας είναι πολύ βαθιές. Αλλά ο προσανατολισμός της χώρας, της Ελλάδος, είναι η Ευρώπη, και εκεί μας πήγε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να με συγχωρείτε τώρα, τον αλείπει ο ανιψιός του, στον οποίον άφησε την παρακαταθήκη αυτού που ονομάζεται του καραμαλισμού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός. Να λείπει από την εκδήλωση των 52 χρόνων, από την συγκρότηση πια του κόμματος μέσα σε μια ευρεία παράταξη, την οποία παράταξη ίδρυσε επί της ουσίας ο θείος του, είναι για μένα σφάλμα. Ένα. Διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή φεύγει το επίκαιρο και μένει η ιστορία. Η ιστορία θα μείνει. Ο ιστορικός θα γράψει. Δηλαδή ο ιστορικός θα αναζητήσει και θα πει αυτός ο περίφημος καραμαλισμός στην εξέλιξή του τι σήμαινε για την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι σήμαινε ο καραμαλισμός? Σήμαινε κάτι? Μήπως οι γόνοι που ανέλαβαν να προχωρήσουν τον καραμαλισμό, μήπως δεν μπορούσαν να σταθούν σε αυτό το βαρύ όνομα, αντάξει ενός αυτού του ονόματος, το οποίο είναι βαρύ όνομα στην ιστορία πάντα, στην ιστορία, επειδή κάνω και αυτή την ιστορία σας το λέω, γιατί το άλλο είναι επίκαιρα πράγματα, έρχονται και παρέρχονται. Αντώνης Σαμαράς, δεν ξέρω, θα πρέπει κατά την άποψή μου να κλειστεί στο δωμάτιο μόνος του για ένα χρονικό διάστημα, να αφήσει λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπούν τώρα, καταλαβαίνω, να κλειστεί μόνος του, δεν θα χρειαστεί 10 χρόνια όπως ήταν τότε κλεισμένος στην δική του αυτοεξορία, κοιτάζοντας το ταβάνι όπως έχει πει του σπιτιού, αλλά να κλειστεί για λίγο τώρα, δεν χρειαστεί 10 χρόνια, πολύ λίγο, και να πει πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού θέλω να μείνω, πώς θέλω να μείνω στην ιστορία που θα παραλάβει ο ιστορικός σε σχέση Σαμαράς με την παράταξη. Ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει, δεν είναι δική μου δουλειά. Στην παρούσα στιγμή εγώ δεν είμαι ιστορικός. Εγώ απλώς βάζω τα ερεθίσματα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ζούσαμε 100 χρόνια μετά, τι φαντάζομαι θα έγραφε ο ιστορικός, ο οποίος θα διάβαζε την ιστορία της Ελλάδος 150 χρόνια πίσω. Όσο για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, επίσης το γεγονός ήταν σφάλμα για μένα ότι απουσίαζε χθες από την εκδήλωση, διότι ρε παιδί μου, 10 χρόνια πέρασαν. Δεν είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά να επιβεβαιώνεις ότι ενοχλήθηκες πολύ επειδή σε νίκησε ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης δεν θα είναι για πάντα πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, είναι για μία περίοδο. Ψηφίστηκε 2 φορές, έχει μεγάλες πιθανότητες κατά την άποψή μου να ψηφιστεί και 3η φορά. Κατά την δική μου γνώμη, για μένα οι εκλογές θα είναι μια Κυριακή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Σημειώστε το, τα λέω τα φθινόπωρο του 26. Θα μου πείτε, έπεσες μέσα Άρη, έκανες λάθος Άρη, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ τι λέω, τη γνώμη μου. Λέω την εκτίμησή μου δηλαδή, έτσι. Και κλείνω με το εξής, το πρώτο μέρος. Την ώρα που βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μόλις βγήκα, μου τηλεφωνεί ο Μανούσος Γρυλάκης. Ο κύριος Γρυλάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τα μάτια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος, δηλαδή όπως ήταν η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο άνθρωπός του ήταν ο Μανούσος Γρυλάκης. Ο οποίος μου λέει ότι ο πρόεδρος, μου λέει, θυμάμαι ότι πήγαμε σε εκδήλωση όταν ήταν πρόεδρος ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Και τον ρώτησαν τότε οι δημοσιογράφοι και είπαν, πρόεδρε πώς έρχεστε? Και είπε στο μήνυμά του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, το οποίο μήνυμα το ψάχνω και ηχητικά, αλλά μου το βρήκε ο κύριος Γιαννίρης στο εντύπος. Η εκδήλωση έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2014. Πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς τότε μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Εκεί λοιπόν κάνει κάποια δήλωση, δεν την έχουμε βρει ακόμη, θα την κοιτάξει ο κύριος Γιαννίδης μήπως την εντοπίσουμε, αλλά στο γραπτό του μήνυμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει: «Η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή συμπίπτει με μια από τις κρισιμότερες καμπές της σύγχρονης ιστορίας μας. Η παράταξή μας που ταυτίστηκε με τις μεγάλες εθνικές επιλογές, με κορυφαία την ένταξη της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια, καλείται και σήμερα να κρατήσει σταθερά το τιμόνι της χώρας και να την οδηγήσει με ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Απαιτείται ενότητα, συνοχή και αποφασιστικότητα από όλους μας προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας». Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πηγαίνει στην εκδήλωση και κάνει χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Παραλαμβάνω, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραβρίσκεται στην εκδήλωση των 40 χρόνων γιατί δεν έχει συμπλέγματα, γιατί είναι σίγουρος για τον εαυτό του, γιατί είναι ο σοφός Νέστορ της παρατάξεως και φοβάται και δεν φοβάται να αναμετρηθεί με την ιστορία. Και είναι παρόν στα 40 χρόνια της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά και σας καλημερίζω προς το παρόν. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και να είμαστε καλά όλες και όλοι και καλό δρόμο να έχουμε.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Ξύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
0: Η ώρα είναι 9:05.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην περιφερειακή Ημιτού από το ύψος Αττικής Οδού προς το Χολαργό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο και στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα σε αυτά το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Εν τω μεταξύ, εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμπους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Αποκολλήθηκε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων η Πολυνική Σημαία, το οποίο είχε προσαράξει χθες το βράδυ σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, η αποκόλληση του πλοίου πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο από καταδυτικό συνεργείο και πλέον ρημουλκείται προς τα γυροβόλη της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφους του λιμενικού. Η πλειοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι και οι 36 επιβαίνοντες στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στην Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ανταρτών στην Ιεμένη, των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο, τη Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικού στόχου στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Προσοχή απαιτείται από όσους αφήνουν την Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και μπαίνουν στην περιφερειακή Ημιτού με σκοπό να πάνε προς την Κατεχάκη. Λόγω τροχαίου ατυχήματος είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα σε δύσκολα και επικίνδυνα σημεία. Πολλή κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο πριν τον κόμβο Φιλής αρχίζει το μποτιλιάρισμα και μέχρι περίπου τον κόμβο Κίμης. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών δηλαδή προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών στο ύψος του Περιστερίου και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Συγκρού και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφίας τώρα, ενώ είναι πολύ καλή από τους Αμπελοκήπους μέχρι το Γυάλινο Δρομέα, από το Γυάλινο Δρομέα προς την Βουλή είναι στην κυριολεξία ακινητοποιημένη. Αρκετές καθυστερήσεις στην άνοδο της Κατεχάκη προς τον Καρέα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Το λιμάνι του Πειραιά έχει στο δεξιόστροφο αρκετή κίνηση από την Ιετιόνια ακτή, δηλαδή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, αλλά σιγά σιγά βαίνει επί τα βελτίο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, καιρός φθινοπορεινός, λατρεμένες και όλους. Είμαστε στο πρωινό.

0: σε κάτι που ξέρει άριστα, αλλά τώρα πια δεν έχει την παλιά ισχύ και έγλη, γιατί έφυγε η έγλη, έφυγε και όποια ισχύ υπήρχε μέσω της έγλης. Δηλώνει η κυρία Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα.
1: Τι ισχυρίστηκε η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο και τι πραγματικά ισχύει?
2: Ο κύριος Τριαντόπουλος πήγε μου σε ένα χώρο και έδωσε οδηγίες, έτσι και για το πάζωμα και για να γίνει, να μεταφερθούν τα κρέατα, μιλώντας για ό,τι απέμεινε από τα παιδιά μας, έτσι, και να γίνει ο χώρος λαμπίκο.
0: Λοιπόν, αυτό που σας παρουσιάζω τώρα είναι σε φέτες η έρευνα που έκαναν τα ελληνικά χωάξες για να διασταυρώσουν εάν η κυρία Καριστιανού λέει αλήθεια ή ψέματα. Η απάντηση.
1: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Η επίμαχη φράση για τα κρέατα δεν αποδίδεται στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση αξιωματικού της πυροσβεστικής, η φράση υπόθηκε από ανώτατο στέλεχος της πυροσβεστικής στο πλαίσιο υπηρεσιακής τηλεφωνικής επικοινωνίας. Όσο για το «να γίνουν όλα λαμπίκο», πρόκειται για προφορική πληροφορία αστυνομικού που βρισκόταν στο σημείο εκείνο το βράδυ και μεταφέρθηκε λίγες μέρες μετά στον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, αδελφό θύματος. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Βλάχο και μας ξεκαθάρισε πως ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του απέδωσαν ποτέ αυτή τη φράση στον Χρήστο Τριαντόπουλο.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια οι εποχές είναι διαφορετικές σε σχέση με τα όσα ζήσαμε πριν από 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Πια έχει φύγει αυτή η λόγω της πολιτικοποίησης την οποία επέλεξε η κυρία Καριστιανού. Έφυγε όλο αυτό το θυμικό με το οποίο την καλύψαμε και την προστατεύσαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό η κοινωνία, ακριβώς γιατί συμπάσχαμε μαζί της. Τι άλλο υπόθηκε σε αυτήν τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου? Για να δούμε πώς επιμένει η κυρία Καριστιανού για την εκδήλωση της πυρόσφαιρας.
2: Η αλήθεια όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι 2 ηλεκτρικά τρένα που συγκρούονται δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα έλα σιλικόνης δεν μπορούν επίσης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα.
0: Τα χωάξες ερεύνησαν.
1: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Ο σχηματισμός πυρόσφαιρας από τη διάσπαση ελαίων σιλικόνης σε συνθήκες ηλεκτρικού τόξου υποστηρίζεται από πολλές επίσημες τεχνικές εκθέσεις, αναλύσεις και πραγματογνωμοσύνες. Με άλλα λόγια, τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν τον απόλυτο ισχυρισμό ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν τέτοια πυρόσφαιρα.
0: Ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του, γράφει τα εξής. Χθες στο δικαστήριο, με τη δίκη δεν ασχολούμαστε και πολύ, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Όπως ξεχάσαμε και τη δίκη του αστυνομικού, του Γιώργου Λιγκερίδη, έτσι ξεχάστηκε και η δίκη, παρά το γεγονός ότι έγινε τόση φασαρία για το αν θα χωράει η αίθουσα όλους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παραστούν εκεί. Φάγαμε 1,5 μήνα με το έγινε η αίθουσα, δεν έγινε η αίθουσα, τι προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση. Πήγαμε να, πώς θα το πω, να πάλι να βάλουμε πρώτον ευθυνών του τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος δεν κατανοεί την κοινή γνώμη και δεν την νιώθει γιατί δεν έχει συνέστηση και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, χθες τι έγινε στη δίκη? Στη δίκη λοιπόν υπήρξε αναφορά στην έκθεση Γιώβετ, μια έκθεση που παρήγγειλαν συγγενείς, αλλά ο εφέτης ανακριτής την πήρε από τα αδέλφια Πλακιά. Ακούστε τώρα, σας διαβάζω όπως ακριβώς τα γράφει ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα. Ο Νίκος Πλακιάς κατέθεσε ότι η έκθεση δεν κατατέθηκε από τους άλλους επειδή δεν τους βόλευε. Γιατί έχει σημασία αυτή η έκθεση? Πάντα διαβάζω τον Κανέλη. Επειδή αποκλείει την ύπαρξη παράνομου φορτίου, που έλεγε και ο Νίκος Ανδουλάκης, αποκλείει δηλαδή τα ξυλόλια, τα τουλόλια, τις ουσίες από τα σκόπια για νόθευση ποτών ή για το ΝΑΤΟ, όλες τις τερατολογίες που ακούσαμε. Αποδίδει επίσης την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης. Τα έλαια σιλικόνης είναι αυτά τα έλαια που έχουν μέσα οι μετασχηματιστές, οι οποίοι εξεράγησαν όταν καλώδια 25.000 βολτ έπεσαν πάνω στο τρένο, στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν. Αυτή είναι δική μου παρένθεση. Συνεχίζω με τον Κανέλη. Η έκθεση Γιώβετ, όπως και άλλες εκθέσεις πραγματογνωμόνων, καταρρύπτει την αλληλουχία ισχυρισμών

0: που στηρίζουν ποινικές ευθύνες όσων διέταξαν την ενίσχυση μέρους του πεδίου του δυστυχήματος για να πατήσουν οι γερανοί, το λεγόμενο μπάζωμα. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το βίντεο της λεπτοκαριάς, το πρώτο βίντεο, κάποιοι δεν το κατέθεσαν στον ανακριτή επειδή κατά αυτούς δεν ήταν αξιόπιστο. Έκριναν την αξιοπιστία ευρημάτων οι εμπλεκόμενοι. Ευτυχώς η κανονική δικαιοσύνη εξαφανίζει τα εισαγωγικά λαϊκά δικαστήρια εντός εισαγωγικών. Τώρα, θα σας πω άλλη μια διάσταση και το κλείνω εδώ προς το παρόν το θέμα. Σας το είχα πει και σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Ήταν πολύ ωραίος το να σκεφτεί και να προσανατολιστεί κοινή γνώμη σε ένα υλικό το οποίο μετέφερε το τρένο, άγνωστο έφλεκτο υλικό, το οποίο εξεράγει κατά τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών. Στοιχείων. Γιατί αποπροσανατολίζει από αυτό το οποίο έρχεται τώρα μέσω των εκθέσεων. Τι λέει λοιπόν, ότι προσέξτε, τα έλαια σιλικόνης, αν διαχυθούν στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τα 25.000 βολτ καλώδια που πέφτουν πάνω στις αμαξοστοιχίες την ώρα που συγκρούονται, τη στιγμή που συγκρούονται, δύναται να προκαλέσουν αυτήν την πυρόμπαλα, αυτήν την πυρόσφαιρα, μάλιστα. Τα έλαια σιλικόνης υπάρχουν μέσα στους μετασχηματιστές στα τρένα που κινούν, που τραβούν τα βαγόνια. Δηλαδή στις μηχανές, στις ηλεκτρομηχανές. Αυτά τα βαγόνια, αυτές οι ηλεκτρομηχανές είναι κατασκευής Siemens. Γνώστες των θεμάτων που θα εξεταστούν στο δικαστήριο και γενικώς των σιδηροδρόμων σκέπτονται το εξής. Τι συμφέρει να ανοίξει συζήτηση αν είναι ασφαλή τα φτέρνα που κατασκευάζει η Siemens σε περίπτωση σύγκρουσης να διαραγεί ο μετασχηματιστής που έχει μέσα έλαια σιλικόνης σε συνδυασμό με το ρεύμα που θα πέσει από πάνω και να εκραγούν, ή να βάλουμε ένα άγνωστο έφλεκτο υλικό που παρανόμως το μετέφερε το τρένο, το οποίο τρένο είχε μηχανοδηγό που ήταν εθελοντής του Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης εμπάζωσε προκειμένου να γλιτώσει από το παράνομο λαθρεμπόριο υλικό που ερχόταν από τα Σκόπια για να γίνει νόθευση βενζίνης στην Αθήνα. Ωραίο σκηνικό, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραίο. Γιατί φαίνεται ότι ένας από αυτούς που τους τεχνικούς συμβούλους που διακινούσαν, δεν θα πω το όνομα, εκείνος που με ακούει ξέρει σε ποιον αναφέρομαι, ο ενδιαφερόμενος ο ίδιος. Αυτός λοιπόν εις εξ αυτών που διακινούσε αυτό το σενάριο, όλος τυχαίως ήταν στην ομάδα του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, που δεν θα έχει καμία όρεξη να ανοίξει ιστορίες με τη Siemens. Αυτά τα ολίγα και πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, για να ξέρετε ότι η προσπάθεια να κλάψει η κοινωνία μετά την τραγωδία, να κλαίει με στοιχεία που τροφοδοτούν την κοινωνία στο θυμικό της, δεν είναι πάντα γλυκά και ανθρώπινα και τρυφερά και αληθινά. Μπορεί να κρύβουν μέσα τους, μια προσπάθεια να ευαισθητοποιείται σε λανθασμένα δεδομένα η κοινωνία, να είναι εκ του πονηρού και όχι με ελαττήρια γλυκά και ενάρετα. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Φιλιππίδη, όλα καλά?
1: Ναι, λες και χρειαζότανε να πυροδοτηθεί, η επικαιρότητα να γεμίσει και με επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση του Τεμπον. Δεν ήταν αρκετό δηλαδή το γεγονός ότι χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και οι προφανείς ευθύνες που υπάρχουν από ανθρώπους στο πεδίο.
0: Μα όπως
1: το οποίο από μόνο του είναι με τεράστια συζήτηση.
0: Μα,
1: και η οποία δεν την κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Η συζήτηση για το τρένο εξελίχθηκε όπως ακριβώς με τα μνημόνια. Ποια εντύπωση σχημάτισε μέρος της κοινωνίας? Ας μην το μετρήσουμε τώρα, ας μην του βάλουμε το ποσοτικό στην αρχή. Ποια εντύπωση σχημάτισε η κοινωνία? Την κρίση την έφερε η χρεοκοπία ή τα μνημόνια?
1: Σωστά. Μεγάλο μέρος τι πιστεύει, και ναι, βάσει των
0: αποτελεσμάτων
1: που είδαμε το 2015 και στο δημοψήφισμα, τα μνημόνια.
0: Τα μνημόνια. Μπράβο. Διερωτήθηκε κανείς αυτό το κομμάτι του κοινού, διερωτάται γιατί ήρθαν τα μνημόνια? Τι προηγήθηκε το μνημόνιο?
1: Άρη, ιτηθήκαμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ, λοιπόν, και εσύ, και ο Μπάμπης και άλλοι. Ιτηθήκαμε.
0: Και θα ιτηθούμε και στην επόμενη φορά. Γιατί τώρα εδώ τι έγινε. Ξεχάσαμε ότι ένας σταθμάρχης προκάλεσε τη σύγκρουση με τις αβλεψίες του, με την αμέλειά του, με όλα αυτά. Εγώ δεν λέω ότι είχε κάποιο δόλο, άλλη μόνο ο άνθρωπος. Αλλά με ό,τι συμπεριφορά του την επαγγελματική, έβαλε δύο αμαξοστοιχίες να κινούνται στην ευθεία γραμμή και πήγαμε, πρόσεξε, και πήγαμε στο ότι η έκρηξη προκάλεσε. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που σου λένε, εγώ το συναντώ, ότι η έκρηξη προκάλεσε τη σύγκρουση. Πρόσεξε. Όχι το ότι ένας άνθρωπος έβαλε τα δύο τρένα σε μια γραμμή, αλλά έγινε μια έκρηξη που προκάλεσε τη σύγκρουση. Άντε, εσύ τώρα ξεκίνα να πεις, αδελφέ, είσαι πολλά, πολλά, πολλά στάδια μετά. Λοιπόν, αλλά αυτό το προκάλεσαν και εκεί ιτηθήκαμε και εμείς. 5-6 άνθρωποι ήμασταν που πήγαμε κόντρα σε αυτό που υποτίθεται ότι έβλεπε το 80% της κοινωνίας. Το 80% της κοινωνίας έλεγε έξω, κάτω τα χέρια από το σταθμάρχη. Δεν υπήρχε πλακάτ που πήγαινε να συγκεντρώσει το Σύνταγμα και έλεγε κάτω τα χέρια από τον σταθμάρχη. Δεν έκανε τίποτα ο σταθμάρχης. Ο Μητσοτάκης προκάλεσε την έκρηξη μαζί με τον Καραμαλή. Ξυπνήσανε εκείνον το πρωί και είπαν τι θα κάνουμε. Σήμερα πάμε να σκοτώσουμε
1: τον Τριαντόπουλο.
0: Και τον Τριαντόπουλο στη συνέχεια. Α, όχι, πρόσεξε. Ξύπνησαν ο Μητσοτάκης. Τηλεφώνησε στον Καραμαλή τον Κώστα, τον νεότερο. Λοιπόν, τον Υπουργό Συγκοινωνιών δηλαδή, Μεταφορών. Και αφού κάνανε αυτό που κάνανε, μετά είπανε του Τριαντόπουλου πήγαινε και σκέπασέ τα τώρα. Αυτό, αν βγεις έξω και βρεθείς σε χώρους που συναθρίζονται άνθρωποι, θα σου πούνε αυτό συνέβη. Πάμε, μην το τροφοδοτώ κι εγώ τώρα. Μην το βάζω στο μυαλό τους και λένε ότι το είπε Πορτοσάλτε. Λοιπόν, μαζί με, είχε και το Φιλιππίδη μαζί και τα λέγανε παρέα. Λοιπόν.
1: Σωστό, και συμφωνούσαν κιόλας.
0: Λοιπόν, προϋπολογισμό. Μάλλον, τι γίνεται σήμερα, τι κάνουμε.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει το απόγευμα στο ΣΕΒ. Θυμάσαι, ένα χρόνο μετά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση.
0: Που είχε πει ότι θα εξετάσω το θέμα να σας δώσω, κάτι για την ενέργεια.
1: Είχε πει. Τότε αυτό τους είχε πει.
0: Πέρασε ένας χρόνος από τότε.
1: Πέρασε ένας χρόνος. Ήταν μετά από 4-5 μήνες ανακοινώθηκε τότε ένας μηχανισμός ο οποίος αφορούσε 40 βιομηχανίες. Και τώρα η διαπραγμάτευση που γίνεται εδώ και 2-3 εβδομάδες μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών του κ. Θοδωρόπουλου είναι ότι θα να αυξηθεί η περίμετρος να φτάσει ως 700 βιομηχανίες σε μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από την περσινή. Αρκετά πιο επιβαρημένα τα πάντα, τα κοστολόγια. Αν φωνάζει, αντιλαμβάνεστε, όταν φωνάζουν οι αλληλείς, οι ακτοπλόοι, αντιλαμβάνεστε τη βιομηχανία, εκεί που παράγεται, που κάνουν εξαγωγές, που παράγονται τα τρόφιμα που τρώμε, τα υπόλοιπα προϊόντα. Όλα αυτά έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα κοστολόγια από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Αν συζητάμε ότι για παράδειγμα το αυτοκίνητό μας και η μετακίνησή μας έχει επιβαρυνθεί, η βιομηχανία, εκεί που υπάρχουν οι πολλές θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και παράγεται και παράγει ό,τι παράγει η χώρα, τέλος πάντων, που μετράει διεθνώς, εκεί υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, αν έχει κάτι να προσκομίσει. Οι διαπραγματεύσεις, επαναλαμβάνω, είναι 2-3 εβδομάδες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μάλλον κάτι θα ακούσουμε αυτή τη φορά πιο άμεσο, πιο χειροπιαστό σχέση με πέρσι.
0: Λοιπόν, να πούμε, μόλις γυρίσουμε, και μια κουβέντα για τον προϋπολογισμό. Εντάξει, πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική, το νέο μεταλλείο των Σκουριών, εκεί λοιπόν που γίνονται άμεσες ξένες επενδύσεις, περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής σε πλήρη λειτουργία. Το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στον χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμυρίων smartphones. Όλα αυτά από την παραγωγή στη θέση Σκουριές Χαλκιδικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιοσύρων προς τον κόμβο Ηρακλείου, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας από τον Γυάλινο Δρομέα προς τη Βουλή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ακούστηκαν πυροβολισμοί στο Παγκράτιο που έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν σε διαμέρισμα 19χρονο που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλους δύο 18 και 20 ετών που κατηγορούνται για συνέργεια. Στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε πιστόλι και στο υπόγειο ένας κάλικας και δύο βλήματα. Την προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είμαστε όλοι και όλες καλά, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
14: Φτιάχνει σιγά σιγά η κυκλοφοριακή εικόνα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Πού έχουμε ακόμα προβλήματα? Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό. Από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, με σημαντική καθυστέρηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων. Και ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο Κηφισίας, η μεγαλύτερη καθυστέρηση του Λεκανοπεδίου είναι αυτή, και δευτερευόντως στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα. Ακόμα κρατά αρκετή κίνηση ο ανωδικός άξονας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Όσκαρ Μαγκάς.
15: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, Νίκο. Άλλη μια φορά.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι λέει ο προϋπολογισμός? Ναι.
20: Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι από πάνω το θέμα το ενεργειακό. Δηλαδή, όλα τελούν υπό το πώς θα κινηθούν οι τιμές της ενέργειας. Προβλέπει πληθωρισμό πρώτα απ' όλα για φέτος, αναθεωρεί προς τα πάνω στο 3,8%. Από 3,2 που ήταν το μέσο πρόβλημα, 2,2 που έλεγε πέρσι το κείμενο που είχε ψηφιστεί στη Βουλή. Για του χρόνου προβλέπει εξασθένιση το 2,4, αλλά τελεί υπό πολλές θα έλεγα αιρέσεις ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου και θα αποκλιμακωθούν και οι τιμές του ρεύματος. Η ανάπτυξη, αυτό είναι σημαντικό, προβλέπεται αυξημένη από το 2% που επιμένει για φέτος ότι θα κλείσει το οικονομικό επιτελείο, θα ανέβει στο 2,3%. Με τις επενδύσεις να φαίνονται σε λίγο πιο ρεαλιστική συμμετοχή. Τις προηγούμενες χρονιές βάζανε μεγάλα διψήφια ποσοστά, έκλεινε λίγο κοντά στο συν 7%, εκεί το έχουν βάλει λίγο πιο πάνω φέτος. Φαίνεται αρκετά ρεαλιστικό το μέγεθος, όπως και αυτό των εξαγωγών κοντά στο συν 4,5, με μικρή επιβράδυνση της κατανάλωσης το 1,5%. Οι αμοιβές προβλέπονται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν σε επίπεδα πάνω από τον πληθωρισμό, κοντά στο 4,5%. Απόρρια προφανώς της υπερθέρμανσης και της αγοράς εργασίας, αλλά και διάφορων άλλων εισοδηματικών ενισχύσεων, όπως αύξηση του κατώτου του μισθού. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δείχνει αρκετά προσγειωμένος, αλλά τελεί υπό αρκετές αιρέσεις για την εφαρμογή του, για το πώς και αν τελικά θα γίνουν πράξη, και περιλαμβάνει βέβαια και τα μέτρα της ΔΕΘ, έτσι, τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ο φετινός πού έπεσε έξω, Νίκο, αν μας έλεγες
20: στον
0: μια
20: πληθωρισμό.
0: Πρόταση. Στον πληθωρισμό, έτσι, μάλιστα.
20: Εκεί έχει πέσει τον πληθωρισμό.
0: Πολύ έξω, πολύ.
20: Έχει, η διαφορά είναι από 2,2, έχει βάλει 3,8 μέσα επίπεδα για το 2026 ότι θα κοιμαθεί τελικά. Ναι. Να θυμίσουμε ότι από τον μήνα ήδη Σεπτέμβριο είμαστε πάνω από το 5. Απλώς επειδή ήταν χαμηλότεροι οι προηγούμενοι μήνες, θεωρούν ότι σε μέσα επίπεδα θα τον πετύχουν το 3,8, το οποίο είναι αρκετά υψηλότερο και επηρεάζει πάρα πολύ μια σειρά από μεγέθη, αλλά άσχημα. Αλλά με θετικό τρόπο, για παράδειγμα το χρέος, γιατί φουσκώνει το ΑΕΠ και μειώνει το χρέος.
0: Ωραία. Αυτό τώρα σε συνδυασμό με αυτό που μου έγραφε ο Πάνος, κάποια στιγμή θα το κοιτάξω να ξαναπούμε πάλι αυτό με την αγοραστική δύναμη και τους μισθούς με τη Βουλγαρία, γιατί αυτή η προπαγάνδα έχει περάσει, δεν πάει να βγάζει τα στοιχεία ο Σκέρτσος.
20: Σήμερα έχει ένα φοβερό στοιχείο για μια άλλη προπαγάνδα παράλληλα που εξελίσσεται. τα στοιχεία για τη χοντρεμπορική του ρεύματος σήμερα. Σήμερα λοιπόν γίνεται χαμός στην Ευρώπη, έχουν ανέβει οι τιμές πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, προσέξτε, στην Ισπανία και την Πορτογαλία είναι στα 206.
0: Θεωρητικά δεν είχαν πρόβλημα αυτοί, από εκεί μετά πυρηνική αεροστάση, από τη Γαλλία δεν είχαν πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν...
20: Στην περιοχή μας, στη Ρουμανία 222, Ουγγαρία 224, Βουλγαρία 207, η Ελλάδα 167.
0: Πώς γίνεται αυτό?
20: ΑΠΕ. Πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, ηλιοφάνεια και αέρας.
0: Εμείς όμως θέλουμε λιγνίτη, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να κάψουμε λιγνίτη. Εμείς, ρε φίλε, θέλουμε λιγνίτη, δεν θέλουμε ΑΠΕ τώρα.
20: Ναι. Δηλαδή,
0: μέχρι πριν από
20: 5
0: χρόνια λέγαμε πεθαίνουν από καρκίνο στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί, στην λιγνητική Δυτική Μακεδονία, μάλιστα. Τώρα ξαφνικά έφυγε ο καρκίνος, δεν με φέρτε το λιγνίτι γιατί δεν είναι το ρεύμα, έτσι και τελειώσω.
20: Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε σοβαρή αποθήκευση. Αν είχαμε σοβαρή αποθήκευση, φαίνεται το μείγμα αποδίδει. Το μείγμα αυτή τη στιγμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει και οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Δεν θα είναι η καταστροφή του Μητσοτάκη, δηλαδή το ότι έστριψε από το λιγνίτι.
20: Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ναι. Θα μπορούσε να γίνει το ανάποδο αν είχε μείνει πίσω. Φανταστείτε τη χώρα να είχε μείνει χωρίς τις ΑΠΕ, με το λιγνίτι, ο οποίος φορτώνεται με τέλη ρήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η βιομηχανία.
0: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τα τέλη ρήπων δεν μας ενδιαφέρουν, φίλε μου.
20: Θα τα σβήναμε με μιας. Έτσι, ναι,
0: με ένα άρθρο και ένα νόμο θα τα σβήναμε όλα αυτά. Θα βάζαμε και το σκουλέτι μπροστά.
20: Λοιπόν, ναι. Ναι. Εγώ δεν θα χωνέψω ποτέ, ας αφήσουμε τα τελειρή που δεν χωνέψω ποτέ γιατί έχουμε μεγαλώσει όλη η γενιά, παραλαμβάνουμε τους ανθρακορίχους, με τους ανθρώπους που δουλεύαν στις λιγνητικές περιοχές με το μαυρισμένο πρόσωπο στις εφημερίδες που σήμερα υποστηρίζουν το λιγνίτι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τις ψεματούρες και την προπαγάνδα στις 9, γιατί ο Πάνος άκουγε χθες το Βορύδι και έγραψε καλά. Τώρα κάτσουμε και ακούμε το Βορύδι, ενώ εμείς είμαστε στον πάτο, στην αγοραστική δύναμη από τους Βουλγάρους και τον βουλγαρικό μισθό.
20: Μπερδεύουν πράγματα τώρα, μεταξύ τους. Ναι, ναι. Μπερδεύουν πράγματα. Μπερδεύουν τι αναλογεί όσα έπεσε.
0: Τέτοια λατρεία στο βουλγαρικό μισθό που λέγαμε ότι είναι ούτε 500, λέγαμε κάποτε, για φαντάσου. Λοιπόν, okay, τα λέμε. Θα το ρυθμίσω για να απαντήσουμε στον Πάνο και σε πολλούς άλλους που έρχονται, μας δοκιμάζουν. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που δεν μας ξέρουν ακόμη, έρχονται, μας δοκιμάζουν λίγο, μπαίνουν, βγαίνουν. Σου λέει τώρα γιατί έρχονται από σταθμούς που είναι μαθημένοι σε όλη αυτή την προπαγάνδα. Σου λέει τι λένε αυτοί τώρα εκεί πέρα οι δύο. Του κούλι. Κατάλαβε, είναι και αυτό. Πώς θα ρίξουμε τον κούλι, λοιπόν. Καλημέρα σας.
20: Γεια σου,
0: Γεια σου, Νίκο. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, Βόρειου Τομέα. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε.
0: Πώς είστε, καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Οι εντυπώσεις σας από τον εορτασμό χθες, μια κουβέντα της
1: παρατάξεως. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να χαμογελά και να είναι χαρούμενη με την ιστορία της. Η δημοκρατία μας, ξέρετε κύριε Πορτοσάλτε, είναι κομματική. Η ποιότητά της εξαρτάται από την ποιότητα των κομμάτων και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένας κατακερματισμός, μία απορρίθμιση και προσωπικά σχήματα, προσωποπαγή, αρχηγικά σχήματα όπως δεν τα είχαμε δει ίσως ποτέ στο παρελθόν. Εξαίρεση αποτελεί η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία 52 χρόνια τώρα έχει ταυτίσει την πορεία της με τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές της πατρίδας μας, είτε λέγεται Δημοκρατία, τότε ο Καραμαλής, είτε Ευρώπη, είτε μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά. Βεβαίως δεν τα κάναμε και όλα τέλεια, υπάρχουν πάντοτε θέματα και ζητήματα. Εγώ είμαι πολύ γειωμένος και πρέπει να είμαστε όλοι πολύ γειωμένοι στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά νομίζω ότι είναι μια στιγμή πραγματικά χαρούμενη για όλους τους Έλληνες. Διότι, όχι μόνο τους νεοδημοκράτες, διότι το να έχουμε ζωντανούς κομματικούς οργανισμούς εύρος τους, δυνατούς, ισχυρούς, που μιλούν με την κοινωνία και από τη μια η σταθερότητα, από την άλλη οι αλλαγές που χρειαζόμαστε, είναι σημαντικό για όλη την κοινωνία. Λίμωνο αν ήμασταν όλοι προσωπικές εταιρείες τύπου, ξέρετε, Κυριάκος Βελόπουλος, ο Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι. Μόνο που, ναι, ναι, σωστά, υπάρχουν πολλά προσωποπαγή κόμματα, τα οποία όμως...
1: Καριστιανού, Αλέξης
0: σωστά, τα οποία όμως δεν προσφέρουν στην κοινωνία η οποία θέλει την αλλαγή, γιατί βαρέθηκε τους ίδιους και εσάς, και σας βλέπει και διάφορα τέτοια, αλλά δεν βρίσκει όμως μια σοβαρή πρόταση ότι έντε να τον στείλουμε αυτόν και, και το κόμμα του και τους συνεργάτες του και να φέρουμε τους άλλους, οι οποίοι άλλοι τι λένε, δεν έχουν πει τίποτα ακριβώς.
1: Απολύτως, απολύτως. Αυτό από ένα στιγμή.
0: Και αυτό είναι και το αδιέξοδο, ας πούμε, του 60% της κοινωνίας.
1: Ναι, κάνει και σε εμάς κακό, ξέρετε. Διότι
0: και δεν έχετε αντίπαλο, δεν έχετε αντίπαλο, ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Μηχανική...
0: Μάλλον έχετε αντίπαλο την κοινωνία που είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τους αντιπάλους.
1: Και τον εαυτό μας.
0: Και τον εαυτό σας, φυσικά.
1: Διότι η μηχανική της ενισχυμένης για να λειτουργήσει, της ενισχυμένης αναλογικής του εκλογικού συστήματος, για να λειτουργήσει, χρειάζεται για να λειτουργήσει. Η πορεία προς την αυτοδυναμία, θέλω να πω, χρειάζεται το αντίπαλο δέος. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η καθίζηση στην απέναντι μεριά. Βλέπετε ότι και ο Τσίπρας μετά το πρώτο μπαμ έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει, διότι πλέον μπαίνουν όλα στη βάσανο του δημοσίου, της δημοσίας θέασης, τα στελέχη, ξέρετε, οι απειρίες, τα προβλήματα κτλ.
0: Ναι. Ναι, ναι, όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχήμα το οποίο μας δίνει και αυτήν και την σταθερότητα, μας εγγυάται ότι θα προχωρήσουμε αυτήν την σταθερότητα και ότι θα αποφέρει ένα κάποιο όφελος προς όλους, δηλαδή εννοώ σε επίπεδο μισθών κλπ. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε αυτά τα μεγαλεπίβολα που ακούμε από τους αντιπάλους της κυβέρνησης, τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα έχουμε αυτό. Με μία, ναι, μπορεί να μην είναι το τέλειο σχήμα. Προφανώς τα ζητήματα δεν έχουν λυθεί όλα που αφορούν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Εννοείται, γιατί όλα θέλουν τον χρόνο τους και έχουν και μία άλλη παράμετρο που δεν αποφεύγεται να την πείτε. Δεν μιλώ προσωπικώς, κύριε Δίδη, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Αποφεύγεται να πείτε τη συνεισφορά μέρους της κοινωνίας και εργαζομένων που δεν έχει και όλη τη θέληση και όλο το, πώς θα το πω, και όλη τη διάθεση να πει πάμε να τα αλλάξουμε, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη? Μας αρέσει το αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η πορεία της χώρας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι θετική. Και η Ελλάδα πολιτικά αποτελεί και μια εξαίρεση σήμερα στην Ευρώπη, η σταθερότητά της, την ώρα που βλέπετε στη Βρετανία να αλλάζουν τον 7ο Πρωθυπουργό. Χθες είχαμε παρέτηση του Ισπανού. Στη Γερμανία ο Μέρτς ένα
0: μισό χρόνο. Όχι τίποτα, αλλά έμεινε και ο Δήμαρχος Αθηναίων με το βραβείο. Δηλαδή
1: ναι,
0: του έδωσε το βραβείο της πόλεως.
1: Δεν του φερεγούρι.
0: Ο Νίκος, μάλλον ο οποίος πήγε στην Ισπανία να του το δώσει. Ο Νίκος Ανδουλάκης τον είχε πρότυπο έως πρότυνος. Τώρα βλέπω ότι φεύγει, γλιστράει το Πασόκ. Τώρα ξαφνικά δεν τον αναγνωρίζουν το Σάντσες. Ναι,
1: θα τον πληρώσουν χρυσάφι τον Χάρη Δούκα στο Πασόκ και όλη αυτή την επιπλοκή που κάνανε να στραφούν προς τα αριστερά. Αλλά αυτό δικό του πρόβλημα θα το δούμε στην πορεία. Εγώ αυτό που θέλω να πω και είναι το ευρύτερο είναι ότι η πρόοδος είναι. Είναι εδώ, υπάρχει, είναι αναφυσβήτητη, βλέπετε στην ανεργία, βλέπετε στα εισοδήματα, βλέπετε στις επενδύσεις που υπερδιπλασιάστηκαν. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οφείλουμε να λέμε, γιατί εμείς είμαστε της αληθείας και του μέτρου, ότι η χώρα στα χρόνια της κρίσης έμεινε πολύ πίσω, ότι η κατεύθυνση είναι σωστή, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε και διαρκώς και η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε στον δρόμο προς τις εκλογές θα πρέπει να είναι σε αυτή τη βάση τη ρεαλιστική. Πώς θα φέρουμε επενδύσεις στην πατρίδα μας ακόμα περισσότερο, πώς θα ανοίξουμε δουλειές και όχι όλη αυτή η απεροντολογία, η τοξικότητα, η ανοησία, η μικροπολιτική, αν θα πάει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη, αν θα φύγει ο Ναύαρχος στον Νίκο. Καταλάβατε, είναι κρίμα να χαθεί.
0: Οι πρόεδροι που δεν ήρθαν στην εκδήλωση, κύριε Κερίδη, μισό λεπτό, μην κοιτάτε μόνο από εκεί, να κοιτάτε και τα ημέτερα. Κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Κλείστε, σας καλέσουμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, διότι τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας επιπροσθέτως 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπαίνετε στο dei.gr κάτω Fiber και τα μαθαίνετε όλα όσα πρέπει, όσα θέλετε να ξέρετε.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
21: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
22: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
25: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
26: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
24: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
27: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
28: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, Βόρειου Τομέα, Δημήτρη Κερίδη. Λοιπόν,
1: κύριε Πορτοσάλτε, άκουγα τη διαφήμιση για την Ελληνικός Χρυσός. Ναι. Έχει τα εγγένεια της μεγάλης αυτής επένδυσης. Την Πέμπτη θα πάει και ο Πρωθυπουργός στη Χαλκιδική. Θέλω να θυμίσω ότι συγκεκριμένες
0: παρατάξεις. Αυτή η επένδυση πριν από
1: ακριβώς
0: χρόνια στα χέρια των αριστερών, κύριε.
1: Ακριβώς.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ και των λοιπών. Ναι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ίσως της ιστορίας μας. Μια επένδυση κοντά στα 3 δισεκατομμύρια, που θα δίνει κάθε χρόνο εξαγωγές 500 και 600 εκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστια νούμερα.
0: Αντισταθμιστικά ωφέλη πολλών εκατομμυρίων στην περιοχή, κύριε.
1: Απολύτως, 3.500 θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμεσα. Μεταμορφώνεται όλο το μέτωπο της Ανατολικής Χαλκιδικής με πολύ υψηλούς μισθούς και βεβαίως με ανταποδοτικά, κοινωνικά κτλ. Λοιπόν, αυτή η επένδυση
0: 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Κερίδη, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους.
1: Ναι, ναι, στην ναι. επόμενη 20ετία.
0: 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι.
1: Ναι, μιλάμε για τεράστια νούμερα και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν τίποτα, που είναι ενάντια στα πάντα, τολμούν και μιλούν για ανάπτυξη ή για επενδύσεις ή για δουλειές. Για να καταλάβουμε την υποκρισία.
0: Που έκαναν δολιοφθορά, κύριε Κερίδη. Δεν ήταν μόνο ότι δεν τη θέλανε. Θυμόσαστε τη δολιοφθορά. Θυμόσαστε που πηγαίνουν, κάνανε κρίξεις. Το θυμόσαστε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ήταν εκτεθειμένοι άνθρωποι της ασφάλειας εκεί, κάτι έρμοι εργαζόμενοι της security που ήταν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Γιατί δεν θέλανε η τοπική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί αυτός ο ΕΣΜΟΣ δεν ήθελε εκεί την επένδυση.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό ολοκληρώθηκε χάρη σε εμάς και στην αλλαγή που έγινε το 19 και ευτυχώς παρά τις καθυστερήσεις και μπορούμε και γιορτάζουμε την Πέμπτη ακριβώς αυτή τη μεγάλη. Εφύλο περιβαντολογικά με όλα τα εχέγγυα, άλλωστε Καναδί είναι οι άνθρωποι στον Καναδά δραστηριοποιούνται.
0: Και θα συγκριθούμε εμείς με τον Καναδά στην προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε και κομικοί με τον εαυτό μας, βέβαια, έτσι εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Κοίταξε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Πρώτον, γιατί είναι ο υπέξ της υπερδύναμης. Δεν είναι τυχαία, είναι ο νούμερο 2 της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Και μάλλον ο πιο λογικός αυτό στο πλέγμα εκεί της.
1: Ακριβώς.
0: Όλης.
1: Αλλά πριν έρθω στο πρόσωπο, να πω το θεσμικό ότι εδώ μιλάμε για αυτό που λέμε στα αγγλικά Secretary of State, τον γραμματέα του κράτους. Είναι ο νούμερο 2 της Αμερικανικής κυβέρνησης παραδοσιακά, ο Υπουργός Εξωτερικών. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, τον Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός παίκτης, ίσως ο πιο σοβαρός στην σημερινή Αμερικανική διοίκηση, που ξέρει τα ελληνικά, ξέρει την Ελλάδα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και πρωτοστάτησε, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, στην εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 το 2019. Τότε ήταν αρχηγός της μειοψηφίας στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, μαζί με τον Μενέντες, τότε αρχηγό πρόεδρο της Επιτροπής από τους Δημοκρατικούς, ο Ρούμπιο από τους Ρεπουμπλικάνους, και στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τουρκία τότε το 2019. Φίλος λοιπόν της Ελλάδας, σοβαρός παίκτης που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για την μετά Τραμπ εποχή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θα κάνει και μία μεγάλη ομιλία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Πνίκα, διότι ξέρετε, ο φόντος της Ακρόπολης, αυτή είναι και η μεγάλη, πώς να το πούμε, ήπια ισχύς της πατρίδας μας, καλά τα F-35, αλλά και τα σύμβολα της Ακρόπολης, γενέτειρες της Δημοκρατίας.
0: Κύριε Κερίδη. Κρίμα. Παρακαλώ να προσπαθήσουμε, κύριε Ηρακλή Μποζατζίδη, πώς βγαίνει η κερδοφορία της, μου ζητάτε να σας πω πώς βγαίνει η κερδοφορία της ελληνικής χρυσός και η διαδικασία προσέλεγχο της φοροαποφυγής, αφού η παραγωγή χρυσού γίνεται εκτός συνόρων και ελέγχου. Μα γίνεται στην Ελλάδα και φορολογείται η επιχείρηση, κύριε Μποζατζίδη μου. Τι να σας πω, έρχεται η ίδια η εταιρεία, κύριε Μποζατζίδη μου, και λέει ότι 8,7 δισεκατομμύρια το εκτιμόμενο ποσό που θα κατευθυνθεί σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα πιστέψουν την. Και προφανώς εκεί υπάρχει και ο αντίστοιχος φόρος που κατευθύνει στο ελληνικό κράτος. Κύριε Κερίδη, παρακαλώ, είστε έτοιμος?
1: Ναι, είμαι, ναι. Και με συγχωρείτε, μας μάτιαξαν. Έλεγα λοιπόν για τη δύναμη της Αθήνας, ο σύμβολο και γενέτειρα της δημοκρατίας, έρχεται να κάνει αυτή την ομιλία, απευθυνόμενος και στο δικό του κοινό πίσω στην Αμερική. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν. Νομίζω ότι θα κλειδώσουν και τα F-35, που είναι πολύ σημαντικό, και βεβαίως τα ενεργειακά και τα ευρύτερα γεωστρατηγικά. Δεν πάει πουθενά αλλού, και αυτό έχει τη σημασία του. Συνήθως οι Αμερικανοί, όταν έρχονται σε εμάς, πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά έρχεται μόνο στην Ελλάδα, εδώ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ακριβώς τη σημασία της πατρίδας μας στο νέο χάρτη, όπως διαμορφώνεται, γεωστρατηγικό, της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι, άρα, αλλά ρίχνουν οι Αμερικανοί και κυβερνήσεις, κύριε Κερίδη, γιατί είναι και αυτό μέσα στην συζήτηση του, την καφενοβιακή της πατρίδας μας.
1: Ναι, και τη συνωμοσιολογική. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Στην Ελλάδα οι Έλληνες ψηφίζουν. Και όποιος νομίζει ότι ξέρει το αποτέλεσμα ή μπορεί να το, πώς να το πούμε, χειραγωγήσει, ζει σε άλλον κόσμο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Αμερική είναι μια σημαντικότατη δύναμη, παραμένει η νούμερο ένα δύναμη στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει μια βαθιά στρατηγική σχέση μαζί της, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Θα σας έλεγα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, είμαστε κι εμείς γέννημα από τη φύση μας, το DNA μας, μιας φιλελεύθερης επανάστασης το 1821, σε αντιστοιχεία με τη μεγάλη Αμερικανική επανάσταση που είχε προηγηθεί. Αυτοί εμπνεύστηκαν από μας, εμείς εμπνευστήκαμε από αυτούς, πολεμήσαμε από την ίδια πλευρά της ιστορίας όλο τον 20ο αιώνα, και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ωραία. Και στην
0: κλείνοντας τώρα, κλείνοντας,
1: και στον ψυχρό πόλεμο.
0: Πώς σχολιάζετε την απουσία των προέδρων, τον κύριε Κερίδη, δύο κουβέντες έτσι, και
1: κοιτάξτε,
0: του
1: επικεφαλής
0: της ομάδας των ευρωβουλετών μας?
1: Δεν θα βάλω στην ίδια πλευρά τον Σαμαρά με τους άλλους δύο, διότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει αποφασίσει, από ό,τι φαίνεται, να κάνει κόμμα, και στην πορεία προς το κόμμα έναν περίεργο ανταρτοπόλεμο, όπου δεν ανοίγει με τα αυτιά του τελείως, δεν αποκαλύπτει τα στελέχη του, είναι πιο έξυπνος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αποκαλυπτόμενος βλέπετε ότι παθαίνει την καθίζηση, και θα το πάει κάπως έτσι μέχρι τις εκλογές νομίζω, με προσωπικά έτσι, με προσωπικές παρεμβάσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα ο Μεν Κώστας Καραμαλής έχει πάρει τις αποστάσεις, δεν είναι στη Βουλή, αλλά προφανώς δεν πληγώνει. Τώρα ο Μημαράκης νομίζω είχαν ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο, μια που με ρωτήσατε, αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ο κόσμος και όλη η παράταξη, η οποία είναι μαζί, είναι ενωμένη και πάει να πετύχει κάτι ανεπανάληπτο, έτσι, η τρίτη θητεία. Και μόνο το γεγονός ότι στο τέλος της δεύτερης είσαι τόσο πολύ μπροστά δείχνει μια δύναμη για την παράταξη.
0: Πάντως, κλείνοντας, κύριε Κερίδη, να σας πω και εσάς, μετά από τηλεφώνημα που μου έκανε το πρωί ο κύριος Μανούσος Γριλάκης, να μου υπενθυμίσει ότι στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας το 2014 παρέστη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι τον έριξε ο Αντώνης Σαμαράς. Που ήταν τότε πρωθυπουργός και πρόεδρος. Ορίστε.
1: Ναι, ναι. Υπέργυρος, παρά την μεγάλη του ηλικία, πήγε για να δείξει ακριβώς αυτή την ενότητα. Κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε.
0: Έτσι. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ, κύριε Κερίδη. Και κλείνοντας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Επέστρεψε στην κοιτίδα του ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Πασόκ. Μόνο που εκείνη η εμβληματική φωτογραφία, ντυμένος με τη σαλοπέτα του ψαρά, να ταξιδεύουν με το σκάφος έχοντας δίπλα τον Στέφανο Κασελάκη, να πάνε να προσκυνήσουν στη Μακρόνησο, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, ξεπερνά κάθε stand-up comedian. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παράσταση από αυτή. Καλημέρα σας.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στη λεωφόρο Σχιστού. Την προώθηση διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δηλώσε στην ΕΡΤ ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολεί τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε η Ελλάδα, είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωράσει τρεις συλλήψεις ατόμων ηλικίας 20, 19 και 18 ετών. Ένας 26χρονος ανήκος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένα πιστόλι. Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ δύο άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 54χρονος καταπλακώθηκε από πνευματοκιβώτιο κάτω από άγνωστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και απεγκλώβησαν τον 54χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basketball League, ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας, στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βίσεντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά, και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα. Ηλιόλουστη Τρίτη σήμερα, Γιάννη. Μια χαρά, έτσι.
1: Καλημέρα, καλή. Ηλιόλουστη ημέρα. Έτσι λέγαμε και την Παρασκευή. Θυμάσαι μετά πιάσαν βροχές, αλλά τώρα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει να σου πω ότι ζήλεψα, έβλεπα τους ατέριαστούς γιατί πήζαν συνέχεια την πάσα του Γιόκιτς.
1: Εντάξει, απίστευτη. Κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Μακάρι να τα κάνει και με την πράσινη φανέλα. Στα βαθιά γεράματα.
0: Κατά τα άλλα,
1: ελπίζουμε, Αντώνη, ας ελπίζουμε.
0: Όχι, και βέβαια, και βέβαια. Εγώ θέλω το Γιόκιτς στην Ελλάδα και αυτές τις έτυχες στον Παναθηναϊκό. Ας πάει και στον Άρη. Ας έρθει να έρθει.
1: Με την ελπίδα.
0: Ναι,
1: άλλοι κυβέρνησαν με την ελπίδα. Τι.
0: Ψηλό με τέτοιο IQ μέσα στο παιχνίδι, εγώ δεν έχω ξαναδεί, είναι η αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και με τον Γιόκιτς, με τον μπάσκετ και με αυτά, ξεχνιόμαστε που και που. Ξέρεις από την καθημερινότητα, από όλα αυτά, ο αθλητισμός προσφέρει και αυτές τις στιγμές. Μετά συζητάς, μετά συζητάς και θες τι πάσα έκανε, τι αυτό, ξεχνιώσουν για λίγο.
0: Ναι. Το είπα αυτό για το IQ, γιατί στο μπάσκετ θυμάμαι ο προπονητής μας, όταν μας έβαζε άσκηση καινούργια, έβαζε πρώτα τους κοντούς να την κάνουν και από πίσω τους ψηλούς.
1: Τα περνάνε πιο δύσκολα οι ψηλοί.
0: Έτσι, έτσι. Στη Γαλλία πάντως τα παιδιά φαίνεται να τα παίρνουν τα γράμματα, μια χαρά.
1: Ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Εκεί πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, έχουμε 5.000 συλλήψεις, διάβαζα, καταλήψεις στους δρόμους, τραυματισμοί. Πάντως γίνονται αρκετά επεισόδια. Σήμερα υπάρχει, σήμερα θεωρείται μια κρίσιμη μέρα, γιατί έχει προγραμματιστεί μια πολύ μεγάλη διαδήλωση με τις εντάσεις να είναι πολύ έντονες μεταξύ αστυνομίας και μαθητών. Άκουγα το πρωί και την Ισότητα Τριανταφύλου εδώ στον Άρη που περιέγραφε λίγο όλο αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία με τον... με αυτές τις καταλήψεις των μαθητών, με το ότι έχουν βγει στο δρόμο. Μιλούσε και για τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, γιατί ξέρεις, μερικά από αυτά που εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, σε κάποιες άλλες χώρες, σε κάποιες άλλες περιοχές, θεωρούνται πολύ σημαντικές κατακτήσεις, αν τα καταφέρουν κάποια στιγμή. Όπως κατάκτηση, Αντώνη, θα μπορούσε να είναι το να έχεις δωρεάν σνακ στο σχολείο σου.
0: Ναι. Αυτό που διάβασες, που είπες μόλις τώρα, είναι ένα από τα αιτήματα του συντονιστικού των μαθητών που έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τις 8 Οκτωβρίου, από την 5η. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κάποια σχολεία ήδη που δυστυχώς έχουν καταλήψεις. Αυτή η μόδα που ξεκίνησε από το 1990 κρατάει κάθε χρόνο.
1: Ναι, και το συντονιστικό της Αθήνας προαναγγείλει κινητοποιήσεις, αποχές, καταλήψεις. Προτρέπει σε καταλήψεις την 5η 8 Οκτωβρίου. Άκου τώρα μερικά από τα αιτήματα. Να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που βάζει εμπόδια στις σχολικές εκδρομές. Άκου τώρα μερικά από τα αιτήματα. Να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που βάζει εμπόδια στις σχολικές εκδρομές.
0: Μάλιστα.
1: Ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν

0: όλα αυτά νομίζω απαγορεύονται.
1: Στα χρόνια μου δεν υπήρχαν ούτε αυτά, Γιάννη.
0: Εντάξει, Αντώνη, ξηρούς καρπούς.
1: Σταφίδες. Όπως στο στρατό.
0: Τι άλλο έχω, βλέπω εδώ στα αιτήματα.
1: Ασφαλείς σχολικές υποδομές, να φτάσουν τα βιβλία ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ, αυτό είναι σημαντικό βεβαίως. Σύγχρονα εργαστήρια και αθλητική χώρη, συγκεκριμένα πράγματα. Παιδιά, έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας. Πραγματικά έχετε όλα τα χρόνια μπροστά σας και να διαδηλώσετε και να διαμαρτυρηθείτε. Δεν είναι αυτή η ώρα. Πιστέψτε με.
0: Ναι, κάντε το μάθημα, γιατί κάτι έχετε να κερδίσετε. Εν τω μεταξύ, λες, πώς σου ήρθε τώρα 8 Οκτωβρίου να ξεκινήσουν καταλήψεις, αποχές και μετά διαβάζεις μέσα στην ανακοίνωση που έχει βγει από το συντονιστικό των μαθητών ότι ζητάμε το ένα, ζητάμε το άλλο και στέλνουμε μήνυμα γιατί για μας δεν έχουν ευρώ να δώσουν, αλλά τα χαρίζουν απλόχερα στους λεφτάδες, στους βιομηχάνους, στους εφοπλιστές και στους πολέμους που κάνουν ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κέρδη των λίγων.
1: Και κάτι σου θυμίζει
0: αυτό. Τι σου θυμίζει αυτό, Αντώνη?
1: Τίποτα. Δεν μου έρχεται τίποτα στο μυαλό.
0: Αποφάσισε του κουκουέ καταλήψεις.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 6 Οκτωβρίου, Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να σας κρατήσουμε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και βέβαια να μας πει ο Γιάννης πάρα πολλά από το χθεσινό event της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο βρέθηκε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174. Απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Βεβαίως στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βεβαίως μηνύματα στο skyradio.gr. Γρήγορα Εξώστη, μην το καθυστερείς καθόλου.
0: Ναι, και να ξεκινήσουμε, εντάξει, γενέθλια χθες, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, εννοείται.
2: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
0: Καραμαλική εισαγωγή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σεμνά και ταπεινά.
1: Βεβαίως, αυτό πρόσεξα κι εγώ.
0: Άνοιγμα
1: ήταν.
0: Άνοιγμα. Σεμνά και ταπεινά. Δεν ήταν αυτός, δεν ήταν ο κύριος Μαϊμαράκης. Καλά, ο κύριος Σαμαράς προφανώς. Κάποια στιγμή θα βρεθεί στα γένεια του δικού του κόμματος. Οπότε αυτά τα ξεχνάμε από τους πρώην προέδρους. Κοίτα να δεις, υπήρχε ένα κλίμα. Προσπαθούσαν να συνδυάσουν το θυμάρι και το βασιλικό. Το μύρισε θυμάρι και βασιλικό. Ναι, βεβαίως.
1: Σε σύγχρονη μορφή, μπιταριστό ή έτσι?
0: Όχι, το παραδοσιακό. Έπαιζε ο ύμνος Νέας Δημοκρατίας. Μετά περνούσαν.
1: Και κουνούσαν τις σημαίες, φαντάζομαι.
0: Μετά περνούσαν και λίγο σε σύγχρονη μουσική, pop, χορευτική. Συνδύαζαν, ξέρεις, και γενιές και ρεύματα. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πυρσός επανέκαψε παντού.
1: Θέλω να μου μιλήσεις αναλυτικά για το Λούνα Πάρκ.
0: Το Λούνα Πάρκ.
1: Το Λούνα Πάρκ. Μπασκέτες. Boothroom 360. Φωτογραφίες μέσα στο αυτοκίνητο το παλιό. Quiz με ενίγματα. Δεν ξέρω αν περνούσε και καμιά καμιλοπάρδα. Τι βλέπατε.
0: Αυτό με το αυτοκίνητο που ήταν χαρτών στην ουσία. Που ένα σχήμα αυτοκινήτου μπορεί να μπει μέσα για να φαίνεται ότι είσαι πανηγύρια μια εκλογική νίκη. Ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη θράψη.
1: Ναι,
0: όλοι πήγαιναν και φωτογραφίζονταν σε αυτό. Οι μπασκέτες.
1: Ήταν δεκαετία 70 ή 80.
0: Ήταν δεκαετία 80.
1: Δεν έχει πάει πολύ καλά η δεκαετία 80 στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το αυτοκίνητο μου θύμιζε 80. Ναι. Εντάξει, το 89 δεν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, ναι, άργησε πολύ.
0: Το 89. Οι μπασκέτες ήταν κάτι, ξέρεις, στεφάνια στην ουσία. Δεν ήταν μπασκέτα μπάσκετ. Που ο κ. Μητσάκη πήγε και σούταρε. Πολύ σούταρα. 4 στα 4 και βγαίνοντας. Πιάσαμε λίγο τη συζήτηση μαζί του. Ήταν και ευδιάθετος και λέει: έβαλα 4 στα 4. Κάτι σημαίνει αυτό, λέει, γιατί έχουμε κερδίσει 3 εκλογές, εννοεί 19, 2 το 23. Πάμε για την τέταρτη. Ιωνός.
1: Μάλιστα. Δεν πήγε να κάνει την μπάσα του Γιώκητς? Όχι.
0: Όχι, δεν πήγε. Δεν είχε και σε ποιον την μπασάρει.
1: Άμα ήταν εκεί κάποιο πρώην πρωθυπουργό, θα την μπάσαρε.
0: Ναι, δεν είχε που να την μπασάρει. Αυτό που είχε. Που μένα μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ο κύριος Φλωρίδης να κρατάει σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η φωτογραφία πεθαίνω.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει και μια συστολή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είσαι στη Νέα Δημοκρατία πια, αλλά λίγο. Λίγο. Μάζεψε το, ξέρω.
0: Από τις κορυφαίες στιγμές.
1: Γιατί δεν είδα το Χρυσοχοίδη να κρατάει σημαία.
0: Όχι. Επίσης είχε έναν τεράστιο λευκό πίνακα

0: μπορούσαν να πάνε όλοι και να γράψουν τι σημαίνει για αυτούς η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Που, okay, σε πολλούς έβγαινε αυτό το παραταξιακό, σημαίνει δημοκρατία, σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει το ένα, σημαίνει το άλλο, κάποιος έγραψε σημαίνει τα πάντα. Πήγε ένας Θεούλης και έγραψε το μη χείρον βέλτιστον.
1: Να σου πω κάτι. Αυτόν τον χαίρομαι πιο πολύ από όλους.
0: Αυτός πρέπει να είναι διεύρυνσης.
1: Γιατί αυτός ενδεχομένως να ήταν ένας προβληματισμένος ψηφοφόρος που ενδεχομένως να σκέφτεται ακόμα τι να ψηφίσει.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: πάει και λείπει, παιδιά.
0: Και
1: δεν
0: πήγε, και πήγε στη γιορτή.
1: Ναι, ναι, και πήγε στη γιορτή για να γράψει αυτό. Γιατί σου λέει αναγκαστικά πάω εκεί.
0: Θα ψηφίσει. Okay,
1: συνειδητοποιημένος.
0: Όχι, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι από τη διεύρυνση.
1: Μπορεί να γίνει
0: από
1: τη διεύρυνση.
0: Από τους πρώην δηλαδή Πασό, κεντροαριστερά κτλ. Που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, σου λέει έτσι όπως ήταν τα πράγματα, το καλύτερο είναι εδώ.
1: Το κρίσιμο ερώτημα, Γιάννη, είναι το εξής. Είχε περισσότερο κόσμο η επέτειος από τον Δένδια την Παρασκευή?
0: Ναι, γιατί, αλλά ναι, είχε. Μάλλον είχε, γιατί δεν είχα πάει στον κύριο Δένδια την Παρασκευή. Αλλά γιατί αυτοί πήγαν στο Δένδια να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, θα ψηφίσουν.
0: Όχι,
1: αλλά κάνω μια σύγκριση. Κάνω μια
0: σύγκριση. Αυτοί που θα ψηφίσουν Δένδια, τι θα ψηφίσουν μαζί με το Δένδια? Νέα Δημοκρατία
1: θα ψηφίσουν κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι ενδεικτικό αν ο Δένδιας είχε ακόμα περισσότερο κόσμο, γιατί νομίζω είχε πάρα πολύ κόσμο. Εκείνος είχε έξω από το μαγαζί κόσμο.
0: Ναι, είχε πολύ κόσμο, αλλά και εδώ είχε 3.500 κόσμο.
1: Ναι, και καταλαβαίνω όμως ότι και με όλα αυτά τα παιχνίδια προσελκύει επιπλέον.
0: Ήπουλες αυτές τις συγκρίσεις. Εντάξει.
1: Όλα αυτά τα παιχνίδια θα φέραν κόσμο πάντως. Άμα δεν είχε τα παιχνίδια, θα είχε τόσο κόσμο.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Δεν είναι και εύκολο για ένα κόμμα σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το πολιτικό τοπίο, να μαζεύει 3.500 κόσμο. Κάπου.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι πολλά κόμματα θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
1: Είχε και νεολαίους πολλούς, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, προφανώς. Η ΟΝΕΔ είναι ισχυρή στη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Και ήρθαν και με πορεία και μπήκαν στην αίθουσα. Είχαν μαζευτεί κάπου και ήρθαν όλοι μαζί.
1: Όπως
0: συνήθως γίνεται με τις νεολαίες. Και, όταν, και άλλοι όταν είχαν ισχυρές νεολαίες, κάπως έτσι το κάνανε. Μην κοιτάς που τώρα οι άλλες νεολαίες έχουν αποσυσπηρωθεί, δεν υπάρχουν.
1: Αν αναφέρεις ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ νεολαία.
0: Όχι, είχε ΠΑΣΠ όμως.
1: Η ΠΑΣΠ είχε, αλλά η ΠΑΣΠ και αυτή δεν είναι τόσο δυνατή. Βέβαια, στα πανεπιστήμια είναι.
0: Ναι, το αυτό με τις φοιτητικές εκλογές.
1: Εντάξει, είναι ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιάννη, ρωτήσανε στο Action 24 χθες το βράδυ τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, σε σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, γιατί δεν ήταν εκεί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απάντησή του.
2: Είχε κάποια άλλη ενδεχομένως υποχρέωση. Ή ο κύριος Καραμαλής, επειδή έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, μπορεί να τον βλέπει σε μια πιο υπερκομματική διάσταση στο δικό του ρόλο.
0: Θα έχει γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας αν είχε υπερκομματική διάσταση.
1: Εσύ κράτησε μια απόσταση. Τι υπερκομματική διάσταση ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή θα τρελαθούμε εντελώς. Εν τω μεταξύ, αύριο μιλάει έτσι.
0: Στην εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Τη μέρα που θα είναι ο Ρούμπιο εδώ. Είναι όλο συμβολισμό, είναι όλα αυτά. Καλά πάει.
1: Την καρφάρα την έριξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Είχε καιρό να ρίξει ένα καλό καρφί.
1: Είδε τις απουσίες, μετρούσε και σου λέει πάρ' το τώρα.
0: Εντάξει, είχε πει και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Δένδια μαζεμένο τον τελευταίο καιρό.
1: Σου λέει πρέπει να το σπάσω λίγο. Λέει,
0: ναι, εντάξει, μην χάσω και τη φόρμα μου. Και έχει κάνει ανάρτηση σήμερα και λέει: απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή επειδή λέει, άκου τώρα, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα. Διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα.
1: Και να σου πω κάτι, συμφωνώ μαζί του 100%. Όποιος ήθελε να είναι, ήταν εκεί χθες. Αλήθεια δεν είναι αυτό?
0: Όχι.
1: Τι όχι?
0: Θα σου πω γιατί. Ο Έρσιο Δένδιας ήταν σε μία σύνοδο υπουργών άμυνας, η οποία ήταν το απόγευμα στη Βενετία.
1: Υπάρχουν,
0: πώς θα ήταν?
1: Συνεδροί που πηγαίνουν οι υπουργοί, Γιάννη. Δεν υπάρχουν.
0: Ήταν η Σύνοδος Υπουργών Άμυνας. Πήγε εκεί, δεν ήταν δηλαδή. Τώρα καρφάρα από τον Άδωνη.
1: Και του Βαγγέλη Μημαράκη επίσης την απουσία επισημαίνει.
0: Καλά, ο κ. Μημαράκης και Κυριακή να ήταν η εκδήλωση. Θα είχε βαφτίσει για να πάει γάμο. Πιστεύω δεν θα ήταν. Δεν είναι μόνο το Στρασβούργο.
1: Και επειδή χτες είχαμε στο Sky τον Γιάννη Οικονόμου, την είχε ρίξει, έτσι.
0: Το είχε ρίξει το δικό του καρφί, είχε προηγηθεί. Μήπως το είχε ακούσει ο κ. Γεωργιάδης και σου λέει κάπως πρέπει.
3: Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους fan club. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το fan club.
0: Για ποιον πιστεύεις χτυπούσε η καμπάνα αυτή?
1: Δεν ξέρω. Δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Όχι, θέλω να πεις. Για ποιον πιστεύεις ότι
1: για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Κατευθείαν, ε?
1: Κατευθείαν.
0: Φαντάσου να πήγαινε και το μυαλό σου.
1: Άμα με πιέζεις και δεν σε απαντήσει, εγώ θα τις δίνω, Γιάννη.
0: Εντάξει, πού το βασίζεις αυτό?
1: Το βασίζω.
0: Όχι, να μου εξηγήσεις.
1: Γιατί ποιος έχει το μεγαλύτερο fan club? Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερο fan club του κ. Δένδια? Το πριν μου είπες ότι έκανε συγκέντρωση στο Δένδια, δεν χωρίς ο κόσμος.
1: Όχι, πρόσεξε να δεις. Είναι διαφορετικό. Εγώ σε fan club βάζω έναν πολύ στενό πυρήνα οπαδών, πολύ έτσι ταυτισμένων. Αυτό το κοινό το έχει ο Γεωργιάδης, νομίζω.
0: Μάλιστα. Οι άλλοι τους βλέπουν, δεν τα
1: όχι,
0: ρε,
1: εσύ, αλλά δες τις ομιλίες που κάνει ο Γεωργιάδης που τους πορώνει με αυτά που λέει. Καταλαβες. Δεν είναι πολύ έτσι θερμός. Το έχει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, το έχει. Ναι. Γι' αυτό και έχει τόσο πιστούς οπαδούς.
1: Ναι, γι' αυτό και έχει το κατ' εμέ το πιο δυνατό fan club. Άλλο αν.
0: Και έρχεται οικονόμου τώρα και σου λέει όμως ότι αν ασχολείσαι μόνο με αυτό, μπορεί να χάσουμε από αλλού. Γιατί δεν μπορεί να εκνευρίσει άλλους ψηφοφόρους που προσπαθούμε να επαναπροσεγγίσουμε.
1: Δίκιο έχει ο οικονόμου. Γενικά έχουν όλοι δίκιο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό βλέπω.
0: Κοίτα να δεις. Η πλειοψηφία που δίνει η ελληνική κοινωνία τους δίνει έναν αέρα να θεωρούν ότι έχουν δίκιο.
1: Πια ρίξε τον πύχη. Και έρχεται και Σαμαράς.
0: Σε εκλογές θα το δούμε αυτό.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο
0: μεγάλο. Σε εκλογές θα το δούμε.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Ακούω κάποια επιχειρήματα που λένε ότι και το 23 μας έριχναν παρακάτω οι δημοσκοπήσεις, όμως πήραμε 41%. Δεν τους έριχναν τόσο. Τους έδειχναν για 32, 33, 34.
0: Και τώρα 30 τους δείχνουν στην πρόθεση.
1: Εντάξει. Οκ, okay, 30 όμως, όχι 33-34.
0: Εντάξει, και είμαστε 7 μήνες από τις εκλογές.
1: Εντάξει. Όσο ζεις, ελπίζεις.
0: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Εδώ έχουν ελπίδες και λέει θα κερδίσουμε, λένε θα βγούμε πρώτοι και θα έχουμε αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας, ο Ικαριστιανού, ο Ανδρουλάκης πάει για μία ψήφο διαφορά, να μην το λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, η Νέα Δημοκρατία να το λέει, το λένε οι άλλοι. Και μιας και ανέφερες αυτούς, στο δεύτερο μέρος έχουμε πολύ παρασκήνιο από τη χθεσινή μεταγραφή του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε και ηχητικά. Έχω να σου πω για το ποτό χθες που ήπιαν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Καβαθά για τις αυξήσεις στα εστιατόρια, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Και κάπου εδώ να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην Πατησίων από Κολιάτσου προς Αμερικής λόγω έργων. Την πρόθεση διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε σε συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε τρεις συλλήψεις. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν ένα σκάλικας διοπλήματα καθώς και ένα πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Εξεράγησαν δύο από τους τρεις αυτοσχέδους εμπριστικούς μηχανισμούς που τοποθέτησαν άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελόπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καταρχάς πρέπει να πω, Γιάννη, ότι ο Κωνσταντίνος με διόρθωσε και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει περάσει ψηλός μια IQ ανάλογο του Γιώκητς, είναι ο Σαμπόνης.
1: Σωστό.
0: Φοβερός.
1: Σε άλλη εποχή.
0: Ναι, ο πρώτος που έριχνε και τρίποντα ψηλός, έτσι, 2-20.
1: Σωστό.
0: Ήτανε καταπληκτικός και είχε προβλήματα βέβαια με τα πόδια αυτός και σταμάτησε λίγο νωρίς, αλλά ήταν εξαιρετικός. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τα πολιτικά, να πάμε λίγο να συζητήσουμε για θέματα αγοράς. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Καβαθά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους αγρότες.
0: Και να μπούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στα θέματα της εστίασης, γιατί αυτό που ακούγεται, αυτό που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η εστίαση περνάει δύσκολα φέτος. Είναι έτσι, κύριε Καβαθά?
2: Κοιτάξτε, η εστίαση περνάει δύσκολα τα τελευταία 2 χρόνια. Για πρώτη φορά μετά το 2019 η εστίαση για το 2025 έκλεισε με μείωση του κύκλου εργασιών κατά 3,4%. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε μείωση κύκλου εργασιών 600 εκατομμυρίων. Και ταυτόχρονα το 2026, το πρώτο εξάμηνο, είμαστε στο μείον 4,5%. Τα στοιχεία, αυτά είναι τα επίσημα της Ελστάτ. Από εκεί και πέρα, το τρίτο τρίμηνο, στοιχεία επίσημα δεν υπάρχουν. Αυτό που έχουμε οι προσλαμβάνουσες από τα εσκατοτόπους ενώσεις εστιατόρων είναι ότι δεν πήγε ιδιαίτερα καλά το καλοκαίρι. Βεβαίως περιμένουμε τα τελικά στοιχεία, τα επίσημα, για να δούμε αν κάπου μπορεί να ισορροπήσει σε καλύτερα ποσοστά μείωσης ή κερδοφορίας ενδεχόμενα. Δεν το βλέπω βέβαια.
1: Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Καβαθά? Να πω ότι κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα, τα περισσότερα εστιατόρια είναι γεμάτα. Και σε άλλες περιοχές της Αττικής, θεωρείτε ότι αυτό οφείλεται στις στοιχεία που προέρχονται και από την επαρχία? Θεωρείτε ότι δεν είναι η συνολική εικόνα? Γιατί αν κάποιος κάνει μια βόλτα σε κεντρικούς δήμους, στη Γλυφάδα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Περιστέρι, θα δει ότι η εστίαση έχει γεμάτα μαγαζιά.
0: Κοιτάξτε,
2: υπάρχουν σημεία στο νομό Αττικής στα οποία υπάρχει μια κίνηση και εκεί όμως έχουμε μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό έχει να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είτε μιλάμε για Έλληνες είτε μιλάμε για αλλοδαπούς. Τα προβλήματα τα έχουμε έντονα και εμείς, τα έχει έντονα και η Ευρώπη. Η κυρία πηγή από προέλευση μάλλον των ξένων επισκεπτών μας είναι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στα εισοδήματα των πολιτών λόγω της παρατεταμένης πληθωριστικής κατάστασης, πίεσης.
1: Άρα γεμίζουν τα μαγαζιά, αλλά δεν καταναλώνουν τόσο όσο καταναλώνουν παλιότερα.
2: Παλιότερα βέβαια. Από την άλλη μεριά, στους τουριστικούς προορισμούς φαίνεται και από στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και φαντάζομαι και εσείς ότι υπάρχει μια εκτείναξη του κύκλου εργασιών στα σούπερ μάρκετ. Εκεί βλέπουμε ότι το Airbnb λειτουργεί ανασταλτικά για την εστίαση. Χάνεται ένα γεύμα ή ένα δείπνο από τον κλάδο της εστίασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι. Η αύξηση των τιμών πόσο είναι? Γιατί προφανώς αυτό παίζει ρόλο, η αύξηση των τιμών.
2: Προσέξτε, η αύξηση των τιμών πάντα με στοιχεία της Ελστάτ είναι τελευταίο διετία συν 15%. Όταν ο κλάδος έχει μία αύξηση λειτουργικού κόστους άνω του 40% το τελευταίο διάστημα. Μέσω σταθμικά το προηγούμενο δίχρονο είμαστε στο 40%.
0: Και αυτό γίνεται για να αντισταθμιστεί το κόστος της ενέργειας, προφανώς.
2: Δεν είναι μόνο ο κόστος της ενέργειας, είναι το κόστος της ενέργειας που είναι υψηλότατο και δεν υπολογίζω το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διμήνου, που έχουμε μία αύξηση της τάξης 36-37%. Υπολογίζουμε το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ. Και βεβαίως αυξημένο λειτουργικό κόστος έχει να κάνει και με το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και την ακρίβεια της πρώτης ύλης και στα προϊόντα.
0: Τα εστιατόρια γενικά, υπάρχουν εστιατόρια που κλείνουν αυτή την περίοδο?
2: Υπάρχουν, δυστυχώς ο κλάδος δέχεται μία πίεση σε επίπεδο κλεισιμάτων και το δέχεται και σε νησιγενείς επενδύσεις, θα έλεγα, γιατί υπάρχει ένας υπερεπαγγελματισμός, αλλά αυτό χτυπάει και παραδοσιακούς παίχτες στην αγορά.
0: Ζητούν προσωπικό τα εστιατόρια ή προχωρούν και σε απολύσεις?
2: Σαφώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα εστιατόρια και τα συναφή καταστήματα και η καφεστίαση έχει έλλειψη τουλάχιστον 20 με 30.000 θέσεων εργασίας.
1: Η εικόνα που έχετε εσείς από τους ίδιους καταστηματάρχες, από τις επαφές που έχετε με σωματείο, το γεγονός ότι έχει αλλάξει αρκετά η κουλτούρα του τρόπου πληρωμής, ότι ο πολλής κόσμος πληρώνει πλέον με κάρτα, έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας τους στην υποχρέωση της απόδειξης, δηλαδή, γιατί ήταν ένας κλάδος ο οποίος είχε ένα ζήτημα φοροδιαφυγής.
2: Κοιτάξτε, αυτό αποδεικνύεται, η συμμόρφωση αποδεικνύεται και από τον κύκλο εργασιών. Θυμίζω ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών ήταν 6 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια. Το 2025 έκλεισε με το μείον 600 εκατομμύρια στα 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα με αύξηση περίπου 4 δις.
2: Ναι, υπάρχει μια και φορολογική συμμόρφωση και μια αύξηση κύκλου εργασιών τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι τώρα ζοριζόμαστε, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό το μαύρο χρήμα που κυκλοφορούσε παλιότερα.
2: Κοιτάξτε,
1: το άσπρισμα δηλαδή των πληρωμών στην εστίαση έχει κάποιους δυσκολέψει, γιατί είχαν μάθει να δουλεύουν κι αλλιώς.
2: Νομίζω ότι είναι συνδυαστικά. Ξέρετε, το μαύρο βοηθάει όταν μπορείς να αποκρύψεις και δαπάνες. Αν δεν μπορείς να αποκρύψεις δαπάνες, δεν μπορεί να έχει. Δεν σε βοηθάει το μαύρο. Μάλλον σε φρολογεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καβαθά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Είναι σημαντικό αυτό που είπε, γιατί ξέρεις, βγήκαμε το Σάββατο μια βόλτα με την Ιωάννα στην Νέα Σμύρνη χωρίς να έχουμε κλείσει μαγαζί. Πήγαμε σε τρία, δεν υπήρχε να κάτσουμε. Βρήκαμε σε ένα τελικά, ιταλικό, αλλά σου λέει τώρα ότι είναι γεμάτα τραπέζια, παίρνουν όμως πολύ λιγότερα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά όταν γεμίζεις το μαγαζί σου, πάει να πει ότι δουλεύεις μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι, δουλεύεις, αλλά άμα παίρνεις λιγότερα και η κατανάλωση του ποτού παίζει πλέον
1: αυτό...
0: ρόλο, έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν αλκοτές, δεν το συζητάμε, 100%. Και να υπάρχουν και ακόμα πιο πολλά.
1: Πιστεύω ότι εκτίμηση είναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό ίσως να έχει να κάνει και με την πτώση του τζίρου. Γιατί ο μεγάλος τζίρος γινόταν στα ποτά.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό μου το έχει πει η καταστηματάρχη και πρόσφατα και όλα στο Παγκράτη, ότι σε αυτό έχουν θέμα. Βεβαίως καλύτερα να έχουν θέμα και να είμαστε όλοι καλά στην υγεία.
1: Προφανώς.

0: πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να σας πούμε πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η δικότητά μας.
13: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Πολλά μηνύματα, Γιάννη, για την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καβαθά για την εστίαση, και σε όλους υπάρχει αυτή η εικόνα των γεμάτων καταστημάτων, γιατί έτσι είναι.
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα, εντάξει. Το καταλαβαίνω, μπορεί να έχει πέσει η κατανάλωση, αλλά ότι δουλεύουν τα εστιατόρια, δουλεύουν.
0: Ναι. Ο Πέτρος με διορθώνει λίγο, γιατί είπε ότι σταμάτησε νωρίς ο Σαμπόνης. Ναι, εννοούσα τους τραυματισμούς του Πέτρου, όντως. Έφτασε μέχρι αργά, αλλά μέχρι τα 40, αλλά είχε αρκετούς τραυματισμούς ενδιάμεσα. Θα μπορούσε να τα είχε πάει πόσο καλύτερα, θα μου πεις. Είχε ψηφιστεί τρίτος καλύτερος παίκτης NBA.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να έχει μια πιο γεμάτη σε παιχνίδια και σε παραστάσεις καριέρα αυτό.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης την πάτησε.
1: Γιατί?
0: Την πάτησε γιατί, χωρίς να το ξέρει, έχει βάλει μέσα στο κόμμα του τη συνιστόσα του Κασελάκη.
1: Από όλους αυτούς που έχει μαζέψει μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, βάλε Αυλονίτη. Τώρα μπήκε Ευάγγελος Αποστολάκης. Θα πάρει Μυρτό Κοροβέση, που ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Αν πάει και η Γιώτα Πούλου, που είναι τώρα ανεξάρτητη και ήταν επίσης τον Κασελάκη, δεν το συζητάω αν πάει και η Τζάκρη, που ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το alter ego το Κασελάκη.
1: Λες να πάει και ο Κασελάκης στο τέλος.
0: Δεν ξέρω αν προετοιμάζεται κάτι τέτοιο.
1: Πιστεύεις να σε ρωτήσω κάτι? Πιστεύεις ότι ο Κασελάκης θα κατέβει σε εκλογές?
0: Ναι, έχει τέτοιο πείσμα που νομίζω θα κατέβει σε εκλογές.
1: Θα το πάει μέχρι τέλους, δηλαδή, να κατέβει το να συμμετάσχει.
0: Έτσι νομίζω, από αυτό που είχα καταλάβει το διάστημα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πιστεύεις ότι θα έχει ψηφοδέλτια να κατεβάσει?
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί όντως έχει σταματήσει και εκείνος να μετριέται στις δημοσιοποιήσεις. Είναι στο 1,5%.
1: Τα λεφτά θα έχει να τα βάλει που χρειάζονται οι εκλογές?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η εικόνα που έχω είναι ότι θέλει να κατέβει. Τώρα από εκεί πέρα η αλήθεια είναι πως είναι μεγάλο το διάστημα. Και είναι μεγάλο το διάστημα και για πάρα πολλούς. Και έχω να σου πω και για το ΣΥΡΙΖΑ τι κουβέντα γίνεται, γιατί υπήρχε ένα ποτό χτες με δημοσιογράφους. Αλλά ας μείνουμε πρώτα στην πρόσφατη μεταγραφή.
1: Ας πάμε πρώτα στον κύριο Ανδρουλάκη που ευχήθηκε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε.
2: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα γενέθλιά της, αλλά το μόνο πολιτικό πρόσωπο, παλιός πρόεδρος κόμματος της δεξιάς πολυκατοικίας, που έχει να πει μια καλή κουβέντα για τον σημερινό πρωθυπουργό, είναι ο κ. Καρατζαφέρης. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας νομίζω δεν ξέρει κανείς την ημερομηνία τους, ενώ του Πασόκ το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι μια διαφορά.
3: Εντάξει, 4 Οκτώβρη ήταν
2: χθες. Αν είναι να ευχηθώ κάτι, να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο δυνατό στην αντιπολίτευση.
1: Το συντομότερο δυνατό μπορεί να είναι και σε 5 χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πας, αν πας και κάνεις ένα γκάλπ στο δρόμο και πεις τι έγινε 4 Οκτώβρη, θα σε κοιτάνε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ενώ αν πεις τι έγινε την 3η Σεπτέμβρη, κατευθείαν.
1: Σωστό. Και όταν έρχονται τα αποτελέσματα των εκλογών όμως.
0: Τι μετράει στο τέλος?
1: Τι μετράει?
0: Το αν έπαιξες καλά ή αν έβαλες τον γκολ.
1: Αν μπήκε γκολ και καιρό να σκοράρει. Αλλά εντάξει, γενέθλια έχουν οι άλλοι και τους λέει στην αντιπολίτευση.
0: Τους λέει και για τον Καρατζαφέρη. Εντάξει, χτυπάει και εκείνος εκεί που πονάνε, στις απουσίες.
1: Αλλά... Το φύλακε το Μητσοτάκη, γιατί είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι για τη γιορτή που κάνανε ότι τιμούν το παρελθόν ενώ δεν έχουν μέλλον.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια καλή διάθεση στη Χαριλάου Τρικούβερ τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Βρήκαν καπετάνιο, Αντώνη.
0: Ναι, βρήκαν καπετάνιο. Κυρίως από τη στασιμότητα του Τσίπρα. Οπότε, αν πάει καλά και Οκτώβριος, εντάξει, θα ανέβουν ακόμα πιο πολύ.
1: Θα έχει ντερμπάκι με τον Τσίπρα, έτσι όπως πάει.
0: Έχει ντερμπάκι, άμα πάει έτσι.
1: Αποστολάκι θα ακούσουμε.
0: Αποστολάκι οπωσδήποτε θα ακούσουμε.
4: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποκαλύψεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελέσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Και με εχμές για τον Τσίπρα.
0: Το κόντρα στο κύμα δεν κατάλαβα. Εννοεί όταν παίρνει τη βάρκα και πάει τον Κασελάκη.
1: Καταρχάς, για να είσαι καλός καπετάνιος, πρέπει να μπορείς να πας και κόντρα στο κύμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σου λέει βρήκε καλό καπετάνιο μαζί μου το Πασόκ. Απ' την άλλη, δεν τον πήρε ο Τσίπρας. Φαντάζομαι έκανε προσπάθεια να πάει.
0: Ναι,
1: γυρόφερνε.
0: Ναι, δεν υπήρξαν όμως απαντήσεις. Εντάξει, τι να υπάρξουν. Εδώ είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν υπουργός.
1: Δεν τον έδιωξε όμως τότε ο κ. Τσίπρας.
0: Τότε. Όχι, δεν τον έδιωξε.
1: Τον
0: πήρε τηλέφωνο, έγινε ό,τι έγινε.
1: Και όλα καλά.
0: Και τον ξαναέκανε το μεάρχη. Αυτά είναι τα.
1: Ναι, μην μου λες τώρα.
0: Εκείνη την περίοδο.
1: Ότι φταίει εκείνο.
0: Όχι, δεν φταίει σε καμία περίπτωση. Είναι δυνατόν μετά από εκείνο να τον ξανακάνει το μεάρχη? Όλοι είχαν απορρίψει τότε. Και υπήρχε κριτική γι' αυτό. Αλλά δεν τράβαγε αυτιά.
1: Εγώ πιστεύω θα βρει καλύτερο τώρα.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.

0: Είχαν χτες ένα ποτό.
1: Σε μικρό μπαράκι, φαντάζομαι, δεν θέλανε. Είχαν κλείσει πολλά τραπέζια.
0: Σε μικρό μπαράκι. Και δεν ήταν και βουλευτές, από ό,τι έμαθα.
1: Πάλι μικρό μπαράκι θα θέλανε.
0: Ο Πολάκης σίγουρα δεν ήταν. Και θα χάσει. Από ό,τι κατάλαβα, ψάχνουν για συνεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται να ευδοκιμεί συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, που εκεί παρουσιάζουν συνέχεια προσκόμματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους και τι πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν μόνοι τους. Μάλλον ψήνεται κάτι με τους οικολόγους.
1: Μη μου λες τέτοια.
0: Ναι.
1: Απειλητικό ακούγεται.
0: Και αυτό, μέχρι εκεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ρωτήθηκε, όπως μου είπαν, η Ρένα Δούρου κάποια στιγμή για τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Εκείνη την ώρα έδινε ποτά σε δημοσιογράφους και είπε: Α, συνεχίσω να σερβίρω τα ποτά καλύτερα. Δεν θέλει να σχολιάσει περαιτέρω.
1: Πάντως, μετά τις εκλογές της Άνοιξης, πολλά κόμματα θα πάψουν να υπάρχουν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, ναι. Να δούμε και ποια κόμματα.
1: Ή θα μείνουν ως ταμπέλες. Θυμάσαι που πάντα στα ψηφοδέλτια. Βρίσκουμε ένα που λέει κουκουέ, μουλού, μουλού, κουκουέ.
0: Ναι.
1: Μα έχουν πέντε ονοματέως ο καθένας.
0: Έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ
1: ναι. τους. Και πέντε ονοματέως ο καθένας. Αλλά κατεβαίνουν σε κάθε εκλογές.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι, αν διασωθούν αρκετά από τα κόμματα που βλέπουμε σήμερα.
0: Μα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στις τοπικές, όπου οι περισσότερες έχουν αδειάσει από κόσμο και πώς θα καταφέρουν να ξαναμαζέψουν κόσμο. Η αλήθεια είναι βέβαια πως υπάρχουν στελέχη τα οποία εργάζονται πάρα πολύ και παρουσιάζουν μια κινητικότητα. Αλλά όταν έχεις τον Τσίπρα απέναντι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Ο Τσίπρας εντωμεταξύ με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% δεν έχει και άλλες δεξαμενές από το παλιό του 17%. Δεν καταλαβαίνω πώς θα το ξεπεράσει.
0: Όχι, δεν έχει πολύ. Γι' αυτό λένε ότι ενδεχομένως έχει ταβάνι. Γιατί αν βάλεις ΣΥΡΙΖΑ, πήρε ό,τι είχε να πάρει. Το ΜΕΡΑ25 είναι μπετοναρισμένο μια ζωή εκεί γύρω στο 3% αντιμνημονιακό. Πλεύση Ελευθερίας, πιο πολύ αντισυστημικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει να πάρει. Από το ΚΚΕ δεν συζητάω. Τι άλλο έχει μείνει. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο.
1: Και αυτή η εικόνα νομίζω είναι που δίνει ελπίδες στον κύριο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να τσούκου τσούκου να σκαρφαλώσει ξανά στη δεύτερη
0: ναι,
1: θέση.
0: Ναι, γιατί έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κέντρο. Καταλαβες. Και ο Τσίπρας δύσκολα εκεί απευθύνεται. Επίσης έμαθα, θέλω να σου πω, ότι η κυρία Έλενα Παπαγεωργοπούλου, που ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας, είναι από τους βουλευτές που έφυγαν πολύ νωρίς, μάλλον θα κατέβει στην Ανατολική Αττική με τον Τσίπρα.
1: Α. Από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Από Πλεύση Ελευθερίας. Τσίμπησε και από εκεί μια υποψήφια βουλευτή.
1: Περιμένω σύντομα μια νέα επίθεση Κωνσταντοπούλου στον κύριο Τσίπρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συνέδριο του Βήμα. Μιλάει ο Σαμαράς, έτσι.
1: Μιλάει ο κύριος Σαμαράς, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα στις 12 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Σαμαράς προς το απόγευμα. Δεν έχουμε
0: ξεπέρασει το Μητσοτάκη, εντάξει, μιλάει ο Σαμαράς.
1: Ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Α, ωραία.
1: Το παλιό δίδυμο.
0: Ωραία.
1: Το κυβερνητικό.
0: Θα χώσουν και δύο λες.
1: Νομίζω θα έχει ψωμάκι για μας αύριο.
0: Λοιπόν, και απλώς.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Μας δίνουν υλικό, δεν το συζητάμε.
0: Τι θα κάνουμε κι εμείς. Ανέργοι θα μείνουμε. Απλώς να πούμε δύο πράγματα για αύριο για τον Ρούμπιο, γιατί θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Από το βράδυ φτάνει η Αθήνα, προσγειώνεται.
0: Ναι.
1: Στο ξενοδοχείο και από αύριο στο κέντρο θα είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα. 9 η ώρα θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα έχουμε και την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα θα μετακινηθεί και προς το παλιό Hilton, το Conrad Athens εκεί, για τις διάφορες συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν.
0: Τι ώρα εκεί?
1: Από τις 12, ναι. 12 η ώρα. Άρα εκεί καλό είναι λίγο πριν, λίγο μετά τις 12, λίγο υπομονή όσους αναγκαστούν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάει κάποια στιγμή σε Αμερικανική Πρεσβεία, δεν έχουμε ώρα, και προγραμματίζεται και μια ομιλία στην Πνίκα, αλλά Μακρόν.
0: Α, στην Πνίκα. Και αυτό θέλει ημέρα, έτσι πρέπει να γίνει λίγο νωρίς.
1: Θα γίνει πριν τις 7.30, γιατί 7.30 είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μετά υπάρχει το δείπνο. Δεν νομίζω να γίνει πιο μετά. Νομίζω στο διάστημα 5 με 7, αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα ώρες. Νομίζω είναι και λίγο δύσκολο να κανονιστεί αυτό. Θέλει μια προετοιμασία και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα.
0: Πιο πολύ καταλαβαίνω ότι είναι το συμβολικό του πράγματος. Δεν είναι ότι θα βγει κάποια μεγάλη συμφωνία εδώ πέρα που θα υπογραφεί και τέτοια πράγματα.
1: Κοίτα, δεις, και μόνο που έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία, έχει το πολύ μεγάλο συμβολισμό. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία τι δηλώσεις θα κάνει και το ότι ζητάει να απευθυνθεί, γιατί ήταν δικό του αίτημα να απευθυνθεί και προς Έλληνες πολίτες από την Πνίκα, νομίζω έχει μεγάλη αξία. Και έχουν και πολλές ψήφους οι Έλληνες ομογενείς στις εκλογές των ΗΠΑ.
0: Που τις μάζευε ο Μητσοτάκης τώρα που πήγε.
1: Όχι, λέω για τους Έλληνες ομογενείς που ψηφίζουν στις ΗΠΑ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί έχουμε ενδιάμεσες εκλογές και βεβαίως ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να διαδεχτούν τον κύριο Τραμπ, να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.
0: Ναι, και τι δεν έχουμε βέβαια, γιατί έχουμε ενδιάμεσες εκλογές, έχουμε εκλογές και στο Ισραήλ.
1: 27 Οκτωβρίου.
0: Και έχουμε βεβαίως τις εκλογές στην Ισπανία 29 του μηνός, που κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένας οδηγός σε σχέση με το κίνημα, αν οι προοδευτικές δυνάμεις και το αριστεράς μπορεί να δώσει ένα σήμα ο Σάντζεθ ότι μπορεί να επανέλθουν, ή αν εκεί η δεξιά επικρατήσει.
1: Ναι, νομίζω οι πιο κρίσιμες για μας είναι οι ενδιάμεσες και οι εκλογές του Ισραήλ, όσο και αν ακούγεται, νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για τις συμφωνίες που υπάρχουν με το Ισραήλ και τη χώρα μας.
0: Λοιπόν, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 10 το πρωί να συζητήσουμε όλα.
1: Στον εξώστη.
0: Ναι, να δούμε αν θα πέσουμε και πάνε στις δηλώσεις των δύο υπουργών εξωτερικών. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Από εμάς, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας έστησαν εικονικές εταιρείες με υπευθύνους χειρανθρώπους για να φοροδιαφεύγουν. Μέχρι στιγμής, όπως έγινε γνωστό, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και αρχηγικά, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνο των εταιριών. Το ύψος της φοροδιαφυγής ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Την προώθηση διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία της ηλεκτρονικής απάτης, ο Υπουργός δήλωσε στην RT News ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν οι ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ 2 είχαν απασχολήσει αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνους 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι μέρος του οποίου οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ σε 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επιβεβαιαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά έχει βυθιστεί σύμφωνα με τη Βουλγαρική Υπηρεσία Διάσωσης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Ο διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλασσιών Διασώσεων στην Βάρνα δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε 3 συλλήψεις ατόμων ηλικίας 20, 19 και 18 ετών. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι 2 άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Εξάγησαν τέλος 2 από τους 3 αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που είχαν πετάξει άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελώπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου. Ακούτε Sky. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο μόνος σήμερα Γιώργος Μουρούτης, γιατί ο Δημήτρης Τούμπος, ο έτερος Καπαδόκης, βρίσκεται στην Πάτρα για ένα επιστημονικό συνέδριο, ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο. Θα επιδιώξουμε να φιλοξενήσουμε τις επόμενες ημέρες και τους επικεφαλείς του συνεδρίου, τους καθηγητές. Αφορά τον εμφύλιο πόλεμο και ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε σήμερα μια πολύ δύσκολη ημέρα που ξεκινάει στην Αθήνα και είναι δύσκολη για όσους κινούμαστε και όσους θα κινηθείτε στο κέντρο της πόλης, κυρίως μετά το μεσημέρι, γιατί θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τιμά τη χώρα μας με την παρουσία του. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα από την Ουάσιγκτον. Μάλιστα έκανε και σχετικές δηλώσεις ενώ αναχωρούσε από την χώρα του, προκειμένου να τονίσει το πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και τα αμερικανικά συμφέροντα. Να συστηθούμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε παίρνοντάς τον τηλέφωνο στο 210-4800-170-174, ενώ μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Ασφαλώς οι περισσότεροι από εσάς επιλέγετε το Viber πλέον, το οποίο ίσως είναι και πιο εύχριστο, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω αυτής της εφαρμογής, μέσω Viber δηλαδή, αναζητώντας τον αριθμό, πατώντας τον αριθμό 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Σας προτρέπω να μας στείλετε ό,τι σας απασχολεί, αλλά και τα σχόλιά σας για όσα λέμε ή δεν λέμε. Σήμερα λοιπόν την τιμητική της επικαιρότητας έχει επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος να πούμε ότι θα φτάσει μετά το μεσημέρι, θα έχει υψηλές συναντήσεις στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες ετοιμάζει και μία ομιλία στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την τους υψηλούς συμβολισμούς της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Εγώ έχω να πω καλές κουβέντες για τον Ρούμπιο και έχω να πω καλές κουβέντες για τον Ρούμπιο, γιατί ήταν αυτός που λίγα χρόνια πριν μαζί με τον Μπομπ Μενέντες, ο οποίος να πούμε ότι τελικώς φυλακίστηκε, μάλλον καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για μια υπόθεση διαφθοράς, στήριξαν τα ελληνικά συμφέροντα στον απόλυτο βαθμό. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ο Μενέντες και επικεφαλής της τότε μειοψηφίας ο Ρούμπιο, και από κοινού στήριξαν τα ελληνικά συμφέροντα σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και σε σχέση και με την πρόθεση της Τουρκίας να εξοπλιστεί με τα F-35. Φαίνεται ότι η επίσκεψη η σημερινή θα έχει όλα τα ζητούμενα στο τραπέζι. Θα έχουμε και τα ζητήματα γενικώς της άμυνας και της ενέργειας και τα ζητήματα της ενέργειας. Ήδη ο κάθετος άξονας είναι πολύ σημαντικός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο άξονας ο ενεργειακός που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και συνήθως αφορά υγροποιημένο αμερικανικό αέριο. Θα συζητηθούν τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής που επίσης είναι προτεραιότητα για τους Αμερικανούς, και να πούμε ότι ασφαλώς η Αμερική βλέπει με στρατηγική ματιά την Ελλάδα και κυρίως λόγω της βάσης της Σούδας, που είναι αν θέλετε το σταθερό αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μεσόγειο. Η ατζέντα έχει και άλλα ζητήματα, συμφωνίες για αρχαιότητες, επιστροφή αρχαιοτήτων, συμφωνία για την εθνοφρουρά. Θα υπάρχει επίσης συζήτηση για επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις αμυντικές συνεργασίες, και να πούμε ότι ο Μάρκο συζήτηση για επενδύσεις σε

η επίσκεψη. Να θυμηθούμε ότι υπάρχουν επισκέψεις Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών. Στο πρόσφατο παρελθόν ήταν η επίσκεψη του Μπλίνκεν το 2024, αν δεν κάνω λάθος, του Πομπέο το 2020 και του το 2019, αν επίσης δεν κάνω λάθος, και του Τζον Κέρι το 2015. Αποφύγεται τους δρόμους της Αθήνας το απόγευμα. Θα έχει, από ό,τι γνωρίζουμε, και συγκέντρωση το ΚΚΕ κάποια στιγμή στο κέντρο της πόλης, οπότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα και η σύσταση της ίδιας της τροχέας είναι να χρησιμοποιείτε τα μέσα ενημέρωσης όσο το δυνατόν περισσότερο, τα μέσα μεταφοράς, τα μέσα ενημέρωσης ήδη τα χρησιμοποιείτε γιατί τα ακούτε, όπως το Sky αυτή τη στιγμή. Να χρησιμοποιείτε λοιπόν τα μέσα μεταφοράς και συγγνώμη για το Σαρδάμ, τα οποία μπορούν να σας εξυπηρετήσουν τουλάχιστον την σημερινή ημέρα στον απόλυτο βαθμό. Ξεφεύγουμε λίγο από τα αμερικανικά. Εγώ θέλω να πάμε στα της Ισπανίας και ξεφεύγουμε λίγο. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να συζητήσουμε τα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, το σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας και αρθρογράφο της Καθημερινής. Θυμίζω ότι ο κύριος Βαρδουλάκης έχει κάνει εξαιρετικά podcast για τις αμερικανικές εκλογές και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να πάρουμε τις γνώσεις και την οπτική του κύριου Βαρδουλάκη για την επίσκεψη και κατά πόσο αυτή η επίσκεψη διαφοροποιείται από τις προηγούμενες επισκέψεις Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών στην χώρα μας. Πάντως έχουμε πολύ καιρό να δούμε Αμερικανό πρόεδρο, εν ενεργεία πρόεδρο, να επισκέφτεται την Ελλάδα. Θυμίζω ότι τελευταίος πρόεδρος που την είχε επισκεφτεί ήταν ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα το 2016 στο κλείσιμο της δικής του προεδρικής θητείας. Είχε συνειδητά επιλέξει να είναι το τελευταίο του ταξίδι εκτός Αμερικής στην Ελλάδα και θυμίζω ότι είχε εκφωνήσει μια ιστορική ομιλία μιλώντας για τις αρχές της δημοκρατίας, για την έμπνευση που ο ίδιος έπαιρνε από την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Είχε επισκεφτεί την Ακρόπολη, είχε αυτό το πλάνο με την Ακρόπολη το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου και θυμίζω ότι αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα πλάνα περιελήφθηκαν και στο βιβλίο του το οποίο εξέδωσε λίγα χρόνια μετά. Δεν θα πάω στην Νέα Δημοκρατία αμέσως, ξέρω ότι πολλοί από σας το περιμένετε, βλέπω ότι έχω ήδη μηνύματα για να σχολιάσω μετά της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάω στις ισπανικές εκλογές, τις οποίες ανακοίνωσε χθες ο Πέδρο Σάντσεθ. Ο Πέδρο Σάντσεθ νομίζω δεν μπόρεσε μετά την απόρριψη του νομοθετήματός του για τα σπίτια, για τις κατοικίες, να σταθεί πολιτικά. Βεβαίως εγώ έχω μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα της Ισπανίας. Ο Πέδρο Σάντσεθ είναι το golden boy, θα έλεγε κανένας, της σοσιαλδημοκρατίας ή της κεντροαριστεράς στην Ευρώπη. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο, αν θέλετε, είναι το τελευταίο ανάχωμα της άλλοτε κρατεάς σοσιαλδημοκρατίας σε ευρωπαϊκό αλλά και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο. Δεν εντάσσω σε αυτό το επίπεδο τους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν ένας ευνοημένος πολιτικός πάντα ο Σάντσεθ, γιατί πολλές φορές κυβερνάει τόσα χρόνια αλλά χωρίς να έχει εκλεγεί πολλές φορές ήταν δεύτερος και κατάφερε να συνασπίζεται με τις δυνάμεις της αριστεράς αλλά και της ακροαριστεράς σε πολλές περιπτώσεις στην Βουλή της Ισπανίας. Τόσο το 2015 ο Πέδρο Σάντσεθ είχε χάσει, μάλλον είχε γίνει πρόταση μομφής στον τότε πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Μαριάνο Ραχόι. Ο Ραχόι έπεσε στην Βουλή και του ανατέθηκε η διακυβέρνηση της χώρας. Επίσης την επόμενη περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες εκλογές το 2018, συγγνώμη, αυτό που σας λέω ήταν το 2018, έγινε πρόταση μομφής στο Ραχόι και έχασε την πρωθυπουργική καρέκλα, έπεσε στην Βουλή και ανέλαβε ο Πέδρο Σάντσεθ, ενώ ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Το 2019 έγιναν εκλογές, δεν κατάφερε να σχηματίσει η κυβέρνηση στις πρώτες, έγιναν και δεύτερες εκλογές που κατάφερε να σχηματίσει.

0: ψηφίσει τότε κυβέρνηση. Το 2023 έγιναν πάλι εκλογές, δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ, σχηματίζει όμως πλειοψηφία και τότε. Η κριτική που του ασκείται είναι ότι δεν δίστασε να σχηματίσει πλειοψηφία, να σχηματίσει κυβέρνηση με τους αυτονομιστές Καταλανούς, κάτι το οποίο μέχρι τότε ήταν απαγορευμένο στην Φρούτο, στην Ισπανία, και τους έδωσε τη δυνατότητα θεσμικής, αν θέλετε, παρουσίας μέσα στο κοινοβούλιο, ενώ μέχρι τότε ήταν τα μαύρα πρόβατα, και ορθώς, γιατί είχαν διεγείρει τα αντανακλαστικά συνολικά του ισπανικού λαού, τα μαύρα πρόβατα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας της Ισπανίας. Έτσι λοιπόν το 2023 ο Σάντσεθ σχηματίζει την κυβέρνησή του, ενώ τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάλι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Σάντσεθ να κερδίσει τις εκλογές. Επαναλαμβάνω, μόνο το 2019 προηγήθηκε στις εκλογές, δεν τις έχει κερδίσει ποτέ. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Partido Popular, το κεντροδεξιό κόμμα, το συντηρητικό κόμμα της Ισπανίας, το παραδοσιακό κόμμα, προηγείται με ποσοστά μεγαλύτερα του 31-32%. Το κόμμα του κυρίου Σάντσεθ έχει ένα ποσοστό 27% περίπου, ενώ πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά του υπερσυντηρητικού, για άλλους ακροδεξιού, Vox. Ναι, είναι ακροδεξιό σε κάποιες απόψεις το Vox, όμως προέρχονται αρκετά από τα στελέχη του από το Partido Popular, το συντηρητικό κόμμα της Ισπανίας, το οποίο στις δημοσκοπήσεις φαίνεται, εμφανίζεται με ποσοστό περί το 18%. Αυτό σημαίνει ότι, όπως φαίνεται, το κέντρο δεξιό και το υπερσυντηρητικό κόμμα ή το ακροδεξιό κόμμα είναι πιθανό να σχηματίσουν μια συντηρητική κυβέρνηση στην Ισπανία μετά από 12 χρόνια κυριαρχίας του Πέδρο Σάντσεθ, με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Άρα λοιπόν, όπως δείχνουν σήμερα τα πράγματα, πηγαίνουμε σε μια αλλαγή υποδείγματος στην Ισπανία, που είναι πιθανό να επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρώπη, διότι η συντηρητικοποίηση της Ισπανίας, ειδικά σε ζητήματα μετανάστευσης, που μέχρι τώρα ήταν αρκετά ελαστική, και ήταν αρκετά ελαστική γιατί οι μετανάστες που έρχονταν στην Ισπανία κυρίως ήταν ισπανόφωνοι και καθολικοί, άρα δεν είχαν εύκολα ζητήματα ενσωμάτωσης στην κοινωνία και στην κουλτούρα της Ισπανίας. Ήταν μετανάστες κυρίως της Λατινικής Αμερικής, όσους ουσιαστικά απέρριπτε ο Ντόναλντ Τραμπ τα προηγούμενα χρόνια. Όμως ακόμα και αυτό προκάλεσε μια πίεση πολιτικά στην Ισπανία, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν φωνές όπως αυτές του ακροδεξιού κόμματος, που έχουν ταυτόσιμες απόψεις με αυτές τις φωνές που ακούγονται και στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου τα ακροδεξιά κόμματα έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά. Αυτά λοιπόν και από την Ισπανία. Και επειδή πολλοί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να πούμε για τη χθεσινή ημέρα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία γιόρταζε τα 52 της γενέθλια, τα 52 γενέθλιά της, με μια, αν θέλετε, διαφορετικού τύπου εκδήλωση. Δεν ήταν η κλασική εκδήλωση σε ένα θέατρο, σε ένα στάδιο, σε μια βαριά αίθουσα που έχει μόνο την ομιλία του Προέδρου της. Ήταν μια εκδήλωση που νομίζω ότι είχε ως στόχο να απευθυνθεί στο θυμικό κυρίως, δηλαδή να συνδέσει το σήμερα με το χθες της Νέας Δημοκρατίας, και να απευθυνθεί και με πιο εύπεπτο τρόπο στις νεότερες ηλικίες. Είχε μπασκετάκι, είχε παιχνίδια, είχε quiz, είχε διάφορα αντίστοιχα event. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα event είναι ικανά να προσελκύσουν τους νέους ανθρώπους, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι οι νέοι άνθρωποι διψούν για προοπτική για το μέλλον τους, διψούν για ελπίδα, διψούν για συγκεκριμένες προτάσεις σε θέματα τα οποία φαίνεται να μην αγγίζει η πολιτική σήμερα στην Ελλάδα. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο διάστημα κατάφερε να κυριαρχήσει και σε αυτές τις νεότερες ηλικίες, και προφανώς στοχεύει να το κάνει και στο επόμενο διάστημα. Αν θα τα καταφέρει είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως η δεσιογραφία επικεντρώθηκε στην απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του πρώην προέδρου, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι το πρωτεύον, όμως σίγουρα αφήνει ένα αποτύπωμα στα χθεσινά γενέθλια, στα γενέθλια των 40 ετών. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε πολύ προχωρημένη ηλικία με πρόεδρο του Αντώνη Σαμαρά. Ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλο ήταν, πόσο μεγάλη είναι η αντίθεση μεταξύ των δύο αυτών προσώπων, πόσο ήταν μάλλον, γιατί δεν είναι εν ζωή πια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όμως τίμησε την παράταξή του και πήγε εκεί με τον μπαστούνάκι του προκειμένου να τιμήσει το κόμμα του. Στα αντίθετα, στα 50 γενέθλια που πάλι είχαν χαρακτήρα street party, που έγιναν στην Αθήνα έξω από τα γραφεία της Ριγίλης, θυμίζω ότι παρά το γεγονός ότι ήταν τότε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς αλλά και ο κύριος Καραμαλής, δεν είχαν προσέλθει στην εκδήλωση αυτή, αφήνοντας ένα στίγμα από τότε για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θεωρώ πάντως ότι ήταν άκομψη η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων, όταν ο ίδιος προσπαθεί να πει ότι είναι ο γνήσιος εκφραστής των αρχών και των αξιών της παράταξης, να μην κάνει ούτε ένα, ούτε μισό σχόλιο για την Νέα Δημοκρατία, για το αποτύπωμά της στην χώρα, για το ότι έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη, ότι τη διατήρησε στην Ευρώπη και με τη δική του, αν θέλετε, συνεισφορά, και άλλα πολλά σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Αντώνη Σαμαρά, φτιάχνοντας ένα βίντεο με τους ιστορικούς ηγέτες της παράταξης. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάτι εντελώς διαφορετικό, όμως επέλεξε να κάνει αυτό. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές συμπεριφορές που, αν κάποιος τις αντιπαραβάλει, θα δει μόνο προσωπικά και όχι πολιτικά χαρακτηριστικά. Πάμε σε διαφημίσεις. Σας πήραμε την πολυλογία μου από τα μούτρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα δούμε τα ζητήματα της οικονομίας, για παράδειγμα τον προϋπολογισμό του 27 και τις παγίδες που έχει, την θέση της Ελλάδας στο δίκτυο οικονομικής ελευθερίας που βγάζει το ΚΕΦΙΜ, και θα έχουμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, όπως σας προείπα και στην έναρξη της εκπομπής μας. Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο Έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να φοροδιαφεύγουν. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η ζημιά για τον ΙΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Την προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων με απάτες, οι δράστες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε, η τύχη του πληρώματός του παραμένει άγνωστη. Το δεύτερο πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με το πλήρωμα να εγκαταλείπει το σκάφος και να διασώζεται από άλλο πλοίο που έσπευσε στην περιοχή. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί 18 έως 20 ετών για απόπειρα και συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky στο μικρόφωνο σήμερα μόνος, όπως σας έχω ξαναπεί, ο Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια σήμερα, χώρια με το Δημήτρη Στούμπο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο, είτε μέσω Viber στον γνωστό αριθμό, ποιος είναι ο 698-123-1003, αλλά μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε. Ο πάντα πρόθυμος και ευγενικός κύριος Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει τις κλήσεις σας στο 4800-170-174. Είχα σκοπό να μιλήσουμε για τα οικονομικά και την άνοδο δύο θέσεων της χώρας μας στον δίκτυο οικονομικής ελευθερίας που παρουσιάζει κάθε μήνα το ΚΕΦΗΜ. Βεβαίως παραμένει πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες βελτιώνονται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Θα επιδιώξουμε τις επόμενες ημέρες να φιλοξενήσουμε είτε τον κύριο Ρόμπαπα, τον επικεφαλής του ΚΕΦΗΜ, είτε τον κύριο Σαραβάκο, επίσης τον διευθυντή των ερευνών του, προκειμένου να μας εξηγήσει ακριβώς το τι συνιστά αυτός ο δείκτης και γιατί η χώρα μας θα μπορούσε να πάει και λίγο καλύτερα, παρά το γεγονός ότι βελτιώνεται. Θέλω να μιλήσουμε για το αυτό που είναι σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Καθημερινή. Είναι το ζήτημα με τους Ρωμά, και το λέω ευθέως γιατί το είπε και ο ίδιος ο υπουργός, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από πολύ υψηλού επίπεδου πια, που χρησιμοποιούν και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, μαφία της λεγόμενης τηλεφωνικής απάτης. Ήδη μέσα στο χρόνο έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί 270 άτομα, επαναλαμβάνω, 270 άτομα που κρύβονται πίσω από αυτή την απάτη, δηλαδή επικοινωνούν με τους δικούς μας ανθρώπους, ειδικά τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που γνωρίζουν προκαταβολικώς τα στοιχεία τους, τα στοιχεία των παιδιών τους, των οικογενειών τους, και προσπαθώντας και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, καταφέρνουν να τους πάρουν και όλα τους τα υπάρχοντα, αλλά κυρίως να τους αποσπάσουν τις μνήμες και και τα συναισθήματα μιας ολόκληρης ζωής. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι θέμα αρχής για την πολιτεία να το λήξει μια διαπαντός. Κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρθρώνει τις σπήρες και τις συμμορίες, όμως αυτές είναι πολυδέδαλες και πολυπλόκαμες. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ σήμερα με τον Υπουργό της Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που άκουσα ότι αυτό το αδίκημα θα γίνει κακούργημα, θα γίνει κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτή θα είναι η πρότασή του, θα γίνει ιδιώνυμο και θα διώκονται με πολύ μεγάλες ποινές αυτοί οι εγκληματίες, αυτοί οι απατεώνες που δεν διστάζουν να εξαπατήσουν μεγάλους ανθρώπους προκειμένου να τους αποσπάσουν τα υπάρχοντά τους, επικαλούμενοι θέματα υγείας των ίδιων τους των παιδιών. Είναι θέμα αρχής και τιμής για την ελληνική κοινωνία να ξεριζώσουμε αντίστοιχες απάτες. Χάρηκα πολύ λοιπόν για την πρωτοβουλία του κυρίου Χρυσοχοίδη, αρκεί βεβαίως να και οι δικαστικές αρχές, όταν συναλαμβάνεται κάποιος, να οδηγείται στο δικαστήριο, να δικάζεται και να καταδικάζεται και να μπαίνει φυλακή. Όχι να αναβάλλεται η υπόθεσή του, να παραγράφεται και τελικά να κυκλοφορεί ελεύθερος, διαπράττοντας και νέα αδικήματα. Να πούμε λοιπόν, μπαίνοντας στα οικονομικά, εγώ θέλω να μείνω στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε την προηγούμενη μέρα από τον κύριο Πιέρα Κάκη, όπου ουσιαστικά προβλέπει μεταξύ άλλων ένα πακέτο στήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι σημαντικό το ότι έχει γίνει μια πρόβλεψη για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχει αισιόδοξα μηνύματα ο προϋπολογισμός. Προβλέπει ανάπτυξη μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ανάπτυξη 2,3, και πληθωρισμό επίσης υψηλό στο 2,6%. Το ευχάριστο νέο έρχεται από το χρέος, το οποίο πέφτει κάτω από το 130% του ΑΕΠ, για την ακρίβεια θα είναι στο 128,8, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός. Βεβαίως αυτό δεν οφείλεται στη μείωση του πραγματικού χρέους, του πραγματικού όγκου του χρέους, του πραγματικού ποσού που χρωστάει η χώρα μας, αλλά κυρίως στον πληθωρισμό, ο οποίος ρίχνει ποσοστιαία το χρέος. Όμως, αναλογιζόμενοι που ήμασταν πριν 10 χρόνια και που είμαστε σήμερα, είναι πολύ σημαντική και αυτή η μείωση που μας βάζει εντός ευρωπαϊκών στόχων, την ώρα που άλλες πολύ μεγάλες οικονομίες, όπως η γαλλική ή η ιταλική οικονομία, πλέον ανταγωνίζονται και σε αυτό τον δείκτη την Ελλάδα. Και σε άλλη μια ευχάριστη είδηση, να πούμε από την από τον επόμενο μήνα, από τον Νοέμβριο, θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων αύξηση, οι αυξήσεις ύψους, όχι από τον επόμενο μήνα, ζητάω συγγνώμη, από την 1η Ιανουαρίου, αύξηση στις συντάξεις τους ύψους 2,8% και αφορά όλους τους συνταξιούχους. Αν είναι επαρκές αυτό το ποσό της αύξησης, προφανώς και δεν είναι, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με αντίστοιχες αυξήσεις, με αντίστοιχους ρυθμούς, όμως είναι κάτι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι συντάξεις ήταν στάσιμες, κανείς δεν ασχολείται επί της ουσίας με αυτές, ήταν λόγω των μνημονίων μόνο περικοπές είχαν οι συντάξεις των συνταξιούχων. Τώρα πια υπάρχουν και οι αυξήσεις. Εντάξει, είναι αντίστοιχες του πληθωρισμού, θα μπορούσαν να είναι λίγο μεγαλύτερες. Νομίζω ότι θα επιδιωχθεί αυτό όταν η οικονομία το επιτρέψει. Σημαντικό επίσης είναι και το επίδομα που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι ως επίδομα, ας πούμε, 13ης σύνταξης. Λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, προκειμένου να μιλήσουμε με τον κύριο Βαρδουλάκη για τα θέματα τα οποία σας προαναγγείλαμε, εγώ θέλω να σας πω ότι εχθές ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ιατρικής, που είναι σπουδαία ανακάλυψη, η έρευνα των τριών επιστημόνων στους οποίους ανακοινώθηκε ότι θα απονομηθεί το Νόμπελ, αφορά τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Οι τρεις επιστήμονες είναι ο Αμερικανός Carl Dieseroth, ο Γερμανός Peter Hegemann και ο Γερμανός επίσης Georg Nagel, όπου η πρωτοποριακή τους έρευνα οδήγησε στη δημιουργία εργαλείων που, χρησιμοποιώντας φως, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είναι η έρευνά τους για τη λεγόμενη οπτογενετική και τις ανακαλύψεις σχετικά με τα ιοντικά κανάλια που ενεργοποιούνται από το φως. Αν έχετε δυνατότητα, μπείτε να δείτε λεπτομέρειες σε σχέση με την έρευνά τους. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αλλάζει τον τρόπο που η νευροεπιστήμη αντιμετωπίζει τα πράγματα σε σχέση με τον τρόπο που τα αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα, ειδικά το ζήτημα του φωτός. Να πούμε ότι έχουμε μπει σε εβδομάδα ανακοινώσεων για τα Νόμπελ. Συνεχίζονται σήμερα οι ανακοινώσεις για το Νόμπελ Φυσικής, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη ακολουθούν τα Νόμπελ Χημίας και Λογοτεχνίας αντιστοίχως. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί στην Φραγκφούρτη, όπου είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στον κόσμο, που θα έχω τη χαρά να είμαι και εγώ εκεί και θα επιδιώξω να σας πω τα νεότερα από την Φραγκφούρτη και από την αγορά βιβλίου, που πλέον ασχολείται περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη και την υποκατάσταση πολλών επαγγελμάτων από την τεχνητή νοημοσύνη. Την Παρασκευή αντιστοίχως θα ανακοινωθεί η πιο σπουδαία μορφή των Νόμπελ, το Νόμπελ Ειρήνης. Και τέλος θα κλείσει ο κύκλος στις 12 Οκτωβρίου με το Νόμπελ Οικονομικών. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε τον Ευτύχη Βαρδουλάκη.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού, που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέψαμε και στη γραμμή έχουμε τον εκλεκτό φίλο, αναλυτή, γεωστρατηγικό αναλυτή, σύμβουλο επικοινωνίας και αρθρογράφο της Καθημερινής, τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, για να συζητήσουμε μαζί του για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας και αν αυτή μπορεί να αλλάξει και την βαρύτητα της χώρας μας στην περιοχή ή αν μπορεί να δώσει πόντους αντίστροφα στον κύριο Ρούμπιο, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθυνόμενο, αν θέλετε, στην ελληνική κοινότητα και στο ελληνικό λόμπι, το οποίο ταυτίζεται σε πολλές περιπτώσεις και με το Ισραηλινό. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω απλώς ότι είμαι πολιτικός αναλυτής, ο γεωστρατηγικός, μην επιδαψιλεύουμε τίτλους που δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι οι αναλύσεις που έχετε κάνει στα podcast της Καθημερινής δεν άπτονται και γεωστρατηγικών ζητημάτων.
13: Εντάξει, σίγουρα, αλλά και η έμφαση είναι στα πολιτικά.
0: Σίγουρα η εμπειρία και η έμφαση πράγματι είναι στα πολιτικά και μένουμε με αυτό το χαρακτηρισμό, με αυτή την ιδιότητα.
13: Εντάξει, να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο. Η Αμερική βρίσκεται όντως στον πυρετό των διάμεσων εκλογών, οι οποίες σε αντίθεση με άλλες διάμεσες εκλογές του παρελθόντος που δεν είχαν τόσο καθοριστική σημασία, αυτή τη φορά έχουν καθοριστική σημασία, γιατί σχετίζονται πολύ με την ισορροπία δυνάμεων στο εσωτερικό της Αμερικής. Πώς αποδυναμωμένος θα βγει ο πρόεδρος Τραμπ αν χάσει και τα δύο μέλη, ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εκεί και μετά, ποιοι θα πάρουν το πάνω χέρι, τι μηνύματα θα δώσουν στο εσωτερικό κάθε κόμματος εν ώψη της ανάδειξης νέων υποψηφίων για τις προεδρικές του 2028. Οπότε όλα αυτά θα έχουν μεγάλη σημασία. Ο κύριος Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, πολιτικός παίκτης στην Αμερική. Θεωρείται ένας από τους δύο πιθανότερους διαδόχους του Προέδρου Τραμπ για το χρήσμα των Δημοκρατικών. Δηλαδή, το βασικό δίλημα είναι
0: τον αντιπρόεδρο.
13: Το δίλημα είναι Βάνς ή Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο θεωρείται πιο ισχυρός στο κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ήταν υποψήφιος και το 2016, είναι παλαιός γερουσιαστής και θεωρείται και λίγο πιο ενωτικός, με την έννοια ότι και με τον Τραμπ τώρα συνεργάζεται, άρα παίρνει και την τραπική πτέρυγα, και τους παραδοσιακούς, τους πιο συντηρητικούς Ρεπουμπλικανούς μπορεί να εκφράσει. Ο Βάνς βέβαια θεωρείται η προσωπική επιλογή του Τραμπ και συνεχιστής του κινήματος MAGA, οπότε έχει και αυτό τις δικές του πιθανότητες. Αν πάντως τρέξουν και οι δύο για το χρήσμα, αναμένεται πάρα πολύ σκληρή.
0: Ήσασταν στην εκδήλωση που είχε κάνει η Καθημερινή με τους New York Times στην Αθήνα, όπου ο αρθρογράφος του New York Times, ο κύριος Friedman, ο Thomas Friedman, αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι θεωρούσε ότι ο Vance δεν είναι πολύ πιθανό να κατακτήσει την την εκλογή, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ένας κόσμος που αγχώνεται από την γενικότερη πολιτική αυτή τη στιγμή των Ρεπουμπλικανών υπό τον Τραμπ.
13: Ναι, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Και γενικά ο Ρούμπιο είναι λίγο πιο συνθετική υποψηφιότητα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ούτε οι Τραμπικοί μπορούν να πάνε απέναντί του, είναι υπουργός εξωτερικών του, mm-hmm. του Τραμπ και ευθυγραμμισμένος, δεν έχουν διαφωνήσει σε κάποιο κεντρικό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Παρά ότι ο Ρούμπιο θεωρείται πιο θεσμικός, ότι ακούει και το State Department, πιο ήπιος στην όλη συμπεριφορά του. Και μπορεί να πιάσει και τους Παρίσιους, δηλαδή και με το.
0: Το κλασικό ρεπουμπλικανό.
13: Ναι, του παραδοσιακού ρεπουμπλικανού, ακριβώς. Mm-hmm. Με την Ελλάδα ο Ρούμπιο είχε πάντα καλές σχέσεις. Mm-hmm. Την περίοδο που υπήρχε και ο Μενέντες στο Κογκρέσο πριν τις δικαστικές του περιπέτειες, ο Μενέντες που ήταν επικεφαλής της πλειοψηφίας, ο Ρούμπιο ήταν ο ισχυρότερος από την μειοψηφία. Υπήρχε και μια άτυπη συνεννόηση μεταξύ τους. Έχει υπογράψει πάρα πολλά ψηφίσματα στο Κογκρέσο υπέρ των ελληνικών θέσεων, έχει στηρίξει πρωτοβουλίες όπως ο EastMed και διάφορα άλλα, ήταν από τους βασικούς που τα διαμόρφωσαν αυτά τα πράγματα. Και γενικά θεωρείται ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με το ελληνικό λόμπι στην Αμερική και ότι διαχρονικά βρίσκεται αρκετά κοντά μας ελληνικές θέσεις. Φυσικά ότι έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραηλινό λόμπι, με το οποίο σε μεγάλο βαθμό υπάρχει, μην το πω, σε απόλυτη συναντήληψη.
0: Προφανώς ταύτιση συμφερόντων σε αυτή την, ναι, σε αυτή ναι, την ναι, περίοδο. Ναι, ναι. Και έχει και λατινογενή καταγωγή που το
13: ναι,
0: ισπανικό
13: είναι κουβανός,
0: που το ισπανικό, το ισπανόφωνο κοινό νομίζω ότι θα μπορούσε να διατηρήσει την όποια θετική σχέση είχε αποκτήσει στις προηγούμενες εκλογές, που φαίνεται δημοσκοπικά ότι τώρα έχει χαθεί λόγω κυρίως της δράσης
13: τα αντιμεταναστευτικά. Και είχε ανέβει πολύ στις εκλογές του 24, ο Τραμπ είχε σχεδόν διπλασιάσει το ποσοστό του mm-hmm. στους Ισπανόφωνους και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που κέρδισε.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν και αυτό που λένε αρκετοί, ότι όταν αδειάζει μια θέση ο Τραμπ τροποθετεί τον Ρούμπιο. Αυτό είναι πιο πολύ σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων, γιατί δεν έχει άλλον με τις ικανότητες του Ρούμπιο και την αποδοχή προκειμένου να ανταποκρίνεται στις θέσεις και τις ευθύνες που του αναθέτει ο Τραμπ συνεχώς. Το ερώτημά μου εμένα είναι το εξής. Πιστεύετε ότι ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα σε εθνικό αμερικανικό επίπεδο στις εκλογές για τον πρόεδρο Τραμπ θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει διαδοχή στους Ρεπουμπλικανούς για την προεδρική εκλογή?
13: Ναι, ενδεχομένως θα μπορούσε να επηρεάσει. Ειδικά εάν χάσουν οι περισσότεροι σκληροί τραμπικοί, όπως είχε συμβεί στις ενδιάμεσες και του 2022, στέλνοντας λάθος μήνυμα τότε, γιατί πηγαίνοντας πολύ καλύτερα του αναμενόμενου η Δημοκρατική, πίστεψε ο Μπάιντεν ότι μπορεί να ξανακερδίσει οι εκλογές, και ενώ είχε πει αρχικά ότι θα κάνει μια θητεία, αποφάσισε να κάνει και δεύτερη και έγινε μετά όλο αυτό το μπέρδεμα, το οποίο στο τέλος ευνόησε τον Τραμπ και έκανε μεγάλη ζημιά στους Δημοκρατικούς. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα ποιες θα είναι οι τάσεις, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί ακόμα παίκτες μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Δηλαδή, ένας από τους δύο θα είναι, άντε να μπει και τρίτος στη σειρά, ένα-δύο ακόμα δεν είναι.
0: Να σας πω όμως κάτι,
13: κύριε
0: Βαρδουλάκη, που εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το τελευταίο διάστημα. Βλέπω στις μετρήσεις, σε κάποιες από τις μετρήσεις, να μπαίνει και ο ιός του πρόεδρου Τραμπ ως ενδεχόμενος υποψήφιος για το
13: χρήσμα.
0: Μακάρι να μην μπορέσει, αλλά επειδή στην Αμερική τα έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια, απλώς να κρατήσουμε και έναν αστερίσκο και μία πίσω και μία σκέψη.
13: Πρέπει να δούμε, το μεγάλο ερώτημα, κύριε Μουρούτου, είναι mm-hmm. πώς θα είναι ο Τραμπ την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, και το μνημονεύσατε εσείς πριν τη συζήτηση αυτή με τον Τόμας Φρίντμαν της Καθημερινής. Mm-hmm. Υπήρχε και εκεί στους αναλυτές, που ήταν top αναλυτές στο New York Times, ότι δεν ξέραν αν την επόμενη μέρα ο Τραμπ θα λογικευτεί και θα έχει ένα μεγαλύτερο πλαίσιο λόγω της απώλειας ελέγχου στο Κογκρέσο. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι
0: θα γίνει πιο ανεξέλεκτος. Ακριβώς.
13: Πιο επιθετικός. Και ειδικά εκεί που τον παίρνει. Που τον παίρνει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
0: Mm-hmm. Που ήδη όλες του οι παρεμβάσεις ήταν χωρίς καμία έγκριση από το Κογκρέσο, όπως θα όφιλε να έχει λάβει. Και όντως ήταν εντελώς ανεξέλεκτος και αναστάτωσε και έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη. Εγώ να σας ρωτήσω, μένοντας τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρείτε ότι εάν η χώρα μας επενδύσει περισσότερα από αυτά που πρέπει στο πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο, πιθανότατα να έχει έτσι ένα κενό όπως αυτό που σχηματίστηκε από την επένδυση που είχε κάνει στο Μάικ Πομπέο, αν θυμάστε, στο παρελθόν πάλι με την διακυβέρνηση Τραμπ, που τελικά ο Πομπέο εμφανίστηκε πολύ πιο συντηρητικός σε σχέση με τον Τραμπ, ενώ συντηρητικός στην πληθωρικότητα των λεγόμενων του. Άρα μήπως δεν θα έπρεπε να επενδυθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, να επενδυθούν σχέσεις καλές με τον Ρούμπιο, προκειμένου να μην διαταράξουμε ενδεχόμενη διαφορετική υποψηφιότητα για την Προεδρία στο μέλλον?
13: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά κρίνονται από τα παγιωμένα συμφέροντα και συμμαχίες τις οποίες έχουν οικοδομηθεί. Νομίζω το να έχεις καλές σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο με τον εκάστοτε υπουργό είναι καλό, διευκολύνει, παρακάμπτει πολλές φορές τη γραφειοκρατία, σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις ένα τηλέφωνο απευθείας να μιλήσεις και να εξηγήσεις τα πράγματα πιο εύκολα, το οποίο ειδικά τώρα με τη διακυβέρνηση Τραμπ, που η γραφειοκρατία συχνά την παρακάμπτει ο ίδιος, είναι καλό να έχεις απευθείας διάβλους. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον καλό είναι το να οικοδομηθούν απευθείας καλές προσωπικές σχέσεις. Τώρα στη μακροπρόθεσμη βάση που θέσατε το ερώτημά σας, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, γιατί όπως είδατε και με τον Πομπέο υπήρχε καλή σχέση. Έχασε ο Τραμπ το 20, ήρθαν οι Δημοκρατικοί, υπήρχε επίσης πολύ καλή σχέση με τον Biden, θυμάστε το φοβερό κλίμα που υπήρχε στις επισκέψεις του Πρωθυπουργού, την παρουσία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Δηλαδή υπήρχε, μπορεί να μην γίνανε πολύ ουσιαστικά βήματα επί της ουσίας, αλλά το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και η αίσθηση που υπήρχε ότι η σχέση
0: δυναμώνει. Και σε επίπεδο ισορροπιών ήταν πολύ θετική η ισορροπία
13: τώρα,
0: έναντι της Τουρκίας.
13: Επίσης, ας πούμε, ενώ υπήρχε και αφιβολία, ας πούμε, μήπως το είχαμε παρακάνει ως χώρα με τη σύμπλευση με τους Δημοκρατικούς, μήπως με τον Τραμπ θα είχαμε προβλήματα, πάλι βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι την πρώτη διετία. Αντιθέτως, σε μικρά βήματα και μικρές έτσι τζαρίσματα με τους γείτονες, μάλλον καλά τα έχουμε πάει, δεδομένες ας πούμε και της τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας που έχει η Τουρκία και της ισχύως της και του μεγέθους της και όλα. Οπότε νομίζω ότι αυτό όλο σχετίζεται με τα παγιωμένα συμφέροντα και τις συμμαχίες που υπάρχουν, και εκεί φαίνεται ότι είναι αρκετά στέρεα αυτά τα οποία έχει φτιάξει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι έργο μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Είναι μια συμμαχία η οποία εκτείνεται ουσιαστικά από τις αρχές προηγούμενης δεκαετίας και έχει υπηρετηθεί διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και νομίζω ότι μάλλον σε καλό μας έχει βγει.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε με την αισιόδοξη έτσι νότα που μας δίνετε. Ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρτουλάκης, πολιτικός αναλυτής, να το πω σωστά πια, και αρθρογράφος της Καθημερινής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών. Ήταν μια μέρα που ήμουν μόνος μου και θα σας καλημερίσω, και αύριο πρώτο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο. Την καλημέρα μας.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
18: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
19: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
20: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
21: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
20: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
22: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέροντος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Εμπλέκονται επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνοι των εταιριών. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων. Σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως εξηγήσε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του, μέχρι σήμερα η κακουργηματική μορφή της απάτης συνδεόταν με οικονομική ζημιά που ξεπερνούσε το ποσό των 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. Τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κύβερνο Ασφάλειας προανήγγειλε παράλληλα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως επισημάνθηκε, σε αυτό θα είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών τράπεζες, τηλεπικοινωνιακή πάροχη αλλά και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος σε όλη τη χώρα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές τουλάχιστον άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, το 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 90χρονης στα Γιαννιτσά. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες αρχικά τηλεφώνησαν στη γυναίκα και την απείλησαν, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος δράστης παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των απατεώνων. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να τις αποσπάσουν σχεδόν 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Η αστυνομία ταυτοποίησε έναν άνδρα 61 ετών που παρέλαβε τα τιμαλφή. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται 11 Έλληνες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας. Στη Μαύρη Θάλασσα ένα από αυτά έχει βυθιστεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Οπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
19: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε
12: να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
17: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
19: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
20: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, ο φυλακές, διάβαζε για αυτούς που έχουν κάνει φυλακή από τους απατεώνες. Φυλακισμένοι, φυλακισμένες και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε, όχι μωρέ, δεν χαιρετάω καλά. Βάλε έναν που χαιρετάει καλύτερα.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες. Ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Πολύ εύκολα εντυπωσιάζεται ο πρωθυπουργός μας, θέλω να πω πώς ήταν, από 200, 300, 500... Χίλιοι, εγώ σου λέω, να ήταν χίλιοι. Δεν ήταν και τρομερά εντυπωσιακό, να πω. Απ' την άλλη, ο καθένας εντυπωσιάζεται, άλλος εύκολα, άλλος δύσκολα. Ο Κυριάκος μας εντυπωσιάζεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήταν ο μοναδικός από τους 4 εν ζωή προέδρους της Νέας Δημοκρατίας που ήταν παρόν. Αλλά θα πάμε σε λίγο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στα γενέθλια της Νέας της Δημοκρατίας που τα γιόρτασε μια μέρα πιο μετά από την ημερομηνία της ίδρυσης. Διότι θυμίζω, όπως ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τα μαθήματα πολύ καιρό, 4 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία ίδρυσης. Δεν είναι 5 Κυριάκο. Είναι στις 4 εκεί με το βουλαρίνο και τα ζώα που γιορτάζετε, όχι στις 5. Τέλος πάντων, όλα αυτά παιδιά δεν έχουν σημασία. Ό,τι είπαμε, ό,τι θα πούμε, ό,τι ακούσατε, ό,τι θα ακούσετε, τίποτα, καμία σημασία δεν έχει, διότι...
2: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας.

0: τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος και κατηγορούνται για απάτες είχαν βιαστεί για τα ίδια δικήματα στο παρελθόν. Οι περισσότεροι από αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μία φορά τουλάχιστον, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Ακούω ότι η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Φλωρίδη να λέει, θα το κάνουμε έτσι αυστηρό, από το πρώτο ευρώ θα μπαίνεις μέσα φυλακή. Για πόσο? Διότι οι κοινωνίες που θέλουν να προστατευτούν και κυρίως θέλουν να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους, τους πραγματικά ευάλωτους, όχι αυτούς που έχουν βαφτιστεί ευάλωτοι για να, επειδή υπάρχουν ενοχές ή επειδή κάποιοι θέλουν να παραστήσουν τους καλούς ανθρώπους ή επειδή είναι ένας καλός τρόπος να διακινηθεί χρήμα, οι πραγματικά ευάλωτοι, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία που την ξέρουμε, είναι οι ηλικιωμένοι. Λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος να τους προστατεύσεις τα αλήθεια δεν είναι απλώς να βάλεις για λίγο φυλακή αυτά τα καθάρματα, είναι να τα κρατήσεις και μέσα. Και άντε την πρώτη φορά να τους τη χαρείς, να πεις θα μπεις για λίγο φυλακή, μπας και βάλεις μυαλό. Μετά τη δεύτερη, γιατί να κυκλοφορεί αυτός ο τύπος έξω? Πείτε μου ένα λόγο, για να μην τον ταΐζουμε. Δηλαδή προτιμάτε να μην τον ταΐζετε και να κλέβει έξω τους γονείς σας και τους παππούδες σας? Εντάξει, άμα αγαπάτε πιο πολύ τα λίγα λεφτά τα δικά σας από τα πολλά που θα κλέψουν από τους γονείς σας και τους παππούδες σας και δεν σκέφτεστε ούτε καν τις κληρονομιές, αφήστε τους ελεύθερους. Γιατί μιλάμε για κατακάθια της κοινωνίας. Δεν είναι, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, κάθε εγκληματίας είναι προς τον πάτο της κοινωνίας, είναι κάτω. Αυτοί είναι τα πιο κατακάθια από τα κατακάθια, γιατί πάνε και κλέβουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ανυπεράσπιστους εντελώς ανθρώπους και εκμεταλλεύονται το ότι είναι ανυπεράσπιστοι. Μιλάμε για παλιανθρώπους, δηλαδή, που είναι, πώς να το πούμε, σαν άσχημα σπηριά πάνω στην κοινωνία, το χειρότερο είδος σπηριών. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αλλά όπως έλεγε χτες και ο δικηγόρος που ακούσαμε, δεν είναι λύση να τους βάζουμε φυλακή. Που αυτή είναι η λύση, όλη φυλακή. Να μην παρανομούν, να μην κλέβουν, να μην χτυπάνε, να μην... Είναι απλό. Δεν θα κλέψω. Είναι απλό. Δεν θα χτυπήσω. Εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψουμε στα χαρούμενα, μην πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Έλα Κυριάκο, άλλη μία.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Κώστα, Αντώνη και Βαγγέλη, όχι για σας, δεν τα λέω για σας. Λείπανε οι τρεις προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, για καλό κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι γιατί να θέλεις να έχεις στη γιορτή σου έναν τζαναμπέτη, έναν κακό άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να ρίξει, για δεύτερη φορά την κυβέρνηση του κόμματος στο οποίο προείδρευσε για ένα διάστημα, μόνο και μόνο επειδή δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Γιατί να θέλεις να έχεις στη γιορτή σου τον κυρίως υπεύθυνο για τη σύγκρουση της χώρας με τέτοια ταχύτητα πάνω στο τείχος της οικονομικής κρίσης? Μιλάω για τον Κώστα τον Εργατικό. Τον Κωνσταντίνο τον Εργατικό, από τους βασικούς υπεύθυνους της φοδρότητας με την οποία χτύπησε την Ελλάδα η κρίση. Άνθρωπος που κανονικά θα πρέπει να κρύβεται, να ντρέπεται, να κυκλοφορήσει. Καθόμαστε και συζητάμε γιατί δεν πήγε στα γενέθλια και τι μεγάλη απώλεια που είναι αυτή. Εντάξει, ο Βαγγέλας ακόμα δεν το έχει χωνέψει ότι έχασε τις εκλογές τις κομματικές. Τώρα, το πρόβλημα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, κατά τον Κωνσταντίνο στο Εργατικός, είναι το πώς θα μπορούσε να μιλήσει για τους προηγούμενους προέδρους χωρίς τουλάχιστον να αναφέρει τον Αντώνη τον Σαμαρά. Έσπασε το κεφάλι, δηλαδή τι θα πω, οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί θα πρέπει να τον επώ. Θα φανεί ότι δεν θα τον επώ και τι σκέφτηκαν οι κουτοπώνηροι.
1: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές

0: με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
1: Θα μιλήσω μόνο για αυτούς που κέρδισαν δύο φορές τις εκλογές. Αυτούς που τον κέρδισε, αυτόν τον έναν που τις κέρδισε μία μόνο φορά και με πολύ χαμηλό ποσοστό, θα τον ξεχάσω και δεν θα είναι επειδή δεν θα το πω. Απλώς τι να κάνουμε. Τώρα μιλάμε για αυτούς που τις κέρδισαν δύο φορές τις εκλογές. Και έτσι.
0: Τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
1: Την έβαλα από μόνος του την τρίτη φορά, σου λέει θα το ξανακαταφέρουμε. Και όλες, άρα τρεις φορές. Τέλος πάντων, ασημαντότητες όλα αυτά, έτσι, παιδιά, το ποιος είναι, ποιος δεν είναι, ποιος πήγε, ποιος είναι στεναχωρημένος, ποιος δεν είναι, γιατί δεν τον παίζουν. Ευτυχώς, ελάχιστοι ψηφίζουν με τέτοια κριτήρια, αλλά αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις στους δημοσιογράφους, οπότε γιατί να μην τις κάνουμε κι εμείς. Ενώ στην πραγματικότητα, παιδιά, είναι άλλα τα μεγάλα προβλήματα. Ας πούμε, να, το τι πήραν οι ψαράδες οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση του πετρελαίου που είναι μεγάλη. Βέβαια το δικό τους το πετρέλαιο, το ναυτιλιακό, είναι εντελώς αφορολόγητο, δεν έχει κανέναν φορέ πάνω, αλλά και πάλι όταν αυξάνεται πολύ αυτό το αφορολόγητο που παίρνεις, όσο να είναι, δεν είναι και πολύ ωραίο. Εκεί πήγε για να τους διασκεδάσει ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης από το Σικάγο, ο οποίος μόλις του πάνε κάτι νούμερα, τι είπε το θεριό.
2: 64 εδώ στο
3: Σπίτι. Αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
2: Peanuts.
1: Peanuts! Αυτά είναι peanuts. Πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί εμείς το δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Peanuts, όχι, καλά το είπε, αλλά είναι τα, εμείς στην Ελλάδα τα λέμε ψίχουλα. Ο Αλέξης λείπει χρόνια στο εξωτερικό, δεν τα θυμά, peanuts το λένε εκεί στην Αμερική όπου ζει, οπότε είπε peanuts. Πραγματικά είναι, αν ήμουν μυθιστοριογράφος, ήρωά μου από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα ήθελα να κάνω τον Αλέξη. Ο οποίος ποιος ξέρει τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το κεφαλάκι, το μυαλουδάκι μάλλον, η κεφάλα είναι μεγάλη, το μυαλουδάκι είναι μικρό. Όπου τύπος, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε, φανταστείτε τι κόμπλεξ πρέπει να έχει, που τύπος που όλοι ξέρουμε, που δεν έχει ιδέα από αγγλικά, δεν μπορεί να μιλήσει, να βάλει πέντε λέξεις στη σειρά, χρησιμοποιεί αγγλικούρες στον καθημερινό του λόγο. Αντί για ψίχουλα λέει peanuts. Αυτό είναι τεράστιο κόμπλεξ. Διότι αγγλικούρες στο λόγο τους χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που έχουν πολλά παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε συχνά με το εξωτερικό ή ζουν στο εξωτερικό ή έχουν ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και πολύ συχνά τους έρχεται πιο εύκολο το αυτό που μιλάνε συνήθως. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, γιατί του είναι πιο εύκολο να πει peanuts αντί για ψίχουλα? Υποψιάζομαι ότι η τελευταία, πέρα από το κόμπλεξ που έχει για να δείξει, κάνει παρέα με τύπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, πλουσίους, που λέμε πολύ πλουσίους, οι οποίοι άνθρωποι έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε και πετάνε και κανένα αγγλικό μέσα. Και για να δείξει και αυτός ο φουκαράς ότι είναι σαν και αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Κόμπλεξ, τι να κάνουμε. Χωρίς αυτά πώς θα γελούσαμε. Peanuts το λένε στο Κολάμπια, που λέει και ο Jesus Cassette. Ο Μπάμπης ο Σαμαράς έδειξε το ποιόν του σαν άνθρωπος και πολιτικός όταν αρνήθηκε να παραδώσει την πρωθυπουργία στον Τσίπρα. Ναι, τότε την έδειξε. Όταν έριξε την κυβέρνηση του κόμματός του για να κάνει καριέρα, δεν την είχε δείξει. Ο FKK veteran την τελευταία φορά που οι Ρώσοι οι Σοβιετικοί καθησύχασαν ήταν στο Τσερνομπίλ. GBU57 Φλωρίδης είπε ότι από το πρώτο ευρώ θα γίνει κακούργημα και η ποινή θα ξεκινάει πάνω από 8 χρόνια και βλέπουμε. Μακάρι. Δεν το πιστεύω. Έτσι. Δεν το πιστεύω. Είναι, δηλαδή είπε κάτι ο Φλωρίδης. Οκ. Ο ίδιος ο Φλωρίδης είναι που λέει δεν χωράνε στις φυλακές. Δεν είναι φυλακές και δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 10 φυλακών. Θα χτίσουμε 10 φυλακές, να τους μπαγλαρώσουμε όλους μέσα να ζήσουμε σαν άνθρωποι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτά τα από το πρώτο ευρώ και 8 χρόνια και βλέπουμε. Εδώ ρε ο Κουφοντίνας θα βγει κάποια στιγμή. Θέλω να πω άνθρωπος κατά συρροή δολοφόνος. Δηλαδή είναι αυτός που λες τον κλείνω μέσα και πετάω κάπου πολύ μακριά το κλειδί και θα βγει έξω και θα βάλει 8 χρόνια μέσα τους. Άνοιξε δί από το ΔΔΕ είμαστε. Μακάρι, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Δεν πιστεύω ότι αυτοί είναι έτοιμοι να κοντραριστούν με αυτό που αποκαλούμε τον νομικό μας πολιτισμό, που όσο περνούν τα χρόνια μετατρέπεται σαν κάτι στον εγκληματικό μας πολιτισμό. Δηλαδή ένας πολιτισμός που πρώτο του μέλημα είναι, πώς να το πούμε, η προστασία του εγκληματία, που ναι να τον τιμωρήσουμε, αλλά με ρέγουλο ρε παιδάκι μου, με φροντίδα, με προδέρμ. No worries. Και όσο πιο νωρίς να τον αφήνουμε ελεύθερο.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε Νίκο. Νίκος έχει συνέντευξη και είχε και καλωσορίσματα. Είχε πολλά χτες ο Νίκος. Πριν όμως από αυτό, διαφημίσεις τις ξεκινάω εγώ. Για να σας πω ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: 64 ευρώ
2: στο μήνα. Αυτά είναι πίνας που μου λες τώρα.
1: Πίνας.
3: Καλώς τη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέροντος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 8 χρόνια. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Την πρόθεση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος όλη τη χώρα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βρέχει πρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, με χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
19: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
20: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
21: Εμείς έχουμε όραμα.
22: Οπα!
23: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
24: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
25: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
26: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
27: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
28: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.

φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Φίλιππος Καμπούρης στην Μπουζού. Για να δούμε. Το θυμάστε, τον είχαμε ακούσει που κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας του, αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό. Μπορεί να το παίξουμε και αύριο. Φαντάζομαι θα μείνει για λίγο στην επικαιρότητα, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που λέμε σοκαριστικό.

0: πάντων η αναρώτησή μου σε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για κανονική στημένη απάτη, συμμορία κανονική, είναι αν θα μπουν όλοι μέσα. Δηλαδή πάντοτε έχω αυτό την ανησυχία ότι κάποιοι θα τη γλιτώσουν που εμπλέκονται κανονικά, όχι που παρεπιπτόντως και οι άνθρωποι δεν, αλλά που κανονικά ήταν και ξέραν ότι κανονικά κάνουν απάτη και κλέβουν, ότι μπορεί να μείνουν και λίγο έξω. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, λευτεριά στον Φίλιππο Καμπούρη. Άλλη μια σκευωρία του συστήματος. Vampire εκδοχή φιλαράκια με κομμουνιστές ηγέτες, είδες? Εννοείται ότι είδα, είναι τα φιλαράκια στο στυλ και πρωταγωνιστούν Μάρξ, Στάλιν, Τσέγκεβάρα, Μάο και δεν θυμάμαι ποιος είναι ο άλλος, είναι ο Κορεάτης ή τέλος πάντων, και κάνει και κάτι καμεό Χίτλερ ο Αδόλφος. Ο Αλέξης δεν είναι, δυστυχώς, μπορεί να κάνει κανένα γκεσταριλίκι κάποια στιγμή πιο μετά. Μια και τα ξέρει τα αγγλικά, είναι στα αγγλικά, να τους πει peanuts. Όχι μαδούρους και δεν έχει, πιο κλασικούς, έχει τα μεγάλα ονόματα, δεν έχει τώρα τα λιμά, τα μετά, έχει τους, πώς να πω, τις αγιότητες των κομμουνιστών, αυτούς που πάνε και τους προσκυνάνε έτσι, τα σκηνώματά τους, που κοροϊδεύουν τους χριστιανούς. Πάνε και προσκυνάνε το σκήνομα του Λένιν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς που νοιάζονται για το δάχτυλο του οσίου τάδε. Τέλος πάντων, ήταν ωραίο. Από τότε που στον πέταξα, κάθε μέρα που περνάει και δεν υπογράφει Τζακ Ριστο Πασόκ, είναι μια χαμένη μέρα. Καλομελέτα και έρχεται, διότι πήγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης, η ορτινάτζα του Στέφανου του Κασελάκη, αν θυμάστε, που τον πήγαινε με το σκάφος από νησί σε νησί. Είχαν πάει και στη Μακρόνησο μαζί. Είχε ντυθεί Σούπερ Μάριο, το θυμάσαι, ενώ που είχε ντυθεί Σούπερ Μάριο ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, αρχηγός ΓΕΘΑ. Από τι γλιτώσαμε, ένα Θεός μπορεί να καταλάβει από τι έχει γλιτώσει αυτή η χώρα. Πήγαινε και έκανε το σοφέρ του Κασελάκη. Και τώρα δεν είναι νο Κασελάκης, νο πάρτι. Οπότε σου λέει, κάπου πρέπει να τρουπώσουμε κι εμείς. Μια χαρά, το Πασόκ άνοιξε και μας περιμένει. Ψάχνει εκεί, είναι ανακύκλωση Σιριζέων. Πήγε και ο Αποστολάκης εκεί. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις όμως για αυτήν την ανακύκλωση? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένα Σιριζέο να μπει στον κάδο ανακύκλωσης του Πασόκ?
1: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που παίρνουν στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς ότι υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Με βάση αυτά, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα έπρεπε να μπει μέσα στο Πασόκ. Αλλά αυτά είναι ωραία λόγια, δεν είναι για να τα τηρούμε κιόλας. Ο σύντροφος Ανδρουλάκης, ο οποίος θυμάστε που έχουν ξεσηκωθεί στο Πασόκ για το ή εμείς ή κανείς του Τσίπρα. Είχαμε πει, είχαμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα ότι είναι κάτι που και οι ίδιοι το λένε, και όχι μόνο το λένε, όχι μόνο το έχουν πει, συνεχίζουν να το λένε. Να, ας πούμε, χτες στη συνέντευξη ήταν στο Earth News και ήταν ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί ήταν από εκείνες τις συνεντεύξεις που οι δημοσιογράφοι ρωτάνε και αμφισβητούν αυτό που λέει ο άλλος και του λένε, όπα, τι είναι αυτά που μου λες, ο Γάιδαρος δεν έχει φτερά. Και μακάρι να συμβαίνει έτσι και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν είναι εκείνο που ο δημοσιογράφος είναι πασαδόρος, λέει ο αρχηγός, ο Γάιδαρος πετάει και ο δημοσιογράφος λέει, τι μου λέτε και πόσο ψηλά πάει. Δεν ήταν από αυτού του είδους η συνέντευξη. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης ξαναείπε το πασοκικό ή εμείς ή αυτοί.
1: Ή θα είμαστε πρώτοι. Για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που εμάς στην αντιπολίτευση.
0: Ή εμείς ή κανείς δηλαδή. Αλλά σοσιαλιστικό, όχι πράσινο. Με πράσινο ήλιο από πάνω. Ήθελα να ξέρω, όχι, είναι ρητορική ερώτησή μου, αυτό νομίζουν. Νομίζουν ότι τους ακούνε ανόητοι. Γιατί υποτιμούν πάρα πολύ το κοινό στο οποίο απευθύνεται, επειδή οι ίδιοι είναι όπως είναι, σου λέει και το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε δεν μπορεί να είναι καλύτερο. Όμως είναι πολύ καλύτερο το κοινό από αυτούς. Και έτσι θέλω να πω, με την καλή μου την καρδιά πάλι στους συντρόφους του Πασόκ, μη λέτε για εκβιαστικά διλήμματα και τέτοια, όταν τίθετε τα ίδια ακριβώς διλήμματα κι εσείς. Και στο κάτω-κάτω τα διλήμματα υπάρχουν μέσα στη ζωή και είναι πάντοτε εκβιαστικά. Στη ζωή δεν έχει η τίποτα. Δεν έχει. Ποιος από αυτούς θέλεις να είναι πρωθυπουργός? Μήπως θέλεις τον κανένα? Ο κανένας δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Οπότε η κυβέρνηση θα είναι της Νέας Δημοκρατίας όντως, είτε του Αλέξη με τον Νίκο, του Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχουν άλλες εκδοχές. Είναι το δίλημα εκβιαστικό. Τι να κάνουμε? Η ζωή είναι έτσι. Η ζωή τα έχει φέρει έτσι, δυστυχώς. Τι νομίζει ότι θα συμβεί αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία? Τι νομίζει ο Νίκος ότι θα συμβεί για να μην έχει καμία ευθύνη ο ίδιος?
1: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Ναι, τώρα πώς να του το πούμε για να μην τον στεναχωρήσουμε και πολύ, γιατί δεν είναι, είμαι και καλόκαρδος άνθρωπος, δεν θέλω να στεναχωρώ πολύ. Νίκο, εάν βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία, που θα βγει, δεν είναι επειδή ο κόσμος λέει «Πω ρε, τι κυβερνησάρα είναι αυτή η Παναγία μου, βάλε άλλα 30 χρόνια να την έχω». Δεν είναι επειδή θα πει αυτό, είναι επειδή θα πει «Ωρε γαμώτο, πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω». Και ξέρεις γιατί θα το πει αυτό? Γιατί οι υπόλοιποι είστε άχρηστοι, Νίκο. Στην πραγματικότητα δεν θα επιβραβεύσει τη Νέα Δημοκρατία η πρωτιά της, θα αποδείξει τη δική σας ανεπάρκεια. Αλλά πώς να το πει αυτό ο Νίκος? Οπότε λέει «Κόσμε, εσύ θα φταίς που τους επιβραβεύεις, όχι εγώ που είμαι άχρηστος». Και είναι περίεργο που ο Νίκος δεν το λέει αυτό. Είναι άνθρωπος που παραδέχεται τα λάθη του. Τον ρωτούν στη συνέντευξη, πείτε μου ένα λάθος. Έχετε κάνει? Βεβαίως και έχω κάνει λάθη, είμαι άνθρωπος. Ένα. Του ζητάνε ένα και του το ζητάνε πολλή ώρα. Και δεν βρίσκει μισό λάθος να πει ότι έκανα αυτό το λάθος, ρε παιδί μου. Έδωσα λάθος πάσα σε ένα μονό στο μπάσκετ. Ξέρω εγώ. Μισό, κάτι.
2: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική σας, λέτε πού έχω κάνει λάθος?
1: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα.
2: Κάθε παραδείγματα, ας πούμε.
1: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σου πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν,
2: όπως
1: είναι λάθη,
2: ένα-δύο παραδείγματα,
1: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Ναι, να τον ενημερώσω, δεν λέει τα λάθη, θα ακούσουμε και συνεχίζει. Να τον ενημερώσω μόνο ότι τα λάθη του στοιχίζουν πάρα πολύ στον ελληνικό λαό, διότι τον αφήνουν χωρίς εναλλακτική. Τα λάθη του Ανδρουλάκη στοιχίζουν τρομερά. Δεν μπορεί ο ίδιος ίσως να το καταλάβει ή δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά το λάθος ενός αρχηγού της αντιπολίτευσης που δεν καταφέρνει μετά από 8 χρόνια κυβέρνησης να πλησιάσει λίγο, ρε παιδί μου, δεν λέμε να φτάσει, για όνομα, να πλησιάσει λίγο την κυβέρνηση, στοιχίζουν πάρα πολύ στη χώρα. Γιατί η χώρα που δεν έχει εναλλακτική διακυβέρνηση είναι μια προβληματική ή θα καταντήσει μια προβληματική χώρα. Και αυτό στοιχίζει ο Ανδρουλάκης στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε. Συνεχίζει, εν πάση περιπτώσει, ακούσατε, δεν είπε κανένα λάθος. Και συνεχίζει τώρα, κανένα λάθος θα μας πει, ρε παιδάκι μου, να μας πει το τάδε.
1: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή. Αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
2: Ένα προσκήνιο πολιτικά να πείτε ότι εκεί θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό, αν υπάρχει κάτι.
1: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή. Είναι ένα κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού? Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική, όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Εντάξει, γιατί αν είχες κάνει θα μας το έλεγες? Δεν έχω κάνει ποτέ, το ξέρετε όλοι ότι δεν έχω κάνει παιχνίδια παρασκηνίου. Πού να το ξέρουμε, στο παρασκηνίο ζούμε. Άσε Νίκο, πες ρε παιδί μου ευθέως, δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Τέλος. Αφού πες, είμαι αλάθητος, είμαι Θεός, εσείς είστε χαζοί που δεν με ψηφίζετε. Δισεκατομμύρια έχουν στοιχήσει. Αν είναι αλήθεια ότι τα λάθη των άλλων έχουν στοιχήσει δισεκατομμύρια, ένας από τους λόγους που γίνονται αυτά τα λάθη είναι ότι ο ίδιος είναι ανεπαρκής να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Οπότε και από τον ούτα λάθη δισεκατομμύρια στοιχίζουν. Όχι ότι είναι κανένα ποσό δηλαδή, έτσι.
1: Προφανώς. Τα λέμε ομάτα πράγματα. Έχουν γυρίσει πολλά από αυτά τα στελέχη. Θέλω να σου πω το εξής. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Το να γυρίζεις πίσω σε ένα κόμμα το οποίο κράτησε μια συγκεκριμένη στάση δείχνει ότι εκτιμάς εν τέλει τη στάση που κράτησε αυτό το κόμμα.
0: για τους αυτούς που γυρίζουν, που βρίζαν το Πασόκ. Πασόκ, φύγανε, είδαν ότι φυσάει ο άνεμος προς ΣΥΡΙΖΑ, βρίζαν το Πασόκ και μετά φύσηξε ο άνεμος αλλιώς. Και αυτό δείχνει η Νίκο. Νίκο, άμα σου πουλάνε έρωτα, σου λένε ψέματα, Νίκο. Ή μείναν άστεγοι, μείναν άνεργοι. Θα φύγουν, φοβούνται να χάσει ο ποπός τους το έδρανο. Γι' αυτό έρχονται, Νίκο. Δεν σ' αγαπάνε, Νίκο. Αλέξη, τι έγινε?
3: 64 εδώ στο
4: αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
3: Πίνατς.
0: Peanuts, πίνα, του λέει ο άλλος. Πίνα είναι αυτό που ζούμε τώρα, είπε κάτι. Τώρα να πούμε ότι Peanuts, εντάξει, είναι επειδή είναι μεγαλωμένο στο εξωτερικό ο Αλέξης και ζει πολλά χρόνια εκεί. Απ' την άλλη, και ψίχουλα να έλεγε, είναι γιατί παιδιά. Του λέει ένα ποσό, δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά δεν έχουμε όλο το ίδιο, πώς να το πούμε, δεν είναι για όλους τα ίδια. Ο Αλέξης μας, η περιουσία του τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί. Από δύο ακίνητα τα λέγαμε. Από δύο ακίνητα πήγε στα 6. Από καταθέσεις, νομίζω ήταν καμιά εκατοστή χιλιάδες, πήγε στα 300 χιλιάρικα καταθέσεις. Θέλω να πω, ξαφνικά ο Αλέξης έχει πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω πώς ο άνθρωπος θα δούλεψε, θα εργάστηκε σκληρά και θα τα απέκτησε. Δεν λέμε πώς τα πήρε ο άνθρωπος. Αλλά ξαφνικά έχει αποκτήσει πολλά λεφτά και λογικό είναι όταν ακούει άλλα ποσά που για μας μπορεί να ήταν ικανοποιητικά, εκείνο να του φαίνονται ψίχουλα ή όπως το λένε εκεί στο Σικάγο, peanuts. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Και πάμε στους αμπελοκήπους λοιπόν. Δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα γενικά στο λεκανοπέδιο. Στους αμπελοκήπους όμως και τα δύο ρεύμα της Κηφισίας θα σας καθυστερήσουν, φίλες και φίλοι. Στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλής Σαμαλίας, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και το δεύτερο μισό της σταδίου. Κατεβαίνοντας τώρα την Αρδιτού και περνώντας το Καλλιμάρμαρο θα ακινητοποιηθείτε για λιγάκι. Και από εκεί και πέρα προσέξτε λιγάκι την Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία η Δεκελίας δηλαδή και στα δύο ρεύματά της η Δεκελίας έχει ένα θέμα στο κέντρο της Νέας Φιλαδελφίας και την άνοδο της Θηβών προς Ήλιον δηλαδή στο ύψος του Αιγάλεως και του Περιστερίου.
0: Δημήτρη, να προτρέψουμε τους συμπολίτες να μην πάρουν αυτοκίνητα
5: για αύριο, αυτό,
0: και για σήμερα το βράδυ και για αύριο και για σήμερα. Γιατί υπάρχουν οι σύντροφοι οι οποίοι τι κάνουν, κάνουν ό,τι κάνουν πάντα οι σύντροφοι. Έρχεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τώρα θα βασανίσω όλους τους Αθηναίους. Ήδη έχουν προκηρύξει πορείες, συγκεντρώσεις κτλ. Και επειδή αυτή η κυβέρνηση τους αφήνει να αλωνίζουν ελεύθερα και επειδή αυτή η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τους πολίτες, ας αυτοπροστατευτούμε. Αποφεύγοντας το κέντρο όπου αυτές οι δύο μέρες θα αλωνίζουν οι σύντροφοι.
5: Έτσι, κυρίως αύριο, όπως λες. Κυρίως αύριο.
0: Σήμερα έχει, νομίζω η Νέα Αριστερά έχει σήμερα.
5: Σύμφωνοι.
0: Στις 7 η ώρα στα προπύλαια. Γιατί έτσι. Αύριο γιατί να μην βασανίζουμε τους πολίτες, αφού θα έρθει ο Αμερικάνος πρόεδρος εξωτερικών. Ο υπουργός εξωτερικών.
5: Αύριο θα έχουμε πάντως και αποκλεισμούς ούτως ή άλλως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Γενικά η Αθήνα για άλλη μια φορά θα γίνει έρμεο των διαφόρων μειονοτήτων και μειοψηφιών οι οποίοι ζουν σε βάρος της, πώς να το πούμε, της ευρυθμίας της πόλης.
5: Ευχαριστώ.
0: Οπότε προσεύχομαι. Εγώ ευχαριστώ. Τι, για όνομα Θεού, τι είναι αυτά που λες, διαφημίσεις.
3: 64 εδώ στο
4: αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
3: Πίνατς.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη Πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Αφού είναι μηχανικάρα, πήγε στις πολυκατοικίες. Ο Αλέξης μας εννοείται. Καλά, το εννοείται. Αφού είναι μηχανικάρα, το καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Γιατί και ο Νίκος είναι μηχανικάρα. Είναι δύο οι μηχανικάρες. Είναι, βέβαια, είναι και σχολικός μορφωμένοι και τέτοιοι όλοι αυτοί που κουνήθηκαν από το μετρό και δεν είπε έστω και κάτι περί μηχανικής. Αχ, Νίκ. Δεν ξέρω γιατί δεν είπε, αλλά κάπου πάει ο νους μου. Διαβάζω εδώ στο ντοκουμέντο. Το ντοκουμέντο σύντροφοι. Δεν είναι ότι είναι κάποιοι δεξιοί που δεν είναι μαζί. Ποπός και βρακί ίσαντο. Δεν ξέρω τι συνέβη στη συνέχεια, αλλά ήταν ίσαντο ποπός και βρακί. Εταιρεία συνεργάτη του Τσίπρα σχετίζεται με τις μελέτες στο μετρό στην Κυψέλη. Δεν ξέρω, λέει για νεόκοπο συνεργάτη, το οποίο η εταιρεία έκανε τις μελέτες ότι το μετρό μια χαρά μπορεί να περάσει κάτω από την Κυψέλη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσως γι' αυτό να πήγαμε με έναν κάπως δισταγμό, να ήμασταν λίγο λιγότερο αγωνιστικοί από ότι δεν είπαμε κανένα πίνατς. Δεν είπαμε μελετητές go home ή τίποτα τέτοιο. Λέω, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έγινε εδώ στους συντρόφους που τα μεταξύ τους καρφώνονται, οπότε λέω μπορεί να ισχύει και αυτό, μπορεί και όχι όμως βέβαια. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ναύαρχο Αποστολάκη, την ορδινάντζα του Στέφανου, που τώρα πήγε να γίνει ορδινάντζα του Νίκου. Σου λέει πάει ο Στέφανος, δεν ήταν στον Τσίπρα πριν. Μετά ο άνεμος φύσηξε, έφυγε. Λέει είμαι Στέφανο, εδώ με Στέφανο είμαι εγώ. Είναι σταθερός την τέτοια του. Πάντοτε θέλει να είναι με κάποιους που να είναι ισχυροί. Δεν μπορεί. Άμα είναι ανίσχυροι, τι να πάει ο κοντζάμ ναύαρχος μαζί τους. Μας αφήνει ο Στέφανος. Οπότε τώρα που φυσά, πάμε στο Πασό. Γιατί ο Αλέξης δεν τους στέλνει τους προηγούμενους, τους έχει πετάξει στα, πώς τα λένε, στην ανακύκλωση και τους μαζεύει ο Νίκος. Λοιπόν, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε. Πάμε, καλωσόρισμα από τον Νίκο.
15: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασό τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη.
0: Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τον βουλευτή γενικός και αορίστος, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καλωσορίζουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος, ακούστε και τρομάξτε τι έχει διατελέσει.
15: Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΜ, ΓΕΤΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Δεν τα λέει όλα ο Νίκος. Σου λέει εντάξει, αυτοί είναι χαλιμπά, τα έχουν ξεχάσει. Δεν τα ξεχνάμε, Νίκο, εδώ τα θυμόμαστε μια χαρά, δυστυχώς. Θα θέλαμε, αλλά δεν είναι εύκολο να τα ξεχάσεις. Έχει διατελέσει και σοφέρ του Κασελάκη. Αυτό δεν το λέει. Που είναι ό,τι πιο σημαντικό κάνει σε σχέση με όλα τα άλλα. Τι είπε ο Αποστολάκης, γιατί πήγε στο Πασόκ. Όλοι ξέρουμε γιατί πήγε στο Πασόκ. Εκεί έχει ψωμάκι τώρα. Δηλαδή, εκεί έχει πολιτικό με την πολιτική έννοια του όρου. Εκεί μπορεί να εκλεγεί. Αμέμενε στους άλλους, θα έμενε σπίτι του και δεν είναι εποχή αυτή να χάνουμε τις δουλειές μας. Οπότε.
16: Ανταποκρίνουμε σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας.
0: Όπως συστρατεύτηκε με Καμένο και Τσίπρα για το καλό της χώρας, τώρα συστρατεύεται με Ανδρουλάκη για το καλό της χώρας. Αύριο εξαρτάται. Θα δούμε πού θα φυσήξει ο άνεμος, θα συστρατευτεί. Δεν ξέρουμε από τώρα. Δεν είμαστε η Χριστίνα Σούζη να πούμε πού θα φυσήξει ο άνεμος. Αλλά όπου θα φυσήξει θα είναι εκεί και ο Ναύαρχος να πάει, νομίζοντας ότι πάει κόντρα στο κύμα.
16: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
0: Συγγνώμη, έχετε σίγουρα σχέση με τη θάλασσα? Γιατί βλέπω που γράφει Ναύαρχος, αλλά θα έπρεπε ο Ναύαρχος να ξέρει τι σημαίνει κόντρα στο κύμα. Γιατί ο Ναύαρχος εδώ, ο Αποστολάκης, έχει καβαλήσει το κύμα και πάει όπου πάει και το κύμα. Γιατί το κύμα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ που βουλιάζει και πάει σε δύο βαπόρια. Τα δύο βαπόρια είναι να μην πνιγούν, έτσι, όταν βουλιάζει το πλοίο, φεύγουν τα ποντίκια και πάνε ή Πασόκ ή Ελλάς. Ελλάς, όχι του κ. Μιχάλη, του Αλέξη. Οπότε, όχι και κόντρα στο κύμα, Ναύαρχέ μου, όχι κόντρα στο κύμα. Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, παιδιά, έτσι για να καταλάβατε τι γλιτώσαμε. Και
16: θα δώσω όλες τις δυνάμεις, καταφέρουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη.
17: Ναύαρχε, καλώς όρισες.
0: Ναύαρχε, καλώς ήρθες. Εντάξει, και αν ήσουν τσιπρικός και με τον πάνω τον Καμένο αγκαλίτσα μέχρι πριν λίγο καιρό, εντάξει, νερό και αλάτι, σιγά τι έγινε, με δουλειά είναι. Αλλάζει μαγαζιά, δεν πάει καλά το ένα μαγαζί, κλείνει, να μείνει άνεργος.

0: GBU57, θυμάσαι το 23 όταν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έβριζαν τους κατοίκους της Εύβοιας επειδή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνετε και καίκατε με τις φωτιές. Δεν θυμάμαι στελέχη. Τώρα μικρό στελέχη μπορεί, αλλά μεγάλα στελέχη δεν θυμάμαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμφιβάλλω ότι μπορεί να το έκαναν και τα μεγάλα στελέχη. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Ο άλλος Βασίλης, σιγά την απάτη που έκανε ο Καμπούρης. Απλά δεν κατέλαβε τις φορές. Άλε Βασίλη, έχεις δικιά σου επιχείρηση? Γιατί αν έχεις μην μας πεις ποια είναι, γιατί θα ξέρουμε τι παίζει. Το θέμα είναι ότι για να τον πιάσουν έπρεπε να μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο. Άλε Βασίλη, δεν είναι ότι δεν κατέβαλε απλώς τις εισφορές, ίσως δεν κατάλαβες εσύ τι συνέβη. Άνοιγε επιχειρήσεις επί τούτου. Άνοιγε μια επιχείρηση, την κρατούσε για λίγο, δεν κατάλαβε, την έκλεινε με το που είχε τα χρέη, άνοιγε άλλη μετά. Και μετά άλλη, και μετά άλλη. Σώστε το Ντουμπάι, μην κοροϊδεύεις το Πασόκ, εκτελεί κοινωνικό έργο. Είναι το χαμόγελο του Σιριζόπεδου. Φιλοξενεί τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και με αυτό τον καλό λόγο για το Πασόκ, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε στις 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση και μετά πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
2: Πίνατς.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
10: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ότι θα μπορούσε να φανταστεί μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης, λέγοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή, λέγοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια μοναδική. Η περίπτωση είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. Τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας προανήγγειλε παράλληλα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Θύμα απάτης έπεσε στο μεταξύ 90χρονη στα Γιάννητσα Πέλλας. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες αρχικά τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη γυναίκα και την απείλησαν ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος δράστης παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των απατεώνων. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να τις αποσπάσουν σχεδόν 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα αύριο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης στήριξης των οικοκυριών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ανέφερε ότι οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν, σημείωσε. Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες. Εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχθηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ρούμεν Ράντεφ. Σημείωσε ότι το πλοίο με σημαία Τόγκο βυθίστηκε. Ο κ. Ράντεφ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την επίθεση. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλλοίς, ώστε να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: τραγούδι μπήκε ειδικά για να γκρινιάξουν οι γκρούπις του Νότι.
1: Ναι. Μα είναι να ακούς
0: εντελώς, Μαντώνα, ναι, εντελώς. Την ακούει όλος ο πλανήτης 30 χρόνια. Και συνεχίζει να την ακούει. Και ήρθε και στην Κέρκυρα.
2: Άμε.
0: Και άφησε και τα φράγκα της εδώ.
1: Πολύ σωστό αυτό.
2: Να, ναι, ενίσχυσε
0: τώρα,
2: την
0: τώρα είναι πολύ σωστό.
2: Γεμίζει στάδια, γήπεδα, δρόμους.
0: Ο Μόρισον είχε έρθει ποτέ εδώ. Να αφήσει κανένα φράγκο.
1: Έλατε. Δεν έπρεπε να έρθει. Μόνο οι Pink Floyd έρχονται.
2: Και μόνο που ήσουν εσύ εδώ έπρεπε να έχει. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπο να το βγει. Να ακούει τόσο συχνά όσο εσύ στον πλανήτη.
1: Για πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν σήμερα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ανήσυχο τον άνθρωπο.
0: Ο κύριος Γιώργος Πρωτοσάλτης είναι μαζί μας. Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με την. Με συλλήψεις για ένα μεγάλο κύκλωμα που δρούσε εναντίον του ΕΦΚΑ. Ξαφνικά προέκυψαν πολύ γνωστά ονόματα της πολιτικής και της μηντιακής ζωής.
1: Έτσι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Όχι πολύ γνωστά, δεν το ξέρει κανένας. Απλώς ήταν αρχηγός κόμματος.
2: Κάνεις λάθος.
0: Άσε μας.
2: Κάνεις λάθος, ε.
0: Ρώτα τον Νότι τον Παπαγιαννάκο που είναι εδώ.
2: Νότι, ήξερες. Μόλις άκουσες το όνομα.
0: Εννοείται, κοίτα.
1: Με συγχωρείς, είσαι Trust TV. Βλέπεις.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπεις, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βλέπεις. Τα ξέρεις τα πρόσωπα. Για πάμε, Γιώργο, για πες μας ποια είναι η υπόθεση. Αρχικά τι αφορά.
3: Η υπόθεση αφορά λοιπόν μια εξαπάτηση που συνδέεται με τον ΕΦΚΑ, με τον ΙΕΦΚΑ, και μιλάμε για εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί και αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών με αχυρανθρώπους. Είναι μια γνωστή πρακτική που.
2: Άρα αυτοί έφτιαχναν μια εταιρεία.
3: Ακριβώς.
2: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι δεν υπήρχαν.
3: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαρκτά πρόσωπα μένα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις οντότητες και με αυτές τις εταιρείες. Δεν πλήρωναν ποτέ τις εισφορές. Κάποια στιγμή έκλεινε η εταιρεία, άφηναν ένα υπέρογκο χρέος και πήγαιναν στην επόμενη. Μιλάμε για μια.
1: Οι εταιρείες δεν τι κάνανε. Δουλεύανε.
2: Όχι. Δεν είχαν υπαλλήλους.
3: Εικονικές περισσότερες περιπτώσεις. Ενδεχομένως κάποια από όλες μπορεί και να δούλευε όπως και να έχει.
1: Τα λεφτά πώς τα βγάζανε, δεν έχω καταλάβει.
3: Μέσω της διαδικασίας να μην υπάρχει η διαδικασία της καταβολής του φόρου, ένα κομμάτι από αυτή τη φορολογική δραστηριότητα έμπαινε στις τσέπες.
1: Μα υπήρχε δραστηριότητα.
3: Υπήρχε. Μιλάμε τώρα για μια σειρά από εταιρείες. Γιατί μιλάμε για διαφημιστικές, μιλάμε για εστιατόρια, μιλάμε για εταιρείες που πουλούσαν ρούχα και κάποιες από αυτές ήταν και σε αυτές που έγινε επιχείρηση το πρωί και στην Καλλιθέα, στον Πειραιά, στον Άλυμο για τις συλλήψεις. Να πούμε λοιπόν ότι φαινόμενος εγκέφαλος αυτής της δραστηριότητας είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν συλληφθεί, έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι. Οι 2 είναι Έλληνες, δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν καμία δραστηριότητα, ούτε καν χρήματα σε λογαριασμούς τους αυτά τα πρόσωπα. Και ένα και 2 άντρες ακριβώς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Είναι, Γιάννη, μπροστινή είναι. Πέφτει και από τα σύννεφα και εσύ τώρα.
3: Έχουν συλληφθεί λοιπόν 2 από αυτούς 4 αχυράνθρωπους. Έχουν συλληφθεί 2 λογιστές και 2 επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε αυτή την εξαπάτηση, σε αυτά τα σχήματα, τα εταιρικά τα οποία λειτουργούσαν για μικρά διαστήματα. Φέσωναν τον ασφαλιστικό φορέα και το δημόσιο και στη συνέχεια πήγαιναν στην επόμενη.
0: Ναι, πάντως έχει σημασία στην ανακοίνωση. Έχει δίκιο ο Νότης αυτό που λέει. Έχει σημασία να δούμε πώς έκλεβαν.
1: Τι κάνανε, δηλαδή.
0: Δηλαδή, το ότι κόβουν τιμολόγια μεταξύ τους, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, μετά παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ, είναι γνωστό το σχήμα. Αλλά εδώ είναι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι άλλου τύπου απάτη, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ακριβώς.
0: Είναι και πολλά τα εκατομμύρια.
3: Οι κατηγορίες αφορούν και φοροδιαφύγη, αφορούν για αυτά τα εκατομμύρια. Όπως και να έχει, βέβαια, θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα όταν θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και θα υπάρχει μια ενημέρωση από την αστυνομία για τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα πρόσωπα. Είναι, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αντιλαμβανόμαστε και μια απάτη η οποία ξεκινάει από το 2021 και χρονικά όλη αυτή η δραστηριότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι είδους ζημιά μιλάμε και στον ΕΦΚΑ αλλά και στη συνέχεια στο δημόσιο.
0: Ωραία. Ελπίζουμε στις ανακοινώσεις που θα βγουν.
1: Κάποτε να καταλάβουμε. Γιατί
0: ναι, να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Γιατί με κάποιο, να ξέρουμε την αποφεύγουμε ή να την κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 1,5 και 5 εκατομμύρια, κάτσε.
0: Επίσης, εντυπωσιακό είναι με τον Νότι που το συζητάγαμε και τον Γιάννη εκεί στη σύσκεψη της εκπομπής. Είναι τι έχει γίνει με τον κύριο Καρατζαφέρη. Και δηλαδή δεν, για το λαός. Ναι.
2: Αποχώρησε ο κ. Καρατζαφέρης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μισό.
1: Τον διέγραψε.
0: Είναι εντυπωσιακό αρχικά το πόσα στοιχεία μπορεί να συγκεντρώσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό, γιατί εμείς για να κάνουμε ρεπορτάζ δεν ήμασταν νεότεροι. Άνοιγες βιβλία, έπαιρνες 28.000 τηλέφωνα.
2: Ραντεβού.
0: Τα αρχεία των εφημερίδων, να δεις τι γινότανε. Δεν τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα το έχεις όλη τη γνώση μπροστά σου. Λοιπόν, έγινε συνέδριο κομματικό. Ναι. Συμμετείχαν 150 άτομα.
2: Στο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Ήταν ανενεργό το λαός.
2: Ανενεργό, ναι.
0: Και ο Καμπούρης με κάποιους άλλους κάνανε συνέδριο στο Αμαλία Athens, στο ξενοδοχείο, και πήραν το κόμμα ουσιαστικά. Ο Αϊβαλιώτης που ήταν παλιά φρουρά του
2: Καρατζαφέρη του και εκπρόσωπος τύπου και τα λοιπά.
0: Ναι, αντέδρασε τότε. Αλλά και που αντέδρασε δεν είχε κανένα νόημα. Το πήρε το κόμμα, όντως, ο Καμπούρης. Μάλιστα. Με τον τρόπο που το πήρε.
2: 150 συνέδρους.
0: Με τις 100 συμφωνίες
2: και
0: τα λοιπά.
1: Και έδιωξε τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Να έχει ο Το ενδιαφέρον βέβαια σε αυτό είναι ότι το λαός συνδέεται με ραδιοφωνική συχνότητα.
2: Ναι, δική του.
0: Δική του. Το οποίο ονομάζεται τώρα, σύμφωνα με το ChatGPT, Viral 102,7.
1: Ναι. Και τηλεόραση δεν είχε.
0: Τηλεόραση είχε το ART, αλλά η τηλεόραση είναι προσωπική του Καρατζαφέρη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Είχε δεν προσπαθήσει για το Viral 102,7 του Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνει ανάκληση της αδείας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε νομίμως λειτουργεί ο ραδιοσταθμός, θέλω να πω.
2: Μάλιστα. Ο οποίος ανήκει στο λαός.
1: Δουλεύει αυτή με ώρα.
0: Δουλεύει, βεβαίως.
2: Και ανήκει στο κόμμα.
0: Κατάλαβες. Ήταν τα παλιά που δίνανε κάθε κόμμα, έπαιρνε και μια συχνότητα. Αυτά τα πολύ ωραία.
2: Ποιος ανήκει στο λαός.
1: Δουλεύει αυτή με ώρα.
0: Δουλεύει, βεβαίως.
2: Και ανήκει στο κόμμα.
0: Κατάλαβες. Ήταν τα παλιά που δίνανε κάθε κόμμα, έπαιρνε και μια συχνότητα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Να μάθουμε κιόλας τι αφορά η απάντηση. Φέρε το άνθρωπος να είναι.

0: φωτογραφίες και βίντεο.
1: Ναι. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Να είσαι καλά. Ηλιόλουστο λέει το Μάντσεστερ. Ναι.
2: Και εδώ ήλιο έχουμε σήμερα.
1: Ναι. Η φίλη μας η Κέλλη από Αγγλία λέει: πείτε όμως, κύριε Νότι, τι γράφει ο τάφος του Μόρισον.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Εαυτού, ξέρω τι λέμε.
1: Κατά τον δαίμονα εαυτού.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέει. Ο Νικόλας λέει: ελευθερία στον πρόεδρο του Λάος. Λάος ή λαός είναι.
2: Λάος. Λαϊκός. Κάτι τέτοιο ήταν.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης πρέπει να αλλάξει παρέες.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει: καλημέρα. Νότι, το όνομα Φίλιππος Καμπούρης εδώ στην παρέα που είμαι, κανείς δεν το ξέρει.
0: Έτσι, συμφωνώ.
1: Πρέπει να αλλάξετε παρέες.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι παρέες που κάνετε δεν είναι πρέπει.
2: Και δεν είναι έτσι
0: ξέρω. Ναι, εγώ ένα καμπούρι ξέρω, ένα μπασκετμπολίστα.
1: Τον Αργύρι.
2: Τον Αργύρι.
0: Δεν υπάρχει άλλο καμπούρι. Είναι τη δικιά μου εποχή.
1: Ο Τίμιος Γιούγαντας.
0: Με το φοβερό σουτ, το τελευταίο.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: η πλειοψηφία των καταστημάτων των αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στο γκέτο Αχαρνών της Ομονίας στην Πατησίων. Έτσι κάνει με συνεχείς αλλαγές επωνυμίας και αχυρανθρώπων, αλλά το ελληνοφοβικό ρατσιστικό κράτος δεν τολμάει να τις ακουμπήσει αδέ και εύκα, άφαντη, παρά τις επώνυμες καταγγελίες.
0: Ο Καμπούρης όμως δεν ήταν ξένος. Έλληνες ήταν.
1: Επίσης λέει το προφανές ότι δεν κατάλαβα πώς έκλεβαν.
0: Ακριβώς. Και εγώ.
1: Και εγώ δεν κατάλαβα. τον εύκα δεν καταλαβαίνω πώς το κλέβουν. Ναι. Γιατί πρέπει να αποδώσεις μισθό και να μην αποδώσεις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Αλλά πρέπει να έχει μια δραστηριότητα η εταιρεία.
0: Έτσι. Κάτι πρέπει σωστό. Να κάνεις, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Το ΦΠΑ το καταλαβαίνω. Κάνουμε τριγωνικά.
0: Πρέπει να φέρουμε έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει από αυτά, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε, να μας εξηγήσει.
1: Σωστό.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Και ο Μπάμπης λέει: καλό μεσημέρι, φοιτητές στοιχείο, παρακαλάμε. Δεν έχουμε πολλά δρομολόγια λεωφορείων. Για να πάμε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ναι. Το έχουμε πει το θέμα πολλές φορές.
2: Γιατί ένα είναι χρόνο και το λέμε.
1: Το επόμενο είναι να το μισθώσουμε εμείς το λεωφορείο και να έρθουμε να τα κάνουμε τους οδηγούς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τα ναυτιλιακά και τα βασικά τι γίνεται εκεί στο Ορμούζ. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, αφορούν τη ζωή μας. Αμέσως, όχι μόνο εμέσως. Εφοπλιστές δεν είμαστε, αλλά μας αφορούν όλα αυτά.
2: Τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξεραδάκη.
0: Γεια σας.
3: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και πάντα να είσαστε έτσι και να μας διαφωτίζετε για τα πάντα.
2: Όσα ξέρουμε. Ναι. Όσα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά τα οποία θέλουμε να μας διαφωτίσετε εσείς τώρα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και στο πετρέλαιο και στην παράσυρση των τιμών αλλά και στις εξελίξεις στον κόλπο.
3: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε με ασφάλεια ότι αυτή η ακρίβεια που μας δοκιμάζει αυτή την περίοδο θα συνεχιστεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα περάσουμε ένα γολγοθά γύρω από τα έξοδα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια,
2: ναι.
3: Είτε αυτή είναι για λόγους μετακίνησης, είτε για λόγους θέρμανσης ή για λόγους παραγωγής, γιατί πολύ απλά δεν εξαρτούμεθα μόνο για το πόσο ανοιχτά θα είναι ή δεν θα είναι τα στενά του Ορμούς, αλλά εξαρτούμαστε επίσης και από τη δυνατότητα που έχουν τα εναπομείναντα δηληστήρια στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και γενικότερα αλλού, δηλαδή η δυνατότητα να περνάνε, να φτάνει εκεί το πετρέλαιο και να βγαίνουν τα προϊόντα που θέλουμε, αυτή η παραγωγή να μπορέσει είτε να διατηρηθεί είτε να αυξηθεί. Γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω από τις ζημιές που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, είτε στη Ρωσία είναι αυτό, είτε στη Μέση Ανατολή είναι αυτό. Έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας του πετρελαίου ντίζελ, της βενζίνης, του τζετ και
1: τα δηλισμένα προϊόντα εννοείται.
3: Τα δηλισμένα προϊόντα.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, το λέω έτσι απλά για να μπορέσει ο κόσμος που μας ακούει να το καταλάβει.
2: Ωραία.
3: Ξέρετε, ασχολούμαστε πάντα, λέει, κατέβηκε, λέει, το crude, το αργό πετρέλαιο, το βαρέλι από 107 πήγε στο 100. Κατέβηκε δηλαδή κατά 7 αυτό τα 100, γιατί δεν κατέβηκε τη βενζίνη η βενζίνη στην ταμπλέτα στο βενζινάδικο ή γιατί αυτό. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη φάση, μιας, αν θέλετε, συνειδητοποίησης της ζημιάς που έχει γίνει και οποιαδήποτε κίνηση επηρεάζει την εξέλιξη που μπορεί να έχουν οι τιμές της ενέργειας. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Είπε αυτή τη στιγμή η Κίνα, εγώ δεν μπορώ άλλο, ενώ είχε μεγάλα reserves η ίδια από θέματα, δεν μπορώ

0: μπορώ εγώ άλλο τώρα να εξάγω αυτή την εποχή πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ, προς τα κράτη τα όμορα. Όταν τα όμορα κράτη, δηλαδή η Κορέα, η Ιαπωνία και τα άλλα, δεν παίρνουν από την Κίνα, θα πάνε από κάπου αλλού να πάρουν, που και εμείς πάμε να πάρουμε. Επίσης πρέπει να δούμε ότι τι γίνεται με τη Ρωσία.
1: Και έτσι αυξάνει η ζήτηση χωρίς να υπάρχει ανάλογη προσφορά.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει προσφορά.
2: Κάτι ακούσαμε ότι περάσαν όμως κάτι μικρά πλοία από το Ορμούς τις τελευταίες μέρες.
0: Όχι κάτι. Ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλά πλοία, γι' αυτό δεν με βλέπετε να ανησυχώ και να αρχίζω πρώτα από την υπόθεση του κρουτ. Απλώς πώς περάσανε. Ναι. Περάσανε, θα έλεγα, σκιοδέστατα, δηλαδή είναι αυτά που περνάνε χωρίς να έχουν το ηλεκτρονικό του σύστημα να μπορούμε να πούμε ότι πέρασε ο Τσούνος, πέρασε ο Ξηραδάκης, έτσι. Εκεί περνάνε άλλοι και δεν ξέρουμε ποιος περνάει και πώς περνάνε. Ναι.
2: Ποιος το αφήνει, το Ιράν το αφήνει να περάσουν αυτά?
0: Υπάρχει μια γενικότερη ανοχή αυτών. Μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό συμφέρον να περάσει, να περάσει και το πετρέλαιο το αργό, αλλά να περάσει και το φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί έχουμε μια τρομερή βελτίωση.
1: Όλοι θέλουν να πουλήσουν, δηλαδή.
0: Όλοι θέλουν να καλύψουν, να καλυφθούν για αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα, που η ζήτηση για όλα τα προϊόντα τα ενεργειακά είναι τεράστια. Συνεπώς, κλείνουν το ένα μάτι, κλείνουν και τα δύο μάτια, αλλά από την άλλη, μία ώρα, δύο ώρες πριν τώρα, χτυπήθηκε πάλι ένα νόκτητο. Ναι. Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, χθες το βράδυ, το απόγευμα ξαναχτυπήθηκε άλλο ένα ελληνόκτητο. Και τα δύο καινούργια πλοία. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες. Αλλά θέλω να πω ότι, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου, στο οποίο όλοι μας το αποδεχόμαστε. Γιατί μπορούμε και έχουμε πετρέλαιο να βγαίνει έξω από τα στενά του Ορμούς. Mm. Από την άλλη βλέπετε μια ανακοίνωση συνταρακτική, που λέει ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αράμκο, ότι για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τα αποθέματα που χρειάζονται ο πλανήτης για να οι εξαγωγές, θα περάσουν άλλα 2 με 3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: 2 με 3 χρόνια.
1: Κύριε Ξηραδάκη, για να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τώρα εσείς βλέπετε αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα? Και αν αυτές οι μέρες, αν καταλαβαίνουμε καλά με αυτά που γράφονται, με αυτά που διαβάζουμε τέλος πάντων, είναι καλές μέρες για την ελληνική ναυτιλία?
0: Θα σας πω πρώτα για το πρώτο θέμα. Ναι. Για το πρώτο θέμα, αναμφισβήτητα, αν αφαιθεί έτσι στην τύχη του το θέμα του χρηματιστηριακού εντός εισαγωγικών της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων πετρελαίου, σίγουρα θα υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Συνεπώς η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν γίνεται. Εντάξει, και εγώ το έχω πει, πρέπει να μην ανάβουμε πολύ καλό, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε, αλλά ουσιαστικά άμα δεν υπάρχουν γενναίες περικοπές, όχι περικοπές, γενναίες επιδοτήσεις προς την κοινωνία, δεν θα μπορεί να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές. Αυτό το νομίζω ότι εκφράστηκε και από την ελληνική κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει λάβει, αν μη τι άλλο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Ναι. Μήπως το Ιράν περιμένει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μετά να
0: σας πω, έχει χάσει το νόημά του οι διάμεσες εκλογές. Για μένα έχει χάσει το νόημά του. Αυτή, επειδή με ρωτάτε εμένα, δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ. Καίγεται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος για να δει κάτι χαμηλότερο και βλέπετε, είδατε τώρα ολοένα και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι μην ανησυχείτε, βλέπετε στο Ορμούς βγαίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι που λέγαμε το κλειστό το ματάκι που παίζει για να βγαίνει με πετρέλαιο από το Ορμούς.
1: Και πάμε για την ναυτιλία. Ναι.
0: Το ναυτιλιακό θέμα να πούμε, πρώτα απ' όλα η επικινδυνότητα είναι τρομερή,
1: τεράστια,
0: πάρα πολύ,
1: εννοείται, βέβαια.
0: Τεράστια.
2: Αλλά και τα ναύλα είναι πολύ ψηλά.
0: Αλλά, ναι, υπάρχουν δύο πράγματα σημαντικά. Πλοία αντίστοιχου μεγέθους που πριν από τον πόλεμο παίρνανε 30, 50, 60 χιλιάρικα, που δεν τα παίρνουν τα 60, τώρα μπορεί να παίρνουν και 1 εκατομμύριο την ημέρα. Και
2: ένα εκατομμύριο, από 60.000 ένα εκατομμύριο. Τρελό.
0: Γι' αυτό. Μα όχι, είναι τρελό. Ναι. Ξέρετε γιατί δεν είναι τρελό? Μην νομίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα πλοία περιμένανε από εκεί απ' έξω για να φορτώσουν.
3: Αλλά...
0: δεν γινόταν έτσι. Πηγαίνανε και κάπου αλλού που υπήρχε φορτίο για να πάει να καλύψει, να φορτώσει, για να πάνε προς την Ευρώπη, για να πάνε προς την Ιαπωνία, να πάνε. Φεύγανε, αλλάζανε τόπους. Οπότε όταν υπάρχει μια έλλειψη αυτή τη στιγμή πλοίων στο συγκεκριμένο trade, σε συγκεκριμένη εμπόριο, γραμμή, καταλαβαίνετε ότι θα το ζητήσει αυτός από όπου είναι δυνατόν και όποιο βρεθεί θα πάρει τα καλύτερα χρήματα. Λοιπόν, αυτό είναι πάντα μέσα στην αυτιλία στο παιχνίδι. Από την άλλη έχουμε μια αύξηση μεγάλη ακόμα και τώρα λόγω και του προβλήματος των Χούθη και λόγω του προβλήματος στην Ερυθρά Θάλασσα που έχει δημιουργηθεί και στα κοντέινερ, οπότε ουσιαστικά θα έλεγα τα ναύλα είναι πολύ πιο υψηλά, αλλά και τα κόστη είναι πολύ υψηλά, γιατί τα πλοία κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Αλλά θα επισημάνω επίσης και ένα μεγάλο μονοπάτι δύσβατο που περνάει η ναυτιλία, πέραν ότι μπορεί να σου κάτσει και καμία βόμβα ή κανένα πύραυλος, είναι το κόστος το τεράστιο των ασφαλιών, της ασφάλισης των πλοίων. Και τρίτον και τελευταίο, το οποίο είναι και ηθικό σωστό, θα έλεγα από μέρος μου, όπως γνωρίζετε ήμουνα και πρώην ναυτικός και πάντα το τιμώ αυτό, οι ναυτικοί πρέπει να πληρώνονται πολύ περισσότερα όταν δέχονται, όταν θέλουν να περάσουν από εκεί, και αυτό αναγκάζονται και οι ναυτιλιακές εταιρείες να το κάνουμε. Συνεπώς να πούμε σε γενικές γραμμές, ναι, υπάρχει, θα δούμε μια γενικότερη, υπάρχει μια καλή περίοδος για τις εταιρείες που έχουν τα δεξαμενόπλια, αλλά και για όλες τις άλλες γενικώς η αγορά πάει καλά.
1: Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο φίλος μας ο Τζόρτζ λέει εδώ, πραγματικά σταματήστε αυτό με το ChatGPT. Δεν σας τιμά σαν δημοσιογράφους. Κάντε 10 δευτερόλεπτα παραπάνω αναζήτηση και πραγματική δημοσιογραφική δουλειά για να πείτε ένα όνομα ή μια είδηση. Αλλιώς βγάλετε ένα prompt στο ChatGPT και αφήστε να μιλήσει αντί για εσάς. Μην βγαίνετε και λέτε για πτώση στην νοητική ικανότητα των νέων με τη χρήση των LLM όταν δεν δίνετε το παράδειγμα εσείς. Δηλαδή, αγαπητή Τζόρτζ, εσύ ήθελες τώρα να πάω στο αρχείο της Καθημερινής, να βρω τις εφημερίδες τις παλιές και να βγούμε να σας πούμε. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά. Καλημέρα.
2: Σε διαφημιστικό χρόνο να πω ότι σας έχει προφανώς τύχει να χρειαστείτε να εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες το όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες έκλειναν όταν έφτανε η ώρα της καταβολής των εισφορών. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιφέροντος αρχηγικά μέλη. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 1 και 34 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ. Ο Χρήστος ο Μπέρσος λέει: δεν σου λέει αυτό βρε αλαζόνα κούτρα. Σου λέει: μη διαφημίζεις ότι τα βρίσκεις από το chat GPT. Γκέγγε.
1: Να λες ότι τα βρήκες από ρεπορτάζ, δηλαδή.
0: Εγώ θα βγω να πω ότι παιδιά θα κάνω απάτη δηλαδή. Θα πω είμαι genius. Η έρευνα πρέπει να γίνει σε 3 ώρες. Γιατί αυτό είναι περίπου 3 με 4 ώρες που συζητάμε.
2: Την έκανε εσύ.
0: Κανονική έρευνα. Την έκανα εγώ σε μισή ώρα εδώ και θα σας πω εγώ, παιδιά, έκανε μια δημοσιογραφική έρευνα. Δηλαδή και λες την αλήθεια και την πληρώνεις.
2: Και την πληρώνεις και δεν σε πιστεύουν κιόλας.
0: Ναι. Το ήξερες. Θυμόμουν δηλαδή, εγώ ότι είχε κάνει ο
2: Καμπούρης. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο παραπέντε και τα μαθαίνετε στο και πέντε από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site κτλ. Είναι όλα αποτέλεσμα τέτοιο.
0: Εντάξει. Όχι, αυτά αυτόν άλλου τύπου. Το παρακάτω χρειάζεται δημοσιογραφία.
2: Το παρακάτω προφανώς δεν θα γίνει
0: γεγονός. Ναι. Σταμάτα να λες ξυπνάδες, το κάνεις χειρότερο. Μπορώ να λέω εξυπνάδες μέχρι αύριο το πρωί και να το κάνω ακόμη χειρότερο.
1: Έτσι πας πολύ καλά.
0: Μέχρι τέρμα δηλαδή. Ναι. Ο φίλος μας ο Νικόλας λέει: συμπληρώθηκαν 12 μέρες που η περιφέρεια έχει αφήσει ανοιχτά τα φώτα στις κολόνες στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο τρίτο νεκροταφείο μέρα νύχτα.
1: Όλη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και τη μέρα.
2: Προφανώς θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα σπαταλάμε.
0: Εμείς για πολλά χρόνια παρακολουθούσαμε εδώ απέναντι. Εδώ λεφτά.
1: Όχι, δεν
0: έχεις. Εδώ απέναντι στο σεφ ήταν δύο κολόνες αναμένες μόνο το πρωί.
2: Το βράδυ ήταν κλειστές.
0: Ναι, ερχόμαστε, όταν ερχόμασταν ξημερώματα εδώ στον Sky, ήταν κλειστά.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά κατά τις 10 το πρωί ανάβανε.
1: Δεν δουλεύει ρολόι, λέει το κράτος.
0: Δεν δουλεύει.
2: Μάλλον δεν δουλεύει ρολόι.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο αύριο εδώ.
1: Αύριο, σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
2: Συγγνώμη. Και αύριο θα έχει τις
0: ήθελα, απλώς επειδή το λέγαμε πριν, ήθελα να πω ότι όσοι μπορείτε να μην κυκλοφορήσετε αύριο στο κέντρο της Αθήνας, μην κυκλοφορήσετε.
1: Μα είπε η αστυνομία, λέει, αύριο κυκλοφορήσε με τα πόδια.
2: Ναι. Α, έτσι πιέζει. Μην πάρετε αυτοκίνητο. Ωραία λύση.
0: Σήμερα έρχεται το απόγευμα, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Καθίστε, ρε παιδιά, τι λύση είναι αυτή.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, μην πάρετε αυτοκίνητο.
1: Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ρε, εσύ, θα έχει διαδηλώσεις, θα έχει μέτρα, θα έχει αυτό. Δηλαδή. Ρε. Όχι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γίνεται να μετακινηθούν.
1: Με τον Κλίντον, όταν είχε έρθει στην Αθήνα,
0: ναι,
1: ήμουν στο άλλο παροπλάνο που ήταν οι δημοσιογράφοι.
0: Μάλιστα.
1: Προσγειωθήκαμε.
0: Α, εσύ ήρθες με τον Κλίντον τότε.
1: Ναι. Όλος ο δρόμος από το αεροδρόμιο μέχρι την Αθήνα δεν κυκλοφορούσε τίποτα.
2: Ήταν άδειος, ναι.
1: Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, το θυμάσαι. Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά και περιμέναν οι άνθρωποι.
0: Να ξύλο εγώ.
2: Και κάθονταν οι άλλοι και τρώγαν ξύλο.
1: Και δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. Θυμάμαι το λεωφορείο όταν πέρασε, όταν ανέβηκε δίπλα από το, πώς το λέμε, την πισίνα εκεί, το κολυμβητήριο, και βλέπαν απέναντι την Ακρόπολη, ακούστηκε ένα πάθανε πλάκα.
2: Επειδή ήταν την Ακρόπολη από κοντά.
1: Όλο αυτό. Νύχτα η Ακρόπολη.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση που δεν έχεις ξανακούσει.
1: Έλα.
2: Τι φέρνεις τις βαλίτσες του Ρούμπιο Νότι.
1: Έλατε. F35 σίγουρα, ναι. κάτι θα φτάσουμε, έτσι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτόν λένε ο κάθετος διάδρομος που στηρίζουν οι Αμερικάνοι.
2: Μάλιστα. Μία βαλίτσα, δύο βαλίτσες. Εντάξει.
1: Δεν είναι αρκετά
0: καλά. Ένα μήνυμα για την Τουρκία θα έχει. Γιατί
1: το μήνυμα
0: αυτό
1: το πήραν η Τουρκία. Το ότι δεν έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία είναι αρκετά.
2: Δεν πάει στην Άγκυρα.
0: Για πάμε στον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, είναι καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε,
3: καλό μεσημέρι, εσάς. Μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, τι περιμένετε εσείς από την επίσκεψη Ρούμπιο αύριο, σήμερα εδώ στην Αθήνα?
3: Κοιτάξτε, τα δύο θέματα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, δηλαδή η αμυντική συνεργασία. Να το πω πολύ απλά για τους ακροατές μας, πόλεις οπλικών συστημάτων, είτε τα παλιότερα, αλλά κυρίως τα νεότερα, τα όπλα που θα φορέσουν τα Viper και αργότερα τα F-35, που είναι και μια τελείως διαφορετική πλατφόρμα. Δηλαδή, ξέρετε, ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων είναι μεν ο Ρούμπιο, αλλά έχουμε και μια αμερικανική διοίκηση που προωθεί πολύ έντονα συναλλακτικά σε όλη την Ευρώπη, ότι πουλάω ασφάλεια, οπότε πρέπει και εσείς να το πληρώσετε αυτό, και αυτό αφορά και την ενέργεια και την άμυνα που εμείς ούτως ή άλλως λόγω ελληνοτουρκικών εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Και το δεύτερο είναι η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές. Τα ανέφερε και ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει από την Ουάστιν, δηλαδή οι οικονομικοί δεσμοί που υπάρχουν με την Ελλάδα, λειτουργεί ως μία από τις πύλες εισόδου για το αμερικανικό LNG. Νομίζω κυρίως αυτά τα δύο είναι, και γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο. Περισσότερο από τα δύο, νομίζω ότι την αμερικανική διοίκηση να ενδιαφέρει το πρώτο, γιατί το δεύτερο έχει μπει σε μια σειρά. Καταλαβαίνετε ότι οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, Για μας ασφαλώς, ξέρετε, στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού διαλόγου που είναι με μια χρονική αναβολή από πέρσι, με όλα όσα μεσολάσαν τα μεγάλα γεγονότα που καλύπτεται κι εσείς, εντάξει, ο Ρούμπιο θεωρώ επιπλέον πολιτικά, αν το δείτε που είστε όλοι έμπειροι, είναι η πόρτα που χρησιμοποιεί η Αθήνα προς τον Λευκό Οίκο. Έτσι, δεν υπάρχει μια διαμεσολάβητη επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως π.χ. με τον Ερντογάν. Οπότε ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, ανεξαρτήτως αν θα είναι ή όχι υποψήφιο σε επόμενες προεδρικές εκλογές, έχει, ξέρετε, και το διπλό καπελάκι Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργού Εξωτερικών. Και ξέρει τα θέματα, νομίζω είναι μια περίπτωση να γίνει και μια περισσότερο σε βάθος συζήτηση. Για το που βρίσκεται
0: δηλαδή,
3: η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, κύριε Σέρμπο, ο Ρούμπιο είναι αυτός που σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο που λέγαμε παλιά.
3: Δηλαδή, κύριε Κούτρα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη διεθνώς, για μας πρώτη
0: αυτό.
3: Φορά τη βλέπουμε μετά το 1989 σε αυτή την κατάσταση. Και η Τουρκία είναι η Τουρκία που δεν είναι η Τουρκία που αφήσαμε το 23 ή το 24 για παράδειγμα. Νομίζω η Αθήνα θέλει να έχει και έναν διάβλο σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα θα είναι το ταλαιπωρημένο καλώδιο, όχι το καλώδιο βυθομετρήσεις, δηλαδή, ξέρετε, που εκκρεμούνε. Θα είναι κάτι άλλο. Έχει όμως ενδιαφέρον, τουλάχιστον εγώ αυτό θα το έκανα. Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί τη θέση πλέον της χώρας μας, του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου, στο δυτικό σύστημα ασφάλειας, με όλα αυτά που συμβαίνουν και από την άλλη πλευρά με την Τουρκία. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε, καλά είναι τα όπλα όλα αυτά όσον αφορά την αποτροπή. Σωστό, έτσι. Αλλά η αμυντική διπλωματία λειτουργεί προκειμένου να σου δώσει και ωφέλιμο χώρο για να είσαι σε μια διαρκή διαπραγμάτευση και ενεργητική. Πού βρισκόμαστε αυτή, δηλαδή,
1: πώς
3: τα βλέπουν
1: πώς
3: αυτά
1: γίνει,
3: οι Αμερικανοί.
1: Δεν ήρθε μόνο εδώ και δεν πάει και στην Τουρκία, ενώ γινόταν έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή, τι συμβολισμός είναι αυτός.
3: Ναι, νομίζω είναι ένα μικρό κομμάτι περιοδίας σε κράτη-μέλη, σε ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Εξού νομίζω και η Ισλανδία και η Πορτογαλία, στην οποία.
1: Άρα μπορεί να έρθει κάποια άλλη στιγμή στην Τουρκία. Ναι.
3: Αφενός, αφετέρου, επιτρέψτε να σας πω ότι ίσως έρχεται και λίγο σαν αντιστάθμισμα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.
1: Σωστό.
3: Με ό,τι και εκεί πέρα είχαμε μπροστά και πίσω από τις κάμερες ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Αμερικανό Πρόεδρο, έτσι, ενώ στο διπλωματικό πεδίο, εντάξει, αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Θυμάστε τότε υπήρχαν δημοσιεύματα ότι μπορεί ο Πρόεδρος να έκανε και ένα stopover, μια σύντομη επίσκεψη στην επιστροφή πριν έστω στην Αθήνα. Και τότε λέγανε για τις ομιλίες στην Μίκα, δεν συνέβη κάτι από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω εκεί έρχεται ο Ρούμπιο πάνω σε αυτό και νομίζω είναι μια προετοιμασμένη επίσκεψη από τους Αμερικανούς. Και έχει και ένα ενδιαφέρον, επιτρέψτε να το πω αυτό, επειδή θέλει να αξιοποιήσει, νομίζω θα γίνει αυτή η ομιλία στην Μίκα αύριο. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα. Απέναντι σε μια Τουρκία που λόγω θέλετε γεωπολιτικής αναγκαιότητας, το γωνιακό μαγαζί, η συναλλακτικότητα δυστυχώς εποχής μας έχει χαρτιά. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό απόθεμα σε επίπεδο πολιτιστικής διπλωματίας, το οποίο, ξέρετε, δεν αξιοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει και την κουλτούρα και την παράδοση και τη θρησκεία. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία, αν δείτε, και στον ψυχρό πόλεμο ο ρόλος της κουλτούρας έπαιξε ένα ρόλο και το ταυτότικο. Αυτό η Αμερική το ξαναψάχνει, ενδεχομένως με άλλο τρόπο μετά το τέλος θητείας του Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, πώς μπορούμε να μπούμε μέσω μιας πλατφόρμας και σε αυτά τα ζητήματα για να εξισορροπήσουμε λίγο ατού της απέναντι πλευράς και αυτό και στο πεδίο, επαναλαμβάνω, της δημόσιας διπλωματίας.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Τουρκία χθες και το Ισλαμαμπάτ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. θα κινηθούν εναντίον των Χούτης, τι είναι αυτό?
3: Με βάση, ξέρετε, την τουρκική νομοθεσία, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να υπάρξει απόφαση της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει τουρκικά στρατεύματα εκτός συνόρων. Άρα εγώ θα έβλεπα σε πρώτο χρόνο η Τουρκία να ενισχύσει είτε, ξέρετε, όλους αυτούς τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που στέλνει, είτε φυσικά αμυντικό υλικό. Σίγουρα όμως είναι μια κίνηση που βλέπετε και όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Και το λέω με τη συζήτηση που είχατε και νωρίτερα, έτσι. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι η Σαουδική Αραβία έχει αποφασίσει να μην εδώ στους Χούθης, θέλει βέβαια με το ρίσκο της κλιμάκωσης, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να προσπαθήσει να ανακαταλάβει κάποια εδάφη. Και όλο αυτό όμως με την Τουρκία, κοιτάξτε, έτσι, την ίδια στιγμή που έχει μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που η Τουρκία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δυτικό σύστημα ασφάλειας προς όφελος και της Συρίας, ταυτόχρονα όμως θα κάνει και τη συμφωνία της Μέκας. Το λέω, να βγούμε λίγο από το αμυγός διμερές και να δούμε όλο αυτό το τρίγωνο Δύση-Ελλάδα, Τουρκία, η Ευρώπη.
0: Αλλά ταυτοχρόνως οι Τούρκοι έκαναν αμυντική συμφωνία και με τους Γάλλους που έχουμε κι εμείς.
2: Σωστά.
3: Και αυτά να τα βλέπουμε, κύριε Κούτρα. Και αυτά να τα βλέπουμε. Γιατί όμως δεν το γυρνάτε ανάποδα? Ξέρετε, όλα τα τραπέζια είναι προς την Άγκυρα. Είναι σαφέστατο ότι έχει μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στη Δύση και την Τουρκία. Το θέλουμε και οι δύο πλευρές. Η Ελλάδα μπορεί να πει με τρόπο, ξέρετε, πώς μπορούν και τα δικά μας τα ζητήματα. Έτσι. Προσέξτε, σε μια λογική λύσεων, έτσι. Ενεργητική διαπραγμάτευση, προνοητική, επαναλαμβάνω, διπλωματία. Είναι σημαντικά αυτά και δεν τα συζητάμε λίγο να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
2: Το θέμα είναι γιατί περιθώριο κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Σέρμπο.
3: Τι είπατε, συγγνώμη, κύριε Τούνο.
2: Λέω, και τι περιθώρια κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω
3: έχουμε,
2: σε αυτά.
3: Έχουμε, κύριε Τούνο. Σας θυμίζω ότι η τελευταία φορά, σε διαφορετική βέβαια συγκυρία, θα τα θυμάστε, ναι, που επιχειρήθηκε ένα δυτικό πλαίσιο συνεννόηση με την Τουρκία, το οποίο οδήγησε κάπου μετρήσιμα και αποτελεσματικά, ασχέτως δεν ολοκληρώθηκε, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έτσι. Δηλαδή, όταν η Ευρώπη ξαναπροσεγγίζει την Τουρκία, έστω σε επίπεδο διμερών, όταν η Αμερική κάνει το ίδιο και συναλλακτικά, δεν είναι και μια ευκαιρία και για την Ελλάδα σε μια μεγάλη διαπραγμάτευση με το βλέμμα, επαναλαμβάνω, στραμμένο στο μέλλον. Έτσι. Και θυμίζω και κλείνω με αυτό, ναι, θα ακολουθήσουν χρόνια δύσκολα για τις οικονομίες της Δύσης. Αυτά τα ποσά που σηκώνουμε για την άμυνα είναι απολύτως απαραίτητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, είναι και μια επαχθή σχέση με το βλέμμα στραμμένο με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που το κάνεις αυτό, πρέπει στο πλαίσιο μιας ενεργητικής διαπραγμάτευσης και προνοητικής διπλωματίας να αναζητήσουμε και έντιμους δρόμους, επαναλαμβάνω, συνεννόησης στο πλαίσιο ενός ρεαλισμού με αρχές.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σέρμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
1: Και τώρα σε διαφημιστικό χρόνο να πω, έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήσης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Ξεπέστο.
1: Δεν μπορώ να το πω. Κεραμιδο.
2: Κεραμιδο κόκκινο.
0: Εγώ τον μπορδοροδοκόκκινο θυμάμαι.
2: Μπορδοροδοκόκκινο,
0: αυτό
2: εντάξει,
0: τώρα είναι πιο εύκολο. Κεραμίλο,
2: κεραμιδοκοραλοκόκκινο.
0: Κεραμιδί.
1: Είδατε το κτίριο του ΟΤΕ πώς έγινε? Πώς έχει περάσει?
0: Το ματζέντα.
2: Το ματζέντα.
0: Ναι, έχει αλλάξει ονομασία ΟΤΕ.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν περίμενα που θα ήταν κόκκινο.
0: Εντυπωσιακό.
2: Κόκκινο, μοβ.
1: Ροζ.
0: Ματζέντα. Το χρώμα είναι ματζέντα.
2: Ή μια απόχρωση του μοβ, δεν είναι αυτή?
0: Ματζέντα το λένε. Ματζέντα. Θα το πούμε εμείς κάτι άλλο. Ναι. Ματζέντα το λένε.
2: Επειδή
0: άνθρωπο.
2: Δεν το ξέραμε το ματζέντα, ναι. Γι' αυτό το λέμε. Μάθε κάτι το. Άλλο.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ ωραίο. Τι να πω.
2: Δεν σου αρέσει. Τι χρώμα ήθελες εσύ?
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω. Πολύ έντονο, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ποια χρώματα σ' αρέσουν? Το μπλε, για μπλε είσαι εσύ.
1: Για μπλε.
0: Σε βλέπω,
1: και το κίτρινο μου αρέσει.
0: Μα το βλέπω. Λοιπόν, οι φίλοι.
1: Άκου εδώ.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, από το 2017 ως το 2025. Τα ελληνικά, οι τιμές διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί περίπου 85%, δηλαδή σε 8 χρόνια. Και ο μέσος λόγος δανεισμού προς αξία ακινήτου του 2025 ήταν 64%. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν σου δίνει το 100% η τράπεζα, σου δίνει μέχρι το 65%. Πρέπει να δώσεις 35% εσύ μπροστά. Να έχεις μαζέψει λεφτά για να μπορέσει να πάρεις το σπίτι.
2: Το σπίτι.
1: Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο. Οι τιμές πώλησης λέει αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο εισόδημα.
0: Οι τράπεζες δίνουν, οι περισσότερες τράπεζες δίνουν μέχρι το 80% του δανείου.
1: Όχι, αυτοί όμως βρήκαν.
0: Ο μέσος λόγος.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βάζουν τα λεφτά για να παίρνουν λιγότερο δάνειο και καλά κάνουν όσοι
2: μπορούν. Για να μπορούν να πληρώσουν λιγότερο.
0: Γιατί και τα επιτόκια είναι υψηλά. Μια ωραία σύγκριση θα ήταν να είχαμε τα στοιχεία. Αυτό, ας πούμε, θέλει δουλειά. Καταλάβατε τώρα για
2: ποιο. Δεν το λέει το ChatGPT αυτό.
0: Θέλει κάποια εργασία αυτή. Να βρεις ποιες ήταν οι μέσες τιμές προμνημονίων.
1: Ναι.
0: Πάντως, το τελευταίο διάστημα έχουν βγει κάτι σπίτια στην αγορά.
2: Ναι, σε τι ψηλά.
0: Επίσης, ναι, αυτές είναι. Το άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι οι τιμές που ζητάει ο Νότης που πουλάει, ο Τζούνος που αγοράζει, πληρώνει αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι θα τα πάρει.
2: Μάλιστα. Άρα μπορεί να πληρώνει κάτι λιγότερο. Πάντως αυτό που λες ουσιαστικά είναι και αυτό που ανεβάζει τις τιμές.
1: Πάντως ένα σπίτι που έκανε 100.000 το 2017 κάνει τώρα 185.000.
0: Ναι,
1: αλλά μέσα σε 8 χρόνια.
0: Αλλά προμνημονίου, αν δούμε το ίδιο σπίτι πόσο έκανε. Καταρρεύσανε οι αξίες τα χρόνια του μνημονίου. Στα χρόνια του μνημονίου χάθηκαν περιουσίες.
1: Ναι.
2: Και σπίτια άλλαξαν χέρια.
1: Ήταν νομίζω 82% είχαμε μέναμε στα σπίτια μας και μετά ήταν κοντά στο 70-72%.
0: Ναι. Χάθηκαν περιουσίες.
1: 10% από τα σπίτια χάθηκαν.
0: Και τζάμπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο Κουκάκι, ας πούμε, που είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας τώρα και οι ζητούμενες τιμές είναι συγκλονιστικές. Με το Γιάννη μαζί δεν είχαμε πάει. Σε ένα σπίτι μας ζητούσαν τότε για να αγοραστεί, να το πουλήσουν 500 ευρώ το μέτρο.
2: 500. Το ίδιο.
1: Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας. Είδες τι έγινε στην Ισπανία.
2: Νομίζω το έχουμε.
1: Έπεσε η κυβέρνηση.
2: Ναι,
1: μας απασχολεί, αλλά τώρα γίνεται επίγον. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει.
2: Εγώ έχω βαρεθεί, και ο Χρήστος φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια να μας λένε ότι είναι ένας κύκλος και τώρα είναι στην ανωδική του πορεία και κάποια στιγμή θα πέσουν τα κίνητα και θα ξανάρθει κάτω ο κύκλος και θα γυρίζει. Πούντος.
0: Τι εννοείς, Γιάννη? Κάτσε, Γιάννη.
2: Τι.
12: 10 χρόνια τα σπίτια ήταν στα τάρταρα κάτω.
2: Μάλιστα. Και τώρα είναι 15 χρόνια πάνω.
12: Δεν υπήρχε και δεν δανείζαν και τράπεζες.
2: Από το 15 και μετά δεν είναι πάνω τώρα.
12: Είναι πάνω. Δεν έχουν, το πρόβλημα δεν είναι ότι, μόνο ότι αυξάνονται οι αξίες. Γιατί για κάθε έναν που πουλάει, ένας άνθρωπος που είχε μια αξία 100.000 ευρώ, τώρα μπορεί να έχει πόσο υπονότηση,
2: 185.
12: Αυτός έχει αυξήσει την αξία του.
2: Ναι.
1: Οι μισοί βγάζουν λεφτά από αυτό πουλώντας
12: τα σπίτια. Ναι. Λοιπόν, ο Καμπούρης μας ενημερώνει, Δήμητρα.
2: Ναι.
12: Είχε κατέβει με το Βελόπουλο, λέει. Και ρώτησα τον Google αυτή τη φορά, γιατί δεν είχα πρόχειρα τα αρχεία των εκλογών του 2023 και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Και είχε κατέβει με την Ελληνική Λύση,
2: ναι,
12: στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 με εκλογική περιφέρεια Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών.
2: Α, στο Βόρειο Τομέα, ναι.
12: Δεν εξελέγει.
2: Δεν εξελέγει.
12: Κατάλαβες.
2: Μάλιστα. Και μετά πήρε το λαός. Ναι. Και πήρε και τη συχνότητα και μετά δεν έβγαινα από εκεί τα πράγματα και σου λέει κάτσε να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις.
1: Άκουσα το Φλωρίδη και, τον Χρυσοβοίδη σήμερα να λένε ότι θα είναι οι ποινές πολύ μεγάλες για διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους ηλικιωμένους και να τους πάρουν τα λεφτά.
2: Ακόμη και από το 1 ευρώ, ναι, θα θεωρείται κακούργημα, ακόμη και από το 1 ευρώ οι ποινές θα είναι αυστηρές. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο συνδυασμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το προστασίας του πολίτη.
1: Ξέρω μια τέτοια γυναίκα η οποία ήταν και πάρα πολύ έξυπνη και στη ζωή της όταν ήταν πιο μικρή ήταν γατόνι μεγάλο, ναι, που έδωσε 3.000, έδωσε όλα τα κοσμάτά της και 3.000 και μετά έκλαιγε.
2: Ναι.
1: Για
2: τη ραδιενεργία.
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Κάπως την πείσανε.
2: Ναι.
1: Το παιδί σου είναι εδώ.
12: Έκλαιγε, πρέπει, την πάτησε ή για τα κοιμήλια.
1: Την πάτησε, για τη στεναχώρια την προσωπική, ναι, της. Ότι ένας γελίος τύπος με πήρε τηλέφωνο και με στρίμωξε, ναι, και του έδωσα την
2: περιουσία μου.
12: Εμάς, επειδή μας έχει τύχει στο οικογενειακό περιβάλλον επίσης, με μια μεγάλη γυναίκα επίσης, έκλαιγε για το γεγονός ότι του έδωσε κοιμήλια 40-50 ετών μια ζωή, ας πούμε.
2: Άρα συναισθηματική και οικογενειακή αξία
12: που ήταν εκτίμητη είναι μεγαλύτερη. Να σου έχει κάνει δώρο ο άντρας ένα ρολόι πριν από 60 χρόνια, έχει πεθάνει ο άντρας τώρα και να έρχεται ένας πατεώνας, ας πούμε, και να σου λέει αυτό και να την πατάς και να του δίνεις ένα ρολόι 60 ετών που θα το δώσει στην εγγόνα σου. Για βάλ' το κάτω αυτό.
2: Σωστό, σωστό. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σας ακολουθεί μαγκαζίνο.
1: Αύριο στη μία, γεια σας.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
16: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
17: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
16: Σεσουάρ για δολοφόνους.
17: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
16: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
18: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
19: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12.
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
23: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 6 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις, πρώτα σύντομα σε τίτλους. Στην Ελλάδα απόψε το βράδυ ο Ρούμπιο, η ατζέντα των συζητήσεων και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στην Αθήνα. Ισχυρά μηνύματα εκπέμπονται από την παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, όλο το παρασκήνιο από Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και αναλυτές.
1: Υπάρχει ήδη συμφωνία για αγορά πυράβλων και άλλων συστημάτων και για τα F-35 και για τα F-16 τα Viper και για τα ελικόπτερα.
2: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα.
3: Βλέπουν ότι η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, παίρνει F-35, ήδη έρχονται και ότι τώρα πια θα κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει για τα οπλικά συστήματα των F-35. Θεωρούν ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Έτσι διαβάζω τα πράγματα.
0: Το κεφάλαιο κυκλοφοριακό αντιλαμβάνεστε ότι θα το δούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Έρχεται βαρύς πέλεκης για τους απατεώνες που εμφανίζονται με ένα τηλεφώνημα ως λογιστές, αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και πείθουν τα θύματά τους να παραδίδουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ακόμη και κοσμήματα. Τέλος το πλημέλημα, θα μπαίνουν στη φυλακή για κακούργημα οι απατεώνες, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να δρούν με τον γνωστό τρόπο.
4: Πιάστηκαν πάλι ένα κέντρο στο Ζεφύρι με 8 άτομα μέσα στο σπίτι που ήταν στημένο του τηλεφωνικό κέντρο.
5: Όταν θα πάρουν τηλέφωνο και θα δουν ότι κάποιος είναι επιρρεπής στο να μπει σε συνομιλία μαζί τους, έχουν πάρει ήδη το πρώτο δείγμα ότι εδώ είναι ένα καλό θύραμα.
6: Σε πολλά περιστατικά που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, βλέπουμε ότι υπάρχουν τηλεφωνικοί κατάλογοι, παλιοί τηλεφωνικοί κατάλογοι. Υπάρχει λίστα λοιπόν που χρησιμοποιούν και καλούν τυχαία.
0: Και έχουμε νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιφάσεις ανάμεσα σε μαρτυρίες και στοιχεία εντοπίζουν οι αστυνομικοί, γιατί σβήστηκαν μηνύματα από κινητά. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε κατασχεθεί από το σπίτι του τραγουδιστή.
7: Μπορεί να μην ήξεραν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης, ήξεραν όμως ότι αυτά που έκαναν ήταν επικίνδυνα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο έσβηναν όλα τα αρχεία και έσβησαν και τα μηνύματα.
8: Εκείνη ωστόσο επιμένει να ισχυρίζεται ότι δεν έχω χορηγήσει την μέθη. Βεβαίως θέλω να σας θυμίσω ότι στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια έχει πει ότι εγώ τηλεφώνησα στην αναισθησιολόγο για να τη ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωρέτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Σας είχα προαναγγείλει ότι έρχεται δύσκολο διήμερο, ή μάλλον η Τετάρτη, αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για όσους κινηθούν στην Αθήνα, ή μάλλον για όσους δεν θα μπορέσουν να κινηθούν. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά, πολύ καλά το σκέφτεσαι κατά τη γνώμη μου. Και σήμερα θα έχουμε βέβαια το απόγευμα, γιατί έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Έχουν προαναγγελθεί κάποιες συγκεντρώσεις. Θα έχουμε κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κυρίως, όπως είπες, αύριο θα έχουμε συχνούς αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θα έχει ως αποτέλεσμα να πάνε οι περισσότεροι οδηγοί γύρω από το κέντρο. Και κυρίως πού, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως. Είναι η πιο άμεση εναλλακτική. Θα μπλοκάρει και η Κηφισού. Πάρα πολλές ώρες της ημέρας θα έχει πρόβλημα, να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όσοι και όσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή δίκυκλα, ας το πράξουν, καλό για αυτούς, καλό και για όλους τους υπόλοιπους. Επίτρεψέ μου όμως να κάνω μια αναφορά στην Πατησίων, γιατί παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και λέει: τις τελευταίες ημέρες έχουμε πρόβλημα στην Πατησίων προς την Αθήνα σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας. Έτσι είναι. Από πλατεία Κολιάς προς πλατεία Αμερικής, φίλες και φίλοι, λόγω εργασιών, οπτική ίνα πρέπει να περνούν από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Μπορείτε να πηγαίνετε μέσω της Αχαρνών προς την Αθήνα, που είναι κατά κανόνα καλύτερη, αλλά, μιας που το είπα για την Αχαρνών, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει προβλήματα στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη πάλι σας ταλαιπωρεί. Η σταδίου, η Βασιλής Σαμαλίας και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και πάμε στην Κηφισού. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν, ένα τροχαίο ατύχημα από ό,τι έχουμε μάθει, στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα από το Εγάλεο προς τους Αγίους Αναργύρους να βρίσκεται πολλή κίνηση. Αλλά Αλλά το προσεχές 20 λεπτό πιστεύω πως θα βελτιωθεί σημαντικά. Οπότε αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε 20 λεπτά μετά από τώρα και αργότερα βεβαίως, χρησιμοποιήστε την άνοδο της Κηφισού. Λόγω τροχαίου συμβάντος έχουμε προβλήματα και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Συγγνώμη Σπύρο που σου τρώω το χρόνο, αλλά είναι σημαντικά αυτά.
0: Θα σου πω, ναι.
9: Κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσετε στην Καλαμακίου έχει πρόβλημα η παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Δεν μου τρως καθόλου χρόνο, ως πρώτη παρατήρηση το λέω, επειδή τα θέματα του κυκλοφοριακού είναι ψηλά στην δική μας ατζέντα, του μαγκαζίνου αλλά και του Sky, και εσείς ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είσαι πάρα πολύ χρήσιμος για όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Πρώτον.
9: Μακάρι.
0: Δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο όποιος κινείται. Καλά, στο κέντρο θα είναι λίγο δύσκολα, αλλά γενικά όποιος κινείται με το αυτοκίνητό του καταλαβαίνεις ότι θα ακούει Sky και Δημήτρη Κολιομιχάλη. Αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες σου τώρα,
9: μάλιστα,
0: έτσι.
9: Μάλιστα, θα τα παρακολουθούμε μετεπιτάσσιως τα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε μετά τις επισκέψεις Ρούμπιο. Μια επίσκεψη που εκτός από ουσία, τα όσα δηλαδή θα συζητήσει, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ισχυρός πόλος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εκτός από τον Τραμπ. Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός λοιπόν από τα επίσημα της ατζέντας και μόνο η παρουσία του στην Αθήνα, σε μια χρονική στιγμή που έχουμε δύο πολέμους, Ουκρανία Μέση Ανατολή, και είναι και πολλά τα πεδία των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ρωτήθηκε για το ταξίδι του στην Ελλάδα όταν αναχωρούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε: η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε. Λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, να πάμε να τους δούμε. Το θέμα είναι και τι θα συζητήσουν. Και γι' αυτό είναι στο στούντιο η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς την.
10: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έδωσε και το στίγμα της επίσκεψής του, διότι πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ισλανδία, πριν αναχωρήσει λοιπόν για τις επισκέψεις που έχει προγραμματίσει, χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ατζέντα είναι βαριά. Σίγουρα μέσα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, διότι μιλάμε και για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το αναμενόμενο, άμυνα, εξοπλιστικά, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας από τους βασικούς πυλώνες αμυντικής σχέσης, είναι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και η προμήθεια των F-35.
0: Την τα ίδια όμως, των F-35.
10: Ακριβώς. Η πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει και άλλο την αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης όμως σε αυτό το κάδρο εγώ θα σου προσθέσω και τα τουρκικά παζάρια για να επιστρέψει η Άγκυρα στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών. Οπότε αναμένεται και αυτό να τεθεί στο τραπέζι, διότι η επίσκεψη του έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται η όξυνση ρητορικής από την πλευρά της γείτονος. Και είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι κατά το παρελθόν, διαχρονικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φρόντιζαν να επισκέπτονται και τις δύο χώρες για λόγους ισορροπίας, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας επισκέπτεται μόνον την Ελλάδα.
0: Και αυτό από μόνο του. Ασφάλεια, και αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι, Μαρία?
10: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτή είναι η μετάφραση της Αθήνας. Ένα μήνυμα στη γείτονα που βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε τουρκικές εθνικιστικές κορώνες να είναι πλέον σε καθημερινή βάση.
0: Βεβαίως. Αιγαίο, νησιά, νομοσχέδιο για γαλάζια πατρίδα,
10: περιμένουμε την κατάθεση του φημολογούμενου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, του αυτού του κυοφορούμενου νομοσχεδίου. Να σου θυμίσω, το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι και μάλιστα έλεγαν ότι θα μεταφερθεί για τον Οκτώβρη, οπότε και αυτό είναι στην ελληνική ατζέντα, τονίζω εγώ. Θα τεθούν τα εξοπλιστικά, όπως τονίζαμε. Υπενθυμίζουμε όμως ότι στο τραπέζι θα τεθεί και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Και γιατί τονίζω αυτό? Διότι το αμερικανικό ενδιαφέρον εστιάζει στον κάθετο διάδρομο που έχει κεντρική θέση στη συζήτηση. Θα έχει κεντρική θέση. Και με το κάθετο διάδρομο θα μεταφερθεί το αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας και το ρόλο της Ελλάδας.
0: Είναι κομβικό ρόλο.
10: Ακριβώς. Παράλληλα όμως, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις. Από οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις και οι έρευνες από την Exxon Mobil και τη Chevron. Οπότε ο αμερικανικός παράγοντας εστιάζει πάρα πολύ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, περνούν μια φάση, ναι, αν θέλεις, Όχι.
0: Να έχει σηκώσει λίγο κύμα, φαίνεται.
10: Τα ήρεμα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα.
0: Και με ένα Μάρκο Ρούμπιο, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα βέβαια, που βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά ένα πρόσωπο στη συγκεκριμένη θέση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας έχει αυτό τη σημασία του. Δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή της Τουρκίας, δεν τον λες και ένθερμο υποστηρικτή του να πάρει η Τουρκία τα F-35, δεν τον έβαζες σε αυτή την κατηγορία του Ρούμπιο.
10: Ακούσαμε και την άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, να τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι είναι κατά του να πάρει η Τουρκία να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.
0: Πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά τη χρονική συγκυρία. Κατά το παρελθόν αυτό έχει δείξει, δεν ξέρω τώρα.
10: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να υπογραμμίσουν από κοινού ότι η στρατηγική του σχέση όχι μόνο παραμένει ισχυρή, αλλά περνά και σε ένα ακόμη βαθύτερο επίπεδο.
0: Κάτι για το πρόγραμμα έρχεται σήμερα το βράδυ.
10: Έρχεται σήμερα
0: αύριο
10: το βράδυ.
0: Με τον Γεραπετρίτη.
10: Αύριο το πρωί θα γίνει δεκτός το πρωί από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Mm-hmm. Μετά θα κηρύξουν μαζί την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η ομιλία του στην Πνίκα. Ήταν μια προσωπική του επιθυμία. Μια ομιλία, μας λένε οι πληροφορίες μας, με συμβολικό χαρακτήρα. Πνίκα, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει το 2017 και ο πρόεδρος Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και το τονίζω αυτό γιατί δύο χρόνια πριν φτάσει στο τέλος της θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη του θητεία, δεν έχει χρήσει ακόμη υποψήφιο για τη διαδοχή του.
0: Και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν πολύ.
10: Ένας από τους
0: μυστήρες
10: που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη λίστα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Τσελινίκου για το παρασκήνιο, αλλά και την ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και τις συναντήσεις που θα έχει. Το σχολίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ήταν στον Αντένα.
11: Η έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα από μόνη της είναι γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ο Ρούμπιο, πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ήταν από τους προτεργάτες του νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά είναι προτεργάτης του σχεδίου 3+1.
0: Το σχολίασε και ο αναφέρθηκε Μαρία Τσελινίκου στον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα τώρα με την οποία μιλάει ο κύριος Άγγελος Συρίγος και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Οπότε αυτό το σημειώνουμε χωρίς καθόλου Τουρκία. Περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, φαίνεται ότι μέρος των συζητήσεων είναι και τα εξοπλιστικά, κυρίως το κομμάτι των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν τα F-35, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να προσγειώνονται σε ελληνικό έδαφος από τις αρχές του 2029. Γι' αυτό ακριβώς το σημείο μίλησε ο κύριος Μπελεγράτης, είναι ο αντιστράτηγος αναποστρατεία στον Sky.
12: Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία επί του πεδίου των επιχειρήσεων προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές πολύ περισσότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στα αεροσκάφη. Προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές για να μπορούν να πλήξουν πολύ μακρύτερα κάποιους στόχους και σίγουρα προσφέρουν αεροπορική υπεροχή και ισχύ.
0: Θα πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί οπωσδήποτε την επίσκεψη Ρούμπιο δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τα ραντάρ της Άγκυρας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ τώρα έχουμε αλλάξει λίγο τις συνήθειες των ακροατών. Μπορεί για κάποιους να είναι ενοχλητικό, αλλά το επιβάλλει η δισογραφία, γιατί συνήθως 2,5 ώρα οι ακροατές του Sky σε παρακολουθούν και ακούν τα ρεπορτάζ σου και τις αναλύσεις σου. Αλλά είπαμε να σε φέρουμε έτσι 10-15 λεπτά νωρίτερα, γιατί μόλις τελείωσε το ρεπορτάζ η Μαρία Τσιλινίκου και θέλουμε τώρα τη συμβολή σου να μας πεις.
13: Και εμένα όταν μου είπαν 2 και 10, λέω, είστε σίγουροι?
0: Ναι, λιγάκι θα τους μπερδέψουμε σήμερα, από αύριο θα παρέλθουμε. Απλά ήθελα ως συνέχεια του ρεπορτάζ, αυτό ήθελα το δικό σου σχόλιο. Έχει πάρει τη διάσταση που δείχνει ενόχληση. Στην Άγκυρα η επίσκεψη Ρούμπιο μόνο στην Ελλάδα.
13: Η μη επίσκεψη

0: πρόβλημα. Ναι. Διότι στην Τουρκία αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι από τη μία η Τουρκία δεν μπαίνει F-35, από την άλλη ο Μητσοτάκης ήταν στο σημείο να συζητάει ποια όπλα θα πάρει.
1: Ποια όπλα θα πάρει για τα F-35, όχι τα F-35. Έχει τελειώσει. Τώρα που έχουμε πάρει τα όπλα.
0: Έρχονται ήδη, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των πιλότων και η Τουρκία ακόμα δεν ξέρει και μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα γίνει, μετά τις εκλογές της Αμερικής, αν θα πάρει τα F-35 και πότε θα γίνει αυτό. Ίσως και πότε. Θα το δούμε.
1: Ναι. Τώρα βεβαίως είναι ένα-δύο θέματα στην τουρκική πολιτική σκηνή που αξίζει να σταθούμε. Δηλαδή, το ένα είναι ότι στέλνει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, Μανώλη.
0: Η ανακοίνωση που βγήκε δείχνει ότι υπάρχει στόχος μετακίνησης στρατευμάτων. Πακιστάν και Τουρκία υπόσχονται στη Σαουδική Αραβία πως κινητοποιούνται για τη μετακίνηση στρατευμάτων. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Τώρα, αν θα πάνε άρματα μάχης ή κομάντος ή αν θα πάνε στρατιωτικοί σύμβουλοι και κάποια τεχνικά οπλικά συστήματα αντιεροπορικά από κάθε... Τουρκία δεν έχει αντιεροπορικά. Εδώ
1: ναι, τι είδους υποστήριξη τέλος πάντων θα λάβουν.
0: Ναι, η Τουρκία δεν έχει, γιατί η Πάτριος χρησιμοποιεί ακόμα τους Γερμανικούς και τους Αμερικάνικους. Αλλά από εκεί πέρα περιμένουμε, πρέπει να... Αυτό που λένε είναι ότι η συμφωνία της Μέκας πρέπει να έρθει στο κοινοβούλιο, διότι στην Τουρκία, εκτός από τον Φιντάν και τον Ερντογάν και τον Υπουργό Άμυνας, δεν ξέρει κανένας το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Υπάρχει μια διαφάνεια που λέμε. Ναι. Η αδιαφάνεια.
1: Ναι, οπότε το χειρίζονται όπως θέλουν, κατά το δοκούν και κατά τον τρόπο που μπορεί να εξυπηρετεί.
0: Προαποφασίζουν και μετά έρχονται και λένε αυτή είναι η συμφωνία.
1: Αυτή είναι η συμφωνία, ναι. Αυτό εξυπηρετεί, είναι αλήθεια. Και με έναν Ερντογάν ο οποίος πουλάει κατάκτηση του διαστήματος.
0: Κοίταξε, όταν έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο από τα funds και άλλα 100 δισεκατομμύρια, έτσι το υπολογίζουν, από την απώλεια, την πτώση του χρηματιστηρίου το τελευταίο μήνα λόγω των γεγονότων αυτών, σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί. Σε αυτή τη φάση ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται να πάει στη Σελήνη η χώρα του με ένα διαστημόπλιο, διαστημικό σταθμό στη Σομαλία, ρηχτίζουμε λέει, βγάζει ένα καλύτερο μέλλον. Αφού υπάρχει ένα πρόβλημα στο παρόν, πάμε στο μέλλον.
1: Καλύτερο μέλλον, όχι στη γη όμως. Σε γήινο περιβάλλον.
0: Στη Σελήνη, δεν πειράζει, στη Σελήνη.
1: Σε ευχαριστώ, κόμμα Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και αύριο βεβαίως μαζί μας θα είναι ο Μανώλης για να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν στην Τουρκία μετά την. Τα πρώτα θα έχουν φανεί, τα πρώτα δείγματα θα έχουν τα πρώτα δείγματα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην υπόθεση τώρα που αποκαλύφθηκε το πρωί με κατηγορούμενο έναν βασικό και βασικό πρωταγωνιστή, ένα πρόσωπο που είναι αρκετά γνωστό από τηλεοπτικές εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου αλλά και της προσπάθειάς του να εμπλοκεί και στην πολιτική. Μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το κόμματος που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν με τη σύζυγό του φέρονται πρωταγωνιστικό δίδυμο σε υπόθεση απάτης στην ουσία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, μια απάτη η οποία φαίνεται να έχει ζημιώσει.
1: Είναι τον, ο Φίλιππος Καμπούρης.
2: Ο Φίλιππος Καμπούρης, ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν να έχει ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 με την δημιουργία κάποιων εταιριών, κάποιων διαφημιστικών εταιριών, εστιατορίων, νυχτερινών μαγαζιών και μαγαζιών που πουλάνε ρούχα. Τα οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκαν στο όνομα κάποιων αχυρανθρώπων, δεν κατέβαλαν ποτέ τις προβλεπόμενες εισφορές, έκλειναν και στη συνέχεια άφηναν πίσω τους ένα υπέρογκο χρέος, άνοιγε η επόμενη επιχείρηση με αυτή την μέθοδο. Ναι. Είναι λοιπόν μια επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε εξέλιξη από το πρωί.
1: Έχουν βρει δηλαδή οι αρχές ότι πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έτσι, βρίσκεται ο Καμπούρης και σύζυγός του.
2: Περιγράφονται ως ουσιαστικά οι ενορχιστρωτές αυτής της παράνομης δραστηριότητας, φερόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά ακριβώς. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, τώρα θα γίνει και σε ένα δεύτερο στάδιο, εκτός από τα όποια έγγραφα κατασχεθούν και προκύψουν πέρα από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο ενδεχομένως που να συνδέεται ακόμα και με το πολιτικό κόμμα του οποίου φέρεται να ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι.
1: Έχει απομακρυνθεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης, δεν έχει πια καμία σχέση με αυτό το κόμμα και μάλιστα απομακρύνθηκε κακήν κακώς από τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Υπήρχε μια περίοδος που τον έδιωξε από το κόμμα. Δεν έχει θέλω από καμία σχέση ο Καρατζαφέρης με όλο αυτό.
2: Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερις

0: άπειροι άνθρωποι. Δύο Έλληνες, ένας από τη Βουλγαρία και ένας από τη Ρουμανία. Οι δύο Έλληνες που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, μάλιστα φέρεται να είχαν και προβλήματα διαβίωσης, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως μπροστινή είναι άτομα τα οποία δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Έχουν συλληφθεί δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες, εκτός από τα άτομα τα οποία προαναφέραμε. Αυτά τα 8 άτομα με κατηγορίες για απάτη και φοροδιαφυγή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι μόνο η αρχή, δηλαδή μάλλον από τώρα, ξεκινάει αυτή η υπόθεση που έχουν συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα αρχίσουν
0: να... Θα υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες που έγιναν το πρωί, ναι. Τουλάχιστον από όσο ξέρουμε σε Άλυμο, Πειραιά και Καλλιθέα είναι και κάποιοι χώροι όπου είναι αυτές οι επιχειρήσεις που αναφέραμε πριν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Με απάτες θα συνεχίσουμε, γιατί αλλάζει το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εμφανίζονται ως αστυνομικοί, ως λογιστές, βάζουν στο στόχαστρό τους κυρίως ηλικιωμένους και όχι μόνο, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αλλάζει λοιπόν η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των απατεώνων, και πλέον δεν θα διώκονται για πλημέλημα, θα διώκονται για κακούργημα. Αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. Το κακούργημα σε στέλνει στη φυλακή. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
2: Και αυτό αποφασίστηκε ουσιαστικά. Αυτή η νέα διάταξη, η οποία κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, μετά από την σωρία απατών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με το στόχο των δραστών να είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Τι γινόταν μέχρι τώρα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τώρα Σπύρο, η πλειοψηφία των δραστών, των τηλεφωνικών απατών, καταρχήν είναι γνώριμη των αρχών. Και αυτό διότι, ακριβώς επειδή με βάση το έως τώρα πλαίσιο επρόκειτο για πλημέλημα, σημαίνει ότι συλλαμβάνονταν κάθε φορά από την αστυνομία, ελάχιστοι όμως από αυτούς οδηγούνταν στη φυλακή. Και αυτό διότι αντιμετώπιζαν πλημεληματικές κατηγορίες.
1: Καταδικάζονταν μεν, αλλά δεν κατέληγαν στο κρατήριο, δεν κατέληγαν στη φυλακή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εξαπατούν πάλι.
2: Έβγαιναν ακριβώς πάλι έξω και για να ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια.
1: Μπορεί να καταδικαζόταν κάποιος επειδή εμφανιζόταν ως αστυνομικός, μετά μπορεί να άλλαζε ιδιότητα.
2: Μπορεί να είναι ο λογιστή.
1: Ο υπάλληλος ΔΔΕ, δηλαδή άλλαζε λιγάκι το.
2: Μετά ως εφοριακός. Μετά πάλι ως αστυνομικός.
1: Ναι. Και κάποιες περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικές, τις αναφέρει σήμερα και η Καθημερινή. Είναι χαρακτηριστικές κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί 4, 5, ακόμα και 10 φορές. Δηλαδή έχουν συλληφθεί, έχουν καταδικαστεί 10 φορές επειδή εξαπατούσαν συμπολίτες μας. Και εξακολουθούν να κάνουν την ίδια δουλειά.
2: Για να δώσουμε δύο στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Από τα 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος στη χώρα για απάτες, όλοι έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Όπως είπες, κάποιοι από αυτούς μέχρι και 10 φορές. Και επίσης, τους πρώτους 9 μήνες του 2026 είχαμε 2.460 περιπτώσεις απάτης. Ναι. 1.136 συλλήψεις. Πόσοι από αυτούς έχουν προφυλακιστεί?
1: Πόσοι?
2: Μόλις 482 τέθηκαν υπό προσωρινή
1: κράτηση. Γιατί δεν είναι με την άσκηση βίας, είναι με την πειθό. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο κάποιος πάνω στη σύγχυσή του, ο ηλικιωμένος πιστεύει ότι είναι αστυνομικός συλλογιστής και από μόνος του δίνει χρήματα και κοσμήματα. Συνεπώς η ποινική αντιμετώπιση είναι η ποιότερη. Αυτό όμως αλλάζει.
2: Αυτό αλλάζει πλέον και όπως δήλωσε και σήμερα το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ουσιαστικά από το 1 μόλις ευρώ που καταφέρει κάποιος να αποσπάσει από κάποιον και 1 ευρώ να καταφέρει να του πάρει, θα είναι κακουργηματική η δίωξη που θα αντιμετωπίζει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κόφτης. Να το πω απλά. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος να σου πάρει 120.000 ευρώ
1: για να
2: πάει για κακούργημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα και 1 ευρώ να σου πάρει. Θα πάει απευθείας για κακούργημα και θα οδηγείται στη φυλακή. Αυτά είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Τον ακούμε.
3: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
4: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
3: Τώρα από 1 ευρώ, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.
1: Το θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο Action όχι για την ποινική αντιμετώπιση, έτσι όπως έθεσε το θέμα ο κ. Φλωρίδης, αλλά για το ότι η αστυνομία δημιουργεί ένα, πώς να το πω, ένα κέντρο, ένα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης. Που εκεί θα συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς, θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, γιατί πολλές απάτες γίνονται προσπαθώντας να αποσπάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Θα συμμετέχουν λοιπόν και άλλοι φορείς, ούτως ώστε να γίνει πιο οργανωμένη η αντιμετώπιση της απάτης, είτε της τηλεφωνικής είτε της ηλεκτρονικής. Το σχετικό απόσπασμα
5: Ένα εθνικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI, την οικονομική αστυνομία, και προχωράμε ήδη. Οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό, συμμετέχει η ΕΕΤ, συμμετέχουν η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας.
1: Αυτές είναι ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας, βεβαίως εδώ στο μαγκαζίνο και σε άλλες εκπομπές στον Sky και σε τα άλλα μέσα δηλαδή. Επισημαίνεται η ανάγκη άνθρωποι, όχι μόνο ηλικιωμένοι, οποιοδήποτε δέχεται ένα τηλέφωνο που του λέει κάποιος «Είμαι ο λογιστής σου, είσαι η Σοφία Γαλάνη, δώσε μου τους κωδικούς σου». Εκεί πρέπει και ο καθένας μας να ψηλιάζεται.
2: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί ειδικά όταν είμαστε σε τρέξιμο και δεν έχουμε το νου μας, μπορεί όντως πάνω σε ένα βιαστικό τηλεφώνημα νομίζουμε ότι μιλάμε.
1: Και επίτρεψέ μου, πολλές φορές, αυτό τουλάχιστον μου λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα, γνωρίζουν αρκετά πράγματα.
2: Τα πάντα
1: μου λένε φίλοι ότι γνώριζαν το όνομα τεπώνυμο, που μένεις. Το όνομα του λογιστή σου, είμαι από το γραφείο του λογιστή σου, του τάδε. Δηλαδή έχουν πρόσβαση σε πληροφορία και έτσι καταφέρουν, όπως λες, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση σύγχυσης, καταφέρουν να...
2: Και κάπως έτσι πέφτουν πολλοί θύματα τους, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Οπότε μέχρι να γίνουν όλα αυτά από την πολιτεία, ας εξακολουθούμε να προσέχουμε εμείς.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
19: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Και επιστρέψαμε με Νίκο Φιλιππίδη μετά τις 2.30. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Και το τονίζω γιατί ξέρεις, είναι η ώρα που στο μαγκαζίνο βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και μας δίνει το ρεπορτάζ του.
20: Σωστά,
1: οπότε
20: σωστά.
1: Από Κωστίδης, εσύ συνήθως είστε στο πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο προκαλέσαμε αυτό το βραχυκύκλωμα στους ακροατές.
20: Λογικό. Θα έχει πολλή ενέργεια από όσο μαθαίνουμε ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ψηλά στην ατζέντα είναι και η ενέργεια και δεν θα γινόταν αλλιώς με τη χώρα να έχει Chevron Exxon και να έχει μετατραπεί ουσιαστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κομβικό, σε ένα κόμβο διανομής LNG προς κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια.
20: Κεντρικό υπό ποια έννοια σημαντικό? Φανταστείτε πολύ απλά ότι ο ρόλος που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία στην διανομή του ρωσικού αερίου. Mm-hmm. Αντίστοιχα τώρα ο νέος ισχυρός παίκτης πώλησης αερίου στην Ευρώπη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους βασικούς παίκτες πλέον ως βάση πώλησης προς άλλες χώρες μέσω του κάθετου διαδρόμου και των FSRU, δηλαδή των σημείων που γίνεται η αεριοποίηση του LNG, γίνεται στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα πλούσια κοιτάσματα πλέον που βγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2030 και μετά με πολύ μεγάλη ένταση. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εκεί.
1: Επειδή αναφέρεται σε όλα τα ρεπορτάζ, αναφέρεται με αλφαγιώτα σε όλα τα ρεπορτάζ ότι τα ενεργειακά είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, αναμένουμε εκεί κάποιες νέες συμφωνίες ή επιβεβαίωση του στρατηγικού ρόλου που θεωρεί η Αμερική ότι διαδραματίζει η Ελλάδα?
20: Κοίτα, μέχρι ώρας δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επιπλέον. Θυμίζουμε ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε γίνει υπογραφή, η περίφημη συμφωνία τότε με την Venture Global, μια πολύ μεγάλη αμερικανική
1: εταιρεία. Για τον κάθετο διάδρομο.
20: Με μακροχρόνια συμβόλαια, ακριβώς με τον κάθετο διάδρομο. Ξέρουμε ότι αυτό έχει προχωρήσει, έχει αυξηθεί μάλιστα η χωρητικότητα του συγκεκριμένου διαδρόμου, πάντα με αμερικανικό LNG, όπως έχουν αυξηθεί επίσης και οι χώρες προορισμού, δεδομένου ότι έχουν πάει και προς άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, ως και τη Σερβία μέσω αγωγών. Αλλά όχι, κάποια νέα συμφωνία, mm-hmm. όχι, νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι γύρω επίσης από τα κοιτάσματα, προφανώς. Σεβρών και Exxon Mobil, η οποία περιμένουμε τις πρώτες επιτουσίες εξορίξεις στις αρχές του νέου έτους.
1: Θέλω λιγάκι να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο ενέργεια, γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν και θα το αντιμετωπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα νοικοκυριά όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Ενέργεια πρώτον στο κεφάλαιο ρεύμα. Βλέπουμε υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Και όχι ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε στο τζάμπα, αλλά τέλος πάντων χαμηλότερες σε εμάς λόγω
20: ανανεώσιμο πηγών ενέργειας. Φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Σήμερα οι σημερινές τιμές επί της ουσίας είναι πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα όλη η Ευρώπη. Γερμανία, μέχρι και η Ισπανία και η Πορτογαλία που έχουν πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πάνω από 200 σήμερα. Η Βουλγαρία 210, η Ελλάδα έχει 167 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, αυξημένη μέση τιμή του Μαΐου-Ιουνίου ήταν κοντά στα 70-80. Είναι σχεδόν διπλάσια, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρισμού, η μεγάλη παραγωγή από τον ήλιο και τον αέρα στην Ελλάδα είναι αυτή η οποία κρατάει τις τιμές χαμηλότερα. Φανταστείτε να είχαμε και αποθήκευση αντιμένη. Πόσο πιο χαμηλές τιμές θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Είμαστε 19 στους 24 στη σημερινή τιμή, κάπου τόσο.
1: Ναι, άρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη κατάσταση. Τα προγράμματα όμως τρέχουν, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί αυτό, δηλαδή το θέμα της αποθήκευσης.
20: Ναι, αλλά είναι σε στάδιο ακόμα από τον Απρίλιο-Μάιο ξεκίνησε.
1: Ναι.
20: Σε πλήρη ανάπτυξη νομίζω θα είναι μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Θα έχουμε ορατά ωφέλη του χρόνου το καλοκαίρι που είναι μεγάλη κατανάλωση τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα μας λόγω τουρισμού και ζέστης. Θα υπάρχουν ακόμα πιο ισχυρές ΣΑΠΕ λόγω της αποθήκευσης.
1: Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, Γιώργος Ασματόγλου.
0: Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1.
21: Μάλιστα.
0: Το πετρέλαιο. Δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα.
1: Άρα, Νίκο, μέσα στην εβδομάδα που ήδη τρέχει, δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
20: Δεν φαίνεται να υπάρχει να κουνιέται αυτή τη στιγμή η βελόνα.
1: Κλέβεις τώρα, κλέβεις από άλλο πεδίο εκφράσεις
20: από
1: τώρα.
20: Από άλλο πεδίο, δεν το η βελόνα. Όλα. Δυστυχώς δεν κουνιέται η βελόνα. Είμαστε κοντά στα $100 το βαρέλι διεθνείς τιμές, κολλημένες, γιατί πολύ απλά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση, ενώ φεύγουν μεγάλες ποσότητες από τις χώρες του κόλπου, σχεδόν όσες φεύγαν προπολεμικά, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ακρίβειας στα μεταφορικά. Για παράδειγμα, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ναύλοι. Οι ναύλοι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που κρατούν πολύ υψηλά τις τιμές των καυσίμων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη μικρή ανάσα που υπάρχει εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που ούτε επιχειρήσεις υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη απελευθερώνει. Οπότε πάμε με 2,17 περίπου μέσα στην χώρα το πετρέλαιο κίνησης, 2,20 η αμόλυβδη, και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε να γίνουν σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς αν θα επιχειρηθεί να αυξηθεί ή να ανανεωθεί απλώς η επιδότηση στα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, και θα πάμε αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Σήμερα μίλησε ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο, διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο τίτλος. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέναντι στη Βρετανία και τη στάση της, αλλά και στο στεγαστικό, ένα φλέγον ζήτημα για τα νοικοκυριά. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Θα πάρουμε με τη σειρά όπως τα έθεσε στα δύο θέματα. Πρώτον, για τα γλυπτά του Παρθενών, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε μια νέα διάσταση, αφού αναφέρθηκε στην κλοπή, όπως είπε, από τον Λόρδο Έλγιν, και το ότι τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενών ανήκουν στην χώρα μας. Είπε ότι με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Μπέρνεμ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι θέλει να επανεξετάσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα μας πλέον θα το βάλει το ζήτημα των γλυπτών στο πλαίσιο των ευρωβρετανικών σχέσεων, ότι σε αυτή την συζήτηση το τι θα, πώς θα προχωρήσει
1: η συζήτηση μεταξύ
22: των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, ένας από τους όρους που θα θέσει η Ελλάδα θα είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι δεν μιλάει για επιστροφή, μιλάει για επανένωση ενός ιστορικού μνημείου με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ανθρωπότητα.
1: Αυτό Γιάννη είναι μια κόκκινη γραμμή που βάζει ο Μητσοτάκης, δηλαδή βάζει το θέμα σε άλλο επίπεδο, αλλάζει στρατηγική, δηλαδή τους λέει αν θέλετε να επιστρέψετε Ευρώπη να ξέρετε πως ένας όρος είναι και τα γλυπτά.
22: Ακριβώς, γιατί πλέον είναι εμφανές, το παραδέχτηκε και ο ένας πρωθυπουργός, ότι οι συζητήσεις που υπήρχαν τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη ένταση μεταξύ των δύο πλευρών έχουν καταρρεύσει, δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι αλλάζει και η στρατηγική της χώρας μας. Γίνεται εντός εισαγωγικών η λέξη πιο επιθετική, τόσο προς το Μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, όσο και προς την ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 που έχει περιορισμούς στο τι μπορεί να δώσει σε άλλες χώρες το Βρετανικό Μουσείο.
1: Τώρα, συγχώρεσέ με, μπορεί να είναι εντελώς άτυχο το παράδειγμα, το λέω εκ προημίου, αλλά κάτι, όχι κάτι αντίστοιχο, πώς να το πω, μου θυμίζει αυτό που είπε στους Τούρκους, ότι ξέρετε κάτι, αν θέλετε ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα άρετε το Κάζους Μπέλι, δηλαδή χρησιμοποιεί πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο που να χαράσει και την στρατηγική της χώρας απέναντι σε διάφορα θέματα. Το ένα βέβαια είναι τα γλυπτά τώρα που το φέρνει, το άλλο ήταν το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία.
22: Σωστά. Στην ουσία βάζει τις σχέσεις μιας τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρίσμα των διαφορών που έχει η Ελλάδα με αυτές τις χώρες.
1: Ναι, σωστά. Και για το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε.
22: Ναι, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους για να ξεπεραστεί, τουλάχιστον να μειωθεί η ένταση της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, με τον κύριο Μητσοτάκη να προτείνει κάτι όμως που, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση και στο πολιτικό σύστημα, να, επειδή είναι πυκνοδομημένες οι μεγάλες πόλεις, να δοθούν κίνητρα ώστε σε πολυκατοικίες που κτίζονται για μακροχρόνια μίσθωση να δίνει τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως και δύο ορόφους περισσότερους από ό,τι ισχύει σήμερα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκη. Ίσως ένα κίνητρο να πέσουν περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά για να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθεί η ζήτηση, άρα και οι τιμές. Τώρα, ως προς αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Ισπανίας, αφήνοντας αιχμές χωρίς να το κατονομάσει για το Πασόκ, διότι, όπως είπε, βλέπουμε στην Ισπανία μια κυβέρνηση να καταραίει στην ουσία με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι πιο έντονο από τη χώρα μας, όταν κάποιοι σοσιαλιστές πρότειναν στην Ελλάδα την Ισπανία ως παράδειγμα για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Το απόγευμα θα μιλήσει και στο ΣΕΒ, όπου εκεί αναμένουμε και τι θα πει για το θέμα της ενέργειας και τα μέτρα της πολιτείας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Οπότε αναμένουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στην Κρήτη εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστη το νησί από την σφοδρή βροχόπτωση, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Συναντήθηκε με δημάρχους, εκπροσώπους αγροτών, στο επίκεντρο βεβαίως οι μεγάλες καταστροφές, οι καλλιέργειες, οι αποζημιώσεις, και να δοθούν χρήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ή μάλλον από την Κρήτη, ναι, από την Κρήτη θα τον ακούσουμε.
3: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
1: Αυτά είπε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
23: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
24: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
25: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Επιστρέφουμε με ένα επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια. Σε αυτό το επεισόδιο κινήθηκε η γιαγιά ενός παιδιού κατά της νηπιαγωγού, επειδή δεν παρέδιδε το παιδί σε εκείνη. Βεβαίως ακολούθησε το πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο για την ασφάλεια των παιδιών ουσιαστικά το νηπιαγωγείο, και ορθώς έπραξε και βρέθηκε μπροστά σε μια χειροδικία. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η γιαγιά λοιπόν προσήλθε στο νηπιαγωγείο, στα Πατήσια συγκεκριμένα, προκειμένου να παραλάβει το εγγονάκι της την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη βεβαίωση παραλαβής του μαθητή,
7: ναι,
8: με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να της απαγορέψουν να παραλάβει το παιδί. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στην νηπιαγωγό, προκαλώντας της μάλιστα εκδορές στο πρόσωπο. Εκείνη την ώρα επικράτησε αναστάτωση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η μητέρα του παιδιού.
7: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει πάει
8: η γιαγιά
7: του παιδιού. Ζητάει να της το δώσουν. Τον νηπιαγωγείο της λέει δεν υπάρχει χαρτί.
8: Δεν υπάρχει απαραίτητη βεβαίωση, επομένως δεν της δίνει το παιδί.
7: Δεν
8: μετά από
7: παιδί.
8: Λίγο φτάνει και
7: όχι,
8: η μητέρα.
7: Μισό λεπτό, πριν το μετά από λίγο, η γιαγιά χτυπάει την νηπιαγωγό.
8: Ναι, με χαστούκι,
7: ναι,
8: κατά πως φαίνεται, προκαλώντας,
7: ναι,
8: τις εκδορές, ναι, στο πρόσωπο.
7: Και μετά πηγαίνει η μητέρα του
8: και
7: παιδιού.
8: Και μετά από λίγο φτάνει και η μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης επιτίθεται λεκτικά στην νηπιαγωγό. Παίρνουν το παιδί, φεύγουν. Η μητέρα τρέπεται σε φυγή, ενώ τη γιαγιά μάλιστα τη συνέλαβαν κιόλας.
7: Έχει συλληφθεί για την βιοπραγία.
8: Ακριβώς. Ναι, για σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ποιο είναι τώρα όμως το θέμα πέρα από το περιστατικό, ότι είναι πλέον απαραίτητη μία βεβαίωση, μία υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης στην ουσία από το σχολείο και από τον νηπιαγωγείο και από το δημοτικό,
7: ναι,
8: όπου θα ορίζονται ρητά τα ενήλικα άτομα τα οποία θα μπορούν,
7: ναι,
8: να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο.
7: Είναι το στοιχειώδες και γίνεται για την ασφάλεια των παιδιών. Και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, εάν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά έπραξε το νηπιαγωγείο να μην παραδίδει παιδί σε άτομο το οποίο δεν έχει φέρει αυτή
8: αυτό
7: τη βεβαίωση.
8: Αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι πρόκειται για θέμα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών.
7: Προφανώς.
8: Και είναι ότι φέρει ευθύνη το σχολείο, και το οποίο είναι και υπεύθυνο, ναι, για τον απαραίτητο έλεγχο.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν. Και θα επιστρέψουμε τώρα με ένα θέμα. Μια συνηθισμένη εικόνα που συναντάμε στους δρόμους, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, Γιώργο.
4: καλό μεσημέρι και αφορά την επίδειξη ικανοτήτων οδηγικών κάποιων οδηγών, κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και συχνές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συνηθίζουν κάποια άτομα και να τις μοιράζονται στο διαδίκτυο. Μάλιστα εδώ μιλάμε για δύο οδηγούς ηλικίας 25 και 35 ετών οι οποίοι επιστράτευσαν ακόμα και ντρόουν με το οποίο τραβούσαν εικόνα την ώρα που κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με σούζες, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε επικίνδυνο περιλαμβάνει αυτή του τύπου η οδήγηση. Σήκωσαν λοιπόν και ντρόουν, τράβηξαν το βίντεο από αυτές τις οδηγικές παραβάσεις, το ανέβασαν και στα διαδίκτυα. Υπάρχει πλέον, το έχουμε πει, μια ειδική υπηρεσία της τροχέας.
9: Προφανώς ήταν οργανωμένο. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε τις ταρζανιές μας με drone, ούτως ώστε να έχουμε και καλά πλάνα στο Instagram και στο TikTok.
4: Ακριβώς, και κάμερες GoPro στα κράνη. Να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν πλέον μια υπηρεσία, η ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της τροχέας. Αυτό πράγμα κάνει. Σαρώνει τα social media. Όπου βλέπει κάτι αντίστοιχο, γίνεται μια δικογραφία, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα με ό,τι προκύπτει μετά όσον αφορά τουλάχιστον ενδεχομένως την αφαιρέση διπλώματος, για αν μιλάμε για κάποιο πρόστιμο. Υπήρξε λοιπόν η ταυτοποίηση αυτών των δύο νεαρών, 25 και 35 ετών.
9: Έπεσε καλό, πρέπει να έπεσε καλό πρόστιμο.
4: Πιθανότατα, ναι, αναμένουμε να δούμε και τι θα προέκυψε μετά την ενημέρωση και του αρμόδιου εισαγγελέα. Κατασχέθηκε και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από αυτές που φαίνονται στα βίντεο και εντοπίστηκε. Μια πολύ επικίνδυνη πρακτική και για τους άλλους και για τους ίδιους
9: οδηγούς. Και για τους ίδιους και για τους άλλους και για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Δημογλούδη, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Sky.
10: Συστηματιστεί κανονικά δικογραφία σε βάρος τους. Μιλάμε για επικίνδυνη οδήγηση. Αυτή η ειδική ομάδα θα συνεχίσει και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ειδική ομάδα της Τροχέας, ναι, που αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους περιστατικά από social media, από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο. Και φυσικά σχηματίζεται σε βάρος δικογραφία και κανονικά οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ναι.
9: Και άμεσο τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους, πρόεδρος της Βουλής της Σαξονία-Ανχάλτ. Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες, στενές επαφές στρατιωτικού τύπου. Σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία, σύλληψη του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο Τομπίας Ράους της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD εξελέγει πριν από λίγα λεπτά πρόεδρος της Βουλής στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλ, συγκεντρώνοντας 48 ψήφους. Το κόμμα του διαθέτει 39 στην τοπική Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι είχε δηλώσει η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, την BSW, ότι θα τον υποστηρίξει, ενώ χριστιανοδημοκράτες είχαν ανακοινώσει ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κύπρο. Ολοένα και στενότερες γίνονται οι σχέσεις συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου στον αμυντικό τομέα, με τη δημιουργία νέων υποδομών που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στο νησί, προγραμματίζονται κοινές ασκήσεις καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης. Ενδεικτική της νέας αυτής φάσης και η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που δήλωσε ότι ο ουρανός είναι το όριο για τη συνεργασία των δύο χωρών, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων σήμερα στην Γαλλία, καθώς νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τέλος, σε βαρύ πένθος από χθες το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
13: Χαίρετε, χαίρετε.
9: Έχει πραγμάτια σήμερα.
13: Αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, εν ώψη επανέναρξης πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Έχει σημαντικό μάτς Εθνική Ελπίδων το απόγευμα. Παίζει 7 η ώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε περίπτωση νίκης με 2 γκολ, περνάμε ως καλύτερη δεύτερη στο Euro του καλοκαιριού. Αυτό το συμβαίνει γιατί οι Γερμανοί έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Η Γερμανία έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Λογικά θα κερδίσει την αντιπάλληλο της σήμερα.
9: Αν καταφέρουμε αυτή τη διαφορά.
13: Μετά.
9: Περιπέτεια.
13: Λογικά, ναι, θα παιχτεί στα γκολ.
9: Ναι,
13: λογικά θέλουμε. Αυτή τη στιγμή με 2 γκολ είμαστε σίγουρα.
9: Ναι, ναι, ναι,
13: στο γύρο το καλοκαίρι. Αυτό χρειάζεται η εθνική μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρει φυσικά. Η πολύ καλή γενιά αυτή και πολλά παιδιά τα έχει απορροφήσει και η πρώτη ομάδα των ανδρών. Κατά τα λοιπά. Παίζει ο ΠΑΟΚ για το EuroCup με την Μπόσνα σήμερα το βράδυ, αύριο ο Άρης, αύριο και η ΑΕΚ για τον BCL.
7: Έλα, υπάρχει και μια είδηση που μας έχετε δώσει εσείς. Δηλαδή, εγώ κλέβω τώρα, διαβάζω από εσάς.
13: Παρακαλώ.
7: Παίζει σήμερα Μέση για τελευταία φορά.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το παίξαμε και στο δελτίο νωρίτερα στην τηλεόραση. Τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της
7: Αργεντινής.
13: Σωστά, δύο τα ξημερώματα.
7: Και διάβαζα και ρεπορτάζ, θα φορέσει μια, η εθνική Αργεντινής μια συλλεκτική.
13: Έφτιαξε η Αντίντας μια φανέλα ειδικά για την περίσταση για το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο μάτς. Όποιος αντέχει και έχει τα κουράγια να το δει στις δύο, θα είναι πολύ ιδιαίτερη
7: για
13: βραδιά.
7: Φαντάσου λοιπόν, όχι μόνο για τους Αργεντίνους, για όλους, να βλέπεις αυτό το θρύλο να φοράει τελευταία φορά την εθνική, την φανέλα της εθνικής.
13: Την ίδια ώρα που ο Κριστιάνο δεν έχει τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει.
7: Ναι, εκεί λίγο στράβωσε το πράγμα.
13: Θα δούμε τώρα τα γίνει με αυτόν.
7: Σε ευχαριστώ. Δημήτρη μου.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων συνοψίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
22: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
23: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
24: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Ποιος είσαι εσύ?
26: Ο Πιέρ.
27: Δεν είσαι ο Τωμά.
26: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
25: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
28: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
25: Και ποιος είσαι?
28: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
29: Η ιδέα της χρονιάς.
30: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
31: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
32: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
33: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια και να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η απάτη στηνόταν μέσα από καταστήματα όπως μαγαζιά ενδυμάτων, διαφημιστικές εταιρείες και εστιατόρια. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν σε ονόματα αχυρανθρώπων και όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών, τις άφηναν απλήρωτες ή κατέληγαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κυρία κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα, όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σημείωσε ότι μετά τον Εύρο το πρόγραμμα διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάντες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέδριο του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, οι επαγγελματίες αλλοίης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλλείς για να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: καλό στα παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται, πώς είστε, παιδιά? Καλώς ήρθατε.
1: 3-0. 3 και 10. Πώς πάμε, όλα καλά?
0: Υπέροχα, έχει ωραία. Φανταστικό καιρό έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους, αλλά θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο άλλωστε εδώ. Έτσι, μη γελιόμαστε.
1: Έχω σηκώσει
0: παιδιά.
1: Τα ελικόπτερα, αλλά έχω σηκώσει τους δορυφόροι.
0: Ναι.
1: Και σε λίγο θα ενημερώσουμε για όλα. Όλα.
0: Αυτά,
1: και τα drones και τις μπελαρά έχω βγάλει όλα.
0: Είναι για τον Αμερικανό IPEX, δεν είναι για μας.
1: Εγώ θα πω είναι για μας.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Προετοιμάζω το έδαφος για να έρθει ο Ρούμπιο. Ετοιμαστείτε να περάσουμε υπέροχα από το βράδυ, απόψε από το βράδυ μέχρι
0: το απόγευμα.
1: Και αύριο όλο η μέρα θα είναι, εντάξει. Θα κυκλοφορεί γενικώς στο κέντρο ο Ρούμπιο, οπότε αφήστε το καλύτερα. Ό,τι μπορείτε να κάνετε να το κάνετε. Θα μας τα πει και μετά εδώ πέρα η αρμόδια για το τι μέτρα έχουν πάρει εδώ οι αστυνομικοί. Εδώ η κυρία Γαλάνη θα έρθει σε λίγο να ετοιμαστεί.
0: Να μας πει. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται ότι θα κλειδώσει η συμφωνία για τα ελληνικά F-35. Στο τραπέζι μπαίνουν και 6 ακόμη προηγμένα όπλα. Προφανώς η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει όσο περισσότερο γίνεται τη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς στην Άγκυρα θα εκδηλωθεί και θα παρακολουθήσουν όλα αυτά που θα συμβούν στην αθηναϊκή πόλη με εμφανή νευρικότητα.
1: Τούρκοι πονάτε, θα το πω εγώ με ψυχραιμία.
0: Πάρα πολύ ωραία, τέλεια.
1: Τούρκοι πονάτε, που ήρθε ο Ρούμπιο εδώ πέρα, δεν έρχεται σε εσάς. Κοίτα, ήθιστε όποιος υπουργός εξωτερικών ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πρώτα στην Τουρκία ή να πηγαίνει μετά στην Τουρκία. Ή όποιος Αμερικανός πρόεδρος ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πριν στην Τουρκία ή μετά στην Τουρκία. Αυτό ήρθε μόνο στην Ελλάδα.
0: Όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ και με όσα συμβαίνουν.
1: Έχουν δουλίτσες εδώ πέρα. Ναι, ναι.
0: Και σε συνάρτηση με το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Αναγία σου, τα πες ωραία τώρα.
0: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια συνθήκη και μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολλά παρακλάδια για να συζητήσουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 3. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 με τα ωραία μας κούβεντος.
1: Και αυτό είναι δέσμευση. Για κάποιους μπορεί να είναι τυραννία αυτό, αλλά για κάποιους είναι απόλαυση.
0: Αυτά είναι όλα μπακαλιάρι που λες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω βγάλει όλη την γκασέλα με τους μπακαλιάρους και τους αραδιάζω όλους το μεσημέρι.
0: Ναι. Ο Παπαγιαννάκος φεύγει. Η Δήμητρα Σταματίου ήρθε.
1: Σαν τον Τζόνι Γουόκερ. Η
0: Δήμητρα μας εντωμεταξύ παρατηρήσατε πόσο ανανεωμένη είναι.
1: Άλλο πράγμα τώρα. Εντάξει.
0: Σταματίου. Τζέι Λο. Κοίτα μαλλί συγκλονιστικό. Ένα καρέ υπέροχο. Φανταστείτε την Τζέι Λο. Μα το δείχνει κιόλα. Φανταστείτε την Τζέι Λο με ένα μακρύ κομψό καρέ. Αυτό, αυτή την εικόνα κάντε. Εμείς την έχουμε απέναντί μας τώρα. Καταλάβατε τώρα.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε πάνω στην πίστα την ώρα που τραγουδάει την Τζέι Λο.
0: Στην πίστα, την Τζέι Λο.
1: Πίστα δεν είναι.
0: Λες και είναι στο Αθηνών Αρένα.
1: Γιατί τι έχει το Αθηνών Αρένα, δεν κατάλαβα, κυρία μου. Ξαφνικά λέτε για το Αθηνών Αρένα.
0: Απλά λέω, εμείς έχουμε εδώ διεθνούς εμβέλεια.
1: Γιατί δεν ανεβαίνει σε πίστες ή διεθνούς εμβέλεια. Δεν ανεβαίνει σε πίστες.
0: Ναι, ανεβαίνει. Και κάνει και μίχα.
1: Τι ανεβαίνει, μόνο σε σκηνέ, ανεβαίνει.
0: Μίχα.
1: Ξεκίνησε μίχα.
0: Τώρα ξεκίνησε. Βλέπω τεράστια διαφορά. Α, δεν έχει κάνει το πρώτο ακόμα. Τώρα. Φαντάσου να κάνει τι έχει να γίνει. Γιατί είπε και ο Κολοκυθάς ότι θα έρθει, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ το είπα.
0: Για Μίχα, ο Κολοκυθάς μην ακούς γυμναστική, τρέχει.
1: Όχι, όχι, εγώ νέο πρόγραμμα μου πεις. Ναι, Μίχα.
0: Ναι, αρχή,
1: Μίχα, ναι αρχή.
0: Μαζί με τη μετακόμιση σου πάει.
1: Θα πάρω και τον Αλέξη τον Μίχα.
0: Ναι, ο φίλος μας αγαπημένος.
1: Να πάμε για Μίχα.
0: Αλέξη μας αγαπημένη. Είσαι σε μια σχετική σύγχυση σήμερα, βλέπω. Ή μάλλον και σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι,
0: μπαίνει τίποτα στη σειρά.
1: Έχεις δει κάτι κανονικό?
0: Είχαμε πει κάτι χθες. Χθες ανοίξαμε εδώ πέρα, έγινε χαμός. Τι, από πού ξεκίνησε η συζήτηση?
1: Ξεκινήσαμε για τα μπέργκερ.
0: Για τα μπέργκερ.
1: Για τα fast food. Για τα fast food.
0: Τα παλιά, δηλαδή.
1: Τα παλιά.
0: Wendy's, Goodies, καλά, που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι άνοιξε το πρώτο τη δεκαετία του 70. Goodies, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Χάμπο. Φυσικά.
1: Α, Θεσσαλονίκη πρώτα άνοιξε.
0: Σόλωνος
1: εδώ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη πάντως άνοιξε πρώτο. Το 78 άνοιξε στη Γλυφάδα το πρώτο fast food στην Αθήνα, αυτό το Queen. Ήταν τα πρώτα που άνοιξε στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Αυτό γενικά.
0: Δεν είπαμε όμως ότι σήμερα θα πιάσουμε τα γυμναστήρια. Μια και είπαμε για Μίχα.
1: Θες να φύγω δηλαδή?
0: Όχι, δεν θέλω να φύγω.
1: Θα μιλήσει για γυμναστική μόνο.
0: Όχι, να μου πει το πρώτο γυμναστήριο που γράφτηκε. Όταν ήσουν μικρός.
1: Κοίτα, μικρός έπαιζα πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έπαιζα, ήμουν σε ομάδα κανονικά, έκανα προπονήσεις.
0: Σε σύλλογο.
1: Οπότε, ναι.
0: Σε ποιον?
1: Οπότε έχω παίξει στο Sporting, έχω παίξει στον Παναθηναϊκό, έχω παίξει και την Πυριάδου.
0: Γιάννη, πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Τι δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, τι είμαστε τώρα.
0: Έπαιζε εσύ στον Παναθηναϊκό και στο Sporting.
1: Καλά, δεν κόπηκα καμία καριέρα. Έχω περάσει από πιτσιρικά σε εννοώ. Από εκεί ήμασταν τα τσίκο, ήμασταν 5.000 παιδιά.
0: Ναι, ρε, μισό λεπτάκι. Όμως φορούσε φανέλα Παναθηναϊκού.
1: Πάντα. Το τριφύλι πάντα στην καρδιά.
0: Μη χτυπιέσαι, ρε άνθρωπε.
1: Άκου λέει.
0: Ωραία, ως παιδάκι λοιπόν έκανες τέτοια. Καράτε και αυτά έχεις κάνει.
1: Όχι, ρε, τέτοια δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Ρυθμικές τέτοια.
1: Όχι, ρυθμική δεν κάνουμε.
0: Okay.
1: Ρε, καράτε, ταϊκβοντό, χορούς και τα λοιπά. Όχι, μακριά, μακριά από μένα. Όχι,
0: μόνο δεν μπάσκετ.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Όχι, δεν τα πήγαινα, δεν με νοιάζει.
0: Ούτως παιδί.
1: Είναι και τρομερή γυμναστική ο χορός. Δηλαδή, αν δεις χορευτή, είναι γυμνασμένα και τα αυτιά του. Δηλαδή, είναι τρομερό.
0: Είναι σε παραλήρημα, ναι, είναι. Βλέπετε. Ναι. Okay. Ωραία, άρα μόνο μπάσκετ εσύ.
1: Μπάσκετ, όταν ξεκίνησα να κάνω.
0: Δεν το είχες.
1: Δεν τρελαινόμουν. Έπαιζα.
0: Μπάσκετ καλός όμως.
1: Πολύ καλός.
0: Τι θέση.
1: Πολύ καλός και στην μπάλα. Γιατί ξέρεις, όποιος πιάνει μπάλα είναι καλός σε όλα.
0: Οκ. Okay. Μπάσκετ τι θέση.
1: Ασώδιο.
0: Ωραία.
1: Ασώδιο. Δηλαδή, άσος δύο, ασώδιο, έτσι λέγεται. Ασώδιο. Δεν είναι τάβλη.
0: Καλά, δεν είπα ότι είναι τάβλη.
1: Αφού ξέρει, ασώδιο, πες και εσύ.
0: Έπαιζε Παγκορασίδη Αμαρουσίου.
1: Καλά, αυτό είναι παγκοσμίω γνωστό.
0: Εντάξει, όμω playmaker εγώ. Τα έχω πει χίλιε φορέ.
1: Καλά, playmaker. Το άσο είναι playmaker και το δύο επίση είναι shooting guard. Shooting guard λέγεται. Shooting guard.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ασώδιο.
0: Οκ, okay, ωραία. Ναι, μπάλα τι θέση έπαιζε.
1: Περίπτωση.
0: Επιθετικό.
1: Ναι, center for, γιατί ήθελα να βάζω γκολ, αλλά και τερματοφύλακα έπαιζα πολύ καλά.
0: Ήσουν καλό.
1: Τερματοφύλακα κάποτε είχα τρελαθεί, είχα πάρει γάντια, ήμουν πάρα πολύ.
0: Σε τι ηλικία τώρα μιλάμε,
1: στην.
0: Βάλε το μπουζούκι.
1: Πιτσιρικά στην
0: Έλεσσα. Βάλε μπουζούκι. Σε παρακαλώ, Δημητρά, παίξε ένα μπουζούκι.
1: Κάποτε.
0: Έχουμε εκεί πέρα. Μην ξεκινήσει ιστορίε τώρα.
1: Να
0: περίμενε.
1: Μην ξεκινήσω.
0: Αν δεν μπει το μπουζούκι, δεν ξεκινάει.
1: Να μην πάρω το
0: έφερε
1: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ναι, χρειαζόμαστε ένα μπουζουκάκι τώρα για να μπούμε ξανά να γυρίσουμε στα παλιά σου τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο Ηλίας λέει ότι η Κυπριάδου μπορεί να παίζετε και μαζί.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ωραία. Γεια σου, Ηλία.
1: Εμένα έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά στην Κυπριάδου.
0: Πάνω.
1: Έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά. Τιμή σένα και.
0: Ωραία. Γεια σου, Ηλία.

0: Κάτσε, πάρε λίγη φορά ακόμα, πάρε λίγη φορά.
1: Αυτό κάνω.
0: Άιντε.
1: Καλά, δεν ήμουν χασικλή στο βοτανικό μου την παρελθόν. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε.
0: Ακούγονται φωνούλες παιδικές.
1: Για ποιο θέμα είπαμε θα μιλήσουμε?
0: Για το μπάσκετ, παιδί μου. Αχ, είπες. Τι, το ξέχασε, παιδιά.
1: Ναι, ξέχασε την ιστορία.
0: Για ρίξε λίγο το μπουζούκι του Γιαννάκη, ρε Δημήτρα, μήπως του ήρθε τώρα.
1: Για ρίξε λίγο το μπουζούκι του Γιαννάκη.

0: να θες να πεις για μπάσκετ, μην πεις.
1: Α, αυτό λέω, μην κάνεις πως μέσα μου όμως τώρα.
0: Πες μας πού το χόρευες, θα τελειώνουμε.
1: Στα γήπεδα μέσα. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο φίλος μου ο Γεράσμος από τη Μάλτα. Η φανέλα μου μπορεί να μην είναι κρεμασμένη στην Κυπριαδού, αλλά είναι κρεμασμένη στους Πυραντώνες στην ταβέρνα ψηλά πάνω.

0: Με αυτό. Μήπως σου φέρει.
1: Να τα αφιερώσουμε στο φίλο μας, τον Κώστα Παπακλιμίτζο που είναι στην παρέα μας.
0: Ο αγαπημένος
1: Κώστας. Θέλει να παίξω στο Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ο Παπακλιμίτζος παίζει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί είστε όλοι και αθληταράδες.
1: Είμαστε όλοι αθληταράδες.
0: Γενικώς, αν θέλετε να βρείτε αθληταράδες, διαλέξτε δημοσιογράφους, παιδιά.
1: Έχασε τον μπάσκετ. Κέρδισε η δημοσιογραφία.
0: Έπαιζε στην ομάδα.
1: Εντάξει, ψηλό παιδί, έχει παίξει μπάσκετ. Ξέρω ότι παίζει μπάσκετ.
0: Παίζει το πρωτάθλημα τύπου.
1: Βλέπει και πολύ μπάσκετ. Δεν έχουμε παίξει μαζί.
0: Δύο μέτρα ο Παπακλιμίτζος, το ξέρω.
1: Αυτό λέμε, είναι ψηλό παλικάρι.
0: Ρε παιδί μου, τι θες.
1: Κάτσε λίγο να προκαλέσω. Σε έχω μάθει ένα μονάκι, ε. Ναι.

0: Δεν είχα ακούσει τη Σούλα Δέλιου φωνάζει, έλα στρατηγέ μου άρχοντα.
1: Α, κολλάει με το ρούμπι.
0: Πάρε μου τα είπα.
1: Στρατηγέ μου F35.
0: Στο Παπακλημίτζο μέχρι να σου απαντήσει σε τι θέση παίζει.
1: Ναι. Κλαίω μου λέει μόνο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα δεν απαντάει.
1: Δεν
0: αποφεύγει.
1: Κότα.
0: Αποφεύγει.
1: Κότα και άλλο μόνο.
0: θα το αφιερώσουμε το επόμενο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.

0: Ο Πασόκεμον λέει, φαντάζομαι αυτά λέει τα άκουγε ο μικρός Πασόκος όταν έφυγε από την προπόνηση στην Κυπριάδου και πήγαινε στο salad bar. Που πήγαινε να πάρει salad bar από τα goodies να φας.
1: Μόνο salad.
0: Όχι, σπιραντώνεις.
1: Πριν του αγώνε. Σπιραντώνει το μεσημέρι.
0: Ναι,
1: μετά ξεκινόμουν στα γήπεδα. Ναι. Νεφικό αρκούδι. Αν είναι δυνατόν.
0: Είχε φανέλα και στον Κάβουρα στην πλατεία Σχίζα, λέει ο Ηλίας.
1: Άκου λέει. Η Κάβουρα είναι η οικογένειά μου, τι λέει τώρα.

0: που λες μόνο για μπάλα τώρα. Μπάλα μπάσκετ, μπάλα ποδοσφαίρου. Ναι. Και Σαριανή μας λέει ο Σάββας έκανα όλα τα αθλήματα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, ταεκβοντό, kickboxing.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα στο δημοτικό γυμναστήριο και Σαριανής, μετά black and white Λύσια, πιο πριν Βύρονα σε ένα που ήταν αλυσίδα και δεν θυμάμαι. Ποια άλλη λέει εδώ τώρα. Και μετά ήρθε στη Λούτσα, μετά πήγε Αρτέμιδα.
1: Ωραία.
0: Σπάτα γυμναστήριο.
1: Γιατί λες από τα Λούτσα και μετά Αρτέμιδα, γιατί περιοχή είναι.
0: Σπάτα Λούτσα Κοροπή, το
1: ναι,
0: καλύτερο
1: Λούτσα
0: παπί.
1: Λέγεται
0: τα
1: περιοχή. Τι Αρτέμιδα.
0: Ορίστε.
1: Τι Αρτέμιδα, Λούτσα
0: για
1: λέγεται περιοχή.
0: Το.
1: Λούτσα λέγεται περιοχή.
0: Και, όχι, αυτό το καταλάβαμε.
1: Σπάτα Λούτσα Κοροπή, το καλύτερο παπί.
0: Άνα, γεια σου. Δεν αξίζουν μια δεκαρά. Αφού το βλέπει εσύ η αγάπη. Συνεχίζει ο Σάββας. Ο συνεχίζει. Ετοίμασε πάλι το μπουζούκι, Δημητρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμήθηκα την ιστορία. Τώρα όμως έχει την πάρα ξαφύγει.
0: Λοιπόν, σπάτα γυμναστήριο και Krav Maga έκανε εκεί. Αυτά είναι του Νότου τώρα, διάφορα.
1: Τι Krav Maga έκανε εκεί. 25 χρονών είναι το παιδί αυτό.
0: Γυμναστήριο Ραφίνα, τένις πάλι, crossfit στο Γέρακα και τώρα λέει με κυλίτσα. Τρίτεκνο πατέρα, αράζω στον καναπέ. Ξαναγράφτηκε όμως γυμναστήριο.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Λουτσάρα, ορίστε.
1: Λουτσάρα, έτσι λέγατε.

0: Αρτέμιδα και τα λοιπά.
1: Ρε εσύ Δήμητρα, θες να τον τρελάνεις τελείως? Πάει να πει μια παλιοϊστορία. Θα την πεις.
0: Όχι, φάμε την ιστορία, αλλά εδώ πέρα.
1: Ωραία, θα το φτιάξουμε.
0: Θα πω ιστορία, το πρώτο μου έντεχνο που άκουσα.
1: Ρε είναι ότι μπορεί να φέρει τον μπουζούκι σου να παίξει κάτι. Έλα, μπορεί, σε παρακαλώ.
0: Αυτό είναι το πρώτο έντεχνο τραγούδι που άκουσα να πω.
1: Όχι, ναι,
0: πρώτη φορά που άκουσα έντεχνο τραγούδι.

0: θυμάμαι που λες, Μαρία, φίλες και φίλοι. Στα παιδικά μας χρόνια δεν είχαμε λεφτά να γραφτούμε σε ομάδες. Δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε παπούτσια. Ένα παπούτσι είχαμε. Παίζαμε μπάσκετ, μπάλες, βόλεϊ. Ναι, ένα παπούτσι είχαμε.
1: Ένα.
0: Με ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι. Το προσέχαμε. Γυρνούσαμε σπίτι του, καθαρίζαμε. Κάποια στιγμή, εδώ είσαι. Και πήραμε και δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Και έτσι νομίζαμε ότι γίναμε αθλητάς. Αλλά παίζαμε όλη μέρα. Μπάσκετ, μπάλα.
1: Αυτό θέλω.
0: Το κλώτσουσαμε το τόπι.
1: Ωραία, πήρατε δεύτερο παπούτσι και...
0: Τότε στα Πατήσια, Μαρία, προσπαθούσαμε όλοι να κάνουμε κάτι, να ξεχωρίσουμε. Παίζαμε μπάσκετ στην Κυπριάδου. Τα χλάτσωνα όλα, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Τα χλά... Τα χλάτσωνα, τι αυτό λέμε. Φαρμάκι το σούτ μου. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια... Αποφάσισα να γυμναστώ στο γυμναστήριο. Έπρεπε να σφίξω, μου λέγανε. Τότε κακές παρέες. Το πρώτο γυμναστήριο που πήγα, Μαρία, ήταν εκεί. Στη Λαμπρινή. Λαϊκά. Στο Κόρπους. Στο Κόρπους.
1: Ωραία.
0: Για πολλούς κόπους.
1: Τι έκανες στο Κόρπους εσύ?
0: Είμαστε εκεί.
1: Τι δηλαδή, όργανα?
0: Όργανα, κοιτάξτε. Mm.
1: Πρόγραμμα.
0: Ναι. Μετά έγινα...
1: Έτρεχες.
0: Πολύ. Mm. Έπρεπε να αποκτήσω φυσική κατάσταση.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, κακές παρέες σου ξέρω.
1: Για την μπάλα.
0: Όχι, με είχαν επηρεάσει κακές παρέες, μάλλον.
1: Okay. Ότι και έγινε σφιχτή.
0: Πώς έχεις γίνει έτσι.
1: Καθώς μου σας τον καθρέφτη και γαμονώσουν.
0: Όχι, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
1: Αυτό.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
1: Α.
0: Δεν είμαι από αυτούς πάνω σου, είμαστε και κανένα.
1: Ωραία. Πόσο έκατσε στο γυμναστήριο?
0: Μήνες, Μαρία μου.
1: Και μετά?
0: Πάντα μήνες.
1: Και μετά είπες είμαι οκ, okay, τέλος.
0: Δεν χρειάστηκε παραπάνω. Δύο, okay. Τρεις μήνες.
1: Ωραία. Η ιστορία αυτή τελειώνει κάπως. Ή την έβγαλες τώρα από το μυαλό σου?
0: Με ρώτησες ποιο γυμναστήριο πήγα πρώτη φορά.
1: Συνεχίζει το μπουζούκι και παίζει.
0: Η πρώτη μου σχέση με γυμναστήριο ήταν το Κόρπους στη Λαμπρινή.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω υπάρχει ακόμα το Κόρπους.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Αφού λέει δεν είχατε μπάσκετ εκεί.
0: Πώς δεν είχαμε σκηπιά, δεν είχαμε. Τι λένε ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τρομερά γήπεδα.
1: Τα από αυτά που μας λες δεν ισχύουν.
0: Δίπλα σπίτι μου ήταν.
1: Okay.
0: Αφού εκεί ήμουν, πολύ λέμενα. Ακριβώς είχα την τύχη να είναι το μπάσκετ ακριβώς στο δρόμο του σπιτιού μου. Δηλαδή τι άλλο, μπροστά μου.
1: Μας παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι,
1: κάνουμε
0: ναι.
1: Εκπομπή. Ακού το Γιώργο τι λέει τώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Το πρώτο γυμναστήριο Apollo Fitness στη Νέα Φιλαδέλφια. Γράφτηκε το 1984. Και μετά Joe Wider.
0: Α, ναι. Ήταν αλυσίδα.
1: Java, Planet, Physique, Alter Life μέχρι σήμερα. 42 χρόνια σταμάτητα. Ο Γιώργος κάνει γυμναστική.
0: Λέρε φίλε.
1: 42 χρόνια διάκοπα. Τι να του πεις του Γιώργου?
2: 30.
1: Τι να του πεις? Εσύ κάνεις 30.
0: Ο 30 σου.
1: Γυμναστήριο 30 χρόνια σε ρηρεθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βλέπεις αφού είναι ντούκι. Ο Νότς, παιδιά, δεν τον βλέπετε, δεν τον έχετε ποτέ. Είναι ντούκι. Δεν είναι τεράστια.
1: Ο Αβραάμ μας λέει ότι από τα πιο ιστορικά στην Αθήνα είναι το Health Studio στο Κολωνάκι το 1964. Athens Gym στην Πατησίων το 83. Σκορπιός K-Sports στην Λιγούπολη το 1990. Gym Tonic στη Γλυφάδα το 92. Respect για το όνομα.
0: Ο τίτλος είναι φανταστικός.
1: Gym Tonic, respect,
0: ναι.
1: Μπράβο σας. Η μεγάλη έκρηξη όμως έγινε στα 90's,
0: ναι, ναι.
1: Μαζί με την ιδιωτική τηλεόραση που έκαναν όλα τα πρωινάδικα γυμναστικές.
0: Σούζαν
1: Άσμπι. Και πήγαν όλοι να γραφτούν aerobic και τη νέα κουλτούρα fitness.
0: Σούζαν Άσμπι, θυμάσαι? Καλά, με Σούζαν Άσμπι νομίζω ήταν ερωτευμένοι όλοι οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Σούζαν Άσμπι και μετά Γιάννα Νταρίλη. Γιάννα Νταρίλη.
1: Και Φωτεινή.
0: Φωτεινή Γεωργαντά. Σωστά, σωστά.
1: Ελένη Πετρουλάκη.
0: Ελένη Πετρουλάκη, βεβαίως, βεβαίως. Από τις πρώτες γυμνάστριες τηλεοπτικές. Ένας άνδρας ήταν γυμναστής που έφυγε. Λουκανίδης, μπράβο, Λουκανίδης. Και η Σοφία Παθέκα.
1: Βάλει λίγο το καπηλιό, γιατί θα μας πει για το Σπυραντώνη τώρα. Εκεί που πήγαινε και τρώγε. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες όλες αυτές τις ιστορίες, ευχαριστούμε Αγκόπ, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε Αγκόπ.
1: Ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ο Αγκόπ.
0: Γεια σου, Αγκόπ.
1: Ο Βακιμιάν.
0: Ο άνθρωπός μας.
1: Άσος, έτσι θυμίζω.
0: Καταστήματα Άσος, ναι, ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: Άσος,
1: όταν λες αυτές τις ιστορίες, η μαμά σου, η μητέρα σου, τι σου λέει? Μην μου πεις τώρα, μισό λεπτό να μπει το. Α, δεν μπορώ να μπει το καπηλιό τώρα. Ωραία, κράτα το καπηλιό για μετά.
0: Τα έχεις ζήσει όλα αυτά.
1: Γιατί τώρα θα πάρω εγώ τον Νότι, σήμερα θα πάω με τον Νότι. Πήγαινε με τη Δήμητρα για Μίχα. Εγώ θα πάω με τον Νότι μια βολτίτσα τώρα στα Honda Center. Γιατί Νότι μου, ξέρεις, θα πάρουμε τώρα. Άκου, θα πάμε να πάρουμε Μοσκίνο, Discord και Michael Kors. Ξέρεις πόσο?
0: Έλα ρε.
1: Νότι, πόσο? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θα αγοράσουμε δύο πράγματα και θα έχουμε έκπτωση 35%.
0: Καλά τώρα.
1: Να σου πω κάτι, θα με περιμένεις να τελειώσει την εκπομπή να πάμε?
0: Καλά τώρα.
1: Τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη. Καλά. Τα Honda Center είναι πάντα.
0: Είναι κάθε μέρα.
1: Το ξέρετε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Honda Center.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ είχαν προκαλέσει ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Το κύκλωμα έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων που έκλειναν όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα στις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο, και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

αφιερώνουμε στους φίλους οδηγούς, γιατί ταλαιπωρείς αρκετά αυτήν την ώρα στον Κηφισό. Ας πούμε, σε λίγο πια σημεία είναι αυτά. Ακούστε λίγο τραγούδι, θα χαλαρώσετε, γιατί έρχεται ένα διημεράκι φωτιά, ειδικά στο κέντρο της πόλης.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα στον οδικό του Κηφισού από το Εγάλεο πιάνει κίνηση μέχρι και την Αχαρνών στον οδικό. Στο καθοδικό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει και τους φίλους που έρχεστε από Ελευσίνα. Από στην Αττική Οδό, νούμε. Στην Αττική Οδό έχει επίσης, εντάξει, έχει αυξημένη κυκλοφορία από Πεντέλης μέχρι και Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να δούμε τώρα Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα θα βρείτε κίνηση. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, μόνο λίγο στην αρχή από Κατεχάκη μέχρι τα νοσοκομεία. Περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη έχει κινησούλα αρκετή αυτή την ώρα, ο Καρέας δηλαδή. Επίσης έχει κίνηση από Ελληνικό μέχρι Κεφάλιρο, αρκετή κινησούλα, μέχρι και μετά το Καλαμάκι θα βρείτε κίνηση προς το ρεύμα προς Πειραιά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα είναι καλά τα πράγματα, αλλά έχει ένα κομμάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ και συμβολή με τη Σχιστού στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο όμως. Η Λεωφόρος Αθηνών εκεί πέρα. Τι άλλο βλέπω εδώ πέρα, το κέντρο, κινησούλα. Καλή κινησούλα, έχει εντάξει σταδίου, έχουν κεντρική δρόμη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αρκετή κίνηση, αλλά είναι για την ώρα. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση, να σας πω την αλήθεια, από το Elysian, από το Hilton δηλαδή, μέχρι και Καλλιρόης. Εκεί θα βρείτε κίνηση. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί θα μείνει και ο Ρούμπιο, στο Elysian θα μείνει. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε όλη αυτή την περιοχή για το επόμενο διήμερο. Θα έρθει σε λίγο. Ας έρθει η Γαλάνη τώρα να μας πει δύο κουβέντες, τι θα γίνει. Τι πείστε, κυρία Γαλάνη, λέτε παρακαλώ, σιγά σιγά να μας πείτε τα μέτρα
1: κτλ. Ο φίλος μας ο Παύλος. Εντωμεταξύ ο Ταρίφας λέει: ανοίξατε κουβέντα για τα γυμναστήρια και με βάλατε και εμένα στο τρυπάκι. Μόλις παρήγγειλα μία μερίδα κοντοσούβλη και ένα γιαουρτούλου κεμπάπ να γίνω κι εγώ φίλη.
0: Ωραίος.
1: Επίσης, η ώρα συζητάμε, μας ακούει η Βαρσάμι, η οποία λέει: θα μας πεθάνετε. Και είπε ότι έχουμε το Βασιλάκι τον Καΐλα στην εκπομπή. Μικρός Βασιλάκης ο Καΐλας.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου.
1: Ναι.
0: Ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει η Κωνσταντίνα. Δεν ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει.
1: Όχι, η Κωνσταντίνα θέλει να την ανοίγουμε. Άρα, την ψυχούλα μας. Να προσέχουμε με τι την τίνουμε την ψυχούλα
0: που θα ανοίξει την ψυχούλα με τον Barry White και τη Λίζα Στάνσφιλντ που μας έχει βάλει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Θέλω να κάνω τραγούδια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για να ζωήσει για την Κυπριάδα.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για τα παιδικά μου χρόνια, Σπυραντώνη.
1: Σε λίγο θέλω, σε παρακαλώ, να ανοίξουμε και το θέμα ξανά, όχι του Σπυραντώνη, του πώ πηγαίνει η μετακόμισή σου, γιατί είναι εθνικό ζήτημα πια.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι οριστέ.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Ναι. Τι?
0: Είμαστε
1: μπράβο,
0: στην
1: σε λίγο
0: ευθεία.
1: Θα μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
1: Σοφία Γαλάνη όμως, καλώς τη Σοφία μας. Γελάς.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι να πεις με αυτά που ακούς. Πες μας τι γίνεται τώρα
0: και
1: εκεί έξω. Χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες, όπως αντιλαμβάνεστε, θα βρίσκονται έξω για να πάνε όλα καλά κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
2: Είναι στα πρότυπα των μέτρων Ομπάμα, αν θυμάστε. Έτσι το έχουν χαρακτηρίσει από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, από τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί τότε. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας. Από σήμερα ουσιαστικά το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης έχουμε τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς, οι οποίοι θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία, δημιουργώντας φραγμό γύρω από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Ελευθερίας, από τα μέτρα τάξης, από την τροχέα Αθηνών, από την αστυνομία Αθηνών, από την ασφάλεια, από το ελληνικό FBI, από την κρατική ασφάλεια. Θα υπάρχουν και drones, να πούμε, τα οποία θα επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές, ακροβολισμένοι σε ψηλά κτίρια, κυρίως γύρω από την Πνίκα, που θα γίνει και η ομιλία του Αμερικανού αξιωματούχου. Καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν. Είναι αύριο,
2: ότι
0: έτσι. Αυτή είναι αύριο ομιλία.
2: Ακριβώς. Τα μέτρα βέβαια θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από σήμερα. Σταδιακά σήμερα το βράδυ. Η Τετάρτη είναι η κορύφωση των μέτρων και ουσιαστικά από το πρωί της Πέμπτης και μετά με την αναχώρησή του θα αποσυρθούν. Από εκεί και πέρα έχει σημασία να πούμε ότι για το κέντρο της Αθήνας ειδικά, ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό για τους οδηγούς που θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Από σήμερα το απόγευμα σταδιακά θα αρχίσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο και οι κατατόπους διακοπές κυκλοφορίας. Αυτό θα γίνεται ανάλογα με την εκτίμηση των αστυνομικών. Δηλαδή γύρω από το Σύνταγμα και στην Ομόνια, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, θα εφαρμοστούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό το οποίο λέει η τροχέα είναι ότι αν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο να κατεβείτε στο κέντρο.
1: Ναι, παιδιά, το αποφεύγουμε το κέντρο τώρα.
2: Καλό να το αποφύγετε ή πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Φυσικά.
2: Μην πάτε με το αυτοκίνητο.
1: Με τόσα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως καταλαβαίνετε, το να κατέβεις στο κέντρο, αν δεν είναι εντελώς, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
0: Να
1: κατέβεις με το αυτοκίνητό σου.
0: Αν δεν εργάζεσαι, ας πούμε.
1: Χρησιμοποιείς τα μέσα ή το αποφεύγεις και τα αφήνεις όλα να τα κάνεις από την Πέμπτη και μετά. Κάποια στιγμή θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ομαλοποιηθούν όλα. Να δούμε το θέμα είναι τι θα βγει.
0: Α, βέβαια, ναι, στην ουσία, ναι, προφανώς.
2: Ειδικά για το μετρό, να πω ότι αναμένεται να κλείνουν κάποιοι σταθμοί για λίγο όμως διάστημα.
0: Για λόγους ασφαλείας είναι αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Θα προσπαθήσουν βέβαια αρμόδιες αρχές και το έχει πει και η ελληνική αστυνομία αυτό, να γίνεται αυτό για λίγο διάστημα για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Όσον αφορά το μετρό του Ευαγγελισμού, λόγω του νοσοκομείου δεν θα κλείσει καθόλου το μετρό Ευαγγελισμός. Ευτυχώς. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι απαγορεύονται και όλες οι πορείες και οι δημόσιες συγκεντρώσεις αύριο. Βέβαια σήμερα υπάρχουν προγραμματισμένες πορείες στο κέντρο της Αθήνας.
0: 7,5 ώρα. Είναι.
2: 7,5 ώρα στο Σύνταγμα και 7 η ώρα στα Προπήλαια νωρίτερα. Οπότε και εκεί μοιραία το κέντρο θα κλείσει από το απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Γι' αυτό είναι προγραμματισμένη και 7 ώρα προφανώς από
1: όλες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις ιστορίες του μικρού Γιαννάκη, οι οποίες και τώρα που μεγάλωσε ο Γιαννάκη συνεχίζουν να είναι φοβερά ενδιαφέρουσες.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Η Βαρσάμι ήθελε το αγαπημένο της Θανισούλα Δέλιου. Τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Τα καπνά.
1: Ναι, θέλει τα καπνά. Αλλά πρώτα θα μας πεις τι γίνεται με το σπίτι σου. Αλλά με το σπίτι σου, μισό λεπτάκι, πρέπει αυτό κάπως να το κουμπώσουμε τώρα.
0: Έγινε.
1: Ένα-ένα. Περιμένεις τη σειρά σου.

0: μας για σένα.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Αδερφές, από τότε που τραγουδήθηκε μέσα στο σπίτι σου να το τραγουδάμε αυτό.
2: Δεν είχα έρθει κανένα στο σπίτι μου να τραγουδήσει okay, το τραγουδί.
0: Okay, ωραία. Ναι. Ωραία, μετακόμιση τέλος πάντων.
2: Αύριο.
0: Α, αύριο είναι η μέρα. Ναι, δεν δουλεύεις αύριο.
2: Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω μετακόμιση.
0: Οκ. Μόνος με πνίγει φιλιά.
2: Κοίτα, αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αύριο ολοκληρώνεται. Μια χαρά, όλα καλά. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, Μαρία. Ευχαριστώ για το έχει κάνει reality, πραγματικά. Πότε
0: δεν
2: θα το
0: έχω κάνει reality. Εσύ μας δίνεις ενημέρωση κάθε μέρα.
2: Ναι, ναι. Εμείς δεν κάνουμε τα ίδια
0: μας. Άλλος δεν μετακόμισε.
2: Ε, αυτό.
0: Μόνο για
2: να. Μόνο για να έχει μετακόμισε. Κανένας άλλος.
0: Και από την άλλη. Πάρτι λιολιού, Δημήτρα.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος αθληταράς εδώ τώρα. Μετά από προπόνηση τρώει γιαουρτάκι με ξηρούς καρπούς, φυστικό βούτυρο με πρωτεΐνη και μέλι.
2: Α, δυνατός.
0: Ποιος μπορεί να είναι? Συνάδελφός μας. Πολύ αγαπημένος. Φίλος μας. Τρομερά αγαπημένος.
2: Παύλος Σταματόπουλος.
0: Όχι.
2: Επειδή είναι
0: Είναι στο σταθμό μας.
2: Γυμναστηριακός. Ο Νίκος Σταματέλος. Ο αδερφός μου.
0: Ωραία, συνεννοηθήκαμε.
2: Και είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε όταν ακούστηκε η Λιόλιου. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα με αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί θες να προκαλέσω? Για ποιο λόγο?
0: Τον Νίκο.
2: Ναι.
0: Γιατί να τον προκαλέσεις?
2: Γιατί μπορώ.
0: Οκ, ωραία.

0: Ο Γιώργος λέει τώρα, εγώ δεν ήξερα, λέει, ότι το πρώτο fast food ήταν στη Γλυφάδα. Ποιο fast food όμως από όλα?
1: Το Queen, μου είπαμε.
0: Α, για το Queen.
1: Ναι.
0: Πάντως μεγάλη ιστορία, λέει. Μπορεί το σουβλάκι να είναι το εθνικό μας γρήγορο φαγητό. Τα εστιατόρια τύπου McDonald's και τα σχετικά έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μου βόλτα Σάββατο βράδυ σε fast foodάδικο ήταν όπως και πολλών άλλων. Στο δωμάτιο αφήσες της Μαντόνα, Σαμάνθα Φόξ και Τόμ Κρούζ και το βράδυ βόλτα για μπέργκερ. Να τα ξέρει, λέει, αυτά ο κύριος Ρούμπιο. Για να είναι σε φάση feels like home που λένε και στην επαρχία.
1: Μα είναι. Εμείς από, από τα έτη, επειδή είχαμε αυτά τα πρότυπα λόγω των σειρών και τα λοιπά και των βίντεο κλιπ που βλέπαμε, ό,τι βλέπαμε, ό,τι ξέρω, ό,τι μαθαίναμε, είχαμε fast food. Fast food, έξοδος ήταν το. Στα 90's ήταν απαραίτητο να πας σε fast food το βράδυ του Σαββάτου να φας. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Έχουμε μεγαλώσει μια.
0: Εμείς το.
1: Με υγεία.
0: Στο Μαρούσι πάνω ήμασταν Βουγγουλού. Η έξοδος μας το Σάββατο ήταν Village Goodies Luna Park. Αυτή ήταν η σειρά. Πηγαίναμε, βλέπαμε ταινία στα Village. Πηγαίναμε πρώτα. Θυμάστε που τα Village είχαν την αίθουσα που πηγαίναμε και ακούγαμε μουσική. Που διαλέγαμε τα CD που θέλαμε και ακούγαμε μουσική με τα ακουστικά. Λες και δεν είχαμε στο σπίτι, ας πούμε. Τέλος πάντων. Είχε όλα τα καινούργια όμως και μπορούσε να. Και καθόμασταν εκεί και ακούγαμε τις ώρες. Μετά πηγαίναμε, βλέπαμε την ταινία μας.
1: Ο καθένας τα δικά του.
0: Ναι, τι, με τα ακουστικά πώς θα ακούσουμε, πώς οι άνθρωποι θα ακούσουμε.
1: Δηλαδή πήγαινε παρέα και άκουγε ο καθένας τραγούδια δικά
0: του. Δεν το θυμάσαι αυτό στα Village.
1: Όχι.
0: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, και μετά φεύγαμε, πηγαίναμε Goodies και απευθείας απέναντι Αηδονάκια Λούνα Πάρκ. Για συγκρουόμενα, Αλέξανδρο, πάνω εκεί στο δαχτυλίδι, το σκουλίκι. Πώς λέγονταν το άλλο, ρε, εσύ, το dance, η μπαλαρίνα και το άλλο που πήγαιναν πάρα πολύ γρήγορα αυτά. Αχ, τώρα ποιος θα το θυμάται, κάποιος φίλος μας εκεί από τα βόρεια θα το θυμηθεί αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό κάναμε.
1: Νικητή, εγώ δεν έχω πάρει το αυτοκίνητο που λες, αλλά αυτά παίζα. Τζαμί, παίξαμε τζαμί. Τζαμί, ξέρεις πώς είναι.
0: Χάμπο στην κολιά σου πήγαινες. Λέει Φωτεινή.
1: Λογικά έχω φάει και αυτή τη σαγούρα. Okay. Λοιπόν, τζαμί, καπάκια παίζουμε, χαρτάκια παίζαμε, μπάλα με κουτάκι, ναι, παίζαμε. Παίζαμε μπάλα με αλουμινόχαρτο στο σχολείο, με κουκουνάρι. Παίζαμε μπάλα με κουκουνάρι.
0: Λέει ο Τσιάπας κανόνισε να δούμε ρεπορτάζ σε περιοδικά,
1: ναι,
0: με τίτλο Γιάννης Κολοκυθάς φωτογραφίζεται στο νέο του σπίτι. Δείτε τη διακόσμηση του νέου σπιτιού πασίγνωστου και επιτυχημένου παρουσιαστή. Δεν θα το αντέξω.
1: Θα είναι άλλο τότε.

0: part-time, trust me, I have magic.
1: Με interior design θέλουμε. Να κάνει και σχόλιο για τη διακόσμηση.
2: Εγώ θέλω να παίξει. Δείτε τις κόζι γωνιές στο σπίτι του. Δεν θα παίξει.
1: Ζεστό και κόζι.
2: Ζεστό και κόζι. Ναι,
1: ετοιμάζει.
2: Ναι. Minimal.
1: Συνέντευξη.
2: Minimal. Τι γίνει ήδη. Σε φλοκάτι μπροστά στο τζάκι. Το πιάνεις, ε.
1: Ξυπόλυτος.
2: Ξυπόλυτος, εννοείται. Υπάρχει κάποιο χρόνο, γιατί κάνετε νοήματα απ' έξω.
1: Έλα, Σούζη, μέσα.
2: Έλα μέσα. Έλα αυτή η εκπομπή είναι διαδραστική. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι είμαστε.
1: Αυτή η λέξη διαδραστική δεν θέλω να την ξέρω.
2: Εντάξει, γιατί
1: τέλος. Τέλος με τη λέξη διαδραστική.
2: Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε τίποτα στριμόκολλοι. Πάμε, μας κάνετε σήμα απ' έξω. Πάμε διάλειμμα. Θα πάμε διάλειμμα.
1: Θα πει τώρα.
2: Βιάζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν βιάζεται.
1: Ωραία, να
2: δεν θέλει να απολαύσουμε τις ώρες με τη Σούζη. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό εμείς το πήξιμο. Διάλειμμα.
3: Τι έμαθα να μετακομίσεις.
1: Πάλι. Είναι η σωστή ερώτηση. Πάλι μετακομίσεις.
2: Θα με διώξουν πριν πάω εκεί πέρα.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
17: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. προϋποθέσεις.
3: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Μπορείς να μπεις στον καιρό έτσι. Πάνω στο beat.
1: Τραγουδώντας.
0: Έτσι όπως είσαι. Πάνω στο beat μπορείς να μπεις στον καιρό. Μέρα-μέρα. Δώστο. Δώστο. Μην το φοβάσεις, Σουζή. Βάλε τα ακουστικά, σε παρακαλώ, να ακούς τον beat.
2: Και πάρε ρυθμό.
0: Έλα. Τον έχεις πει τον καιρό 1 εκατομμύριο φορές. Πες τον αλλιώς. Έλα.
1: Έτριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει.
2: Είναι ακολουθείς αυτά που σου λέει.
0: Τους πόσους.
1: Ωχ Θεέ μου, 26 βαθμούς.
0: 26. Τι τραβάει και σου έλεγε.
1: Τι τραβάω κι εγώ.
0: Τι
1: τραβάτε εσείς με μένα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Είναι απόλαυσή μα.
2: Φτιάξε καθένα το από ό,τι τραβάμε.
0: Χαρά μας. Να σου πω κάτι, θα πει στον καιρό, δεν θα προλάβουμε.
1: Ναι, να πω ότι θα είναι μια χαρά καιρός μέχρι και την Πέμπτη. Με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς.
0: Εκεί στην Πέμπτη σκαλώνω.
1: Και 27.
0: Όμως.
1: Τώρα στην Παρασκευή σκαλώνω. Όχι στην Πέμπτη, στην Παρασκευή που θα αρχίσουν βροχούλες εκεί στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο θα στο Ιόνιο τα υπηρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιστεύω ότι ούτε στην Αθήνα θα βρέξει πολύ το Σάββατο, ίσως μόνο μια βροχούλα στα βόρεια του νομού. Και την Κυριακή μάλλον περνάει αυτό και δεν έχουμε τίποτα μάλλον από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε για την Κυριακή. Έφτασα μέχρι το Σάββατο. Μεγάλη χάρη σας.
2: Πολύ καλά το πήγες.
0: Άρα μέχρι την Πέμπτη.
1: Οι άνεμοι δεν ενισχύονται. Νοτιάτες μέχρι 4-5 μποφόρ. Γενικώς μιλάω στα πελάγη. Και θερμοκρασία ούτε αυτή αλλάζει. Εκεί γύρω δεν πέφτει δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Και το Σαββατοκυριακό. Μετά την άλλη εβδομάδα θα πέσει πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Ξαναπέσει.
2: Άρα φτιάξει ένα δεκαήμερο, ένα εφταήμερο.
0: Δηλαδή, να βάλω τα χαλιά.
1: Όχι, καλέ, μην τα βάλει ακόμα. Περίμενε. Γιατί θα πέσει, μένω, θα ξανανεύει.
2: Έχει παγωθεί με τα χαλιά. Βάλει τα χαλιά.
0: Όχι, θέλω να βάλω το χαλί, παιδιά. Άμα είναι να μην με αφήνετε σε ησυχία και μία να είναι έτσι ο καιρό. Έχω κατεβάσει τι πιτζάμε τώρα, τι μακριμάνικε. Πιτζάμε μακριμάνικε αρχέ Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, εγώ φοράω ακόμα κάποια
2: πιτζάμα. Δεν είναι για πιτζάμα μακριμάνικη. Πότε έγινε κρυουλιά, ρε.
0: Όχι, παιδιά, πιτζάμα μακριμάνικη. Εσύ που είσαι κρυώνουμε τώρα και να κοιμάμε.
1: Κρυώνει, δηλαδή.
0: Δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα.
2: Εσύ που είσαι καλοκαιράκια, πώ έγινε τώρα κρυουλιάρα 10 Οκτώβρη, 5, 7 πώ είμαστε. 6.
0: Ναι, 5. Άμα είναι 6. Και με έχετε βάλει 6. Στο μούντα από τόσο νωρί.
1: Α,
0: στο
1: μούντι είναι που σε κρυώνει.
0: 2,5 μήνες από τα Χριστούγεννα. 2,5 μήνες έχουμε ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Με το μούντι έχει κρυώσει, το πιάσες έτσι.
1: Ναι, με το μούντι.
0: Και
1: ναι.
0: Με έχετε βάλει να φοράω ήδη μπουφανάκια. Είμαστε σοβαροί. Σε λίγο θα βγάλουμε τις πατατούκες.
2: Καλύτερα, μην κρυώσει μεσούλα σου, που λέγει ο Άρης.
0: Μετά του Αγίου Δημητρίου δεν ερχόντουσαν τα κρύα.
1: Συνήθως.
0: Ωραία, τώρα τι έχεις κάνει εδώ.
1: Εγώ τώρα. Ναι. Ο καλός Θεός
2: έχει
1: κάνει.
2: Έχεις ακούσει ποτέ τη να σου λέει μετά το Αγίου Δημητρίου, σαν Νικολοβάρβαρα και αυτά. Εμείς τα λέμε αυτά και λέει ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχεις ακούσει ποτέ τη να βάζει αυτά τις ημερομηνίες.
0: Θα βαρεθείτε το χειμώνα πάρα πολύ γρήγορα εσείς οι χειμωνάκηδες και το Γενάρη θα λέτε άντε Παναγία μου να ανοίξει ο καιρός να έρθει άνοιξη. Και να ξέρετε, θα σας λέμε φάτε το. Αυτό θα σας λέμε.
2: Όχι.
0: Θέλετε, πάρτε το.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Το ίδιο λέμε. Ωραία. Αυτό θα λέμε.
1: Εγώ λέω κάθε εποχή στην ώρα της.
0: Εντάξει. Κάτι μας είπες και εσύ τώρα.
2: Καλέ. Πώς σκέφτηκες αυτό.
0: Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Ωραία. Χριστίνα.
1: Φωνάζει η Δημητρούλα.
2: Φωνάζει.
0: Δώσε break.
1: Μη φύγει κανείς, ε. Ναι. Έχουμε και χόντο.
2: Όχι χόντο. Έχουμε λέπας. Λέπας.
0: Θα
2: ακούσεις.
1: Για να ακούσω.
2: Έχετε επισκεφτεί το πήλαιο. Έχετε επισκεφτεί. Είναι πραγματικά μαγευτικό. Η λέπας είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8.
1: Διεκδικήστε
2: ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος.
1: Εγώ θα είμαι πρώτη που θα λάβω μέρος.
2: Μπράβο σου. Μπείτε στο Lepas Motors.
0: Όπου γάμος και χαρά.
1: Η Μαγδάλο πρώτη. Είμαι εγώ.
2: Ανάγκια σου. Lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου 26 και πάρτε μέρος στον υπέροχο διαγωνισμό Τρομερά Βραβεία.
0: Τι λέγαμε πριν για το Βουγκουλού. Το Σάββατο που πηγαίναμε Village Goodies Luna Park.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πόσο ταυτίζομαι με τη Μαρία Λεολευτέρη, τις ίδιες ακριβώς δραστηριότητες έκανα με την παρέα μου, αλλά Παρασκευή βράδυ για να αποφύγουμε τον πολύ κόσμο τα Σάββατα. Αιδονάκια.
1: Αιδονάκια, ναι.
0: Τσάμπα μουσική στο Μετρόπολης, κυρίως νέα soundtracks κλπ. Αυτό που σας έλεγα για
2: τα τώρα θυμήθηκα και εγώ ποιον ήταν αυτό.
1: Ναι. Σινεμά, παιδιά μου τα κάνανε αυτά, βέβαια, όχι εγώ.
0: Σινεμά προβολή των 11 ή 12, με γυρίσατε τόσα χρόνια πίσω, να είστε καλά και οι δυο σας. Γεια σου, Λευτεράκο.
2: Γεια σου, Λευτέρη. Αφού σε γυρίσαμε και πίσω.
0: Αυτό που πήγες να πεις.
1: Λοιπόν, μη φύγει κανείς, κάνουμε ένα διαλυματάκι και ερχόμαστε πίσω σε λίγα λεπτού.
0: Είσαι είδωλος.
1: Φοβερή. Άντε, γεια σας.
2: Είσαι θεούλα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaYou.gr.
11: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγου σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες, κατά του ΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Το απόγευμα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθόλου τη διάρκεια της Τετάρτης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των κλειπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μία μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Στον Βέλγο, Φράνσις Χάλτσεν απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Ο 82χρονος φυσικός βραβεύεται για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται νετρινά. Το πράσινο φως για την εκτέλεση διατυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, του πρώην ψυχιάτρου του Αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009, έδωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα βνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσχερα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα υπηρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και νότια υπηρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε όσους φυσικά ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και σε όσους είστε εδώ από τις 3. Είδες αυτούς τους μάγκες το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρο του ΛΑΟΣ, παρακαλώ πολύ, που έλαβαν εικονικά έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στο κόμμα από ό,τι φαίνεται. Μιλάμε για μια ζημιά έναντι του ελληνικού δημοσίου της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Βαρύ θέμα και σοβαρό θέμα επίσης.
0: Είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες σε ονόματα αχυρανθρώπων, όπως ήταν για παράδειγμα καταστήματα ρούχων, διαφημιστικές, εστιατόρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος ξεκινάει από το 2021. Είναι 5 χρόνια. Ο Καμπούρης έγινε πρόεδρος του ΛΑΟΣ το 2023.
1: Άρα,
0: δηλαδή ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ανέλαβε την αρχηγία του κόμματος. Συνελήφθη και η σύζυγός του και άλλα 6 άτομα, όπως λένε οι πληροφορίες. Αλλά μάλλον θα έχουμε και συνέχεια. Νομίζω τώρα είμαστε στις 10 συλλήψεις.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι, έχει αρκετές συλλήψεις το πρωί. 8 μάθαμε στην αρχή, τώρα θα έχουμε στις 10.
0: Λογιστές, επιχειρηματίες, αχυράνθρωποι, όλοι.
1: Εντάξει, είναι από, από τα κλασικά κυκλώματα που παρακολουθούμε τελευταίο διάστημα. Άνοιγαν επιχειρήσεις, ξαφάνιζαν μετά επιχειρήσεις, κάνανε διάφορα.
0: Και δεν έδιναν το 1 ευρώ για εισφορές στον εύκολο.
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Έκανε δήλωση και ο πρόεδρος.
1: Ποιος πρόεδρος?
0: Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει.
1: Χέρι με τον Καρατζαφέρη. Τελευταία φορά που ήταν πρόεδρος τότε ήταν.
0: Ναι, αλλά υποψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα. Χαίρονται και επέρονται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βέβαια έγινε πρόεδρος, ξαναλέω, το 2023.
1: Ναι. Άρα.
0: Ναι, είχε αποχωρήσει ήδη ο κύριος Καρατζαφέρης.
1: Είχε αποχωρήσει και από τον ΛΑΟΣ. Τώρα είναι μετά.
0: Και τον είχε διαγράψει το Δεκέμβριο του 2025.
1: Το Καρατζαφέρη είχε διαγράψει. Το 25 το διαγράψε.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τότε ήταν πρόεδρος κόμματος ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Θα σου πω πολλά ονόματα προέδρων κομμάτων.
0: Όχι, μου αρκεί αυτό για την ώρα.
1: Ναι, ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Ναι, για ένα διάστημα.
0: Γιατί, για να τα θυμόμαστε όλα.
1: Στοπικές περιφερειακές εκλογές.

0: Το ρωτάει ο στρατής, λέει, πείτε μας λίγο πώς έκλεβαν, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Έφτιαχναν εταιρείες, βάζοντας μπροστινούς, βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι στα όρια της επιβίωσης, οι άνθρωποι αυτοί. Τους προσλάμβαναν, τους παρουσίαζαν, τους έβαζαν μπροστά, να φαίνονται δηλαδή οι ίδιοι. Άνοιγαν εταιρείες, αυξάνονταν τα χρέη στον ΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν ούτε ευρώ και όταν πια είχε φτάσει στο απροχώρητο, έκλειναν αυτή την εταιρεία, άνοιγαν μια άλλη. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, για να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ βαρύ. Τώρα που μιλάμε, ως αρχηγός εμφανιζόταν ο κύριος Καμπούρης, εμφανίζεται, φέρεται να είναι ο κύριος Καμπούρης και περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης βεβαίως, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Με την έξωθεν καλή μαρτυρία, με κόμμα το οποίο να πούμε ότι έχει συμπράξει και σε συγκυβέρνηση πριν από πάρα πολλά χρόνια, του 12. Επίσης ένα κόμμα το οποίο ήταν ρυθμιστής, ένα κόμμα το οποίο ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έφυγε από τα χέρια του Γιώργου του Καρατζαφέρη, ο οποίος έγινε μητσοθεγικός τώρα, και είχε πάει στα χέρια του Φίλιππο Καμπούρη. Θέλω να ακούσεις κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το είχα ετοιμάσει για χθες, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το πώς υποδέχθηκαν σε ένα site. Συνέντευξη είναι. Είναι η αρχή της συνέντευξης. Πώς υποδέχονται σε ένα site τον άνθρωπο που αποφυλακίστηκε πριν από 10 μέρες. Τον Κασιδιάρη.
0: Είχε η ίδια υποδοχή με αυτή που το επιφύλασε ο Σταμάτης Γονίδης.
1: Ντρέπομαι για το Γονίδη, πραγματικά.
0: Ντράπηκα πραγματικά. Μας,
1: ο οποίος λέει δεν ασχολείται με την πολιτική.
0: Δεν το πίστευα, παιδιά.
1: Ναι, ναι, και εγώ πραγματικά.
0: Και επιλέξαμε να μην κάνουμε αναπαραγωγή.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ήταν απλά αδιανόητο. Εντάξει, θα μου πεις, υπάρχει κάποιος άλλος που λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη μουσική σκηνή, οπότε υπήρχε κενό.
1: Ναι. Άρα πρέπει να το καλύψει κάποιος. Και το κάλυψε ο Γονίδης να βγει μπροστά αντί του Σφακιανάκη για να πει κάτι καλό.
0: Πώς υποδέχθηκαν όμως αυτόν τον άνθρωπο?
1: Θέλω να το ακούσεις. Δεν θέλω να πω ονόματα δημοσιογράφων, δεν θα πω, γιατί δεν θέλω να εκθέσουμε δημοσιογράφους. Απλά δεν μου άρεσε.
0: Καλά, αυτό είναι δημόσιο που συζητάμε τώρα.
1: Εντελώς καλά. Σε site, κανονικά είναι. Ναι, βεβαίως.
0: Άρα τι να εκθέσουμε?
1: Ναι, ήταν στο Banking News. Μπορώ να δεν κάνω λάθος. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Θα έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο, γιατί όλη η πολιτική σκηνή ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είχαμε κάνει μία ακόμη συνέντευξη με θέματα του παρελθόντος. Σήμερα θα εστιάσουμε στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και ποιες είναι οι προθέσεις και τα σχέδιά του. Μιλάω για τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κύριε Κασιδιάρη, χαίρετε.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά και εγώ για την πρόσκληση.
0: Άλλη μία, Δημητρά, μπορούμε, σε παρακαλώ.
1: Ήξερα θα σε προκαλέσω.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να με προκαλέσετε, μου κάνει και καμία εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, για να μην ψαχνόμαστε,
0: γιατί
1: μετά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένα κομμάτι, θα το πω έτσι, του συστήματος, το οποίο επιλέγει να στηρίξει τον Κασιδιάρη.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι.
0: Μέρος του συστήματος είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται σε αυτόν τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Θα έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο, γιατί όλη η πολιτική σκηνή ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είχαμε κάνει μία ακόμη συνέντευξη με θέματα του παρελθόντος. Σήμερα θα εστιάσουμε στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και ποιες είναι οι προθέσεις και τα σχέδιά του. Μιλάω για τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κύριε Κασιδιάρη, χαίρετε.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια, ό,τι και να γίνει. Όποιος Γονίδης και αν πει ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία που ήρθε στο κέντρο μου να διασκεδάσει με την παρέα του, και ήταν και οι άλλοι γύρω-γύρω εκεί.
1: Δεν τον ήξερα, είπε.
0: Όποιος και δημοσιογράφος επιλέξει να πει ο εξαίρετος καλεσμένος για έναν καταδικασμένο που εξέτησε την ποινή του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για τη Χρυσή Αυγή, με όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή.
1: Και με ό,τι ξέρουμε ότι έχει γίνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ό,τι γνωρίζουμε πια. Την ιστορία την ξέρουμε πια.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ακουμπήσει μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό που ούτως ή άλλως πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούει,
1: ναι,
0: αυτούς τους τύπους.
1: Το κάνουν, προσπαθούν να το κάνουν και με παλιά υλικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παλιά υλικά. Αυτό που
0: ό,τι κοστούμε και να βάλει τώρα ο Κασιδιάρης, σας ευχαριστώ πολύ και λοιπά. Ναι. Θυμόμαστε πώς συμπεριφερόταν στους δημοσιογράφους, πώς συμπεριφερόταν σε,
1: ναι, εντάξει, στους πάντες. Είναι σκουπίδια δημοσιογράφη.
0: Και ήταν κομμάτι μιας οργάνωσης η οποία, ναι, έχει κάνει και έχει καταδικαστεί για μια σειρά από εγκλήματα.
1: Και βγήκε τη φυλακή. Ένα. Δεύτερον, Ο κύριος, όχι κύριος, ο Κασιδιάρης, αποφυλακίστηκε. Γνωρίζουμε όλοι καλά το παρελθόν, το γνωρίζουμε τι πιστεύει, ξέρουμε πολύ καλά. Τρίτον, παλιά υλικά, με τρόλ, με στρατούς τρόλ και επηρεασμό, ας το πω έτσι εγώ, της κοινής γνώμης, διαμόρφωση κοινής γνώμης μέσω των social media, δεν κανείς. Κανείς, τελείωσε αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε κάποτε, με άλλο τρόπο. Μέσω social media δεν θα εκλεγεί ποτέ κανένας πια.
0: Ναι,
1: τελείωσε.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι πολύ παλιό.
0: Και μεγαλύτερο από ότι είναι.
1: Αυτό το τι... με άλλο τρόπο, μέσω social media δεν

0: Και από την άλλη υπάρχει άλλη υπόθεση των δύο γιατρών της Καρνεάδου.
1: Ωραία.
0: Όπου εδώ αποκαλύφθηκε ότι είχε γίνει πλασμαφαίρεση με μέθη στην κόρη τους, σύμφωνα με μήνυμα που έχει σταλεί ομαδική συνομιλία. Στο παιδί στο οποίο έχουν γράψει το όνομά της την εταιρεία με την προμήθεια των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, γιατί έχουν γράψει 18χρονη κόρη τους. Mm-hmm. Σε αυτό το παιδί φαίνεται ότι έκαναν πλασμαφαίρεση με μέθη. Mm. Πλασμαφαίρεση σε ένα παιδί 18 ετών μέσα στο ιατρείο τους. Ένα από τα πάρα πολλά στοιχεία. Καλά, βέβαια αυτό που μας ξεπερνά πραγματικά είναι αυτό που αποκαλύφθηκε, ότι με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ίσως να χρησιμοποιήσουν και άλλα, γιατί αυτοί βάφτισαν τα μηχανήματα αναλόγως με το πώς τους βόλευε για να πουλήσουν τις θεραπείες.
1: Ναι, ναι, για να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
0: Λένε ότι μάλλον έλεγαν στους ασθενείς τους ότι τους μετράνε διάφορα. Τους μετράνε το μίσος, τη θλίψη, το θυμό, το πένθος, την απληστία. Και είχαν δίπλα κάτι νούμερα, ας πούμε, εν προκειμένου το αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος χθες για το Μαζονάκι. Ήταν, ξέρω εγώ, ο θυμός 62. Περίμενε, θα σου εξηγήσω. Η απληστία μείον 34. Βέβαια, δίπλα δεν είχε κάποια μονάδα μέτρησης. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι είναι 34 κιλά. 34 ρίχτερ. Δεν ξέρω τι μπορεί να
1: είναι.
0: Και έλεγαν ότι εμείς σας σου μετράμε και την ψυχοσύνθεσή σου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα τι μίσος, θλίψη, θυμό, πένθος, απληστία είχε ο Μαζονάκης.
1: Ναι,
0: αυτό που ξέρω είναι ότι ο δικός μας θυμός για αυτήν την υπόθεση έχει χτυπήσει κόκκινα πραγματικά.
1: Να σου πω κάτι. Ακούω όλες τις υποθέσεις αυτές. Ακούσαμε και πώς έγινε όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τα πουλούσαν αυτά, παιδί μου, όσο επιστημονικά δεδομένα τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε ευθύνη και εμείς όμως. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Και επειδή το έχεις πει από την πρώτη στιγμή, αυτό το θέμα χτυπάει πάρα πολύ και ένα κομμάτι το οποίο έχει αρκετά χρήματα για να κάνει πράγματα για τον εαυτό του. Υπάρχουν άλλοι που τα μαζεύουν. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό. Με το πώς θα κάνει καλύτερη τη ζωή του, πώς θα καθαρίσει το αίμα του, το δέρμα του κτλ. Νομίζω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη το να πιστεύουμε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους πραγματικά που βάζουν μπροστά ένα πτυχίο ιατρικής και για να βγάλουν παραπάνω χρήματα από όσα θα βγάζαν κανονικά από μια επίσκεψη γιατρού. Πατάνε πάνω σαν πιστεύω σου και λένε αυτά που θες ακούσεις.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ακούς ότι σου μετράει ο άλλος με την ίδια μέτρηση τα επινεφρίδια και την χοληστερίνη και ταυτόχρονα σου λέει και πόσο άπλουστος είσαι, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε τώρα για αρχιτσαρλατάνο. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει με έναν τρόπο να μας προστατεύσει και ο μηχανισμός που λέγεται ελεγκτικός. Έχει αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Γιατί αν δεν υπάρχει ο απατεώνας, δεν θα πάω να πέσω κι εγώ πάνω του απ' την άλλη. Θα μου πεις, πάντα θα υπάρχουν απατεώνες. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εδώ οι συγκεκριμένοι το είχαν φτάσει σε άλλα επίπεδα, παιδιά. Mm-hmm. Το είχαν φτάσει σε άλλα επίπεδα. Και πρόσεξε τώρα. Βγήκε ο κύριος Φουστάνος χθες στην εκπομπή μας στην τηλεοπτική, στο Live View, και μας λέει, όλοι ξέρουμε τι γίνεται και ότι υπάρχουν γιατροί που παρανομούν. Συγγνώμη, βγαίνει λίγο μετά για να το πω όλο ο Πατούλης και λέει ότι κάποιο χέρι ή κάποιος μπήκε προκειμένου να σταματήσει τη διαδικασία ελέγχου, πραγματικού ελέγχου των δύο αυτών γιατρών. Μισό λεπτό, ρε παιδιά.
1: Πώς το πω αυτό,
0: Πατούλης. Ο ένας, πριν από λίγες μέρες, ο ένας είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. Ο άλλος είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και βγαίνετε και μας λέτε ότι όλοι ξέρουμε, αλλά κανένας δεν κάνει τίποτα. Ωραία, ποιος θα κάνει? Και αν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι δημόσιο, ο Πατούλης εν προκειμένου είναι και ελεγχόμενος.
1: Δεν δηλαδή, έλεγαν αυτά στην αρχή.
0: Ναι, ο Πατούλης είναι, ξαναλέω, ελεγχόμενος. Θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως και ο κύριος Φουστάνος. Και αναρωτιέμαι, ναι, μπορεί να μην υπάρχει, να μην έχουν συγκεκριμένα στοιχεία οι άνθρωποι στα χέρια τους. Δεν υπάρχει κάποιος όμως που μπορεί να τους φωνάξει.
1: Ναι.
0: Ο Μπαλάσκας χθες μας έλεγε εκεί στο Κολονάκι που κάθομαι και πίνω καφέ, όλοι μου λέγανε τι γινόταν.

0: σε αυτό το ιατρείο. Αυτούς τους ανθρώπους όλους θα τους φωνάξει κάποιος.
1: Δεν σου πω την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα
0: λέω.
1: Δεν μου ήρθε μαρτυρία εμένα και μου λέγανε ότι μου λέγανε από το Κολωνάκι κυρίες, ότι το ξέραν όλες οι κυρίες. Και ότι αυτοί είναι κάτι τσαρλατάνοι που φοβόντουσαν να πάνε.
0: Θα το συζητάμε σε επίπεδο κουτσομπολιού όμως.
1: Αλλιώς θα πήγαιναν.
0: Θα το συζητάμε σε επίπεδο κουτσομπολιού, ξαναλέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν περάσεις από το Κολωνάκι και τύχει να πιεις καφέ στο Κολωνάκι, θα ακούσεις για τον απατεώνα. Αλλιώς είσαι έρμεο του οποιοδήποτε έχει τη βιτρίνα ότι έχω τελειώσει ιατρική,
1: ναι,
0: έχω παθολογικό ιατρικό και σφραγίδα του ίσα. Ενώ μέσα στον ίσα λένε ότι ήξερα.
1: Μέσα τα σύννεφα.
0: Πέφτω.
1: Γιατί ο ίσα. Όχι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά ο ίσα για ένα 20ήμερο έκανε το ανήθιο. Μας διώχνανε και μας πετούσαν έξω από την πόρτα για να μην πάνε να κάνουμε ελέγχους. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι ξέρανε ότι γινόταν έλεγχοι. Λοιπόν, άλλα αντάλλαξη παρασκήψη στο γάλα.
0: Θες να πούμε κάτι ουσιαστικό.
1: Ναι.
0: Μόνο στην περίπτωση που γίνει ότι έγινε με τους ελέγχους στους δρόμους και πραγματικά με τα αλκοτέστ έγινε δουλειά και φάνηκε μπορεί
1: όντως,
0: να βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, πώς βγήκαν από την αστυνομία πάρα πολλά κλιμάκια που κάνουν ελέγχους ανά πάσα ώρα και στιγμή απροειδοποίητα, οπότε έχεις το φόβο. Μόνο αν μια σοβαρή επιτροπή, πολυμελής επιτροπή,
1: κάνει υπηρεσία και το κάνει, ναι,
0: ευνηδιαστικούς ελέγχους. Αν χρειάζεται μέσα στην επιτροπή να είναι και η αστυνομία για να μην βρίσκουν κλειστές πόρτες, ας είναι.
1: Μα
0: για να σπάει
1: είναι
0: η αστυνομία την πόρτα. Αν χρειάζεται να είναι και δικηγόροι, ας είναι. Αν χρειάζεται να είναι κάποιος λειτουργός της δικαιοσύνης,
1: ναι, ναι,
0: ας είναι.
1: Μα πρέπει να είναι όλοι αυτοί.
0: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
1: Όταν πας μετά από καταγγελία σε ένα ιατρείο, συγγνώμη, δεν μπορεί να πηγαίνεις ξεβράκωτος.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνεις με ένα χαρτάκι του ιατρικού συλλόγου και να πεις παρακαλώ ήρθα να σας κάνω έλεγχο.
0: Και
1: όταν τελειώσετε, περάσω.
0: Τα MedWatch τώρα που ανακοινώθηκαν,
1: ναι,
0: και όλα αυτά είναι πάρα πολύ
1: γιατί
0: ωραία.
1: Γιατί θα τα ακολουθήσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα τα ακολουθήσει κανένας μετά να δει
0: να
1: τι έχει γίνει.
0: Να δούμε τι είναι το MedWatch πρώτα.
1: Ναι.
0: Το MedWatch
1: πιάνει
0: τους χώρους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι χώροι για αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, ένα παραδείγματος χάρη κομμωτήριο δεν μπορεί να κάνει μπότοξ. Εδώ ακούω ότι πηγαίνουν σε φαρμακεία και παίρνουν μπότοξ, σε κουτιά. Και πηγαίνουν όπου είναι, ας πούμε, σε μία επαγγελματία, όχι γιατρό, και λένε χτύπα μου. Αυτό το πήρα από το φαρμακείο. Στα φαρμακεία. Προσέξτε. Το MedWatch τι κάνει. Πιάνει αυτούς τους χώρους λοιπόν που δεν πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πολύ ωραία. Έχουν κοκκινήσει τώρα, λέει, βγήκαν κόκκινα, 200 χώροι τέτοιοι. Είναι ιατρία και Ινστιτούτο Ομορφιάς κλπ. Έχουν περάσει 2,5-3 εβδομάδες.
1: Τι γίνεται.
0: Από αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον δεν έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είμαστε 3 εβδομάδες για να γίνουν 200. Αντιλαμβάνεστε για πόσους χώρους μιλάμε σε όλη την επικράτεια.
1: Αλλά είναι χιλιάδες χώροι.
0: Μα εγώ δεν λέω να γίνουν παντού. Δεν μπορούν να γίνουν
1: ενδεικτικά
0: παντού.
1: Ενδεικτικά γίνονται οι έλεγχοι πάντα.
0: Ωραία. Όπως γίνονται και με τα αλκοτέστ.
1: Δεν μπορεί να λέξει και το τελευταίο ιατρείο που υπάρχει στη χώρα.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: γίνεται
0: με σοβαρό ελεγκτή. Αν δεν είναι σοβαρός ο ελεγκτής. Και αν υπάρχει αυτό που υπονοεί, ας πούμε, ο Πατούλης, ότι ξέρεις, μόλις πιάσουν εσένα, το ιατρείο του Κολοκυθά,
1: ναι,
0: που κάνει μπότοξ, ενώ δεν είναι δερματολόγος, και χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πει: εσύ, Κολοκυθάς τώρα, πάνε όλοι εκεί.
1: Ναι.
0: Μπορείς τώρα να εκθέσεις τον Κολοκυθά.
1: Ακριβώς αυτό γινόταν.
0: Κάνε το αβαβά.
1: Αυτό καταλάβαμε. Ένα μήνα μετά, γιατί ένας μήνας έχει περάσει, έχουμε καταλάβει απολύτως αυτό. Κάποιοι φοβήθηκαν να πάνε, κάποιοι πηγαίνουν ακόμα, θα πήγαιναν ακόμα, άμα δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης. Κάποιοι θα ήταν εκεί τώρα. Θα έκαναν πλασμαφαιρέσεις κανονικά, όπως έκανε κανονικά το ιατρείο. Θα πλήρωναν χιλιάδες ευρώ.
0: Ωραία. Άκου ο Διονύση τι λέει. Mm. Τόσα πολλά μαύρα λεφτά που διακινήθηκαν στο Κολωνάκι.
1: Καλά.
0: Δεν επιτρέπεται δημοσίευση της γνωριμίας με τους γιατρούς και από όλο το πελατολόγιο, γιατί κανείς δεν θέλει να πει ότι τους ξέρει, διότι όλοι πλήρωναν μαύρα.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ απλό. Όταν πηγαίνεις και εσύ με τη σακούλα, φίλε μου, πώς θα πας να καταγγείλεις τον γιατρό που του δίνεις τη σακούλα? Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος.
1: Γιατί πληρώνεις.
0: Έχεις ευθύνη.
1: Πληρώνεις 1000 ευρώ για μια θεραπεία, αλλά στην ουσία έχεις πληρώσει και 6.000 για να σου κάνει τα χοντρά. Εδώ μου λέει ένας καθηγητής, ο οποίος είναι καθημερινά στα νοσοκομεία και επειδή ακολουθεί αυτήν την ιστορία, λέει: δυστυχώς, λέει, στην περίπτωση Πατούλη, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, λέει. Οι γιατροί που τον εξέλεξαν έχουν τεράστια ευθύνη. Είναι έτσι όμως. Αλλά αυτά τα βλέπεις από τον υστέρων, δυστυχώς. Και φτάνεις σε αυτή την υπόθεση, φτάνεις σε αυτή τη στιγμή. Να λες τι έκανα. Επίσης, το MedWatch που λες εσύ, έχει ελέγξει ό,τι είχε ελέγξει. Πώς ξέρουμε ότι σε ένα μήνα όλα αυτά θα έχουν τις ποινές που πρέπει να έχουν? Ότι θα κλείσουν κάποια ιατρία επειδή κάνανε παρανομίες? Ποτέ δεν το ξέρουμε αυτό. Ούτε
0: λοιπόν
1: θα το μάθουμε.
0: Και στέλνει για αυτό που συζητούσαμε πριν, στέλνει ο φίλος μας εδώ, ο Φίλιππος, και λέει: ρε παιδιά, ο Γονίδης μπορεί, ας πούμε, να είναι υποστηρικτής του Κασιδιάρη. Όλοι οι υπόλοιποι που χειροκροτούσαν από κάτω, τι είναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια από το βίντεο, είδα μια φοβερή αμηχανία από τον κόσμο από κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι το γονίδι πήγαν να δουν και ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν παρέα δίπλα τον Κασιδιάρη. Οπότε, ναι, κάποιοι που αμήχανα χειροκρότησαν τώρα αυτό που είπε ο γονίδης, εγώ δεν πιστεύω θα παραστηρίξουν τον Κασιδιάρη αν ρωτάτε σε καμία
1: να
0: περίπτωση.
1: Ναι. Βράδυ ήταν, ναι. Δεν άκουσαν και καλά. Είπανε κάποιος αποφυλακίστηκε, βγήκε έξω, λέει, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αποφυλακίστηκε, οπότε ας προχωρήσουμε και ας τον έχουμε στη ζωή μας, αρκεί να μην το διαφημίζουμε και μην παρακολουθούμε το lifestyle. Αν πήγε στα μπουζούκια δηλαδή και αν έκανε τίποτα ο Κασιδιάρης, γιατί κάποιοι τα γουστάρουν αυτά. Δηλαδή, συνάδελφοί μας εννοώ, τα γουστάρουν. Δεν ψηφίζουν, αλλά γουστάρουν να γίνεται συζήτηση. 4 και 28. Πάμε στα Hondo Center, κορίτσια. Καλύτερα. Πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διάβασαν τα Hondo Center και μας προτείνουν. Θάλασσες μας χώρισαν τις Ιφηγένειες Τέκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός και για τους μικρούς μας φίλους όλο και πιο ψηλά από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
6: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεω ως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. 18 influencers ανάμεσά τους, γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο κύριος Πυρακάκης. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς αύριο να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της πόλης. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση, την ακούσατε ενδεχομένως και στους τίτλους των ειδήσεων πριν από λίγο. Έχουν εκκαινωθεί προληπτικά δύο πολυκατοικίες στην Καλυθέα για κάποια φιελίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Είναι ήδη εκεί κλιμάκιο των ΤΕΜ, οπότε η Σοφία Γαλάνη θα μας πει περισσότερα. Σε ποια οδό είμαστε?
1: Έχουμε δύο πολυκατοικίες καταρχήν, Λασκαρίδου 174 και Ιατρίδου 91. Πριν από λίγο μάθαμε από την ελληνική αστυνομία.
0: Κοντά είναι αυτές.
1: Είναι κοντά, είναι σχετικά κοντά στην περιοχή της Καλυθέας. Όπως μάθαμε από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν μπουκαλάκια μικρά με αυτό το υγρό, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν, οι πρώτες βέβαια, ότι πολύ πιθανό να πρόκειται για πικρικό οξύ.
0: Τι είναι αυτό, ξέρουμε? Είναι, λέει, σε κρυσταλλοποιημένη μορφή.
1: Αυτό είναι, σύμφωνα, πάντα κρυσταλλοποιημένο. Αν είναι αυτό, είναι ύλη που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, να πούμε.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών. Έχει χρησιμοποιηθεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση. Είναι εκρηκτική ουσία. Αν επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθεί ότι είναι αυτό, ότι είναι αυτή η ουσία, η οποία έχει βρεθεί στα δύο μπουκαλάκια αυτά τα μικρά, να πούμε ότι βρέθηκαν σε δύο διαμερίσματα. Μας λέει η ελληνική αστυνομία, αυτά τα δύο μπουκαλάκια, το ένα στη μία πολυκατοικία, το άλλο στην άλλη, και βρέθηκαν από τους ενίκους.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα, γιατί δεν έχουμε ιδέα τι είναι το πικρικό οξύ. Μας το εξήγησε η Σοφία μόλις. Είναι αρκετά επικίνδυνο, μπορεί να εκραγεί από πρόσκρουση, θέρμανση ή τριβή. Συνήθως δηλαδή αποθηκεύεται βρεγμένο με νερό για λόγους ασφαλείας, για να καταλάβετε. Και μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολύ σοβαρούς ερεθισμούς και εγκάβματα στο δέρμα αν γίνει επαφή. Δεν ξέρω εργαστηριακά πού μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά αυτό προέκυψε πριν από λίγο. Πάρα πολύ περίεργο. Γίνεται κάποια εκτίμηση από την ελληνική αστυνομία?
1: Ότι έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνη ουσία, αν δηλαδή επιβεβαιωθεί στο 100% ότι είναι το πικρικό οξύ, είναι εκρηκτική ύλη. Έχει χρησιμοποιηθεί.
0: Γι' αυτό είναι και τα τέμα.
1: Στο παρελθόν, κατά κορών. Ακριβώς, και από εκεί και πέρα έχουν εκκαινωθεί και οι δύο πολυκατοικίες, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Είναι στην Καλυθέα, στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας, για να καταλάβει και ο κόσμος για την περιοχή την οποία μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια ουσία που δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Από εκεί πέρα σίγουρα θα ξεκινήσει η έρευνα για να δούμε πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα δύο μπουκαλάκια.
0: Και
1: μέσα σε δύο διαμερίσματα.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Να πούμε ότι αρχικά κλήθηκε η πυροσβεστική στο σημείο, αλλά όταν η πυροσβεστική κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία, γιατί πλέον η αρμοδιότητα εμπίπτει αποκλειστικά στην ελληνική αστυνομία και στα τμήματα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Πάντως, επειδή το είπε και η Σοφία, χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή εκρηκτικών και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό τώρα, πού βρέθηκε, πώς βρέθηκε, ποιοι το χρησιμοποίησαν. Και αυτά τα φιαλίδια τοποθετήθηκαν προφανώς αυτές τις δύο σε εισόδους πολυκατοικιών, βρέθηκαν?
1: Αυτό το οποίο έμαθα, σαν οι πρώτες πληροφορίες βέβαια από τα κεντρικά της αστυνομίας, είναι ότι βρέθηκαν σε δύο διαμερίσματα.
0: Σε δύο διαμερίσματα.
1: Ναι.
0: Ήταν μέσα στα διαμερίσματα δηλαδή.
1: Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία. Βέβαια, καταλαβαίνετε
2: και το
1: ότι.
2: Τώρα.
0: Και στην ίδια περιοχή.
2: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τώρα ότι οι πρώτες πληροφορίες είναι οι πρώτες στιγμές βέβαια, αλλά αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Λασκαρίδου και οδός Ιατρίδου. Μιλάμε για δύο διαφορετικά σημεία.
2: Καλά, κεντρικό σημείο στην Καλυθέα είναι και τα δύο.
1: Κεντρικότατο.
2: Αλλά έχουν εκκοινωθεί όμως, είναι κάπως τώρα. Ναι.
1: Μα υπάρχει κίνδυνος. Και
2: εκεί
1: πέρα όμως, αυτό το οποίο είπε η Μαρία είναι και το πιο βασικό. Πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα δύο μπουκαλάκια? Δεν είναι μια τυχαία ουσία το πικρικό οξύ. Το καταλαβαίνω.
0: Και επίσης ειδοποίησε κάποιος.
1: Ναι, ειδοποίησαν οι ένικοι που εντόπισαν τα μπουκαλάκια. Πρώτα την πυροσβεστική.
0: Άρα δεν ήταν μέσα σε διαμερίσματα. Μπορεί να ήταν στις σκάλες, ας πούμε, σε κοινόχρηστους χώρους. Γιατί είναι περίεργο τώρα πώς βρέθηκαν. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω τώρα και θέτουμε ερωτήματα που θα απαντηθούν τις επόμενες ώρες. Πώς γίνεται σε δύο διαφορετικές πολυκατοικίες να βρήκαν δύο διαφορετικά φιαλίδια με το ίδιο υλικό? Ναι, δεν είναι απλή ιστορία.
1: Καθόλου. Και σίγουρα θα ξεκινήσει,
0: Σοφία,
1: και η έρευνα. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Ξέρω μάλλον τι άλλο θα γίνει. Θα πάμε στα κούβεντα. Θέλετε.
2: Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ήταν χθες, ναι. Τους έβλεπες, ναι. Μιλάμε, ήταν απόλαυση, ναι, τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα γιορτάζουν σε αυτό το υπέροχο πάρτι που στήθηκε.
1: Γιορτάζουν. Μόνο οι πρώην δεν πήγαν.
0: Τέτοια γενέθλια, παιδί μου, δεν έχω ξαναδεί.
1: Ναι, μόνο οι πρώην δεν πήγαν, σου λέω ξανά.
0: Γιάννη μου, στα γενέθλια δεν πάνε συνήθως οι πρώην.
1: Ισχύει.
2: Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά.

0: Και τώρα ετοιμάζονται με φόρα για μεγάλες νίκες.
1: Και μεγάλες και νίκες. Αυτό είναι λαζονία. Ποιο το έπαιρνε, Μαρία, θυμάσαι ποιο το έπαιρνε,
0: Μαρία. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά. Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ, στον Σκάι.
1: Μπράβο, Μαρία, το είχα ξεχάσει.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά, δεν περίμενε κανένας τώρα ο Αντώνης Σαμαράς να εμφανιστεί χθες εκεί, αλλά μήπως τελικά καταφέρει να κάνει τη ζημιά που θέλει.
1: Κοίτα, εγώ θα ακούσω ό,τι λέει ο κύριος Ερμιώτης.
0: Ναι.
1: Ο σοφός παράταξης.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο σε αυτήν την παράταξη.
3: Πώς θα τους θέλει
4: κανείς. Σαμαρά δεν θα ψηφίσει κανείς.
3: Κανείς.
4: Σαμαρά δεν θα ψηφίσει κανένας. Δηλαδή θα το δείτε ότι πήρε, σαν πολιτική άνοιξη, πήρε 4,88. Ήταν νέος, ήταν δραστήριος. Εμφανιζόταν σαν Μεσσίας τότε. Λοιπόν, τώρα σήμερα το ξέρουμε. Και αν θέλετε, για μένα δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση το ότι το επιμένει. Είναι
3: ένας άνθρωπος ο οποίος
4: εκφράζει.

0: Και με τι ποσοστά, δηλαδή 5, 6, 7, πού θα κινηθεί?
1: Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Ο Δερμιώτης το είπε πάλι.
1: Εννοείται.
2: Ο ίδιος έχει μια προσωπικότητα, ένα ειδικό βάρος. Πόσο θα γράψει το κομμάτι?
3: 3-4% και συνδέεται.
2: Από πού θα το πάρει? Από 3-4.
0: Το
2: πήρα από την Δημοκρατία.
3: Και στις δεύτερες εκλογές θα κάνω από 3.
0: Αυτά ακούει ο Μητσοτάκης και νιώθει καπετάνιος στην τοποθεσία Μαξίμου.
1: Και εδώ κολλάει καλά τραγούδι. Ακυβέρνητο καραβί.
0: Ή καλώς.
1: Την καπετάνισα. Τώρα τραγούδι.
0: Αυτό θα μου το τραγουδάς λίγο καιρό να ξέρεις.
1: Έτσι καπετάνισα.
4: Και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.

0: Υπάρχει μόνο ένας που το ζει, παιδιά.
1: Ναι, μιλάμε για την απόλυτη αποθέωση.
0: Ναι, δεν έχει αφήσει κομματική εκδήλωση για κομματική εκδήλωση. Και δεν φτάνει αυτό. Βάζει και χέρι στους άλλους υπουργούς που είπαν δεν προλαβαίναμε να έρθουμε.
1: Άναγιά σου.
2: Θεούλης.
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
2: Θεούλης,
3: αυτά θέλω, αυτά θέλω.
2: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
4: μένα. Αυτά είπαμε, σ' αγαπώ.
3: Αγάπη. Σ' αγαπώ μου είναι. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί τελικά αυτό το μεγάλο έργο. Και έτσι αποδεικνύουμε και στα αλήθεια ποια παράταξη πράγματι εκφράζει τα λαϊκά συμφέροντα και εκπροσωπεί τους πολλούς ή όχι.
2: Θεούλης.
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
2: Θεούλης,
3: αυτά θέλω.

0: Να σου πω κάτι, ασχολείσαι με άλλα θέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μου λες τίποτα για Τσίπρα και Πασόκ.
1: Ανάποδα βάλτους. Μίλησε σοφός, λέμε. Ο σοφός είναι ο Δρυμιώτης.
0: Εσύ κάθε μέρα θα κάνουμε κουβέντες με τον Δρυμιώτη.
1: Αφού μιλάει ο Δρυμιώτης και τον καλούμε. Άλλος ένα δεύτερος, λέει ο Δρυμιώτης, άλλος τρίτος.
2: Είδα μια πρόσφατη δημοσκόπηση. Εξακολουθεί να χάνει ο Τσίπρας. Δηλαδή,
3: ναι, είναι δεύτερος. Είναι δεύτερος με ευδιάκριτη διαφορά.
2: Δεν είναι πολύ ευδιάκριτη διαφορά. Έχει το ευεργέτημα του καινούριου κόμματος. Εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση το ότι νομίζω ότι θα τον περάσει ο Ανδρουλάκης.
3: Θα τον περάσει. Θα έρθει δεύτερο το Πασόκ.
2: Νομίζω.
3: Το λέει από την αρχή αυτό ο κ.
2: Νομίζω. Νομίζω.
3: Πάντως η τάση αυτή
2: πει,
3: είναι.
2: Έχω πει να,
3: δημοσκοπικά να η τάση
2: ζητήσω,
3: είναι αυτή που λέει ο κ.
2: Έχω πει να ζητήσω και δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12%. Δηλαδή το 13% θα μου το συγχωρέσουνε. Αλλά το 15 δεν θα μου το συγχωρέσουν.
4: Έπαιξε ρόλο αυτή η δήλωση, θα ανοίξουμε θηρίδες, θα υπερφορολογήσουμε τους πλουσίους.
2: Βεβαίως.
0: Είπε καλό λόγο ο κύριος Δρυμιώτης για το Πασόκ.
1: Ναι, αν το πάρεις ως καλό λόγο, είπε ναι, γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Λέει κάτσε ρε παιδί μου, δεύτερο σαν το Πασόκ, μην κάνω τώρα τα ίδια.
5: Από τη μία έχουμε το Μητσοτάκης η Χάος ή το Μητσοτάκης η Ερντογάν που είπε ο κύριος Φλωρίδης και από την άλλη έχουμε το ή εμείς ή κανείς. Εμείς τι λέμε, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί με τους απλούς προοδευτικούς πολίτες, αυτό σας λέω.
4: Που είστε
5: με
4: μαζί
5: τον
4: όλοι.
5: Απλό προοδευτικό κόσμο, με τους ανθρώπους που έχουν κοινές αγωνίες, μπορούμε να φέρουμε αλλαγές. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν, είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Είναι τοξικά διλήμματα. Τα οποία τα χρησιμοποίησανε και στο παρελθόν. Και είδαμε τα χαΐρια μας. Ο ένας έφερε δισεκατομμύρια ευρώ κόστος μέσα από μια πολιτική η οποία ήταν απόλυτα ψευδής το 2015. Το γνώριζε, αλλά ήθελε να γίνει πρωθυπουργός εκ των προτέρων ότι αυτά που λέει δεν μπορούν να γίνουν. Και ο άλλος ήρθε ως ο άνθρωπος που θα φέρει την Ελλάδα ξανά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών θεσμών και τι είδαμε.
1: Λοιπόν, όπως είμαστε, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Μαζί μας είναι η Big Win που βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/όροι.

0: Φύγαμε. Λοιπόν, η κυρία Σταματίου, η Τζέι Λό τη καρδιά μα ήταν στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη, οι δύο Σοφίε, επιμελήθηκαν και τούτη την εκπομπή. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στο 210-4800-170-174. Ποιοι ακολουθούν.
1: Ψάχνει ο Ψαριανό.
0: Ο Γρηγορή.
1: Ναι. Σε ψάχνει.
0: Μεγάλη μα τιμή.
1: Θα σου έρθει μήνυμα σε πάρα πολύ λίγο.
0: Μεγάλη μα τιμή, μεγάλη μα χαρά.
1: Έρχονται Τάκη Γιανούτσο, το Δωρή Βαμβακάρη. Άρα εσεί ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και εμεί. Έτσι όπω με διαολεμένη όρεξη ήρθαμε, με άλλη τόσο φεύγουμε τώρα.
0: Και πού πάμε.
1: Και πού πάμε.
0: Πού πάμε.
1: Με ακόμη μεγαλύτερη
0: όρεξη. Έτσι, ωραία. Πόσο ωραία τα λες.
1: Πηγαίνουμε κυρίες και κύριοι στα Χοντοσέντερ.
0: Ας πάμε.
1: Γιατί όμως θα πάμε εκεί.
0: Γιατί
1: Δημητρά, θέλω να πάρουμε. Σε παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω ότι και εσύ δεν τα θες αυτά τα ψώνια μακριά από σένα. Ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το και πίνει τον ελληνικούλη της. Το κοντινότερό σας Χόντο Σέντερ, κυρίες και κύριοι, και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές στις καλύτερες τιμές, παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα.
0: Με ρωτάτε, Γιάννη, πες γεια. Τι είναι αυτό το πράγμα,
1: Γιάννη. Γιάννη, πες γεια.
0: Γεια.
1: Γεια, όχι, ωραία, πες.
0: Γεια.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Α, τα λέμε αύριο, παιδιά. Τρεις η ώρα εδώ.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Χαμός, ρε.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπόνια αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις και κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και Ποσειδόνος. Συναγερμό στην Καλυθέα, καθώς ένα εγκατελειμμένο σπίτι επί της οδού Λασκαρίδου βρέθηκαν από πολίτη δύο φιαλίδια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για πικρικό οξύ, μια οργανική χημική ένωση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες διπλανές, ενώ επί τόπου βρίσκεται η πυροσβεστική και η αστυνομία. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον πρόεδρο του Λάους Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι ελέγχονται και ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγου σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7.30 σήμερα το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Πάντρα Συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της πόλης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Τη Δετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Στο Βέλγο Φράνσις Χάλτσεν απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Ο 82χρονος φυσικός βραβεύεται για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται νετρίνα. Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φιλοσοφίας τιμώνται ο Αμερικανός Καρλ Νάισροθ και οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργ Νάγκελ για το έργο του στην οπτογενετική, μια μέθοδο που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Το πράσινο φως για την πρώτη εκτέλεση διατυφακισμού από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Θα εκτελεστεί ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου και κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Τώρα πριν από λίγο μάθαμε ότι εκκοινώθηκαν δύο πολυκατοικίες στην Καλυθέα επειδή βρέθηκε ένα φιαλίδιο με υποπτιουσία που λέγεται ότι μπορεί να είναι, λέει, πικρικό οξύ. Πικρικό με πι. Όπως Παύλος, πικρικό οξύ.
1: Όπως πικρός Παύλος. Σύμφωνα. Καλησπέρα και από μένα.
0: Το έβαλα στο ChatGPT να δω τι είναι το πικρικό οξύ και μου λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούσαν για βόμβες και τέτοια. Και μου λέει, γιατί ρωτάς, μου λέει, έχεις, λέει, δικό σου, έχεις βρει πικρικό οξύ. Αν έχεις βρει, λέει, μην το μετακινήσεις. Λέω, όχι, δεν έχω βρει.
1: Όχι, όχι.
0: Στην Καλυθέα βρήκα.
1: Απλά το ψάχνω. Πού θα βρω. Δεν ξέρεις πού θα βρω.
0: Λοιπόν, η άλλη είδηση είναι με τον τηλεπαρουσιαστή. Πάντα οι ειδήσεις με τηλεπαρουσιαστές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος από ό,τι φάνηκε και αποκαλύφθηκε είναι αρχηγικό μέλος της ομάδας αυτής που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Και θυμάμαι στην εποχή των εμβολίων που έβγαινε και έκανε βίντεο ότι είχε κάνει το εμβόλιο και είχαν κολλήσει κουτάλια στο μπράτσο του.
1: Α, ναι.
0: Έβαζε κουτάλια, μαχαίρια, πυρούνια κτλ. Τώρα, από πώς...
1: Ο Γιούρι Γκέλλερ που τη σηκώνει πάνω από την τηλεόραση, αυτήν που κολλάγανε στο
0: μπράτσο. Πώς από εκεί λοιπόν, από τα κουτάλια και τα πυρούνια και τα μαχαίρια, έφτασε, ας πούμε, να εξαπατά τον ΕΦΚΑ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει μεγάλη πρόοδο αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, τι πρέπει να κάνει, ειδικά σεμινάρια, αυτά όλα. Γιατί...
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Εντάξει, τότε γελάγαμε, ας πούμε. Ναι.
1: Έχουν περάσει και μερικά χρόνια το εξέλιξη, κατάλαβε από τον COVID. Ξεκίνησε με κουτάλια, μετά μπήκε στον ΕΦΚΑ. Με χρυσά κουτάλια μετά πέρασε. Πέρασε στα χρυσά κουτάλια μετά.
0: Λοιπόν, το θέμα της βέβαια που απασχολεί και πολλούς οδηγούς σήμερα και αύριο και μεθαύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου εντάξει, θα συζητήσουν τα διάφορα που είναι πολύ καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα συζητήσουν για την ενέργεια, την άμυνα κτλ, την Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά. Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν που έρχεται στην Αθήνα είναι από τα πιο έμπειρα πολιτικά στελέχη, να πούμε, της κυβέρνησης του Τραμπ. Είναι γεννημένο στο Μαϊάμι από Κουβανούς μετανάστες, μπήκε από πολύ μικρό στην πολιτική και μάλιστα το 2015 είχε διεκδικήσει το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και είχε έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Δεν είχε συμμετάσχει στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μετά τα βρήκανε με τον Ντόναλτ.
1: Αφού είδα και από είδε, σου λέω, αφού δεν βγήκα. Και τον έκανε, δεν έχω μέλλον.
0: Και τον έκανε ο Ντόναλτ, τον έκανε Υπουργό Εξωτερικών και μετά τον έκανε Σύμβουλο Εθνική Ασφάλεια. Να πούμε ότι αυτέ οι δύο ιδιότητε είναι ιδιότητε που μόνο ο Χένρι Κίσιγκερ τι είχε αποκτήσει στη δεκαετία του 70. Στα 55 του είναι τώρα ο Ρούμπιο. Αλλά ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ λίγο γνωστό, γιατί και ο ίδιος δεν το έχει προβάλει πολύ, αλλά δεν είχε το θάρρος να κάνει τις δηλώσεις του και να αποκαλύψει πράγματα, είναι ότι είχε έντονο ενδιαφέρον για τα μυστηριώδη αντικείμενα που εμφανίζονται στους ουρανούς των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, πάρα πολλές δεκαετίες. Όπως είχε πει και ο ίδιος, το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά αν υπάρχουν άλλες στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν κατασκευάσει ειδικά σκάφη και μπορούν, ας πούμε, να τρέχουν με τόσο γρήγορη ταχύτητα κτλ. Είχε δώσει.
1: Για σημαίνει να υπάρχουν άλλοι που να πολεμούν τους εξωγήινους. Δηλαδή για τους εξωγήινους είναι σίγουρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι αν υπάρχει και μία άλλη.
0: Δεν είπα ότι είναι σίγουρος. Δεν ξέρουμε. Όχι, δεν έχει πει ότι έχει δει. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure και είχε πει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχαμε δει αντικείμενα να πετούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ταμπού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά συζητήθηκε σε επιτροπές στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν βγάλει και διάφορα βίντεο. Ο ίδιος έχει πει ότι εγώ δεν έχω δει ποτέ, έχω βασιστεί σε παρατηρήσεις και μαρτυρίες σε μαρτυρίες διαφόρων αξιωματικών και τα λοιπά που έχουν συζητήσει μαζί μου και τα λοιπά, και του έχουν μεταφέρει πληροφορίες. Η ανησυχία του δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Η ανησυχία του είναι αν αυτά τα οχήματα και τα λοιπά και τα σκάφη τα έχει φτιάξει μια άλλη δύναμη εχθρική και έχει πιο καλά σκάφη από τους Αμερικανούς.
1: Είναι καλύτερα από τους Αμερικανούς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει.
1: Πάντα οι Αμερικανοί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο ίδιος δεν έχει πει ότι έχει δει UFO, αλλά δεν το αποκλείει, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το αποκλείει.
1: Αλλά έχει άλλους συναδέλφους εκεί πέρα που έχουν πει ότι έχουν δει και τους έχει πιστέψει. Και το θέμα είναι ότι τον έχει τοποθετήσει σε μια τέτοια θέση ο Τραμπ, ο οποίος και αυτός πιστεύει στα ούφο και αυτός. Καλά.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Ένα ούφο γενικότερο είναι γύρω από αυτή την κυβέρνηση. Πλανάται από πάνω. Οπότε για να του έχει εμπιστοσύνη και αλλάξει εμπιστοσύνη σε έναν τέτοιο άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι δεν τα έχω δει, αλλά τα πιστεύω ότι υπάρχουν.
0: Έχουν γίνει εκθέσεις Πενταγώνου και εποχή Ομπάμα.
1: Ναι, φέρε,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν είναι μόνο Τραμπ. Επειδή εποχή Ομπάμα το Πεντάγωνο έχει δώσει φωτογραφίες.
1: Πάντα το Πεντάγωνο, πάντα το ψάχνει.
0: Έχει ναι. δώσει φωτογραφίες, έχει δώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αστείο, ας πούμε, και συζητάνε και γελάνε. Έχουν δώσει.
1: Καπλώς λένε. Προς τα παρόν εμείς γελάμε.
0: Ναι, λένε ότι δεν ξέρουν τι είναι. Εντάξει, ναι. αυτό λένε. Αλλά το θέμα τώρα δεν ξέρω, μπορεί να συζητήσουμε και τέτοια θέματα σήμερα. Δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να πει κάποιος, παιδί μου, ότι έχουμε δει και στην Ελλάδα έχουμε δει.
1: Εμείς έχουμε κανέναν αρμόδιο. Όχι αρμόδιο επί των θεμάτων. Κάποιος από όλους αυτούς που θα συναντηθεί. Ή που θα είναι ρε παιδί μου στο πάνελ, δεν ξέρω, δεν θα πάει σε πάνελ, φαντάζομαι.
0: Δεν πάει σε πάνελ,
1: δεν πάει σε πάνελ. Δεν πάνε σε πάνελ αυτοί, όχι. Που να του πει, αν έχετε αυτή την ιδιότητα, έχετε και αυτή την.
0: Υπουργός του εξωτερικών, Αμερική είναι.
1: Ναι, όχι, εδώ, εδώ Έλληνας. Κάποιος Έλληνας να του πει, έχω μάθει ότι έχετε και αυτή την πεποίθηση. Ισχύει, θέλετε να μας πείτε λίγο, να τοποθετηθείτε.
0: Δεν το κρύβει.
1: Ναι, δεν είναι. Υπάρχει κάποιος εδώ να το πείσει.
0: Άμα θέλει να το ρωτήσει, ρε παιδί μου. Άμα μπορεί να ενδιαφέρει να έχει διαβάσει τον Μπαλάνο παλιά που διαβάσαμε πιτσιρικάδες και να του πει, ρε παιδί μου, έχετε μάθει, έχετε πληροφορίες κτλ. Εκείνο που είχατε βρει στην περιοχή 51, το έχετε δει ποτέ τον εξωγήινο και αυτά όλα. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Εγώ λέω, ξέρουμε κανέναν επίσημα, ξέρεις, που να έχει
0: το.
1: Ναι, πολιτικό, που να έχει το
0: Έλληνα, δεν ξέρω.
1: Έτσι απ' έξω, απ' έξω.
0: Ξέρω διάφορους, ας πούμε, παλιούς τραγουδιστές κτλ. Ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις κτλ. Μερικοί δεν ζουν πια. Αλλά είναι κάτι το οποίο. Εντάξει. Συζητιέται.
1: Στο τσακ δεν είχαν απαχθεί. Έτσι, στο τσακ δηλαδή, στο παρά ήρθε, έφυγε, χαιρετήθηκαν. Ναι, ναι. Οπ, γεια, γεια.
0: Αλλά,
1: λέμε...
0: αλλά αυτό που λέμε για το Ρούμπιο είναι, ρε παιδί μου, ότι βγαίνει και τα λέει. Και ω υπουργό εξωτερικών τα πέα έτσι, αέρα πατέρα, α πούμε. Βγαίνει και τα λέει ότι εμεί έχουμε μαρτυρίε. Δεν τι αφισβητούν. Έχουν πάει πιλότοι. Δηλαδή δεν είναι αστείο το πράγμα στην Αμερική.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει, αφού έχουν κάνει.
1: Στην Αμερική δεν είναι. Ναι, αυτή.
0: Εντάξει, δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Εμείς δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα πάντως. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, αν δεν δω, δεν θα το πιστέψω. Δηλαδή, ακόμα και. Καλά, τώρα με βίντεο, τι να δω, βίντεο.
0: Καρχαρία έχεις δει.
1: Καρχαρία
0: έχεις δει. Πού έχεις δει καρχαρία. Λευκό καρχαρία, όχι στον Τζο.
1: Όχι στον Τζο. Στον Τζο μπροστά μου δεν έχω. Πού, από εδώ στην.
0: Ελέφαντα έχει δει.
1: Από εδώ στην άξο που πηγαίνω να δω καρχαρία.
0: Αν δεν έχει.
1: Καρχαρία. Έχω δει σε ενηδρία, έχω δει ελέφαντα σε ζωολογικό.
0: Το Μητσοτάκι τον έχει δει από κοντά.
1: Εδώ κάτω. Εδώ είναι πρωί.
0: Αυτό που δεν τον έχει δει δεν υπάρχει. Εγώ δεν τον έχω δει δεν υπάρχει. Καλό είναι. Καλή πεποίθηση.
1: Γιατί εσύ δηλαδή πιστεύει ότι υπάρχουν ουφό.
0: Δεν είπα ότι, πιστεύω ότι υπάρχουν.
1: Εγώ να θα πιστώ, αλλά
0: απλά
1: θα τα δω.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτής της ιστορίας.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Άμα δεν τα δω.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.

0: Είναι σήμερα λοιπόν Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου και σαν χτες 5 Οκτωβρίου και πριν 10 χρόνια ακριβώς, το 2016, έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος βραβευμένος Έλληνας πεζογράφος, γνωστός για τα διηγήματά του, τα μυθιστορήματα και με το θέμα τη ζωή των γκάσταρμπάιτερ, όπως έλεγε, ο Αντώνης Ουρούνης, γεννημένος το 42, έφυγε 10 χρόνια πριν. Έχει γράψει πολλά βιβλία, είχε έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ήταν το στυλ του, το βίωμά του, η ζωή του όλη ήταν τα πάντα, μπορούσε να κάνει τα πάντα στη ζωή του, έχει δουλέψει σε όλες τις δουλειές, ήταν μετανάστης στην Γερμανία, δεν κολούσε πουθενά, δεν σταματούσε πουθενά. Και μία από τις ιστορίες που έχει διηγηθεί ο ίδιος μέσα σε ένα βιβλίο του ήταν για ένα κουσούρι που έλεγε ο ίδιος που είχε, που δεν μπορούσε να πει το ρο. Κάθε φορά λοιπόν που θέλαμε να κάνουμε θέατρο στο σχολείο, πάντα έπαιζε, λέει, μπροστά αυτή, περιγράφει μια κοπέλα, και πίσω όλοι οι άλλοι. Μου έλεγαν και εμένα, λέει, να παίξω, αλλά εγώ δεν ήθελα, είχα και το πρόβλημα με το ρο. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια φάση με πείθει ο γυμνασιάρχης να κάτσω και να παίξω εγώ στο θεατρικό. Μου δίνει λοιπόν το κείμενο που πρέπει να πω. Και έπρεπε λοιπόν να πω. Αρχόντισα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσε να πει το ρο. Αρχόντισα, κατατροπώσαμε τους Τούρκους. Αρχόντισα, σου φέρνω χαιρετίσματα του κύριου σου και του τρανού αρχοντά μου και την ορμή για το να περιοριστεί στο χώρο του αρχοντικού μέχρι το περιβόλι, αν σ' αρέσει, όχι παραπέρα, γιατί οι Τούρκοι προετοιμάζονται να ριχτούν στο αρχοντικό να σαρπάξουν. Ο αρχοντάς μου βρίσκεται στο δρόμο για το αρχοντικό. Αρχόντισα και έρχεται τρέχοντας να προλάβει τη φορά. Αυτά λέει, θα έλεγα. Δεν το πίστευα. 45 λέξεις, 45 ρο μέσα. Λες και το έκαναν επίτηδες, να μην μπορώ να πω το ρο.
1: Ο Σουρούνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε για ανθρώπους που μια φοβερή μορφή. Σπάνια βρίσκονταν στο κέντρο της επίσημης λογοτεχνίας. Μετανάστες, εργάτες, τυχοδιώκτες, μοναχικούς, ανθρώπους που αλλάζουν δουλειές, πόλεις και χώρες. Και μάλιστα ήταν επαγγελματίας της ρουλέτας. Στη Γερμανία δεν έπαιξε απλώς περιστασιακά στο καζίνο. Ζούσε ως επαγγελματίας παίκτης ρουλέτας και είχε συνεργαστεί με ένα Γερμανό πανεπιστημιακό, ο οποίος πίστευε ότι είχε φτιάξει ένα κερδοφόρο σύστημα για τη ρουλέτα. Αυτή όλη η περιπέτεια πέρασε αργότερα στο χώρο των Ρόδων. Και μια άλλη ιστορία που έχει ενδιαφέρον για το Σουρούν είναι ότι όταν ήταν στη Γερμανία και κυκλοφορούσαν οι συμπαίκτες, έγραψε ότι ο Σουρούνης, έγραψε ότι ο Σουρούνης έμοιαζε με τον Τζακ Κέρουακ. Ο ίδιος δεν ήξερε καλά ποιος είναι ο Τζακ Κέρουακ. Ποιος είναι αυτός ο Τζακ Κέρουακ? Ήταν στη Φραγκφούρτη τότε, είχε μόνο 13 μάρκα στην τσέπη του, έδωσε τα 12 για να αγοράσει το οστοδρόμο του Κέρουακ και το τελευταίο μάρκο για μια μπύρα. Το διάβασε λοιπόν όλο το βιβλίο, ήπια την μπύρα και είπε το εξής: καμία σχέση. Αυτός από εκεί, εγώ από εδώ.
0: Ναι, ήταν φοβερός. Κάτσε να σου τελειώσω λοιπόν την ιστορία την προηγούμενη, γιατί έχει πολύ μεγάλη πλάκα μετά η συνέχειά της. Αφού λοιπόν πάει και βλέπει ότι έχει 44 λέξεις με 44 ρο μέσα, όπως το έχει γράψει ο ίδιος στο βιβλίο του Γκάς, ο Γκάνγκστερ, πάει ο Λέος σπίτι και αρχίζει ο Λέος. Αυτός ο μόνος λόγος που έκατσα να κάνει την παράσταση ήταν γιατί θα του έδινε ένα φιλί η Νανά, την οποία την είχε καψούρα πάρα πολύ. Λέει, δεν με νοιάζει τι θα έκανε, θα με φιλούσε. Δεν πάνε να λέει και ο Παπαφλέσσας στο έργο, εγώ θα καθόμουν να με φιλήσει. Κάθομαι μπροστά, αρχίζω να λέω αγχόντισα. Δεν μπορούσα να πω με τίποτα από την πρώτη λέξη. Οπότε λέει, σκέφτομαι κάτι να κάνω, τα αλλάξω. Παίρνει λοιπόν όλες αυτές τις 44 λέξεις με ρο και γράφει: καπετάνισα, τα φάγαμε τα σκυλιά. Να, εδώ τα έχω τα δέοντα του συζύγου σου και καπετάνιου και τη συμβουλή σου να κλειστεί στο παλάτι, να πάσα στον κήπο το πολύ πολύ, γιατί τα σκυλιά ετοιμάζονται να πέσουν στο παλάτι και να σε μαγκώσουν. Ούτε ένα ρόλε δεν έβαλα και τα πήγα, λέει, μια χαρά και με φίλησε και η Νανά.
1: Την περίοδο μάλιστα που έγραφε τον Γκάς, έμενε πάνω από μια ψαροταβέρνα, έγραφε τη νύχτα και ζούσε τόσο έντονο όσο έγραφε. Γελούσε, έκλαιγε την ώρα που έγραφε μόνος του. Οι ψαράδες που κατέβαιναν να ψάρεψουν τρεις τα ξημερώματα, άκουγαν τους θορύβους και λένε στην ταβερνιάρισα, υπάρχει μήπως κανένα στοιχείο στο σπίτι? Τι είναι αυτό? Όχι, ήταν ο Σουρούνης που έγραφε τα κείμενά του. Ήταν πάρα πολύ εκφραστικό.
0: Φοβερή μορφή, πραγματικά φοβερή μορφή.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του με τον τρόπο του, ας πούμε, και με τα γραπτά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήσουμε το δικό μας στίγμα τώρα.
0: Διότι έχουμε εδώ πέρα τη Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Καλώς ήρθες, Σοφία.
2: Καλώς
0: με τα καλά σου τα νέα.
1: Για πες μας, Σοφία.

0: γίνεται. Γιατί έχουμε σήμερα πολύ πράγμα, ε.
1: Και σήμερα.
0: Έχουμε, ναι. Ο Ρούμπιο, τι ώρα θα απόγευμα θα έρθει. Βράδυ, τι ώρα θα έρθει ο Ρούμπιο.
1: Από πιο μετά.
0: Πιο μετά, ναι.
1: Πιο μετά, αλλά τώρα.
0: Μου είπε σήμερα... ότι θα έρθει πιο νωρίς, αλλά εντάξει.
2: Με ούφο θα έρθει ή με κανονικά αεροπορικό.
1: Το θέμα είναι και είναι καλό το έναυσμα το οποίο δίνεις, ότι από σήμερα το απόγευμα και μετά ξεκινούν τα δύσκολα για το κέντρο της Αθήνας, για να το θυμίσουμε και αυτό, γιατί μπορεί η κορύφωση των μέτρων να είναι αύριο, που θα γίνει και η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα, και αύριο να είναι η μέρα ουσιαστικά η πιο δύσκολη. Ουσιαστικά τα αφενός κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα και σταδιακά ανάλογα με το πώς θα το κρίνει η τροχέα, η ελληνική αστυνομία. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε διαμαρτυρίες στο κέντρο. Έχουμε 7 η ώρα στα προπύλαια συλλογικότητας και 7.30 ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε διαφορετική πορεία. Πάντως, του ΠΑΜΕ.
0: Ισχύει απαγόρευση σήμερα για τη γύρω από την πρεσβεία της Αμερικής. Νομίζω ότι στους δρόμους
1: έχουν σκοπό να κατευθυνθούν προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Να πω ότι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των πορεών, των μηχανοκίνητων πορεών, αφορά την αυριανή μέρα. Ουσιαστικά από τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Τυπικά. Αυτή είναι και βάση της απόφασης του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι σημερινές πορείες οπότε θα πραγματοποιηθούν με τις ανάλογες βέβαια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Βέβαια το κέντρο αναμένεται να κλείσει και υποδρακώ. Κόντια μέτρα ασφαλείας. Τώρα για αύριο θα είναι προσπέλαστο το κέντρο. Δηλαδή όσοι μπορούν να το αποφύγουν, να το αποφύγουν τελείως με όχημα.
0: Το λέει και η αστυνομία αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα το ζητάει κιόλας από τους πολίτες. Αν μπορείτε να μην κατέβετε καθόλου, να μην πάτε καθόλου στο κέντρο. Και αν πάτε, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια το μετρό θα κλείνει κάποιες φορές για λόγους ασφαλείας. Αναμένεται να κλείνει για λίγο εκτός από τον σταθμό του Ευαγγελισμού.
2: Και τα λεωφορεία, να υποθέσω ότι είναι να περάσουν άμα περνάει την ίδια ώρα.
1: Θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα. Δηλαδή θα υπάρξουν και τροποποίηση προφανώς των λεωφορείων που κινούνται πέριξ του Συντάγματος αλλά και στην Ομόνοια, στην περιοχή δηλαδή γύρω από την Ομόνοια, θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή ναι. Αύριο θα είναι δύσκολη μέρα.
0: Μέχρι Πέμπτη πρωί
1: μέχρι
0: θα φύγει.
1: Μέχρι Πέμπτη το πρωί ακριβώς θα ισχύσουν αυτά και βέβαια θα υπάρχουν και αυξημένα αστυνομικά μέτρα, αυτά τα δύσκολα για αύριο. Ναι. Σήμερα βέβαια, για να επανέλθω στα σημερινά, στα δικά μας, στα γνωστά αγαπημένα.
2: Πριν έρθει ο Ρούμπιο.
1: Πριν έρθει ο Ρούμπιο και να μην έρθει βέβαια και προτού
0: έρθει. Ούτε
1: ή δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν μας φταίει ο Ρούμπιο για την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τον Κηφισό, στο γνωστό σημείο της μεταμόρφωσης που έχει πρόβλημα, κυρίως στο ύψος της Ανόδου εκεί στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα Σεπόλια. Όλη η άνοδος έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το ρεύμα της καθόδου είναι κάπως καλύτερο, δεν φαίνεται να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, σημειωτών είναι πολύ πιο ελεύθερο για αυτούς που κινούνται τώρα στο ρεύμα της καθόδου. Κατά τα άλλα, εδώ δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά έχει την γνωστή κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος επίσης τέτοια ώρα στον Άλυμο και στο Ελληνικό έχουμε πρόβλημα κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου για αυτούς που προφανώς επιστρέφουν από τις εργασίες τους. Λεωφόρος Κηφισίας, δύσκολη ώρα. Το Μαρούσι, μέχρι από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι και το νέο ψυχικό έχουμε και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα κίνηση. Νέα Ερυθρέα.
0: Κλασικά.
1: Προφανώς. Και στο πήγαινε και στο έλα υπάρχει πρόβλημα και στην Νέα Ερυθρέα. Πέριξ τώρα του Συντάγματος έχουμε κίνηση, είναι η Βασιλής Σοφίας που έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα, η Αρδιτού, η Λεωφόρος Αμαλίας κατά την καλύτερα, η Σταδίου έχει πρόβλημα, η Τσαλδάρη επίσης έχει πρόβλημα και κατά τμήματα στη Λεωφόρο συγκρούνται, τα γνωστά και μη εξαιρεταία. Όπως ξέρετε, ναι. Και η Αττική Οδός επίσης, όπως τέτοια ώρα.
0: Το κλασικά.
1: Πρόβλημα εκεί στο ύψος του Αμαρωσίου.
0: Ωραία. Οπότε θα είμαστε σε επαφή, άμα υπάρξει κάτι καινούριο. Δεν έχει μείνει κανένας δρόμος.
2: Καλύτερα δηλαδή.
1: Ναι, αφήνω σε μια μισή ώρα από τώρα θα αρχίσει να κλείνει και το κέντρο επισήμως λόγω των διαμαρτυριών.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές. Ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Λήξη συναγερμού στην Καλυθέα, καθώς πυροσβεστική και αστυνομία μάζεψαν τα δύο φιλιαλίδια που σύμφωνα με πληροφορίες περιείχαν επικίνδυνη ουσία και βρέθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι επί της Σουδούλας Καρύδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Τσακά 100,3, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βακάρης με τους αδιόρθωτους. Και πραγματικά ξεκινήσαμε με την εκπομπή και λέγαμε κάθε φορά θα ακούμε και κάτι διαφορετικό. Τώρα, ας πούμε, έχουμε τους influencers που, για τους οποίους κατατέθηκαν μηνύσεις. 18 influencers που είναι 15 influencers και 3 rapper, οι οποίοι, ξέρεις, όταν έχεις ακούσει τόσα πολλά πράγματα και τους influencers και το, όλο το κυνήγι που δέχονται, ας πούμε, το νόμιμο κυνήγι που δέχονται για φοροδιαφυγή και τα λοιπά, επιμένεις ότι τα ζητήματα είναι τέτοια. Αλλά αυτοί δεν έχουν αυτό το ζήτημα. Έχουν την πρόθεση παράνομου τζόγου. Δηλαδή, η φοροδιαφυγή έμεινε πίσω η όλη ιστορία και πλέον μπλέκονται σε παράνομο τζόγο και, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Ναι. Γιατί ξέρεις, όταν είναι κάποιος δημοφιλής στα social, ό,τι προωθεί, το ακολουθεί ο άλλος.
1: Μα γι' αυτό και αυτά τα προϊόντα, πώς το λένε, πηγαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εδώ πέρα θα είναι διπλό το, πώς το λένε, το κακούρι, τέλος πάντων, η ποινή. Θα είναι και για τον παράνομο τζόγο και φυσικά θα είναι αφορολόγητο. Γιατί εφόσον είναι παράνομο, πώς θα πάρει το φορολογικό.
0: Μάλλον, ναι, εντάξει.
1: Γιατί συνήθως ο σωστός influencer προμοτάρει ένα προϊόν και λέει από κάτω είναι χορηγούμενο, έχει πληρωθεί.
0: Ο σωστός influencer κόβει απόδειξη και τιμολόγιο.
1: Αυτό λέω. Ο σωστός έχει πληρωθεί κανονικά και έχει πληρώσει.
0: Το ερώτημα είναι: οι rapper είναι και influencer και rapper.
1: Ναι.
0: Άρα γι' αυτό ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους influencers. Οι άλλοι απλώς influencer.
1: Απλά σκέτο influencer.
0: Αυτά δεν είναι rapper όμως. Δεν είναι μόνο rapper. Λοιπόν, να μιλήσουμε για κάτι πιο σοβαρό. Επειδή τα ακούσαμε και στις ειδήσεις για το Νόμπελ Φυσικής, αυτές τον καιρό, αυτές τις μέρες δίνονται τα Νόμπελ. Το οποίο το Νόμπελ απονεμήθηκε στον Φράνσις Χάλτζεν Φυσικής, ο οποίος έκανε. Αυτό που ανακάλυψε έχει σχέση με τα νετρίνα Ice Cube. Η ανακάλυψη νετρίνων λήψης ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Μην μας ρωτήσετε τι είναι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα ειδικοί στην κβαντική.
1: Θα έπρεπε
0: να τα ξέρουμε αυτά με τα νετρίνα. Ναι. Αλλά δεν τα ξέρουμε.
1: Τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει να μάθουμε το πικρικό οξύ. Σήμερα, αύριο πρέπει να εξειδικευτούμε.
0: Παλιό είναι το πικρικό, δεν είναι καινούριο.
1: Δεν το ξέραμε.
0: 19ο αιώνα.
1: Ναι, δεν λέω ότι είναι καινούριο. Και το ξυλόλιο παλιό είναι, δεν είναι καινούριο. Αλλά τώρα τελευταία μάθαμε τι είναι το ξυλόλιο. Πολλά τα ακούμε, αλλά είναι παλιά και θα ακούμε πρώτη φορά.
0: Για να συνεχίσω με τα Νόμπελ, επειδή έχει πλάκα το βίντεο που ανέβασε ο Dr. Carl Deitcheroth, που πήρε το Νόμπελ Ιατρικής, ο οποίος ήταν ξημερώματα Δευτέρας και όταν η οικογένειά του, αυτός έστελνε mail στους φοιτητές του, ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και του λένε πήρε το Νόμπελ Ιατρικής. Αρχίζει και φωνάζει ενθουσιασμένος, ξυπνούν οι κόρες και τα λοιπά, ο γιος του λέει what, έλεγε, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το ανέβασε στα social media, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, εκεί εργάζεται ο 54χρονος και βέβαια έγινε δεκτός με αγκαλιές και χειροκροτήματα και από τους φοιτητές του. Και την Πέμπτη, μεθαύριο, θα έχουμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εκεί που, εντάξει, στα Νόμπελ υπάρχουν πάντα προγνωστικά.
1: Yeah, τώρα είπαμε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι και στοιχηματικές έχουν μπει στα Νόμπελ.
0: Η Καν Σουέ προηγείται με 10-1 τα αποδόσεις. Ο Μουρακάμι, πάντα ο Μουρακάμι μέσα, με 14-1. Και Τζέραρντ Μερνέιν και Τόμας Πίντσον με 16-1. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έχουμε την Έρση Σωτηροπούλου με απόδοση 25-1. Δεν έχει πολλές πιθανότητες δηλαδή, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι εμφανίζεται μια ελληνική συμμετοχή. Βέβαια.
1: Αυτό πάντα. Αυτό να δούμε. Ότι υπάρχει άνοιγμα, ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι το ξέρει ο κόσμος και μπαίνει μέσα στην κούρσα.
0: Ακριβώς. Τα τελευταία 2 χρόνια η Έρση Σωτηροπούλου παίζει στα Νόμπελ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το πάρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί να το πάρει και τώρα, δεν ξέρουμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Όποτε να το πάρει, μακάρι τώρα.
0: Καλή επιτυχία, γιατί είναι και πια πολύ σημαντική συγγραφέα.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, μικρό κοριτσάκι το 1982, σαν σήμερα συστήνεται η Μαντόνα και λέει Everybody. Και αρχίζει και τα ακούει ο κόσμος, και αρχίζει και την βλέπει ο κόσμος, και προβάλλει ένα καινούριο στυλ στην μουσική, στο χορό, στο show γενικότερα, το οποίο μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο το εξελίσσει. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έγραψα στην αρχή ως demo, ως συνήθως, με ένα group το οποίο το λέγεται Material Girl. Το πήρε ένας DJ, το έπαιξε σε ένα κλαμπάκι από αυτά που πήγαινε, ξέρω εγώ, και η Μαντόνα. Στην αρχή δεν άρεσε στην εταιρεία, τα γνωστά. Δεν άρεσε, δεν το πίστευε.
1: Και καινούργια τώρα.
0: Καινούργια η Μαντόνα, τι να μας πει τώρα. Το κοριτσάκι 82, ήταν τα 80's στο full του τότε. Βγαίνανε κάτι Cure, βγαίνανε κάτι τέτοια. Τώρα πού να χωρέσει και η Μαντόνα μέσα. Έλα μου όμως που ο κόσμος μιλάει από μόνος του και δεν χρειάζεται τι θα κρίνει μια εταιρεία, ένας μάναζερ, οτιδήποτε. Ο κόσμος έδειξε ότι όποτε πεζόταν από τον Mark Kamen, σε εκείνον τον DJ, όποτε και όπου πεζόταν το κομμάτι, γινόταν χαμός. Οπότε η πρώτη εταιρεία, η A&M, που την άκουσε, την τζίμπησε και λέει: όπα, για να τη δούμε από κοντά, κάτι θα κάνει αυτό το κορίτσι.
1: Και έκανε όντως.
0: Δεν θα το πιστέψετε. Κάτι έκανε.
1: Και σε μια εποχή που δεν ήταν, όπως είπες, εντάξει, δεν είχε σχέση με το σκιούρ και τα λοιπά, ήταν εντελώς άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά η pop μουσική εκείνη την εποχή είχε πάρα πολύ κόσμο που έκανε καριέρα.
0: Ναι, ναι. Και πάντα, όμως, πάντα έχει.
1: Είχε το θάρρος και είχε και η Μαντόνα, είχε και την αποφασιστικότητα, η κυρία Τσικόνε.
0: Ναι,
1: κυρία,
0: ναι, ναι. Τσικόνε.
1: Πάντως σήμερα είναι και μια επέτειος που είναι πολύ σημαντική για τους Beatles. 6 Οκτωβρίου του 1969 συνέβη κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν η πρώτη φορά που σύνθεση του George Harrison βρισκόταν στην πρώτη πλευρά ενός single των Beatles. Είναι το τραγούδι Something, το οποίο μάλιστα δεν ήταν απλώς νίκη του Harrison, έφτασε και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε από τα πιο, το τραγούδι αυτό, από τα πιο αγαπημένα της καριέρας του. Ο Harrison ήταν ο ήσυχος Beatle για πολλά χρόνια. Mm. Ούτε πολλές απαιτήσεις κτλ. Δεν είχε τώρα.
0: Σπουδαίος μουσικός, αλλά μπροστά στο, μπροστά στο άλλο δίδυμο του Μακάρθεν και του Λένον, πού να πάρεις κεφάλι.
1: Και μάλιστα ο Frank Sinatra το είχε χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο ωραία ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Αλλά το είχε αποδώσει λανθασμένα στους Λέων και Μακάρτνι. Δεν ήξερε εδώ. Αλλά Φρανκ Σινάτρα, πού να κάτσει να ψάξει τώρα.
0: Εντάξει, τώρα
1: είναι, ναι, του Χάρισον. Και το είχαν διασκευάσει ο Έλβις Πρίσλεϊ, Ρέι Τσάρλς, Τζέιμς Μπράουν, Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Είναι το δεύτερο πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Και έρχεσαι και ρωτάς τώρα, αν ο Χάρισον είχε υπογράψει και άλλα τραγούδια και τα είχαν βάλει σε σύγκλι. Λες, είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Μα έχει ήδη στο δίσκο το Here, ναι, Comes the Sun. Δηλαδή και αυτό είναι. Μέσα στον ίδιο δίσκο είναι δύο απόπειρες οι οποίες. Αλλά το
1: αυτό
0: το
1: ήταν, το πρώτο που ήταν σε σύγκλι.
0: Που έγινε και σύγκλι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ό,τι είχε γράψει ο Χάρισον ήταν πραγματικά ένα και ένα.
1: Τραγούδι αφιερωμένο στην Patty Boyd που ήταν τότε σύζυγος του Χάρισον.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν προς τιμήν των άλλων δύο, οι οποίοι του δώσανε αμέσως δρόμο.
1: Τόσο καιρό δηλαδή.
0: Τι θα μπορούσαν να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Σαν τελευταία του. Να του γράψει και εσύ ένα τραγούδι.
0: Θα μπορούσα να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Να τον βάλουμε σύγκλι.
0: Να το είχαν πάρει οι ίδιοι το τραγούδι.
1: Δώστε μου ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν τις 6 αδιόρθωτε εδώ στον Sky 100,3. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Άλλος ένα George, από τον George Harrison στο George Michael. Και είναι μια εποχή, ρε παιδί μου, που ξέρεις, δεν υπήρχαν ούτε τα social media, ούτε τα διάφορα influencers, ούτε αυτά. Ήταν μια αγνή περίοδος και αυτά, που ξέρεις, εκείνη την εποχή που τη ζεις, δεν το σκέφτεσαι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
0: Έχω τώρα όλο το βάρος να ανεβάσω το. Γιατί δεν ανέβασες, γιατί δεν με έκανες tag, γιατί δεν αυτό, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα, τον ψυχαναγκασμό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Καλύτερα να μην έχω κινητό
1: ναι.
0: και να μην έχω social media, να τελειώνει αυτή η
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην γίνω influencer.
1: Ναι, αλλά βέβαια.
0: Και να μπω μέσα στην φυλακή.
1: Βέβαια από την άλλη, ναι. αν έβγαζε ένα τραγούδι σαν και αυτό και ήσουν μόνο ή δεν έχει μια εταιρεία, έπρεπε να πάρει κασέτα, κασέτα, να γυρίσει του ραδιοφωνικού σταθμού, να αρχίσει να του λε, να το παρουσιάζει, να το παρουσιάζει καλά.
0: Εντάξει, τώρα πιο εύκολο είναι.
1: Να σε δέχονται.
0: Πιο δύσκολο είναι τώρα.
1: Τώρα το ανεβάζει και, και όπω θέλει, πέφτει ναι. πάνω. Βέβαια τώρα είναι η πληθώρα μεγάλη.
0: Βέβαια, έτσι, τώρα, είναι.
1: Δεν έχει να διαλέξει, δεν έχει να ξεχωρίσει δηλαδή, το καλό. Χάνεται μέσα στο σύνολο.
0: Το λέω αυτό γιατί.
1: Κάθε εποχή είχε τα καλά και τα κακά τη.
0: Το λέω αυτό γιατί στην εποχή μα, πέρα από όλα τα άλλα που λέμε για social και τέτοια, τώρα πλέον έχουμε και τα έξυπνα γυαλιά, τα οποία έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, η Νορβηγία αρχίζει και βάζει περιορισμού στη χρήση του και τα απαγορεύει, τα γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα, σε πάρκα, παραλίε, μουσεία, εμπορικά κέντρα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και διάφορα άλλα σημεία. Σε ιδιωτικούς χώρους τα επιτρέπει. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι όποιος φοράει αυτά τα έξυπνα γυαλιά, ενώ σε κοιτάζει, μπορεί να σε βιντεοσκοπεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχουν πουληθεί πάρα πολλά.
1: Νομίζω ότι κυρίως γι' αυτό τα παίρνουν. Όποιος τα πάρει, νομίζω ότι έχει πάρει για βιντεοσκόπηση.
0: Δεν παίρνει κάποιο λόγο.
1: Δεν το πας για άλλο λόγο.
0: Λοιπόν, και δεν είναι θεωρητικές αυτές οι ανησυχίες, γιατί στη Γαλλία έχουν καταγραφεί καταγγελίες γυναικών που έχουν βιντεοσκοπηθεί χωρίς να το ξέρουν και είδαν μετά το υλικό αυτό και να ανεβαίνει και στα social ως φάρσα ή ως δίθεν συνέντευξη δρόμου. Και στην Αμερική και έχουν αρχίσει και έχουν περιορισμούς σε εστιατόρια και κινηματογράφους. Γιατί σε κινηματογράφους, γιατί ο άλλος πάει και γράφει την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπει το σινεμά. Βλέπει το σινεμά.
1: Κυκλοφορεί προς τα
0: με το γυαλί και βγάζει την ταινία, τη μαγνητοσκοπία, ας πούμε.
1: Ναι. Και καλά να βγάλει να ανεβάσει την ταινία ολόκληρη. Μην βάλει το τέλος και το ανεβάζει σε
0: κάνα
1: post και έχει σποϊλάρει όλο τον κόσμο.
0: Η Meta λέει αυτή, όταν ενεργοποιείται, λέει η κάμερα, ανάβει ένα λαμπάκι. Αλλά έχω διαβάσει ότι υπάρχουν κάποιοι γάτοι οι οποίοι μπορούν να το ενεργοποιούν το λαμπάκι. Για να πει δεν σε γράφω. Και να είναι ενεργοποιημένο. Και λέει η Meta πάλι ότι αν βάλει οτιδήποτε πάνω, ξέρω να αυτοκόλλητο οτιδήποτε, σταματάει να γράφει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ έχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Έχουν χακάρει τα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χακαριστεί αυτό.
0: Τα πάντα.
1: Αυτό το λαμπάκι. Έχει, η Meta μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση, ας πούμε, να το βάλει το λαμπάκι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει καλή διάθεση. Να μην
1: καλά, ναι.
0: Η Meta πουλάει ένα προϊόν.
1: Έχει
0: το
1: πουλήσει,
0: οποίο...
1: Μέχρι τώρα 9,5 εκατομμύρια νομίζω γυαλιά ναι. έχει πουλήσει.
0: Μόνο, δηλαδή... μόνο μία μάρκα.
1: Ναι, μόνο μία.
0: Μία μάρκα από αυτές που έχουν κάνει τα γυαλιά.
1: Μόνο μία, ναι.
0: Και το θέμα με τη Meta είναι πλέον με αυτά εδώ είναι ότι παλιά δεν μου είχε το κινητό, το στρεφε άλλο σε σένα και σε έγραφε. Τώρα απλώ σε κοιτάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν ξέρεις το λαμπάκι.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Σε έχει γράψει κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιά που κάναμε, όταν δούλευα, θυμάσαι μια περίοδο στις φάρσες, στο μπαμ που κάναμε με το Φερεντίνο. Και ήταν όλο το story με κρυφές κάμερες για να κάνεις μια φάρσα. Υπήρχαν κρυφές κάμερες σαν αυτές τώρα που έχουν τα σπίτια και τα μαγαζιά. Όταν είχε πρωτοέρθει γυαλί με κάμερα, ήταν. Μπορεί να μην είχε λαμπάκι να αναβοσβήνω τι εγγράφει. Αλλά ήταν τόσο, έκανε τόσο μπαμ ότι δεν είναι γυαλί αυτό.
0: Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Σαν μάσκα ήταν. Τώρα... δηλαδή, κυκλοφορούσες με αυτό, έγραφες με ένα, αλλά όλοι σε κοιτάζαν πίσω.
0: Μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, έχουν σημαντικό γυαλί που είναι ακριβώς ίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς ίδιο το σημαντικό
1: ναι,
0: γυαλί.
1: Τώρα είναι.
0: Άρα
1: τώρα,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: μπορεί να την πατήσεις πάρα πολύ εύκολα.
1: Άμα δεν έχει και, ναι. και φωτάκι να αναβοσβήνει, τελείωσε.
0: Εγώ λέω, ας πούμε, παίρνω το γυαλί γιατί θέλω να τη φύση και τα λοιπά, εδώ ένα ωραίο τοπίο και να το φωτογραφήσω και αυτά. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω να την
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, σπίτι μου.
1: Ξέρεις ότι εκτός των άλλων έχουν και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να ακούς μουσική και μπορείς ναι. να σου κάνει και μετάφραση, τα οποία στα εμφανίζει
0: καλά,
1: μέσα.
0: Και το κινητό σου.
1: Μέσα. Όχι, ναι. άλλο είναι να βγάλεις κινητό ναι. και αρχίζεις να κρατάς ένα καφέ, να κρατάς ένα.
0: Όχι, τη μουσική λέω.
1: Ατμίσμα. Εντάξει, και θες να μεταφράσεις ναι. κάτι. Βλέπεις ένα Κινέζο και δεν καταλαβαίνεις τι σου ναι. λέει, ας πούμε. Μπαμ, σου τα προβάλλει μπροστά στο τζάμι.
0: Δεν βλέπεις και μιλάς. Σκουντουφλά, ας πούμε.
1: Άλλο. Δεν πειράζει. Εκεί πατάς το. Αυτό να γράψει. Εκεί, την ώρα που θα φας τα μούτρα σου, πατάς το ρέκι για να βάλεις την τούμπα. Να ανεβάσεις την τούμπα μετά.
0: Αυτό είναι ωραίο στην οδήγηση. Γιατί μετά δεν χρειάζεται, ξέρω, με τους ασφαλιστές να μπλέκεις κτλ. Οπότε γράφεις το ατύχημα. Οπότε λες. Κατάλαβες. Οπότε, μια χρησιμότητα.
1: Όλα, εμείς θα τα λέμε πια.

0: Η σκληρά εργαζόμενη νέοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κλείνουμε, λέει, ευγενέστατα, η Δήμητρα Σταματίου που ήταν μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που ήταν πολύ pop η μουσική επιμέλεια σήμερα.
0: Είχαμε πολλές επιλογές.
1: Σωστά, με αφορμή τη Μαντόνα το ξεκινήσαμε και θα χορεύουμε μέχρι το βράδυ. Μαζί με το Ρούμπιο.
0: Έτσι.
1: Και λοιπόν, Ελένη Μπουλιέρη, φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Υπομονή στους δρόμους, γιατί από σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε κάποια ζητήματα με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά εντάξει, θα περάσει.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί και χρήσιμη, ρε παιδί μου. Μπορεί να πάρουμε αεροπλάνο, δεν ξέρει τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι, υπτάμενο δίσκο μην πάρουμε. Μα κλείσει τίποτα αυτό, δεν
0: ξέρω. Άμα είναι να πάρω αεροπλάνο και υπτάμενο δίσκο, τι θε παίρνω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και εξωγήινο και ό,τι θέλει.
1: Έχουμε από το.
0: Και τον ιτή, α πούμε, να πάει στο σπίτι του. Φων home.
1: Μα έχουν περισσέψει λεφτά να πάρουμε και τέτοια. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, εμεί φεύγουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράγκου το επόμενο 2:06-8 εδώ στο Sky 100,3 και εμεί ερχόμαστε αύριο στι 5 το δέρισμα Μακάρι Τάκη Γιανούτσο και αδιόρθωτη. Καλό σα απόγευμα λοιπόν. Πολλιά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. We'll be right back.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
10: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
9: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
10: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δυσκέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Κηφισιάς έως τον Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στον άξονα Αμπελό και Πιμαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Πεντέλης και στις εξόδους Γιαλαμία. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα στο διαδίκτυο «Δεν είναι ζούγκλα». Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον πρόεδρο του Λάος Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγους σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφορία και ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνεται το ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Πάτρα, συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς από το NBA στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο της Ιταλίας. Τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 απόψε η εθνική ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Καταρίνα Δράκου.

Βασική αρχή της φιλοξενίας είναι αυτή. Μαθαίνεις τι αρέσει στον καλεσμένο σου και φροντίζεις γι' αυτό. Ακόμα και αν μιλάμε για το πιο απλό πράγμα. Ακόμα και αν μιλάμε για ένα τραγούδι. Soft diplomacy που θα έλεγαν και οι Αμερικανοί, και είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Αυτός είναι ο Τούπακ Σακούρ. Αν δεν είχε δολοφονηθεί, το πιθανότερο είναι πως θα ζούσε και ακόμη θα μεγαλουργούσε. Η ιστορία της ζωής του μοιάζει με σενάριο ταινίας, από εκείνες που έχουμε δει, ξέρετε, με τις συμμορίες, τα οδοφράγματα, τους καλούς και τους κακούς. Μια παιδική ηλικία σε συνθήκες πολιτικά και κοινωνικά ταραγμένες, η ραπ, η επιτυχία, το μίσος των άλλων ράπερ και ο πρόωρος θάνατος στα 25 του. Η ιστορία του Τούπακ επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο. Ήταν στις αρχές του προηγούμενου μήνα, με καθυστέρηση 30 χρόνων, κατά τα οποία χρόνια εξυπάνθηκαν και πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Το άλυτο μυστήριο τελικώς λύθηκε. Η δολοφονία εξιχνιάστηκε και ένας τύπος, αρχηγός συμμορίας ήταν η ιδιότητα που του έδωσαν τα μέσα, συνελήφθη για τη δολοφονία του. Ο Τούπακ εξακολουθεί και σήμερα να έχει φανατικούς, τον ακούνε τα νέα αλλά και τα μεγαλύτερα, γιατί όχι παιδιά. Πολλά τραγούδια του κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του. Η ράπ είναι κάτι σαν κώδικας πια για όλους, για εκείνους που βιώνουν ή αισθάνονται ότι βιώνουν ανισότητες. Μεταξύ αυτών και ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι μπορεί να βρίσκει εγωιτευτικό Ρούμπιο στο Τούπακ? Όταν τον ρώτησαν, απάντησε πως ο Τούπακ είχε την ικανότητα μέσα στα τραγούδια του να μιλάει για πράγματα που ο κόσμος αγνοούσε. Την ακούσω. Καταθλιπτική κάντρι, όπως η σύζυγός μου, απάντησε αποστομωτικά. Έπειτα μπορεί να είναι και το άλλο. Και οι δύο είναι παιδιά οικογενειών που κουβαλούσαν μια ιστορία πολιτικής και κοινωνικής αναζήτησης στην Αμερική. Ο Τούπακ μεγάλωσε μέσα στους αγώνες για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Ο Ρούμπιο πάλι σε μια οικογένεια μεταναστών της κουβανέζικης διασποράς.

0: Γεννήθηκαν και οι δύο την ίδια χρονιά, το 1971, στην ίδια χώρα, αλλά σε τελείως διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, σε δύο πολύ διαφορετικές Αμερικές, που όμως συνυπήρχαν. Στη ζωή μπορείς να αλλάξεις τα πάντα, κοινωνική θέση, επάγγελμα, πολιτικές απόψεις. Ο Ρούμπιο τα έχει αλλάξει όλα. Αυτό που δεν μπορείς να αλλάξεις είναι οι καταβολές σου και πιθανότατα και η μουσική που σου αρέσει να ακούς. Get your money, motherfucker, let's get rich and real, kick it, all eyes on me. Little life is a thug, nigga, cause will it be a guy. Little life is a false play. Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Τρίτης, 6 Οκτωβρίου και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του All Eyes on Me και αυτό είναι το τραγούδι του Tupac με το οποίο ξεκινάμε. Είναι πράγματι έτσι, περιγράφει απολύτως τη συγκυρία. Τα μάτια όλων μας είναι αυτό το απόγευμα στραμμένα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Φτάνει σε λίγες ώρες στην Αθήνα. Το πρόγραμμά του, βέβαια, το επίσημο πρόγραμμά του ξεκινά αύριο πολύ νωρίς το πρωί. 10 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που μας επισκέφθηκε με Αμερικανός. Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν τότε η επίσκεψη του στην Αθήνα. Φαντάζομαι πολύ την θυμάστε. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, έρχεται και πάλι στην Ελλάδα 10 χρόνια μετά, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική συγκυρία. Και αν ο Ομπάμα δεν τα κατάφερε λόγω καιρού να εκφωνήσει το λόγο του για τη δημοκρατία στην πνίκα, ο Ρούμπιο θα τα καταφέρει. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα μιας έτσι και αλλιώς πολύ ενδιαφέρουσας επίσκεψης. Η Πνίκα είναι ο τόπος που γεννήθηκε η δημοκρατία. Η εικόνα του Ρούμπιο στην Πνίκα είναι η εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Πέρα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν και νομίζω ότι εν πωλής θα έχετε ακούσει και τα έχουμε συζητήσει, μια παράμετρος ακόμη που κάνει την επίσκεψη αυτή σημαντική είναι το γεγονός ότι ο Ρούμπιο δεν έρχεται απλώς ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά ως ένας από τους Αμερικανούς πολιτικούς που ήδη συζητούνται για την επόμενη μέρα στην Αμερικανική πολιτική σκηνή. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τα της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν συνδιαμορφωτής της Αμερικανικής νομοθεσίας για τα ζητήματα ασφάλειας, για τα ζητήματα ενέργειας, πράγματα τα οποία δηλαδή θα συζητηθούν τις επόμενες ώρες από αύριο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους συσχετισμούς στην περιοχή, που δεν είναι και η πιο εύκολη. Δεν μας ανακάλυψε δηλαδή όταν έγινε Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα ήταν μέρος της αμερικανικής στρατηγικής του ήδη από την εποχή που εκείνος βρίσκονταν ακόμα στην Γερουσία. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα είμαστε παρέα σας όπως και κάθε απόγευμα μέχρι και τις 8. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας σας απαντά στο 210-4800-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε, για ό,τι θέλετε, είτε στο Viber είτε στο skyradio.gr, στο κουτάκι που λέει πες την άποψή σου. Να ξεκινήσουμε την κίνηση που θα συναντήσετε όσοι είστε αυτή την ώρα στο δρόμο και έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα σας δυσκολέψει το καθοδικό του Κηφισού. Από Κηφισιά ξεκινούν τα προβλήματα έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά θα βρείτε κίνηση, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα αύριο. Πρέπει να είμαστε όλοι ενημερωμένοι, γιατί θα τεθούν σε ισχύ από νωρίς το πρωί, από απόψε μάλλον, για να είμαι σωστή, από απόψε μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η Τετάρτη θα είναι δύσκολη μέρα, ας το πάρουμε απόφαση. Πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο λόγος είναι βεβαίως η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο σημείο που θα μείνει ανεπηρέαστο. Για το κέντρο τώρα, αν έχετε προγραμματίσει δουλειές, νομίζω ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε να τις αναβάλλετε και να τις επαναπρογραμματίσετε. Λοιπόν, ο κύριος Ιάννης Παπαφλωράτος είναι μαζί μας, διεθνολόγος, παρακολουθεί και εκείνος βεβαίως την προετοιμασία που γίνεται για την αύξηση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Με τη βοήθειά του θα θέσουμε το πλαίσιο. Γεια σας κύριε Παπαφλωράτε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τα έχετε πει όλα εσείς, δεν ξέρω τι έχει απομείνει για να
0: δεν
1: πω.
0: Δεν έχω πει τίποτα. Εγώ είπα απλώς ότι του αρέσει πολύ ο Τούπακ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, έτσι θέλω να πω. Καλό είναι καμιά φορά να ψάχνεις και λίγο πίσω, έτσι να ξύνεις την εικόνα, να βλέπεις και τι έχει πιο κάτω. Είναι ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος, γνωρίζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει. Αυτό δεν είναι και αυτονόητο πάντα.
1: Έχετε δίκιο και κύριος με υπό αυτή τη διοίκηση, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κύριος Ρούμπιο είναι αυτό που θα λέγαμε εκπρόσωπος του βαθέως κράτους. Ένας άνθρωπος πολύπειρος, με μεγάλη διαδρομή στην Γερουσία, με μεγάλη διαδρομή στο πολιτικό γίγνεσθε της Αμερικής, ένας άνθρωπος που είχε συνδιαμορφώσει μαζί με τον κύριο Μενέντες το πλαίσιο εδώ στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τη διπρόσωπη πολιτική της Τουρκίας και που είναι υπέρ της ενεργειακής ανάδειξης της Ελλάδος σε συνεργασία πάντα με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ. Γιατί είναι αναμφανδόν υπέρ του Ισραήλ ο κ. Ρούμπιο. Και σίγουρα δεν ακούει με καλό μάτι όλες αυτές τις κορώνες που εκτοξεύονται από την Άγκυρα εις βάρος της πολιτικοστατικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και του λαού του Ισραήλ και γενικότερα των Εβραίων.
0: Ναι, μιας και βάλατε την Άγκυρα τώρα στη συζήτησή μας. Αυτό το οποίο ακούω ότι σπάει ένα πρωτόκολλο ο κύριος Ρούμπιο στη συζήτησή μας. Αυτό το οποίο ακούω ότι σπάει ένα πρωτόκολλο ο κύριος Ρούμπιο και δεν επισκέπτεται παραλλήλως και τους γειτονές μας, τους Τούρκους.

0: προκαθίσει σε τρεις χώρες σε όλη την Ευρώπη. Σε εμάς, όπου θα καθίσει και το περισσότερο χρόνο, στην Πορτογαλία και την Ισλανδία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιλέγει την Ελλάδα για να ουσιαστικά μείνει περισσότερο και βεβαίως δεν επισκέπτεται καμία άλλη γειτονική χώρα. Ελάχιστες φορές κατά το παρελθόν έχει γίνει αυτό, δηλαδή να πάει κάποιος από την Αμερική υψηλόβαθμος αξιωματούχος είτε στην Τουρκία και να μείνει στην Ελλάδα ή το αντίστροφο. Και αν το συνδυάσουμε με την επικείμενη επίσκεψη αρχές του 27 και του κυρίου Βάντς και του κυρίου Χέξεβ, δείχνει ότι στην στρατηγική της αμερικανικής διοίκησης, αυτή που λέμε εδώ στην Ελλάδα κυβέρνηση, η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της. Διότι είναι μια χώρα η οποία είναι ενεργειακός κόμβος πλέον. Στον ενεργειακό τομέα λοιπόν παίζουμε πάρα πολύ ψηλά. Επίσης στο στρατιωτικό τομέα έχουμε υπογράψει μια σειρά συμφωνιών και αναμένουμε βεβαίως από το τέλη του 28-29 να πάρουμε και τα πρώτα F-35. Ήδη ελπίζουμε ότι θα συναφθεί μια νέα συμφωνία για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των F-16, των υπολείπων μάλλον F-16, στην έκδοση Viper, που όπως μου έλεγε ένας μαθητής μου πιλότος, δεν έχει καμία σχέση η καινούργια έκδοση με την παλαιά. Είναι ένα όπλο στρατηγικό στα χέρια ενός πιλότου, ο οποίος ξέρει πραγματικά να το αξιοποιήσει. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλες συμφωνίες. Και βεβαίως το GSI, δηλαδή το καλώδιο, είναι αδιανόητο θα μείνει εκτός της ατζέντα. Θα το θέσει σίγουρα η ελληνική πλευρά. Ναι. Διότι και είναι ένα ευρωπαϊκό project και δεν μπορεί η Άγγλια, η οποία ήδη απειλεί την Ελλάδα με το Κάζους Μπέλι, και αυτό είμαι βέβαιος θα το θέσει ο Πρωθυπουργός, του τι γίνεται δηλαδή με το Κάζους Μπέλι, να μπλοκάρει το σχέδιο αυτό από μια συμμαχική εντός ή εκτός εισαγωγικών χώρα. Διότι με την Τουρκία είμαστε στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στο ΝΑΤΟ δηλαδή.
1: Άρα, εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει με το καλώδιο, κύριε Παπαφλωράτε? Γιατί πρόσφατα είχαμε πάλι δηλώσεις των Τούρκων. Το θέμα είναι καθημερινά στα τουρκικά μέσα ενημέρωση.
0: Ναι, το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ.
1: Και μάλιστα λένε ότι εμείς θέλουμε άδεια. Θέλουμε, μα ζητήσατε την άδεια. Και αν θέλετε να μας τη ζητήσει και η Γαλλία την άδεια, μια και υπάρχει εμπλοκή της Γαλλίας στην ιστορία αυτή.
0: Είναι μια αναβάση, γιατί πολλές φορές κατά το παρελθόν είχαμε διάφορα ζητήματα και ναι, μεν κρίνιζαν Τούρκοι, αλλά σταματούσε εκεί, γινόταν αυτό το οποίο λέει το Διεθνές Δίκαιο και που υποστήριζε η Ελλάδα. Τώρα πλέον ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι είναι να επιτύχουν μια στρατηγική νίκη εις βάρος της χώρας μας, την οποία θα επιτύχαναν μόνο σε περίπτωση ενός πολέμου. Ξέρουν πολύ καλά ότι η έκβαση ενός πολέμου είναι λίγα αναμφίβολη, για να μην πω ότι είναι βέβαιο ότι δεν θα πετύχουν κανένα από τους στόχους τους. Άρα λοιπόν προσπαθούν με τη μέθοδο του bullying, δημιουργώντας ένα κλίμα, να επιτύχουν μια υποχώρηση της Ελλάδος. Η Ελλάδα δήλωσε σε όλα τα φόρα και νομίζω όλοι οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι της Ελλάδος, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους, ότι το σχέδιο αυτό θα προχωρήσει. Είναι ευρωπαϊκό σχέδιο, ενδιαφέρονται πάρα πολλά κράτη γι' αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή η Ελλάδα η οποία ενδιαφέρεται, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το Ισραήλ, όπου θα υπάρχει μετέπειτα επέκταση του καλωδίου. Άρα, εάν υπολογίσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη χθες, τις οποίες ριτουιτάρισε, για να χρησιμοποιήσω μια μοντέρνα έκφραση και λίγο αδόκιμη, ο κύριος Τραμπ, που έλεγε ότι δεν υπάρχει όριο στις σχέσεις μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αμερικής παρά μόνο ο ουρανός, και ότι πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί στρατηγικό εταίρο της στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο momentum από το σημερινό, από την άφηξη του κυρίου Ρούμπιο, που σίγουρα θα συζητήσει και αυτό. Και ο κύριος Ρούμπιο, υπενθυμίζω, είναι αυτός ο οποίος ήταν υπέρ του να βγει η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Εκεί που χάσαμε το Μενέντερς, αποκτήσαμε έναν άλλον σύμμαχο.
0: Τον είχαμε τον κύριο Ρούμπιο. Αλλά ο κύριος Μενέντερς, βέβαια, είναι αντισαναπλήρωτο κενό. Πάντως πρέπει να βλέπετε την ευρύτερη στρατηγική. Δηλαδή, χθες ο Υπουργός Αμήνης ήταν στην Βενετία για τη διάσκεψη των κρατών της Αδριατικής και του Ιωνίου.
1: Το μάθαμε, κύριε Παπαφλωράτε, μιας και το αναφέρατε, κυρίως γιατί έλειπα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά δεν μιας ξέρω, και το δεν κατέβομαι στα εσωτερικά. Ξέρω πάντως ότι αναμένεται η υπογραφή νέων συμφωνιών. Δεν θέλω εγώ να προαναγγείλω κάτι. Αγοράς κι άλλων σκαφών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Άρα λοιπόν η συνεχής αναβάθμιση τη ισχύω τη χώρα μα και η επίσκεψη του Ρουμπίου περιλαμβάνει και αυτό το σκέλος. Περιλαμβάνει το σκέλος των F-35, όπου εμείς θέλουμε να έχουμε πραγματικά ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει σε οπλικό σύστημα. Υπάρχει το σκέλος της αγοράς πολεμικού υλικού από το πλεονάζον υλικό των ΗΠΑ, με την ελπίδα ή να είναι σε πολύ χαμηλή τιμή ή ακόμα καλύτερα να μας το διαθέσουν δωρεάν. Αν αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα βλέπουν οι Αμερικανοί και βλέπουν τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα για να ενισχύσει την αποθετική της ισχύ.
1: Οι Τούρκοι λέτε. Οι Τούρκοι τα βλέπουν.
0: Τα βλέπουν, οι Τούρκοι τα βλέπουν και οι Αμερικανοί.
1: Α, και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, επιμένω στους Αμερικανούς και γι' αυτό ακριβώς ο κ.

0: κύριο Ρούμπιο εδώ θα έχει πολλές επαφές για αυτό το θέμα. Σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα των συνομιλιών του ευρώ με Έλληνες αξιωματούχους θα αφορά ακριβώς τα οπλικά συστήματα τα οποία η χώρα μας θέλει να προμηθευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ένας συνάδελφός σας πρόσφατα μου έλεγε στην εκπομπή, κύριε Παπαφλωράτε, ότι ο Ρούμπιο είναι μία διαφορετική περίπτωση ανθρώπου κοντά στο περιβάλλον Τραμπ. Είναι ίσως και ο μόνος αυτή τη στιγμή που έχει τη δύναμη να του ασκεί επιρροή και να του αλλάζει και τη γνώμη. Και ξέρουμε ότι ο Τραμπ αλλάζει εύκολα τη γνώμη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι χρειάζεται μερικές φορές οριοθέτηση. Έχει αυτή την ικανότητα της πειθούς. Δεν ξέρω τι
0: είναι έμπειρος, να το αποδώσω. Είναι έμπειρος. Είναι ένας άνθρωπος που έφερε πάρα πολλές ψήφους στον κύριο Τραμπ, διότι έχει την καταγωγή από την Κούβα, είναι φανατικός εναντίον του καθεστώτος της Κούβας, εναντίον του Κάστρου και του κομμουνιστικού καθεστώτος. Mm-hmm. Έφερε λοιπόν πάρα πολλές ψήφους ισπανόφωνων στον κύριο Τραμπ. Και αυτό δεν το ξεχνάει ο κύριο Τραμπ. Ήταν αλλή αναμφίβολο αν θα κέρδιζε τις ψήφους αυτές χωρίς τον κύριο Ρούμπιο. Mm-hmm. Και ο κύριο Ρούμπιο πραγματικά αγωνίστηκε με πάθος για να φέρει αυτές τις ψήφους στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Mm-hmm. Άρα έχει επιρροή, σύν του ότι ως προϊστάμενος του State Department είναι δεδομένο ότι πως έχει την κατάλληλη ενημέρωση. Άρα ξέρει τι και πώς θα πει στον Αμερικανό πρόεδρο για να τον μεταποιήσει όταν παίρνει κάποια άποψη που θεωρεί ο ίδιος ιδανική.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να τον δούμε και στο μέλλον. Θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος.
0: Είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσει το χρήσμα. Αν θα το πάρει ή όχι, θα το δούμε. Αλλά ακόμα και αν δεν το πάρει.
1: Εμείς θα θέλαμε πάντως.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, ναι. το λέω αναμφανδόν. Και εμείς, αν μιλήσετε δηλαδή με Ελληνοαμερικάνους, αν μιλήσετε με μέλη του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αναμφανδόν υπέρ του κυρίου Ρούμπιο και όχι του κυρίου Βάνς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν πάρει το χρήσμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα παίξει ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθε της Αμερικής το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παπαφλωράτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε τώρα τα νεότερα, την άφηξή του για αρχή απόψε το βράδυ και από εκεί και πέρα το πώς θα μπουν όλα τα θέματα με τη σειρά τους στην ατζέντα. Και προφανώς η επίσκεψη αυτή θα μετρήσει όχι άμεσα, δηλαδή σε επίπεδο δηλώσεων και κλίματος που είναι βέβαιο ότι θα το επιδιώξουμε και θα το λάβουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά κυρίως σε όσα θα συμβούν τους επόμενους μήνες που θα έχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, για την επίσκεψη που όλοι αναμένουμε του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τον Μπαράκ Ομπάμα και ένας ακροατής με διόρθωσε. Ναι, η σύγκριση ήταν με το γεγονός ότι και οι δύο διεκδικούσαν την πνίκα για να εκφωνήσουν την ομιλία τους. Και ο Ρούμπιο, ο Πομπέο, σωστά με διορθώνετε, είχε έρθει, είχε επισκεφθεί την χώρα μας το 2020, βέβαια ήταν άλλου τύπου επίσκεψη αυτή. Πάμε στις διαφημίσεις μας, στους τίτλους ειδήσεων, να επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τις τηλεφωνικές σαπάτες.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από Περιστέρι ως Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία στον άξονα Αμπελό και Πιμαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από κόμβο μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους Γαλαμία. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάος Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν 1972, ο Στάρμαν, ο Μπάου είχε μόλις δημιουργήσει εκείνη την φανταστική περσόνα, τον Ζίγκι Στάρνταστ, ο φανταστικός rock star που έρχεται από το διάστημα. Από τον Μπάου δεν μάθαμε αν υπάρχει ζωή στο διάστημα, μάθαμε βέβαια ότι υπάρχουν μουσικές ιδιοφύειες, ήταν ο ίδιος μία από αυτές. Και ήταν πράγματι από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη είναι και το σημερινό Νόμπελ Φυσικής. Δεν ξέρω πόσοι προλάβετε να διαβάσετε την ιστορία του 82χρονου Φράνσις Χάλσεν, του επιστήμονα που τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Πέρασε πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή του να ψάχνει για νετρίνα, αυτά τα σωματίδια που έχουν μια εντυπωσιακή ιδιότητα να αλληλεπιδρούν ελάχιστα με την ύλη. Φανταστείτε ότι δισεκατομμύρια περνούν από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, αλλά εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Ο Χάλσεν αξιοποίησε τους πάγους του Νότιου Πόλου για να μελετήσει τα πιο ακραία και μυστηριώδη φαινόμενα του σύμπαντος. Η ιδέα του ήταν η εξής. Πρότεινε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τεράστιος όγκος πάγου στην Ανταρκτική και να λειτουργήσει ως φυσικός ανιχνευτής. Τι συνέβη? Έφτιαξε ένα παρατηρητήριο το 2011, αξιοποίησε αισθητήρες βαθιά μέσα στον πάγο και άρχισε να καταγράφει αυτές τις ελάχιστες λάμψεις που προκαλούν ορισμένες από τις αλληλεπιδράσεις των νετρίνων. Έτσι λοιπόν οι επιστήμονες κατάφεραν να μελετούν φαινόμενα από πολύ μακριά, που μας έρχονται από μακρινές κοσμικές πηγές, περιοχές δηλαδή γύρω από μαύρες τρύπες και εκρήξεις στο σύμπαν, στα αστέρια. Γιατί βραβεύτηκε? Γιατί στην πραγματικότητα απέδειξε ότι μπορούμε να κάνουμε άλματα και να μελετάμε το σύμπαν όχι μόνο μέσω του φωτός αλλά κυρίως μέσω αόρατων σωματιδίων, όπως είναι τα νετρίνα. Αύριο έπεται η συνέχεια με τα Νόμπελ Χημίας, με το Νόμπελ Χημίας. Την Πέμπτη είναι το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό το Νόμπελ ποιος θα το πάρει? Για τη λογοτεχνία διάβαζα νωρίτερα ότι είναι μια Κινέζα και ένας Ιάπωνας που διεκδικούν το πρώτο βραβείο. Νομίζω τον Ιάπωνα τον ξέρετε, είναι κάθε χρόνο πολύ ψηλά στα φαβορί. Η Κινέζα είναι η Κάνγκ Σου, είναι η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή, η κινέζικη πειραματική πεζογραφία. Ο Ιάπωνας είναι ο Χαρούκι Μουρακάμι, πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό, διαχρονικά υποψήφιος στις προβλέψεις, δεν τα έχει καταφέρει όμως μέχρι τώρα. Στην τρίτη θέση ένας Αυστραλός, επίσης πολύ ψηλά στις αποδόσεις, ο Τζέραλντ Μερνέιν, ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου, δεν έχει ταξιδέψει ποτέ εκτός Αυστραλίας, δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παρότι γράφει πολλά βιβλία και γράφει το 2026, γράφει μόνο σε χειροκίνητες γραφομηχανές και έχει ένα τεράστιο πάθος τις υποδρομίες, παρότι ο ίδιος δεν έχει ανέβει ποτέ του σε άλογο. Βιβλία του θα βρείτε στα ελληνικά και από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για απάτες. Θα μου πείτε, απάτες είναι πολύ γενικό. Να, σήμερα να ανοίξεις ένα δελτίο ειδήσεων, θα δεις πάρα πολλές απάτες. Πια βασικά έχουμε καταφέρει να γίνουμε, τι να πω, μάστερ στην απάτη. Τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα, παράνομος τζόγος, ο πρόεδρος του Λάος και μέχρι πρότινος τιμητής των πάντων και αυτός με απάτη πορευόταν, έκοβε εικονικά τιμολόγια τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για το δημόσιο και ξέρετε πώς γίνεται συνήθως. Γίνεται η αρχή και μετά συντηρείται με διάφορες αποκαλύψεις ικανές πάντα να μας ρίξουν από τα σύννεφα. Εμείς όμως θα εστιάσουμε τώρα σε κάτι άλλο και η αφορμή ήταν το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή σήμερα. Οι τηλεφωνικές απάτες είναι πολλής κόσμος που έχει πέσει θύμα, πιθανότατα και εσείς που μας ακούτε να σας έχει συμβεί και να μην καταφέρατε να το αποφύγετε, παρότι πια υπάρχει μια μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος καταδικάστηκαν για το ίδιο αδίκημα. Γι' αυτό την απάτη της, την τηλεφωνική. Είμαι από το ΔΔΕ, είμαι λογιστής, παίζουν τους κωδικούς σου, κατέβασε σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά σου και άλλα πράγματα που συμβαίνουν και ας ακούγονται τρελά. Δεν ήταν άγνωστη των αρχών. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν. Αυτά είναι στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Σήμερα Ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ρωτήθηκε και για αυτό το κομμάτι, μίλησε για μάστιγα. Όπως είπε, οι δράστες χρησιμοποιούν όλο και πιο προωθημένες μεθόδους, πιο εφάνταστες μεθόδους, εκμεταλλεύονται την ψυχολογία και την αγωνία των θυμάτων. Γι' αυτό το λόγο αποκάλυψε ότι σύντομα το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φέρει μια νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι συγκεκριμένες μορφές απάτης θα αντιμετωπίζονται ως κακούργημα, ανεξάρτητα από τη ζημιά, την οικονομική ζημιά εννοώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, είναι δικηγόρος, είναι διδάκτορ εγκληματολογίας, να μας πει τη θέση του για αρχή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από λίγο πιο πριν, από 30 χρόνια πίσω. Επί 30 περίπου χρόνια υπήρχε ένας σταθερός προσανατολισμός όσον αφορά τις ποινές, με πολλά ευρύτατα εφαρμοζόμενη την αναστολή στην ποινική καταστολή. Αυτό καλώς ή κακώς έμαθε μια κοινωνία στο ότι ακόμα και αν πιαστείς θα παραμείνεις έξω μέχρι να τελεσυνδικήσει ή να γίνει αμετάκλητη η καταδίκη σου, ασκώντας τις δυνατότητές σου να μείνεις έξω με αναστολή, να μην κρατηθείς προσωρινά με το που πιάνεσαι, αν έχεις μόνιμη κατοικία και μία σειρά από άλλες προϋποθέσεις. Και αυτό, 30 χρόνια είναι πολλά, από το 1996 που καταργήθηκε η προσωρινή κράτηση για τα πλημελήματα. 30 χρόνια είναι μια γενιά που ισοδυναμεί με πολύ περισσότερες όσον αφορά την ιστορία της ποινικής καταστολής στην Ελλάδα. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποίησαμε, και αυτό μόνο χρονολογικά το τοποθετώ, μετά το 2021-22, όταν πέρασε και αυτό το κοινωνιολογικά ιδιαίτερο πείραμα του κορονοϊού και του εγκλισμού, μετά ανακαλύψαμε ότι έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και η βία κατά των γυναικών και οι ανθρωποκτονίες και η βία στους δρόμους και γενικά το οργανωμένο έγκλημα, ότι υπάρχουν δείκτες υψηλότατοι. Απέναντι σε αυτό, η ελληνική πολιτεία, και δεν το προσωποποιώ φυσικά σε καμία κυβέρνηση, γιατί γι' αυτό ξεκίνησα από πίσω, από χρονικά παλαιότερα, μιλάω για τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν περάσει όλες τις κυβερνήσεις, τα κόμματα, οι σχηματισμοί τους, οι συνασπισμοί τους, τα πάντα. Όταν λοιπόν συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν αυξημένοι δείκτες σε εγκλήματα βίας, αυξημένοι δείκτες σε εγκλήματα στο διαδίκτυο, αυξημένο οργανωμένο έγκλημα, και ως πολιτεία καλείσαι να τα αντιμετωπίσεις όλα, πρέπει να τα βάλεις σε μια σειρά και να ξεκινήσεις. Μιλάω για το δέον. Και γιατί μιλάω για το δέον? Για να μην ακούγομαι σαν ένας φτηνός πολιτικάντης που δεν έχω και καμία σχέση και δεν θέλω κανενός στην ψήφο, γιατί δεν πρόκειται να κατέβω σε τίποτε. Τα βάζεις σε μια σειρά γιατί η ποινική αντιμετώπιση των φαινομένων, των εγκληματικών φαινομένων, ξεκινά από την πρώτη γραμμή. Η πρώτη γραμμή είναι η αστυνομία, η υποδοχή της καταγγελίας του πολίτη. Είτε αυτό αφορά μια απάτη, είτε αυτό αφορά μια ενδοοικογενειακή βία, που είναι, οι δείκτες είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλά, είτε αφορά άλλου είδους αδικήματα. Ναι. Εκεί λοιπόν τι κάνεις, επανδρώνεις την πρώτη γραμμή, που είναι η αστυνομία και οι εισαγγελίες, με περισσότερα πρόσωπα. Προσέξτε, βάζω συνεχώς αστερίσκους. Αριθμητικά, οι αστυνομικοί σαν πλήρωμα που έχουμε στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί. Είναι τάκιστα κατανεμημένοι και αυτό
0: είναι
1: το λένε όλα τα υπουργεία.
0: Ναι, ναι,
1: φυσικά.
0: Σαφώς, ναι.
1: Και εξειδίκευση. Όταν λέμε εξειδίκευση, δεν εννοούμε να περάσεις κάποιες ώρες που θα είσαι μακριά από την υπηρεσία σου ως αστυνομικός για να πας να ακούσεις διαλέξεις κάποιων ανθρώπων άκαπνων να σου λένε ποιος είναι ο δείκτης του εγκλήματος και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση κτλ. Θεωρητικά πράγματα. Εννοούμε να εξειδικευτούν, ουσιαστικά να μπορούν να εφαρμόσουν τη δικονομία. Δηλαδή να παραλάβουν την εισαγγελική παραγγελία, να έχουν τους συναδέλφους τους έτοιμους να τους ακολουθήσουν, να έχουν πλάνο δράσης για να συλλάβουν, να εξιχνιάσουν, να συνεργαστούν με το έγκλημα το ηλεκτρονικό, πάμε και στο θέμα μας, και να μπορούν να αποδώσουν, είμαστε ακόμα στην πρώτη γραμμή, έτσι, να μπορούν να αποδώσουν μια σφιχτοδεμένη δικογραφία, η οποία χωρίς να πλήττει τα δικαιώματα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων. Τι σημαίνει χωρίς να πλήττει? Πάρα πολύ συχνά, θα θυμάστε, θα θυμούνται και οι ακροατές, είναι πάρα πολύ καραμέλα αυτό που ακούμε. Έσπασε και ομολόγησε. Ευθύνες λένε ότι ενώ είμαστε ακόμα στην προκατακτική εξέταση, δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματα το κατηγορούμενος. Αυτό είναι ένα δείγμα πολύ μεγάλης υπανάπτυξη της πρώτης γραμμής. Η επιστημονικά οργανωμένη και εξειδικευμένη αστυνομία δεν χρειάζεται την ομολογία του υπόπτου που έχει συλλάβει. Έχει τις ενδείξεις, τις έχει κατατάξει και συνδυάσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δεν την ενδιαφέρει καθόλου αν θα ομολογήσει. Είναι δεμένη ήδη η κατηγορία σε βάρος του. Άρα λοιπόν εξοπλίζει την πρώτη γραμμή, συνδέει τα τμήματα με το οργανωμένο έγκλημα και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στις συγκεκριμένες απάτες που έχουν διαφορετικό modus operandi και είναι διαφορετικός τρόπος τέλεσης και εν μέρει και διαφορετικά τα θύματα, είναι άλλες οι μετακρυπτονομίσματα, άλλες με τη γιαγιά φέρε μας τα χρυσαφικά σου κτλ. Εκεί λοιπόν, σε όλα αυτά τα περί απάτης ζητούμενα, τα θέματα αυτά, πρέπει να είσαι οργανωμένος για να τα αντιμετωπίσεις. Η ποινή έρχεται μετά, δηλαδή δεν εξελίσσεις την αντιμετώπιση ξεκινώντας από τη γούνα που θα φορέσεις σε ένα πάρτι. Εξελίσσεις την ποινή από τα ρούχα που θα φορέσεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Εκεί ξεκινάς.
0: Άρα η λογική εδώ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά είναι μια λογική που γενικότερα την ασπάζεται η παρούσα ηγεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης περί αυστηροποίησης των ποινών. Θεωρείτε ότι δεν θα αποδώσει? Ξεκινάμε από την αρχή? Διευκρινίστε το μας αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε για κυκλώματα τα οποία είναι και πολυδέδαλα. Δηλαδή, συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο. Ωραία. Τον πας στη φυλακή. Αυτός βγαίνει, όπως δείχνουν τα στοιχεία της καθημερινής σήμερα. Το κύκλωμα και η ζημιά εξακολουθεί να γίνεται από το.
1: Ναι, ξέρετε όμως.
0: Από τα άλλα πλοκάμια του κυκλώματος, από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
1: Ξέρετε γιατί όμως αυτό συμβαίνει? Όχι γιατί δεν έχουμε σοβαρές ποινές, έχουμε αυστηρότατες ποινές και ξεκίνησα ήδη προσωπικά εκφράζοντας τη γνώμη του ότι χρειαζόταν εδώ και χρόνια να είναι το οπλιστάσιο μας πιο αυστηρό. Αλλά χρειάζονταν και άλλα πράγματα για να λειτουργήσει αυτό. Αυτό λέω. Δηλαδή προσθέτω, δεν μπορείς να βλέπεις τη μισή φωτογραφία, πρέπει να βλέπεις τη φωτογραφία με το background και καθαρά τα χρώματα. Συνεπώς, με δυσαρέσει και να πω και το ότι δεν μπορεί ο καθένας, ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε ειδικός, να γνωματεύει για το αν θα λειτουργήσει κάτι ή όχι, γιατί στην Ελλάδα είναι αποδεδειγμένο και δυστυχέστατα στους τομείς της προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και της Δικαιοσύνης, ότι η έρευνα και τα δεδομένα είναι εχθρός και της πολιτικής και των αρχών. Mm. Δηλαδή δεν έχουμε αξιοποιήσει και ούτε έχουμε φτιάξει δεδομένα βάσης δεδομένων τόσα χρόνια από τις οποίες θα τροφοδοτείτε στην αναζήτηση ενός τύπου εγκληματία, όταν βέβαια έχουμε κατατάξει όμοιες περιπτώσεις και ξέρουμε να διακρίνουμε. Δεν έχουμε λοιπόν φτιάξει βάσεις δεδομένων για να βοηθιόμαστε στην εξυχνίαση των εγκλημάτων. Mm-hmm. Δεν έχουμε άμεση διασύνδεση του ηλεκτρονικού εγκλήματος με τις εισαγγελίες και τα κατατόπων αστυνομικά τμήματα. Έχουμε υποστελέχωση τραγική επί τουλάχιστον 5-6 χρόνια, που το λένε και οι ίδιοι οι αστυνομικοί με τους συνδικαλιστές τους των αστυνομικών τμήματων. Όταν έχεις αυτή την εικόνα, η αυστηροποίηση της ποινής από μόνη της απλώς λέει καλά πάνε όλα τα πράγματα μέχρι να φτάσουμε σε ένα δικαστήριο που θα δικάσει κακούργημα σε 1,5 χρόνο το λιγότερο αν κάποιος κρατηθεί προσωρινά, ή και σε 8 χρόνια εάν του βάλουμε περιοριστικούς όρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο, χωρίς να ενισχύσει την πρώτη γραμμή και τη διασύνδεση των υποσυστημάτων ποινικής δικαιοσύνης, αστυνομία, εισαγγελίες, δικαστήρια, γραμματείες δικαστηρίων, γραμματείς εισαγγελίες ανηλίκων, κάνεις μισή δουλειά. Δείχνεις τη μισή φωτογραφία.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι.
1: Φυσικά δεν μπορεί να ζητήσει κανείς από καμία κυβέρνηση να τα λύσει όλα σε μία θητεία ή και σε δύο. Έτσι. Είναι ζητήματα που είναι σύνθετα και πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα.
0: Εντάξει, δεν τα αντιμετωπίζουμε. Δεν τα αντιμετωπίζουμε όμως 8 χρόνια αυτά τα θέματα. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω. Το ζήτημα της οργάνωσης έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα. Το έχουμε θέσει και το έχουμε δει.
1: Το μόνο άλυτο όμως, ναι, κατά σύμπτωση. Το μόνο άλυτο.
0: Το μόνο άλυτο.
1: Γιατί,
0: άρα λέτε,
1: κοιτάξτε,
0: ότι θα λειτουργούσε υπό προϋποθέσεις να έχουμε λύσει τα βασικά. Έτσι, να υπάρχει να κυλάει πιο εύκολα. Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι άχρηστο. Δεν είναι άχρηστο. Φυσικά ούτε είναι άχρηστο, ούτε το υποτιμάμε ένα τέτοιο μέτρο. Αλλά η οριζόντια στην ουσία επιβολή στο δικαστή, γιατί αυτό είναι επιβολή στο δικαστή. Ξέρεις, θα εφαρμόσεις αυστηρότερη ποινή στα πάντα. Mm-hmm. Η επιβολή στο δικαστή, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι απολύτως αναγκαία για να φτάσει η δικογραφία στο δικαστή πλήρης και σύντομα, τη δικογραφία τη φτιάχνουν οι αστυνομικοί και οι εισαγγελίες, τότε δεν είσαι πλήρης, δείχνεις την πρόθεσή σου, η ελληνική κοινωνία χρειάζεται όρια, κατά αυτό όλες οι επιλογές αυστηροποίησης προσωπικά, το επαναλαμβάνω, θεωρώ το ότι έπρεπε να είχαν γίνει ήδη, δηλαδή είναι αναγκαιότητα πλέον να γίνει, αλλά να γίνουν, αλλά μόνοι αυτοί, χωρίς άλλες ρυθμίσεις προβλημάτων που χρονίζουν, φοβάμαι ότι, και εδώ δυστυχώς δεν έχουμε τα δεδομένα για να αυτοδιαψευστώ κιόλας, mm-hmm. γιατί δεν τηρούνται δεδομένα, δηλαδή δεν ξέρουμε ένας νόμος, το 2021 ο ποινικός κώδικας άλλαξε δεκάδες φορές μέσα σε 5 χρόνια. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακόμα, καθώς δεν έχει περάσει ούτε μία δεκαετία από την μεταβολή του, τις αλλεπάλληλες μεταβολές του, τι από αυτό που ρυθμίστηκε έχει αποδώσει καλύτερα. Πού είναι τα δεδομένα? Έχουμε μόνο τις εισαγωγές σαν δεδομένο, τις εισαγωγές στην αστυνομία των καταγγελιών. Γιατί αδικήματα, πόσους συλλαμβάνουν, πόσοι εξιχνιάζονται όταν είναι άγνωστοι οι καταγγελόμενοι. Ναι, αλλά αυτοί πώς θα εφαρμόσουμε, πώς θα δούμε αν ο νόμος προχώρησε καλά, αν δεν έχουμε ερευνητικά δεδομένα?
0: Όχι, που ανεξάρτητοι.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που συμβαίνει σε όλους τους χώρους του κόσμου.
0: Γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα όμως, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Ακούστε, η προσωπική μου άποψη, και το λέω έτσι με μεγάλη ταπεινότητα, είναι το ότι είμαστε εχθροί της επιστήμης. Η κάθε κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει, και γίνει πάρα πολλές φορές λόγο για το Ινστιτούτο Αντιεγκληματικής Πολιτικής, ανεξάρτητο όργανο. Η κάθε κυβέρνηση σας βάζει τους δικούς της, αλλά να τηρούνται στοιχεία τα οποία ο επόμενος θα αξιοποιεί επιτέλους. Στα αλλιώς, και έχουμε αυτή την εγκληματικότητα. Χρειαζόμαστε αυτό το σχεδιασμό, αυτή τη δύναμη αστυνομικών. Χρειάζεται τοπική έδρα δικαστηρίου.
0: Άρα τώρα τα σχέδια πώς βγαίνουν εμπειρικά, αυτό μας λέτε? Ότι ξέρουμε.
1: Φοβάμαι, μακάρι να διαψευστώ. Ναι. Δεν ξέρω, βγαίνουν από κάποιο, με κάποια
0: η βάση επικαιρότητας,
1: η οποία δεν ανακοινώνεται.
0: Γιατί αυτό είναι ακόμα χειρότερο, να ορίζει
1: η
0: επικαιρότητα τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε.
1: Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το κίνητρο του Υπουργείου. Θεωρώ ότι το Υπουργείο καταλαβαίνει τις ανάγκες που υπήρχαν και υπάρχουν. Και οπωσδήποτε από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Εντάξει, έχει γίνει η επιλογή, γιατί η επιλογή αυτή έχει και μια γενικοπρολητική υφή. Mm-hmm. Δηλαδή μαθαίνει ο κόσμος ότι, κοίταξε να δεις, τελείωσε. Σηκώνεις χέρι στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πας φυλακή. Να το ξέρεις αυτό.
0: Δεν είναι λίγο αυτό.
1: Τώρα υπάρχει.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Καθόλου.
0: Πας να εξαπατήσεις κάποιον μέσα για κακούργημα από το πρώτο ευρώ.
1: Καθόλου. Mm. Αλλά κοιτάξτε, το ποινικό δίκαιο και το δόγμα, δηλαδή είναι ένα σύστημα κανόνων. Όταν αυστηροποιείς κάτι, πρέπει να υπάρχει, να τελεί σε αναλογία με όλα τα πιο πάνω από αυτό. Δεν μπορούμε να βάλουμε ισόβια σε κάποιον επειδή πέρασε το φανάρι. Έχουμε φτάσει και έχουμε, το έχουμε κάνει. Mm. Κακουργηματικές διώξεις για αν προκαλέσεις ατύχημα περνώντας το φανάρι. Το έχουμε κάνει και αυτό. Βέβαια εκεί απέφερε, γιατί κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν πρέπει να πίνει και να οδηγεί, ας πούμε, ή ότι θα μπει φυλακή εάν σκοτώνει στον δρόμο ανθρώπους. Εκεί λειτουργήσε επιμέρους. Είναι το μόνο μέρος το οποίο χρειαζόταν επίσης πρώτο να είχε ρυθμιστεί. Και σωστά εκεί λειτουργήσε. Γιατί οι δείκτες που έχουμε για να μπορούμε να το πούμε αυτό είναι τα λιγότερα ατυχήματα κατά περίπτωση. Mm. Φυσικά δεν εξαλείφεται κάτι.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς και εμείς άλλο χρόνο, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί δεν μείναμε σε αυτό. Μείναμε γενικότερα σε μια πολιτική που ασκείται, εφαρμόζεται, και υπάρχει η δήλωση σήμερα του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού, ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει παρούσα κυβέρνηση περί αυστηροποίησης των ποινών. Ήταν ενδιαφέρον όμως γιατί μας δώσατε έτσι και το background που λέμε σε άπτες στα ελληνικά, για το τι συμβαίνει στη διαχείριση ενός θέματος όπως οι τηλεφωνικές απάτες ή οι γυναικοκτονίες, αυτό που θα λέγει κανείς ότι είναι και μάστιγα της εποχής.
1: Κοιτάξτε, η έμφυλη βία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάνω από τις μισές, λένε οι ίδιοι οι καταγράφοντες αστυνομικοί, τα καθημερινά προβλήματα, πάνω από τις μισές καταγγελίες αφορούν τέτοια ζητήματα. Όμως χρειάζεται φίλτρο. Χρειάζεται φίλτρο, το οποίο φίλτρο μπορεί να είναι μόνο φίλτρο εξειδίκευσης της πρώτης γραμμής, επαγγελματισμού της πρώτης γραμμής. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν το Σάββατο το βράδυ, πριν από μερικές μέρες, στο ειδικό εξειδικευμένο τμήμα για την ενδοοικογενειακή βία να υπάρχει αξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος να λέει στο θύμα, φύγε γιατί έχω δουλειά τώρα, γιατί έρχεσαι να καταγγείλεις για να γλιτώσεις τα 100 ευρώ, πραγματικό περιστατικό, επώνυμα εγώ θα το καταγγείλω.
0: Το κρατάω, σημαντικό.
1: Ξέρετε,
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, θα αναγκαστώ να σας διακόψω έτσι άγαρπα.
1: Ευχαριστώ εγώ
0: και Παπαϊωάννου, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, δικηγόρος, ποινικολόγος, πάμε στις διαφημίσεις μας.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
12: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
13: Γιαγιά μου, τι έχεις?
14: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
13: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
14: Γιατί. Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
13: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
14: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
13: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
15: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
4: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά και στην έξοδο για Λαμία. Προβλήματα στην Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο, σε Γαλάνδρη και Μαρούση. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στο ΝΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες που έστειλαν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα χειρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες, δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε έως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πάτρα συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς από το NBA στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο της Ιταλίας. Τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ανεπιρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Κανείς δεν μίλησε ποτέ καλύτερα από τους Σάμπα για νικητές και χαμένους. The winner takes it all, η επιτυχία των αρχών της δεκαετίας του 80. Και ναι, έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή στο θρίλερ αυτό το πολύμηνο. Ολοκληρώθηκε σήμερα με μια τεράστια συμφωνία της Paramount με την Warner Bros. Η Paramount που ανήκει στην Skydance του David Ellison. Μπορεί να μην σας λέει πολλά, κρατήστε το βασικότερο, ότι έχει πολλά λεφτά και είναι φίλος του Donald Trump. Η Paramount λοιπόν που ανήκει στην Skydance του κυρίου Ellison ολοκλήρωσε την εξαγορά έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πολλά τα λεφτά, ενώνοντας τις δυνάμεις της με δύο από τα ιστορικότερα στούντιο του Hollywood. Η διαπραγμάτευση, η εξασφάλιση των νομικών εχέγγυων της νομικής βιωσιμότητας πήρε πάρα πολύ καιρό, αλλά σημασία έχει ότι ο Ellison είναι ο νικητής και άρπαξε κυριολεκτικά την Warner μέσα από τα χέρια του Netflix. Είναι η συγχώνευση για την οποία γράφουν σήμερα αυτήν την ώρα, τις τελευταίες ώρες, όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Φέρνει κοντά δύο από τα παλαιότερα στούντιο παραγωγής ταινιών στην Αμερική μαζί με το HBO Max, τίτλοι από τον Harry Potter μέχρι το Sinners και τα Φιλαράκια, και ακόμη και δίκτυα όπως είναι το CNN. Σύντομα θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με την Paramount Plus, το CBS και κινηματογραφικούς τίτλους αθάνατους όπως το Top Gun και το The Godfather ο νονός. Ο Ellison τα κατάφερε, πέτυχε το στόχο του, συνεχίζει να εδραιώνει την εξουσία του στην βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης. Έχει γίνει αυτή την ώρα ένας από τους μεγαλύτερους μεγιστάνες του Hollywood. Έχει φέρει δίπλα του και τον Ινον Κράιζ από τη Ματέλ στη θέση του συνδιευθύνοντα συμβούλου. Η συμφωνία επιτεύχθη για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο. Είχε προηγηθεί ένας ατελείωτος πόλεμος προσφορών με το Netflix. Τελικώς ο Ellison κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμφωνία, βελτίωσε λίγο την τιμή. Το deal ξεπέρασε και κολλήματα νομικά, πήρε πολύ γρήγορα έγκριση για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε νικητή. Να θυμίσω ότι η διαδικασία αυτή καθυστέρησε κυρίως λόγω δύο αγωγών που είχαν καταθέσει η Ένωση Συγγραφέων Αμερικής, οι οποίοι ανησυχούσαν για την απειλή υψηλότερων τιμών για τους καταναλωτές και τις λιγότερες θέσεις εργασίας, και βέβαια χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, όλοι τους είχαν υπογράψει την επιστολή διαμαρτυρίας. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι αυτή η τεράστια συμφωνία της Paramount με τη Warner Bros. Έρχεται σε μια περίοδο που το Hollywood έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει δυσκολίες. Έχουν μειωθεί οι συνδρομές της καλωδιακής τηλεόρασης. Υπάρχει υψηλότατος ανταγωνισμός από το streaming και τα σωματεία βρίσκονται σε συνεχή πίεση για τα εργασιακά δικαιώματα των δημιουργών που βάλλονται πανταχώθερα, έτσι, γιατί μια εξελίξεις αυτές, μια τεχνητή νοημοσύνη, βλέπετε πώς αλλάζει το πράγμα. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 6 του Οκτωβρίου. Περιμένουμε τον Αμερικανό IPEX να μας επισκεφθεί και έχουμε κίνηση. Σημαντική κίνηση, παρότι έχει πάει ήδη 7 και η βασικότερη βεβαίως ενημέρωση που οφείλεται να έχετε αυτή την ώρα είναι ότι έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας είναι κλειστό λόγω μιας πορείας που ξεκίνησε από τα Προπύλαια και νομίζω θα καταλήξει κάποια στιγμή στο Σύνταγμα. Πορεία διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κατά τα άλλα, κρατήστε ότι και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση ακόμα. Ένα τέταρτο θα χρειαστείτε από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πετέλης, αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά και στην έξοδο για Λαμία. Κηφισίες άνοδο και κάθοδο στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Επίσης έχει θέμα. Λοιπόν, στα της πολιτικής επικαιρότητας, γενικά η επικαιρότητα έχει παγώσει, δηλαδή έχουμε ειδήσει του αστυνομικού δελτίου και οικονομικά εγκλήματα. Η υπόθεση του Φιλίππου Καμπούρη είναι μία από τις ιστορίες που συζητάμε σήμερα πολύ ψηλά, αλλά κατά τα άλλα έχει παγώσει, όπως συνήθως συμβαίνει πριν από μεγάλες επισκέψεις. Σαν και αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής του State Department. Αργότερα ευελπιστώ ότι θα είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου, που παρακολουθεί την επίσκεψη, θα μας δώσει έτσι τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της επίσκεψης και βέβαια τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι πριν από λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ ο Αντώνης Σαμαράς για άλλη μία φορά εξαπέλυσε κριτική προς την κυβέρνηση, προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά το βήμα του ήταν το συνέδριο της εφημερίδας του Βήματος με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα». Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει καταρχήν δύο μορφές ηγεσίας. Την διαχειριστική, όπου διακρίνονται ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται για την καρέκλα τους, και την ηγεσία που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αίσθηση ευθύνης. Διαπιστώνω σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικής ευθύνης, είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι ο λαός έχει απογοητευτεί και έστειλε και ένα μήνυμα κοιτώντας προς την Θράκη. Πρέπει να τελειώνουμε με την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλιστα, θα τα συζητάμε πάλι αύριο από νωρίς το πρωί. Μαρία Τσιλινούκου είναι ήδη εδώ, έτοιμη να υποδεχθείς τον Μάρκο Ρούμπιο?
1: Πανέτοιμη, νομίζω. Περιμένω πώς και πώς να δω τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να περνά το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Τι ώρα φτάνει απόψε?
1: Φτάνει λίγο μετά τις 9.30. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες.
0: Ωραία. Εμείς πώς θα το μάθουμε? Θέλω να πω, θα κλείσουν δρόμοι, φαντάζομαι, για να... Πού θα καταλύσει?
1: Η Αθήνα είναι αστακός.
0: Αστακός.
1: Αυτή τη στιγμή είναι δρακόντια τα μέτρα. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις με το πώς θα ενημερωθούν και οι οδηγοί από και το ραδιόφωνο του Sky, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τους δρόμους και το πώς κινούνται.
0: Δύσκολη μέρα αύριο, δύσκολη πολύ.
1: Εξαιρετικά δύσκολη, όχι μόνο νομίζω για τους οδηγούς των οχημάτων, αλλά και για τους πεζούς, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μας αυτό λέει.
0: Αυτό λέει.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο με τα διπλωματικά?
0: Για πάμε.
1: Η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια επίσκεψη με συμβολισμούς, καθώς από την Αθήνα μεταφράζεται ως μια έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στις σχέσεις της με την Αθήνα, mm-hmm. αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει ως σημαντικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, όπως αντιλαμβάνεις, όλες αυτές τις μέρες είμαστε στα τηλέφωνα όχι μόνο με τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και με ειδικούς, διεθνολόγους, αναλυτές. Μιλάμε και με συναδέλφους από τα ξένα μέσα και τα αμερικανικά δίκτυα για να δούμε πώς είναι το κλίμα και στα δικά τους. Πώς αποτυπώνεται στα δικά τους μέσα το συγκεκριμένο
0: κλίμα. Και περισσότερα, έτσι, ναι.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν σύγκληση συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, από την ελληνική πλευρά εστιάζουν στο γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα χωρίς να επισκεφτεί την Άγκυρα. Mm-hmm. Κατά το παρελθόν, είναι σύνηθες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι να επισκέπτονται και τις δύο χώρες. Αθήνα, Άγκυρα.
0: Ναι,
1: Άγκυρα, Αθήνα.
0: Ένα πρωτόκολλο, το έλεγα και νωρίτερα με τον κύριο Παπαφλωράτο. Και έχει λόγο που το
1: είναι
0: κάνει
1: μια
0: αυτό.
1: Πολιτική για λόγους ισορροπίας, ναι. Γι' αυτό το έκαναν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε να επισκεφθεί τη χώρα μας και σε μια χρονική συγκυρία όπου βλέπουμε μια όξυνση από την πλευρά της γείτονος. Όξυνση της ρητορικής, έχει ανοίξει τη βεντάλια των τουρκικών προκλήσεων, όχι μόνο με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Να σου θυμίσω, υπάρχει και το κυοφορούμενο νομοσχέδιο με τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα που θα το κατέθεταν στην Τουρκική Βουλή τον Οκτώβριο.
0: Πάγος, ξεπαγώνει, ακούμε.
1: Τα φερόμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.
0: Βέβαια.
1: Έχει καθημερινά βλέπουμε να έχουμε Τούρκους αξιωματούχους οι οποίοι να αποτυπώνουν μέσα από τις δηλώσεις τους όλες τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αξιώσεις. Οπότε από την ελληνική πλευρά μεταφράζουν τη συγκεκριμένη επίσκεψη και ως ένα έμεσο μήνυμα στην Άγκυρα. Όλες τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αξιώσεις. Οπότε από την ελληνική πλευρά μεταφράζουν τη συγκεκριμένη επίσκεψη και ως ένα έμεσο μήνυμα στην Άγκυρα. Mm-hmm. Και έχουμε δει και από την αμερικανική πλευρά να υπάρχουν

0: Είναι βέβαια διμερείς σχέσεις, θα είναι Ανατολική Μεσόγειος, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας ως σημαντικός σύμμαχος.
1: Και αυτό. Δεν μου λες από πολύ νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει αύριο το πανηγύρι?
0: Εμείς οι αρμόδιοι διπλωματικοί συντάκτες θα πρέπει να είμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών το αργότερο μέχρι τις 8.30.
1: Τις 8.30. Άρα πολύ νωρίς.
0: 8 με 8.30.
1: Μάλιστα. Πολύ νωρίς να φύγετε, να φτάσετε.
0: Να φτάσουμε, ναι, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, να μπούμε μέσα. Γιατί βέβαια 9 η ώρα θα υποδεχθεί ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας τον Αμερικανό ομολογό του. 9.30 θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. 9.30 θα κηρύξουν το στρατηγικό διάλογο, που εκεί επίσης θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα θέματα τα οποία, ναι, θα πέσουν στο τραπέζι.
1: Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι και σαν εικόνα θα είναι πολύ δυνατό αυτό, η ομιλία που θα εκφωνήσει αργότερα, έτσι.
0: Είναι μια συμβολική ομιλία. Θέλω να σου θυμίσω ότι το συγκεκριμένο χώρο τον είχε επιλέξει και ο Εμμανουέλ Μακρόν, mm-hmm, το 2017. Αλλά εγώ εστιάζω στο γεγονός ότι ήταν μια προσωπική του επιλογή να μιλήσει από την Πνίκα, καθώς μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.
1: Και ο Ομπάμα είχε την ίδια σκέψη πριν από 10 χρόνια.
0: Ωστόσο, θα σου πω γιατί το συνδέω με την ομιλία του Γάλλου Προέδρου. Διότι, αν και έχουμε ακόμη 2 χρόνια για να λήξει η δεύτερη θητεία του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει επιλέξει, σε εισαγωγικά το επιλέξει, τον διάδοχό του. Να. Αλλά στη λίστα με τους μνηστήρες για τη συγκεκριμένη καρέκλα, ο Μάρκο Ρούμπιο φιγουράρει στις πρώτες θέσεις.
1: Ναι, και νομίζω ότι αν μας ρωτούσες, και μπορούσαμε να απαντήσουμε, όχι ότι θα μας ρωτούσε κανείς, αν θέλουμε το Ρούμπιο ή το Βανς, νομίζω το Ρούμπιο θα
0: επιλέξει το Ρούμπιο.
1: Με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει γιατί μιλάει, μας έχει περασπιστεί στο παρελθόν ως γερουσιαστής.
0: Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ναι.
0: Και επίσης γνωρίζει καλά και τα ενεργειακά. Διότι στο τραπέζι των συζητήσεων αύριο θα πέσει και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι ο κάθετος διάδρομος, όπου η Ελλάδα έχει αναδείξει μια πολύ σημαντική πύλη στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Πάντως φρόντισε. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Φρόντισε να προετοιμάσει το έδαφος, γιατί ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά. Και από έγκριτα μέσα. Αναφέρομαι στο δημοσίευμα αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ. Έρχεται με πολύ έτσι, σαφή την υποστήριξη της Αμερικανικής ηγεσίας στο πρόσωπο της κυρίας Γκυλφόιλ.
0: Στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα έκανε και την σχετική δήλωση. Έχει και τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η θέση του σε σχέση με αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Θύμισέ μου, βρε Μαρία, τελευταία φορά που ήρθε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Πομπέο είχε έρθει ως υπέξ, αλλά δεν είχε επισκεφτεί την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ήταν Θεσσαλονίκη και Κρήτη ο σταθμός της επίσκεψής του. Έχουμε πολύ καιρό δηλαδή να δούμε κάτι ανάλογο.
0: Να σου πω την αλήθεια, με πιάνεις λίγο αδιάβαστη, γιατί προετοιμαζόμαστε πιο πολύ για τη συγκεκριμένη επίσκεψη και το μυαλό μας έχει εστιάσει σε άλλα σημεία. Ωστόσο όμως τα τελευταία χρόνια, θέλω να σου θυμίσω, αλλά και με την πρώτη προέδρια του, την πρώτη θητεία του Αμερικανού Προέδρου, η σχέση της Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών ήταν σε πάρα πολύ πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη θα ευχηθώ, γιατί από αύριο θα είσαι alert καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Και σου χρωστάω να μάθω και την τελευταία φορά που ο Πομπέο είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, το παρασκήνιο. Έτσι, καμιά φορά μας αρέσει να τα λέμε όλα αυτά, έτσι να βγάζουμε συμπεράσματα. Αν μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, κρατήστε ότι αυτή την ώρα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας στα Προπύλαια και με κατεύθυνση στο Σύνταγμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο.

0: Λοιπόν, αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι τι συμβαίνει στο Παρίσι. Παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Γαλλία. Στο Παρίσι σήμερα λαμβάνει η χώρα μια πανεθνική διαμαρτυρία. Μπροστάριδες είναι οι μαθητές που εξεγείρονται. Έχουν γίνει πολλές συλλήψεις. Υπάρχει ακραία καταστολή. Μαθαίνουμε καθημερινά για την αστυνομική βία. Τα συνδικάτα ενώνονται σήμερα με τους φοιτητές και υπολογίζεται ότι έως και 40.000 άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν στο Παρίσι, να ενώσουν τις φωνές τους με τους μαθητές. Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Just take five. Βέβαια, το σημαντικότερο είναι πίσω από τις απεργίες αυτές που γίνονται και στον εκπαιδευτικό και στο δημόσιο τομέα, να αντιλαμβάνεται κανείς ποιο είναι το πνεύμα, ποιο είναι αυτό το σημείο που θα βγάλει τον απεργό στο δρόμο να διεκδικήσει αυτό το οποίο του λείπει, αυτό που νιώθει ότι χάνει. Η Γαλλία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκονται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία, και αυτό γιατί έχουν εκλογές. Και φαίνεται ότι αυτές οι εκλογές, που είναι προγραμματισμένες να γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, θα φέρουν απέναντι τα δύο άκρα. Απ' τη μία είναι η Λεπέν, απ' την άλλη είναι ο Μελανσόν. Η άκρα δεξιά συναντά την άκρα αριστερά και στη μέση ο πολίτης, ο οποίος πρέπει να κληθεί, να διζυγήσει και να επιλέξει. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια συζήτηση με μια κυρία που ζει στο Παρίσι. Δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε τώρα. Ελπίζω ότι επιστρέφοντας θα αποκαταστήσουμε έτσι το πρόβλημα που υπάρχει στην τηλεφωνική γραμμή. Θα την βρούμε, θα την εντοπίσουμε, θα μας δώσει το κλίμα από τις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις στο Παρίσι. Για την ώρα να σας πω πως αν χάλασε η συσκευή σας, η υπηρεσία της Vodafone Tech Service σας την επισκευάζει πολύ γρήγορα, πολύ απλά και πολύ σίγουρα, δίνοντάς σας μάλιστα και μια 12μηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα βρίσκεται στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα.
2: Τι, έτσι αγοράζει σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι δυο τους ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχεσαν οι ελεγκτικές αρχές. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες, δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ. Κλειστή είναι η Αμαλίας. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του φακέλου. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ευτυχώς εδώ έχουμε καλούς ακροατές που ψάχνουν τα θέματα και ενημερώνουν και εμάς, όπως ο Παλαιοφιλελεύθερος. Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει 8 παρά. Λοιπόν, ο Μάικ Πομπέο δεν είναι ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ που μας επισκέφθηκε πριν την απόψινη άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν ο Άντονι Μπλίνκεν, που πραγματοποίησε μάλιστα 2 επισκέψεις στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της θητείας του, Φεβρουάριος του 2023 και Ιανουάριος του 2024. Εκεί πραγματοποίησε μια επίσκεψη αστραπή στα Χανιά της Κρήτης, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πομπέο είχε επισκεφθεί την Ελλάδα το 19 στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο του 20 Θεσσαλονίκη και Σούδα. Ναι, ήταν τότε που είχε παραλείψει την Αθήνα επί πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα πριν τις εκλογές, δεν ήταν, που είχε έρθει για ιδιωτικό διάλειμμα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό επίσης στην Αθήνα, ο Πομπέο. Λοιπόν, ελπίζω να μην είναι AI αυτό, γιατί άμα είναι AI μπορεί και να μην ευσταθεί 100%. Πάμε παρακάτω. Μια είδηση από την Ιταλία που έχει νόημα. Όσοι έτσι παρακολουθείτε τα διεθνή, ίσως είχε πάρει το μάτι σας. Μια εκλογική μεταρρύθμιση που ήθελε να περάσει οπωσδήποτε η Τζόρτζια Μελόνι και τα κατάφερε. Η κάτω βουλή της Ιταλίας ενέκρινε σήμερα μέρος μιας έντονα αμφισβητούμενης εκλογικής μεταρρύθμισης, ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενης. Στην οποία πρωτοστατεί η Μελόνι και την οποία μάλλον θα βρει μπροστά της σε λίγους μήνες από τώρα, ίσως δηλαδή επηρεάσει στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου, έρχεται μια δεύτερη ψηφοφορία την Πέμπτη, μυστική. Η Μελόνι έχει πει ότι ενδέχεται να παραιτηθεί αν το νομοσχέδιο απορριφθεί. Αυτό από μόνο του το κάνει σημαντικό. Ο δεύτερος λόγος που κάνει τη συγκεκριμένη ήδη σημαντική είναι το γεγονός ότι θεωρείται ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη, επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πολιτικοί αναλυτές στην Ιταλία σήμερα την κατηγορούν ευθέως ότι με τις αλλαγές που θέλει να φέρει στον εκλογικό νόμο βασικά αποσχοπεί στο να διατηρηθεί στην εξουσία και με έναν τρόπο να επηρεάσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Το νομοσχέδιο εισάγει σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης με μπόνους εδρών, το οποίο εγγυάται αυτόματα την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε όποιο πολιτικό, πολιτική συμμαχία συγκεντρώσει ποσοστό ανά του 42%. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτά υπέρμετρη δύναμη το πρώτο κόμμα ή ο πρώτος συνασπισμός. Απ' την άλλη, καταργούνται και μονοεδρικές περιφέρειες, κυρίως περιοχές στην Νότια Ιταλία, αλλάζει η αντιπροσώπευση, αλλάζουν οι πολιτικές ισορροπίες και ο χάρτης. Λοιπόν, είναι ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει. Είναι γνωστή η ιστορία, νομίζω περισσότεροι την έχετε παρακολουθήσει. Είναι η ιστορία της Κυψέλης, εκεί όπου δεκάδες σπίτια, πολυκατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ρογμές, καθυζήσεις, εξαιτίας των εργασιών που γίνονται για την γραμμή 4 του μετρό. Περνάει ο μετροπόντικας από κάτω. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία σε αρκετό κόσμο που ζει στην περιοχή και έχει την ατυχία να μένει στα σπίτια τα οποία έχουν επηρεαστεί. Είναι παλιά ιστορία, δηλαδή οι πρώτες ζημιές ξεκίνησαν να εμφανίζονται την περασμένη άνοιξη. Τότε μάλιστα είχαμε δει αυτό το τσιμέντο να αναβλύζει, υπήρχε κινητοποίηση, μας καθησύχασαν. Μάλιστα και το Υπουργείο Υποδομών και η Ελληνικό Μετρό είχαν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια. Ο κ. Σταχιάος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είχε ζητήσει από τους κατοίκους να ηρεμήσουν. Το θέμα απασχολεί βεβαίως και το Δήμο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος, ο κ. Χαρίς Δούκας, επίσης έχει κάνει δηλώσεις και προσφάτως επανέφερε το θέμα, ζητώντας περαιτέρω ελέγχους. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αντιλαμβάνομαι και ποιος έχει δίκιο. Οι κάτοικοι που βρίσκονται σε σε αναβρασμό η πολιτεία που θεωρεί ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλος λόγος ανησυχίας. Νομίζω ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος, έτσι, για να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστο να είσαι σε ένα σπίτι το οποίο έχει πια δείχνει σημάδια, ρογμές ότι κάτι δεν πάει καλά. Η κυρία Τασούλα Πάζιου είναι κάτοικος της Κυψέλης, είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί όλους αυτούς τους μήνες και τι σκοπεύουν και εκείνοι να κάνουν από εδώ και στο εξής. Γεια σας, κυρία Πάζιου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθούμε στο θέμα που μας απασχολεί.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε κάνει μια, στην πραγματικότητα έχετε ιδρύσει, πώς να το πω, ένα σύλλογο προκειμένου να κινήσετε
1: μια πρωτοβουλία, και μια πρωτοβουλία κατοίκων,
0: ναι, κατοίκων, ναι, για να κινήσετε έτσι ομαδικά και να θέτετε το θέμα. Προκειμένου να γίνει τι, κυρία Πάζιου?
1: Προκειμένου τι να γίνει? Καταρχάς το ξεκίνησαν με τη διέλευση του Μετροπόντικα. Οι πρώτες ρογμές εμφανίστηκαν αμέσως από την επόμενη ημέρα. Κλειστήκαμε μέσα στα δωμάτια το πρώτο βράδυ εκείνο, γιατί σφήνωσαν όλες οι πόρτες και τα πορτοπαράθυρα, εσωτερικές και εξωτερικές. Οπότε αναρωτιόμασταν τι γίνεται, για ποιο λόγο έγινε αυτό, και υπήρχε ένας εφησυχασμός από τη μεριά της Μετρό ότι δεν είναι κάτι, αφορά την τυχοποιή απλά και θα επισκευαστούν όλα αυτά άμεσα. Mm-hmm. Ήρθαν λοιπόν, τουλάχιστον στο δικό μου σπίτι, και τι κάνανε? Επειδή στραβώσανε όλες οι κάσες και υπήρχαν διαγώνιες ρογμές σε όλα τα πρωτοπαράθυρα, αρχίσαν να πλανίζουν τις πόρτες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και να ανοιγοκλίνουν τη στραβωμένη κάσα.
0: Ναι.
1: Από εκεί άρχισε να φαίνεται η προχειρότητα. Μας διαβεβαίωναν ότι τα κτίρια στατικά είναι επαρκή, δεν υπάρχει θέμα. Είναι αισθητικό το θέμα. Όμως, οι ρογμές που αρχικά ήταν τριχοειδείς, σιγά σιγά με την πάροδο των ημερών μεγάλωναν. Και ενώ φτάσαμε 3-4 μήνες μετά να μας λένε ότι οι μετρήσεις τους είναι μηδενικές, τα σπίτια εμείς επικοινωνούσαμε με τα σπίτια καθημερινά, βλέπαμε σημάδια. Δηλαδή, οι πίνακες στους τοίχους κάθε βράδυ ήταν ισιασμένοι στον τοίχο, οριζόντια, και το πρωί έπρεπε να τις ισιάσουμε γιατί είχαν στραβώσει όλοι οι πίνακες. Αυτό γινόταν καθημερινά. Ταυτόχρονα, οι ζημιές μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη άρχισαν να επεκτείνονται και να πιάνουν κολόνες, βασικές κολόνες του σπιτιού, σκαλοπάτια, πατώματα. Να αποκολούνται οι εσωτερικές ντουλάπες από τον τοίχο, και τα σπίτια, το δικό μου σπίτι τον Αύγουστο είχε 2 σεισμούς. Θα σας το περιγράψω σαν σεισμό. Ο ένας μεγάλη ένταση και διάρκεια, ο δεύτερος μικρότερος, και το τρίτο, μεσάνυχτα άρχισαν να κουνιούνται διακοσμητικά βάζα μεταξύ τους και να τσουγκρίσουν. Πώς ακούμε το τσουγκρίσμα από τα ποτήρια?
0: Ναι.
1: Να ακούς αυτόν τον ήχο που σημαίνει ότι κάτι γινόταν με το κτίριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, χθες παραλάβαμε, ο νομικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Καμπαγιάννης, παρέλαβε τις προσωρινές εκθέσεις που έκανε το ΤΕΕ σε 14 κτίρια που δεν ξέρουμε πώς επιλέχτηκαν, με τι κριτήρια τα 14 ανάμεσα στα 25 που δηλώναμε εμείς και στα 35 που λέει ο κύριος Σταχιάος. Παραδόθηκαν λοιπόν στον κύριο Καμπαγιάννη, ο οποίος τα έδωσε στους κατοίκους που ανήκουν τα κτίρια και στους εμπειρογνώμονες που εμείς ορίσαμε, επιλέξαμε, τον κύριο Καλιαμπάκο και τον κύριο Κρασάκη, με τη βοήθεια βέβαια του Δήμου, γιατί ο Δήμος ενημερώθηκε από τους κατοίκους 2 μήνες μετά, και αυτό ήταν ένα περιθώριο να γνωριστεί η γειτονιά μεταξύ τους και να μπορέσουμε να συσπηρωθούμε σε μια ομάδα, και η κυβέρνηση πολύ αργότερα από το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος λοιπόν και όλο σύστομο το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ο μόνος που άνοιξαν τις πόρτες τους και μας βοήθησαν και μας στηρίζουν και μας στήριξαν και μας στηρίζουν ως αυτή τη στιγμή. Τώρα τι δείχνουνε, να σας πω τι δείχνουνε.
0: Βεβαίως, όμως.
1: Λοιπόν, αναμφισβήτητα δείχνουν ότι έχει απομειωθεί πολύ η στατική ικανότητα και των 14 κτηρίων. Είναι σχεδόν ίδιες οι διαγνώσεις, να το πω. Ασθενή είναι τα κτηριά μας έτσι κι αλλιώς. Μας προτείνουν λοιπόν ένα πλήθος εργασιών που αφορά μόνο την προσωρινή ενίσχυση. Οι τελικές μελέτες θα μας δοθούν ό,τι μας δοθεί μετά το τέλος του Δεκέμβρη. Αλλά όσον αφορά τη στατικότητα, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στατικός έλεγχος, έχει γίνει οπτικός έλεγχος. Οπτικό έλεγχο μπορεί να κάνει ο καθένας μας,
0: ναι,
1: το σπίτι,
0: ναι.
1: Είναι εμφανή σειρά.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς κάνετε νυχθημερών, κυρία Πάζιου, γιατί αυτή η ιστορία
1: δεν κοιμόμαστε,
0: είναι...
1: Δεν κοιμόμαστε. Εμείς έχουμε το αυτή να τι ήχος θα ακουστεί. Εγώ κοιμάμαι με ένα φακό, μία σφυρίχτρα εκλέζικη, ναι, της εκλέζικης αστυνομίας.
0: Σας
1: ένα πακέτο βιταμίνες και νερό στο κομοδίνο μου. Μου λείπει ένα ραδιόφωνο που πρέπει αυτές τις μέρες να πάω να το πάρω. Γιατί ας φοβόμαστε το δοκάρι που μπορεί να έρθει στο κεφάλι
0: μας.
1: Φέρετε. Δηλαδή το χειρότερο είναι ο φόβος και δεν υπάρχει κανείς να μας πει ότι είμαστε ασφαλείς. Ποιος, το λέει ο κύριος Σταχιάος, εντάξει, δεν μου το έχει υπογράψει όμως. Οι λεκτικές εφησυχασίσεις δεν με αφορούν από όποιον και αν προέρχονται.
0: Καταλαβαίνω την ψυχολογία σας και νομίζω ότι αν ήμασταν και εμείς στη θέση σας, κάπως έτσι θα
1: όλοι
0: νιώθαμε.
1: Όλοι το ίδιο θα κάνατε.
0: Και αυτό θα είχαμε,
1: ναι,
0: αυτό που λέτε.
1: Και ξέρετε κάτι, ναι, το μυαλό μας επεξεργάζεται τα χειρότερα σενάρια. Δεν πάει ποτέ στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τα κακά σκεφτόμαστε.
0: Απλώς είναι και ένα θέμα το οποίο δεν έχει άμεσες λύσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα. Τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή.
1: Λύσεις. Θα μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή και όχι τώρα. Να μην διαπραγματευόμαστε για την ασφάλειά μας. Η ασφάλεια των ανθρώπων πρέπει να είναι δεδομένη. Η στήριξη από την πολιτεία πρέπει να είναι δεδομένη. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα, αύριο εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα στο πρωτοδικείο να μας δοθούν τα στοιχεία του έργου. Είχαν τις μελέτες, τις μετρήσεις, μετρούσανε και αξιολογούσαν από το 22. Mm-hmm. Το 22 περάσαν στο σπίτι μου, το οποίο σπίτι είναι 100 χρόνων, είναι του 27. Σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα το μελετούσαν ως σπίτι, ως κτίριο του 60, που σημαίνει άλλη όρη δομικής άλλη συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Το σπίτι μου έχει δύο υπόγεια, υπόγειο και καταφύγιο. Ενώ αρχικά γράφτηκαν, και τα έχουμε αυτά τα χαρτιά, έτσι, γράφτηκαν ότι υπάρχουν δύο υπόγεια, με μπλάνκο σβήστηκε το δεύτερο. Και γιατί αυτό? Επειδή το βάθος της σκαφής ήταν στα 13,5 μέτρα, η απόσταση που θα περνάει το μετρό από τα θεμέλια του σπιτιού μου είναι 5-6 μέτρα. Το σπίτι, καταλαβαίνετε,
0: μήλος.
1: Μήλος, τι θόρυβο, και κάθε φορά που θα περνάει το μετρό, το σπίτι θα δέχεται μία δύναμη.
0: Καταπώνηση, βέβαια. Ναι, καταπώνηση.
1: Σεισμού περίπου 1,5 ρίχτερ. Λοιπόν, πώς να εμπιστευτούμε εμείς τη μετρό και τον άβακα?
0: Πόσα χρόνια μένετε, κυρία Πάζιου, στην Κυψέλη?
1: Εγώ μένω 48 χρόνια σε αυτό το κτίριο.
0: Θα φεύγατε αύριο αν σας δινόταν αυτή η δυνατότητα?
1: Εγώ θα έφευγα άμεσα. Μιλάω προσωπικά για μένα, ναι, γιατί είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να φύγουν.
0: Ναι, το
1: εγώ θα έφευγα χθες. Ναι, σας μιλάω ειλικρινά ότι θα έφευγα χθες. Φοβάμαι. Ξέρετε, θεωρούσα ότι είμαι ένα συγκροτημένο άτομο και με λογική. Έχω χάσει την μπάλα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ άσχημο πράγμα ο φόβος. Εγώ φοβάμαι, πέρα από το φόβο μας, μην πέσει και με πλακώσει κάτι. Φοβάμαι το φόβο, δεν μ' αρέσει το φοβάμαι.
0: Το αίσθημα αυτό, το οποίο είναι όμως η μόνιμη βάση στη ζωή σας τώρα τους τελευταίους μήνες από την Άνοιξη και μετά.
1: Εν μια νυχτή έγινε όλο αυτό.
0: Να γίνει ένας πλήρης και εξειδικευμένος έλεγχος από το...
1: Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει, ναι.
0: Δεν είναι,
1: έχει,
0: δηλαδή θέλω να πω...
1: Ο δομοστατικός έλεγχος είναι ακριβώς έλεγχος, έτσι, δεν είναι εύκολος έλεγχος. Κατά τη διάρκεια τώρα των εργασιών, αυτών των πρώτων εργασιών που θέλουν να κάνουν, θα κρυθεί ποια κτίρια θα χρειαστούν παρέμβαση στα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή έχουν την εικόνα των κτιρίων, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε πώς θα γίνει αυτή η αποκατάσταση. Και βέβαια πιστεύω ότι θα είναι δεδομένη με την κατάσταση. Δεν θα κάνουν έργα στα θεμέλια του σπιτιού και στα υπόγεια και εμείς θα ζούμε μέσα. Τι γίνεται αυτό?
0: Έχετε δίκιο, κυρία Πάζιου. Δεν γνωρίζω το θέμα, θέλω να πω. Υπάρχουν σίγουρα αντεπιχειρήματα.
1: Βεβαίως, και να τα ακούσουμε. Εμείς τους
0: αλλά είναι,
1: να
0: πολύ
1: τα
0: σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι ναι, πόσοι άνθρωποι επηρεάζεστε από αυτή την ιστορία?
1: 200 διαμερίσματα, θα είναι πάνω από 600 άτομα.
0: 600
1: όπου
0: άτομα.
1: Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι με άνοιες, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να φύγουν ή που δεν έχουν που να πάνε. Μιλάμε για το μέσο Έλληνα.
0: Ναι, και θα πρέπει να συνεχίσουν για τη ζωή τους σε συνθήκες κανονικότητας, ενώ δεν ζουν κάτι κανονικό.
1: Μα δεν υπάρχει καμία καιρό. Κανονικότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και θα δούμε.
0: Αύριο
1: έχουμε τα ασφαλιστικά μέτρα και θα δούμε.
0: Αύριο τα ασφαλιστικά μέτρα.
1: Και
0: ναι, παρακαλώ.
1: Θα ζητήσουμε εμείς μία συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών την επόμενη εβδομάδα σε συνεργασία με το Δήμο και τους εμπειρογνώμονες.
0: Με τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος νομίζω...
1: Με τον κύριο Δήμα και τον κύριο Ταχιάο.
0: Ναι, είναι και ο άνθρωπος που έχει κάνει και δηλώσεις καθησυχαστικές.
1: Ναι.
0: Μακάρι να...
1: Απλά δεν μένει, δεν θα έρθει να νοικιάσει, ούτε θα μείνει ο κύριος Ταχιάο, αλλά ούτε εμείς θα τον νοικιάζαμε στον κύριο Ταχιάο εν τέλει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Πάζιου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Λοιπόν, κυρία Τασούλα Πάζιου, κάτοικος Κυψέλης, ανήκει σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουν αυτοργανωθεί άνθρωποι στην Κυψέλη. Νομίζω συμφωνείτε ότι κανένας μας δεν θα ήθελε να περνάει αυτό που περνούν. Και, εν πάση περιπτώσει, ένας πλήρης και εξειδικευμένος έλεγχος δεν βλάπτει κανέναν. Και εκείνους που το θέλουν με τεπιτάσιος και το ζητούν και το φωνάζουν, και τους υπόλοιπους που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο διαβεβαιώσεων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πού πάμε? Πάμε διαφημίσεις. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο και μας συντονίζει. Μιας και λέμε για διαφημίσεις, να σας πω ότι αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνει μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, υπάρχει το Vodafone TV, έχει συγκεντρώσει όλες τις πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus, HBO Max μαζί, σειρές που συζητήσαμε, σειρές που ακούσαμε από τους φίλους πως πρέπει να δούμε, σειρές που αγαπήσαμε και γιατί όχι να τις ξαναδούμε. Θα τις δείτε, θα τις βρείτε πια όλες μαζί συγκεντρωμένες στο Vodafone TV. Για να μην ψάχνεστε, απλώς ανοίγετε την τηλεόραση και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά είναι εκεί και σας περιμένει. Επίσης, να σας πω ότι έχετε και φέτος τη δυνατότητα να τρέξετε μέσα στην ιστορία με μια νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι, και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές του Santorini Experience στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Santorini Experience 16, πλησιάζει ο καιρός, με 18 Οκτωβρίου, δηλώνει συμμετοχή στο santorinipavlaexperience.com.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Λοιπόν, αυτή είναι η Super Trump. It's raining again, αλλά δεν βρέχει. Ευτυχώς έχουμε ένα καλοκαιράκι μέσα στο φθινόπωρο και το απολαμβάνουμε όσο κρατήσει, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Αυτό προς τον ακροατή που ζητά και μερικά καλά νέα. Να, ο καιρός είναι καλός και αυτό από μόνο του είναι κάτι. Τώρα κάτι άλλο εύκαιρο δεν έχω. Να, εδώ το chat GPT μου λέει ότι ένα εξαιρετικό και πολύ αισιόδοξο νέο σήμερα έρχεται από το χώρο της επιστήμης. Είναι η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική που καταγράψε το μικρότερο μέγεθός της από το 1990 και μετά, δείχνοντας σταθερά μια σημαντική πορεία επούλωσης. Φαντάζομαι δεν σας αφορά και πολύ, αλλά τα Νόμπελ που δίνονται αυτήν την εβδομάδα είναι τα καλά νέα της ημέρας για κατεπέκταση της εβδομάδας. Σήμερα σας τα έλεγα νωρίτερα, ήταν το Νόμπελ Φυσικής και τα νετρίνα. Χθες το Νόμπελ Ιατρικής για αυτή την μέθοδο που επιτρέπει τον έλεγχο νευρώνων του εγκεφάλου. Τι θα πει αυτό? Ότι είμαστε πιο κοντά και όλο πιο κοντά σε θεραπείες για την άνοια και για το Πάρκινσον. Και αυτό από μόνο του, ναι, είναι ένα καλό νέο.

Λοιπόν, Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Θα ακούσετε τα του Μάρκο Ρούμπιο, τα δικά μας θέματα, έτσι, τα εγχώρια επικαιρότητα και αυτή πλούσια. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, στις 6 είναι το ραντεβού μας, σας αναμένω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο που φτάνει απόψε στην Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κόλοσσους. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο στις 9 το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σε εξέλιξη συγκέντρωση και στην Πάτρα που διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονική εταιρείες που έστειναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 Ολλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Μουσική Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας ανάλογα με το εισόδημά τους. Για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξεταστεί ένα νέο μοντέλο για τις πυκνοδομημένες πόλεις. Ιδιώτες να κατασκευάσουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και ως κίνητρο να μπορούν να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια δικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Για το θέμα παρενέβη σήμερα η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να καταθέτει διάταξη στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων θα αποτελούν κακούργημα από το πρώτο ευρώ και όχι από τις 120.000 ευρώ και άνω, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης προανήγγειλε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είπε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσες περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Στην Ισπανία, επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στη Βαρκελόνη, με βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία με αφορμή το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα. 13 άτομα συνελήφθησαν ενώ 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το μεσημέρι δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Ο Πρωθυπουργός ο Σάντσεθ εξέφρασε την ελπίδα να υιοθετηθούν πριν από τις πρόωρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου. Με αντίμετρα και περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων προειδοποιεί η Μόσχα εάν η Λιθουανία προχωρήσει στην ανάπτυξη νατοϊκής βάσης και πυρηνικών όπλων ως απάντηση στις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις. Νωρίτερα, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την τροπολογία που θα αίρει τη συνταγματική απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που προσγειώνεται απόψε στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με βαριά ατζέντα, εξοπλιστικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενέργεια και το project του κάθε του διαδρόμου, αλλά και ζητήματα ασφάλειας σε μια περιοχή που περιβάλλεται από δύο πολέμους. Η επίσκεψη θα έχει πολλούς συμβολισμούς με αποκορύφωμα την ομιλία στην Πνίκα, στον πυρήνα της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινικού.
1: Ως έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
2: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα. Είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
1: Ως ιδιαίτερα θετικό, αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
4: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
4: Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
1: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις.
1: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ μετά τις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημέρωματα της Πέμπτης, σταδιακά θα κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες από τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από την αντιπολίτευση παρακολουθούν στενά την επίσκεψη Ρούμπιο με τον Νικό Ανδρουλάκη να εκφράζει τη διαφωνία του με την τακτική των ήρεμων νερών, το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταγγέλει πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται με ατζέντα πολέμου, ενώ κριτική για το πως χειρίστηκε η Ελλάδα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Πάμε να ακούσουμε την Ήρα Ορχάνη που είναι στο κέντρο της Αθήνας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Είναι ήδη σε εξέλιξη, Λένα, το μεγάλο συλλαλητήριο μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή συνδικάτων, εργατικών σωματείων αλλά και άλλων φορέων με αρκετό κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε, να έχει ήδη κατέβει στο Σύνταγμα για να εκφράσει την αντίθεσή του στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αλλά και στο νέο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο κάλεσμα στα προπύλαια αυτή τη φορά από άτομα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, τα οποία καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Βέβαια αυτό θα φανεί αν θα γίνει, διότι βλέπουμε πως υπάρχουν κάποιες κλούβες των ΜΑΤ στο ύψος των λουλουδάδικων εδώ στην Βουλή που κόβουν έτσι την πορεία. Θέλω να σου πω πως, και να κλείσω με αυτό, πως στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός αλλά και ντρόν που δίνει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ πραγματοποιούνται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Πάμε τώρα στις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε καταρχήν τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανοευρωπαϊκού μετόπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λένε.
8: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι θα πάρει τελικά, Μιχάλη.
5: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούμπιο είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής, μαζί με τον Ρόμπερ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της Ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. Υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την Αμερικανική πλευρά, όπως και το διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, λένε.
8: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίφθινες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
5: Ναι. Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Και σε αυτή τη συγκυρία έχουμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
9: Ώρες πριν φτάσει το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η Τουρκία προέβη σε νέο μπαράζ παραβιάσεων. Είχαμε όχι μία ούτε δύο αλλά 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από 7 παραβιάσεων. Είχαμε όχι

0: Καταλαβαίνουμε πως η Άγκυρα δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον εκνευρισμό της.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα συνιστά πονοκέφαλο για την Άγκυρα, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει αντιταχθεί στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, η Τουρκία συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου κατηγορείται ότι εμπλέκεται ο ανιψιός του Ερντογάν, ενώ σε εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα πυραμίδας αυτοκτόνησε κορυφαίος τέλεχος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
2: Τεράστιες διαστάσεις και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Να θυμίσουμε ότι έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια από το σκάνδαλο των ΦΑΝΣ, έχουν χρεοκοπήσει εταιρείες. Στην τουρκική οικονομία λένε ότι μπορεί να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια η ζημιά. Αυτό λένε οι οικονομολόγοι. Σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε καταγγελία. Στην ομιλία του ο Γιουροζέλ είπε ότι ο ανιψιός του Τούρκου Προέδρου, ο Ουσάμε Ερντογάν, εμπλέκεται στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Και μέσω αυτών των εταιριών που χρεοκόπησαν, είχε βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο με τα πατίνια και ουσιαστικά ο κόσμος έχασε δισεκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Άρα εμπλέκει και την οικογένεια του Τούρκου Προέδρου. Ήδη η μία αντιπρόεδρος του κόμματος, του Ερντογάν, ήδη έχει εμπλακεί ξεκάθαρα, τώρα ο ανιψιός. Όμως σοκαρίστηκε η τουρκική κοινωνία πριν από λίγα λεπτά, λένε, καθώς αυτοκτόνησε πρόεδρος μιας εταιρείας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, αυτή η εταιρεία είναι του γιου του αντιπροέδρου, του δεύτερου αντιπροέδρου του κόμματος του Ερντογάν. Άρα το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Από τη μία ανιψιός, από την άλλη αυτοκτονής στέλεχος της εταιρείας του γιου του αντιπροέδρου του κόμματος. Άρα όλοι λένε ότι όλο το κόμμα είναι μέσα. Τώρα, αν εμπλέκεται ο πρόεδρος, δεν εμπλέκεται, λένε οι τουρκικές αρχές, οι δικαστικές αρχές το ψάχνουν. Αλλά από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και σίγουρα όλοι ασχολούνται στο εσωτερικό με αυτό το ζήτημα. Όσο το Ρούμπιο, περιμένουν τον τα αποτελέσματα, να ακούσουν τις δηλώσεις και τότε θα έχουμε και αντιδράσεις.
1: Και αφού ακούσαμε τις ανταποκρίσεις, πάμε τώρα στην ανάλυση και τις εκτιμήσεις. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Το Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσιγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βάνς, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτός στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
4: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
3: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ. Και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις της Ελλάδας και με το Ισραήλ, και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
4: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
3: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνομεγάνικες σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
4: και

0: κλείνοντας την εκτίμησή σου, πιστεύεις θα έχουμε μια τοποθέτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
1: Κοίταξε, δεν νομίζω θα είναι τόσο σκληρός όσο ήταν σαν γερουσιαστής, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει Realpolitik, υπουργός εξωτερικών είναι, τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετήσει όλα αυτά τα θέματα που έχουμε ανοιχτά, το καλώδιο, τις απειλές της Τουρκίας κ.ο.κ. Πάντως νομίζω ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και ότι θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις για όλα αυτά.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πρωτοφανής κινητοποίησης συνταράσσουν τη Γαλλία. Το κύμα οργής ξεκίνησε από τους μαθητές και δυναμώνει με συνδικάτα και οργανώσεις με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Μακρόν έχει άλλους 6 μήνες στο Ελίζε. Για τον ακροαριστερό Μελανσόν είναι οι πιο μεγαλειώδεις πορείες από τον Μάη του 68, και για την ακροδεξιά μια αφορμή για να κεφαλαιοποιήσει το χάος στην κάλπη. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε 190 μαθητές τραυματίες, 5.000 συλλήψεις και μια παραπέουσα οικονομία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί ο απεσταλμένος μας στο Παρίσι, ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Βρισκόμαστε στην πλατεία του Έθνους, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού, όπου αρκετοί διαδηλωτές παραμένουν εδώ, όπως άλλωστε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται μικροεπισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Συνολικά η κινητοποίηση σήμερα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
0: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις, τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
15: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι μας λένε ότι πλέον οι κινητοποίησεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε
0: είναι αντικυβερνητικές.
15: Η διάθεση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
2: Οι κινητοποίησεις στη Γαλλία θυμίζουν την ταραχώδη περίοδο 2018-2020 με τα κίτρινα γυλαίκα. Και τότε υπήρχε οργή για τις τιμές καυσίμων και τότε υπήρχαν τα αιτήματα για πολιτική και οικονομική δικαιοσύνη. Η Γαλλία, άλλοτε όαση σταθερότητας, γίνεται ο αδύναμος κρίκος που κινδυνεύει, όπως λένε οι αναλυτές, να εξελιχθεί στην Ελλάδα της κρίσης και την Ιταλία. Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έκανε σήμερα παρέμβαση με στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές εν ώψη των εκλογών την ερχόμενη άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
16: Στο τέλος του 2027, το γαλλικό χρέος θα έχει αυξηθεί από το 2019 περισσότερες από 20 μονάδες. Ο έλεγχος χάθηκε και η Γαλλία μπήκε στο μάτι των αγορών, με τους απεσιόδοξους να φοβούνται ότι θα γίνει η θριαλίδα μιας νέας ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
2: Το 2011 ήταν το ελληνικό χρέος και το ιταλικό που ήταν μεγαλύτερα προβλήματα. Εξελίχθηκε σε συστημικό πρόβλημα. Αυτή τη φορά επικεντρώνεται στη Γαλλία.
16: 90 δισεκατομμύρια σε τόκους, περισσότερα από ό,τι στην παιδεία ή στην άμυνα, θα πληρώσει η Γαλλία το 2027, ενώ σχεδιάζει και δανειοδοτικό πρόγραμμα μαμούθ 340 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου έφτασε και σε υψηλό 18 ετών. Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αλλά εισμάτην.
17: Αν δεν βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας, οι τόκοι θα στραγγαλίσουν τη γαλλική οικονομία. Φυσικά, η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης της Ευρωζώνης.
2: Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν βελτιωθούν.
16: Ένα προσχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει 54 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπών, κάποιων που αφορούν το κοινωνικό κράτος και τους συνταξιούχους ιδιαίτερα σκληρών.
2: Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για να σπρώξουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
16: Στους δρόμους, οι αγορές πάντως δεν ησύχασαν, αφού έκριναν ότι ο στόχος μείωσης του ελλείμματος κατά μόλις 0,4 μονάδες δεν είναι αρκετά τολμηρός.
2: Παρακολουθούμε την έλλειψη πολιτικής βούλησης για τον έλεγχο των δαπανών και αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών.
16: Η αντιπολίτευση υπερθεμάτισε.
2: Η πολιτική μου θα επαναφέρει πρωτογενές πλεώνασμα. Αυξάνουμε τον περιορισμό των δαπανών στα 140 δις σε σύγκριση με το 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αυξήσω το όριο αν η κατάσταση επιδεινωθεί πριν τις 2 Μαΐου, ανέφερε η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν.
16: 14 χρόνια μετά το Μάριο Ντράγκη, για πολλούς αναλυτές έχει έρθει ίσως η ώρα ώστε η Κριστίν Λαγκάρντ να πει το δικό της «Whatever it takes».
2: Αλλάζοντας θέμα, καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχθηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
18: 5 πλοία σε 24 ώρες, λένε, χτυπήθηκαν μόλις χθες στα στενά του Ορμούς μέσα σε διάστημα μερικών ωρών. Ανάμεσα σε αυτά, όπως είπες και εσύ, και το υποελληνική σημαία πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με επωνυμία Μιστράς. Το πλοίο, να πούμε τώρα, είχε μπει στον Περσικό την 1η Οκτωβρίου, φόρτωσε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ και απέπλευσε κινούμενο ανατολικά. Χθες, λοιπόν, στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και ενώ βρισκόταν κοντά στις ακτές του Ομάν, δέχτηκε πλήγμα στην Πρίμνη, πιθανόν από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από ταχύπλοο σκάφος των φρουρών της Επανάστασης. Στο πλοίο, τώρα, να πούμε ότι επέβαιναν 30 άτομα, ανάμεσά τους 11 Έλληνες, κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ενώ το πλοίο συνέχισε αυτοδύναμο και με μεγάλη ταχύτητα την πορεία του. Κατέπλευσε στη μία τα ξημερώματα σήμερα στην Φουτζέιρα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε η επιθεώρησή του για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Να πούμε, κλείνοντας, ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί πλήγματα σε συνολικά 9 πλοία, συγγνώμη, ενώ από την έναρξη του πολέμου ο αριθμός των πλοίων που έχουν χτυπηθεί από το Ιράν ανέρχεται σε 86, λένε.
2: Μετά την αφωνία, Τουρκία και Πακιστάν συμφωνούν στην ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Οι τρεις χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Μέκας, το αποκαλούμενο και ως μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, που υποχρεώνει τα συμβαλόμενα μέρη να συνδράμουν στρατιωτικά το ένα το άλλο εάν χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
19: Μέχρι τώρα είχαμε κυρίως από δυτικές χώρες και συγκεκριμένα είχαμε από Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε από Ηνωμένο Βασίλειο, από Γαλλία και βέβαια από την Ελλάδα, η οποία είχε αναπτύξει μια ολόκληρη πυροβολαρχία Patriot. Αυτό που βλέπουμε όμως, όπως είπες, είναι μια σεισμική, θα την έλεγα, μετατόπιση. Για πρώτη φορά το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως θέλουν αυτό να αποκαλούν την συμφωνία της Μέκας, φαίνεται να ενεργοποιείται. Από εχθές υπάρχει μια συμφωνία για ανάπτυξη δυνάμεων από Τουρκία και Πακιστάν επί του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας.
0: Αυτές είναι οι προθέσεις. Να δούμε λίγο η κάθε χώρα τι δυνάμεις μπορεί να διαθέσει εφόσον πατηθεί αυτό το κουμπί, σε επίπεδο κοινοβουλίου βέβαια. Για παράδειγμα στην Τουρκία πρέπει να περάσει από εκεί η συμφωνία πρώτα.
19: Ακριβώς. Υπάρχουν και οι περιορισμοί στην περιοχή. Ας δούμε λοιπόν μία-μία τις χώρες που μετέχουν. Καταρχάς, το Πακιστάν. Τι μπορεί? Το Πακιστάν αυτή τη στιγμή ήδη έχει 13.000 στρατιώτες επί του σαουδαραβικού εδάφους. Δεν τους είχαμε δει ποτέ, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά. Ενδεχομένως να είναι πρετοριανοί της βασιλικής οικογένειας και σίγουρα προσφέρουν πάρα πολλά στον προϋπολογισμό του Πακιστάν, γιατί οι Σαουδάραβες πληρώνουν. Η φιλοδοξία είναι να πάνε άλλοι 25, σύμφωνα με πληροφορίες, να φτάσουν δηλαδή χοντρικά γύρω 40.000. Ωστόσο, δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα στο κομμάτι αεράμινα οι Πακιστανοί, διότι πάρα πολύ απλά η αεράμινα βασίζεται σε κινέζικα συστήματα μεγάλου βεληνικού. Το αντίστοιχο των Patriot, αλλά κινέζικο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Αμερικάνοι προτιμούν να δουν τη Σαουδική Αραβία να καίγεται από άκρο εις άκρο, παρά να εκθέσουν την αεροπορία τους ή τα F-35 συγκεκριμένα σε κινέζικους αισθητήρες.
0: Η Τουρκία, τι μπορεί να διαθέσει?
19: Η Τουρκία έχει μεγάλα θέματα. Διότι η Τουρκία χρειάζεται καταρχάς έγκριση από το κοινοβούλιο για να αναπτυχθούν δυνάμεις σε άλλη χώρα.
0: Εκκρεμεί αυτή.
19: Εκκρεμεί, όχι μόνο η έγκριση, εκκρεμεί ακόμα και η έγκριση της συμφωνίας της Μέκας από το κοινοβούλιο της Τουρκίας. Η Τουρκία, απ' την άλλη, φαίνεται να έχει ευαισθησία στο κομμάτι στρατός και θα στραφεί κυρίως σε αντιεροπορικά συστήματα μικρού και μεσαίου βεληνικούς. Δεν έχει αεράμινα μεγάλου βεληνικούς και αντιβαλιστικά όπλα κατηγορίας Patriot. Οπότε οι πληροφορίες λένε ότι θα αναπτυχθούν σε 4 περιοχές συγκεκριμένες υψηλής αξίας για τη Σαουδική Αραβία όπλα τερματικής άμυνας.
0: Αντιεροπορικά, δηλαδή,
19: αντιεροπορικά μικρού μέσου βεληνικούς, πύραυλοι τουρκικής κατασκευής, ίσως και κάποια πυροβόλα κατά drone, και προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα drone των Χούθη. Είναι όπλα που αντιμετωπίζουν ή drone ή cruise, όχι βαλιστικούς πυράβλους.
0: Ερώτηση, Γιάννη. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Δέχτηκε τις επιθέσεις από το Ιράν στην πρώτη φάση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αναρωτιέται κανείς τι εικόνα είναι αυτή που παρουσιάζει η Άγκυρα όταν δεν μπορεί να βοηθήσει μια χώρα με την οποία συμβάλλεται με μια συμφωνία της Μέκας με αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ και όταν η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν είχε αεράμινα δηλαδή.
19: Η Τουρκία είναι να ευχαριστεί το Αμερικάνικο ναυτικό που νομίζω 6 φορές την έσωσε από πλήγματα από ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Η εικόνα αυτή δεν έχει αλλάξει. Προημερών έγινε η πρώτη δοκιμή ενός συστήματος το οποίο θα είναι η αεράμινα μεγάλου βεληνικούς της Τουρκίας. Τους υπέρ. Ακόμα όμως δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα απολύτως σε υπηρεσία. Βασίζεται ακόμα στο Αμερικάνικο ναυτικό στη Μεσόγειο και σε πυροβολαρχές Patriot ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναπτυχθεί για να τους προστατεύουν επί τουρκικού εδάφους.
0: Άρα η όποια συμφωνία είναι στα χαρτιά σίγουρα, να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας.
19: Σε κάποιους τομείς, ναι, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα.
2: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών απευθύνει απόψε ομιλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που υπάρχουν πιέσεις για το βιομηχανικό ρεύμα. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας πει περισσότερα.
20: Και εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και με την πίεση στα ομόλογα με τα οποία δανείζονται οι χώρες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να χαρακτηρίσει εθνικό οπλοστάσιο απέναντι σε αυτή την κρίση τόσο τα πλεονάσματα τα οποία καταγράφει ο ελληνικός προϋπολογισμός, όσο και τη μείωση του χρέους που επιτυγχάνει η χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, μπορούμε να ενισχύουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπες όλες οι χώρες. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν με τον δικό τους τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά της πληθωριστικής κρίσης. Και ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και μέτρα περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και έτσι να μην μετακυλήσουν όλο αυτό το βάρος στις τιμές των προϊόντων.
2: Οι χθεσινές απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας των τριών πρώην προεδρών, αυτή του Νίκου Δένδια και η αποστροφή του ότι πολιτεύτηκε λόγω του Κώστα Καραμαλή, δίνουν καύσιμο στη συζήτηση περί εσωκομματικών τριβών στη Γαλάζια Παράταξη. Μετά τα χθεσινά πηγαδάκια που είχαν αρκετή δόση σάμαρα, ακολούθησαν τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδια. Σε νέα του παρέμβαση, ο Αντώνης Σαμαράς έσταξε δηλητήριο για τον Κυριακό Μητσοτάκη και με λέξεις όπως «το καθήκον» έδωσε το στίγμα για το κόμμα του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
21: Μία ημέρα μετά τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς με διάθεση αυτοκριτικής προχωρά ένα βήμα παραπάνω και φωτογραφίζει το κυοφορούμενο νέο κόμμα του.
22: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
21: Παράλληλα, επιμένει στη σκληρή κριτική και με εξαποστάσεως πειρά για τη σημερινή πολιτική κατάσταση, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
22: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση.
21: Και αν η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν προεξοφλημένη, η Γαλάζια Παράταξη μετρά και άλλες απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμαλή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να φωτογραφίζει τον Νίκο Δένδια.
23: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
21: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και άλλα στελέχη κράτησαν αποστάσεις.
24: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επαναλαστική.
25: Μην ψάχνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
21: Διαφορετική αίσθηση φαίνεται να προκαλεί στην παραδοσιακή κομματική βάση η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
26: Είναι πλήγμα αυτές οι απουσίες, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε?
27: Κοιτάξτε, πάντως προφανώς νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μην θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες.
21: Οι διεργασίες για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φέρονται να είναι σε προχωρημένο στάδιο.
2: Αλλάζουμε θέμα. Ως αρχηγικά μέλη οργάνωσης που ξάφριζε το δημόσιο φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν με βιτρίνα αχυράνθρωπους. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε.
1: Είσαστε καλά.
3: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
1: Είχατε καιρό.
3: Είσαστε τον άμεση μήνα.
23: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα.
4: Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλυθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI.
23: Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
5: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
4: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος.
23: Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
6: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
23: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
2: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές. Αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα, λένε, έτσι. 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες. Και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από του ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ. Με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά, λένε, μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, παράλληλα, είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
8: Αλλά
7: η
8: άλλη. Κάπου βρέθηκαν εκεί.
7: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟΣ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή, με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρδιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει
8: πόλεσμα. Περιμένουμε.
7: Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
2: Παράνομο τζόγο με ψηφιακή λέσχη και πελάτες influencer και τράπερ και τζίρο σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι διοκτικές αρχές, ο Χρυσόστομος Τσούφης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών.
16: για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, 3 είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ. Υπάρχουν και 2 μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
2: Βαρύ ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Με όσο κουράγιο έχουν οι χαροκαμένοι γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες καταθέτουν για εκείνη τη μοιραία νύχτα που, όπως λένε, άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Σε αυτή την ακροαματική διαδικασία δεν έλειψε και η ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
8: Αυτή είναι η Αναστασούλα μας.
9: Ο πόνος ξεχύλισε και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κρατώντας μια κορνίζα με φωτογραφία της 18χρονης κόρης του Αναστασίας, ο Ηλίας Παπαγγελής καταφθάνει για να περιγράψει τις τραγικές στιγμές που πέρασε η οικογένειά του.
10: Στο γραφείο κηδιών μας έδωσαν μια σακούλα με τα παπουτσάκια της που φορούσε και τα σκουλαρίκια. Είδαμε το λευκό φέρετρο. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε, μας είπαν απαγορεύεται. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Κάθε βράδυ η Hellenic Train έκανε ταμείο, όμως μαζί με τα ταμεία της γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας.
8: Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς.
9: Την αντίδραση της Έδρας προκάλεσε ερώτηση της συνηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον μάρτυρα σχετικά με την παρέτηση του Κώστα Καραμανλή.
11: Σας επέτρεψα όλες τις ερωτήσεις. Με την προσφυγή θέλετε να καθυστερήσετε το δικαστήριο.
12: Προσφεύγω στο δικαστήριο για να γίνει η ερώτηση. Δεν καθυστερώ τη δίκη.
11: Δεν είναι απαραίτητη αυτή η ερώτηση. Απορρίπτεται η προσφυγή.
13: Ένα ολόκληρο σύστημα λυσαλέα προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια.
9: Νωρίτερα, κύριε Κωνσταντοπούλου προσκόμισε το βούλευμα του Αριού Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού και ακόμη 3 προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας. Τις στιγμές που σημάδεψαν για πάντα τις οικογένειές τους θα κληθούν να περιγράψουν και αύριο συγγενείς θυμάτων.
2: Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle.
14: Πρόκειται για μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, σε μια περίοδο μάλιστα που συζητιέται η αναβάθμισή τους με την διεύρυνση και των αρμοδιοτήτων τους. Πρόκειται για τον August Hanning, ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1998 ως το 2005, συνολικά 7 χρόνια, και το διάστημα 2010 έως 2022, δηλαδή επί 12 συνεχή χρόνια, με τη βοήθεια ενός πρώην υφισταμένου του Manfred D, όπως λέει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, κατόρθωσε να πάρει στα χέρια του περίπου 2.000 εμπιστευτικά ή απόρριτα έγγραφα που προορίζονταν αποκλειστικά για τον τότε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι ένα σκάνδαλο που συνταράσσει βεβαίως τη χώρα. Μένει να φανεί με ποιες χώρες συνεργαζόταν. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι συνεργαζόταν με μια μη φιλική χώρα προς τη Γερμανία, αλλά αυτή δεν είναι η Ρωσία, όπως διευκρινίστηκε. Πάντως φαίνεται ότι έδινε συστηματικά πληροφορίες και σε ιδιώτες πελάτες, αλλά και σε ξένες πιθανώς μυστικές υπηρεσίες με τις οποίες και συνεργαζόταν. Ο Χάνικ είχε δημιουργήσει μια εταιρεία συμβουλευτικής για θέματα ασφαλείας και συχνά τον έβλεπε κανείς να σχολιάζει και στα τηλεοπτικά κανάλια για θέματα ασφαλείας. Να πούμε επίσης ότι είχε διατελέσει για 4 χρόνια και στο Υπουργείο Εσωτερικών από το διάστημα 5 έως 9. Να. Σήμερα είναι 80 ετών και οι έρευνες ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο από μία σύμπτωση, θα έλεγε κανείς, και κατέληξαν στη σημερινή του σύλληψη, όπως και του συνεργάτη του.
2: Όσοι ταξιδεύουμε με αεροπλάνο έχουμε κάποια στιγμή υποστεί καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τώρα να αλλάξει το πλαίσιο με 25 μέτρα για τα δικαιώματα των επιβατών και κυρίως τις διατάξεις που αφορούν τις αποζημιώσεις. Στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη θα ακούσουμε τι αλλάζει αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις.
16: Το δικαίωμα των επιβατών στην αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων κατοχυρώνεται με σαφήνεια στο νέο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις πτήσεις. Για καθυστερήσεις 3 ωρών και άνω, η αποζημίωση ανέρχεται σε 250 ευρώ. Για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις άνω των 1.500 χιλιόμετρων, ενώ φτάνει τα 600 ευρώ για αποστάσεις μεγαλύτερες των 3.500 χιλιόμετρων.
0: Μια καθυστέρηση, δικαιούμαι να πάρω μια αποζημίωση και μπήκα σε μια Air Help, δεν θυμάμαι, μια εταιρεία και ούτε λεπτά πήρα και 600 νομίζω.
15: Με το προηγούμενο πλαίσιο ήταν σχετικά ανοιχτό σε συζήτηση, παύλα σε διαπραγμάτευση, το κομμάτι της αποζημίωσης.
16: Ο νέος κανονισμός αναφέρει ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα, ενώ βάουτσερ ή άλλος τρόπος πληρωμής θα μπορεί να δοθεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του επιβάτη.
17: Είχε αργήσει μια πτήση από Σαντορίνη για Θεσσαλονίκη. Κάτι είχαν δώσει, νομίζω, μια πτήση και ένα γεύμα, κάτι τέτοιο.
18: Δηλαδή σου είχαν επιλογή για να.
17: Για λεφτά η πτήση, όχι.
16: Σε σχέση με τις αποσκευές στην καμπίνα, κατοχυρώνεται πλέον ρητά ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα, χωρίς επιπλέον χρέωση, να έχουν μαζί τους ένα προσωπικό αντικείμενο. Διαστάσεων έως 40 επί 30 επί 15 εκατοστά ή πολύ απλά ένα αντικείμενο το οποίο να χωρά κάτω από το μπροστινό τους κάθισμα. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει επίσης, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κράτησης, να γνωστοποιούν στους επιβάτες και την τιμή εισιτηρίου το οποίο να περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε οι επιβάτες να μην το διαπιστώνουν στη συνέχεια.
15: Αυτό το περιθώριο που είχαν οι εταιρείες να κερδοφορούν πάνω στο κομμάτι των αποσκευών πλέον απομακρύνεται.
16: Γονείς και παιδιά θα μπορούν πλέον να κάθονται δίπλα-δίπλα στην καμπίνα χωρίς επιπλέον χρέωση για την επιλογή των θέσεων. Την ίδια στιγμή ο επιβάτης θα μπορεί να διορθώνει δωρεάν ένα ορθογραφικό λάθος στο όνομά του, αρκεί να το ζητήσει έως και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2027.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μάξιμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Επίσης, η ιστορική βραδιά, η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ. Στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματς?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Κλειστό παραμένει το κέντρο της Αθήνας λόγω δύο συγκεντρώσεων κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η πρώτη συγκέντρωση είναι από το Πάμε στο Σύνταγμα και η δεύτερη από συλλογικότητες στα Προπύλαια. Οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να κάνουν πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, ωστόσο η αστυνομία έχει αποκλείσει τη Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Βουλής και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το Καλλιμάρμαρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα τεθούν σε ισχύ με την άφιξη απόψε του Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το πρωί της Πέμπτης. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φέρομενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ελαφραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαυτικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε σήμερα η Γαλλία, με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, τα υπερπλήρη τμήματα και την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ ο μεγάλο συνδικάτο έκανε λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Μπέτι Ντέιβις υπήρξε μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ και πίσω από την λεπτεπίλεπτη και εύθραυστη φιγούρα της, το γλυκό επιφανειακά πρόσωπό της, ενιγματική ανεξερεύνητη ματιά, αυτά τα μάτια έτσι, δεν ξέρω, μοναδικά μάτια, και γι' αυτό και το τραγούδι, έκρυβε μια σκληράδα που απαιτείται για να κυριαρχήσει κανείς τα χρόνια στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία εκείνης της εποχής. Με 2 Όσκαρ και 11 υποψηφιότητες στο ενεργητικό της, διακρίθηκε ιδιαιτέρως για τις έξοχες και δυνατές ερμηνείες ευαίσθητων νευρωτικών γυναικών. 6 Οκτωβρίου του 1989 έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Εννοείται ότι αν δει κανείς τον χάρτη, τώρα θα δει ότι στο κέντρο έχουμε κίνηση, και η κίνηση είναι γιατί παραμένει κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των 2 συγκεντρώσεων κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Και περιμένουμε να δούμε όπου να είναι θα φτάσει. Η πρώτη συγκέντρωση είναι από το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και η δεύτερη από κάποιες συλλογικότητες στα προπήλαια. Τώρα δεν ξέρω τι συνθήματα θα ακούγονται εκεί, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτές οι συγκεντρώσεις. Τέλος πάντων, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και βεβαίως καλά θα κάνετε να αποφύγετε το κέντρο παρά μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μόνο αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε άλλο, κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ειλικρινά φοβερή εντύπωση. Ξέρετε, μου αρέσει να έχουμε δικούς μας προλόγους εδώ, να μην πάμε τα τετριμένα. Θα μιλήσουμε για τον Ρούμπιο συνέχεια, θα πούμε και τα διάφορα, αλλά διάβασα κάτι για ένα χαράτσι. Πρόκειται για μια εισφορά 6% υπερηγείας που αποτελεί ισόβιο φόρο, χαράτσι, που υποχρεώνονται να πληρώνουν υπεραιωπή οι συνταξιούχοι. 6%, προσέξτε. Ο νόμος Κατρούγκαλου επέβαλε τον λόγο χαράτσι, ας την πω εισφορά, μη με πείτε και λαϊκιστή, για τον Κατρούγκαλο όμως μιλάμε, έτσι, μη μου λέτε ότι λέω μόνο για την κυβέρνηση και τα λοιπά, μιλάμε για τον Κατρούγκαλο, τώρα και τον νόμο του. Χαράτσι, ξεκάθαρα, αλλά πείτε το εσείς εισφορά, μη μου πείτε πάλι ότι είμαστε λαϊκιστές. Σε όλες ανεξαιρέτως τις καταβαλλόμενες συντάξεις και άλλες συνταξιδοτικές παροχές και υπερηγείας πληρώνουν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως χείρες και ορφανά για συζύγους γονείς που έχουν αποβιώσει. Γελάω, συγγνώμη, αλλά να πληρώνεις εισφορά υπέρ ΕΟΠΗ ακόμη και για πεθαμένους. Δεν θα ησυχάσει το κοκαλάκι τους εκεί που είναι, δηλαδή, ειλικρινά. Και πέραν της αύξησης από 4% έως 6% της εισφοράς υγείας σε όλες τις κύριες συντάξεις, επιβλήθηκε και νέα πρόσθετη εισφορά ύψους 6% και πάλι υπερηγείας σε όλες τις επικουρικές, καθώς και όλες ανεξαιρέτως τις άλλες συνταξιδοτικές παροχές. Αν μάλιστα το ίδιο πρόσωπο είναι δικαιούχος περισσότερων συντάξεων, λέγεται συρροή συντάξεων, καταβάλει 6% υπερηγείας για κάθε μία σύνταξη. Ακόμα και ο νόμος Βρούτσι, ο 470 του 2020, νομιμοποίησε και επαναθέσπισε το ισόβιο αυτό χαράτσι εισφοράς ύψους 6% εις βάρος όλων των συνταξιούχων και όλων των συνταξιδοτικών παροχών. Και μάλιστα διατήρησε το φόρο χαράτσι 6% και στη συντάξη χειρίας και ορφάνιας. Συγγνώμη τώρα που το κάνω και πρόλογο αυτό, παιδιά, αλλά μου φαίνεται παράλογο. Χίλια συγγνώμη που μου φαίνεται παράλογο. Αλλά το διάβαζα στην Καθημερινή, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έτσι. Αυτά πρέπει να μοιραζόμαστε. Χαράτσι, εισφορά 6%, ξεκίνησε από νόμο Κατρούγκαλου, επαναθεσπίστηκε από Βρούτσι το 2020 και πρόκειται για ένα ισόβιο λοιπόν χαράτσι, το οποίο το ξαναλέω, είναι χείρες ορφανά για συζύγους γονείς που έχουν αποβιώσει. Είναι και αυτοί μέσα δηλαδή, αλλά
για χείρες και ορφανά, για συζύγους και γονείς που έχουν αποβιώσει. Σήκωσε λίγο το χαλί, να το σκεφτούμε. Και το άλλο. Αυτή η καθημερινή, ρε παιδί μου, λαϊκίζει. Ειλικρινά, δηλαδή είναι, δεν είναι σοβαρή εφημερίδα. Χαριτολογώντας το λέω. Ευαγγέλιο την έχω. Λοιπόν, προσέξτε. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι τα ταμεία τα δημόσια γεμίζουν. Έτσι, λέμε. Και έγραφε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο έχουμε περισσότερα έσοδα από φόρους, μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα και ένας λογαριασμός που δεν είναι όλος αποτέλεσμα ανάπτυξης, αλλά των πληθωριστικών πιέσεων. Δηλαδή, έχουμε αυτό που έχουμε, που ζούμε και βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Σήμερα, ας πούμε, συζητούσαμε κάτι εδώ στο γραφείο για μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Δίνεις το κατοστάρικο και μετά πας στο σπίτι και λες, τι πήρα. Τι πήρα. Ειλικρινά τι πήρα. Οπότε είχε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ για το πώς γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, η καθημερινή, και όπως προκύπτει λοιπόν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η ακρίβεια έχει τη δική της συμμετοχή στην εκτείναξη των φορολογικών εσόδων. Εννοείται, ξέρετε πώς, μέσω ΦΠΑ. Ενώ η αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων ανεβάζει παράλληλα και τον φόρο εισοδήματος. Τώρα, η αύξηση εννοείται ότι επειδή αυξάνεται, ξέρω εγώ, βασικός, έχουμε μείωση της ανεργίας. Άρα σημαίνει ότι έχουμε και περισσότερα έσοδα και από εκεί. Έτσι. Καλά, βέβαια, η αύξηση του μισθού δεν καλύπτει όλο το υπόλοιπο, αλλά λέμε τώρα. Το έχουμε αυτό και αυτό διευκολύνει. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα της υπεραπόδοσης, το ότι είναι φύσκα τα ταμεία, προέρχεται από τον ΦΠΑ. Από όλες τις κατηγορίες φόρων, ο ΦΠΑ είναι αυτός που δίνει την μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα του 2026. Ο λόγος προφανώς ξεκάθαρος. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στην τιμή των προϊόντων, άρα στην αυξημένη τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όταν λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνει και ο φόρος που εισπράττει το δημόσιο, ακόμη και αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει περισσότερα προϊόντα. Αλλά επειδή τα αγοράζει πιο ακριβά, σημαίνει ότι πληρώνει περισσότερο φόρο. Απλά τα πράγματα. Η ακρίβεια λοιπόν και επομένως δεν επιβαρύνει μόνο το οικογενειακό εισόδημα, αυξάνει παράλληλα και τα φορολογικά βάρη του ΦΠΑ. Αυτά τα ωραία. Και κάπως έτσι ξεκινάμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε με καλή διάθεση. Βραδάκι Τρίτης, 6 του μήνα, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, με Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, με Ελένη Μπουλιέρη. Ελένη Μπουλιέρη, δεν είναι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4, εκεί δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Η Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται τώρα θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής απλοί, δύο θαυματουργοί. 698-123-1003 είναι το Viber, καινούριο κοσκινάκι μου και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ξαναλέω, 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Τώρα θέλω λίγο να τρολάρω. Μου επιτρέπετε πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν ο τίτλος, εισαγωγικά, της απάτης. Αποσκοπητικά ξανακλείνουν τα εισαγωγικά, της απάτης. Αφήστε το αυτό. Αλλά τώρα θέλω λίγο να τρολάρω. Το τραγούδι που ταιριάζει εδώ σε αυτή την περίπτωση, Ανούλα, τα έχει πει όλα όσα έχουμε ζήσει. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα τα ζει και ο Καρβέλας. Διότι παιδιά, άλλο κακό να μην μας βρει. Ειλικρινά, το λέει πάρα πολύ ρε Κωνσταντίνα μας,
Ξέρεις, συμβαίνει κάτι και λέει άλλο κακό να μην μας βρει. Τι είναι και αυτή η διαμάχη τώρα, καρβέλα με βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, είπε ο καρβέλας, νιώθω συντριβή. Και μιλάει και για τις 300.000 ευρώ που τέλος πάντων δεν του δόθηκαν.

Αλλά ρε παιδί μου, τώρα κοιτάξτε, εγώ για το τραγούδι το έβαλα. Θέλω να σχολιάσω το θέμα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι έχω καμιά καούρα ή κάψα. Αφήστε το. Αλλά διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε ο Καρβέλλας. Και λέει ρε παιδί μου ότι. Προσέξτε. Λέει από τα 50 τραγούδια που είπε η Άννα στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν δικά του. Μεγάλες επιτυχίες, ναι, το ξέρουμε. Εντάξει. Και λέει λίγες ώρες πριν την έναρξη συναυλίας, έλαβα ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε και εκεί και προσκεκλημένοι μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες, υποδεέστερες από τις αρχικές. Εντάξει. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε τα συμπεράσματά σας, σας το ξαναλέω. Δεν το έβαλα, εγώ το τραγούδι θέλω να ακούσω. Ας τα βρουν μεταξύ τους και όπως είπαμε, άλλο κακό να μην μας βρει. Γεια σου Ευάγγελε από Καλάβρητα. Εμείς λέει ψηφίσαμε για διαχείριση της οικονομίας στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο, όχι την καθημερινή. Χίλια συγγνώμη, Ευάγγελε. Αν είσαι και εντάξει, δικαίωμά σου είναι, δεν είναι προς Θεού. Έτσι. Αλλά το ξαναλέω, η καθημερινή είναι ίσως η πιο σοβαρή εφημερίδα που έχουμε. Εντάξει, δικαίωμά σου είναι, δεν είναι προς Θεού. Έτσι. Αλλά το ξαναλέω, η καθημερινή είναι ίσως η πιο σοβαρή εφημερίδα που έχουμε. Έτσι. Εφημερίδα αστική.

αστυνομία, τα λέγαμε αυτά πριν 800 χρόνια. Δεν χρειάζεται να το... Και επίσης να σου πω κάτι. Στο ξαναλέω, είναι στοιχεία. Δεν είναι άποψη. Δεν είναι άποψη. Ο φίλος που υπογράφει Γκατζόλης, σε ακούσε ένα συχνά, έτσι, γράφεις και στον, πώς το λένε, και στον Βουλαρίνο, το μεσημέρι. Γράφεις εδώ. Όλη μέρα Sky ακούς. Παρ' όλα αυτά μας βρίζει συνήθως, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα. Και τι θες δηλαδή, να αρρωστήσουν οι νεκροί εκεί που είναι και πάθουν και κανένα λουμπάγκο. Αυτό για την εισφορά το λέει, έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια σου ρε Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Η καταβολή σύνταξης κυρίας ή ο ορφάνιας πάει πλέον υπέρ του παραλήπτη, συνεπώς η εισφορά είναι υπέρ υγείας των ζώντων. Δεν ξέρω, λέει, το ζήτημα, με τη λογική το πάω. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Πότε θα τα πούμε, ρε Γεράσιμε, να μας δώσει τα φώτα σου. Την καλησπέρα μου και στο Μάριο. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Βαλάντης, μια διευκρίνηση για τον νόμο, λέει η Βρούτσι, 4670 του 2020, 39β. Κάναμε μια φιλανθρωπία, λες και είμαστε ζητιάνοι, για όσους παίρνουμε την σύνταξή τους. Δεν παρακρατείτε το χ στα 100 υγείας. Κάτσε, μισό. Πώς μου το έχει γράψει τώρα, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Ωραία, πρόσεξε. Μπορείς να μου το γράψεις λίγο πιο χαλαρά ή λίγο πιο μια άλλη σύνταξη για να καταλάβω το νόημα. Έτσι όπως μου το γράφεις δεν το καταλαβαίνω, Βαλάντη μου. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησε να μου το ξαναγράψεις. Αν γίνεται, θα με διευκολύνεις. Έτσι, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, επειδή είπα ότι είναι της απάτης η ιστορία, έχουν βγει πάρα πάρα πολλά θέματα, που το ένα τώρα δεν ξέρω αν συμπληρώνει το άλλο, αλλά ναι, έχουν μια βαρύτητα. Πρώτα απ' όλα, υπόθεση Καμπούρη. Υπήρξε μια πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία αντιλήφθηκε ότι ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, στην εφορία είχε δηλωθεί πως το εισόδημά της ήταν 19.500 ευρώ. Ενώ η γυναίκα που ξετύλιξε το κουβάρι γύρω από το μεγάλο φαγοπότη, που φέρεται, εντάξει, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, να είχε στηθεί εις βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Η πρώην υπάλληλος εργαζόταν λοιπόν από το Φεβρουάριο του 2021, χωρίς να έχει υπογράψει ποτέ έγγραφη σύμβαση, ενώ καθήκοντά της ήταν η αρχισυνταξία σε παραγωγές και ενημέρωση της ιστοσελίδας πολιτικού περιεχομένου, που ανήκει στον Φίλιππο Καμπούρη. Στην προφορική μεταξύ του συμφωνία δεν δικαιούταν δώρα και επιδόματα, ενώ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο sky.gr η δικηγόρος της καταγγέλουσας, η κυρία Βυργινία Ξανθοπούλου, ο Φίλιππος Καμπούρης της είχε πει ότι είχε βρει μια πατέντα εντός εισαγωγικών και κάθε μήνα θα της έκανε νέα σύμβαση. Η ανάγκη της καταγγέλουσας για εργασία, γιατί εκεί προφανώς πατάνε κάποιοι, την οδήγησε να δεχτεί τους όρους, μέχρι που στα τέλη του Μαΐου του 2024, όταν έκανε τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ. Προσέξτε, χωρίς επιδόματα, χωρίς τίποτα, έτσι. Υπάρχει λοιπόν η αποκαλυπτική συνέντευξη της δικηγόρου στο sky.gr για τις εταιρείες φαντάσματα και τα ποιοι ήταν οι αχυρά άνθρωποι, ένα δεδομένο που μπορείτε να το αντιληφθείτε αν ακούσετε αυτή τη συνέντευξη, σας το ξαναλέω, στο sky.gr. Έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος έχει χιούμορ, μου λέει καλησπέρα. Κάντε με πρωθυπουργό να σας λύσω όλα τα προβλήματα. Αλέξανδρε, είσαι ο τρίτεκνος, ποιος είσαι? Τώρα βοήθησε με λίγο να καταλάβω ποιος Αλέξανδρος είσαι και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία.

Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λιγάκι. Πρώτα όμως πρέπει να μεταφερθούμε στο 1969.

τραγουδάρα. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε το 1969 αυτό το τραγούδι από τους Beatles, single ήταν, που είχε αυτό και το Come Together, αλλά ήθελα να πω γι' αυτό, ότι αυτό το τραγούδι τα επόμενα χρόνια και από ποιον δεν είχε διασκευαστεί. Από Sinatra, από Shirley Bassey, από Elvis Presley, από Tony Bennett, από James Brown, από Julio Iglesias, από Eric Clapton, από Joe Cocker. Το έχουν διασκευάσει όλοι αυτό το τραγούδι και μάλιστα είναι το πιο, θεωρείται, το πιο διασκευασμένο τραγούδι του συγκροτήματος μετά το Yesterday. Αλλά σε αυτό το single υπήρχε και το Come Together που επίσης το αγαπάμε πάρα πολύ.

Έλα μωρέ. Ο Γκατζόλης είναι από... Τι λέγαμε Γκατζολία παλιά? Λέγαμε κάτι στα βόρεια, έτσι. Τον Εύρο, έτσι. Προφανώς καταγωγή από εκεί, έξω όσο να αντιλαμβάνομαι.

Θάνο μου, ναι, δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που μου λες. Εγώ διαφωνώ με το μήνυμα ότι την οικονομική πολιτική δεν την ασκεί καθημερινή. Κάποια στοιχεία σου διάβασα και πρόσεξε να δεις. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω. Το πιο χρήσιμο που θεωρώ ότι κάνει η κυβέρνηση εκτός όλων των άλλων είναι το ότι σπρώχνει δόσεις. Αυτό σημαίνει πολλά. Ακόμα και για την αξιοπιστία της χώρας, ακόμη και για το... Για το πώς δανειζόμαστε και πόσο δανειζόμαστε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί βέβαια φωνάζουν γι' αυτό, ότι τι θες και σπρώχνεις τις δόσεις για αποπληρωμή των χρεών μας και δεν τα κρατάς για να τα δώσεις επιδόματα. Όχι. Σε αυτή την περίπτωση ανήκω σε εκείνους που λένε καλύτερα σπρώξε δόσεις για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι. Θάνο μου, καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, κάποια πράγματα προφανώς διαφωνούμε. Δεν υπάρχει όμως και θέμα. Έτσι. Και αφού σου είμαι και πολύ συμπαθής, νομίζω ότι. Κάνε και λίγο τα στραβά αυτιά. Αστειεύομαι. Χρύσα Κλητσιώτη κοντά μας για τους τίτλους των ειδήσεων 9:30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε πριν από λίγα λεπτά στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ έως το πρωί της Πέμπτης. Άνοιξε λίγο μετά τις 9 το βράδυ το κέντρο της Αθήνας, που παρέμεινε κλειστό λόγω των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ και συλλογικοτήτων κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι δυο τους ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ελαφραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχεσαν οι ελεγκτικές αρχές. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.
7: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αμάλια Ροντρίγκες. Υπήρξε ένας θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η μνήμη της οποίας παραμένει άσβεστη μέσα από την δράση των επιγόνων της. Ερμηνεύτρια παραδοσιακών πορτογαλικών τραγουδιών, γνωστά με την ονομασία Φάντο, συνέβαλε καθοριστικά στην διάδοσή τους σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό δικαίως έχει αποδοθεί ο τίτλος Βασίλισσα των Φάντο. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα από την ζωή, 6 Οκτωβρίου του 1999. Και μάλιστα τότε η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο πένθος και η κηδεία της εξελίχθηκε σε ένα λαϊκό προσκύνημα. 15 κιθαροδοί έπαιξαν ένα από τα πιο γνωστά τραγουδιά της Βασίλισσας των Φάντο. Το Αμάλια, γραμμένο ειδικά για αυτήν, κατά τη διάρκεια της κηδείας στην βασιλική εστρέλα της Λισαβόνας.

Βρε Μιχάλη μου, μου λες για την Αττική Οδό ότι έχει κίνηση. Έπρεπε να περάσει ο Ρούμπιο. Από πού θα έφτανε στο κέντρο της Αθήνας? Έφτασε, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν τεθεί σε ισχύ για να περάσει, για να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας, από όπου και αν περάσει, ειδικά από το αεροδρόμιο προς το κέντρο. Έπρεπε να υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Οπότε τώρα σιγά σιγά υποψιάζομαι όταν περάσει από εκεί θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Ο Βαλάτης αναφέρεται στον νόμο Βρούτσι και το άρθρο 39β. Στο ξαναλέω όμως, Κατρούγκαλος το έχει ξεκινήσει. Έτσι. Μου λέει το 6% δεν παρακρατείται από αυτούς που παίρνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους προς αύξηση επίδομα ικανότητας, αλλά επί του επιδόματος και όχι από όλο το ποσό της σύνταξης. Αν ήθελαν πραγματικά να μας βοηθήσουν, θα έπρεπε να μην παρακρατείται το 6% από το σύνολο της σύνταξης. Επίσης, με το προαναφερόμενο επίδομα ισούται με το 40% του βασικού μισθού του λογαγού, που δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή, παίρνουμε τα ίδια ποσά από το 2013. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Εσύ παίρνεις σύνταξη? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω όμως τι ακριβώς θες να μου πεις. Στη μανιάνα μου, στη μανιάνα μας, την καλησπέρα, μανιάνα, συνεπέστατη. Δεν κατανοώ, μου λέει, τι θα προσφέρει στην χώρα η απόψινή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, πέραν το ότι θα αποκλείσει προκαταβολικά τους ατυχείς κατοίκους του κέντρου. Να ευχηθώ καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, μανιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έκανα και εγώ το σχόλιο και εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω αυτές τις συγκεντρώσεις. Είναι, ξέρεις, είναι λίγο στο DNA κάποιον. Έτσι. Την καλησπέρα στον Δημήτρη. Από το βροχερό selfie είναι το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε θες να τα πούμε κιόλας, να μας πεις τι κάνεις εκεί και όλα τα σχετικά. Έτσι. Και να πω την καλησπέρα στο φίλο που μου έστειλε το μήνυμα πριν από λίγο με το σήμα από τους Beatles, το Yellow Submarine. Κοίτα, το έχουμε ξανακούσει τώρα τελευταία. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή θα το βάλουμε, εννοείται. Πάντως ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, αγαπητέ φίλε. Εδώ, είτε στο Viber στο 693123 1003, όχι, 698, είπα 3, 698123 1003. Μπερδέψαμε τα τριάρια. Εκεί λοιπόν σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι τραβάει ο εξής σας. Και στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί θα μου στείλετε γραπτός μηνύματα, τα οποία εννοείται ότι με πάρα πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα τα διαβάσουμε.

0: Λοιπόν, σας το είπα την προηγούμενη εβδομάδα και είδα κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να δημιουργούμε τη δική μας επικαιρότητα. Και ειδικά όταν πρόκειται για κάτι το οποίο ενδεχομένως για παιδιά είναι μόδα. Καλά, ακόμη και για μεγάλους. Εγώ όταν δω ο μεγάλο που πίνει ενεργειακό ποτό δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Και τους τη λέω κιόλας. Ο κύριος Δημήτρης Φούσκας είναι παιδίατρος, πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής και είναι κοντά μας γιατί ασχολήθηκαν με το θέμα και μάλιστα είδα και κάποιες έτσι αναφορές σε δημοσιεύματα. Ενεργειακά ποτά και ανήλικα παιδιά. Ή και ας μην είναι και ακριβώς ανήλικα και τι σημαίνει γενικότερα. Δηλαδή και ανήλικα να μην είναι και λίγο παραπάνω να είναι, αυτό το πράγμα δεν είναι ό,τι καλύτερο, υποψιάζομαι. Και ευχαριστώ τον κύριο Φούσκα που είναι κοντά μας. Προσέξτε, αν είστε γονείς, θέλω να τα ακούσετε. Με προσοχή. Τι θα πει ο κύριος Φούσκας. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Ναι, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και πραγματικά σας ακούω συνέχεια πολλά χρόνια και έχω τη χαρά να είμαστε και κοντά τώρα.
0: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά με τιμά. Λοιπόν, κύριε Φούσκα, θέλω να τα κάνουμε απλά τα πράγματα. Απλά ναι, τα πράγματα. Τι σημαίνει ενεργειακό ποτό για ένα ανήλικο παιδί?
1: Ενεργειακό ποτό. Είναι καταρχάς λάθος ο τίτλος αυτός που λένε. Τέλος πάντων.
0: Επειδή έτσι το λένε, γι' αυτό καταλάβατε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι επειδή έτσι το λένε, ναι.
1: Τελείως λάθος, γιατί υποτίθεται ότι από αυτά τα ποτά που πίνουν παίρνουν ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι ένα, πραγματικά μια απάτη και θεωρούν ότι παίρνουν ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα τους κάνουν πολύ χειρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και αυτό το πράγμα έχει διαδοθεί πάρα πολύ στα παιδιά, ειδικά τους εφήβους, αλλά έχουν και από τις μελέτες που έχουν γίνει, έχουν ξεκινήσει από την πέμπτη δημοτικού, έκτη δημοτικού, που πολύ εύκολα τα παιδιά αντί για αναψυκτικό πίνουν αυτό το ποτό.
0: Μόνο που δεν είναι αναψυκτικό αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φούσκα, για το χρήσιμο της κουβέντας. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχω δει παιδιά εκεί κοντά στην εφηβεία να πίνουν ακόμα και πρωί. Τέτοια ποτά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και πρωί μου κάνει εντύπωση.
1: Πίνουν νερό, οτιδήποτε πίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει περαστεί κατά κάποιον τρόπο τόσο απλά μέσα στους εφήβους και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. Και η διαφήμιση στην τηλεόραση, βλέπουμε ότι υπάρχει με εντυπωσιακά εφέ και όλα αυτά, τα οποία πραγματικά το νεαρό παιδί, χωρίς να ξέρει, το δοκιμάζει. Γιατί θα πάρει ενέργεια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει δύναμη που του λείπει, υποτίθεται. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό κάνει πολύ χειρότερα. Γιατί δηλαδή αυτό μέσα που έχουν ουσίες οι οποίες, εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαγερτικές ουσίες σωστές, όπως είναι το αμινοξύ, τα βρύνη, το γκουαρανά κτλ. Αλλά έχουν καφεΐνη μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Καφεΐνη σε μεγάλη ποσότητα και φυσικά πάρα πολύ ζάχαρη.
0: Ναι. Mm-hmm. Τι σημαίνει καφεΐνη σε αυτές τις ηλικίες?
1: Φανταστείτε ότι η καφεΐνη που περιέχει ένα τέτοιο ποτό είναι σαν ένα παιδί 15-16 χρονών να έχει πιει 4 εσπρέσο.
0: Αλήθεια!
1: Ακριβώς.
0: Σοβαρά!
1: Δηλαδή, μπορεί να αντέξει ένα παιδί αυτό το πράγμα.
0: Τέτοια αναλογία!
1: Τι
0: λέτε, κύριε Φούσκα, σοβαρά! 4 εσπρέσο παιδί σε αυτή την ηλικία.
1: Σαν να έχω πιει δηλαδή.
0: Εδώ δεν πίνουμε εμείς τόσα.
1: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι η καφεΐνη που περιέχει μέσα αυτό το ποτό είναι πάρα πολύ. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο το ποτό, διότι πίνουν και τον καφέ το πραγματικό, όπως πείτε. Πίνουν και κάποια ποτά τύπου κόλα που και αυτό έχει μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο αθροίζεται η καφεΐνη μέσα στον οργανισμό του. Και αυτά τα ποτά έχουν μια ουσία που λέγεται γκουαρανά. Είναι ένα φυτό.
0: Το οποίο νομίζω, διορθώστε με, έχει και αυτό καφέινη.
1: Αυτό, ναι, έχει πολύ καφέινη.
0: Άρα πρόσθετη καφέινη και από γκουαρανά.
1: Αποδεσμεύεται. Είναι πολύ αυξημένη από τον καφέ και αποδεσμεύεται σιγά σιγά. Και αυτή η καφέινη, ναι, όπως ξέρετε, μας δημιουργεί μια διέγερση, μια ωραία, αισθανόμαστε καλά. Αλλά αυτό το πράγμα μετά σε ρίχνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει προβλήματα πάρα πολλά στον ύπνο, στη συγκέντρωση, στη συμπεριφορά.
0: Δηλαδή, κύριε Φούσκα, βάλτε αυτή την καφέινη που μου λέτε, που είναι μεγάλη ποσότητα, ειδικά για όλους μας, ακόμα και για κάποιους στην ηλικία μου, έτσι. Είναι τεράστια ποσότητα. Εδώ λέμε να κόψουμε λίγο τον καφέ, να τον ελαττώσουμε. Και από την άλλη, βάλτε και τον εκνευρισμό που δημιουργεί σε αυτά τα παιδιά η οθόνη, η ενασχόληση συνέχεια με την οθόνη και το σκρολάρισμα κτλ. Όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά, γιατί μου είπατε και για προβλήματα στον ύπνο κτλ. Δηλαδή...
1: Τα προβλήματα εντοπίζονται πάρα πολύ σε συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Γίνονται νευρικά, γίνονται, δεν ξέρουν τι θέλουν, έχουν ένα πράγμα το οποίο συνεχώς γίνονται και επιθετικά, μπορώ να το πω, αλλά εκείνο που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα είναι στο ύπνο. Υποφέρουν, δεν κοιμούνται καλά, με αποτέλεσμα το πρωί όταν ξυπνούν δεν χορτάσαν τον ύπνο τους, οπότε νιώθουν πάλι αδύναμη και ξαναπίνουν και έτσι δημιουργεί
0: το ένα λειτουργεί και με κάποιο τρόπο εθιστικά αυτό το πράγμα.
1: Σας άκουσα.
0: Λειτουργεί εθιστικά με κάποιο τρόπο, ακριβώς επειδή θέλεις ποσότητα για να είσαι στην τζίτα, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ή να νομίζεις ότι είσαι στην τζίτα.
1: Νομίζει, τελικά γίνεται ένας παύλος κύκλος και τελικά σε ρίχνει πιο πολύ. Ενώ την ενέργεια που πρέπει να πάρουν τα παιδιά και την οποία την έχουν ανάγκη είναι από τον ύπνο, το σωστό ύπνο, από το σωστό φαγητό, από την ενυδάτωση, από την άθληση, όχι από τα αντιεργειακά ποτά.
0: Δεν ξέρω, μήπως θα πρέπει να το δει κάποιος σοβαρά αυτό το θέμα και εκεί να μπει και ένας περιορισμός στις ηλικίες που τα πουλάνε. Νομίζω. Δεν ξέρω. Ίσως ακούγεται τώρα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, αλλά ακούγοντας εσάς που εκπροσωπείτε έναν κλάδο που το ξέρει το θέμα. Έτσι.
1: Και το βλέπουμε στα παιδιά όταν τα εξετάζουμε. Τα βλέπουμε και φαίνεται ότι αυτό κάτι παίρνει. Δεν γίνεται. Το βλέπεις, έχετε να αγγίξετε.
0: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Φούσκα. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν έρχονται μόνα τους σε εσάς. Στους γονείς τι λέτε?
1: Οι γονείς τους και αυτοί δεν είναι ενημερωμένοι σωστά και τους αφήνουν και το θεωρούν ότι σαν αναψυκτικό το πίνουν.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Που κανονικά ούτε αναψυκτικά θα πρέπει να μπαίνουν. Έτσι.
1: Όχι, και τα αναψυκτικά, τα οποία τα θεωρούμε και τόσα χρόνια και εμείς πήραμε τα γνωστά αναψυκτικά, ξέρετε τι ζάχαρη έχουν μέσα.
0: Ναι.
1: Και έχουν άχρηστες ουσίες. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είπατε τώρα για απαγόρευση, είναι λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να πάμε στο σημείο αυτό, αλλά και δεν πιάνει αυτό στους εφήβους. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι γονείς, και εμείς το κάνουμε, είναι να διαβάσουμε τα συστατικά. Να γνωρίσουμε τι περιέχει μέσα και να βάλουμε ένα-ένα να πούμε τι ακριβώς είναι και τι κάνει.
0: Ξέρετε όμως κάτι.
1: Το παιδί θα καταλάβει ότι είναι κακό αυτό.
0: Εγώ σας καταλαβαίνω και έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά τι συμβαίνει? Τα παιδιά θα πάρουν το χαρτζιλίκι τους. Εάν ο Δημήτρης είναι στην εφηβεία, εγώ δηλαδή, και απέναντι ο Παναγιώτης είναι στην εφηβεία, ό,τι και αν μου έχει κάνει η μάνα μου πλήση εγκεφάλου σε αυτή την ηλικία. Μάλλον θα θέλω να κάνω παρέα στον Παναγιώτη που πίνει και εκείνος ενεργειακό ποτό.
1: Καταλάβατε τι. Και από παρέα.
0: Και μετά από. Είναι και... Δηλαδή, αν αυτό είναι και βαθμός κοινωνικοποίησης, τι να πω. Αλλά όντως είναι προβληματική κατάσταση.
1: Όντως είναι κατάσταση. Έχει πάρει μεγάλη επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Και όλο και πιο πολλά παιδιά πίνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί το θεωρούν, το βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα και, τα βλέπουν τους άλλους και τα χρησιμοποιούν. Αλλά έχει πάει και στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι το πιο.
0: Μα από την πέμπτη δημοτικού, μου είπατε, έχετε διαπιστώσει.
1: Ακριβώς, από την πέμπτη δημοτικού. Μάλιστα. Έχουν αρχίσει τα παιδιά να πάνε κρυφά φυσικά από τους γονείς σιγά σιγά, αλλά μετά αρχίζουν και το έχουν πλέον άνετα. Σαν να είναι...
0: Θέλω κάποια στιγμή. Μια βοήθεια. Θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε και λίγο για τη διατροφή των παιδιών. Εντάξει, θα μιλήσουμε αναλυτικά μαζί.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ήρθε η απάντηση στο φίλο που μου στείλε το μήνυμα από την Αττική Οδό ότι έχει κολλήσει. Παιδιά, σας το είπα. Καλώς ήρθες, Ρούμπιο, και μάλιστα μου στείλε και ένα μήνυμα και ο Γιώργος. Όχι, συγγνώμη. Ο Γιώργος. Μου δείχνει περιφερειακή καρέα πριν την περιφερειακή ημιτού. Καλώς μας ήρθε ο κύριος Ρούμπιο. Και προφανώς το ίδιο εύχεται και ο Βασίλης Κουφόπουλος. Είναι νομίζω στην Αττική Οδό. Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Ναι.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ναι. Μην ανησυχείς, εδώ θα είμαι.
2: Ναι. Δεν ανησυχώ για τίποτα όσο εσύ.
0: Εντάξει. Δώσε εικόνα.
2: Αυτή πριν από 2 λεπτά επιχείρησα να μπω στην Αττική Οδό από την είσοδο του Κοροπίου και ήταν κλειστή η πρόσβαση. Η τροχιά απαγόρευε την είσοδο. Και καθώς έκανα στροφή στη γέφυρα, είδα μια πομπή να περνάει από κάτω με πάρα πολλά οχήματα.
0: Ναι. Καλώς ήρθε το δολάριο.
2: Δεν ξέρω αν είναι. Εγγυάζουμε ότι είναι αυτή η αυτή την τοπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι, ήρθε, έφτασε.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλώς είναι αυτή τη. Πριν από 3 λεπτά
0: ναι.
2: ήταν κλειστή η Αττική οδός με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Τουλάχιστον στη διαδρομή του αεροδρομίου.
0: Mm-hmm.
2: Από αεροδρόμιο δηλαδή προς Ελευσίνα ήταν κλειστή η πρόσβαση.
0: Μάλιστα. Υπομονή. Τώρα ξέρεις, επειδή θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να φτάσει γρήγορα στο κέντρο. Τώρα, ό,τι μπλοκάρει, δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει να ξεμπλοκάρει. Είναι ένα θέμα.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι ένα θέμα. Βασίλη μου, καλό δρόμο και τα λέμε. Εντάξει. Εντάξει. Να σου πω και να αργήσει λίγο, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Έλα. Φιλιά.
2: Δεν
0: καλό δρόμο.
2: Όσο είσαι εσύ, δεν ανησυχώ.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Έλα, γεια. Λοιπόν, μου έχουν έρθει και μηνύματα. Μου λέει η Σοφία, πριν μερικά χρόνια δεν είχα κοιμηθεί καλά το βράδυ και είχα να κάνω ταξίδι οδικός. Επειδή λέει ο καφές δεν μου έφτανε, κατανάλωσε ένα τέτοιο ποτό. Έμεινα ξύπνια μέχρι τις 10 το βράδυ. Όταν έφυγε η επίρρεια, σχεδόν λιποθύμησα και έπεσα για ύπνο. Ξύπνησα μετά από 12 ώρες. Δεν ξαναήπια ποτέ. By the way, εκείνη την εποχή έπινα 2-3 φρέδο εσπρέσο. Φρέδο εσπρέσο, μου αρέσει. Σκέτα την ημέρα. Τέτοιο πράγμα ο καφές δεν μου το έκανε ποτέ. Σε καταλαβαίνω, Σοφία μου. Η Μυρτώ. Μυρτώ. Τι ωραία τώρα να προλαβαίναμε να μας έλεγες μια ωραία κουβέντα για μια παράσταση Φάντου στη Λισαβόνα. Φάντου στα πορτογαλικά. Λίγος φωτισμός και ο τραγουδιστής. Αν προλάβεις, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να πούμε δύο κουβέντες μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα χαρώ πάρα πολύ αφού είχες αυτή την εμπειρία με αναφορά στην Αμάλια Ροντρίγκες που έκανα πριν από λίγο. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα. Αν μπορείτε να μου γράψετε μια μικρή περίληψη για να το πω, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν μπορείτε. Αλλιώς θα δω τώρα τι θα κάνω στην συνέχεια. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Και ο φίλος ο κύριος Μινάς μου έστειλε φωτογραφίες, μου λέει παρακάτω στο Viber. Φωτογραφίες είναι ακριβώς στη γωνία της οδού Δο Ιράνης και Σκρά στην Καλυθέα. Είναι σχεδόν 2 εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω. Είχα ποτίσει το πεζοδρόμιο και σιγά σιγά τρέχει. Έχει ποτίσει το πεζοδρόμιο και σιγά σιγά τρέχει στο δρόμο. Κάποιος να το σταματήσει. Εγώ βλέπω ένα κάδο. Τι εννοείς εκεί, τι είναι αυτό ακριβώς? Βοήθησέ με, γιατί δεν μπορώ να την ανοίξω άλλο τη φωτογραφία. Κύριε Μινά, στείλτε μου το μήνυμα για να καταλάβω τι είναι αυτό που μου στέλνετε. Λοιπόν, για να δω, μου στείλε η κυρία Μυρτώ ένα μήνυμα, μπας και πούμε μια κουβέντα. Την καλησπέρα μου στον κύριο Νίκο. Καλώς τα Αμέρικα. Τα Αμερικανάκια τα Ζουμπουρλούδικα, ελληνική ταινία. Έτσι. Ελληνική ταινία με τον Κωνσταντίνο που έκανε τον καθηγητή Αγγλικών. Νομίζω κάτι τέτοιο ήτανε. Έκανε τον καθηγητή Αγγλικών. Γιώργος, καλησπέρα. Είχα μίνι μάρκετ απέναντι από σχολείο. Έβαζαν τα πιτσιρίκια στα παγούρια τους τέτοιο ποτό. Μάλιστα, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώργο. Μου έστειλε κάποια διαρροή νερού. Α, μάλιστα. Και δεν ξέρω ακριβώς από πού. Προφανώς πρέπει να πάρετε στις βλάβες στην ΕΙΔΑΠ, υποψιάζομαι. Αν. Πέτρο μου, πρόσεξε. Θα είναι κλειστή αύριο στο κέντρο. Αυτό θα αλλάζει. Ανάλογα με το πού θα έχει να πάει. Δεν είναι στάνταρ ότι θα είναι κλειστή όλη τη μέρα. Οπότε... θέλει τώρα μια προσοχή αυτό που με ρωτάς. Δεν θα εννοώ. Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι την 5η το πρωί. Έτσι. Ήδη είναι σε εφαρμογή. Αλλά τώρα τι, πώς και τα λοιπά έχει να κάνει και με το που θα κινηθεί. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε η κυρία Μυρτώ να μας στείλει κάτι. Α! Για περίμενε. Αλλά τώρα δεν θα προλάβουμε να τα πούμε μετά το δελτίο. Ας μας κάνεις μια πολύ σύντομη περιγραφή, Μυρτώ μου, μετά το δελτίο. Εντάξει. Τώρα ξέρεις τι θέλω. Έχουμε 2 επιλογές για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για δώσε 5.

0: Και αυτό γιατί σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2023, έφυγε από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του.
0: Εδώ εννοείται από ταινία που ήταν πρωταγωνίστρια και αν θυμάμαι καλά χόρευε κιόλας.

Υπήρξε μια φανταστική γυναίκα, υπήρξε μια από τις ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Λαμπερή, με το δικό της ξεχωριστό στυλ, μια αρχοντιά, σπουδαία καριέρα και έντονη προσωπική ζωή, έντονη. Διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς ρόλους όσο και στο musical, που μετέφερε στα καθημάς ο Γιάννης Δελιανίδης, μεγάλη συνεργασία. Είναι η μόνη στάρ του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και στο νέο ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί, αυτό θα ήθελα λιγάκι να το προσέξετε, έπαιξε και στο Ταξίδι στα Κύθυρα του Αγγελόπουλου, αλλά βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην εκπληκτική ταινία του Κώστα Βρετάκου, «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Αν δεν την έχετε δει την ταινία, σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποια στιγμή, έστω μια φορά, να τη δείτε. Ξεχωρίζουν οι ερμηνείες της στα Κόκκινα Φανάρια, έτσι, φοβερή, στο «Το αίμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη, «Κοινωνία ώρα 0» του Ντίνου Δημόπουλου του 1966, και δύο από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, «Τα κόκκινα φανάρια» και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», ήταν υποψήφιες και για Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας, παρακαλώ. Και εδώ του αγοριού απέναντι. Γιατί εκτός από τους δραματικούς ρόλους, η Μέρη Χρονοπούλη ξεχώρισε με την παρουσία της ερμηνείας σε τρία musical του μέτρ του είδους του Γιάννη Δαλιανίδη. Στις θαλασσές χάντρες τραγούδισε το «Έκλαψα χθες». Στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια», εδώ τραγούδισε και αυτό.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, όταν τα ακούμε αυτά τα τραγούδια, ειδικά αν έχουμε πάει και σε ένα από αυτά τα ωραία μπαράκια που υπάρχουν, που παίζουν ωραία ελληνική μουσική, υπάρχουν τέτοια, πάρα πολλά, νομίζω ότι ακόμα και στις νεότερες γενιές κάτι λένε που εμείς οι μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, σε μας σίγουρα καταλαβαίνουμε τι λένε.

τα πατώματα συγκεκριμένη περίπτωση δεν καίνε. Καίνε όμως οι φρέσκες ειδήσεις. Διαστόματος Άσπας Παναγωπούλου, που είναι εδώ κοντά μας. Εγκρινής σύνδεση. Εντάξει. Λοιπόν, ακούμε την Άσπα μας και επιστρέφουμε σε λιγάκι, συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πάση για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και την Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως αύριο τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων, βρέθηκε σήμερα η Γαλλία με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, τα υπερπλήρη τμήματα και την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την αυριανή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στη χώρα. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτης του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Με έχει πιάσει ένα τέτοιο γέλιο με τα μηνύματά σας. Μου λέει ο κύριος Ευάγγελος: καλησπέρα. Ξέρετε τι συμβαίνει, λέει, στην κατηφόρα της Κατεχάκης, στο ρεύμα προς Μεσογείον. Είμαστε κινητοποιημένοι εδώ και 20 λεπτά. Βρε άνθρωπε του Θεού. Εδώ δεν λέμε ότι έχει έρθει ο Ρούμπιο και τον φέρνουν σφαίρα στο κέντρο της Αθήνας. Αφού τώρα γελούσαμε με τον Θανάση τον Καραγιάννη πριν από λίγο, τον αρχισυντάκτη, και έλεγε και ο Θανάσης, θα λέει ο Ρούμπιο: μα τι ωραία πόλη που είναι η Αθήνα, σφαίρα πάω στο κέντρο. Δηλαδή δεν έχει κίνηση. Είχαμε ενημερώσει από τη στιγμή που θα έρθει και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο. Και για λόγους ασφαλείας. Έπρεπε να φτάσει στο κέντρο. Οπότε, Ρούμπιο είναι. Κύριε Ευάγγελε, Ρούμπιο. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την κίνηση. Μου λέει ο κύριος Γιώργος το εξής: καλησπέρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, διαπιστώνω ότι το πολιτικό μας σύστημα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, λειτουργεί ως απλό παρακολούθημα και όχι ως ρυθμιστής των εξελίξεων. Το μέγεθος μιας χώρας εξαρτάται από την αντίληψη που έχει για την ίδια. Αρνούμαστε να αξιοποιήσουμε τα διπλωματικά μας πλεονεκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αραβικό κόσμο, αποδεχόμενοι μυρολατρικά τον ρόλο του μικρού. Αν πολίτες και πολιτικό σύστημα δεν αναθεωρήσουμε άμεσα τη στάση μας, προβάλλοντας μια συγκροτημένη στρατηγική, κινδυνεύουμε να μετατραπούμε σε υποτελής κράτος της Τουρκίας, η οποία παρά τις δομικές της ατέλειες κατάφερε να επιβάλλει την παρουσία της. Αυτά από τον κύριο Γιώργο και τον ευχαριστώ για την επικοινωνία. Το διάβασα το μήνυμα όπως μου ήρθε. Έτσι, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη. Γράφει, αγαπητέ Δημήτρη, καλώς ήρθε το δολάριο, φόβου τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Τα ναυτάκια του εκ του στόλου μιλούν αναμεταξύ τους αγγλικά. Απορώ πως συνεννοούνται. Φέρμα στο ρόλο του καμπαρετζή. Ήταν η ταινία αυτή, έτσι. Ήταν η ταινία αυτή που έκανε ο. Πώς το λένε. Ο Γεωργίου που έκανε τον δάσκαλο αγγλικών. Σήμερα προσπαθούσα να περπατήσω με βαλίτσα με ρόδες, τροχήλατη, μου λέει ο Γιώργος, στο Σύνταγμα και στον Πειραιά. Ήταν αδύνατο, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εσύ μπορείς, μόνο εγώ ενοχλούμε. Γιώργο μου, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου που πήγες ταξίδι ή από πού γύρισες. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Έτσι, αυτά με ενδιαφέρουν εμένα. Πάντως καταλαβαίνω ότι λες, ναι, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εχθές δεν σας έλεγα ότι αυτό που γίνεται, έχουν κουνηθεί, ρε παιδί μου, κάποιες πλάκες, βρέχει, έτσι. Και το έχω πάθει, παιδιά, και έπρεπε να πάω κάπου. Είχα ντυθεί σένια, έτσι, ρούχα ωραία και τα λοιπά, και είχα βάλει και παπούτσι έτσι ωραίο και τα λοιπά, και πατάω σε μια τέτοια πλάκα και πετάγεται το νερό. Λερώθηκε και το παντελόνι και το παπούτσι και η κάλτσα. Όλα. 3-1. Εσύ θες να περπατήσεις και με βαλίτσα. Πάντως να είσαι καλά. Οι οδηγοί, λέει, να αποφεύγουν πλήρως το κέντρο. Πλήρως. Βέβαια. Διότι ο στόχος της εκφοράς του πλήρως ταιριάζει περισσότερο στο απλούστατο εντελώς. Ο Άγγελος μας βάζει τις φορές. Και άντε να τους πεις τώρα ότι είναι βεβαίως το ορθό. Κατά τα άλλα, καλά εκεί. Καλά εδώ. Καλά εδώ. Ο Ρούμπιο έφτασε Χίλτον. Αυτό τώρα έχει σημασία, οπότε θα ξεμπλοκάρει λίγο το σύστημα. Ο Κωνσταντίνο έκανε το δάσκαλο αγγλικών. Ο κήπος είναι ανθυρός. Μάλιστα. Παναγιώτης ξέρει όλες τις ελληνικές ταινίες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Ρούμπιο έφτασε στη Σύνταγμα. Λίγο θα απαλύνει ο πόνος σας. Θα πάρει λίγο χρόνο να ξεμπλοκάρετε, έτσι. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη αυτά. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Παναγιώτη μου, όλα καλά. Μπράβο. Στο 2-10-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Για να ρίξω μια ματιά τώρα στους χάρτες να δω πού έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Λοιπόν, κέντρο Αθήνας, εντάξει. Στην Αττική Οδό έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα γύρω δρόμους Αθήνας και βλέπω, ας πούμε, κίνηση στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Καλά, δεν σας λέω τώρα για το κέντρο, για το Σύνταγμα. Εκεί θα γίνεται πανικός. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας 2. Η εξής απλή. 6981231003. 6981231003. Το Viber. Εδώ φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις κτλ. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εδώ περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε. Την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα. Ήθελα να πω ότι είμαι 54 και πια το ενεργειακό ποτό γιατί δεν πίνω καφέ και έπρεπε να αντέξω. Έλα τώρα, εντάξει. 167 παλμούς μου λέει και πίεση 18. Όντως μου λέει, θα ξαναπιείς? Εγώ όχι, δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζομαι. Εδώ έχω κόψει και τον καφέ, να σου πω. Τσαγάκι πίνω και το οποίο χειμώνα καλοκαίρι το φέρνω και σε θερμοκρασία δωματίου, είναι ό,τι πρέπει. Θα γελάσει, μου λέει, περισσότερο τώρα. Πριν από 40 χρόνια είχε έρθει ο Τούρκος πρόεδρος Οζάλ. Ήμουν, λέει, στο Υπουργείο Εξωτερικών τότε. Είχαν παραλύσει τα πάντα. Παρέμεινε το ανέκδοτο έκτοτε σε κάθε επίσκεψη. Θα γίνει του Οζάλ. Τώρα, 40 χρόνια πριν δεν είχαμε και αυτή την κίνηση στην Αθήνα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Νομίζω. Λοιπόν, εδώ είναι, καταλαβαίνετε τη βαρύτητα της επίσκεψης. Εννοείται ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει, γιατί θα γίνουν και δηλώσεις, τον Ατάλο κτλ. Θα μάθουμε, θα υπάρχει και ρεπορτάζ. Ο Sky, παρακολουθώντας πριν από λίγο την σύσκεψη της τηλεόρασης, επιποδός θα είναι. Εννοείται. Και να ανοίξουμε μια παρένθεση. Γιατί η επικαιρότητα, το ξαναλέω, αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στην εκπομπή, θα ήταν της απάτης. Ακούσατε και για τους τραγουδιστές, του TikTokers, μοντέλα με 500,000 followers, οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι λοιπόν, influencers, αυτό το νέο επάγγελμα, και πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality συνθέτουν μια ανθρωπογεωγραφία μαζί με τους TikTokers και τραγουδιστές της rap και της trap. 18 πρόσωπα για τα οποία έχουν καταθέσει μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται λοιπόν για πρόσωπα με έντονη παρουσία, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, εκεί που επηρεάζουν τέλος πάντων, σε αρκετές περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, και τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Τη δυνατότητα δηλαδή μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story ή ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο λογαριασμός με τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των 18 ανήκει σε τραγουδιστή της trap, ξεπερνά τις 620,000 followers στο Instagram, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται πάνω από τις 400,000, συνολικά 10 από τους 18 ξεπερνούν τις 100,000 ακολούθους. Καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική μουσική σκηνή, δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές από τηλεοπτικά reality μόδας και άλλα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου ή επιχειρηματίες. Χρήμα. Τρελό. Ο Βασίλης είναι πάλι στη λεωφόρο Κηφισίας. Έλα, Βασίλη μου, Μυρτό, εσύ περίμενε. Βασίλης Κουφόπουλος, σε ακούμε.
1: Στο ύψος του γυροκομείου.
0: Ναι.
1: Κάτω από η ουρά ξεκινάει πριν από τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και μετά δείχνει τώρα να αρχίζει λίγο να αδειάζει ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις λωρίδες είναι κατηλημένες. Είναι καλύτερα να στρίψει κανείς την Κηφισίας δεξιά προς Γαλάτσια, αν θέλει να απεμπλακεί.
0: Ναι. Βλέπω ότι έχετε τεράστιο πρόβλημα τώρα η Αλίμου Κατεχάκη. Εκεί έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι κατακόκκινο, Βασίλη. Εσύ τώρα είσαι Κηφισίας, έτσι?
1: Κηφισίας, στο ύψος του γυροκομείου, δηλαδή πριν από το λίγο.
0: Εκεί όντως
1: είναι και τρεις λωρίδες.
0: Εκεί είναι κατακόκκινο.
1: Είναι γεμάτες οχήματα, επιχειρούν ορισμένοι να στρίψουν δεξιά όπου υπάρχει δυνατότητα στροφής.
0: Ναι. Ναι, θα βρεις λίγο κίνηση και παρακάτω, έτσι. Ναι. Και μετά ανοίγει. Μετά όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Sky. Εντάξει.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά ήταν και λίγο χρήσιμο.
0: Ναι, καλά.
1: Και για τους οδηγούς να υπάρχει μια ενημέρωση στην τροχέα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Μου έστειλαν μηνύματα εδώ και δεν ήξεραν τι είχε συμβεί.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Την Κατεχάκη, ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τουλάχιστον υπάρχει, για να είμαστε. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Στη Μεσογείο υπάρχει ενημέρωση ότι η Κατεχάκη είναι κλειστή.
0: Ναι.
1: Μετά, αν στρίψεις προς Χαλάνδρη, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το ποιους δρόμους ακολουθείς ώστε να πεμπλακεί ο κόσμος και να μην καθυστερήσει, να μην βρεθεί σε αυτό το ποτάμι στην οδό Κηφισίας.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή δεν έχει, οι διοχέτες, δεν έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να διοχετευτεί ομαλώς η κυκλοφορία. Ξέρουμε ότι ορισμένοι δρόμοι είναι κλειστοί. Θα ναι. μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους, οδηγούς, καθημερινούς ανθρώπους εδώ στην Αθήνα και να τους εξηγήσουν πώς θα πάνε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Βασίλη μου, εννοείται ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Εννοείται.
1: Δείχνει κάπως να βιάζει, αλλά πριν δει, αν δει κανείς την ουρά πριν από τη γέφυρα, σοκάρεται.
0: Ναι. Λοιπόν, υπομονή. Άντε.
1: Καλά, υπομονή και ψυχραιμία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και αφού είσαι έτσι. Εσύ εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Άγγελε. Άγγελε Μπουρίτσα. Ήθελες να διαβάσω το μήνυμα και στο τέλος. Το ότι διάβασα το υπόλοιπο, καταλαβαίνεις θέλω να πω, έτσι. Γιατί μου λες αυτό που διάβασες ήταν ένας αχταρμάς, ένα λογοκριμένο πράγμα άσχετο με αυτό που έγραψα. Άγγελε, λίγο ηρέμησε. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, δεν πειράζει. Αν δεν θέλεις, το τέλος του μηνύματος δεν θα το διάβαζα. Γιατί καταλαβαίνεις το λόγο. Αν δεν το καταλαβαίνεις, κακώς δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι. Το τέλος του μηνύματος δεν θα το διάβαζα. Διάβασα μέχρι κατά τα άλλα όλα καλά εκεί. Έφαγα 4 λέξεις για ευνόητους λόγους. Αν δεν το καταλαβαίνεις, το ξαναλέω. Δεν πειράζει και πάλι φίλοι είμαστε. Πάμε στη Μυρτώ να μας ηρεμήσει λίγο, η οποία, αν κατάλαβα καλά, με αφορμή την αναφορά μου στην Αμάλια Ροντρίγκες, επειδή έφυγε σαν σήμερα από την ζωή το 1999, μου έγραψε για μια ωραία βραδιά που έζησε. Άντε να τη μοιραστούμε. Μυρτώ μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τώρα θα σε ηρεμήσω απόλυτα.
0: Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ την τοξικότητα στους ανθρώπους. Δεν την μπορώ, το έλεγα και χθες, ρε παιδί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αδυνατό. Δεν έχω μεγαλώσει έτσι.
2: Μήπως να μην τα διαβάζεις.
0: Όχι, κοίταξε. Και το έφτασα μέχρι ένα ορισμένο σημείο που όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και μου λέει ότι λογοκρίνω το μήνυμά του, που είναι και εντάξει. Εξυπνάδα είναι, αλλά τέλος πάντων. Άστο.
2: Μα μην δίνει σημασία. Άστο. Μυρτώ μου.
0: Σώσε με τώρα. Λοιπόν, πήγαινε με. Πού έχει πάει η βραδιά.
2: Πάμε Λισαβόνα είμαστε. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις για το Φάντο περίπου τι είναι?
0: Είναι τα κλασικά παραδοσιακά τραγούδια.
2: Είναι
0: τους, έτσι.
2: Είναι το λαϊκό τραγούδι, το οποίο είναι έχει πολύ παράπονο.
0: Ναι.
2: Και να μην καταλαβαίνεις τα λόγια. Μιλάει για χωρισμό, μιλάει για πόνο, για έρωτα, τέτοια. Οπότε η μουσική.
0: Έχει πολύ πόνο και ο έρωτας.
2: Πολύ πόνο. Γιατί ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές.
0: Ναι, εννοείται.
2: Οπότε εξακολουθεί.
0: Οπότε έζησες εσύ τέτοια βραδιά.
2: Πριν πόσο, 4-5 χρόνια ήτανε.
0: Για πες με εντυπώσεις, γιατί μου λες ότι είχα μιλώσει ο φωτισμός, ότι προφανώς ατμόσφαιρα.
2: Λοιπόν, ήταν ένας χώρος, πρώτα απ' όλα είχε φοβερή ακουστική, κεριά και διακριτικός φωτισμός. Όταν βγαίνει ο πρώτος τραγουδιστής, χαμηλώνουν τα φώτα σχεδόν σκοτάδι, δηλαδή ο τραγουδιστής τραγουδάει στο σκοτάδι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν επικοινωνεί με τον κόσμο, ούτε κοιτάει ούτε τίποτε. Καμιά φορά είναι και με γυρισμένη την πλάτη, με κλειστά τα μάτια και είναι εντελώς στον κόσμο του.
0: Ναι.
2: Εντελώς προστιλωμένος, δεν επιτρέπονται φωτογραφίες. Δηλαδή έχει κάτι το μυστικιστικό όλη η ιστορία.
0: Mm-hmm.
2: Είναι
0: χειμήνει,
2: η Πορτογαλία.
0: Σου έχει μείνει.
2: Τελείως συγκινή. Πρώτα απ' όλα εγώ δάκρυσα. Με το που άρχισε τις πρώτες νότες, εγώ δάκρυσα.
0: Mm-hmm.
2: Φοβερά. Λοιπόν, πορτογαλική κιθάρα, πολύ γλυκός ήχος,
0: mm-hmm.
2: δεν έχει σχέση με την ισπανική.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ ιδιαίτερος ήχος η πορτογαλική κιθάρα. Κιθάρα, πολύ γλυκός ήχος,
0: mm-hmm.
2: δεν έχει σχέση με την ισπανική.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ ιδιαίτερος ήχος η πορτογαλική κιθάρα. Και το ταυτοφάντο είναι αυτό το πράγμα το οποίο.

0: την αγωνία κάποιου που από έρωτα κλαίει. Αυτό είναι το φάντο.
1: Τι ωραία. Πόσο σε ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ξέρεις κάτι. Δεν γνωριζόμαστε. Είσαι από τις ακροάτριες που χαίρομαι όταν μοιράζεσαι μαζί μας τέτοιου είδους εμπειρίες. Όπως και το ταξίδι, όπως και το ταξίδι που έκανες πριν από λίγο καιρό. Εντάξει.
0: Όποτε θέλεις ταξίδια, εδώ είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά για ταξίδια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που Μυρτώ μου πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Γιώργος, τότε λέει στην εποχή των Beatles, όντας εγώ έφηβος, ήμασταν χωρισμένοι σε ροκάδες και καρεκλάδες, αν έχεις υπόψη σου. Καλά, αυτό ήταν και μετά. Δεν ήταν μόνο στους Beatles. Και εγώ που δεν ήμουν τότε έφηβος, το έζησα. Εγώ ήμουν, λέει, βέρος ροκάς με το απαιτούμενο ντύσιμο. Έλα, θέλω περιγραφή. Θέλω περιγραφή. Και γιατί ήσουν ροκάς και δεν ήσουν καρεκλάς? Να είσαι καλά. Σοφία, θα ήθελα να συμπληρώσω, λέει, κάτι για την ψήφο των νέων στην ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα από προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν μπόρεσα τότε να γράψω. Πολλά παιδιά 16 έως 22 ετών σήμερα μεγάλωσαν με... Με τι ακριβώς? Αυτό σημαίνει στα ελληνικά ότι έκαναν παρέα, τους έκανε παρέα η οθόνη και όχι οι γονείς τους. Έτσι, να το πω ελληνικά, γιατί έχει σημασία να καταλαβαίνουμε και τι λένε να καταλάβουν όλοι. Ότι μεγάλωσαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είχαν παρέα την οθόνη και όχι τους γονείς. Έτσι, και λόγω της οικονομικής κρίσης. Έμαθαν, λέει, να κρίνουν από την ασφάλεια του διαδικτύου, χωρίς τη σωστή κοινωνικοποίηση, παιδικές χαρές, παιδότοποι, ομαδικά αθλήματα κτλ. Δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά υπέρ της διαπαιδαγωγικής αυστηρότητας σε κρίσιμες στιγμές στην ζωή ενός παιδιού νέου. Οι γονείς δεν είναι μόνο φίλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος φόβος. Ας πω όριο. Η λέξη φόβος ίσως είναι λίγο φορτισμένος. Όχι, σεβασμός. Γιατί να μην πούμε σεβασμός και να λέμε φόβος? Μου το βάζεις δίπλα, φόβος, κάθετο σεβασμός. Εγώ θα πω μόνο σεβασμός. Οι ελάχιστες φορές που οι γονείς μου με τιμώρησαν σωματικά, μέχρι τα 16, μου το έκαναν από αγάπη, αλλά με δίδαξαν βασικά πράγματα. Να σέβομαι τα όρια των άλλων, το χώρο γύρω μου και να ξέρω πότε να μιλάω και να είμαι μετρημένα, να είναι μετρημένα αυτά που λέω. Τότε πληγώθηκα, αλλά σήμερα εκτιμώ αφάνταστα όλα αυτά που με διαμόρφωσαν, ειδικότερα μετά το θάνατο της μητέρας μου. Ήθελα απλώς να προσθέσω και τη δική μου διάσταση. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις, είναι πολύ μεγάλο, το μοιράζομαι με σένα. Το διάβασα. Λοιπόν, χαριτολογώντας. Μη μου πεις ότι... ρε παιδί μου, εμείς ανήκουμε σε μια γενιά. Πρόσεξε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια γειτόνισσα. Έπεφτε ο γιος της. Αυτή ήταν και από τυχαίο και του φώναζε: Κώστα, έλα εδώ να σε δείρω, αφού είχε πέσει ο άλλος. Δηλαδή, εμείς... είναι αυτό που σας έλεγα και τις προάλλες με αφορμή την ιστορία με την υπηαγωγό εκεί και τι έγινε με εκείνο το ξύλο που έπεσε. Ότι εμείς μεγαλώσαμε με έναν τρόπο που, αν γυρίζαμε στο σπίτι και λέγαμε ότι σήμερα, ξέρω εγώ, η δασκάλα μου βάλε τις φωνές και αυτό, θα τρώγαμε και καμιά και θα μας έλεγε τι έκανες εσύ, γιατί εσύ φταίς. Έτσι, δεν λέω ότι ήταν το σωστό, αλλά έτσι είχαμε μεγαλώσει εμείς. Καλά, δεν πάθαμε και τίποτα. Δεν δικαιολογώ τη βία, προσέξτε. Ανήκω σε μια γενιά, είμαι 55, που πότε πήγαινα πριν από 40 κάτι χρόνια δημοτικό. 40 κάτι χρόνια πέρασαν, βάλε τραγούδι, θέλω να το μισώ, θέλω να συνέλθω πρώτα. Λοιπόν, έτσι μεγαλώσαμε. Πόσες και πόσοι από εσάς τώρα δεν έχετε μεγαλώσει έτσι? Δεν πάθαμε τίποτα, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Σοφία. Μάθαμε να σεβόμαστε κάποια όρια. Με ένα είδος, αν θέλετε, αυτολογοκρισίας κιόλας. Έτσι. Έτσι ήταν τότε.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν 1000 βόμβες στο βυθό του λιμανιού. 1000, παρακαλώ, 1000. Προφανώς είναι κάτι που προκαλεί και προβληματισμό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα αυτά στις εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Περίπου 1000 βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων τόνων. Βρίσκονται τόσο κάτω από τα Κεσόν που δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο εξόδου στην περιοχή που θα υπάρχει αυτή η επέκταση. Ζόρικο πράγμα. Η διοίκηση, λέει, του ΟΛΘ, Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης, ζητά τη συνδρομή της πολιτείας και την περισυλλογή των βομβών κατά τις ίδιες πληροφορίες. Παιδιά, έχετε δει βόμβα νάρκη, ας πούμε, θαλάσσης? Είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Δεν μπορώ να πω τύπος και τα λοιπά, αλλά επειδή έχει τύχει να δω, είναι κάτι το οποίο είναι σίδερο μασίφ, πολύ βαρύ και είναι και φοβερό. Τώρα, 1000 βόμβες, ακούσατε, γιατί 15 έως 20 χιλιάδες τόνους, λέει. Την καλησπέρα μου, μισό λεπτάκι, γιατί τώρα κάποιο μήνυμα μου ήρθε, αλλά από πού είναι? Από εδώ είναι, από τα διάβαστα. Ο Δημήτρης. Ζω, μου λέει, 15 χρόνια στην Αγγλία, ταξιδεύω αρκετά συχνά ανά τον κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, Δημητρό μου, έχω βγάλει, να βγάλω τώρα φωτογραφία το κινητό σου, έτσι ώστε να τα πούμε αύριο, γιατί όχι. Μισό λεπτάκι. Αύριο θα τα πούμε. Και άλλο μήνυμα που μου ήρθε από τον Μάνο. Πού είναι αυτό το μήνυμα? Μου λες πάω να πάρω μάστερ. Τι είναι αυτό, βοήθησε με λιγάκι. Ποια περιοχή είναι πρώτα απ' όλα? Αν μπορείς να μου δώσεις έτσι κάτι περισσότερο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε σε λιγάκι με τον... ο Στέφανος Νικολαίδης άρθει για τους Ήλιους των Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Finger bowl or any place you go.

0: just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονελ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχω πάθει τώρα το εξής. Να το μοιραστώ. Με έχετε αφήσει λίγο βλάκα, να το πω έτσι, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι αναφορά στη Ροντρίγκες σας έκανε να μου γράψετε για το Φάντο. Ειλικρινά, η Φάντο. Φάντο. Χάρηκα με τη Μυρτό που βγήκε και μας είπε. Τώρα, ας πούμε, ο Παναγιώτης μου στέλνει ένα μήνυμα. Μιλάει λίγη και για τους ναυτικούς στο Φάντο που έφευγαν οι άνδρες και έμεναν πίσω οι γυναίκες και τα παιδιά για να συμπληρώσω, μου λέει, την κυρία που μίλησε πριν από λίγο. Και μια μοναδική στιγμή που θέλω να πω για την εθνική φωνή της Πορτογαλίας, την τελευταία της συναυλία στη Λισαβόνα, παρούσα ήταν και η τελευταία Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά, η οποία μας έλεγε ότι αυτή η νύχτα ανήκει στην Αμάλια, και όχι σε μένα, ευλογημένος που γνώρισα. Οπα. Παναγιώτη, έχουμε ξαναμιλήσει. Στείλε μου. Α, πρέπει να είσαι ο χθεσινός Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βοήθησε με λίγο. Πώς έτυχε και γνώρισες την Αμάλια Ροντρίγκες και την Ειρήνη Παπά, έτσι από περιέργεια. Χήμαρος. Να, είδατε. Αυτά μ' αρέσουν. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι. Ναι, η εκπομπή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και τα μηνύματά σας το ίδιο. Ότι μπορεί να υπάρχει μια τοξικότητα, το να τ' άλλο και τα λοιπά. Έρχεται ένα μήνυμα τώρα από τον Παναγιώτη με αφορμή την Αμάλια Ροντρίγκες για το Φάντο που σε στέλνει αδιάβαστο. Αυτό είναι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρόποι επικοινωνίας 2. 6-9-8-1-2-3-1-3. Πάμε ξανά. Είναι το Viber που εκεί μου στέλνει και φωτογραφίες. Μου στείλατε σήμερα αρκετές φωτογραφίες. Το χάρηκα. 6-9-8-1-2-3-1-3. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Και εννοείται ότι σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσω. Εκτός από μερικά τοξικά. Εκεί λίγο φουντώνω. Και όχι τίποτα άλλο. Χάνω και τον ύπνο μου. Φεύγω φορτισμένος από εδώ, εκνευρίζομαι. Και άντε μετά να με πάρει ο ύπνος. Λοιπόν. Α, προσέξτε τώρα. Διάβαζα κάπου, θα βγει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη και θα είναι και μπαμπάτσικο. 680 σελίδες. Το σχόλιο που διάβαζα είναι πως αν ψάχνετε ποιο θα είναι το πιο πολύ συζητημένο βιβλίο στη γαλάζια παράταξα, γαλάζια πηγαδάκια, τον ερχόμενο Νοέμβριο, μην ψάχνετε μακριά. Η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία της από τις εκδόσεις Πατάκη και ο πήγε σταματάει σε 680 σελίδες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται λοιπόν για ένα τόμο μαμούθ, ικανό να χωρέσει 4 δεκαετίες πρωταγωνιστικής παρουσίας στην πολιτική ζωή του τόπου. Το παρασκήνιο βεβαίως μπορεί να σιγοβράζει κιόλας. Στα κομματικά στέκια λέει δεν αγωνιούν για το λογοτεχνικό στυλ, αλλά για το ποιες παλιές πληγές θα ξανανοίξουν με αυτό το βιβλίο. Το ερώτημα που πλανάται πλέον στον αέρα είναι πόσο βαθιά θα πάει το νηστέρι, ποιες εσωτερικές συγκρούσεις θα ανασύρει στην επιφάνεια και πώς θα περιγράψει τις δικές της οικογενειακές και παραταξιακές διαδρομές. Η πρώτη εκτύπωση αναμένεται να εξαντληθεί μόνο από τα στελέχη που θα σπεύσουν να δουν αν αναφέρονται σε κάποια παράγραφο. Πολύ ωραίο το σχόλιο ήτανε. Έρχεται λοιπόν το Νοέμβριο. Πω, για φανταστείτε, 680 σελίδες από την Ντόρα Μπακογιάννη. Χαμός. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να το διαβάσουμε μέσα στο χειμώνα γρήγορα. Μόλις βγει δηλαδή και θα κάνουμε και μια. Θα δούμε τώρα πώς θα το παρουσιάσουμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί προφανώς η κυρία Μπακογιάννη θα δώσει συνεντεύξεις. Ναι, δεν είναι και ώρα που δίνει τώρα συνεντεύξεις, αλλά θα δούμε τώρα. Θα επιλέξουμε κάποια αποσπάσματα σίγουρα. Θα γίνεται πανικός εκείνες τις μέρες που θα βγει το βιβλίο της κυρίας Μπακογιάννη. Αυτοβιογραφία λοιπόν 680 σελίδων από τις εκδόσεις Πατάκη. Τώρα, και επειδή πιάσαμε τη Νέα Δημοκρατία, το άλλο που διάβαζα και έχει αρκετό ενδιαφέρον, μας έρχεται από το liberal.gr, κάτι που υπογράφει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, το τέλος του καραμαλισμού. Προσέξτε, αναφέρεται στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που λέει είναι ότι ο καραμαλισμός έγινε μεγάλο εχθρό, τους νεοκαραμαλικούς. Ο Εθνάρχης δεν θα άφηνε την ημέρα της γιορτής το κόμμα του για να μιλήσει σε μια εκδήλωση για την Κίνα ή για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου ή για μια συνεδρίαση των παραγωγών ζαχαρότευτλων. Ο ανιψιός του το έκανε. Και χθες και σε άλλες περιστάσεις έδειξε τη βαθιά του περιφρόνηση για το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του. Μουσική. Διαφωνεί, λέει ο Κώστας Καραμαλής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, λέει, το καταλάβαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που σφάζονται στην γαλάζια πολυκατοικία, ούτε και τελευταία. Ακόμη και ο θείος του, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε συναντήσει ισχυρή εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά ουδής διανοήθηκε εκείνη την εποχή να βάλει φωτιά στο πολιτικό του σπίτι. Αυτό που θα έπρεπε πραγματικά να απασχολεί τον Κώστα Καραμαλή είναι αν υπάρχει μέλλον στον καραμαλισμό και ποιος ευθύνεται για την κατανάλωση του πολιτικού κεφαλαίου που άφησε ως κληρονομιά ο θείος του. Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του Θανάση Μαυρίδη στο liberal.gr υπό τον τίτλο, το ξαναλέω, «Το τέλος του καραμαλισμού». Λοιπόν, έχουμε έναν αγαπητό συνάδελφο εδώ που ψάχνει διάφορα πράγματα και θέλει να μας τα παρουσιάζει και πολύ καλά κάνει, έτσι. Είναι ο Θανάσης Χιούση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σκέφτηκε να κάνουμε κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και μάλιστα πριν από λίγο είχα και ένα μήνυμα για το τι σημαίνει οι νέοι να ψηφίζουν ακροδεξιά. Αναφορά λοιπόν στο ΑΕΦΝΤΕ, που εκεί όμως έχουμε κάτι άλλο. Και θα μας τα παρουσιάσει τώρα ο Θανάσης, ας πούμε, να δώσω σε πολύ βασικά σημεία το τι θα πούμε. Γιατί το ΑΕΦΝΤΕ κάνει σύμμαχο τους καλούς μετανάστες, το καλούς εντός εισαγωγικών. Ας πούμε, πώς το ΑΕΦΝΤΕ προσαρμόζει τη ρητορική της ακροδεξιάς στο μεταναστευτικό. Και όχι μόνο, και άλλα πράγματα θα πούμε. Θανάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, Δημήτρη, εσύ?
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή για το πώς κάνει το άνοιγμά του το ΑΕΦΝΤΕ στην Γερμανία. Σε ακούμε.
1: Ναι, είδαμε την άνοδο του ΑΕΦΝΤΕ στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Σαξονίας το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μια πολύ αυστηρή συγκεκριμένη γραμμή όσον αφορά το μεταναστευτικό. Πολλές φορές μάλιστα έχουν ως αιχμή του δόρατος ακραίες απόψεις. Έχουμε ακούσει για μαζικές απελάσεις, για εξορισμούς μεταναστών.
0: Ναι.
1: Ωστόσο το ΑΕΦΝΤΕ φαίνεται πως έχει διαλέξει μια διαφορετική στρατηγική.
0: Mm-hmm.
1: Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή.
0: Βέβαια.
1: Είναι το ότι στην Γερμανία ζουν πολλοί μετανάστες πολλών γενεών. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι Γερμανοί υπήκοοι με δυνατότητα ψήφου.
0: Mm-hmm.
1: Μετανάστες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς.
0: Μην ξεχνάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ωραίο παράδειγμα που το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Τι σημαίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση ή τι σημαίνει ακόμα και για τα επιδόματα στη Γερμανία η πολύ ισχυρή κοινότητα των Τούρκων εκεί που είναι μετανάστες. Έτσι, το φέρνω αυτό ως παράδειγμα. Αλλά ωραία, πάμε για να μην σε διακόπτω και μην διακόπτω και τον ηρμό σου. Για πες μας λοιπόν.
1: Ναι, να πούμε ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το 2023 δείχνουν ότι το 12% του γερμανικού εκλογικού σώματος mm-hmm. έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατάγονται είτε από την Τουρκία, από την Πολωνία, τη Ρωσία ή ακόμη και από την Ελλάδα,
0: mm-hmm.
1: αλλά μπορούν κανονικά να ψηφίζουν. Στις πρόσφατες εκλογές λοιπόν στη Σαξονία, το οποίο αποτελεί να πούμε ανατολικό κρατήδιο της
0: Γερμανίας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πήρε μόνο τη νίκη εκεί το ΑΕΦΝΤΕ, σαρωτική νίκη φυσικά, αλλά συγκέντρωσε και τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ψηφοφόρων πολωνικής και ρωσικής καταγωγής.
0: Α, ναι.
1: Αυτό που επίσης καταγράφεται αυτή τη στιγμή...
0: Πολωνικής και ρωσικής καταγωγής. Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το ΑΕΦΝΤΕ ανάμεσα στις προτιμήσεις των μεταναστών καταγράφει το 19%.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ υψηλό νούμερο και είναι ένα παράδοξο άμα το σκεφτούμε mm-hmm. πως ένα ακροδεξιό κόμμα μπορεί να προσεγγίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι μετανάστες, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα που μπορεί να εξυπηρετεί η ακροδεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Αρχικά να πούμε ότι το ΑΕΦΝΤΕ έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και οργάνωση στο ζήτημα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ιδρύσει μια οργάνωση με την ονομασία με μεταναστευτικό υπόβαθρο για τη Γερμανία,
0: mm-hmm.
1: η οποία απευθύνεται ακριβώς σε μετανάστες που θέλουν να υποστηρίξουν το ΑΕΦΝΤΕ.
0: Mm-hmm.
1: Διαβάζοντας τον ιστότοπο της συγκεκριμένης οργάνωσης, βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι ανοιχτή,
0: mm-hmm.
1: είναι ανοιχτό το κόμμα σε όποιον δηλώνει την πίστη του στη γερμανική κουλτούρα, θα διαβάζω αυτό που λέει ακριβώς,
0: mm-hmm.
1: ως την κυρίαρχη κουλτούρα και εργάζεται για τη συνέχιση της ύπαρξης του έθνους ως πολιτιστικής οντότητας.
0: Μάλιστα.
1: Και το ενδιαφέρον σε αυτό...
0: Στην ιστοσελίδα όλα αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο ενδιαφέρον από όλα, Δημήτρη, είναι ότι επικεφαλής αυτής της οργάνωσης είναι Έλληνας βουλευτής.
0: Όπα.
1: Το κρατήριο της θέσης.
0: Όπα.
1: Ναι, είναι ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, ο οποίος ο πατέρας του είναι από την Ελλάδα, κατάγεται από την Ελλάδα και ο ίδιος είναι κανονικά βουλευτής για το ΑΕΔ. Να πούμε λίγο ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το ΑΕΔ.
0: Ναι.
1: Είναι δύο πολύ συγκεκριμένες μέθοδοι. Το πρώτο είναι το μήνυμα καθησυχασμού.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά αυτό που λέει στους μετανάστες είναι ότι εσείς, τους διαχωρίζει και λέει ότι εσείς οι ήδη εγκατεστημένες κοινότητες δεν αποτελείται πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι νεοαφιχθέντες.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι αυτός ο ανταγωνισμός για αναγνώριση. Ουσιαστικά χωρίζει τους μετανάστες, τους κάνει μάλλον να χωρίζονται μεταξύ τους, λέγοντάς τους ότι από εδώ είστε οι νόμιμοι, οι καλοί.
0: Ναι, κατάλαβα. Το καλή εντός εισαγωγικών.
1: Ακριβώς, είναι αυθαίρετος όρος, το χρησιμοποιούμε για την, για την συζήτηση. Το επιμύθιο ποιο είναι σε αυτό, ότι πλέον η γερμανική, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική γενικότερα όσον αφορά τους μετανάστες.
0: Mm-hmm.
1: Η παλαιότερη ακροδεξιά ενώ όριζε το αίσθημα του ανήκειν στην καταγωγή,
0: ναι.
1: Τώρα υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο.
0: Όντως και παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πτυχή στην οποία αναφέρθηκες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν τόσο γνωστό. Ναι.
1: Με τόσους μετανάστες, άλλωστε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ψηφίζουν, έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ευρώπη,
0: mm-hmm.
1: δεν μπορεί να τους αποκλείσει. Ίσα το ΑΕΔ έχει καταλάβει.
0: Ότι πρέπει να τους προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς και να τους εντάξει κανονικά στο
0: Μάλιστα.
1: δυναμικό του.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που χρησιμοποιείται είναι ότι η ένταξη. Δεν χρειάζεται να είσαι συγκεκριμένης καταγωγής, φυλής, όπως το βλέπει κανείς, αρκεί να έχεις καλή συμπεριφορά, νόμιμη συμπεριφορά σε ένα κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Το μήνυμα είναι ουσιαστικά, δούλεψε σκληρά, αφομοιώσου, συμμορφώσου με τους κανόνες και μπορείς να γίνεις δεκτός. Οποιοςδήποτε μετανάστης ή μη μετανάστης, μπορεί να υπερβεί αυτό το όριο αν έχει.
0: Ξέρεις, τώρα μου ήρθε στο νου πόσο νερό έχει ρίξει το κρασί της η μελόνη, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και η Λεπέν στην Γαλλία.
1: Και η Λεπέν, ακριβώς.
0: Και η Λεπέν στη Γαλλία. Πόσο νερό έχουν ρίξει το κρασί τους σε σχέση με αυτό από το οποίο έχουν ξεκινήσει.
1: Να πω
0: ειδικά
1: μόνο,
0: η Λεπέν, τέλος πάντων.
1: Δημήτρη, μια και μου δίνεις αυτή την πάσα ότι στις εκλογές του 2022. Το γαλλικό υπερπόντιο έδαφος της Μαγιότ είναι ένα νησί, το Μαγιότ, το οποίο ανήκει στη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό μένουν, έχει ένα πληθυσμό 95% μουσουλμανικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν το νησί χάρισε στην ακροδεξιά υποψήφια Μαρί Λεπέν τότε το καλύτερο εκλογικό της αποτέλεσμα στη χώρα του 2022 με 42,89%.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποιος πραγματικά σκέφτεται πόσο παράδοξο μπορεί να είναι να γίνει κάστρο του ακροδεξιού κόμματος Μαρί Λεπέν ένα γεωγραφικό διαμέρισμα το οποίο έχει 95% μουσουλμάνους, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη η προσέγγιση, πολύ, πολύ χρήσιμη και η ιδέα που είχες να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Περιμένω το επόμενο. Εντάξει, Ανάση μου.
1: Ναι,
0: ειλικρινά
1: ναι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύγε,
0: πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μου λέει εδώ πέρα, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Γιώργο, μου λέει να σχολιάσω κάτι. Οι τουρκικής καταγωγής Γερμανοί ψηφίζουν Ερντογάν στις εθνικές και S5 στη Γερμανία, με τις ευλογίες εννοείται του Ερντογάν, διότι υπάρχει η Αγία Επιδοματική. Με φοβερά τα επιδόματα που παίρνουν εκεί οι Τούρκοι. Οι τουρκικής καταγωγής, έτσι.

Ωραία η ανάρτηση του Μέση, συγκινητική όντως, εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα, είπε. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα η Αργεντινή τι αντιμετωπίζει? Σε φιλικό αγώνα.

Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή είπα, αν δίναμε ένα τίτλο στην εκπομπή θα ήταν της απάτης, έτσι. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή για την περιστρεφόμενη πόρτα της απάτης. Υπάρχει υποτροπή των δραστών μετά την σύλληψη και η επιμονή των κυκλωμάτων. Πάντα στις ίδιες συνταγές, κυρίως μέσω τηλεφώνου. Και εκεί θα το ξαναπούμε, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Διότι προσέξτε, οι δράστες ήταν γνώριμοι των αρχών. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος σε όλη την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες, είχαν πιαστεί ή καταδικαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν. Μπορούμε λίγο να το επεξεργαστούμε στο μυαλουδάκι μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας που τέθηκαν υπόψη της Καθημερινής, 167 εξ αυτών είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, 57 άλλες δύο φορές και 22 από αυτούς άλλες τέσσερις φορές. Ενώ δύο άτομα είχαν απασχολήσει άλλες 10 φορές. Αυτοί ήταν επαγγελματίοι, μάστερ, διδακτορικό, δεν ξέρω, έδρα σε πανεπιστήμιο, ό,τι να είναι. Επιλέγουν λοιπόν αυτή τη μέθοδο γιατί ακόμα αποδίδει. Αναφέρομαι τηλεφωνικές απάτες σε αυτό. Αυτό το λένε αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος με εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις που μίλησαν, εντάξει, κρατώντας την ανωνυμία τους. Θεωρούν ότι το ρίσκο της σύλληψης είναι μικρότερο σε σχέση με τις διαρρήξεις ή τις κλοπές. Δηλαδή σου λέει, και να με συλλάβουν, πόσο θα πάει, έξω θα είμαι. Ας κάνω την μπάζα μου, να το πω πάρα πολύ απλά, και βλέπουμε. Γιατί σου λέει, είναι μικρότερο το ρίσκο της σύλληψης. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Και όπως εξηγούν, σε αυτές τις περιπτώσεις η φυσική παρουσία των δραστών στο σημείο είναι ελάχιστη. Ούτε θα χρειαστεί να εισέλθουν τις περισσότερες φορές μέσα σε ένα σπίτι θυμάτων. Όχι. Οι παθόντες συνήθως πείθονται να παραδώσουν ίδιοι κοσμήματα, ξέρετε, βάλτε εκεί σε ένα αλουμινόχαρτο και ρίχτα από το σκηνή από τον μπαλκόνι. Καλά, αυτό παιδιά είναι... Δεν ξέρω πώς μπορούν να πείσουν κάποιον να το κάνει αυτό το πράγμα. Θεωρούν λοιπόν αυτό είναι η ουσία του πράγματος, ότι το ρίσκο της σύλληψης είναι μικρότερο σε σχέση με τις διαρρήξεις ή τις κλοπές. Το σκεφτόμαστε λίγο, έτσι. Το Νοέμβριο του 25 συνελήφθη λέει ως μέλος κυκλώματος με εκτιμόμενη λία, πόσο λέτε? Πείτε ένα ποσό. Παναγιώτη, πες με ένα ποσό, να δω τώρα που πάει το μυαλό σου, έτσι από περιέργεια. 7,6 εκατομμύρια. 7,6 εκατομμύρια. Άνδρας που είχε απασχολήσει την αστυνομία τουλάχιστον άλλες 4 φορές. Συνελήφθη το Νοέμβριο του 25. Τώρα μπορεί να είναι έξω και να μας ακούει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. 7,6 εκατομμύρια. Ηλία, ένας. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Α, ευχαριστώ Παναγιώτη μου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ένας πολίτης του κόσμου, μπορώ να πω, για επαγγελματικούς λόγους έζησα αρκετά χρόνια στην Πορτογαλία. Οπότε Παναγιώτη μου, στείλε μου αριθμό κινητού. Έλα, με το Παναγιώτη Σκέτο θα βγεις να μας τα πεις, να το ευχαριστηθούμε. Και να μας πεις για το πώς έζησες στην Πορτογαλία. Εγώ βγάζω φωτογραφία το μήνυμα. Οπότε, έλα τώρα, δεν θα μας χαλάσει το χατήρι. Στείλε μου αριθμό κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε, να μας πεις για την εμπειρία, γιατί τι σημαίνει έζεσαι στην Πορτογαλία, να μας πεις τα πάντα. Που δεν μοιάζουν, λέει, με εμάς τους Ευρωπαίους, να συμπληρώσω, έχει υπέροχους ανθρώπους, που δεν μοιάζουν με εμάς τους Ευρωπαίους. Ευρώπη δεν είναι και η Πορτογαλία. Να συμπληρώσω, λέει, ότι αυτές οι δύο είχαν πάνω απ' όλα τη χώρα τους και μετά το ποιες ήταν. Σε ευχαριστώ. Δεν το κατάλαβα τώρα το τελευταίο. Α, εννοείς η... Ναι, η Αμάλια Ροντρίγκες και η Έλλη Παπά. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως να μας πεις και πώς τις γνώρισες. Οπότε
Παναγιώτη μου, περιμένω αριθμό. Δεν θα φύγω από εδώ να στείλει αριθμό κινητού. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Οδηγώ ταξί. Δεν θυμάμαι ακριβώς, μου λέει ηλικία. Πήγαινα δημοτικό και πήγα για πρώτη φορά μόνος μου στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό. Είχες προλάβει και τα μπιλιαρδάδικα που είχαμε εκεί. Το αποκάλυψα, λέει, στη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου και μου έδωσε, μου λέει, ένα γερό χέρι ξύλο. Άλλο. Η εθνική Γερμανία σε έχει γεμίσει με λαμψούς. Τώρα αυτό το τελευταίο δεν μπορώ να το διαβάσω, θα το λογοκρίνω. Χίλια συγγνώμη Γιώργο μου, η εκπομπή λογοκρίνει. Αυτό δεν είναι ούτε για αστείο το τελευταίο που λες. Εντάξει, ούτε για αστείο. Και μου το πήγαινες τόσο καλά ρε φίλε, γιατί μου το χάλασες τόσο στο τέλος. Πες μου ένα λόγο που μου το χάλασες. Δεν θα το διαβάσω. Εσύ δεν μπορεί να μην το καταλάβεις. Εγώ δεν θέλω να το διαβάσω την εκπομπή αυτό το πράγμα. Ειλικρινά. Όχι καθόλου, Γιώργο μου, μια χαρά. Είναι μια απίστευτη κοινική ομολογία ότι δεν υπάρχει πραγματική τιμωρία και ουσιαστικό σοφρονισμό. Εννοείς σε αυτό που αναφέρθηκα. Γιατί ένας άνθρωπος που πέφτει σε αυτή τη λούμπα βλέπει τη φυλακή ως διάλειμμα στην χειρότερη περίπτωση, γιατί στην καλύτερη απλώς συνεχίζει τις ίδιες δουλειές, μη σου πω και μέσα από τη φυλακή, από μέσα, περιμένοντας να βγει, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, για να δω ρε Παναγιώτη, θα μου στείλεις έναν αριθμό ή θα μας κάνεις τώρα δύσκολη την επικοινωνία. Περιμένω ακόμα. Έχουμε λίγα λεπτά της ώρας, Παναγιώτη μου, να μου στείλεις για να τα πούμε αύριο. Πάμε μουσικά, σιγά σιγά.

Γιώργο μου, εντάξει, δεν είναι όλα χιούμορ όμως και αστείο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Αν το τελείωνα εγώ το μήνυμα έτσι, θα είχα μετά νεύρα όλο το βράδυ. Οπότε, όχι. Γιώργο μου, μερικά πράγματα νομίζω καταλαβαίνεις, θα πω. Αν μου λες ότι δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία.

Οπότε με παράπονο θα πω ότι ο Παναγιώτης που είσαι στην Πορτογαλία δεν θα μας κάνει τη χάρη. Έτσι, Παναγιώτη μου. Καλά. Εγώ θα πω στα παιδιά, αν το στείλεις αργότερα, να το κρατήσω το τηλέφωνο, τον αριθμό του κινητού. Στέφανος Νικολαίδης ήρθε για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 11. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι, πια Τετάρτη βράδυ, εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, μετά τον Στέφανο θα ακολουθήσει για 2 ώρες κοντά σας. Ποιος? Βασίλης Κουφόπουλος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σόφη μου, σε ευχαριστώ για την καλή νύχτα. Για να δω τι φωτογραφία μου έστειλες. Ωραία. Ένα ωραίο δίλι. Να είσαι καλά. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι μέχρι την Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως αύριο τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο 400.000 ευρώ. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε σήμερα η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ μεγάλο συνδικάτο έκανε λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο με αφορμή την αυριανή Τρίτη Μαύρη Επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν στις 2 τα ξημερώματα. Σε ανάρτησή του στα social media ο Μέση έγραψε «Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα, αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ όλους που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για πάντα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και τα στιγμιότυπα.

0: Αεριτζίδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Η τσαρλατάνη σε πρώτο τραπέζι πίστα με τα λεφτά των κορόιδων, κλέβοντας ό,τι μπορούν να φανταστούν από ανθρώπους καλοπροαίρετους μέχρι και τον ΕΦΚΑ. Ευτυχώς ή τέλος πάντων, με τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, με τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να εντοπιστούν οι απατεώνες. Το θέμα είναι εάν θέλουν όλες οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, διότι υπάρχει διαβάθμιση πάντοτε στο ελληνικό δημόσιο. Πάντως το λεγόμενο ελληνικό FBI δείχνει και ανοίγει το δρόμο. Και έπεται και η ΑΔΕ που βρήκε τους influencers που έκαναν αυτά τα βίντεο για να προωθήσουν τον παράνομο τζόγο. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Διότι όλα τα προηγούμενα έτη φαινόταν ότι δεν υπήρχε διάθεση ελέγχου. Επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, όλα αυτά τα φιντάνια, όπως οι τελευταίοι τσαρλατάνοι και λοιποί που ορισμένοι μάλιστα επεκτάθηκαν και στην πολιτική, είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον τηλεοπτικό αέρα και να πουλάνε ό,τι θέλουν. Από ματζούνια και επιστολές, χειρόγραφες του Ιησού υπογεγραμμένες αυθεντικά με ISO, μέχρι και ακροδεξιά. Ακροδεξιά συνθήματα. Όλα αυτά λοιπόν με μια ρητορική, γιατί? Για να μπαίνουν τα χρήματα στο ταμείο και να πηγαίνουν από εταιρεία σε εταιρεία με διάφορους χειροανθρώπους. Καλησπέρα σας. Corruption είτε διαφθορά, κυρίες και κύριοι, διότι στην Ελλάδα αυτό υπάρχει. Μας λένε ότι θέλουν να ακούνε την εκπομπή να έχει πιο χαρούμενα θέματα, να είναι πιο γλυκά, πιο εφάνταστη. Παιδιά, κλέβανε τον ΕΦΚΑ. Τον κλέβανε τον ΕΦΚΑ με όλα αυτά τα συστήματα και ευτυχώς εντοπίστηκε και την ίδια ώρα όμως. Υπάρχουν και άλλες αρχές που δεν μπορούν να εντοπίσουν το προφανές. Και όταν πηγαίνουν οι καταγγελίες, τι λένε, και έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό, αν χρειαστεί, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα διότι ο καταγγελόμενος δεν προσκόπησε τα στοιχεία. Οπότε και εκείνοι δεν μπορούν να ζητήσουν την έρευνα που μπορούν κατά τον νόμο. Και έχουν αυταπάγγελτη τέτοια δυνατότητα. Αναφερόμαστε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μεταξύ άλλων, παραμένουμε στο ίδιο θέμα, αλλά σε μια παραλλαγή του, ο κατηγορούμενος ως αρχηγικό μέλος της πείρας Φίλιππος Καμπούρης και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ως νόμιμος εκπροσώπος του κόμματος αυτού, διέθετε και κομματικό σταθμό. Διότι είχε μεταβιβαστεί από τον Καρατζαφέρη, μάλλον με την αλλαγή της ιδιοκτησίας, μεταβιβάστηκε το δικαίωμα εκπομπής του σταθμού. Πλην όμως, τι έλεγε ο νόμος Ρουσόπουλου, επί κυβερνήσεως Καραμαλή, ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενός κόμματος μπορεί να εκπέμπει ως τέτοιος αν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έγινε μια επέκταση για την εκπροσώπησή του στο Ευρωκοινοβούλιο. Πλην όμως το ΛΑΟΣ σταμάτησε να εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή τα τελευταία 15 έτη. Τι έγινε όμως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε, έφτασε με την αλλαγή της ηγεσίας στο ΛΑΟΣ από τον κύριο Καρατζαφέρη στον κύριο Καμπούρη, επιχειρήθηκε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή και να εκπέμψει ένας άλλος σταθμός στη θέση του Art FM. Και εκεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είπε όχι, διότι το κόμμα δεν εκπροσωπείται, διότι ήταν κατεφανές αυτό. Αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε και με προσωρινή διαταγή για να μην υποστεί ζημία το κόμμα, ο κομματικός σταθμός που είχε περάσει στον Φίλιππο Καμπούρη, είπε ότι έχει το δικαίωμα να εκπέμπει. Και ως τέτοιος εκπέμπει τώρα. Και η ερώτηση είναι, κάνουν όλοι οι αρμόδιοι τη δουλειά τους? Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι. Η μαφία, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης με έναν άνθρωπο που είχε αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, θα δώσει και οδηγίες, θα παρουσιάσει και όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο, και στον αθλητισμό. Sport FM TV, 6,5 εκατομμύρια λεπτά θεές το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ήταν πολύ δυναμική η έναρξη λειτουργίας του Sport FM TV, της νέας πλατφόρμας αθλητικού περιεχομένου. Το φιλαθλό κοινό αγκάλιασε το sportfmtv.gr με τις μετρήσεις να αποτυπώνουν το ενδιαφέρον του. Συγκέντρωσε το Sport FM TV 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέες το πρώτο Σαββατοκύριακο της λειτουργίας του με την προβολή των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Basketball League. Η ταυτόχρονη θέαση ξεπέρασε σε πικ τους 65.000 ταυτόχρονους θεατές και αυτή είναι η πρώτη μονοφάση, κυρίες και κύριοι, του Sport FM TV. Έπεται και συνέχεια. Έγινε και μία συνάντηση, κυρίες και κύριοι, για την διαχείριση για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος της Σίγμα Σούπερ Λίγκ Γιάννης Αλαφούζος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της ΑΕΚ, του Αστέρα Άκτορα, του Ατρομήτη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και τους εκπροσώπους των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers για να γίνει εισαγωγική συζήτηση στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στην προσεχή συνεδρίαση του φορέα θα ληφθεί η απόφαση για την ανάθεση ή της έρευνας αυτή για την κεντρική διαχείριση. Η Ελλάδα είναι μία από τις δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει κεντρική διαχείριση. Στο μέτωπο της τηλεόρασης, μάλλον στο μέτωπο του ποδοσφαίρου, μία ακόμη είδηση με ειδικό ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη με στόχο την ανακατασκευή, την πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το NBA θα παίζει στο Disney Plus και θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια από τις 22 του μήνα. Τι άλλο, στην τηλεόραση έρχεται το All In τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 στην τηλεόραση του Sky. Νέα ψυχαγωγική αθλητική εκπομπή, σας τα λέμε όλα εντάχει κυρίες και κύριοι, με τους Μιχάλη Τσόχο, Γιώργο Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη. Θα παρεμβαίνει και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. 11:15 τηλεόραση Sky από την επόμενη Δευτέρα, All In, ψυχαγωγικό αθλητικό show και έπεται συνέχεια πάρα πολλές εκπλήξεις. Εμείς εδώ το βράδυ στο τέλος της ημέρας αργά θα στα μεταφέρουμε όλα πρωτογενώς σε πρωτογενώς με όλα όσα συμβαίνουν και μαθαίνουμε, εννοείται. Αφήνουμε για λίγο την επικαιρότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στα άλλα δύσκολα της μέρας, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κατορθώνουν με την πίεση που έχουν την οικονομική αύξηση των καυσίμων να τα βγάλουν πέρα. Είναι οι αλλοίς, έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα με τους αποκλεισμούς των ιχθυοσκαλών και συγκεντρώσεις αλλιευτικών σκαφών, ζητώντας άμεσα μέτρα απέναντι στο κόστος των καυσίμων που ανεβαίνει. Η κυβέρνηση το έχει υποσχεθεί και υπάρχει μια πρωτοβουλία από τους ευρωβουλευτές του Πασόκ, τον Γιάννη Μανιάτη και τον Σάκη Αρναούτογλου, που φέρνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κρίσιμο ερώτημα για τα όσα έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF της Κομισιόν, το οποίο λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Αρναούτογλου.
1: Καλησπέρα σας από το Στρασβούργο.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, το διαβάσαμε και εμείς αυτό, το MedSAF, το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει μια ανάσα στην ελληνική αλληλεία.
1: Ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πρόβλημα που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, πολύ σωστά το είπατε, χρειάζεται το καίκι πετρέλαιο, όταν το πετρέλαιο απορροφά το μεροκάματο, ο ψαράς δυσκολεύεται να βγει στη θάλασσα κτλ. Πίσω από κάθε καίκι υπάρχουν οικογένειες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αλλά προφανώς η κυβέρνηση λόγω των λίγων ψήφων δεν δίνει την απαραίτητη σημασία. Βρεθήκαμε λοιπόν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και ακούσαμε προσώπους από τις μηχανότητες της Νέας Μηχανιώνας, τα Γρηγρή και την παράκτη Ελία, και το αίτημά τους είναι φυσικά ξεκάθαρο. Να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς το αυξημένο κόστος να τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να καλύψουν έως και 70% του αποδεδειγμένου πρόσθετου κόστους καυσίμων. Να το πω απλά. Αν η επιπλέον επιβάρηση που αναγνωρίζεται είναι 100 ευρώ, η στήριξη μπορεί να φτάσει στα 70 ευρώ. Αυτό αφορά την πρόσθετη αύξηση του κόστους. Για να φτάσει όμως στη βοήθεια στον ψαρά, χρειάζεται η κυβέρνηση να οργανώσει και να ενεργοποιήσει το σχετικό καθεστώς. Και έχουμε παραδείγματα όπως η Ιρλανδία που εξασφάλισε 15 εκατομμύρια ευρώ και η Γαλλία και για υδατοκαλλιέργεια, η Μάλτα 700.000 ευρώ και η Γερμανία 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλία μάλιστα συμπεριέλαβε την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια σε ένα ευρύτερο καθεστώς συνολικού ύψους σχεδόν 285 εκατομμυρίων ευρώ. Και το τελευταίο ποσό αφορά όλο το καθεστώς που λέμε, όχι αποκλειστικά μόνο τους 40. Και η Ελλάδα, εντάξει, βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία η γραφειοκρατία λοιπόν μας δυσκολεύει, και εμείς με τον Γιάννη τον Μανιάτη ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν έχει υποβληθεί ελληνικό αίτημα ή αν έχουν ξεκινήσει σχετικές συνεννοήσεις, πότε και με ποιον προϋπολογισμό.
0: Άρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διαθέσιμο και υπάρχει ερώτηση αν έχει αξιοποιηθεί ή όχι. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση που κάναμε και για το μακεδονικό. Δεν ξέρω την.
0: Ναι, θα πηγαίναμε και σε αυτό αναπόφευκτα, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Αλλά πρωτίστως στην καθημερινότητα των ανθρώπων και η δυνατότητα να καλυφθεί. Τι πιστεύετε, έχετε κάποια πληροφορία για το τι έχει γίνει, δηλαδή πέρα από την ερώτηση, κάπως θα οδηγηθήκατε σε αυτό, για να την υποβάλλετε. Είχατε κάποια ένδειξη.
1: Στον δημοσιευμένο κατάλογο εγκρίσεων που εξετάσαμε για την ερώτησή μας, δεν εμφανιζόταν αντίστοιχο ελληνικό καθεστώς για την Ελία. Έτσι, γι' αυτό και ζητήσαμε επίσημη απάντηση, αν δεν έχει υποβληθεί έτοιμα, διευκρίνηση για το αν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο χρόνος πιέζει και δεν μπορεί κάθε καϊκή να μένει δεμένο και να χάνει εισόδημα, ας πούμε, ο κάθε ψαράς. Είναι, ξέρετε, η στήριξη της Ελίας, και δεν το λέω τώρα ως πολιτικός, δοξάστε με κτλ., γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαι νέος στην πολιτική.
0: Είστε πιο χαμηλών τώρα, να έχουμε καταλάβει.
1: Ναι,
0: καλά. Δεν συμμετέχετε στο καραγκιόζι λίγο.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι που εμένα με εκνευρίζει είναι ότι η Ελία μαζί με τον πρωτογενή τομέα, εάν δεν του δοθεί απαραίτητη σημασία, και το λέω πραγματικά γιατί μέσα από το κοινοβούλιο συζητάμε και με τους συναδέλφους τους καινούργιους και με τους παλιούς, είναι η επιστημιστική μας ασφάλεια το πιο σημαντικό κομμάτι. Έχουμε φανταστικά προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα. Δεν μπορεί μια Κίνα, η οποία μας το έχει ανακοινώσει στην ουσία μέσα στην σαφώς, να θέλει να είναι αυτάρκης και να μην, μέσα στο μέχρι το 2035, να μην θέλει να εισάγει ούτε καρφίτσα ούτε καλαμπόκι. Και εμείς με τα τέλεια προϊόντα που έχουμε, τα τέλεια όμως, το λέω ειλικρινά, γιατί αν θέσει κανείς στη Βόρεια Ευρώπη και δοκιμάσει τα φαγητά κτλ., μπορεί να φαίνονται ωραία στο πιάτο, αλλά η νοστιμιά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε εμείς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό που έχουμε. Γιατί σε μια πιθανή κρίση, γιατί ξέρουμε ότι ο πλανήτης πλέον είναι επιρρεπής σε αυτά, το έχουμε βιώσει, υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά στην επιστημιστική μας ασφάλεια. Δηλαδή, να έχεις τα προϊόντα, να μην τα παράξεις εσύ και να πρέπει να είσαι έρμεο των εισαγωγών από άλλες χώρες που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν την ποιότητα του προϊόντος σου και να μείνεις χωρίς φαγητό, αυτό είναι για μένα τρομακτικό. Μόνο η σαν σκέψη.
0: Και για την ερώτηση που καταθέσατε μαζί με τον κύριο Μανιάτη για τις δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν, ζητάτε πλήρη σεβασμό της συμφωνίας των Πρεσπών.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Τώρα μιλάει, ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή, όταν μιλάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μακεδονικό πολιτισμό, οφείλει να εξηγεί τι ακριβώς εννοεί. Γιατί αν θέλει να έχει μια ευρωπαϊκή οικογένεια, σε μια οικογένεια, τα πράγματα πρέπει να κυλούν ομαλά. Ο ακρατής μπορεί εύλογα να ερωτηθεί. Αναφέρεται στον πολιτισμό της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, όπως λέγεται, ή στην ιστορία και στην πολιτική κληρονομιά της Ελληνικής Μακεδονίας. Mm. Από μια τόσο υπεύθυνη θέση, οι διατυπώσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ζητάμε με τον Γιάννη το Μανιάτη συγκεκριμένες εξηγήσεις. Τι εννοεί λοιπόν η κυρία Φόντερ Λάιεν με τις αναφορές στην ταυτότητα, στον μακεδονικό πολιτισμό, πώς αποφεύγεται η σύγχυση με την ελληνική ιστορία και πώς εξασφαλίζεται ότι οι δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών σέβονται τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Λοιπόν, ωραία, στηρίζουμε την πορεία κάθε χώρας ευρωπαϊκής να μπει στην αγκαλιά και να γίνει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλουμε συνεργασία, θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα. Τώρα, η Ένωση, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως συνοδεύεται από δεσμεύσεις. Ο σεβασμός στις διεθνείς συμφωνίες, στην ιστορία των γειτόνων. Και αυτό είναι βασική προϋπόθεση, έτσι. Που εγώ που κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε και μεγάλωσα εκεί, υπάρχει και προσωπική, έτσι. Είναι προσωπικό το κομμάτι αυτό. Η Μακεδονία είναι τόπος μου, τόπος μας, η ιστορία μας, η πολιτική μας κληρονομιά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη σοβαρότητα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν αφήσεις να εξελίσσονται και να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, από εκεί και μετέπειτα, αν ξεκινήσει κάτι λαθασμένα, θα μου πείτε πολλά μέσα στην ιστορία μας έγινε και προσπαθούμε να τα προλάβουμε, αλλά η καλή γειτονία χρειάζεται καθαρές κουβέντες και συνέπεια στις δεσμεύσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μέσα στην ιστορία μας έγινε και προσπαθούμε να τα προλάβουμε.

0: της εγγύησης για την ασφάλεια μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου τις τελευταίες ημέρες. Στην Κράβα, στο σχολικό συγκρότημα, στεγάζονται συνολικά 15 σχολικές μονάδες και φοιτούν περίπου 4.000 μαθητές και εργάζονται 450 εκπαιδευτικοί. Υπήρξε μια πρώτη διαβεβαίωση από τον Δήμο Αθηναίων που έκανε έρευνα με τη συνδρομή αναδόχου ότι δεν υφίσταται διαρροή. Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει. Πρώτος καλεσμένος για αυτό το θέμα, γιατί θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες, ο πρόεδρος του ΟΛΜΕΟ, ο κ. Ανδρέας Καργόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Καργόπουλε.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Έχετε βρεθεί, έχετε πάει στους
1: ναι, σχολείς. Κάθε μέρα την Παρασκευή, την Κυριακή πήγα, την Δευτέρα, την Τρίτη, θα πάω και αύριο το πρωί.
0: Ναι. Χτύπησε και συναγερμός.
1: Κοιτάξτε, έχει καταγγελθεί ότι 16 αυτή είναι από το διεύθυνση του 21ου Γυμνασίου. Ότι 16 Σεπτέμβρη υπήρχε έντονη οσμή. 21 Σεπτέμβρη ότι υπήρχε ενεργοποίηση του συναγερμού, το οποίο αξιολογήθηκε ως false alarm, όπου μας είπαμε την εταιρεία. Και την Παρασκευή 2 Οκτώβρη ξαναπήρχε έντονη οσμή αερίου, κυρίως στα κάτω σχολεία της Γκράβας, των Αθηνών δηλαδή, η οποία όμως ανάγουμε το πώς φύσαγε πήγαινε και στα άλλα σχολεία. Επί τόπου βγάλανε τρεις διευθυντές τα παιδιά έξω όφυλα. Δεν υπήρχε κάποια παρέμβαση σε πρώτη φάση του Δήμου Αθηναίων, μετά έγινε. Ο Δήμος Γαλατσίου έβγαλε τα παιδιά που είναι στο πάνω μέρος της Γκράβας. Ήρθε η πυροσβεστική, μπήκαμε μαζί στα υπόγεια στο τούνελο που είναι οι καυστήρες και από την εταιρεία. Σε εκείνη τη φάση δεν διαπιστώθηκε κάποια αξιόλογη διαρροή. Όμως απαιτήσαμε να υπάρχουν εγγυήσεις συγκεκριμένες με έγγραφο από δημόσια υπηρεσία που να λέει ότι ο χώρος είναι ασφαλής και μπορεί να είναι μαθητές, γιατί όπως είπατε μιλάμε για 15 σχολεία. Είναι 4 λύκεια, 2 ΙΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Οπότε ζητήσαμε εγγυήσεις για να μπορούν να μπουν οι μαθητές με ασφάλεια μέσα. Ενώ την Κυριακή η διεύθυνση έστειλε ένα μήνυμα στα σχολεία ότι θα έρθει οι εταιρείες, οι δύο, ο πάροχος και η εταιρεία που έχει το σύστημα, να το πω έτσι, ναι. το δίκτυο μέσα στην Κράβα, θα στέλνανε εγγυήσεις και μέσω του Δήμου, που αυτός είναι που συναλλάσσεται με τις εταιρείες, θα φτάνε στα σχολεία. Αυτό δεν έφτασε ποτέ. Η απάντηση του Δήμου είναι, ενώ κόψαν την παροχή του αερίου, και η απάντηση του Δήμου είναι ότι δεν διαπιστώσαμε διαρροή εταιρείες, δηλαδή οι δύο.
0: Ναι, είναι μια ανακοίνωση αντιδημάρχων τεχνικών υπηρεσιών.
1: Ναι, δεν διασφαλίζει όμως ότι τα αιτήματα που έχουμε βάλει, ότι έχει ελεγχθεί το δίκτυο, ότι γιατί υπάρχουν αυτές οι οσμές, ότι το κτίριο είναι ασφαλές. Δεν γράφεται πουθενά στην ανακοίνωση του Δήμου ότι το κτίριο είναι ασφαλές και εγγυάται ο ίδιος ότι μπορούν οι μαθητές να μπουν με ασφάλεια μέσα. Όπως επίσης δεν μας έχουν δώσει και το πόρισμα της πυροσβεστικής. Μας είχαν πει ότι μέχρι το βράδυ θα έρθει αυτό το χαρτί της Κυριακής, δεν ήρθε ποτέ.
0: Δεν έχει έρθει ακόμη δηλαδή.
1: Δευτέρα,
0: το πόρισμα της πυροσβεστικής.
1: Δευτέρα κινητοποιήθηκαν οι μαθητές. Πήγαμε στην ακτήρο του Δήμου εκεί στην Πλατεία Αμερικής. Την Τρίτη πάλι χθες, δηλαδή σήμερα, κάναμε κινητοποίηση γύρω από την Κράβα και αύριο θα πάμε στο Δήμο Γαλατσίου. Το ότι όλα αυτά είναι τραγικά φαίνεται και από την επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, στην Υπουργό Παιδείας, που της είπε ότι να λάβει και αυτή τις ευθύνες της και να ελέγξει και εκτύπ το χώρο. Ναι. Από τη μία, δηλαδή, βγαίνει η ανακοίνωση κάποια δημοσιεύματα ότι ο Δήμος εγγυάται, από την άλλη, ο ίδιος στέλνει στο Υπουργείο Παιδείας. Κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχει ένα μπάχαλο. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν δύο ιδιωτικές εταιρείες, δύο δήμοι που εμπλέκονται στην Κράβα σε όλο αυτό το σκηνικό.
0: Άρα, δηλαδή, ένας ο Δήμος Αθηναίων εξετάζει τα μισάκτη.
1: Ο Δήμος Αθηναίων υποτίθεται ότι είναι ο πιο αρμόδιος, γιατί οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου είναι εκεί. Αλλά το φυσικό αέριο είναι δίκτυο σε όλη την Κράβα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο στο κάτω μέρος που έχει
0: εντάξει.
1: Όσοι ξέρουν είναι ίσω στα Αιγαίδη και ίσω στο Σπασόβι, δύο κεντρικέ. Τη Κράβα. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για 4.000 μαθητές, το είπατε για 450 εκπαιδευτικούς. Και δεν είναι καθόλου, δεν σηκώνονται ούτε προχειρότητες, ούτε δελτία τύπου, ούτε προφορικές ερμηνείες. Εμείς θέλουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα που είπαμε, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των μαθητών μας, αλλά και ημών. Θέλουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα. Ένα, γραπτή εγγύηση από δημόσιο φορέα που να χαρακτηρίζει τα κτίρια ασφαλή και ότι οι μαθητές με ασφάλεια μπορούν να.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο δημόσιος φορέας?
1: Κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι, δεν ξέρω, ο Δήμος θα είναι, η πυροσβεστική θα είναι. Ποιο θα είναι, κτίπ θα είναι. Αλλά αυτό αποδεικνύει ακριβώς αυτό που λέμε χρόνια. Ότι δεν μπορεί η ασφάλεια των μαθητών, δηλαδή η ανέγερση των σχολικών κτηρίων και η συντήρηση, να είναι κάτι ανάμεσα σε εταιρείες, δήμους, υπηρεσίες.
0: Να χάνεται.
1: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι δύο εταιρείες, δύο δήμοι, η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λοιπόν και η περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχει ένας ενίος κρατικός φορέας, ο οποίος να αναλαμβάνει την ανέγερση νέων σχολείων, αλλά και τη συντήρησή τους και τον έλεγχο και να υπάρχει υπεύθυνος συγκεκριμένος.
0: Ωραία, πάντως υπάρχουν κανονισμοί.

0: κανονισμοί προσεφαρμογή.
1: Υπάρχουν δηλαδή, κανονισμοί.
0: Λέει και ο Δήμος Αθηναίων ότι για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία τη υφιστάμενη εγκατάσταση φυσικού αερίου.
1: Θέλει 10 μέρες.
0: Ναι, απαιτείται έλεγχο σαν τη φύση στεγανότητα.
1: Να μπουν οι μαθητές μέσα όμως από την άλλη.
0: Ναι, την ίδια ώρα μπαίνουν μαθητές όμως. Ναι,
1: αυτό
0: είναι, είναι πραγματικά.
1: Και την ίδια,
0: υπάρχει
1: και την ίδια
0: ένα κενό.
1: Στέλνει και, και στην Υπουργό Παιδεία.
0: Και υπάρχουν και αρκετά περιστατικά στην Αθήνα που μας κάνουν.
1: Θα πω γι' αυτό, θα πω το γενικό. Αλλά και στέλνει και στην Υπουργό Παιδεία να παρέμβει κτύπ και να ελέγξει και αυτή. Άρα πώς θα μπουν οι μαθητές μέσα. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση με τη σχολική στέγη είναι τραγική. Και πρέπει να αφήσουμε λίγο τις φιέστες, να σου πω μερικά στοιχεία. Είναι 12.500 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμια ευθυροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου είναι μόνο για 670 σχολεία και αφορά κυρίως άβλους χώρους, τουαλέτες και ράμπες αμαία. Δεν υποτιμώ καθόλου ούτε τις τουαλέτες ούτε τις ράμπες αμαία, γιατί είναι θέμα πολιτισμού και υγείας. Αλλά το κύριο ζήτημα που είναι η στατικότητα των κτηρίων και ασφάλεια είναι σε πολύ πρωτόλιο επίπεδο. Έχουν γίνει στο 80% των μονάδων έλεγχο σε επίπεδο Α μόνο, που είναι οπτικός έλεγχος, και δεν έχει προχωρήσει από εκεί πέρα. Και δεν περνάει εβδομάδα που να έχουμε, ατύχημα είτε με εκπαιδευτικό είτε με μαθητή. Ακόμα και στο.
0: Ατύχημα.
1: Αντί έχουμε ατυχήματα κάθε εβδομάδα στη σχολεία. Από σοβάδες που πέφτουν, παράθυρα, κάγκελα. Τα βγάζετε και στα μέσα ενημέρωση.
0: Αυτά εννοείται γενικά, ναι, ναι. Καταλάβω.
1: Γενικά. Αλλά το κύριο, λέω και πάλι, το χειρότερο από όλα είναι το θέμα της στατικότητας. Ένα μεγάλο κομμάτι των κτηρίων, όπως την Κραϊγκράβα, ξέρετε, μπορεί να την αγαπάμε όσοι έχουμε υπηρετήσει εκεί. Ένα ιστορικό κτίριο, πρωτοποριακό όταν φτιάχτηκε. Ξέρετε ότι έχει από πάνω κλειστό γυμναστήριο, κολυμπητήριο, στίβο.
0: Πάντα.
1: Αλλά κλείνει μισό αιώνα ζωής. Όμως, μόνο το πρωτοποριακό. Δεν μπορεί όμως αυτό το μισό αιώνα ζωής να γίνονται κάποια έργα τώρα. Να το πω έτσι. Είναι και αυτό πρόβλημα. Γίνονται έργα την ώρα που δουλεύει το σχολείο. Ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν έχουν τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Εν λειτουργία.
1: Εν λειτουργία, ναι. Έχεις καλωσιές, αν βάλετε την κράτη, έχεις καλωσιές, γίνονται κανονικά εργασίες. Λοιπόν, είναι θέμα αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε ότι αυτά τα κτίρια που είναι πριν το 80, πριν το σεισμό του μεγάλου της Αθήνας, είναι ο αντισεισμικός κανονισμός με βασιλικό διάταγμα του 58, για να καταλάβετε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να.
0: Καλύτερα ο έλεγχος να προλάβουμε καταστάσεις.
1: Να μην μένουμε λοιπόν στις φιέστες, να μην μείνουμε στην ουσία. Και εμείς θέλουμε να ικανοποιηθούν αυτά τα τέσσερα αιτήματα για να ερεμήσουν καταρχήν οι μαθητές και οι γονείς. Ένα, να μας δώσουν το πόρισμα της πυροσβεστικής. Δύο, να υπάρχει έγγραφο που να χαρακτηρίζει το χώρο ασφαλή και να μπουν οι μαθητές μέσα από δημόσια υπηρεσία. Να μας πούν από πού είναι αυτές οι οσμές. Δεν ξέρω, δεν είμαι και μηχανικός. Ας βάλουν.
0: Ο κόσμος ζητά απαντήσεις. Όπως και στην Κυψέλη που ζητά ο Δήμος απαντήσεις για την περίπτωση των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί.
1: Αν αγοράζουν κλεφτές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει.
0: Και εσείς ζητάτε από το Δήμο απαντήσεις, έτσι είναι. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Πρόεδρος Ολμέ Ανδρέας Καργόπουλος, εν τη ρήπη του λόγου, είπαμε ότι ο Σάκης Αρναότογλου είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι του Πασόκ. Συγγνώμη, πήρε ο ίδιος. Ζητώ συγγνώμη. Μπερδευτήκαμε. Όλα είναι Νέα Δημοκρατία. Σε αυτόν τον τόπο, όπως παλιά, όλα ήταν Πασόκ. Ο Σάκης Αρναούτογλου, που πούμε 5 φορές εβδομάδα απ' έξω, είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ. 11 και 30 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Πασκάη 100,3-6-9-8-1-2-3-1-3 η γραμμή στο Viber για τα μηνύματά σας. 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, από τον Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μήνυματα ακροατών, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε σε ορισμένες από τις σημαντικές δηλώσεις, τις σημαντικότερες δηλώσεις των τελευταίων ώρων. Ο κύριος Αντωνόπουλος λέει ότι δεν ανεπευθυνόμαστε στον κύριο Αρνάουτογλου, δεν υπάρχει να παράξει, το σωστό είναι να παραγάγει κτλ. Κτλ. Για να είστε υπηκοί, ο προφορικός λόγος, στον προφορικό λόγο, καμιά φορά κάνουμε λάθη, μην είστε επιτηρητές, δηλαδή δάσκαλοι από το ραδιόφωνο. Αν είχε μια παρατήρηση θεμητή, ωραία, το καταγράφουμε και πάμε παρακάτω, γιατί το αποέδρας δεν λειτουργεί. Η καλοσύνη όμως ανταμείβεται. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, αν ήμουν σε πλοίο με τον Άβαρχο Αποστολάκη, σίγουρα θα ζαλιζόμουν. Τη μία με τον Αλέξη Τσίπρα, την άλλη με τον Κασελάκη. Μετά παρατρίχαν γίνει υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τώρα στο Πασόκ. Τέτοια σταθερότητα ούτε ο Ναυαρχούκος Δημήτρης Νικολαίδης στην ταινία της Τζένης Καρέζη, δεσποινής διευθυντής. Είμαι, νομίζω ότι είναι διευθυντής. Δεσποινής διευθυντής είναι. Ή το. Δεν είσαι τον 39. Είμαι σίγουρος ότι ο Ναύαρχος δεν έχει το χιούμορ, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του. Αναγνωρίζω πάντως συνέβαλε στην μεγάλη διπλωματική επιτυχία της συμφωνίας των Πρεσπών. Μακάνα σκέπτονταν όλοι εξωματικοί έτσι ανεκτόμουν, αλλά στα εθνικά μας θέματα, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. Και αντιλαμβανόμαστε τεράστια σας ταλαιπωρία το βράδυ στους δρόμους της Αθήνας με τις ρυθμίσεις τροχιάς εξαιτίας της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι δρόμοι πλέον είναι ανοιχτοί. Στα social όμως είναι αναρτημένα πάρα πολλά σχόλια και φωτογραφίες από το ατελείωτο μποτιλιάρισμα. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δύο από τις τελευταίες δηλώσεις των πολιτικών ανδρών τις τελευταίες ώρες. Ο κύριος Μητσοτάκης στο ΣΕΒ έκανε λόγο για την ενίσχυση που θα δεχθούν οι επιχειρήσεις στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας και απάντησε από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ελλάς.
1: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί που όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα έχει έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
0: Άλεξ Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης, οι δηλώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Κόμματος Ελλάς. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Πώς μας εξαπατούν, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα, ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί ως δικηγόρος αυτό το ζήτημα της ηλεκτρονικής απάτης θα είναι μαζί μας, διότι τα πράγματα είναι αρκετά αρνητικά, αλλά πλέον υπάρχει μια πρώτη αντίδραση. Θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο ο κ. Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος εξειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες. Αλλά μην νομίζετε, ζούμε σε μια ρευστή εποχή κυρίες και κύριοι, όπου η ηλεκτρονική, η νέα τεχνολογία βοηθάει, αλλά επιτρέπει ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, την δυνατότητα να υποκλαπούν τα στοιχεία μας, όχι με τον τρόπο τον κλασικό, τον τηλεφωνικό της απάτης, αλλά και με κυβερνοεπιθέσεις. Εδώ στην εκπομπή έχουμε ανοίξει έγκυρα τα ζητήματα αυτά και έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια νέα τεράστια κυβερνοεπίθεση προημερών στη Δανία. Η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού είναι αναλήτρια κυβερνοασφάλειας και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Καταλαγαριανού. Κυβερνοεπίθεση στο Εθνικό Μητρό της Δανίας, διαρροή στοιχείων 8, σχεδόν 9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τεράστιο πλήγμα.
3: Ναι, πράγματι. 8,8 για την ακρίβεια εκατομμύρια εγγραφές διέρευσαν. Αυτές οι εγγραφές αφορούν στοιχεία πολιτών της Δανίας από το Εθνικό Μητρό των Πολιτών. Μιλάμε για ονόματα, διευθύνσεις, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας που έχουν εκεί πέρα, που λέγεται CPR εκεί πέρα. Και ουσιαστικά, γιατί λέμε κιόλας 8,8 εκατομμύρια, ενώ έχει περίπου 6 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Δανίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαρρεύσει στοιχεία ακόμα και ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει ή δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
0: Αυτό είναι τρομερό πάντως, ότι μια τόσο οργανωμένη χώρα όπως η Δανία δέχτηκε ένα τέτοιο ζήτημα. Η αρμόδια υπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.
3: Ακριβώς. Παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ότι δεν ήταν επαρκής ο έλεγχος που υπήρχε. Για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, πώς κατάφεραν καταρχήν να το κάνουν αυτό. Αυτό το έκαναν οι hacker εκμεταλλευόμενοι την νόμιμη πρόσβαση που είχε μια ιδιωτική εταιρεία στο να κάνει αναζητήσεις μέσα στο Μητρό των Πολιτών για τις δικές της δουλειές και τις συνεργασίες που είχαν. Και οι hacker μπόρεσαν με πολλές αυτοματοποιημένες αναζητήσεις που είχαν κάνει να μαζέψουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε μια διάρκεια 10 ημερών.
0: Σε 10 μέρες. Άρα η ιδιωτική εταιρεία είχε την δυνατότητα, είχε την έγκριση να κάνει αναζητήσεις μέσα στο σύστημα το ψηφιακό, το Μητρό των Πολιτών της Δανίας, και αυτές τις αντέγραψαν οι hackers και πήραν τα στοιχεία.
3: Ακριβώς, τόσο απλά να πούμε, γιατί δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια σοβαρή κυβερνοεπίθεση, απλά εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους κάποια πρόσβαση που ήδη υπήρχε. Γι' αυτό και παραδέχτηκαν οι ίδιοι από τη Δανία ότι ήταν η υπουργός, δηλαδή, ότι ήταν ανεπαρκής η ασφάλεια, γιατί θα μπορούσαν δυνητικά να υπήρχαν περισσότερες δικλείδες για να μπορεί να αποφευχθεί αυτό από κάποιον τρίτο.
0: Ναι, εδώ φταίει το γεγονός ότι το έδωσαν έξω, έδωσαν την πρόσβαση σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη για να κάνει τη δουλειά.
3: Εξωτερικοί συνεργάτες θα υπάρχουν πάντα.
0: Μα γι' αυτό, άρα πρέπει να γίνει. Ναι.
3: Ακριβώς, δεν υπήρχαν σωστοί όροι, ας το πούμε, μεταξύ τους, και δεν ήταν πολύ ασφαλές το ίδιο το σύστημα, ώστε να μην έχουν πρόσβαση και τρίτοι άνθρωποι. Ναι.
0: Άρα δηλαδή πρέπει να ελέγχεται και τα συστήματα ασφαλείας και της εταιρείας που αποκτά την έγκριση για να κάνει αυτή την αναζήτηση.
3: Ακριβώς. Ένα μέρος της κυβερνοασφάλειας πάντα σε μια εταιρεία ή σε οποιονδήποτε οργανισμό κτλ. Είναι το να κοιτάζουμε και τι έχει ο συνεργάτης από ασφάλεια, τουλάχιστον για να μπορούμε στα σημεία που θα μπορούσε να μας επηρεάσει να καλυφθούμε.
0: Ναι, εσείς τα γνωρίζετε εκ των έσω. Εδώ στην Ελλάδα είναι καινούργια όλα αυτή. Είναι μια νέα πραγματικότητα και υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί επιθέσεις κυβερνοασφάλειας και μάλιστα ισχυρές, όχι με άμυνες. Αλλά για το ελληνικό δημόσιο δεν ανακοινώνονται στοιχεία, αν θυμάμαι καλά. Αλλά σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι πλέον, τουλάχιστον σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακριβώς. Μπορεί να είναι ίσως σε κάποια πράγματα πιο μπροστά κάποιες άλλες χώρες, αλλά και να υπάρχουν πάντα και ακόμα και στους συνεργάτες που μπορεί να έχουμε και σε τρίτους.
0: Για τους ανθρώπους, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η διαρροή των στοιχείων τους, των προσωπικών τους δεδομένων? πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
3: Ο προσωπικός αριθμός αυτός που έχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Δανία χρησιμοποιείται για τα πάντα.
0: Για από
3: φορολογικά μέχρι υγεία, μέχρι τράπεζες. Δεν μπορούν να μπουν στον ίδιο το λογαριασμό, αλλά μπορούν, εξαίρετος ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αυτόν τον αριθμό ταυτότητας, να πείσουν έναν απλό πολίτη ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας.
0: Και να μπουν στο επόμενο επίπεδο της απάτης, δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι τρομερό. Διότι τις τελευταίες μέρες έχει στην Ελλάδα οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αναβαθμιστεί. Διότι καλούν, υποτίθεται, από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ΑΔΕ, και αναφέρουν στοιχεία. Δηλαδή, είστε ο κύριος Κουφόπουλος, μένετε εκεί. Μάλιστα, σας παίρνουμε γιατί εκκρεμεί ένα ποσό που πρέπει να πληρώσετε. Είναι πραγματική στοιχομηθεία αυτή. Ναι. Που σημαίνει ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν βρει και κάποια. Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά και προσωπικά δεδομένα πολιτών, που είναι κάπου βρίσκονται.
3: Δυστυχώς, μέσα από εταιρείες, μέσα από, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχουν χακάρει και να μην το γνωρίζουμε ακόμα, έχουν μαζέψει τις πληροφορίες τους και τα στοιχεία των πολιτών.
0: Υπάρχει κάπου διαθέσιμο κάποια λίστα με την οποία για τις εταιρείες που έχουν υποστεί επιθέσεις κυβερνοασφάλειας, και γίνεται, υπάρχει ένα παρατηρητήριο δηλαδή, ή όχι, είναι όλα εκ των έσω?
3: Είναι ανάλογα με το αν θα ανακοινωθεί κάποια επίθεση ή όχι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Άρα επιχειρήσεις ορισμένοι ή δημόσιοι φορεί μπορούν να κρατούν και να μην δηλώνουν αυτό που έχουν υποστεί.
3: Μπορεί να μην έχει γίνει ευρέως γνωστό στο κοινό, να είναι γνωστό μόνο σε αυτούς που πρέπει να είναι.
0: Ναι, θυμάμαι μια περίπτωση μιας εταιρείας η οποία είχε υποστεί τέτοια κυβερνοεπίθεση. Μετά οι χρήστες των υπηρεσιών της δεν μπορούσαν να συνδεθούν με το site, παρουσίαζε επιλογές και αναγκάστηκε μετά να πει ότι είχε πέσει και εκείνη. Είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση. Δηλαδή έγινε αντίστροφα μετά, από, αφού οι πολίτες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
3: Ναι, συμβαίνει και αυτό κάποιες φορές και ανακοινώνεται έστω και πιο αργοπορημένο.
0: Έχουμε να δούμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Απόψινες παρουσίες στο ραδιοφωνό του ΣΚΑΙ, η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού είναι σταθερή συνεργάτηδα της εκπομπής. Μας έχει βάλει σε αυτό το νέο κλίμα της εποχής με τις κυβερνοεπιθέσεις και την κυβερνοασφάλεια. Η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει τον κόσμο της και της ψηφιακής επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης και προσπαθεί να εκλαϊκεύει όσο δυνατόν τα ζητήματα, διότι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μετά τους διάφορους απατεώνες, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ή κλέβουν εμάς, θα τα ακούσετε συνέχεια, ή επιχειρούν να κλέψουν το ελληνικό δημόσιο. Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη, προέδρου του Λαός Κόμματος, ο οποίος δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, είχαν γίνει εσωτερικές διαδικασίες και είχε αναλάβει, δεν θυμάμαι ποιο τρόπο, ο Φίλιππος Καμπούρης στην προεδρία του συγκεκριμένου κόμματος. Έχετε ήδη ακούσει για το τι έχει συμβεί με την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη και το πώς και το μέγεθος της έκθεσης και της καταγγελόμενης απάτης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, φέρεται ως αρχηγικό μέλος πείρας ο Φίλιππος Καμπούρης. Η απάτη ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Καλησπέρα σας.
5: Χαίρετε.
4: Είσαστε καλά?
5: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
4: Είχατε καιρό.
5: Είσαστε τον άμεση μήνα.
6: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μία γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία, φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινοί στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα.
7: Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI.
6: Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
8: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
7: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος.
6: Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
9: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
6: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Σας θυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Φίλιππος Καμπούρης έβγαινε με σύνθημα «Μάχη για την Ελλάδα, πατρίδα, πιστή, οικογένεια, ελευθερία». Ήταν και υποψήφιος με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο Β1 του Βόρειο Τομέα. Δήλωνε: «Ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και την οικογένεια». Έβαζε δίεση στον κύριο Βελόπουλο. Με το Λάος δήλωνε: «Χρόνια πολλά και καλή Παναγιά». Είναι αυτό που αυτοί τους ανθρώπους έχουν παραφράσει αυτή την ευχή και έχουν και μιλάνε για καλή Παναγιά, που δεν υπάρχει πουθενά, κυρίες και κύριοι, αυτό. «Χρόνια πολλά Έλληνες, όχι 1940 και τα λοιπά και τα λοιπά». Αντιλαμβάνεστε. Τώρα πάμε στην ανάλυση, κυρίες και κύριοι, διότι πώς συνέβαιναν όλα αυτά. Η Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την Έλληνα Φλιτζάνη παρουσιάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης.
10: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1-1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές, αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα λένε έτσι, 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από του ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ, με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά λένε μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια παράλληλα είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
11: Αλλά
10: η άλλη.
11: Αλλά κάπου βρέθηκαν εκεί.
10: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟΣ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρδιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει
11: πόρισμα.
10: Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
0: Η Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, με τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ. 11:51 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, 6-9-8-1-2-3-1-3 ο αριθμός στο Viber για τα δικά σας μήνυματα και skyradio.gr στο σελίδα. Ελάτε να καταθέσετε δικές σας απόψεις και μείνετε συντονισμένοι, διότι, κυρίες και κύριοι, μετά στη δεύτερο μέρος εκπομπής, από τα μεσάνυχτα μέχρι και τη μία, ακολουθεί η ανάλυση για το πώς γίνονται οι τηλεφωνικές απάτες και πώς αυτή η επίπονη μαφία επιμένει. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Είχαμε και την περασμένη φορά με τον κύριο Πάνο Ανδρέου εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα έχουμε, ελπίζουμε, και νέα στοιχεία. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα είναι και influencers, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, μέσω διαδικτύου, καθώς όλοι εσείς τους παρακολουθείτε, προωθούν και τον παράνομο τζόγο. Τα στοιχεία φτάσανε και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουν γίνει καταγγελίες από τον Κυριάκο Πιερακάη και μας είπε ότι έχουν γίνει και οι μηνύσεις. Ονόματα όμως βέβαια δεν έχουν ανακοινωθεί. Είναι και γνωστοί τράπερ σε αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι ένα μαύρο χρήμα πηγαίνει και έρχεται. Πάνω και κάτω ανακυκλώνεται ποικιλοτρόπως. Να δούμε ότι πάρα πολλοί αεριτζίδες, υπνοτιστές, τσαρλατάνοι έχουν παρουσία παντού, στα περιφερειακά κανάλια, στα μεγάλα κανάλια Εθνικής Συμβέλης, όχι εδώ ευτυχώς, και στο διαδίκτυο, ναι. Να δούμε τι γίνεται λοιπόν και με το νέο είδος τους influencers στο ρεπορτάζ ο Χρυσόστομος Σούφης.
11: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, 3 είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ. Υπάρχουν και 2 μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος, που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
0: Ο Χρυσόστομος Σούφης στο ρεπορτάζ. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ενδεχομένως και τραγωδίες με όλες αυτές τις ιστοσελίδες του παράνομου τζόγου. Οπότε πρέπει να ληφθούν μέτρα, να γίνουν και οι ανακοινώσεις των ονομάτων. Γιατί τα κρατάμε κρυφά όλα αυτά τα στοιχεία, ποιοι είναι οι τράπερς, ποιοι είναι αυτά τα επώνυμα μοντέλα, για να δούμε που έχουν παρουσία, πώς κινούνται. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον, και αυτό είναι στοιχεία, πρέπει να απελευθερωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να ανακοινώνονται τα ονόματα αυτά και μετά να μάθουμε. Αν αθωωθούν, αθωώθηκαν, θα το αναφέρουμε. Αλλά να μην είναι κρυμμένοι και οι τράπερ που έπαιζαν, ήταν εμπλεγμένοι στις ιστορίες παράνομου τζόγου και τα μοντέλα και όλα αυτά. Όλοι να είναι κρυμμένοι. Αν είναι κανένας ανθρωπάκος, εκτίθεται δημοσίως και σε όλα. Άμα έχει λίγη δημοσιότητα, όταν βρεθεί απέναντι στον νόμο, θα είναι κρυμμένος μέχρι να. Η επίσκεψη του κυρίου Ρούπιο αναστάτωσε τη ζωή των Αθηνών για λίγο, αλλά σημασία έχει η παρουσία του εδώ στην Αθήνα. Το σχόλιο από τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Άλεξ Παπαχελά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τη Λένα Φλιτζάνη.
12: Το Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσιγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Vance, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτό στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
13: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
12: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ. Και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
13: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
12: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
13: Και κλείνοντας την εκτίμησή σου, πιστεύεις θα έχουμε μια τοποθέτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
12: Κοίταξε, δεν νομίζω θα είναι τόσο σκληρός όσο ήταν σαν γερουσιαστής, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει Realpolitik, υπουργός εξωτερικών είναι, τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετήσει όλα τα θέματα που έχουμε ανοιχτά, το καλώδιο, τις απειλές της Τουρκίας κ.ο.κ. Πάντως νομίζω ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και ότι θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις για όλα αυτά.
0: Ο Άλεξ Παπαχελάς, διευθυντής εφημερίδας Καθημερινής Τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, διότι την επόμενη ώρα ο δικηγόρος εξειδικευμένος στα ζητήματα αυτά θα μας πει πώς λειτουργούν οι τηλεφωνικές απάτες και πώς το νομικό σύστημα αθωώνει εκείνους οι οποίοι εξαπατούν τους πολίτες. Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΙ 100,3, κάθε βράδυ κάτι καινούριο, κάθε βράδυ κάτι ενδιαφέρον. Δηλαδή όχι απλά σχολιά και να λέμε την άποψή μας τα λοιπά, αλλά να υπάρχουν θέματα κοινωνικά, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι αυτό που του συμβαίνει ολόγυρά του και να μπορεί να αξιολογεί για να ξέρει πώς μπορεί να είναι χαρούμενος. Γιατί άμα τον καλέσουν την κυρία, τη μεγάλη σε ηλικία κυρία ή τον άνθρωπο που είναι ηλικιωμένος και του πάρουν ένα χιλιάρικο, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ με τη συγκεκριμένη μέθοδο, θα είναι απογοητευμένος. Οπότε κυρίες και κύριοι, εδώ επενδύουμε στην ενημέρωση. Τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν. Το δελτίο ειδήσεων μεσάνυχτα των ΣΚΑΙ 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονεκτήματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε το βράδυ στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Σήμερα το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων στους τομείς της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας. Η κυρία Γκίλφοϊλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πως οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο 5η το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, με βασικούς αχυρανθρώπους 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και οι φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ τα συνδικάτα κάνουν λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα social media. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής θα φορέσει για τελευταία φορά τη φάνελα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν στις 2 τα ξημερώματα. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε πως η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα, αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για πάντα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.
2: Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Λέτε. Θα τελειώσουμε τη σύλληψη όλων αυτών. Κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί είναι εγκληματικές ομάδες. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
3: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
4: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
3: Τώρα από ένα ευρώ, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Άλλαξε η μέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, διότι τώρα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, εκ νέου, για την εκπομπή, το ζήτημα της λεγόμενης τηλεφωνικής απάτης, πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι δράστες, αφορμή το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα του Γιάννη Παπαδόπουλου, που παρουσιάζει μια σειρά στοιχεία και νέα δεδομένα και περιγράφει το κύκλωμα, αλλά δώσουμε ενδεχομένως απόψε και νέα στοιχεία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, από στοιχεία της αστυνομίας προκύπτει ότι από αυτούς που είχαν συλληφθεί, 167 είχαν περάσει άλλη μια φορά το κατόφλι της εισαγγελίας, 57 δύο φορές και 22 άλλες 4 φορές. Ενώ δύο άτομα είχαν αποσχολήσει άλλες 10 φορές. Συνολικά 270 άνθρωποι συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες από την ελληνική αστυνομία και κατηγορούνται ή έχουν πιαστεί ή καταδικαστεί για τα ίδια δικήματα στο παρελθόν. Υπόσχονται τώρα η κυβέρνηση ότι θα λάβει μέτρα και θα είναι κακούργημα από το πρώτο ευρώ η ιστορία αυτή. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ο Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος εξειδικευμένος στα ζητήματα της ηλεκτρονικής απάτης, είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Τα θέματα αυτά, όπως φαίνεται, δεν έχουν τελειώσει, είναι σε εξέλιξη πλήρη διάρκεια, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαδοχικά ρεπορτάζ από τα μέσα ενημέρωση και κάποιες πρωτοβουλίες και σε ανώτατο επίπεδο πλέον. Οι συλλήψεις γίνονται, αλλά οι άνθρωποι είναι έξω και οι τηλεφωνικές απάντες εξαπλώνονται.
1: Νομίζω ότι το έγκλημα πληρώνει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γενικότερα το σύστημα το δικό μας των ποινών είναι ένα ήπιο σύστημα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους δράστες, διότι το πρόβλημα βέβαια είναι ότι εδώ η κυβέρνηση μας δημιουργεί προσδοκίες και αυτό είναι το άδικο της υπόθεσης, διότι τα θύματα, φανταστείτε έναν άνθρωπο 70 χρονών που έχασε 20.000, έχασε το μαξιλάρι ασφαλείας του. Αυτός ο άνθρωπος έχει τελειώσει, θα πεθάνει πριν την ώρα του, από τον καημό του. Οπότε θέλω να πω ότι το να βάζουμε ποινές χάδι στους δράστες δεν λύνουμε το πρόβλημα. Θα μου πείτε, δεν έχουμε φυλακές. Ας φτιάξουμε. Δηλαδή, αν είναι αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει κάτι να κάνουμε όμως. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης με δηλώσεις του τύπου θα τους πάρει ο διάολος. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, πώς θα τους πάρει ακριβώς ο διάολος? Αν καταδικαστούν με τη μέγιστη των ποινών, θα είναι σε 2,5 χρόνια ή 3,5 χρόνια έξω? Αυτό είναι, θα τους πάρει ο διάολος? Γιατί λοιπόν να μην το ξανακάνει ο δράστης?
0: Άρα λοιπόν, μας λέτε κύριε Ανδρέου, ότι το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί επιτρέπει τη δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν και κλέβουν τα λεφτά των ανθρώπων να βγαίνουν σύντομο χρονικό διάστημα φυλακή.
1: Ακριβώς. Και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Και να συνεχίζουν την απάτη αυτή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί βγαίνουν πολλά λεφτά.
1: Γιατί πληρώνει, γιατί το έγκλημα πληρώνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Διαβάσατε πριν κάποια στοιχεία. Διαβάσατε δηλαδή, είδαμε πόσες φορές έχουν επαναλάβει δράστες το ίδιο αδίκημα. Και ρωτώ, απλή ερώτηση. Για ποιο λόγο εξαντλούμε όλη μας την νομοθετική αυστηρότητα στον ΚΟΚ? Ναι. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, ναι, ωραία, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα ο ΚΟΚ. Και βλέπουμε ότι μόνο εκεί υπάρχει ουσιαστικά υποτροπή. Δηλαδή, αν επαναλάβω το ίδιο αδίκημα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα λάβω μια βαρύτερη ποινή. Γιατί δεν γίνεται αυτό εδώ στις απάτες? Εδώ είδατε, διαβάσατε μόνο στα στοιχεία. Είδατε δύο άνθρωποι είχαν τελέσει 10 φορές το ίδιο πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα για πολλά χρόνια. Αλλά όταν στο ελληνικό σύστημα το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να κάτσει στη φυλακή είναι 25 χρόνια, να μην έχει σκοτώσει 10 ανθρώπους, τι θα βάλει σε αυτόν που διαπράττει την απάτη? Είναι αναλογικά αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα το τι θέλουμε τελικά από τη δικαιοσύνη, το τι ζητάμε.
0: Να δούμε. Ωραία. Να δούμε, κύριε Ανδρέου, πώς λειτουργεί ως σήμερα το νομικό καθεστώς, πώς επιτρέπει στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία, στους ανθρώπους που διαπράττουν αυτές τις απάτες να είναι έξω.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχει το άρθρο 105β του ποινικού κώδικα, που μιλάει για την απόλυση πόρους, όπου με αυτή τη διάταξη ουσιαστικά, έχοντας στα πλημελήματα, έχοντας εκτίσει τα 2/5 και στα κακουργήματα τα 3/5, βγαίνει έξω. Είναι απλό. Άρα λοιπόν, μία ποινή, εδώ λέμε για το μέγιστο της ποινής στα 8 χρόνια. Το μέγιστο της ποινής, που για να πάρει ο δράστης το μέγιστο της ποινής, θα πρέπει το δικαστήριο να έχει συνεκτιμήσει και παράγοντες. Δηλαδή, δεν είναι και το ότι στους 100 δράστες ή 90 θα πάρουν το μέγιστο της ποινής, αλλά εγώ σας λέω πριν το μέγιστο, 8 χρόνια. Εάν μπει λοιπόν στη φυλακή τα 3 πέμπτα στα 8 χρόνια, είναι 4,5 χρόνια. 4,8 ξέρω, 4,7. Ναι. Αν έχει και μια ευεργετική διάταξη, δηλαδή δουλέψει για παράδειγμα μέσα στη φυλακή και η μία μέρα προσμετράται για δύο, στα 2,5 χρόνια θα είναι έξω.
0: Και άρα...
1: στη χειρότερη περίπτωση. Και προσέξτε τώρα τι λέει, εδώ έρχεται ο νομοθέτης και λέει. Εάν ο δράστης έχοντας ενωθεί με άλλον, δηλαδή σου βάζει και την προϋπόθεση ότι εδώ υπάρχει εγκληματική συμμορία. Δηλαδή, άμα πιάσουν έναν μόνο, δεν μπορεί να φάει 8 χρόνια. Θα πάει πλημέλημα, μέχρι 5. Άρα, στον ένα χρόνο με 2 θα είναι έξω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πόσο δυσκολεύουμε τα πράγματα. Αλλά στον ΚΟΚ ξέρουμε να βάλουμε την υποτροπή. Ξέρουμε δηλαδή να βάλουμε ότι άμα ξαναπεράσει το κόκκινο και σε ξαναπιάσω, θα έχει βαρύτερη ποινή. Εδώ
0: λογικό
1: δεν το βάζουμε.
0: Δεν είναι. Λογικό είναι και
1: είναι το πολύ λογικό, αλλά γιατί το βάζουμε και εδώ.
0: Δεν ξέρουμε. Ίσως επειδή γι' αυτό παίρνουμε τις
1: απαντήσεις. Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά τώρα λένε θα είναι κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Λέει ναι. Η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε?
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά το αποτέλεσμα για μένα μετράει. Εγώ σας λέω και πάλι.
0: Πρέπει να δούμε δηλαδή πώς θα είναι οι επόμενες διατάξεις.
1: Μπορεί με να εμένα με πειράζει πάρα πολύ το πυροτέχνημα. Αυτό με πειράζει δομικά. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη της προάλλες σχολίασε το γεγονός ότι ο Ριτζάι είχε βγει με άδεια και έγινε αυτό που έγινε το ματαιρό επεισόδιο. Είπε όμως, ρώτησαν οι γνώμη του και είπε ότι κατά τη γνώμη μου είναι υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα το να μπορεί ο κρατούμενος να πάρει άδεια και δεν θα το υπερασπιστώ μολονότι υπήρχε μια εξαίρεση, μολονότι ένας δεν συμπεριφέρθηκε σωστά. Συμφωνώ με αυτή τη θέση? Όχι. Αλλά εκτιμώ την ειλικρινία του. Εκτιμώ, βλέπω δηλαδή, ξέρω ποιον έχω να κάνω. Καταλαβαίνω του άνθρωπος, δεν τα πιστεύω του. Και το εκτιμώ. Όταν έρχεται λοιπόν όμως ο άλλος και μου λέει θα τον τζακίσω, θα τον πάρει ο διάολος και ξέρω ότι σε 2 και 3 χρόνια θα είναι έξω, με κοροϊδεύει.
0: Θα το βρείτε δηλαδή στα δικαστήρια μπροστά σας.
1: Μα κύριε Κουφόπουλε, το βρήκα, σας το είπα και την άλλη φορά, στο Ναύπλιο, πριν ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει. Είχαν αποσπάσει από 278 θύματα, Ρωμά, πάλι κλασικά, συνολικά. Συγγνώμη τώρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω να κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν γύρω στις 200.000, κάτι τέτοιο, 240.000, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι καταδικάστηκαν για κακουργηματική, για απάτη, συγγνώμη, για απάτη και εγκληματική συμμορία, συνολικά 5 χρόνια. Αυτό είναι, 5 χρόνια. Στα 2 είναι έξω. Λοιπόν, γιατί να μην το ξανακάνει και να έχεις τώρα τα θύματα από πίσω στο ακροατήριο και να τους λέει ο συνήγορος που καλά έκανε, γιατί και εγώ αν είμαι στη θέση του, αυτό θα έκανα, ο συνήγορος υπεράσπισης, να αποφυλακιστεί, που είχε προφυλακιστεί ο ένας ο βασικός κατηγορούμενος, γιατί έχει 3 παιδιά να αναθρέψει. Δηλαδή, ακούς και τέτοια πράγματα και οι άλλοι έχουν χάσει τα χρήματά τους.
0: Τι γίνεται με τα χρήματα αυτά?
1: Νομίζω, τίποτα δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη. Γίνεται η απάτη. Εξαπατούν τον κόσμο. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Τόσο ώστε να είναι κίνδυνο τόσο να το επαναλάβουν. Γιατί όπως μας περιγράφεται, είναι η μικρή στην πραγματικότητα παραμονή στην φυλακή. Τα χρήματα αυτά πού πηγαίνουν? Επιστρέφονται στα θύματα?
1: Όχι βέβαια, γιατί δεν βρίσκονται τα χρήματα αυτά.
0: Δεν βρίσκονται πουθενά. Δεν προχωράει η έρευνα.
1: Καταρχάς,
0: συγγνώμη, δηλαδή δεν ανοίγουν λογαριασμούς?
1: Όχι βέβαια. Τι να ανοίξουν λογαριασμούς? Καταρχάς.
0: Συγγνώμη, γιατί μας λέτε όχι βέβαια?
1: Όχι.
0: Γιατί το
1: θα σας εξηγήσω.
0: Δεν θα έπρεπε, δηλαδή.
1: Θα σας εξηγήσω. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Το λαμβάνω δεδομένο, αλλά δεν είναι σωστό. Πρέπει να το εξηγήσω.
0: Παίρνει κάποιος, κλέβει ένα πορτοφόλι. Έχετε μέσα εσείς 100 ευρώ. Είμαι εγώ ο δράστης. Με πιάνουν. Δεν θα πρέπει να τα επιστρέψετε 100 ευρώ?
1: Ναι, αν τα βρούμε. Τα 100
0: αν τα βρούμε. Δεν θα πρέπει να κάνει η υπηρεσία να είναι η υπηρεσία να προχωρήσει την έρευνα και να βρει αυτά τα 100 ευρώ.
1: Κοιτάξτε,
0: αφού βρήκε το δράστη.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μιλάμε για τις απάτες τις τηλεφωνικές που τους παίρνουν τα τιμαλφή και τα τις λίρες, τα κρύβουν ή τα δίνουν κατευθείαν την πρώτη μέρα, τα πουλάνε, δηλαδή τα εκποιούν. Δεν είναι, ακούστε, η Ρωμά δεν είναι τυχαίοι. Οι Ρωμά είναι βιοπαλαιστές, αγωνιστές, μάχημοι.
0: Δεν γνωρίζουν πώς θα κάνουν.
1: Έτσι,
0: δεν θα κάτσουν,
1: τα παιδιά μας, εμάς, μαθαίνουν να λαμβάνουν και να απολαμβάνουν. Τα παιδιά αυτά μαθαίνουν να επιβιώνουν από day one, από τη γέννα τους. Και σου λέει, θα κλέβεις, τέλος, δεν υπάρχει. Πώς θα επιβιώσεις? Άρα, δεν έχουν τα ίδια ανακλαστικά με εμάς. Είναι μαχητές πραγματικοί. Γι' αυτό και βλέπεις ότι μπορούν, ότι δεν έχουν πάει σχολείο. Και για παράδειγμα στείλουν απάτες κλεπτισμένες ψηφιακές. Ναι. Πώς, με τι γνώσεις? Και όμως...
0: Είναι ένα κομμάτι μιας κουλτούρας που πάει από γενιά σε γενιά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα μπορούσε να διακοπεί βεβαίως με την εκπαίδευση.
1: Άρα, ναι, μακάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μεταλλευμένοι.
0: Χάνονται δηλαδή,
1: βέβαια.
0: σου παίρνουν τα λεφτά για.
1: Τελείως, μέσα σε μια μέρα. Καταρχάς τα έχουν κρύψει και δεν μπορεί και να μην τα βρεις. Γιατί δεν μπαίνεις και στους καταβλισμούς. Δηλαδή έχουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε και το άβατο.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Πριν φτάσουμε στο άβατο. Δεν πάνε σε τράπεζα αυτά τα λεφτά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Μα ακόμα και στις τραπεζικές απάτες που γίνονται.
0: Σε ρωτά, μπορεί να φαίνεται καινοφανέ. Ο κόσμος δεν γνωρίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και στις
0: απάτες.
1: Ναι, ναι. Στις απάτες με phishing, για παράδειγμα. Τι κάνανε. Και τι κάνουν. Στρατολογούν. Αχυρανθρώπους, δηλαδή τι λέμε αχυρανθρώπους, εννοούμε ανθρώπους που για παράδειγμα είναι χρήστες ναρκωτικών. Ναι. Τους δίνουν 200 ευρώ και τους βάζουν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό και τους δίνει ο χρήστης την κάρτα του. Ναι. Έναντι 200 ευρώ. Και τα χρήματα λοιπόν που κλέβει τα πάει στο λογαριασμό του χρήστη και τα παίρνει με την κάρτα του χρήστη. Οπότε ποιος θα κατηγορηθεί, ο αχυρανθρώπος. Λοιπόν. Και κάνει η αστυνομία, αν σας πω, το θυμάμαι πραγματικά του ναυπλίου υπόθεση για παράδειγμα, το φοβερό, ήταν η έρευνα που είχε κάνει η αστυνομία. Ήταν εκπληκτική. Είχαν ταυτοποιήσει τα πακιστανικά τηλέφωνα, είχαν τραβήξει φωτογραφίες.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Τα πακιστανικά τηλέφωνα.
1: Λοιπόν, είχαν τραβήξει φωτογραφίες από τους δράστες που πήγαιναν στα ATMs και πέρανε κατευθείαν τα χρήματα, γιατί τότε ήταν μια απάτη. Εκμεταλλευόντουσαν μια λειτουργία της. Του e-banking της Πειραιώς που είχε το λεφτά στο λεπτό, που μπορούσε δηλαδή να διαθέσεις ένα χρηματικό ποσό σε οποιοδήποτε ATM της χώρας. Εντάξει, αυτό γίνεται πιο πολύ, είχε ξεκινήσει για τον φοιτητή, για παράδειγμα. Εγώ το γιο μου που σπουδάζει στην επαρχία και του λέω: πήγαινε, πάρε 300 ευρώ. Πώς θα τα πάρει τα 300 ευρώ, αν δεν έχει κάρτα. Του τα διαθέτω εγώ ελεύθερα με ένα κωδικό και αυτό πάει στο ATM με ένα κωδικό και παίρνει τα χρήματα. Και με πρόφαση λοιπόν κάποιες πωλήσεις, δηλαδή άνθρωποι που βάζανε αγγελίες στο καρτζιάρι, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, για ενίκη, οτιδήποτε, με πρόφαση λοιπόν ότι θέλανε να αγοράσουν κάτι, τους κατευθύναν, τους χειριζόντουσαν με αυτή τη νέα μέθοδο, υποτίθεται, να τους δώσουν τα χρήματα, το αντίτιμο, για παράδειγμα, και αντί να τους δώσουν τα χρήματα, τους τα παίρναν τα χρήματα. Φοβερό. Λοιπόν, και είχαν βγάλει μέχρι και φωτογραφίες από τα ATMs που πήγαν και τραβάγαν τα χρήματα. Δηλαδή, η αστυνομία. Σκεφτείτε τώρα. Σκεφτείτε πόσους πόρους χρησιμοποίησε η αστυνομία, πόσους ανθρώπους, πόσο χρόνο σπατάλησε. Εγώ θα ντρεπόμουν να πάω στο δικαστήριο και να δω αυτή την ποινή στο τέλος. Δηλαδή, σκεφτείτε να είστε αστυνομικός.
0: Άρα, συνδυάζεται το ζήτημα. Ναι, εντάξει.
1: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό.
0: Στο ζήτημα της ποινής. Δηλαδή, ναι. Γίνεται όλη η δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Σε επίπεδο έρευνας.
1: Και γίνεται δύσκολη δουλειά. Δεν μπορεί να τους βρεις όλους.
0: Και ξεχνιάζεται το έγκλημα.
1: Ξεχνιάζεται ένα έγκλημα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι.
0: Αλλά το αποτέλεσμα είναι δεν επιβάλλεται η ανάλογη ποινή.
1: Δεν επιβάλλεται.
0: Και δεν επιστρέφονται και τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα. Ο κύκλος συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Η οικονομική δραστηριότητα του εγκλήματος.
1: Γιατί επαναλαμβάνω.
0: Και πάνε κάπου αλλού τα λεφτά αυτά.
1: Το έγκλημα πληρώνει. Γι' αυτό.
0: Και πάνε κάπου αλλού τα λεφτά αυτά.
1: Τα χρήματα αυτά.
0: Δηλαδή είναι άνθρωποι που απλώς έχουν οικογένειες και πρέπει και επιβιώνουν και έτσι βγάζουν λεφτά. Ή...
1: Ναι, βγάζουν λεφτά. Καλά, έτσι κι αλλιώς και αυτοί χαλάνε. Δηλαδή ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Που απλώς έχουν οικογένειες και

0: Σε εγκληματικότητα όσον αφορά τα οικονομικά εγκλήματα είναι Ρωμά. Mm-hmm. Άρα δεν με ενδιαφέρει αν στοχοποιούνται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βεβαίως μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων που καταφέρει να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα και να δημιουργήσουν οικογένειες και να είναι σωστοί και να δουλεύουν και να πληρώνουν φόρους κλπ. Υπάρχει προφανώς.
1: Αλλά μια διάσταση που.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ.
1: Με αναδεικνύεται και την παραδέχεται η κυβέρνηση στην πράξη είναι το νομικό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Που είναι ψηφισμένο. Άρα εκεί είναι. Το ένα από τα δύο κομμάτια του ζητήματος.
0: Και θεωρώ ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τα παλαιότερα χρόνια, διότι δεν υπήρχαν, θεωρώ, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά μου φαντάζεται ότι είναι το πιο λογικό, ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις να στεγάσουν τους κρατούμενους. Άρα για την αποσυμφόρηση των φυλακών, όλο ένα και γίνονταν, υπήρχαν διατάξεις. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν στα πρώτα μου χρόνια ως δικηγόρος, υπήρχε μια διάταξη που έλεγε ότι όποιος έχει ποινή κάτω από ένα χρόνο. Απαλήφεται η ποινή. Yeah. Υπήρχε ένας τέτοιος νόμος, είχε βγει, δεν θυμάμαι για πόσα, 2-3-4 χρόνια. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι νόμοι στοχεύαν στην αποσυμφόρηση των φυλακών.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα πριν 25 χρόνια. Είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα.
1: Πάντως, από τις εντεράσεις των ακροατών, αυτό που λένε είναι δεν τους ενδιαφέρει θα πάνε φυλακή, να επιστραφούν τα χρήματα. Προσέξτε.
0: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει χάσει τα λεφτά του πονάει γι' αυτό.
0: Προφανώς.
1: Δεν θέλει να πάει στα δικαστήρια 3 χρόνια μετά και να είναι μάρτυρας και να λέει αν αναγνωρίζει το δράστη ή όχι.
0: Προφανώς.
1: Θέλει πίσω τα 10 χιλιάρικα, 2, 3 χιλιάρικα, όπως είπατε, αν ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας δεν το αντέχει αυτό. Είναι ένα επιπλέον χτύπημα.
0: Ναι. Είναι γεγονός. Αλλά εκεί βέβαια θέλει και μια οργάνωση με τις τράπεζες που θα πρέπει να έχουν μηχανισμούς να μπλοκάρουν τα χρήματα, αλλά και θέλει και μια άμεση αντίδραση. Από το θύμα. Ναι. Σε περίπτωση πάντα που το χρήμα έχει μεταφερθεί ηλεκτρονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι αν σου έχουν πάρει τα τιμαλφή, τι να.
1: Έχουμε πολλά επίπεδα, θα τα εξηγήσουμε συνέχεια, που εγκληματικής δράσης με διάφορες μορφές, απάτη, phishing κτλ. Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ ότι έχει ληφθεί απόφαση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για δημιουργία εθνικού κέντρου δράσης για την αντιμετώπιση της απάτης. Θα εντάσσει την υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας, διεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και στόχος είναι να μπλοκάρονται άμεσα λογαριασμοί με την καγγελία κάποιου περιστατικού και να διακόπτει η ροή του χρήματος προς τα κυκλώματα. Και εξετάζεται η αυστηροποίηση του πλαισίου ποινών για απάτη σε βάρος ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων. Δηλαδή, αν είναι μόνο για ηλικιωμένους ή για ευπαθείς ομάδες, θα είναι πιο αυστηρές ποινές. Για το άλλο θα είναι.
0: Μα ήδη το έχουμε το άρθρο εδώ. Εντάξει, το λέει, ναι, εντάξει. Αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω.
1: Το
0: έρθουμε. Το έχω μπροστά μου. Λοιπόν, λέει ότι αν ο δράστης έχοντας ενωθεί με άλλον, άρα λοιπόν προϋποθέτει την εγκληματική συμμορία. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν βρούμε έναν μεμονωμένα, δεν πάει να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάει με το σαπλιμέλι. Με αυτό είναι ο δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα, πάλι και το κατ' επάγγελμα. Δεύτερο εμπόδιο. Κατ' επάγγελμα, αποδείξει δηλαδή ότι το κάνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Το κάνει κατ' επάγγελμα, το έχει ξανακάνει και το επαναλαμβάνει.
1: Άρα συστηματικά πρέπει να δείξει.
0: Συστηματικά. Με εκμετάλλευση
1: δεν είναι ad hoc δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Με εκμετάλλευση της απαλλωτότητας του θύματος λόγω ηλικίας ή διανοητικής κατάστασης. Ή με την πρόκληση φόβου, ταραχής ή ανασφάλειας. Επιβάλλεται κάθριξη έως 8 έτη και χρηματική ποινή.
1: Και μας είπατε τα 8 έτη.
0: Τα 8 έτη στα 3 πέμπτα είναι 4,8 μήνες.
1: Και ισολογισμός.
0: Και άμα δουλεύει ο δράστης, στα 2,5 χρόνια θα είναι έξω.
1: Και άρα ο ισολογισμός αυτού του οικονομικού εγκλήματος δείχνει ότι μπορεί κάποιος να θυσιαστεί για 2,5 έτη.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Να έχει βγάλει τόσα πολλά λεφτά.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλιώς διαφορετικά δεν θα το έκαναν. Αν δεν συνέφερε, δεν θα το έκαναν.
1: Ναι.
0: Αλλά αν κάτσεις μέσα και τα εκτίσεις πραγματικά, π.χ. για μια απάτη 10 χρόνια για παράδειγμα, αυτό είναι και μια υποκρισία. Λέμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, σου λέει 8 χρόνια. Εγώ σου λέω πες ότι πήρες 8 χρόνια. Μα αφού δεν πρόκειται να κάτσεις μέσα 8 χρόνια, γιατί μου το λες 8 χρόνια.
1: Ναι.
0: Καλύτερα είναι πιο τίμιο να μου πεις ότι θα κάτσεις 3 χρόνια. Πώς
1: είναι,
0: πήρες 3 χρόνια, 3 χρόνια θα κάτσω.
1: Τα πραγματικά έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αν όμως αυτός καθόταν μέσα 15 χρόνια για παράδειγμα.
1: Ωραία. Να σας δώσω ένα στοιχείο.
0: Τι θα το ξανακάνει.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Νοέμβριο του 2000, της εφημερίδας Καθημερινή, τον Νοέμβριο του 2025 συνελήφθη ως μέλος κυκλώματος με εκτιμόμενη λία 7,6 εκατομμύρια ευρώ άνδρας ο οποίος είχε απασχολήσει την αστυνομία τουλάχιστον άλλες 4 φορές.
0: Τα βλέπετε.
1: Η οικονομία του εγκλήματος. 7,6 εκατομμύρια ευρώ η λία συμμορίας. Εγώ τα βλέπω, τα διαβάζω. Τι γίνεται στην πράξη.
0: Είναι
1: 7,6 εκατομμύρια ευρώ φύγαν από κάποιους ανθρώπους.
0: Είναι τρελό, το ξέρω. Αυτά είναι τα ποσά. Εγώ σας λέω και πάλι, εγώ το βλέπω και από τις. Προσέξτε τώρα. Η απάτη, η τραπεζική απάτη, τσέπες είναι τα λεφτά που έχω στην τράπεζα, ο απλός κόσμος, και μου τα κλέβουν. Εγώ τα βλέπω από τις επενδυτικές απάτες, που αυτά

0: είναι ναι. τα χρήματα που διαθέτει ο άλλος με την προοπτική ότι τα επενδύει και θα βγάλει χρήματα.
1: Ναι.
0: Η μέση υπόθεση του γραφείου είναι 130.000 ευρώ. Αυτή είναι η μέση υπόθεση.
1: 130.000 ευρώ.
0: Η μέση υπόθεση.
1: Μέση υπόθεση.
0: Έτσι έχουμε υπόθεση με ένα 200, έχουμε υπόθεση με 2 εκατομμύρια, έχουμε υπόθεση με 700.000. Είναι πολλά τα χρήματα.
1: Άρα η απάντηση έχει ξαπλωθεί.
0: Μα δεν είναι χαζή, δεν θα το κάνανε αυτό το πράγμα. Εκτός ότι συμφέρει, βέβαια, διότι δεν εκτίθεται στο φυσικό περιβάλλον εγκληματίας.
1: Μιλάμε για την ηλεκτρονική απάντηση.
0: Ναι, για την ηλεκτρονική. Αλλά ακόμα και την τηλεφωνική. Σιγά. Ποια είναι η εκθέσή του. Το έχει βάλει το θύμα, το έχει καθοδηγήσει, του λέει βάλτε στο αλουμινόχαρτο, πάει με το αυτοκίνητο του κύριου, τα παίρνει, φεύγει.
1: Μισό λεπτό. Εσείς τα έχετε συμπυκνωμένα στο μυαλό σας και τα αντιμετωπίζετε.
0: Ό,τι θέλετε, θα εξηγήσω. Είμαστε εδώ.
1: Αλλά θέλουμε στο επόμενο ημίωρο να μας πείτε αναλυτικά πώς χτίζεται η κάθε απάτη, οι πυραμίδες, πώς γίνεται το phishing, πώς γίνεται η τηλεφωνική απάτη, ποια είναι η μέθοδος χειραγώγησης, ο εφηνιδιασμός, ο φόβος, το δίθεν ατύχημα του παιδιού και πάει λέγοντας, έτσι ώστε και οι άνθρωποι να καταλάβουν τι είναι αυτό που συμβαίνει και να είναι περισσότερο τουλάχιστον επιφυλακτικοί με δίθεν επενδυτές, δίθεν συνεργεία.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Και δίθεν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνδράμουν ή έχουν ανάγκη κτλ. Λοιπόν, ορισμένα από τα μηνύματα. Ο Χρήστος λέει: εξαπατήθηκα χωρίς να το ξέρω, μου ήρθε mail από τον ουρανό ότι επιβιώθηκε μια συνδρομή σε περιοδικό 97 δολάρια. Και μάλιστα είδα ότι τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας μου. Παίρνω την τράπεζα και μου λέει προφανώς ότι έγινε διαρροή στοιχείων της κάρτας μου, την οποία χρησιμοποιώ μόνο για πληρωμή λογαριασμών σε εταιρείες και εμβάσματα μεταξύ τραπεζών. Συνεννοήθηκα με την εταιρεία ότι δεν είμαι εγώ και επειδή μπλόκαρε η τράπεζα την κάρτα μου, έστειλαν τα χρήματα πίσω. Όλα αυτά χωρίς εμένα.
0: Πώς λοιπόν, γίνεται, είναι πάρα πολύ απλό.
1: Α, είναι και πολύ απλό.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχάς, να πούμε κάτι για τον πολύ κόσμο που δεν το γνωρίζει. Εμείς όλοι οι απλοί χρήστες, για να πληροφορηθούμε εμείς από το διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε μία πλατφόρμα. Συνήθως την Google, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό είναι το φανερό διαδίκτυο.
1: Okay.
0: Υπάρχει και ένα άλλο διαδίκτυο που λέγεται σκοτεινό.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου εκεί δεν θα μπει ο μέσος χρήστης. Χρειάζονται κάποιες τεχνικές, κάποιοι τρόποι για να μπει. Ναι, κάποια γνώση. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται το 80% της πληροφόρησης. Της παγκόσμιας πληροφόρησης. Το 20% είναι στο φανερό διαδίκτυο, το 80% είναι στο σκοτεινό. Εκεί λοιπόν, αυτή τη στιγμή, το έχω πει πολλές φορές στα γεωγραφικά στο τέλος, με 100 δολάρια μπορείς να αγοράσεις 10 κάρτες πιστωτικές. Και οι 8 θα δουλεύουν. Γιατί, από πού βρίσκουν αυτά τα στοιχεία. Σας πω από πού βρίσκουν. Καθημερινά κάνουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Περνάμε τις κάρτες μας μέσα από πλατφόρμες. Πού ξέρετε εσείς ότι την ώρα που μπαίνετε σε ένα πραγματικό κατάστημα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, εκείνη τη στιγμή δεν έχει μπει κάποιος εισβολέας στο κατάστημα και υποκλέπτει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία της κάρτας σου.
1: Στη Δανία, η επίδεση κυβερνώ.
0: Και μην πάτε μακριά, γιατί εκεί, αυτό είναι και, αν και είναι τραγικό. Είδατε τι έγινε πριν λίγο καιρό με το Scrooge.
1: Ναι.
0: Και το Scrooge έβγαλε μια λιτή ανακοίνωση και μάλιστα λέγει ότι δεν επηρεάστηκαν τα στοιχεία. Μα τώρα κοροϊδευόμαστε. Που υπάρχει λειτουργία στο Scrooge να αποθηκεύει την κάρτα σου. Και δεν τρέχει κάστανο.
1: Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος. Τίτλοι των ειδήσεων, το Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη, συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε το βράδυ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencer, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου Μουτζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση από τον Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης απόψε με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή του Πασκάδη 100,3. Πώς δίνονται οι απάτες, κυρίες και κύριοι, είτε ηλεκτρονικές είτε ψηφιακές? Εδώ, κυρίες και κύριοι, οι απαντήσεις μέσα από τον δικηγόρο Πάνο Ανδρέο, εξειδικευμένος στα ζητήματα αυτά, με πάρα πολλές υποθέσεις δικαστικές στο ενεργητικό του. Άρα, με γνώση από την αρχή ως το τέλος των ιστοριών αυτών. Έχουμε ξεκινήσει, λέγαμε, για την επίθεση που, η κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε η επιχείρηση Scrooge, και αναφερθήκα στη λιτή ανακοίνωση και τη δέσμευσή τους ότι τα στοιχεία είναι των χρηστών.
1: Ναι, είναι τα προσωπικά στοιχεία, δηλαδή έχει διευθύνσεις και ονόματα, και δεν είναι τα τραπεζικά του στοιχεία. Δεν μπορείς να γνωρίζεις, ναι. Άμα δεν γίνει έλεγχος.
0: Άμα δεν γίνει έρευνα, από ποιον?
1: Καταρχάς, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει με την Εθνική Αρχή Κυβέρνων Ασφάλειας. Διότι υπάρχει μια κοινοτική οδηγία, μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας κανονισμός, μάλλον όχι οδηγία, η NIS2 λέγεται, και αυτός ο κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ουσιαστικά τα μέτρα ασφαλείας, τα τεχνικά και οργανικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει μια οντότητα, ναι, για να προστατεύεται από κυβερνοεπιθέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξέρουμε ότι έχει δεδαλώδεις διαδικασίες για να νομοθετεί, ναι, και υπάρχει υπερνομοθέτηση, ναι, και βγάζει, ναι, το κανονισμό, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο.
0: Το
1: μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα έπρεπε να μην.
1: Δεν,
0: ναι,
1: ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι. Το
0: να
1: μόνο
0: έχουμε
1: σίγουρο
0: μια
1: είναι,
0: ενημέρωση.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα θέρμη στο να εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Δηλαδή,
0: τι εννοείται δεν υπάρχει θέρμη? Γίνονται απάτες. Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει θέρμη.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει. Γιατί προφανώς.
0: Μα όλοι κερδίζουν από αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος κερδίζει? Ο επιχειρηματίας, ο Έλληνας επιχειρηματίας.
0: Μα πρέπει να το καταλάβουν ότι αν υπάρχει διαρροή στα στοιχεία είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Κύριε Κουφόπουλε, ακούστε. Ο Έλληνας επιχειρηματίας αυτό το βλέπει ως ένα πράγμα που το φοράνε,
0: ναι,
1: και του λέει ότι εμένα με αναγκάζουν να επενδύω κάποια χι χρήματα το χρόνο.
0: Αντίλογο στη Δανία, δέχτηκε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυβερνοεπίθεση. Χάθηκαν στοιχεία περίπου 9 εκατομμυρίων ανθρώπων, κάποια προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Το παραδέχτηκαν. Mm-hmm. Και είχε μπει μια εξουδετημένη εταιρεία, έκανε αναζήτηση στα στοιχεία των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα τη χάκαναν αυτή την εταιρεία και τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει βγήκαν έξω. Mm-hmm. Τα προσωπικά τους δεδομένα.
1: Mm-hmm. Τα βλέπετε.
0: Εγώ τα καταγράφουμε. Άρα, όταν ένα κράτος όπως η Δανία, που είναι, θέλαμε να γίνουμε και Δανία του Νότου, πήγε όλο
1: θυμάστε, ναι,
0: είναι ισχυρό και προβλέπει διαδικασίες τέτοιες. Τι να πούνε για εδώ πέρα που είμαστε λίγο στο χάος.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμη και δεν είμαστε.
1: Και ειδικά αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τεράστια ευθύνη. Και θα σας πω και κάτι αντικειμενικά. Γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, είμαστε ιδιώτες, το γνωρίζουμε, ναι, είναι η φάρα μας τέτοια. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και λίγο συνέστηση. Είσαι μια εταιρεία τεράστια. Με κέρδη τεράστια κάθε χρόνο. Μα 100.000 ευρώ να επενδύει κάθε χρόνο στην κυβερνοασφάλεια θα έχει την καλύτερη κυβερνοασφάλεια που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι 100.000 για μια τέτοια επιχείρηση, θέλω να σας πω. Πόση αξία έχουν τα δικά μας δεδομένα? Πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τα χρήματά τους από αυτό και δεν θα το ξέρουμε?
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν πάει την κατηγορήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς. Αλλά θέλω να σας πω
0: κατανοητό,
1: τη δυναμική.
0: Κατανοητό, κύριε. Να δούμε τα είδη της,
1: ναι,
0: απάτης.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από την τηλεφωνική.
1: Πείτε μου, ναι, τηλεφωνική.
0: Συνήθως απευθύνονται σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, διότι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν το σταθερό, είναι πολλές ώρες στο σπίτι και βλέπουν τηλεόραση,
1: λοιπόν,
0: και σηκώνουν,
1: ναι,
0: όλα τα τηλέφωνα.
1: Πάντα θα υπάρχει μια καλή πρόφαση. Σήμερα μπορεί να είναι οι κάμερες
0: ναι,
1: που μας καταγράφουν, κάμερες κυκλοφορίας, με συγχωρείτε. Αύριο θα είναι ο ΕΦΚΑ, μεθαύριο θα είναι η ΔΕΗ. Δεν έχει σημασία η πρόφαση. Θα μας πάρει κάποιος τηλέφωνο, mm, και θα μας ζητήσει χρήματα. Εμείς αυτό που πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε, μάλλον το λέμε για να το καταλάβουμε και να μπορούμε να το αναλύσουμε, είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που δεχόμαστε μια πληροφορία. Παλιά δηλαδή, που δεν υπήρχε ψηφιακή τεχνολογία, η πληροφορία ερχόταν από ένα σταθερό περιβάλλον. Ήξερες το γείτονα, ήξερες το διπλανό σου κλπ. Άρα, αν ερχόταν κάποιος ξένος, αυτομάτως ενεργοποιείται ένα αντανακλαστικό κοινωνικό που σου έλεγε: όπα, να δούμε ποιος είναι αυτός. Αυτή τη στιγμή η πληροφορία καλείσαι να την εμπιστευθείς από άγνωστα δίκτυα. Για παράδειγμα, κάθε μέρα κάνουμε συναλλαγές από μια πλατφόρμα. Γνωρίζουμε αν αυτή η πλατφόρμα είναι η πραγματική πλατφόρμα της τράπεζας? Όχι. Mm. Κατεβάζεις την εφαρμογή και πώς ξέρεις ότι είναι η πραγματική εφαρμογή και δεν έχεις κατεβάσει μια fake εφαρμογή? Μπαίνεις στο e-banking της τράπεζας. Πόσες φορές μπαίνουν σε πλαστή σελίδα?
0: Λοιπόν, πάμε στο τηλεφωνικό.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πλέον υποψιασμένοι και όταν τους ζητάει κάποιος είτε να δώσουν χρήματα, είτε να δώσουν προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να σταματούν και να παίρνουν ένα νεότερο άνθρωπο και να τον συμβουλεύονται. Και αν θέλουν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα αυτού του ανθρώπου, θα πρέπει να το κάνουν από ένα δεύτερο κανάλι επικοινωνίας. Άρα δεν δίνουμε λεφτά απλό, με οποιαδήποτε πρόφαση. Δεν μας ενδιαφέρει η πρόφαση. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φανταστούμε ποια θα είναι η επόμενη πρόφαση. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι άνθρωποι χειραγωγούνται και φτάνουν στο σημείο να βγάλουν έξω τα, να τα τυλίξουν αλουμινόχαρτα, να βγάλουν έξω τα.
1: Μπράβο, χειραγωγούνται. Τι λέω λοιπόν εγώ, τους δίνω ένα tip κατευθείαν, τους δίνω ένα κόλπο. Mm. Τους λέω ότι κάθε φορά που θα σου ζητάνε χρήματα, εσύ θα λες, θα σταματάς. Θα λες όχι. Κάτι γίνεται εδώ. Τέλος. Δεν υπάρχει να τον αλύσω, να το κάνω, να χειραγωγηθώ. Από τη στιγμή που μου ζητάνε χρήματα, γιατί μου ζητάνε χρήματα. Ναι, δεν πρέπει να τα δώσω.
0: Τελειώνει η συζήτηση.
1: Τελειώνει η κουβέντα. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο.
0: Ωραία. Διαδίκτυο. Αφήνουμε τη τηλεφωνική απάτη που έχει διάφορε μορφέ. Υποτιθέμε συνεργεία ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ.
1: Που στηρίζεται στο χειρισμό του ανθρώπου, του ατόμου και είναι άνθρωποι πολύ χειριστικοί του. Όντω του βάζουν, του καθοδηγούν και κάνουν πράγματα. Οπότε το κόλπο εκεί είναι πρέπει να σταματάμε. Είπαμε. Πάμε.
0: Επίση, αν πάρετε πίσω το τηλέφωνο, δεν απαντούν την κλίση, να ξέρετε. Δηλαδή, αν επιχειρήσει να κλείσει το τηλέφωνο και να επιβεβαιώσει τη γραμμή, δεν το σηκώνουν πίσω. Είναι προφανές. Είναι τηλεφωνικά κέντρα που γίνονται αυτά. Ναι. Δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δεν είναι οργανωμένο το σύστημα. Και μάλιστα τώρα που είχε γίνει μια σύλληψη κάπου στα Σπάτα, ανακαλύφθηκε ότι ενοικίαζαν με βραχυχρόνια μίσθωση. Το φορέα. Δηλαδή, τόσα λεφτά. Βραχυχρόνια κοστίζει.
1: Βέβαια. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πάμε λοιπόν στο ψηφιακό, στο phishing.
1: Στο phishing. Το phishing λοιπόν πάλι. Πάλι εκεί είναι, και το είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η πληροφορία. Απλά έρχεται ψηφιακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε, εάν το SMS που λαμβάνουμε είναι αυτό της τράπεζας, μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, δεν θα γίνουμε αυτοί, να γίνουμε χρήσιμοι λέμε. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε, αν το SMS είναι της τράπεζας, αν το μήνυμα ή το email είναι από αυτόν που πιστεύουμε ότι είναι από το φορέα που είναι,
0: ναι,
1: πάλι πρέπει να έχουμε ένα τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Κάθε φορά λοιπόν που μας ζητούν μέσω από ένα SMS ή μέσα από ένα mail να πατήσουμε σε ένα σύνδεσμο, όποια και να είναι η πρόφαση, κλειδώθηκε ο λογαριασμός, μου μπλοκάραν τα λεφτά, οποιαδήποτε πρόφαση, δηλαδή πρέπει να χωρίσουμε στο μυαλό μας την πρόφαση και τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Οποιαδήποτε πρόφαση, αν μου πούνε να πατήσω link, πώς πριν πάμε, άμα μου ζητήσουν λεφτά δεν τα δίνω, αν μου ζητήσουν να πατήσω link δεν το πατάω.
0: Διαβάζω το μήνυμα, έχω καταστραφεί.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Μόνο να πατήσω το link.
1: Ούτε και να πατήσω το link. Γιατί και στο link που θα πατήσω θα πρέπει εκεί που θα μου οδηγήσει να εισαγάγω
0: τα στοιχεία μου.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή οι άνθρωποι πανικοβάλλονται. Έτσι,
1: ναι. Αλλά επειδή όμως όταν θα δω τη σελίδα που θα είναι πλαστή θα εξαπατηθώ, εγώ τι λέω, μην μπεις καν στη διαδικασία να πατήσεις το link.
0: Ναι.
1: Απλό είναι.
0: Δεν στέλνει ποτέ η τράπεζα mail.
1: Μην πατήσεις link.
0: Κύριε
1: Φόπουλε, αφήστε το. Τι στέλνει. Μην πατήσεις link. Το Netflix σου λέει: έχεις τη link συνδρομή σου. Ναι. Δεν έχει πληρωθεί. Και έχεις Netflix, όντως.
0: Ναι.
1: Μην πατήσεις το link. Πήγαινε, βγες από εκεί και πήγαινε στο Netflix η σελίδα σου. Βάλε τα στοιχεία σου, συνδέσου και δες.
0: Ναι.
1: Πας απευθείας στο φορέα.
0: Η άλλη απάτη γίνεται μέσω SMS.
1: Το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Λέει, δεν έχεις. Δες για το τελευταίο κυκλοφόρηση είναι μια υποτιθέμενη κλήση από κάμερα.
1: Αφού
0: σε έχει καταγράψει, πατάς το link και.
1: Όχι link. Είμαι περίεργος να δω. Μάλιστα, πού είναι οι κάμερες. Gav.gr δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μπαίνω στον Gav.
0: Ναι. Πάμε στον επίσημο φορέα.
1: Στον επίσημο φορέα πάντα το κόλπο.
0: Ναι. Και ελπίζουμε ότι εκείνο δεν μπορούν να το αντιγράψουν.
1: Το ελπίζουμε.
0: Ναι, όχι, έχω δει. Έχουν γίνει κάποιες απόπειρες. Αλλά είναι πολύ κακές. Έχουν ορθογραφικά λάθη.
1: Εντάξει, αυτό τώρα με τον καιρό πλέον δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα είναι τέλειο.
0: Θα είναι τέλειο.
1: Εδώ σας λέω, είδα μία απάτη που δεν μπορούσα να καταλάβω και την κοίταγα και την ξανακοίταγα για να καταλάβω πώς έγινε. Που έκανε ουσιαστικά, σου άνοιγε η πλαστή σελίδα παράθυρο. Προσέξτε τι σας λέω. Παράθυρο. Σε οδηγούσε δηλαδή στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Σου άνοιγε το παράθυρο μέσα από τη σελίδα, ίδια σελίδα σου άνοιγε το παράθυρο. Άρα σου έδινε το εφέ της μετάβασης σε μία άλλη σελίδα, προσέξτε τι σας λέω, το μάτι του ανθρώπου, έχεις μάθει ότι πατάς αυτό και με πάω στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Σου έδινε το εφέ της μετάβασης και ουσιαστικά ήταν μια πλαστή φωτογραφία που είχε την πραγματική διεύθυνση της τράπεζας. Την πραγματική. Εκεί την έχεις πατήσει 100%. Δηλαδή έχει πάει αλλού το πράγμα τώρα. Γι' αυτό λέω, αν θέλουμε να προστατευόμαστε, είναι 2-3 απλά πραγματάκια. Και θα πρέπει να τα τηρούμε ευλαβικά. Δεν πρέπει να το πολυψάχνουμε και να το πολυπλέκουμε.
0: Ότι γιατί όμως και να βιαζόμαστε.
1: Εννοείται.
0: Ήρθε ένα μήνυμα, το προσπαθούμε να τα
1: πούμε. Αυτό πάλι είναι άλλη μια πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας. Όπως και με την πληροφορία είπαμε πριν, ότι δυστυχώς είναι διαφορετικός ο τρόπος που τη λαμβάνουμε. Το θέμα της βιασύνης είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί λαμβάνουμε δεκάδες ψηφιακά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε τώρα. Μηνύματα. Δηλαδή, αποσπάται συνεχώς η προσοχή μας και έχουμε μάθει να λαμβάνουμε το μήνυμα, απαντάμε. Λαμβάνουμε το mail, απαντάμε. Οπότε δεν αναλύουμε ουσιαστικά την πληροφορία. Ακριβώς.
0: Λειτουργούμε σπασμωδικά.
1: Ακριβώς. Και επιφανειακά, επιπόλαια.
0: Λοιπόν, να δούμε τώρα τις υποθέσεις των πυραμίδων.
1: Να δούμε.
0: Είχατε κι εσείς μία.
1: Οι πυραμίδες είναι πολύ εκλεπτισμένες απάτες. Εγώ είχα μία πολύ δύσκολη υπόθεση πριν 2-3 χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορούσα να καταλάβω κι εγώ ακριβώς πώς το είχαν στήσει. Γιατί. Τι γίνεται. Οι πυραμίδες γενικώς υπάρχουν. Και υπάρχουν και νόμιμες πυραμίδες. Όταν υπάρχει πάντα ένα προϊόν να πουλήσω. Οπότε, δημιουργώ ένα δίκτυο πωλήσεων, μια ομάδα και παίρνω προμήθειες από τις πωλήσεις της ομάδας μου. Αυτό λοιπόν γίνεται. Αλλά να υπάρχει προϊόν. Σε αυτές τις πυραμιδικές απάτες υπάρχει, δημιουργεί το δίκτυο με μια πρόφαση, αλλά δεν υπάρχει προϊόν.
0: Άστο.
1: Εντάξει, ή το προϊόν είναι ανύπαρκτο, ας πούμε. Οπότε, στη δική μου την περίπτωση, που ήταν πολύ δύσκολη, ήταν ουσιαστικά μια εταιρεία δισκογραφική αμερικάνικη, παγκοσμίου φήμου, σαν να λέμε η Sony για παράδειγμα, η οποία υποτίθεται είχε δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία υπήρχαν καταχωρημένοι οι δίσκοι των καλλιτεχνών που είχαν ηχογραφηθεί κατά καιρούς, και σε αυτή την πλατφόρμα μπορούσαν να εγγραφούν χρήστες οι οποίοι πραγματοποιούσαν πλασματικές αγορές των δίσκων με κρυπτονομίσματα, και η εταιρεία για αυτή τους την ενέργεια τους έδινε πίσω κάποιο ποσοστό. Η πρόφαση που τους έλεγε να το αγοράσουν, να κάνουν αυτή την αγορά, την πλασματική αγορά, ήταν ότι μέσα από αυτές τις πλασματικές αγορές θα ανέβαινε η δημοφιλία του καλλιτέχνη, σαν να δίναμε ένα like για παράδειγμα, και θα πουλούσε στην πραγματικότητα περισσότερους δίσκους. Και γι' αυτό αντάμιβε τους χρήστες. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της απάτης. Το δεύτερο σκέλος ήταν ότι αφού θα ανέβαινε ο καλλιτέχνης πάρα πολύ στη δημοφιλία, η εταιρεία τότε θα διοργάνωνε συναυλίες προς τιμή του καλλιτέχνη. Και σε αυτές τις συναυλίες τα μέλη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες, θα μπορούσαν να προαγοράσουν τα εισιτήρια της συναυλίας σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή που θα πωλούταν στο τέλος. Με αποτέλεσμα να δίνουν χρήματα να προαγοράσουν τα εισιτήρια και μετά υποτίθεται να τους επιστρέψουν την προμήθεια των κανονικών εισιτηρίων. Και το τρίτο σκέλος ήταν σε συνέχεια της αγοράς των δίσκων, ότι κάποια στιγμή σου έδινε ένα όριο που μπορούσε να αγοράσει. Δηλαδή, μπορούσε να αγοράσει σήμερα 10 δίσκους, για παράδειγμα. Αν ήθελες να πας σε μεγαλύτερη κλίμακα, να ανέβεις μεγαλύτερη κλίμακα, εκεί πρέπει να δημιουργήσεις δίκτυο. Εκεί λοιπόν, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, στις πυραμιδικές απάτες, μπορεί να είναι εμπλεκόμενα 10.000 θύματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι πολύ εργατικός και οραματιστής και φιλόδοξος, ο οποίος θα στήσει όλο αυτό το πράγμα, θα τρέξει για όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα υπάρξουν τα απλά θύματα, που θα είναι και αυτό θύμα βέβαια, αλλά αυτό θα τρέξει για το δίκτυο. Πάντα βρίσκω ένα τέτοιον άνθρωπο που είναι φιλότιμος, είναι εργατικός και φιλόδοξος, και θα προσπαθήσει να στήσει το δίκτυο.
0: Θα αγοράσει την ιστορία.
1: Ναι, και θα του πούνε, ξέρεις κάτι, αφού είσαι πάρα πολύ καλός και βγάζεις πολλά χρήματα, αλλά τώρα να βγάλεις σοβαρά χρήματα, βρες 5 άτομα και φτιάξε ένα δίκτυο. Και μετά βρες 10 άτομα, και μετά βρες 20 άτομα, και μετά βρες 30 άτομα.
0: Τι συνέβαινε όταν κάποιος επιχειρούσε να βγάλει τα χρήματα που υποτίθεται είχε κερδίσει?
1: Δεν μπορούσε να το βγάλει. Σας πω, είχαν κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Εννοείται ότι όλα τα χρήματα ήταν σε κρυπτονομίσματα, σε ψηφιακά πορτοφόλια των δραστών, που υποτίθεται ήταν της εταιρείας. Δηλαδή, είχε το πορτοφόλι ως χρήστης, το πορτοφόλι της εταιρείας, υποτίθεται. Σου επέτρεπε να βγάλεις τα χρήματα, αν ήθελες, υποτίθεται, αλλά σου κρατούσε μια προμήθεια 15-20%, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αυτό δεν συνέφερε να το κάνει κανένας. Και από τη στιγμή που κάθε μέρα έμπαιναν τα χρήματα μέσα από τις πωλήσεις που έκανες και από όλη τη δραστηριότητα, δεν είχες λόγος να πιστέψεις ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά σου. Έτσι. Και κάποια ωραία πρωία προφασίστηκαν, αφού είχαν μαζέψει πάρα πολλά χρήματα. Φανταστείτε από τους υπολογισμούς που είχαμε κάνει για το δίκτυο της Ελλάδας, γιατί τότε θυμάμαι ότι υπήρχε δίκτυο στο Ιράκ, υπήρχε δίκτυο στο Μαρόκο και στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. το ίδιο, δηλαδή είχαν στήσει το ίδιο πράγμα σε πολλές χώρες. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε σε πολλές πόλεις, σε 2-3 πόλεις. Εκείνες σε 3 χώρες. Και υπήρχε κανάλι στο Telegram που μιλούσαν όλοι αυτοί από όλο τον κόσμο. Φανταστείτε τώρα τι κάνανε. Και φανταστείτε λοιπόν ότι στο τελευταίο κόλπο που είχαν κάνει μια τεράστια συναυλία, υπολογίζεται ότι αγοράστηκαν πλασματικά εισιτήρια αξίας πάνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για τρομερά ποσά. Και φανταστείτε τώρα πόσα χρήματα δόθηκαν από τα θύματα της Ελλάδος. Από λίγα-λίγα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν νομίζω 10.000 εγγεγραμμένα μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να την έχει δώσει ο άλλος 2.000, ο άλλος 3.000. Αλλά αυτά με τα προσθέσεις είναι ποσά, είναι νούμερα.
0: Και τα χρήματα αυτά
1: χάθηκαν.
0: Χάθηκαν μαζί με τους δημιουργούς.
1: Ερευνώνται.
0: Ερευνώνται ακόμα.
1: Ερευνώνται,
0: η υπόθεση ψάχνουν. Έφτασε στα.
1: Όχι, ακόμα είμαστε νωρίς. Δηλαδή,
0: τι εννοείται.
1: Θέλουμε τουλάχιστον 4 χρόνια για να. Δηλαδή, σε αυτές τις υποθέσεις που είναι πολύ δύσκολες και είναι δυσυνοριακές και χρειάζονται. Ναι, και χρειάζονται δικαστικές συνδρομές, χρειάζονται ιδιαίτερες πράξεις, ειδικότερες πράξεις. Καθυστερούν και είναι λογικό. Το θέμα όμως είναι ότι να μπορέσουμε να βρούμε. Γιατί τα εργαλεία υπάρχουν, ναι. Κύριε Κουφόπουλε.
0: Ψηφιακά ίχνη μένουν ή αυτή η.
1: Ψηφιακά ίχνη μένουν, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι και εκεί ακόμα που λέγαμε πριν δεν δίνουμε σημασία, το κράτος το ίδιο δεν δίνει σημασία. Διότι δεν υπάρχει εισαγγελία ηλεκτρονικού εγκλήματος το 2026 και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εγκλημάτων πλέον είναι ηλεκτρονικό. Δεν υπάρχει εισαγγελέας ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι ανακριτές ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Για να ξέρουν δηλαδή το τι είναι προφανώς.
1: Και θα σας πω ότι οι δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Για να ξέρουν τι δουλειά, τι είναι να ρωτήσουν. Έτσι, πρέπει, γιατί άλλο εισαγγελέας.
1: Ακριβώς.
0: 20 χρόνια πριν στη σχολή κτλ.
1: Και το βλέπεις αυτή τη διαφορά. Τη βλέπεις.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Μιχάλη.
1: Τη βλέπεις αυτή τη διαφορά στις υποθέσεις. Ναι. Από ανακριτές που τους αρέσει το αντικείμενο και βλέπεις ότι η υπόθεση πάει τελείως διαφορετικά από άλλους που δεν έχουν γνώση το αντικείμενο.
0: Ναι. Συγγνώμη, η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Αυτή είναι μια καταπληκτική υπηρεσία και δεν το λέω τώρα. Το λέω με ειλικρίνεια, διότι τα
0: περισσότερα. Είναι εξειδικευμένη, δηλαδή.
1: Είναι εξειδικευμένη, ναι. Τα περισσότερα παιδιά έχουν μεταπτυχιακά.
0: Συγγνώμη. Άρα, μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση. Mm-hmm. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην ελληνική αστυνομία έχει. Την απαραίτητη δομή έτσι ώστε να λειτουργεί και να.
1: Την απαραίτητη δομή την έχει. Εργαλεία πλέον κάποια έχουν. Κάποια. Αν υποθέσουμε ότι πρέπει να έχουν 10 εργαλεία, έχουν 4.
0: 4,
1: και δεν είναι και από το πανοράφι. Αλλά είναι καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάνουν δηλαδή δουλειά.
0: Και έχουν και προσωπικό.
1: Και έχουν προσωπικό που όχι απλά είναι προσωπικό, είναι τρελαμένοι, είναι φιλότιμοι, έχουν τρέλα με το αντικείμενο. Είναι καλή, αλλά αυτό δεν φτάνει. Αυτό είναι ένα κρυκός αλυσίδας.
0: Ναι, είναι οι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα και θα εξετάσουν το έγκλημα. Θα πάει στη δικαιοσύνη όμως, εκεί όμως δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι, μας λέτε, ανακριτές, ψηφιακοί ανακριτές, πώς να τους πούμε,
1: ναι.
0: Που να έχουν γνώση.
1: Και εισαγγελείς, γιατί ειδικά τους ανακριτές μέχρι και ένα σημείο την υπόθεση μπορεί να την παρακολουθήσεις. Ναι. Ο εισαγγελέας είναι άβατο. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Κανένα εισαγγελέα από τις υποθέσεις μου, δεν ξέρω κανέναν εισαγγελέα που να ασχοληθεί με την υπόθεσή μου. Δηλαδή δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, δεν επιτρέπεται. Ναι, αλλά υπάρχουν εισαγγελείς από την εμπειρία σου που έχουν γνώσεις κυβερνού ασφάλειας και μπορούν να την.
1: Είναι ελάχιστη.
0: Ελάχιστη. Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτό στην αποδρομή της δικαιοσύνης.
1: Βέβαια υπάρχει ένα έλλειμμα. Και βέβαια, και σας λέω και πάλι.
0: Με βάση αυτά που μας λέτε.
1: Ναι, και βέβαια θα μπορούσαμε.
0: Αυτά προκύπτουν από την εμπειρία στα δικαστήρια. Ναι, δεν λέτε.
1: Εννοείται. Και θα μπορούσαμε να επενδύσουμε λίγο περισσότερο στα εργαλεία της δίωξης.
0: Ναι.
1: Που όταν λέμε να επενδύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί όταν λέμε για κρατικό προϋπολογισμό, είναι σαν να βγάζεις ένα σέντα από το παντελόνι σου. Δεν είναι τίποτα φοβερό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν λέμε να δίνεις ένα εκατομμύριο το χρόνο στη δίωξη. Να έχει κάποιες συνδρομές σε κάποια εργαλεία δυνατά για να έχουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Και από εκεί πέρα, αν θέλουμε να έχουμε.
0: Συνδρομές σε ποια εργαλεία, γιατί τώρα μας.
1: Ψηφιακά εργαλεία.
0: Ναι, ψηφιακά εργαλεία, ναι.
1: Έβρεσης ψηφιακών ιχνών και λοιπά που χρησιμοποιούν αυτοί.
0: Δηλαδή είναι διαθέσιμα και δεν τα αξιοποιούμε γιατί είναι ακριβή συνδρομή.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν έχουν όλα τα εργαλεία. Ναι, δεν έχουν όλα τα εργαλεία που θα μπορούσαν να έχουν. Εννοείται.
0: Κύριος Πιερακάκης, διατέλεσε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Ο κύριος Σπυριακάκης.
0: Πριν πάει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, άρα καταλαβαίνει.
1: Ο κύριος Σπυριακάκης διατέλεσε και ήταν πολύ επιτυχημένος. Είχαν πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα.
0: Άρα καταλάβει ότι υπάρχει εδώ το.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι τελικά έχουν γνώση όλοι όλη τη κατάσταση.
0: Πάλι μας μπερδεύετε λίγο. Τι εννοείται, ποιοι δεν έχουν γνώση, δεν θα έπρεπε να έχουν.
1: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Περακάκης μπορεί να ξέρει τώρα ακριβώς τι ψωνίζει δίωξη και αν πρέπει.
0: Αυτό εννοείται.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, άρα πρέπει να υπάρξει μια όμως ευθυγράμμιση.
1: Ναι. Όμως τι περιμένω εγώ, πάλι ξαναλέω. Τι περιμένω, όμως τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί μου δημιουργεί προσδοκία. Κατάλαβα τι σα λέω, κύριε Κουφόπουλο. Δηλαδή,
0: άρα εσείς δεν θέλετε να μείνετε μόνο στην εξαγγελία ότι από το πρώτο ευρώ του πάμε μέσα για κακούργημα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και το σύστημα δικαιοσύνης.
1: Και γιατί μου δημιουργεί προσδοκία και έχω απέτηση. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος που είναι δικηγόρος και όλη του η οικογένεια είναι δικαστική, δεν μπορεί αυτός που έχει πραγματικά το καλύτερο βιογραφικό που θα μπορούσε να έχει υπουργός να μου κάνει 5 δομικές, σωστές, σοβαρές αλλαγές, ποιος θα μου τις κάνει.
0: Άρα μας λέτε, κύριε Ανδρέου, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποκτήσει μια άλλη διάσταση αυτή της κυβέρνησης ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να γίνει και αυτή ψηφιακή.
1: Η δικαιοσύνη πρέπει να αποκτήσει αυτή τη διάσταση και πρέπει να αποκτήσει και ένα διαφορετικό γνώμονα, να ξεφύγουμε λίγο από την ταχύτητα που είναι το φαίνεστε, ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, και να πάμε λίγο και στην ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης.
0: Αυτό είναι
1: πιο σημαντικό.
0: Γιατί μας λένε όλοι για την
1: ταχύτητα. Προτιμώ πραγματικά να έχω ποιότητα παρά ταχύτητα. Ναι. Εγώ προσωπικά.
0: Και άρα να απονέμεται πραγματικά η δικαιοσύνη και να είναι εικονική. Τα 8 χρόνια μείνεται 2,5 γιατί ο εγκληματίας να είναι καλά τα ερμηνεύω.
1: Ναι, τα ερμηνεύω σωστά και βέβαια αυτό αντανακλά και σε αυτό που είπαμε πριν. Στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος πρέπει να είναι εξειδικευμένος.
0: Ωραία όλα αυτά. Άρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο πολίτης όμως που έχασε τα λεφτά, δεν κάνει το λάθος. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό. Στο σκέλος αυτός της έρευνας, αν μπορεί να πάρει τα χρήματά του πίσω.
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει πιθανότητα να τα πάρει, αλλά. Δεν μπορεί να πει κανείς με ασφάλεια.
0: Παλιά κλέβανε, μια σπήρα έμπαινε σε ένα σπίτι και έπαιρνε 2 ρολόγια, ένα κολιέ, ένα σταυρό χρυσό κτλ. Και κάποια στιγμή τους πιέπιανε η αστυνομία και που, ας πούμε, η σπήρα ήταν στο Μαρούς και καλούσε τα θύματα, ήξερε. Είχε καταγράψει και καλούσε. Μήπως είναι δικός σου σταυρός.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι γινόταν.
1: Σωστό. Και τώρα γίνεται αυτό όταν υπάρχουν τη μαλφή κτλ. Αλλά εδώ τώρα το χρήμα κινείται ψηφιακά.
0: Ναι, δηλαδή είναι πάει, λίγο έφυγε, δύσκολο. Εξαφανίστηκε.
1: Ναι, γιατί μπορεί άλλος να τα πάει τον αλάβει. Από το ATM, δηλαδή πού θα το βρεις μετά το χρήμα.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να στείλει τον φίλο.
0: Ναι, αλλά στο ATM είδαμε στην κάμερα, φωτογραφήθηκε στην κάμερα, δεν είναι κάμερα.
1: Ναι, σε αυτή την υπόθεση που είχε γίνει η έρευνα 2 χρόνια από την αστυνομία. Ναι. Αλλά δεν μπορεί σε όλες τις υποθέσεις να γίνεται αυτό.
0: Αλλά
1: πράγμα.
0: Απ' την άλλη, 2 χρόνια έρευνα από την αστυνομία και να πέσει η υπόθεση και να μην έχουμε το αποτέλεσμα γιατί είναι αυτές οι ποινές.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, άρα λέτε λοιπόν συμπερασματικά.
1: Συμπερασματικά λέω ότι εμείς πρέπει να ακονίσουμε λίγο τα αντανακλαστικά μας, δηλαδή να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε και λίγο μόνοι μας όσο μπορούμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Και από εκεί πέρα να πιέζουμε εμείς που μπορούμε και έχουμε δημόσιο λόγο, να πιέζουμε τους ηθήνοντες να βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την μια κατάσταση. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πόσες υποθέσεις απάτης έχετε, κύριε Ανδρέα, στο γραφείο σας?
1: Τώρα τι να σου πω, πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Έχουμε μια ντουλάπα ολόκληρη.
0: Άρα είναι μεγάλο το παγόβουνο.
1: Το παγόβουνο είναι μεγάλο, αλλά και πάλι ξαναλέω ότι εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, θέλω να βλέπω το αποτέλεσμα. Γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι με τα θύματα. Δηλαδή αυτό είναι. Αυτή είναι η επιλογή μου, πας περιπτώσει. Άρα θέλω να δω το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει το πυροτέχνημα. Ναι. Όπως για παράδειγμα έγινε με το νόμο με το phishing, που έγινε το 23, ναι. Που εξαγγείλανε τα πυροτεχνήματα και θα σταματήσουμε το phishing και οι τράπεζες θα αποζημιώνουν τα θύματα.
0: Αποζημιώνουν.
1: Και τελικά δεν αποζημιώνει κανένας. Και ξέρετε, γιατί και όταν το ψάξα, κύριε Κουφόπουλε, μετά πολύ μεγάλη έρευνα, λέω: κάτσε ρε παιδί, ποιος είναι υπεύθυνος από αυτόν τον νόμο. Ποιος είναι υπεύθυνος. Ξέρετε ποιος, τι βρήκα. Ήταν μια υπηρεσία στο Υπουργείο Εμπορίου. Την επισκέφτηκα και λέω: ωραία, παιδιά, να σα πω κάτι. Ας υποθέσουμε. Δηλαδή, γιατί πήγαινα εγώ στις τράπεζες, με εξώδικα τότε. Και έλεγα: συγγνώμη, υπάρχει ο νόμος. Νόμος του κράτους. Δώστε μας πίσω τα χρήματα και κρατήστε. Γιατί αυτό έλεγε ο νόμος. Ότι αν εν πάση περιπτώσει, με βαριά αμέλεια ο χρήστης χάσει τα χρήματά του κλπ.
0: Και πήγατε λοιπόν στην υπηρεσία του.
1: Και πηγαίναμε λοιπόν. Και πήγαμε μετά εξώδικα στις τράπεζες. Εννοείται οι τράπεζες γελάγανε. Κάνε αγωγή, μας έλεγαν. Και πήγαινε στην περίπτωση στο Υπουργείο Εμπορίου. Και λέω: παιδιά, συγγνώμη, λέω. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Μου λέει: κάτι καταγγελία. Και τι θα γίνει, λέω, άμα κάνει καταγγελία? Τι θα κάνετε, λέει, στην τράπεζα εσείς που θα κάνω
0: αυτό
1: εγώ καταγγελία?
0: Είναι,
1: τραβήξτε το αυτή.
0: Αυτό σημαίνει δεν ασχολούμαι έτσι. Το κάνετε καταγγελία.
1: Εντάξει, αυτό λέω.
0: Αν πάσε αυτεπάγγελτε στην υπηρεσία που αυτεπάγγελτε μπορεί να κινήσει διαδικασία, λέει και κάντε καταγγελία.
1: Θέλω καθαρή θέση. Τίμια και καθαρή θέση. Θέλω να ξέρω με ποιον έχω να κάνω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω
1: στα καλά.
0: Δικηγόρο εξειδικευμένο στα ζητήματα. Της ψηφιακής και της ηλεκτρονικής απάτης και της τηλεφωνικής. Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, δημοσιογραφική υποστήριξη Ανάση Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνο Βαρσάμι, Στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος, στο Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τον Στεφάνο Νικολαίδη και μετά ό,τι να είναι εκπομπή με τον Μάνο Βουλαρίνο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky κάθε βράδυ κάτι νέο. Το σύνθημα που η εμπνεύστη μας το έστειλε Παναγιώτης Παπακαλούσης.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που γράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη πολιτική. Έφτασε το βράδυ στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Σήμερα το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων στους τομείς της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας. Η κυρία Γκίλφοϊλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια στιγμή πάντως η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που είχε εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και οι φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα social media. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και για την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν στις 2 τα ξημερώματα. Σε ανάρτησή του στα social media, ο Μέση έγραψε πως η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι μια ζωή. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: φίλες. Ο φυλακές, διάβαζα για αυτούς που έχουν κάνει φυλακή από τους απατεώνες. Φυλακισμένοι, φυλακισμένες και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε. Όχι μωρέ, δεν χαιρετάω καλά. Βάλε έναν που χαιρετάει καλύτερα.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Πολύ εύκολα εντυπωσιάζεται ο πρωθυπουργός μας, θέλω να πω πώς ήταν, από 200, 300, 500... Χίλιοι, εγώ σου λέω, να ήταν χίλιοι. Δεν ήταν και τρομερά εντυπωσιακό να πω. Απ' την άλλη, ο καθένας εντυπωσιάζεται, άλλους εύκολα, άλλους δύσκολα. Ο Κυριάκος μας εντυπωσιάζεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήταν ο μοναδικός από τους 4 εν ζωή προέδρους της Νέας Δημοκρατίας που ήταν παρόν. Αλλά θα πάμε σε λίγο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στα γενέθλια της Νέας της Δημοκρατίας που τα γιόρτασε μια μέρα πιο μετά από την ημερομηνία της ίδρυσης. Διότι θυμίζω, όπως ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τα μαθήματα πολύ καιρό, 4 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία ίδρυσης. Δεν είναι 5 Κυριάκο. Είναι στις 4 εκεί με το βουλαρίνο και τα ζώα που γιορτάζεται, όχι στις 5. Τέλος πάντων, όλα αυτά παιδιά δεν έχουν σημασία. Ό,τι είπαμε, ό,τι θα πούμε, ό,τι ακούσατε, ό,τι θα ακούσετε, τίποτα, καμία σημασία δεν έχει, διότι...
2: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Εντάξει, μας καθησύχασαν. Ετοιμάζουμε προμήθειες. Ωραία ήταν στην πρώτη καραντίνα. Εγώ τουλάχιστον είχα περάσει πάρα πολύ. Νότι, εσύ δεν ήταν από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής σου? Γιατί ήταν και πληρωμένα όλα. Ερχόντουσαν και τα. Ήταν όλα τέλεια. Ελπίζουμε ξανά στο ίδιο. Πριν πάω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, εδώ την είδηση που διαβάζω. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος και κατηγορούνται για απάτες είχαν βιαστεί για τα ίδια δικήματα στο παρελθόν. Οι περισσότεροι από αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μία φορά τουλάχιστον. Ενώ 2 είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Ακούω την κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Φλωρίδη να λέει θα το κάνουμε έτσι αυστηρό, από το πρώτο ευρώ θα μπαίνεις μέσα φυλακή. Για πόσο? Διότι οι κοινωνίες που θέλουν να προστατευτούν και κυρίως θέλουν να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους, τους πραγματικά ευάλωτους, όχι αυτούς που έχουν βαφτιστεί ευάλωτοι για να, επειδή υπάρχουν ενοχές ή επειδή κάποιοι θέλουν να παραστήσουν τους καλούς ανθρώπους ή επειδή είναι ένας καλός τρόπος να διακινηθεί χρήμα. Οι πραγματικά ευάλωτοι, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία που την ξέρουμε, είναι οι ηλικιωμένοι. Λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος να τους προστατεύεις τα αλήθεια δεν είναι απλώς να βάλεις για λίγο φυλακή αυτά τα καθάρματα, είναι να τα κρατήσεις και μέσα. Και άντε την πρώτη φορά να τους τη χαρείς, να πεις θα μπεις για λίγο φυλακή, μπας και βάλεις μυαλό. Μετά τη δεύτερη, γιατί να κυκλοφορεί αυτός ο τύπος έξω? Πείτε μου ένα λόγο, για να μην τον ταΐζουμε. Δηλαδή προτιμάτε να μην τον ταΐζετε και να κλέβει έξω τους γονείς σας και τους παππούδες σας? Εντάξει, άμα αγαπάτε πιο πολύ τα λίγα λεφτά τα δικά σας από τα πολλά που θα κλέψουν από τους γονείς σας και τους παππούδες σας και δεν σκέφτεστε ούτε καν τις κληρονομιές, αφήστε τους ελεύθερους. Γιατί μιλάμε για κατακάθια της κοινωνίας. Δεν είναι, δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, κάθε εγκληματίας είναι προς τον πάτο της κοινωνίας, είναι κάτω. Αυτή είναι τα πιο κατακάθια από τα κατακάθια, γιατί πάνε και κλέβουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ανυπεράσπιστους εντελώς ανθρώπους και εκμεταλλεύονται το ότι είναι ανυπεράσπιστοι. Μιλάμε για παλιανθρώπους, δηλαδή, που είναι, πώς να το πούμε, σαν άσχημα σπυριά πάνω στην το χειρότερο είδος σπυριών. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αλλά όπως έλεγε χτες και ο δικηγόρος που ακούσαμε, δεν είναι λύση να τους βάζουμε φυλακή. Πού αυτή είναι η λύση, όλη φυλακή. Να μην παρανομούν, να μην κλέβουν, να μην χτυπάνε, να μην... Είναι απλό. Δεν θα κλέψω. Είναι απλό. Δεν θα χτυπήσω. Εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψουμε στα χαρούμενα, να μην πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Έλα Κυριάκο, άλλη μία.
1: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Κώστα, Αντώνη και Βαγγέλη, όχι για σας, δεν τα λέω για σας. Λείπανε οι τρεις προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, για καλό κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι γιατί να θέλεις να έχεις τη γιορτή σου έναν τζαναμπέτη, έναν κακό άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος να ρίξει, να ρίξει για δεύτερη φορά την κυβέρνηση του κόμματος στο οποίο προείδρευσε για ένα διάστημα, μόνο και μόνο επειδή δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Γιατί να θέλεις να έχεις τη γιορτή σου τον κυρίως υπεύθυνο για τη σύγκρουση της χώρας με τέτοια ταχύτητα πάνω στο τείχος της οικονομικής κρίσης. Μιλάω για τον Κώστα τον Εργατικό. Τον Κωνσταντίνο τον Εργατικό, από τους βασικούς υπεύθυνους της φοδρότητας με την οποία χτύπησε την Ελλάδα η κρίση. Άνθρωπος που κανονικά θα πρέπει να κρύβεται, να ντρέπεται να κυκλοφορήσει. Καθόμαστε και ζητάμε γιατί δεν πήγε στα γενέθλια και τι μεγάλη απώλεια που είναι αυτή. Εντάξει, ο Βαγγέλας ακόμα δεν το έχει χωνέψει ότι έχασε τις εκλογές τις κομματικές. Τώρα, το πρόβλημα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, κατά τον Κωνσταντίνο στο Εργατικός, είναι το πώς θα μπορούσε να μιλήσει για τους προηγούμενους προέδρους χωρίς τουλάχιστον να αναφέρει τον Αντώνη τον Σαμαρά. Έσπασε το κεφάλι, δηλαδή τι θα πω, οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί θα πρέπει να τον επώ. Θα φανεί ότι δεν θα τον επώ. Και τι σκέφτηκαν οι κουτοπώνηροι.
1: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
0: Θα μιλήσω μόνο για αυτούς που κέρδισαν δύο φορές τις εκλογές. Αυτόν τον ένα που τις κέρδισε μία μόνο φορά και με πολύ χαμηλό ποσοστό, θα τον ξεχάσω και δεν θα είναι επειδή δεν θα το πω. Απλώς, τι να κάνουμε τώρα, μιλάμε για αυτούς που τις κέρδισαν δύο φορές τις εκλογές. Και έτσι.
1: Τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Την έβαλα από μόνος του την τρίτη φορά, σου λέει θα το ξανακαταφέρουμε και όλες, άρα τρεις φορές. Τέλος πάντων, ασημαντότητες όλα αυτά, έτσι, παιδιά, το ποιος είναι, ποιος δεν είναι, ποιος πήγε, ποιος είναι στεναχωρημένος, ποιος δεν είναι, γιατί δεν τον παίζουνε. Ευτυχώς ελάχιστοι ψηφίζουν με τέτοια κριτήρια, αλλά αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις στους δημοσιογράφους, οπότε γιατί να μην τις κάνουμε κι εμείς. Ενώ στην πραγματικότητα, παιδιά, είναι άλλα τα μεγάλα προβλήματα. Ας πούμε, να, το τι πήραν οι ψαράδες οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση του πετρελαίου που είναι μεγάλη. Βέβαια το δικό τους το πετρέλαιο, το ναυτιλιακό, είναι εντελώς αφορολόγητο, δεν έχει κανέναν φόρο επάνω, αλλά και πάλι όταν αυξάνεται πολύ αυτό το αφορολόγητο που παίρνεις, όσο να είναι, δεν είναι και πολύ ωραίο. Εκεί πήγε για να τους διασκεδάσει ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης από το Σικάγο, ο οποίος μόλις του πάνε κάτι νούμερα, τι είπε το θεριό.
3: 64
0: εδώ στο χέρι.
3: Αυτά είναι
0: peanuts που λες τώρα. Αυτά είναι peanuts. Πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί εμείς το δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Peanuts, όχι, καλά το είπε, αλλά εμείς στην Ελλάδα τα λέμε ψίχουλα. Ο Αλέξη λείπει χρόνια στο εξωτερικό. Δεν τα θυμά. Peanuts το λένε εκεί στην Αμερική όπου ζει. Οπότε είπε Peanuts. Πραγματικά είναι, αν ήμουν μυθιστηριογράφος, ήρωά μου από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θα ήθελα να κάνω τον Αλέξη. Ο οποίος ποιος ξέρει τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το κεφαλάκι, το μυαλουδάκι μάλλον. Η κεφάλα είναι μεγάλη, το μυαλουδάκι είναι μικρό. Όπου τύπος, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε, ότι φανταστείτε τι κόμπλεξ πρέπει να έχει, που τύπος που όλοι ξέρουμε που δεν έχει ιδέα από αγγλικά, δεν μπορεί να μιλήσει, να βάλει πέντε λέξεις στη σειρά, χρησιμοποιεί αγγλικούρες στον καθημερινό του λόγο. Αντί για ψίχουλα λέει peanuts. Αυτό είναι τεράστιο κόμπλεξ. Διότι αγγλικούρες στο λόγο τους χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που έχουν πολλά παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε συχνά με το εξωτερικό ή ζουν στο εξωτερικό ή έχουν ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και πολύ συχνά τους έρχεται πιο εύκολο το αυτό που μιλάνε συνήθως. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, γιατί του είναι πιο εύκολο να πει peanuts αντί για ψίχουλα? Υποψιάζομαι ότι τελευταία, πέρα από το κόμπλεξ που έχει για να δείξει, κάνει παρέα με τύπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, πλουσίους, που λέμε πολύ πλουσίους, οι οποίοι άνθρωποι έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε και πετάνε και κανένα αγγλικό μέσα. Και για να δείξει και αυτός ο φουκαράς ότι είναι σαν και αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Κόμπλεξ, τι να κάνουμε. Χωρίς αυτά πώς θα γελούσαμε? Το λένε στο Κολάμπια, που λέει και ο Τζίζις Κασέλ. Και ο Μπάμπης ο Σαμαράς έδειξε το ποιόν του σαν άνθρωπος και πολιτικός όταν αρνήθηκε να παραδώσει την πρωθυπουργία στον Τσίπρα. Ναι, τότε την έδειξε. Όταν έριξε την κυβέρνηση του κόμματός του για να κάνει καριέρα, δεν την είχε δείξει. Και η βέτεραν την τελευταία φορά που οι Ρώσοι οι Σοβιετικοί καθησύχασαν ήταν στο Τσερνομπίλ. GPU 57 Φλωρίδης είπε ότι από το πρώτο ευρώ θα γίνει κακούργημα και η ποινή θα ξεκινάει πάνω από 8 χρόνια και βλέπουμε. Μακάρι, δεν το πιστεύω, έτσι, δεν το πιστεύω. Είναι, δηλαδή είπε κάτι ο Φλωρίδης, okay. Ο ίδιος ο Φλωρίδης είναι που λέει δεν χωράνε στις φυλακές, δεν είναι φυλακές και δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 10 φυλακών. Θα χτίσουμε 10 φυλακές να τους μπαγλαρώσουμε όλους μέσα να ζήσουμε σαν άνθρωποι οι υπόλοιποι. Οπότε αυτά τα από το πρώτο ευρώ και 8 χρόνια και βλέπουμε. Εδώ ρε ο Κουφοντίνας θα βγει κάποια στιγμή. Θέλω να πω άνθρωπος κατά συρροή δολοφόνος. Δηλαδή είναι αυτός που λες τον κλείνω μέσα και πετάω κάπου πολύ μακριά το κλειδί και θα βγει έξω και θα βάλει 8 χρόνια μέσα τους. Άνοιξε δει από το ΔΔΕ είμαστε. Μακάρι, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Δεν πιστεύω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε το βράδυ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί, κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν όψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε, έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Φίλιππος Καμπούρης στην Πουζού. Για να δούμε. Το θυμάστε, τον είχαμε ακούσει που κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας του, αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό. Μπορεί να το παίξουμε και αύριο. Φαντάζομαι θα μείνει για λίγο στην επικαιρότητα, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που λέμε σοκαριστικό.

0: η αναρώτησή μου σε αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για κανονική στημένη απάτη, συμμορία κανονική, είναι αν θα μπουν όλοι μέσα. Δηλαδή πάντοτε έχω αυτό το, την ανησυχία ότι κάποιοι θα τη γλιτώσουν που εμπλέκονται κανονικά, όχι που παρεπιπτόντως και οι άνθρωποι δεν, αλλά που κανονικά ήταν και ξέραν ότι κανονικά κάνουν απάτη και κλέβουν, ότι μπορεί να μείνουν και λίγο έξω. Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, λευτεριά στον Φίλιππο Καμπούρη. Άλλη μια σκευωρία του συστήματος. Vampire εκδοχή, φιλαράκια με κομμουνιστές ηγέτες, είδες? Εννοείται ότι είδα, είναι τα φιλαράκια στο στυλ και πρωταγωνιστούν Μάρξ, Στάλιν, Τσε Γκεβάρα, Μάο και δεν θυμάμαι ποιος είναι ο άλλος. Είναι ο Κορεάτης ή... τέλος πάντων, και κάνει και κάτι καμεό Χίτλερ. Ο Αδόλφος. Ο Αλέξης δεν είναι, δυστυχώς. Μπορεί να κάνει κανένα γκεσταριλίκι κάποια στιγμή πιο μετά. Μια και τα ξέρει τα αγγλικά, είναι στα αγγλικά να τους πει peanuts. Όχι μαδούρους και δεν έχει, πιο κλασικούς. Έχει τα μεγάλα ονόματα, δεν έχει τώρα τα λιμά. Τα μετά έχει του, τους, πώς να πούμε, τις αγιότητες των κομμουνιστών. Αυτούς που πάνε και τους προσκυνάνε έτσι, τα σκηνώματά τους, που κοροϊδεύουν τους χριστιανούς. Πάνε και προσκυνάνε το σκήνομα του Λένιν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς που νοιάζονται για το δάχτυλο του οσίου τάδε. Τέλος πάντων, ήταν ωραίο. Από τότε που στον πέταξα, κάθε μέρα που περνάει και δεν υπογράφει η Τζάκρη στο Πασόκ, είναι μια χαμένη μέρα. Καλομελέτα και έρχεται, διότι πήγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης, η ορτινάτζα του Στέφανου του Κασελάκη, αν θυμάστε, που τον πήγαινε με το σκάφος από νησί σε νησί. Είχαν πάει και στη Μακρόνησο μαζί. Είχε ντυθεί Σούπερ Μάριο, το θυμάσαι, ενώτη που είχε ντυθεί Σούπερ Μάριο ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, αρχηγός Γεθά. Από τι γλιτώσαμε, ένας Θεός μπορεί να καταλάβει από τι έχει γλιτώσει αυτή η χώρα. Πήγαινε και έκανε το σοφέρ του Κασελάκη. Και τώρα δεν είναι νο Κασελάκης, νο πάρτι. Οπότε σου λέει, κάπου πρέπει να τρουπώσουμε. Και εμείς μια χαρά. Το Πασόκ άνοιξε και μας περιμένει. Ψάχνει εκεί, είναι ανακύκλωση Σιριζέων. Πήγε και ο Αποστολάκης εκεί. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις όμως για αυτήν την ανακύκλωση? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένα Σιριζέο να μπει στον κάδο ανακύκλωσης του Πασόκ?
1: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που παίρνουν στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς ότι υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Με βάση αυτά, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα έπρεπε να μπει μέσα στο Πασόκ. Αλλά αυτά είναι ωραία λόγια, δεν είναι για να τα τηρούμε κιόλας. Ο σύντροφος Ανδρουλάκης, ο οποίος θυμάστε που έχουν ξεσηκωθεί στο Πασόκ για το ή εμείς ή κανείς του Τσίπρα. Είχαμε πει, είχαμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα ότι είναι κάτι που και οι ίδιοι το λένε και όχι μόνο το λένε, όχι μόνο το έχουν πει, συνεχίζουν να το λένε. Να, ας πούμε, χτες στη συνέντευξη ήταν στο Earth News και ήταν ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί ήταν από εκείνες τις συνεντεύξεις που οι δημοσιογράφοι ρωτάνε και αμφισβητούν αυτό που λέει ο άλλος και του λένε, όπα, τι είναι αυτά που μου λες, ο Γάιδαρος δεν έχει φτερά. Και μακάρι να συμβαίνει έτσι και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν είναι εκείνο που ο δημοσιογράφος είναι πασαδόρος, λέει ο αρχηγός ο Γάιδαρος, πετάει και ο δημοσιογράφος λέει τι μου λέτε και πόσο ψηλά πάει. Δεν ήταν από αυτού του είδους η συνέντευξη. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρουλάκης ξαναείπε το πασοκικό ή εμείς ή αυτοί.
1: Είμαστε πρώτοι. Για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
2: με αυτό
1: με εμάς την αντιπολίτευση.
0: Ή εμείς ή κανείς δηλαδή. Αλλά σοσιαλιστικό, όχι πράσινο. Με πράσινο ήλιο από πάνω. Ήθελα να ξέρω, όχι, είναι ρητορική ερώτησή μου, αυτό νομίζουν. Νομίζουν ότι τους ακούνε ανόητοι. Γιατί υποτιμούν πάρα πολύ το κοινό στο οποίο απευθύνεται, επειδή οι ίδιοι είναι όπως είναι. Σου λέει και το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε δεν μπορεί να είναι καλύτερο. Όμως είναι πολύ καλύτερο το κοινό από αυτούς. Και έτσι θέλω να πω, με την καλή μου την καρδιά πάλι στους συντρόφους του Πασόκ, μη λέτε για εκβιαστικά διλήμματα και τέτοια, όταν τίθετε τα ίδια ακριβώς διλήμματα κι εσείς. Και στο κάτω-κάτω τα διλήμματα υπάρχουν μέσα στη ζωή και είναι πάντοτε εκβιαστικά. Στη ζωή δεν έχει η τίποτα. Δεν έχει. Ποιος από αυτούς θέλεις να είναι πρωθυπουργός? Μήπως θέλεις τον κανένα? Ο κανένας δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Οπότε η κυβέρνηση θα είναι της Νέας Δημοκρατίας όντως, είτε του Αλέξη με τον Νίκο, του Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχουν άλλες εκδοχές. Είναι το δίλημα εκβιαστικό. Τι να κάνουμε, η ζωή είναι έτσι. Η ζωή τα έχει φέρει έτσι δυστυχώς. Τι νομίζει ότι θα συμβεί αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία? Τι νομίζει ο Νίκος ότι θα συμβεί για να μην έχει καμία ευθύνη ο ίδιος?
1: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Ναι, τώρα πώς να του το πούμε για να μην τον στεναχωρήσουμε και πολύ, γιατί δεν είναι, είμαι και καλόκαρδος άνθρωπος, δεν θέλω να στεναχωρώ πολύ. Νίκο, εάν βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία που θα βγει, δεν είναι επειδή ο κόσμος λέει «Πω ρε, τι κυβερνησάρα είναι αυτή η Παναγία μου, βάλε άλλα 30 χρόνια να την έχω». Δεν είναι επειδή θα πει αυτό, είναι επειδή θα πει «Ωρε γαμώτο, πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω». Και ξέρεις γιατί θα το πει αυτό? Γιατί οι υπόλοιποι είστε άχρηστοι, Νίκο. Στην πραγματικότητα δεν θα επιβραβεύσει τη Νέα Δημοκρατία η πρωτιά της, θα αποδείξει τη δική σας ανεπάρκεια. Αλλά πώς να το πει αυτό ο Νίκος? Οπότε λέει «Κόσμε, εσύ θα φταίς που τους επιβραβεύεις, όχι εγώ που είμαι άχρηστος». Περίεργο που ο Νίκος δεν το λέει αυτό. Είναι άνθρωπος που παραδέχεται τα λάθη του. Τον ρωτούν στη συνέντευξη, πείτε μου ένα λάθος. Έχετε κάνει? Βεβαίως και έχω κάνει λάθη, είμαι άνθρωπος. Ένα. Του ζητάνε ένα και το ζητάνε πολλή ώρα. Και δεν βρίσκει μισό λάθος να πει ότι έκανα αυτό το λάθος, ρε παιδί μου. Έδωσα λάθος πάσα σε ένα μονό στο μπάσκετ, ξέρω εγώ. Μισό κάτι.
2: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική σας, λέτε πού έχω κάνει λάθος?
1: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα,
2: κάθε παραδείγματα, ας πούμε.
1: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σου πω, κυρία Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν,
2: όπως
1: είναι λάθη,
2: ένα-δύο παραδείγματα,
1: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Ναι, να τον ενημερώσω, δεν λέει τα λάθη, θα ακούσουμε και συνεχίζει. Να τον ενημερώσω μόνο ότι τα λάθη του στοιχίζουν πάρα πολύ στον ελληνικό λαό, διότι τον αφήνουν χωρίς εναλλακτική. Τα λάθη του Ανδρουλάκη στοιχίζουν τρομερά. Δεν μπορεί ο ίδιος ίσως να το καταλάβει ή δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά το λάθος ενός αρχηγού της αντιπολίτευσης που δεν καταφέρνει μετά από 8 χρόνια κυβέρνησης να πλησιάσει λίγο, ρε παιδί μου, δεν λέμε να φτάσει, για όνομα, να πλησιάσει λίγο την κυβέρνηση, στοιχίζουν πάρα πολύ στη χώρα. Γιατί η χώρα που δεν έχει εναλλακτική διακυβέρνηση είναι μια προβληματική ή θα καταντήσει μια προβληματική χώρα. Και αυτό στοιχίζει ο Ανδρουλάκης στην Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε, συνεχίζει. Εν πάση περιπτώσει, ακούσατε, δεν είπε κανένα λάθος. Και συνεχίζει τώρα, κανένα λάθος θα μας πει, ρε παιδάκι μου, να μας πει το τάδε.
1: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή. Αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
2: Ένα λεπτό. Κίνιο πολιτικά να πείτε ότι εκεί δεν μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό, αν υπάρχει κάτι.
1: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή. Είναι ένα κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού? Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική, όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Εντάξει, γιατί αν είχες κάνει θα μας το έλεγες. Δεν έχω κάνει ποτέ, το ξέρετε όλοι ότι δεν έχω κάνει παιχνίδια παρασκηνίου. Πού να το ξέρουμε, στο παρασκηνίο ζούμε. Άσε Νίκο, πες ρε παιδί μου ευθύως, δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Τέλος. Αφού πες, είμαι αλάθητος, είμαι θεός. Εσείς είστε σε χαζί που δεν με ψηφίζετε. Δισεκατομμύρια έχουν στοιχήσει, αν είναι αλήθεια ότι τα λάθη των άλλων έχουν στοιχήσει δισεκατομμύρια, ένας από τους λόγους που γίνονται αυτά τα λάθη είναι ότι ο ίδιος είναι ανεπαρκής να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Οπότε και από τον νου τα λάθη δισεκατομμύρια στοιχίζουν. Όχι ότι είναι κανένα ποσό δηλαδή, έτσι.
1: Προφανώς. Τα λέμε ομάτα πράγματα. Έχουν γυρίσει πολλά από αυτά τα στελέχη. Θέλω να σου πω το εξής. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Το να γυρίζεις πίσω σε ένα κόμμα το οποίο κράτησε μια συγκεκριμένη στάση δείχνει ότι εκτιμάς εν τέλει τη στάση που κράτησε από το κόμμα.
0: για τους αυτούς που γυρίζουν, που βρίζαν το Πασόκ. Πασόκι φύγαν, είδαν ότι φυσάει ο άνεμος προς ΣΥΡΙΖΑ, βρίζαν το Πασόκ και μετά φύζηξε ο άνεμος αλλιώς. Και αυτό δείχνει η Νίκο. Νίκο, άμα σου πουλάνε έρωτα, σου λένε ψέματα, Νίκο. Ή μην ανάστεγοι, μην ανάνεργοι. Θα φύγουνε, φοβούνται να χάσει ο ποπός τους το έδρανο. Γι' αυτό έρχονται, Νίκο. Δεν σ' αγαπάνε, Νίκο. Αλέξη, τι έγινε?
3: 64 εδώ στο
4: σπίτι. Αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
3: Peanuts.
0: Peanuts, πίνα, του λέει ο άλλος. Πίνα είναι αυτό που ζούμε τώρα, είπε κάτι. Τώρα να πούμε ότι peanuts, εντάξει, είναι επειδή είναι μεγαλωμένο στο εξωτερικό ο Αλέξης και ζει πολλά χρόνια εκεί. Απ' την άλλη, και ψίχουλα να έλεγε, είναι γιατί, παιδιά. Του λέει ένα ποσό, δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά δεν έχουμε όλο το ίδιο, πώς να το πούμε, δεν είναι για όλους τα ίδια. Ο Αλέξης μας, η περιουσία του τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί. Από δύο ακίνητα τα λέγαμε. Από δύο ακίνητα πήγε στα 6. Από καταθέσεις, νομίζω ήταν καμιά εκατοστή χιλιάδες, πήγε στα 300 χιλιάρικα καταθέσεις. Θέλω να πω, ξαφνικά ο Αλέξης έχει πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω πώς ο άνθρωπος θα δούλεψε, θα εργάστηκε σκληρά και θα τα απέκτησε. Δεν λέμε πώς τα πήρε ο άνθρωπος. Αλλά ξαφνικά έχει αποκτήσει πολλά λεφτά και λογικό είναι όταν ακούει άλλα ποσά που για μας μπορεί να ήταν ικανοποιητικά, εκείνο να του φαίνονται ψίχουλα ή όπως το λένε εκεί στο Σικάγο, peanuts.
3: 64 εδώ στο σπίτι.
4: Αδελφέ, αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
3: Peanuts.
0: Αφού είναι μηχανικάρα, πήγε στις πολυκατοικίες. Ο Αλέξης μας εννοείται. Καλά, το εννοείται. Αφού είναι μηχανικάρα, το καταλαβαίνουμε ποιος είναι. Γιατί και ο Νίκος είναι μηχανικάρα. Είναι δύο οι μηχανικάρες. Είναι, βέβαια, είναι και σχολικός μορφωμένοι και τέτοιοι όλοι αυτοί που κουνήθηκαν από το μετρό και δεν είπε έστω και κάτι περί μηχανικής. Αχ, Νίκ. Δεν ξέρω γιατί δεν είπε, αλλά κάπου πάει ο νους μου. Διαβάζω εδώ στο ντοκουμέντο. Το ντοκουμέντο, σύντροφοι. Δεν είναι ότι είναι κάποιοι δεξιοί που δεν είναι μαζί. Ποπός και βρακί ήσαν το. Δεν ξέρω τι συνέβη στη συνέχεια, αλλά ήσαν το ποπός και βρακί. Εταιρεία συνεργάτη του Τσίπρα σχετίζεται με τις μελέτες στο μετρό στην Κυψέλη. Δεν ξέρω, λέει, για νεόκοπο συνεργάτη, το οποίο η εταιρεία έκανε τις μελέτες ότι το μετρό μια χαρά μπορεί να περάσει κάτω από την Κυψέλη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ίσως γι' αυτό να πήγαμε με έναν κάπως δισταγμό, να ήμασταν λίγο λιγότερο αγωνιστικοί από ότι δεν είπαμε κανένα peanuts. Δεν είπαμε μελετητές go home ή τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έγινε εδώ στους συντρόφους που τα μεταξύ τους καρφώνονται. Οπότε λέω, μπορεί να ισχύει και αυτό, μπορεί και όχι όμως βέβαια. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε Ναύαρχο Αποστολάκη, την ορδινάντζα του Στέφανου, που τώρα πήγε να γίνει ορδινάντζα του Νίκου. Σου λέει, πάει ο Στέφανος, δεν ήταν στο Τσίπρα πριν. Μετά ο άνεμος φύζηξε, έφυγε. Λέει, είμαι Στέφανο, εδώ με Στέφανο είμαι εγώ. Είναι σταθερό στην τέτοια του. Πάντοτε θέλει να είναι με κάποιους που να είναι ισχυροί. Δεν μπορεί. Άμα είναι ανίσχυροι, τι να πάει ο Κοτζάμ Ναύαρχος μαζί τους. Μας αφήνει ο Στέφανος. Οπότε τώρα που φυσά, πάμε στο Πασό. Γιατί ο Αλέξης δεν τους θέλει τους προηγούμενους. Τους έχει πετάξει στα, πώς τα λένε, στην ανακύκλωση και τους μαζεύει ο Νίκος. Λοιπόν, δεν ξέρω, προλαβαίνουμε. Πάμε, καλωσόρισμα από τον Νίκο.
5: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασό τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη.
0: Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι τον βουλευτή γενικός και αορίστος, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καλωσορίζουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος, ακούστε και τρομάξτε τι έχει διατελέσει.
5: Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΜ, ΓΕΤΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Δεν τα λέει όλα ο Νίκος. Σου λέει, εντάξει, αυτοί είναι χάλι που τα έχουν ξεχάσει. Δεν τα ξεχνάμε, Νίκο, εδώ τα θυμόμαστε μια χαρά, δυστυχώς. Τα θέλαμε, αλλά δεν είναι εύκολο να τα ξεχάσεις. Έχει διατελέσει και σοφέρ του Κασελάκη. Αυτό δεν το λέει. Που είναι το ό,τι πιο σημαντικό κάνει σε σχέση με όλα τα άλλα. Τι είπε ο Αποστολάκης, γιατί πήγε στο Πασόκ. Όλοι ξέρουμε γιατί πήγε στο Πασόκ. Εκεί έχει ψωμάκι τώρα. Δηλαδή, εκεί έχει πολιτικό με την πολιτική έννοια του όρου. Εκεί μπορεί να εκλεγεί. Αν έμενε στους άλλους, θα έμενε σπίτι του και δεν είναι εποχή αυτή να χάνουμε τις δουλειές μας. Οπότε.
6: Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, για μια συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας.
0: Όπως συστρατεύτηκε με Καμένο και Τσίπρα για το καλό της χώρας, τώρα συστρατεύεται με Ανδρουλάκη για το καλό της χώρας. Αύριο εξαντά. Θα δούμε πού θα φυσήξει ο άνεμος. Θα συστρατευτεί. Δεν ξέρουμε από τώρα. Δεν είμαστε η Χριστίνα Σούζη να πούμε πού θα φυσήξει ο άνεμος. Αλλά όπου θα φυσήξει θα είναι εκεί και ο Ναύαρχος να πάει, νομίζοντας ότι πάει κόντρα στο κύμα.
6: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
0: Συγγνώμη, έχετε σίγουρα σχέση με τη θάλασσα? Γιατί βλέπω που γράφει Ναύαρχος, αλλά θα έπρεπε ο Ναύαρχος να ξέρει τι σημαίνει κόντρα στο κύμα. Γιατί ο Ναύαρχος εδώ, ο Αποστολάκης, έχει καβαλήσει το κύμα και πάει όπου πάει και το κύμα. Γιατί το κύμα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ που βουλιάζει και πάει σε δύο βαπόρια. Τα δύο βαπόρια είναι να μην πνιγούν, έτσι, όταν βουλιάζει το πλοίο, φεύγουν τα ποντίκια και πάνε ή Πασόκ ή Ελλάς. Ελλάς, όχι του κ. Μιχάλη, του Αλέξη. Οπότε, όχι και κόντρα στο κύμα, Ναυαρχέ μου, όχι κόντρα στο κύμα. Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, παιδιά, έτσι, για να καταλάβατε τι γλιτώσαμε. Και...
6: θα δώσω όρδες τις δυνάμεις, καταφέρουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, σκληρή και περήφανη.
7: Ναύαρχε, καλώς όρισες.
0: Ναύαρχε, καλώς ήρθες. Εντάξει, κι αν ήσουν ατσιπρικός και με τον πάνω τον Καμένο αγκαλίτσα μέχρι πριν λίγο καιρό, εντάξει, νερό και αλάτι, σιγά τι έγινε, με δουλειά είναι. Αλλάζει μαγαζιά, δεν πάει καλά το ένα μαγαζί, κλείνει, να μείνεις άνεργος.

0: Καρυπίδη 57. Θυμάσαι το 23 όταν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έβριζαν τους κατοίκους της Εύβοιας επειδή ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνετε και καίκατε με τις φωτιές. Δεν θυμάμαι στελέχη. Τώρα μικρό στελέχη μπορεί. Αλλά μεγάλα στελέχη δεν θυμάμαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμφιβάλλω ότι μπορεί να το έκαναν και τα μεγάλο στελέχη. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Ο άλλος Βασίλης, σιγά την απάτη που έκανε ο Καμπούρης. Απλά δεν κατάλαβε τις φορές. Άλε Βασίλη, έχεις δικιά σου επιχείρηση? Γιατί αν έχεις μην μας πεις ποια είναι, γιατί θα ξέρουμε τι παίζει. Το θέμα είναι ότι για να τον πιάσουν έπρεπε να μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο. Άλε Βασίλη, δεν είναι ότι δεν κατέβαλε απλώς τις εισφορές, ίσως δεν κατάλαβες εσύ τι συνέβη. Άνοιγε επιχειρήσεις επί τούτου. Άνοιγε μια επιχείρηση, την κρατούσε για λίγο, δεν κατάλαβε, την έκλεινε με το που είχε τα χρέη, άνοιγε άλλη μετά. Και μετά άλλη, και μετά άλλη. Σώστε το Ντουμπάι, μην κοροϊδεύεις το Πασόκ, εκτελεί κοινωνικό έργο. Είναι το χαμόγελο του Σιριζόπεδου. Φιλοξενεί τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και με αυτό τον καλό λόγο για το Πασόκ, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε στις 18:30 το απόγευμα στην τηλεόραση και μετά πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Τα τέσσερα δώστε.
2: Αδελφέ, αυτά είναι πίνας που μου λες τώρα.
1: Πίνας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε χθες βράδυ στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων στους τομείς της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας. Η κυρία Γκίλφοϊλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο 5η το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κομματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή, πάντως, η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1993 και μια γυναίκα γεννημένη το 2002. Αρχικά υπήρξε εκτίμηση ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς αλλά και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής φορά για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν που διεξάγεται αυτήν την ώρα. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στα social media, ο Μέση έγραψε πως η στιγμή έφτασε. Φεύγω μεγαλύνη, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα 12 και τα ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 3ης 6 Οκτωβρίου. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και για εσάς που συναντιόμαστε εδώ στην ελλαδική επικράτεια και για εσάς που είστε στην παρέα μας από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τα μηνύματά σας. Οπότε φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με 2-3 ζητήματα τα οποία έτσι έχουν έναν χαρακτήρα δικό σας, ενώ τη δική σας συμβολή στην καθημερινότητά μας, η οποία καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, είναι σκληρή εν πάση περιπτώσει. Τώρα το πολύ λίγο είναι άλλο θέμα, έχει και υποκειμενικές διαστάσεις. Οπότε αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα τρέχοντα. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια δημόσια ανακοίνωση, έτσι για να ξέρετε, διότι και τα δεδομένα μας στον σταθμό τον οποίο επιλέγετε και ακούτε είναι καλό, 2-3 πράγματα, και ανεξαρτήτως αν γνωρίζετε ή όχι τα πρόσωπα ή μας ψάχνετε γενικότερα. Λοιπόν, ανακοινώνω λοιπόν ότι στον Sky 100,3, στο ραδιοφωνικό σταθμό, υποδεχθήκαμε χθες την κυρία Κατερίνα Γαλανού, δημοσιογράφο, η οποία αναλαμβάνει την θέση της Γενικής Διευθύντριας του ραδιοφωνικού σταθμού Sky 100,3. Η κυρία Γαλανού είναι μια εξαίρετη δημοσιογράφος, την οποία γνωρίζω από την παρουσία της στα τηλεοπτικά παράθυρα και αργότερα την διάβαζα έως πρότινος στο liberal.gr. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία εμφορείται από φιλελεύθερες αντιλήψεις, μετριοπαθής, η οποία ξέρει να τεκμηριώνει άριστα τη γνώμη της με δεδομένα. Δεν υπάρχει καλύτερο δεδομένο για εσάς, για όσους και όσες μας ψάχνετε, και πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή, το λέω πάντα με την έννοια ότι είναι ωραίο αυτό να λες ποιος είναι αυτός ο παιδί μου που τον ακούω, τι έχει κάνει αυτός, τι είναι κτλ. Τι λέει γενικώς, τι απηχεί πέραν από τον λόγο που διατυπώνει στην δημόσια του εμφάνιση. Η κυρία Γαλανού αρθογραφούσε για χρόνια στο liberal.gr, οπότε αν πάτε στη μηχανή αναζήτησης του Liberal και πληκτρολογήσετε Κατερίνα Γαλανού, θα σας παραθέσει τα άρθρα της. Οπότε διαβάζοντας κάποια εξ αυτών μπορείτε να κατανοήσετε λοιπόν την δική μου χαρά και ικανοποίηση και το γεγονός ότι η κυρία Γαλανού συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα εδώ την Σκαϊκή. εννοώ του Sky σε επίπεδο ομίλου, όχι μόνο ως ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν στο τιμόνι το κεντρικό του Sky 100,3 ως Γενική Διευθύντρια η κυρία Κατερίνα Χαλανού, έχοντας πλαισιωμένη από τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος είναι δικό μας παιδί, χρόνια εκπαιδευμένος στον Sky ως Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, και επίσης με ένα δικό μας παιδί, πολύ παλιό παιδί, εννοώ κόρη, η κυρία Πουπουλίδου, Τζένι Πουπουλίδου, η οποία είναι στον Sky από το 1988. Το μακρινό 88, παιδούλα, και συνεχίζει ως διευθύντρια προγράμματος και άμεση συνεργάτητα, κάνουμε αυτές τις ιστορικές εκπομπές. Συνεπώς, σιδηροκέφαλη κυρία Γαλανού, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας, εννοείται, να παλεύουμε και να προσπαθούμε και εμείς, έχοντας ένα απαιτητικό κοινό, εσάς κυρίες και κύριοι απέναντί μας, και πολύ καλά κάνετε ότι είσαστε απαιτητικοί, και μάλιστα όσο πιο πολύ αγαπάτε τόσο πιο πολύ απαιτητικοί γίνεστε, και σωστά, το ίδιο θα έκανα και εγώ, το ίδιο κάνω και εγώ, εννοείται, έχεις απαιτήσεις από αυτόν που ακούς, να πληρεί προϋποθέσεις, και πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτές τις προϋποθέσεις και μου τις θέτετε και στις επιστολές τις οποίες παραλαμβάνω από εσάς. Όπως από την κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου, την επιστολή της οποίας θα διαβάσω σε λίγο, ή όπως επίσης από τον Πάνο, ο οποίος δεν μας έκανε την τιμή να μας πει ποιο είναι το επώνυμό του, αλλά κάνει την κριτική του. Εγώ θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεπερνάμε τις φοβίες μας, και εννοείται ότι στην κριτική που διατυπώνεται, όταν διατυπώνεται κριτική, εκεί να έχουμε φαρδιά πλατιά το ονοματεπώνυμό μας, χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία και ανησυχία, διότι εδώ δεν φακελωνόμαστε. Λοιπόν, ξεκινώ από τα ετοιμόρροπα ταβάνια λόγω υγρασίας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Πρόβλημα και κίνδυνος για τους μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού, μου λέει ο κύριος Γιώργιος Δαραβέλας, ως απελπισμένος γονέας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Θέλω να αναδείξω το θέμα, λέει ο άνθρωπος. Αιτία του προβλήματος, πριν από μερικά χρόνια υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δεντροφύτευσης στην ταράτσα του σχολείου. Τα φυτά ξεράθηκαν. Το χώμα παρέμεινε, με αποτέλεσμα να κατάει τεράστιες ποσότητες νερού και να προκαλεί εκτεταμένη υγρασία. Δεύτερον, το ταβάνι εντός της αιθούσης στη δεύτερη τάξη έχει γεμίσει υγρασία και υπάρχουν ετοιμόρροπα κομμάτια σοβά. Για να αποφευθεί κάποιο ατύχημα, οι δάσκαλοι αναγκάστηκαν να μετακινήσουν τα θρανία των παιδιών στις άκρες της αίθουσας. Η στάση των αρχών, άνω κάτω τελεί, εξαιρετική επιστολή του κύριου Δαραβέλα, δεν το συζητώ, πρόκειται περί συγκροτημένου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαραβέλα. Η στάση των αρχών ανακατελεί, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ο Δήμος Ηλιουπόλεως και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν παντελώς άφαντοι. Η ίδια διευθύντρια του σχολείου, σε κατάσταση απόγνωσης, σήκωσε τα χέρια ψηλά, ζήτησε τη βοήθεια των γονέων, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Στέλνω αυτό το μήνυμα με την ελπίδα ότι η ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας θα αναγκάσει τους αρμοδίους να κινητοποιηθούν πριν θρηνήσουμε θύματα και πριν πέσει το ταβάνι στα κεφάλια των 7χρονων παιδιών. Κύριε Δήμαρχη Ηλιουπόλεως, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το γνωρίζω, το θέμα της συντήρησης του κτηρίου είναι ζήτημα του οικίου Δήμου, εντός του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα. Άρα ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αλλά προσέξτε τώρα, πριν από χρόνια λοιπόν είπανε να βάλουμε πολύ ωραία πράσινο στην ταράτσα. Πολύ σωστό. Αν γεμίζαμε πράσινο στις ταράτσες, δεν θα είχαμε αυτή την αντιαισθητική, εφιαλτική εικόνα που έχουν οι ταράτσες μας, που είναι εμετός, με τα συγχωρήσω ως πρωινιάτικα. Αλλά δεν είπαμε να ξεραθεί το χώμα, και αν το φάει αυτός που μένει από κάτω, γιατί το ξεραμένο το χώμα θα μαζεύει νερό και αυτό το νερό θα εισχωρεί μέσα στον πετόν. Είπαμε να το συντηρήσουμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως. Μία έχετε κάποιες από τις δουλειές. Γι' αυτό λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο τελευταίος, να με συγχωρείτε, πάτος της κεντρικής διοίκησης, κυρία μου, η κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου μου έγραφε ένα μήνυμα παρέμφερες. Αυτό τώρα πώς τη θα σέβεται, κυρία Παπα-Νικολάου μου, πώς μπορούμε να κάνουμε να δουλεύουν οι Δήμοι? Υπάρχουν Δήμοι της προκοπής και οι Δήμοι μη προκοπής. Αλλά τι να πάει, να πάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση πάνω από έναν κάθε δήμο για να λέει δήμαρχε εκείνο, δήμαρχε το άλλο. Δεν είπαμε ότι θα αποκεντρώσουμε το κράτος το διεφθαρμένο, το κράτος το άθλιο, το κράτος των Μπελχανάδων, το κράτος του οχαβερθισμού, το κράτος της δημοσυπαλληλίας και θα το αποκεντρώσουμε. Θα κάνουμε τις περιφέρειες που είναι μικρό κράτος και θα κάνουμε ακόμη πιο μικρό κράτος τους δήμους μας. Αν λοιπόν ο Δήμος Ηλιουπόλεως έχει χρόνια να πάει στο 10ο δημοτικό σχολείο, τι να κάνει η κυρία Παπα-Νικολάου μου? Έχετε δίκιο εσείς που λέτε ότι βρε παιδί μου, δεν βλέπεις, δεν είναι όλα καλά, δεν έχουμε τίποτα καλό γύρω μας, δεν τα βλέπεις, γιατί με μετράει ότι είμαι εγώ του Μητσοτάκη τώρα και ότι κάνω αβάντα στην κυβέρνηση και βάζω πλάτη. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί στο Δήμο Ηλιουπόλεως και να πούμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, παρακαλώ φροντίστε την ταράτσα του 10ου δημοτικού σχολείου Ηλιουπόλεως. Κύριε Ταραβέλα μου, παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με για την εξέλιξη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κινητοποιηθεί και εσείς, κύριε της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντά νότιο-ανατολικού τομέα, τι να πω εκεί, του πρωτοβαθμίου, της πρωτοβαθμίου, παρακαλώ, μιλήστε με τον Δήμαρχο και πείτε, Δήμαρχε, ξεράθηκε το χώμα που είχαμε βάλει να κάνουμε οικολογική ταράτσα. Το comedy στην ιστορία είναι η οικολογική ταράτσα, έτσι, δηλαδή αυτή είναι η κωμωδία εδώ, ότι βάλαμε το χώμα, ξεράθηκε το χώμα, δεν ασχοληθήκε ποτέ κανείς. Δεν ξέρω, περνάει κανείς από τις σχολικές μονάδες, δηλαδή όπως περνάει, φαντάζομαι ότι όπως έρχεται η καθαριότητα του Δήμου, λογικά, σε κάποια λογικά διαστήματα, δεν λέω κάθε μέρα, θα πρέπει λογικά να πηγαίνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου από ένα σχολείο και λένε τι πρέπει να βάψουμε, τι πρέπει να στοκάρουμε, που λέμε ο αρμόστοκος που λέει και η διαφήμιση, έτσι δεν έχουμε τον αρμόστοκο, τι άλλο έχουμε εκεί, έχει μια πολύ ωραίο. Όταν ακούω αυτή τη διαφήμιση τρελαίνομαι, είναι τον Μπετόβλακας, αλλά όχι, είναι ο αρμόστοκος και ο Μπετόβλακας. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν από τα σχολεία και θα είμαι ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, πώς πρέπει να σουλουπώσουμε λίγο όλη αυτή τη μουντζούρα των σχολείων. Δεν μπορούν να ζουν τα παιδιά να μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού ότι η ζωή είναι μια μουντζούρα. Δεν είναι μια μουντζούρα η ζωή. Δεν είναι, μάλλον, δεν είναι η κανονικότητα η μουντζούρα. Η μουντζούρα που συνηθίζει το παιδί να βλέπει σε κάθε τοίχο, γιατί το κάθε παιδάκι είναι αμολυμένο, διότι η μαμά είναι αλλού, ο μπαμπάς αλλού, και αν συναντηθούν έχει καλός, αλλά έχουν ξεχάσει το παιδί. Δεν είναι η κανονικότητα. Δεν ζουν σε άλλες κοινωνίες στον ευρωπαϊκό χώρο με τη μουντζούρα οι άνθρωποι. Δεν ζουν. Αυτό, αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλοι πράξη, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, φροντίστε το κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε και 18 να ετοιμαστεί, παρακαλώ, η κυρία Τριανταφύλου, μην χάσει το μάθημα. Πάμε. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε την κυρία Τριανταφύλου με Yves Montand.

0: ευκαιρίες δοθήσεις να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε, θα ξέρετε την σοκολατερή Λεωνίντας. Ε? Μπράβο. Είναι μια ιδρυθήσα στο Βέλγιο εταιρεία από το 1913 από τον Έλληνα Λεωνίδα Κεστεκίδη. Φαντάζομαι ο Πόντιος Λεωνίδας πήγε στο Βέλγιο και το κατέκτησε. Η εταιρεία αυτή είναι ακόμη και σήμερα στην πέμπτη γενιά σε ελληνικά χέρια. Έχει 1300 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Στις 15 Οκτωβρίου θα εγκαινιαστούν στις Βρυξέλλες ένα υπενσύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο στελεχώνεται σε μεγάλο ποσοστό με Έλληνες του Βελγίου. Μου λέει ο κύριος Ιωαννίδης από το Κολονάκι. Και σήμερα στο Λεωνίντας νέο ψυχικό, απέναντι από τον Αλφαβήτα, έρχεται ο σοκολατιέ, ο Μέτρ, να παρουσιάσει την Παρασκευή Πραλίνας και την γευσιγνωσία και τα σχετικά. Την ίδια ώρα στο Παρίσι γίνεται ο ξεσηκωμός ο μεγάλος, και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνδέσω το 10ο Δημοτικό Σχολείο Λιπόλεως με τις γειτονίες των Παρισίων. Γι' αυτό είναι εδώ η κυρία Σωτηρέντα Φίλου να μας τα εξειδικεύσει. Καλημέρα σας, αγαπημένη μου.
1: Καλημέρα. Συνεχίζω από τα χθεσινά.
0: Βεβαίως. Συνεχίζουμε.
1: Διότι σήμερα θα γίνει η πανεθνική διαδήλωση,
0: ναι,
1: εκπαιδευτικών μαθητών και συνδικάτων, αλλά βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα, οπότε δεν έχουμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα. Το καινούριο είναι ότι ο υπουργός υποσχέθηκε, ο Edouard Geffray, υποσχέθηκε ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα ικανοποιήσει τα αιτήματα που είναι, όπως λέγαμε, τα κτίρια, μερικά κτίρια, το 10% που έχουν πρόβλημα συντήρησης και βανδαλισμού, να συμπληρώσει τα κενά των καθηγητών, διότι υπάρχουν κάποια κενά σε ορισμένα σχολεία και μερικές φορές και σε πρωτεύοντα μαθήματα. Αυτά υποσχέθηκε.
0: Ναι, τώρα, μπορεί να τα καταφέρει, κυρία Τριανταφύλου.
1: Ακούστε, ναι. Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο το θίξαμε χθες, ότι η χώρα αντιμετωπίζει οξία δημοσιονομική κρίση. Είναι πραγματικό το πρόβλημα αυτό της Γαλλίας. Δεν είναι μια φαντασίωση. Ναι. Ούτε το ζήτημα της λιτότητας, το οποίο επανέρχεται στη ζωή μας ξανά και ξανά και παραπονιόμαστε για τη λιτότητα, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Χρειάζεται κάποια εγκράτεια στις δαπάνες. Και όπως λέγαμε και χθες, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου είναι πάρα πολύ υψηλός. Το ζήτημα δεν είναι να ρίχνεις στα προβλήματα λεφτά. Το ζήτημα είναι να εκπονείς καλή στρατηγική, δηλαδή καλή κατανομή πόρων. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα στον προϋπολογισμό, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, και γι' αυτό και μας ενδιαφέρει, διότι μπορεί να μας αφορά. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο προϋπολογισμό, ο οποίος φτάνει τα 65 δισεκατομμύρια, 190 όπως λέγαμε, μαζί με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δήμων, των περιφερειών κτλ. Αλλά το 85% αυτού του προϋπολογισμού διοχετεύεται στους μισθούς. Άρα μένει λίγο για τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, ας πούμε τεχνικές υποδομές, κτίρια κτλ. Αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα του συνδικαλισμού. Διότι οι καθηγητές πληρώνονται καλούτσικα, θα μπορούσαν να πληρώνονται και πολύ περισσότερο. Πληρώνονται, ας πούμε, περίπου 2.000 όταν είναι στην αρχή της καριέρας τους, και μπορεί να φτάσουν τις 3.500 προς το τέλος. Δεν είναι πολλά χρήματα για τα γαλλικά δεδομένα. Δεν είναι και ο μισθός πείνας που όπως τον χαρακτηρίζουν, ας πούμε, οι περισσότεροι καθηγητές. Το δεύτερο θέμα που σχετίζεται με το συνδικαλισμό είναι ότι περίπου 70% των καθηγητών πρόσκειται στην αριστερά. Η αριστερά στη Γαλλία και σε άλλες χώρες δεν πολύ ενδιαφέρεται πλέον για την παιδεία, όπως ενδιαφερόταν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα για τους δικούς της λόγους. Ενδιαφέρεται για την κατά άλλες χώρες. Δεν πολύ ενδιαφέρεται πλέον για την παιδεία.

0: Άρα δεν έχουν πολλά περιθώρια οι ΓΑΗ να αυξήσουν τον προϋπολογισμό, γιατί προσπαθούν να συγκρατήσουν ελλείμματα και χρέη. Το άλλο θέμα είναι ότι παρατηρείται μια διαστροφή αυτού του κινήματος του μαθητικού, το οποίο άρχισε, όπως είπαμε, από διάφορα αιτήματα των μαθητών, μέσω της ανυπότακτης Γαλλίας, έτσι της άκρας αριστεράς, που χρωματίζει φυλετικά οποιοδήποτε κίνημα. Στη Γαλλία πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Πορτοσάλτε, δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Η Γαλλία δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει παράδοση δουλείας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά ο Μελανσόν, επειδή έχει χάσει το προλεταριάτο, ας πούμε, ψαρέζει τη στήριξη μέσα από τις μεταναστευτικές κοινότητες. Άρα κατασκευάζει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει και προσπαθεί να πείσει αυτές τις κοινότητες ότι βρίσκονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Κάνει δηλαδή αντιγαλλική προπαγάνδα.
1: Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή σας. Η πρώτη παρατήρηση είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα ήθελα, δηλαδή, λίγαν προσεχώς να τα αναλύσετε περισσότερο. Ένα, αυτό που είπατε ότι η αριστερά κάποτε ενδιαφερόταν για την εκπαίδευση, για αυτό που λέμε για την παιδεία.
0: Μα βέβαια, αλλιώς,
1: αλλά τώρα κάνει κατήχηση.
0: Είχε στα χέρια της την εκπαίδευση.
1: Επειδή ακριβώς την είχε στα χέρια της την εκπαίδευση, τώρα είπατε ότι κάνει κατήχηση. Αυτό κάποια στιγμή το σημειώνω να μας το αναπτύξετε.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Πορτοσάλτε. Γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η δεξιά ανάκρουση, η χριστιανοφασιστοειδής σε πολλές πολιτείες, διότι το σχολείο πέρασε στη woke, ας πούμε, ιδεολογία, με αποτέλεσμα σπασμωδικές κινήσεις από την πλευρά γονέων και τέλος πάντων πολιτικών.
1: Ναι. Και το δεύτερο, τι κάνω με Λανσόν, είπατε,
0: στρέφει ένα μαθητικό κίνημα σε αντιρατσιστικό, που δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει δηλαδή υλικό υπόβαθρο.
1: Μάλιστα. Και
0: επίσης δεν υπάρχουν διακρίσεις.
1: Και επίσης η αριστερά γενικότερα στη δική μας κοινωνία, τη δυτική, την ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι εξέλιπεν το προλεταριάτο όπως ακριβώς δίδαξε και πώς θα το πω τώρα ο Μάρξ, πριν από δύο αιώνες, ακριβώς. Τώρα λοιπόν πρέπει αυτό το προλεταριάτο αντικαθίσταται με από τους μετανάστες.
0: Αυτό έχει συμβεί εδώ και περίπου 30 χρόνια. Ο Μελανσόν είναι η καρικατούρα αυτού του πράγματος, διότι πλέον απευθύνεται μόνο σε αυτές τις κοινότητες.
1: Των μεταναστών.
0: Ναι, και των προερχόμενων από τη μετανάστευση, έτσι, που είναι μεγάλο ποσοστό πια. Γιατί είναι πολύ οι προερχόμενοι, όχι οι νεοαφιχθέντες.
1: Αυτοί που ήρθαν οι παππούδες τους. Αυτοί που ήρθαν, που είναι σήμερα εγγόνια πια των πρώτων αφιχθέντων. Μπορούμε να συνεχίσουμε άλλα 5 λεπτά μετά τις 8:30 ή πρέπει να φύγετε?
0: Εντάξει, περιμένω.
1: 5 λεπτά μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κατανόησή σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε χθες βράδυ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί στις 9 με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Αυτήν την ώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, την ευαρέσκειά σας, τις καλημέρες σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ έναν ονομαστικά και μία-μία, αλλά θα τελειώνει η εκπομπή μετά, όπως καταλαβαίνετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για εσάς που μπαίνετε τώρα στη ζωή μας, πήγα να πω, και στην συντροφιά μας την πρωινή. Μάλλον μπαίνω εγώ στη ζωή σας. Λοιπόν, η κυρία Σότε Τριανταφύλου για 5 λεπτά ακόμη, φίλες και φίλοι, για αυτά που συμβαίνουν στο Παρίσι. Ορίστε, κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, τι λέγαμε, συνεχίζω με κάτι που.
3: Στις τρεις παρατηρήσεις έχω μείνει εγώ, διότι έτσι θα σας καλέσω την επόμενη φορά να τα αναλύσουμε περισσότερο.
4: Είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης της χρηματοδότησης και ίσως να μην υπάρχει και ανάγκη. Αλλά υπάρχει πιθανότατα ανάγκη καλύτερου καταμερισμού των πόρων.
3: Ναι.
4: Αυτού του προϋπολογισμού, του ήδη υπάρχοντος. Επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση και η Προεδρία λήγουν τον Απρίλιο, έχουν πολύ μικρό περιθώριο δηλαδή οι ηγεσίες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, διότι μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει κάτι αρκετά εύθραστο, διότι προβλέπονται κυβερνήσεις και προεδρίες με πολύ μικρή πλειοψηφία. Όπως βεβαίως ήταν και αυτή του Μακρόν, ο οποίος έχασε στην πραγματικότητα τον έλεγχο ήδη από το 2018 με τα κίτρινα γυλαίκα. Δηλαδή με μια έκρηξη κοινωνικών κινημάτων που μοιάζει λίγο με τη σημερινή κατάσταση.
3: Που διαπιστώθηκε ότι αυτά κίτρινα γυναίκα ήταν κάποιοι ακροαριστεροί με κάτι ακροδεξίως δηλαδή.
4: Βεβαίως.
3: Ναι, δεν ήταν τίποτα, δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν, γιατί κάποιοι ονειρεύτηκαν ότι επιτέλους ξεσηκώθηκε η γαλλική κοινωνία.
4: Όχι, όχι, ήταν ιδιαίτερα η αφορμή, θα λέγαμε ότι ήταν αντιδραστική. Διότι ήταν η αύξηση των καυσίμων, του φόρου στα καύσιμα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, την οποία υποτίθεται ότι όλοι θέλουμε.
3: Ναι.
4: Αλλά το βραχυπρόθεσμο όφελος ήταν αυτό που έγινε σαν σπίθα, ας πούμε, και πυροδότησε αυτό το πολύ μεγάλο κίνημα εκείνης της εποχής, τα απόνερα του οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε και σήμερα.
3: Πολύ
4: δηλαδή λαϊκής οργής, ας πούμε, τώρα, για διάφορα θέματα.
3: Ναι. Αφού σας πω ότι η Ελίνα σας απολαμβάνει, στέλνει την καλημέρα της και λέει θα ήταν εξαιρετικό να την ακούγαμε κάθε εβδομάδα για ένα ημίωρο και στέλνει και μια καρδούλα. Λοιπόν, εγώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Λιακέας μου στέλνει το εξής, ένα φωτογραφίες ενός συγκροτήματος το οποίο δεν το έχουμε. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε να ενωθούν πολλά ονάσια σχολεία μαζί για να φτιάξουν ένα τέτοιο σχολείο, το οποίο στη συνέχεια κατεστράφει. Δεν ξέρω, έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες, κυρία
4: Κοιτάξτε τι έγινε. Ναι. Σε 2-3 σχολεία.
3: Ναι. Σε σχολείο δεν έχουμε δει, βέβαια. Τώρα με,
4: τα λύκεια, ναι. Τα παιδιά των λυκείων. Περιέλουσαν πόρτες πόρτες μόνο με βενζίνη και έβαλαν φωτιά.
3: Ναι, αλλά τι κάψαν όμως, κυρία Τριανταφύλου, δηλαδή, δηλαδή εσωτερική αυλή, δεν το έχω ξαναδεί εγώ, όχι τέτοιο σχολείο, δεν έχω δει τέτοιο, τέτοιο κτίριο στην Ελλάδα.
4: Αυτό ναι. Θα έφτανα, όπως σας λέγαμε και χθες, μόνο το 10% των κτιριών έχουν πρόβλημα και τα προβλήματα είναι σχετικά, κύριε Πορτοσάλτε. Δηλαδή, εννοώ συγκριτικά με την Ελλάδα. Ναι. Είμαστε δύο πολύ διαφορετικές χώρες σε επίπεδο υποδομών και σε άλλα επίπεδα, ναι. Φυσικά. Και τα παράπονα των Γάλλων είναι παράπονα του πρώτου κόσμου. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν θα πάψουμε να το λέμε, γιατί το χάσμα μεταξύ νότου, δύσης, νότου, βορρά και νότου εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά σε σχέση με τους βανδαλισμούς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χρεώσει τους γονείς, μεταξύ των οποίων υπάρχει εκπληκτικός αριθμός ανεύθυνων και συνενόχων. Εκπληκτικός. Δηλαδή οι περισσότεροι γονείς σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι έχουμε εργαστεί στην παιδεία, υποστηρίζουν τα παιδιά τους ακόμα και όταν τα παιδιά τους κάνουν απίστευτες βλακίες. Κάτι που δεν συνέβαινε στις περισσότερες γενιές, που όταν, ας πούμε, γυρίζαμε από το σχολείο και λέγαμε μας μάλωσε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, τρώγαμε μια ωραία σφαλιάρα. Δεν λέω ότι ήταν σωστό και εκείνο, αλλά αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι πραγματικά μια μορφή παιδοκρατίας του παιδιού βασιλιά, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τις υλικές ζημιές προσπαθεί να τις χρεώσει στους γονείς. Μιλάμε για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο Υπουργός. Μπορεί από τότε που το είπε να έχουν αυξηθεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι έχουν συλληφθεί 5.000 ανήλικοι. Απορώ πού τους έχουν βάλει. Πού έχουν βάλει 5.000 νοματέους. Ναι. Παιδιά, τα οποία θα γίνεται χαμός στα κέντρα κράτηση. Και βεβαίως θα τα αφήσουν ελεύθερα, διότι είναι ανήλικοι. Αλλά πού θα βρουν 50.000 γονείς. Είναι αδύνατο δηλαδή αυτό το πράγμα. Προς το παρόν έχουν κληθεί στην αστυνομία 6 γονείς. Για να πληρώσουν, υποτίθεται. Ναι. Πάντως είναι μία τακτική που προσπαθεί αυτή η Προεδρία και η κυβέρνηση να εφαρμόσει, και μακάρι να μπορέσει να την εφαρμόσει, ώστε πλέον να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι όλες αυτές τις ζημιές που γίνονται κάθε φορά από τους κουκουλοφόρους και από όσους παρασύρονται από τους κουκουλοφόρους. Διότι οι αγέλη για τα πολύ μικρά, για τις μικρές ηλικίες, για τις νεανικές ηλικίες, είναι ένα ένστικτο.
3: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
4: Δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει ατομικότητα.
3: Το βλέπουμε και εδώ και στην δική μας κοινωνία.
4: Πάντως σε όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι αυτό, είναι ανθρώπινο ένστικτο. Το ζήτημα είναι πώς συγκρατείται το πλήθος, πώς διαχειρίζεσαι.
3: Και πώς η οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά μπαίνουν σε...
4: Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
3: Πολύ μεγάλο θέμα διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κυρία Τριανταφύλου, θα συνεννοηθούμε ένα πρωί που δεν θα έχετε μάθημα. Όχι, πρέπει αυτά θα αναλυθούν, γιατί προσέξτε τώρα. Επειδή ο γραπτός και ο προφορικός λόγος της κυρίας Σώτης Τριανταφύλου βυθίζει σε νοήματα, καθίσταται εξόχως απολαυστικό και γοητευτικός, Βασίλης Βασιλόπουλος από τη Λάρισα, Παντελής Κουβέλης, καταπληκτική κυρία Τριανταφύλου, Άρη, τέλεια ανάλυση, Γεωργία Παπαδοπούλου, λείπουν φωνές όπως της κυρίας Τριανταφύλου, μας λέει η κυρία Παπαδοπούλου, ο Γρηγόρης Ψαριανός, φιλιά στη Σόλη. Εξαιρετικά διαφωτιστική η κυρία Τριανταφύλου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ηλίας Καλτσάς. Και αν το συνεχίσω θα έρθουν και άλλα τόσα, κυρία Τριανταφύλου. Οπότε, συνεννοείστε με τον κύριο Γιαννίδη, βεβαίως σύντομα, ένα πρωί στις 9 να είσαστε για μία ώρα δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σας, καλημέρα.
3: κύριε Λιακέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές τις φωτογραφίες τις στέλνει από το. Από, είναι της κυρίας Χουλιάρα, αυτές τις φωτογραφίες για την φωτιά που έγινε σε αυτό το σχολείο, το οποίο είναι ένα. Πληκτρολογίστα αριστοκηματικό στο Geopolitics και Daily News της κυρίας Χουλιάρα. Από εκεί αν δείτε τις φωτογραφίες ο κύριος Λιακέας, να δείτε τι κατασκευή ήταν αυτό το σχολείο, αυτή η σχολική μονάδα, δεν υπάρχει σε εμάς, και πώς ακριβώς συνέβη. Και ελπίζω, λέει ο κύριος Λιακέας, η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Χρυσοχοΐδης με την υποστήριξη των υπηρεσιών που πρέπει να εμποδίσουν τη μεταφορά του φαινομένου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, αγαπητέ κύριε Λιακέα, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Λοιπόν, λίγο Τζίμι Φοντάνα, παρακαλώ, ευχαριστώ. Μιλούσα νωρίτερα για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Πιο χαρακτηριστικό έχει αυτό το σχολείο, είναι ετοιμόροπη η οροφή και κινδυνεύει να πέσουν οι σοβάδες, μπορεί και ολόκληρη οροφή στο κεφάλι των παιδιών. Γιατί? Διότι όπως μου γράφει ο πατέρας, ένας εκ των γονέων στην επιστολή, είχαν βάλει πριν από χρόνια χώμα στην οροφή, πολύ ωραία, για να την κάνουν οικολογική. Πλην όμως μπήκε μια φορά το χώμα, δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς με το χώμα, ξεράθηκε η πρασινάδα που έβγαζε το χώμα, πέφτουν τα νερά τώρα του πάνω στο χώμα όταν βρέχει, αυτό μουλιάζει και τα νερά εισχωρούν μες στον μπετόν και έτσι επέρχεται η καταστροφή. Ο Στέφανος Πουλατζάς μου λέει το εξής, μου λέει ανάλογο κόμμεντι υπάρχει στην ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί, και εκεί έχει πάνω παρατημένο χώμα πρασινάδας, δεν το ξέρα. Πραγματικά δεν το ξέρα, αγαπητέ Στέφανε, ναι, θα το δω, ευχαριστώ. Ένας άλλος Στέφανος μου λέει το εξής. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Κολομιχάλης, η βενζίνη στα ύψη αλλά η κίνηση εκεί πίκτρα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πρέπει, αγαπητέ μου Στέφανε, από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης να βρεθεί σε διάφορα σημεία της πόλεως έως εδώ το Φάληρο, και άλλοι άνθρωποι ξεκινώντας από το Φάληρο να πάνε πέρα κήθε και ίσως και πιο πέρα από τη γέφυρα Βαριμπόμπης, να πάνε να δουλέψουν νωρίτερα στα Ινόφυτα κτλ. Στη βιομηχανική ζώνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα μέσο μεταφοράς και προφανώς ενώ που να κινείται επί της λεωφόρου Κηφισού, και παίρνουν όλο το αυτοκίνητό τους. Τι να κάνουν, πώς να βρουν τα πόδια? Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πολύ σωστά μου τα λέει η κυρία Παπα-Νικολάου. Η κυρία Παπα-Νικολάου μου λέει που τα βρίσκεις τα ωραία με τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι όλα χάλια. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι όλα χάλια, αλλά προσέξτε. Συναντώ ανθρώπους, τώρα ποια είναι η πλάκα στην ιστορία. Εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, απλώς παρατηρώ. Που λέει και ο Σίλας Σεραφείμ. Δεν κρίνω, παρατηρώ. Και εμένα μου αρέσει να παρατηρώ. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, πρέπει να παρατηρούμε. Είμαστε πολύ πράγματες, βέβαια, τα ξέρουμε όλα, εννοείται. Εννοείται και ένας εξ αυτών είμαι εγώ. Λοιπόν, παρατηρώ. Και έρχεστε όμως τώρα εσείς, κάποιοι από εσάς, και μου λέτε, ρε παιδί μου, είπες κάποτε πριν από χρόνια, ας μπει ένα λεωφορείο, να δοκιμάσουμε ένα λεωφορείο να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Σε προσδιορισμένη λωρίδα της λεωφόρου Κηφισού, που δεν θα μπαίνει μέσα ούτε ταξί, κανένας δεν θα μπαίνει μέσα, τίποτα, θα αστυνομευτεί και όποιος μπαίνει μέσα θα του παίρνουν και το σκάλπ και το αυτοκίνητο και τις πινακίδες και όλα, και θα έχουμε λεωφορεία τα οποία θα ανεβαίνουν, θα κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να μην μπουν οι άνθρωποι μέσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν δοκιμάστηκε ποτέ. Έστω να δούμε και να πούμε, το δοκιμάσαμε ρε γελίε, ρε έτσι, ρε γιουβέτσι. Και απέτυχε. Να το δοκιμάσαμε. Αυτό το πράγμα, προσέξτε, δουλεύω τώρα κάτι αντίστοιχο όπως είχα κάνει, και πρέπει να του ζητήσω και συγγνώμη κάποια στιγμή γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, όπως είχα κάνει με τον Στέφανο Μάνο. Και θυμόμαστε πάντα αυτή την κλασική ατάκα που επικρατεί στην ζωή μας. Αυτό δεν γίνεται. Έρχεται ένας, δίνει μια ιδέα. Η πρώτη απάντηση σε αυτή την ιδέα είναι, αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει γιατί δεν γίνεται. Δεν απαντάτε το γιατί. Είναι αξίωμα. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, με αυτό δεν γίνεται, φτιάξαμε μια νοοτροπία μπετόν, βαριά μπετόν, που για να την σκάψεις, πρώτα απ' όλα αυτό δεν γκρεμίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί 50 χρόνια κάτι να μην γίνεται και μετά από 50 χρόνια να αρχίσουμε να λέμε αχ δεν μας αρέσει εκείνο, δεν μας αρέσει το άλλο, αχ εκείνο θα το φτιάξουμε το άλλο. Όχι, 50 χρόνια έκανες, προφανώς θα είσαι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να σπάσεις πρώτα τη συνείδηση μέσα σου που έχει μπετονάρει ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί το μυαλό ολονών, όλων των ανθρώπων και μου συμπεριλαμβανομένων, ότι στην ίδια κοινωνία ζω, είναι ότι η πρώτη αντίδραση είναι αυτό δεν γίνεται. Ένα λεωφορείο, αν βάζαμε μια γραμμή, αυτό που προσπαθώ να πω, βεβαίως έχουμε μια κάποια συγκοινωνία στην πόλη, αλλά συγκοινωνία δεν έχουμε. Έχει δίκιο εδώ, θα συμφωνήσω με την κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία μου ασκούσε την κριτική της θέσης. Σας έχω πάρει σήμερα μονότερμα, κυρία Παπα-Νικολάου μου, έτσι είσαστε το παράδειγμα, το καλό. Λοιπόν, ότι συγκοινωνία ουσιαστική δεν έχουμε, γι' αυτό Στέφανέ μου, οι άνθρωποι είμαστε όλοι κρεμασμένοι σαν αυτοκίνητο. Και είμαστε ένας σε κάθε αυτοκίνητο. Μας, έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, έχουμε πολλά λεφτά, έχουμε λίγα λεφτά, δεν μας περισσεύουν, μας περισσεύουν. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει βενζίνη. Διότι πώς θα πάμε αλλιώς στη δουλειά μας. Το έχω ξαναπεί. Για να πάω από τα Βρυλίσια στην Κηφισιά, να ανέβω έναν καφέ, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δεν υπάρχει συγκοινωνία που να τα ενώσει αυτά τα δύο, που είναι αν ξεκινήσεις με τα πόδια θα φτάσεις. Μπορεί να κάνεις 2-3 ώρες, αν θα φτάσεις. Με τα πόδια. Μπορεί να κάνεις και μια μισή ώρα, δεν το έχω μετρήσει να σας πω. Δεν ήθελα να το δοκιμάσουμε να πάω με τα πόδια. Για να σας πω πόση ώρα είναι με ένα ωραίο γρήγορο περπάτημα να κάνεις την γυμναστική σου.

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανώς από της ιστορίας το προκύπτει αυτό, σε μια δράση διαρκή 52 ετών, κάτι, ένα κομμάτι μιας μεγάλης παράταξης, αυτής που λέμε δεξιάς και το δεξιάς, η οποία έχει το προβάδισμα στην προτίμηση των πολιτών σε αυτόν τον τόπο. Ενώ μιλούμε για μια αριστερή υπεροχή, ας πούμε στις τέχνες, τα γράμματα, στον πολιτισμό, και μια αριστερή ηθική υπεροχή, έλα που όμως πολιτικά δεν προκύπτει αυτό. Και εκεί που η αριστερά προσπαθεί να πει εγώ είμαι σε όλα αυτά, υστερεί όμως σε αυτό που είναι των μεγάλων ιδεών. Σε αυτόν τον τομέα των μεγάλων ιδεών. Ποιες είναι οι μεγάλες ιδέες? Πρώτα απ' όλα η μετάβαση και η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 μετά τη φυγή των δικτατόρων. Είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του λόγου. Σήμερα φαίνονται αυτονόητα, αλλά αν γυρίσουμε 52 χρόνια πίσω θα δούμε ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Αν απευθυνόμουν σήμερα σε πιτσιρίκια, σε νέους και νέες, θα έλεγα ρωτήστε τον πατέρα σας να ρωτήσει τον πατέρα του πώς ακριβώς ήταν τα ζητήματα τότε ελευθερίας του λόγου. Και εννοείται ότι το κορυφαίο γεγονός που αφήνεται σε αυτήν την παράταξη και στον ιδρυτή της, στον εθάρχη της Κωνσταντίνο Καραμαλή, η ένταξή μας στην Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε γούστα ανατολίτικα, μπορεί να γουστάρουμε τα κεμπάπ και τα, πώς τα λένε, και τα, και εγώ από εκεί έρχομαι, δεν παριστάνω ότι βγήκα από τις Βερσαλίες, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο προσανατολισμός μας είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, τιμούμε την καταγωγή μας, είμαστε σε έναν διάμεσο χώρο, ότι δεν μπορεί να μην νιώσουμε και κάτι ενώ στο θυμικό μας από την Ανατολή, γιατί και εκεί οι ρίζες μας είναι πολύ βαθιές. Αλλά ο προσανατολισμός της χώρας της Ελλάδος είναι η Ευρώπη, και εκεί μας πήγε ο εθάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να με συγχωρείτε τώρα, τον αλείπει ο ανιψιός του, στον οποίο άφησε την παρακαταθήκη αυτού που ονομάζεται του καραμαλισμού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός. Να λείπει από την εκδήλωση από των 52 χρόνων, από την συγκρότηση πια του κόμματος μέσα σε μια ευρεία παράταξη, την οποία παράταξη ίδρυσε επί της ουσίας ο δίος του, είναι για μένα σφάλμα. Ένα. Διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή φεύγει το επίκαιρο και μένει η ιστορία. Η ιστορία θα μείνει. Ο ιστορικός θα γράψει. Δηλαδή, ο ιστορικός θα αναζητήσει και θα πει αυτός ο περίφημος καραμαλισμός στην εξέλιξή του τι σήμαινε για την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι σήμαινε ο καραμαλισμός? Σήμαινε κάτι? Μήπως οι γόνοι που ανέλαβαν να προχωρήσουν τον καραμαλισμό, μήπως δεν μπορούσαν να σταθούν σε αυτό το βαρύ όνομα, αντάξει ενός αυτού του ονόματος, το οποίο είναι βαρύ όνομα στην ιστορία πάντα, στην ιστορία, επειδή κάνω και αυτήν την ιστορία σας το λέω, γιατί το άλλο είναι επίκαιρα πράγματα, έρχονται και παρέρχονται. Αντώνη Σαμαράς, δεν ξέρω, θα πρέπει κατά την άποψή μου να κλειστεί στο δωμάτιο μόνος του για ένα χρονικό διάστημα, να αφήσει λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπούν τώρα, καταλαβαίνω, να κλειστεί μόνος του. Δεν θα χρειαστεί 10 χρόνια όπως ήταν τότε κλεισμένος στην δική του αυτοεξορία, κοιτάζοντας το ταβάνι όπως έχει πει του σπιτιού, αλλά να κλειστεί για λίγο τώρα, δεν χρειαστεί 10 χρόνια, πολύ λίγο, και να πει πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού θέλω να μείνω, πώς θέλω να μείνω στην ιστορία που θα παραλάβει ο ιστορικός σε σχέση Σαμαράς με την παράταξη. Ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει, δεν είναι δική μου δουλειά. Στην παρούσα στιγμή εγώ δεν είμαι ιστορικός. Εγώ απλώς βάζω τα ερεθίσματα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ζούσαμε 100 χρόνια μετά, τι φαντάζομαι θα έγραφε ο ιστορικός, ο οποίος θα διάβαζε την ιστορία της Ελλάδος 150 χρόνια πίσω. Όσο για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, επίσης
το γεγονός ήταν σφάλμα για μένα ότι απουσίαζε χθες από την εκδήλωση, διότι ρε παιδί μου, 10 χρόνια πέρασαν. Δεν είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά να επιβεβαιώνεις ότι ενοχλήθηκες πολύ επειδή σε νίκησε ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης δεν θα είναι για πάντα πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, είναι για μία περίοδο. Ψηφίστηκε 2 φορές, έχει μεγάλες πιθανότητες κατά την άποψή μου να ψηφιστεί και 3η φορά. Κατά την δική μου γνώμη, για μένα οι εκλογές θα είναι μια Κυριακή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Σημειώστε το, τα λέω τα φθινόπωρο του 26. Θα μου πείτε, έπεσες μέσα Άρη, έκανες λάθος Άρη, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ τι λέω, τη γνώμη μου. Λέω την εκτίμησή μου δηλαδή, έτσι. Και κλείνω με το εξής, το πρώτο μέρος. Την ώρα που βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μόλις βγήκα, μου τηλεφωνεί ο Μανούσος Γρυλάκης. Ο κύριος Γρυλάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τα μάτια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος, δηλαδή όπως ήταν η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο άνθρωπός του ήταν ο Μανούσος Γρυλάκης, ο οποίος μου λέει ότι ο πρόεδρος, μου λέει, θυμάμαι ότι πήγαμε σε εκδήλωση όταν ήταν πρόεδρος ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Και τον ρώτησαν τότε οι δημοσιογράφοι και είπαν, πρόεδρε, πώς έρχεστε? Και είπε στο μήνυμα του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, το οποίο μήνυμα το ψάχνω και ηχητικά, αλλά μου το βρήκε ο κύριος Γιαννίρης στο εντύπωση. Η εκδήλωση έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2014. Πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς τότε μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Εκεί λοιπόν κάνει κάποια δήλωση, δεν την έχουμε βρει ακόμη, θα την κοιτάξει ο κύριος Γιαννίδης μήπως την εντοπίσουμε, αλλά στο γραπτό του μήνυμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει: η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή συμπίπτει με μια από τις κρισιμότερες καμπές της σύγχρονης ιστορίας μας. Η παράταξή μας που ταυτίστηκε με τις μεγάλες εθνικές επιλογές, με κορυφαία την ένταξη της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια, καλείται και σήμερα να κρατήσει σταθερά το τιμόνι της χώρας και να την οδηγήσει με ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Απαιτείται ενότητα, συνοχή και αποφασιστικότητα από όλους μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πηγαίνει στην εκδήλωση και κάνει χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Παραλαμβάνω, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραβρίσκεται στην εκδήλωση των 40 χρόνων γιατί δεν έχει συμπλέγματα, γιατί είναι σίγουρος για τον εαυτό του, γιατί είναι ο σοφός Νέστορ της παρατάξεως και φοβάται και δεν φοβάται να αναμετρηθεί με την ιστορία. Και είναι παρόν στα 40 χρόνια της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά και σας καλημερίζω προς το παρόν. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και να είμαστε καλά όλες και όλοι και καλό δρόμο να έχουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκίλφοιλ σημειώνει ακόμα ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κομματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1993 και μια γυναίκα γεννημένη το 2002. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής.